0: Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive. Δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Σε εφιάλτη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξελίσσεται η νέα ενεργειακή καταιγίδα που οδηγεί το πετρέλαιο Brent πάνω από τα $105 το βαρέλι και το φυσικό αέριο κοντά στα €80 η θερμική μεγαβατόρα.
7: Εάν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν στο €1.97.
8: Η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ενημερώσει Ευρωπαίους πελάτες της ότι παραδόσεις αργού πετρελαίου προγραμματισμένες για τα τέλη Σεπτεμβρίου πρόκειται να ακυρωθούν.

πλέον υπάρχουν και αναφορές Αμερικανών εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να σταματήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες τις εξαγωγές diesel. Αν γίνει αυτό, θα πρόκειται για μια καταστροφή, υπό την έννοια θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη εκτείνεξη των τιμών.

0: κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωρε και την αυγό.
1: Πάλι καλά που υπάρχει και η δημοτική μας παράδοση. Έτσι και απαλύνει λίγο τον πόνο μας. Να το πάρουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά.
2: Τι να κάνουμε.
1: Γιατί άμα κάτσουμε σοβαρά πάνω του παιδιά θα τρελαθούμε με αυτά τα οποία έρχονται το χειμώνα. Τα ακούσατε όλα μέσα σε ένα συγκεκριμένο ηχητικό το οποίο είχε διάρκεια περίπου 1,5 λεπτό.
2: Ενεργειακή καταιγίδα πρώτων πυλών. Ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Τα γεγονότα και εξελίξεις είναι πάρα πολύ αρνητικές. Το πετρέλαιο οδεύει προς τα $110 το βαρέλι και οι εκτιμήσεις μιλούν και για $120 το βαρέλι, αν συνεχιστεί όλο αυτό. Και μπορεί και πολύ παραπάνω. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Τι να σου κάνει και ο Θεός όμως, πού να το πρωτοβάλει το χέρι του με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον πλανήτη. Και λέει και η Κατερίνα από το Πασαλιμάνι. Καλημέρα Κατερίνα μας. Δεν τον ακούσαμε, λέει, τον σπουδαρχίδη Χατσιμούνα, και γι' αυτό τα τραβάμε όλα αυτά. Ναι. Γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη ώρα, επιβεβαιώθηκαν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου.
3: Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου, του Χατσιμούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύετε γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
1: Τα έλεγε ο Χατσιμούνας, αλλά δεν τον άκουγε
2: κανένας.
1: Να λοιπόν, προφητικός. Που τα βρίσκουμε μπροστά μας.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, απλώς να ενημερώσω τους ακροατές, επειδή υπάρχουν διάφορες πληροφορίες ότι σήμερα υπάρχει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τα καύσιμα και την ενέργεια. Ότι οι συσκέψεις αυτές γίνονται, λέει, σε εβδομαδιαία βάση και πρόκειται για σύσκεψη παρακολούθησης της κατάστασης και αξιολόγησης των δεδομένων και όχι λήψης αποφάσεων, καθώς όποια απόφαση ληφθεί θα είναι προς τα τέλη του μήνα. Άρα καταλαβαίνω ότι οι κυβερνητικές πηγές λένε ότι οι αποφάσεις για τα καύσιμα και την ενέργεια θα ληφθούν, στο τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Οπότε θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος θα βρεθεί σήμερα στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, ακριβώς στις 10, είναι καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου. Τι θα απαντήσει λοιπόν και για τα μέτρα στήριξης που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί το πρώτο μέρος σήμερα αναλώθηκε, όπως είναι λογικό, κυρίως στην ενεργειακή αυτή καταιγίδα και τα προβλήματα που φέρνει για τον χειμώνα στους πολίτες. Φυσικά σας είπαμε τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με τις προφυλακίσεις πλέον των δύο ιατρών, αλλά και τα πολλά αναπάντητα ερωτήματα τα οποία υπάρχουν σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας τέτοιων ιατρίων στη χώρα μας και τις καταγγελίες που είχαν γίνει και τους ελέγχους. Και ταυτόχρονα την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, ο οποίος λέει ότι επιστρέφει με νέο κόμμα και μάλιστα και με ενεργεία βουλευτές. Ακούσατε όμως από τον κύριο Μάντα, που μίλησε εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, γιατί η οριστική ποινή που το έχει επιβληθεί είναι 13 χρόνια.
2: Άρα το 2033, έτσι, θα μπορέσει να κατέβει στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Και ευτυχώς. Και το υπογραμμίζω ότι ευτυχώς βλέπω εδώ στα περισσότερα μηνύματα οι ακροατές μας εκφράζουν την ανησυχία τους αλλά και τον αποτροπιασμό τους για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και για τις εικόνες που παρακολούθησαν χθες. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί η εκπομπή, όπως είναι γνωστό, έχει και επιστημονική στήλη. Η κυρία Κάτζου είναι η αρμόδια για τις έρευνες τις οποίες μας παρουσιάζει καθημερινά, έτσι για να μας δώσει τα φώτα της και να κάνουμε κι εμείς καλύτερη τη ζωή μας.
2: Να σου πω, έπαιζες μικρός με τα χώματα.
1: Πάντα.
2: Και σου φώναζε η μαμά σου.
1: Εννοείται, κυλιόμουν, άμα με έβλεπες πώς γυρνούσα σπίτι.
2: Και φώναζε η μαμά σου,
1: εννοείται.
2: Αυτό, μικρόβια κτλ. Έλα να σου πω όμως ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν τα ξέραμε. Η Μοίρα Γκρόνρος, οικολόγος και ερευνητής της σχέσης της φύσης και υγείας στο Φινλανδικό Ινστιτούτο του Περιβάλλοντος. Τι λέει? Ότι η επαφή με τη φύση, δηλαδή το να λερώνεσαι, να κυλήσεις στα χώματα, γρασίδια και αυτά, βρύα, δεν είναι απλώς μια αισθητηριακή εμπειρία. Μπορεί να εμπλουτίζει το μικροβίωμα του δέρματος και να επηρεάζει θετικά τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
1: Μας κάνει καλό δηλαδή. Δηλαδή
2: ναι,
1: τι να βγούμε έξω τώρα και να αρχίσουμε να κυλιόμαστε στα γρασίδια και στα χώματα.
2: Έχει έβαλε θελοντές να σκάψουν με τα χέρια τους τα χώματα, να λερωθούν με τύρφη, με βρύα και με χώμα. Για 20 δευτερόλεπτα. Και αυτό που διαπίστωσε είναι ότι αυξήθηκαν οι μικροοργανισμοί που κάναν καλό στο σώμα, στο δέρμα. Γιατί λέει, τα περισσότερα μικρόβια δεν είναι απαραίτητα κακά. Ωστόσο, λέει, αν υπάρχει πλούσια ποικιλία μικροβίων που συνυπάρχουν, το ένα συγκρατεί το άλλο και όλα μαζί μπορούν να μας προστατεύσουν από πιο επιβλαβή παθογόνα βακτήρια.
1: Κοίτα ρε τι μαθαίνει κανείς.
2: Πολλά μικρόβια μαζί μας κάνουν καλό. Το ένα μικρόβιο μόνο.
1: Να βγούμε έξω, δηλαδή να κυλιστούμε, να μαζέψουμε μικρόβια.
2: Μπράβο,
1: πολλά
2: να μας
1: κάνει καλό.
2: Όχι ένα.
1: Δεν πιστεύω να είναι τίποτα τη κουαντική ιατρική. Τίποτα σαμανική.
2: Γκρόνρο, οικολόγο και ερευνήτρια τη σχέση φύση και υγεία στο Φιλανδικό Ινστιτούτο Περιβάλλοντο.
1: Μάλιστα, γιατί έχει φοβηθεί το μάτι μα με όλα αυτά που έχουμε δει.
2: Σου λέει, δεν θε ένα μικρόβιο. Κυλήσου πολύ στο χώμα, ρε παιδί μου.
1: Με τα γουρουνάκια, δηλαδή πώ πάνε στη λάσπη. Έτσι θα κυλιέμαι κι εγώ, δηλαδή για να πάρω μικρόβια πολλά.
2: Γιατί.
1: Μοιάζω κιόλα, ε.
4: Όχι, εγώ δεν είπα τίποτα.
1: Καλά, το υπονοεί.
2: Λίγο έχει μπει μπλούζα, λίγο πρέπει να έχει μπει στο πλήσιμο.
1: Είπαμε, αυτή μπήκε στο πλήσιμο. Τώρα μην την παίρνει αυτή σαν μέτρο σύγκριση.
2: Εντάξει, εντάξει.
1: Λοιπόν, αφού λοιπόν βγούμε έξω και κυλιστούμε, πάρουμε όσα μικρόβια είναι απαραίτητα για το καλό μα πάντα.
2: Πολλά, σύμφωνα πολλά. Με τους ερευνήτες. Όσο περισσότερα μικρόβια λέει η ερευνήτρια, τόσο καλύτερα.
1: Εντάξει, θα μείνουμε έτσι 2-3 ώρε, ρε παιδιά. Μετά θα γυρίσουμε να κάνουμε ένα μπανάκι για να νιώσουμε καλύτερα.
2: Δεν θα κάνει μπανάκι.
1: Γιατί?
2: Γιατί υπάρχει άλλη έρευνα.
1: Και άλλη έρευνα.
2: Ναι, έφερα δύο μαζί σήμερα.
1: Δύο,
2: ναι, είναι διπλό το χτύπημα.
1: Α, μάλιστα.
2: Λέει, γιατί όσο μεγαλώνουμε, λένε οι δερματολογικοί έρευνες, δεν πρέπει να κάνουμε συχνά μπάνιο και ντους. Όσο μεγαλώνει. Γιατί λέει η επιδερμίδα γίνεται πιο λεπτή, χάνει μέρος της ελαστικότητάς της και παράγει λιγότερο σμίγμα, δηλαδή λιγότερα από τα φυτικά έλαια που τη θωρακίζουν.
1: Α, είδες που τα έλεγε ο γιατρός που είχα βάλει εγώ. Ότι δεν πρέπει να κάνουμε συχνά μπάνιο, ντουζ,
2: ναι,
1: με σαπούνι, παρά μόνο με νεράκι, γιατί χαλάει το pH του δέρματος.
2: Ναι, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών επισημαίνει ότι τα ζεστά μπάνια και η υπερβολική χρήση σαπουνιού,
1: νάτα,
2: αλλά και τα συνεχή ντουζ, μπορούν να επιδεινώσουν την υπάρχουσα ξηρότητα. Αυτό δεν σημαίνει, λέει, βέβαια, ότι η καθαριότητα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα.
1: Όχι.
2: Αλλά όσο μεγαλώνεις πρέπει να κάνεις λιγότερο ντουζ και όχι με σαπούνι.
1: Έτσι, μπράβο, παιδιά, έτσι, μπράβο, θα γίνουμε όλοι μπίχλιδες.
2: Ναι.
1: Θα βγαίνουμε έξω, θα κυλιόμαστε, θα παίρνουμε όλα τα μικρόβια, δεν θα κάνουμε και μπάνιο, δεν θα βάζουμε σαπούνι,
2: έτσι,
1: μόνο νεράκι και θα δείτε τι ωραία που θα παίρνει. Θα μπαίνει μετά στο λεωφορείο.
2: Όαση.
1: Και θα είναι η μία λιποθυμία πίσω από την άλλη. Τέτοια λέει, μας λένε οι επιστήμονες, έτσι,
2: ναι,
1: τέτοια συμπεράσματα και θα ζήσουμε πολύ καλύτερα τα επόμενα χρόνια.
2: Ξέρεις τι προτείνει η Dr. Νέρμπενμπορ?
1: Όχι, δεν ξέρω.
2: Προτείνει 2-3 πλήρη ντους την εβδομάδα.
1: Πλήρη? Και με σαπούνι?
2: Ναι, με τοπικό καθαρισμό στις μασχάλες,
1: ναι,
2: και στη βουβονική χώρα τις υπόλοιπες μέρες. Δηλαδή, 3 μέρες θα κάνεις, 2-3 μέρες.
1: Μονάζικα δηλαδή παίζουμε εκεί.
2: Δηλαδή, 2-3 μέρες θα κάνεις ντους κανονικό.
1: Ναι.
2: Τις υπόλοιπες θα κάνεις τοπικό καθαρισμό στις μασχάλες σου,
1: ναι,
2: και στη βουβονική χώρα.
1: Μάλιστα. Ζήτω η Βαρβατήλα που λέει και ο Τάσος. Καλημέρα, Τάσο. Αχ, τι άλλο θα ακούσουμε, παιδιά, με τους επιστήμονες. Νομίζω ότι τα έχουν και εκείνοι χαμένα, έτσι. Γιατί το είδαμε και στην περίπτωση τώρα αυτών των γιατρών του Κολονακίου με την κβαντική και τη σαμανική ιατρική και την ιατρική της ευεξίας και όλα τα άλλα τα κουραφέξαλα. Αλλά βλέπετε τι γίνεται και με τους επιστήμονες σε παγκόσμιο επίπεδο για το AI, για παράδειγμα. Η μία παρέτηση μετά την άλλη από μεγάλα στελέχη εταιριών που ειδικεύονται στην τεχνητή νοημοσύνη, όλοι χτυπάνε καμπάνα,
2: ναι,
1: όχι
2: κουδουνάκι,
1: καμπάνα κινδύνου για την ταχύτατη
2: εξάπλωση του AI,
1: εξάπλωση του AI,
2: έτσι,
1: ακριβώς,
2: και
1: την ανεξέλεγκτη.
2: Και τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή η ανεξέλεγκτη χρήση του και εξάπλωσή του. Μάλιστα, ένας πρώην εργαζόμενος στην Google, AI ήταν, και μιλάμε από τα ψηλόβαθμα στελέχη, προειδοποιεί ότι το AI θα σκοτώσει τον κόσμο. Και
1: μπορεί,
2: δεν είναι
1: λέει,
2: πρώτη.
1: Ακόμα και μέσα στην επόμενη δεκαετία.
2: Δεν είναι η πρώτη άποψη αυτή που διατυπώνεται του συγκεκριμένου
1: στελέχους. Εάν δεν συγκρατηθεί, λέει,
2: έτσι,
1: αυτή η εξάπλωση, η ανεξέλεγκτη εξάπλωση του AI, μπορεί μέσα στην επόμενη δεκαετία να καταστρέψει την ανθρωπότητα.
2: Έτσι.
1: Βέβαια, όλα αυτά για τον πρόεδρο Τραμπ είναι μπούρδες. Έτσι το χαρακτηρίζει ένα σαχλό σενάριο, ότι δεν έχει καμία βάση. Οι επιστήμονες όμως άλλα λένε.
2: Κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, ξεκάθαρα.
1: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί έχουμε συνέχεια με το θέμα του επιδόματος ανεργίας.
2: Ναι,
1: της δήλωσης δηλαδή
2: κοπάσει,
1: που είχε κάνει ο Παύλος Μαρινάκης και που συνέχισε κατά κάποιο τρόπο και ο Μάκης Βορύδης, κάνοντας λόγο γενικότερα για έναν εξορθολογισμό,
2: ναι,
1: της επιδοματικής πολιτικής.
2: Ναι, ναι. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης το είπε περίπου αυτό.
1: Και ο κύριος Κυρανάκης.
2: Και ο κύριος Κυρανάκης. Θέλω να πω για αυτή τον εξορθολογισμό, έτσι, των επιδομάτων. Ο κύριος Μαρινάκης και χθες επανέλαβε ότι δεν ήταν προσωπική του άποψη και δεν είναι θέση της κυβέρνησης και πρόθεση της κυβέρνησης να το κάνει αυτό. Ωστόσο, η αντιπολίτευση επιμένει ότι όταν λέει κάτι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι άποψη της κυβέρνησης και ότι ετοιμάζεται αυτή η μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας και από το ΠΑΣΟΚ και από την Ελλάς και από το ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκαν πάρα πολλές ανακοινώσεις, ενώ ξαναλέω, ξεκαθάρισε για τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φορά ο Παύλος Μαρινάκης ότι αυτό που είπε για το επίδομα ανεργίας είναι προσωπική του άποψη.
1: Να ακούσουμε τι είπε χθες ο Παύλος Μαρινάκης. Βέβαια θα πει περισσότερα σήμερα στις 10, όπως σας είπα, αλλά να πάρουμε μία μικρή γεύση από την χθεσινή απάντηση που έδωσε.
5: Εγώ, εκτός από κυβερνητικός εκπρόσωπος, είμαι και υποψήφιος βουλευτής και θέλω, όταν έρθει η ώρα ο κόσμος να με κρίνει, εν προκειμένου στο βόρειο τομέα, να ξέρει ποιον άνθρωπο έχει απέναντί του. Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του το 2018 έχει μια ανάλογη πρόταση. Το ξαναλέω. Κανείς δεν είπε μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών, οποιοδήποτε, οι άνθρωποι αυτοί να μην παίρνουν επίδομα. Τι λέμε κάποιοι. Με άλλο τρόπο ο καθένας, από ένα διάστημα και μετά, ως προσωπική μας θέση, να επιδοτείται η εργασία για να βρει ο άνθρωπος αυτός τη δουλειά.
1: Επιδότηση της εργασίας, λοιπόν, ναι. Περισσότερα από τον Παύλο Μαρινάκη, ακριβώς στις 10 που θα είναι εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Υπήρξαν αντιδράσεις, λοιπόν, και από το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου, ο Κώστας Τσουκαλάς, είπε ότι αυτό θα το έβρισκε προχωρημένο ακόμα και η Θάτσερ, εάν το άκουγε. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε χθες τη ΔΥΠΑ, είπε ότι πρέπει να αποτρέψουμε αυτό το αντεργατικό σχέδιο και ότι αυτό δεν είναι μία άποψη Μαρινάκη, αλλά ένα σχέδιο Μητσοτάκη. Και ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ζει σε άλλο πλανήτη με τέτοιες απόψεις.
2: Για την πολιτική επικαιρότητα θα συνομιλήσουμε με τον συναδελφό μας, τον Εμίλιο Περδικάρη, και τον ευχαριστούμε. Εμίλιο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ. Το ακούσαμε. Καλημέρα, καλημέρα, γιατί κάτι χάσαμε.
6: Καλημέρα.
2: Ωραία, τώρα σε ακούμε. Λοιπόν,
1: να πάρουμε πάσα από αυτό το οποίο συζητήσαμε μόλις τώρα.
2: Ναι,
1: δηλαδή το θόρυβο που έχει σηκωθεί σχετικά με τη δήλωση για το επίδομα ανεργίας.
6: Ναι, ο κύριος Μαρινάκης επιμένει ότι, και φαντάζομαι ότι αυτό θα σας πει και εσάς σε λίγο, ότι είναι μια προσωπική του άποψη την οποία εξέφρασε σε μια προσωπική συνέντευξη. Όχι δηλαδή σε μια επίσημη ενημέρωση, είτε στο briefing ως κυβερνητικός εκπρόσωπος ή σε μια συνέντευξη στην οποία κλήθηκε να περάσει την κυβερνητική γραμμή. Η αντιπολίτευση, από την άλλη πλευρά, είναι λογικό να σηκώνει το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές και η οικονομία είναι η αιχμή του δόρατος στην προεκλογική πια αντιπαράθεση, λογικό είναι να αναδεικνύει τις αδυναμίες που θεωρεί η ίδια ότι η κυβέρνηση έχει, όπως το συγκεκριμένο ζήτημα. Σε ένα ζήτημα όμως που έχει αξία να θυμίσουμε ότι έχει γίνει πολλές φορές κουβέντα και από διάφορα στελέχη και διαφόρων κομμάτων στο παρελθόν για τη μορφή που μπορεί να έχει το επίδομα ανεργίας. Και αυτό διότι, αν δείτε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι ακριβώς συμβαίνει, το επίδομα ανεργίας δεν έχει μία συγκεκριμένη μορφή σε όλες τις χώρες. Κάθε χώρα έχει το δικό της σύστημα, τα συστήματα αυτά διαφέρουν, έχουν να κάνουν με το γενικότερο, το ευρύτερο δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, το θέμα είναι κατά πόσον ευνοεί την κυβέρνηση, ευνοεί στην αντίθετη περίπτωση, δεν ευνοεί την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση αντίστοιχα, για να σηκώσει το συγκεκριμένο θέμα, η συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί έρχεται σχεδόν μία εβδομάδα μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΣ. Οπότε είναι λογικό ο Πρωθυπουργός με αυτές τις ανακοινώσεις και με αυτές τις εξαγγελίες να βάζει την ατζέντα. Ποια ήταν αυτή η ατζέντα, όπως την ακούσαμε? Ήταν τα οικονομικά μέτρα, κυρίως όμως ήταν το δίλημα το οποίο βάζει εν ώψη της κάλπης.
2: Ποιο είναι το δίλημα, Εμίλια?
6: Το δίλημα είναι η σταθερότητα, η σοβαρότητα, το πώς μπορεί να διαχειριστεί, ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τις κρίσεις, για να μπορέσει κατά αυτόν τον τρόπο στον δρόμο προς τις εκλογές και η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης να βάλει το δίλημα στους ψηφοφόρους και να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία κατά αυτόν τον τρόπο να συσπυρώσει τον κόσμο και να πετύχει το στόχο της, ο οποίος δεν είναι άλλος από την αυτοδυναμία, από τη στιγμή που στην κυβέρνηση λένε ότι έχουν στρατηγική μίας κάλπης και όχι δηλαδή δεύτερης επαναληπτικής εκλογής, καθότι προσπαθούν κατά αυτόν τον τρόπο να εξορκίσουν και τη χαλαρή ψήφο στις πρώτες εκλογές, να μην επαναληφθεί δηλαδή ένα σκηνικό αντίστοιχο με αυτό του του 2012 που μας οδήγησε, στις περιπέτειες που μας οδήγησε.
2: Ναι. Από την άλλη πλευρά, χθες μια δήλωση του κ. Πάνα από το Πασόκ ότι ουσιαστικά με το κόμμα του κ. Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς, είναι όμορη χώρη και ουσιαστικά άφησε ανοιχτό παράθυρο για συνεργασία. Ήταν αστραπή αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, απάντησε ότι τώρα αποκαλύφθηκαν όλα. Ότι...
1: έκανε λόγο για κόμμα δορυφόρο.
2: Κόμμα δορυφόρο κτλ. Κτλ. Πώς το διαβάζουν στην κυβέρνηση όλα αυτές τις δηλώσεις και τι πιστεύουν, γιατί ήταν, ξαναλέω, άμεση απάντηση της κυβέρνησης, διαστόματος βεβαίως του κυβερνητικού εκπροσώπου
1: και
2: Παύλου Μαρινάκη.
1: Και από το Πασόκ βέβαια είπαν ότι πρόκειται για μια προσωπική θέση του κ. Πάνα και τον άδειασαν.
2: Ναι.
6: Ο κ. Μαρινάκης στη χτεσινοβραδινή συνέντευξή του στο Άξιον είπε και κάτι, είχε ένα, επιφύλαξε ένα καρφί έτσι, πολύ αιχμηρό για τον κ. Πάνα, ότι έγινε η θέση του αυτή, έγινε προσωπική μετά τη συνέντευξη, δεν ήταν πριν τη συνέντευξη. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί είναι αυτό που πιστεύουν ότι και στην κυβέρνηση, ότι δηλαδή υπάρχουν συζητήσεις ανάμεσα σε στελέχη του Πασόκ και της Ελλάς για ενδεχόμενη συνεργασία μετά τις εκλογές. Και νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται να είναι κάποιος το ρεπορτάζ για να το ξέρει και να το καταλάβει. Υπάρχουν στελέχη του Πασόκ που πράγματι θεωρούν αυτή τη στιγμή ότι αν το Πασόκ είναι να επιλέξει μετά τις εκλογές ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάδα, ανάμεσα στον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, ίσως θα ήταν καλύτερα να επιλέξουν Τσίπρα. Δεν το λένε φωναχτά ασφαλώς. Και δεν το λένε φωναχτά γιατί δεν μπορείς να πας με μια τέτοια στρατηγική στις εκλογές, γιατί σε αυτή την περίπτωση ποιος είναι ο λόγος να σε ψηφίσει και να ψηφίσει κατευθείαν κάτι άλλο. Γεγονός είναι πάντως ότι άνοιξε μια συζήτηση με τις δηλώσεις του κυρίου Πάνα, και γι' αυτό ακριβώς το εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση. Άνοιξε μια συζήτηση η οποία ήταν αχρίαστη πάλι αυτή τη στιγμή για το Πασόκ. Ήταν μια συζήτηση άκερη, δεδομένου ότι με τις όποιες εντάσεις στο συνέδριο και την απόφαση η οποία ελήφθη, επιχείρησε το Πασόκ να κλείσει αυτή τη συζήτηση για τις συνεργασίες μέχρι τις εκλογές, να έχει μια στρατηγική αυτόνομης καθόδου στις εκλογές και να διεκδικήσει αυτό που είναι να διεκδικήσει. Από εκεί και πέρα, το τι μπορεί να συμβεί μετά τις εκλογές είναι πολύ μεγάλη ιστορία.
2: Ναι, θα το δούμε το βράδυ των εκλογών.
6: Θα έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, το καταλαβαίνετε κι εσείς, εάν το Πασόκ είναι στη δεύτερη
2: ή στην τρίτη θέση. Βέβαια.
6: Έτσι. Και σωστά. Εννοώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα είναι διαφορετικά τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει ακριβώς με τις συνεργασίες. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ή όποιος είναι πρώτο κόμμα, εάν το Πασόκ είναι τρίτο παρά δεύτερο.
2: Μάλιστα.
6: Αλλάζει ρόλο σε αυτή την περίπτωση.
2: Αλλάζει ρόλο. Θα ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Εμίλιο Περδικάρη για αυτό το σχόλιο. Ευχαριστούμε, Εμίλιο. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
6: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Αμαλία,
1: ναι.
0: Ποιες πιστεύεις ότι είναι οι πιο σημαντικές ιστορίες για τη ΔΕΗ? Να σου πω.
1: Να μου πεις βέβαια.
0: Για τη ΔΕΗ λοιπόν σημαντική είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η καθημερινότητα ενός σύγχρονου νοικοκυριού. Η ιστορία ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς του. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους. Ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Μια μέρα αφιερωμένη στην Ευρώπη μέσα από τη ματιά των πολιτών. Τη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM εκπέμπει ζωντανά από το Europa Experience Athens στο Αρσάκιο Μέγαρο 12 με 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου μεταφέροντας στην Αθήνα τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιείται η ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τις επόμενες πρωτοβουλίες της Ευρώπης με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, τη γεωργία και την έρευνα. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ζωντανά ο Real FM από το Europa Experience Athens.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Αγαπητέ φίλε, μπορείς να στείλεις το μήνυμά σου μετά τις 10, όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, θα είναι στο στούδιο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Θα φιλοξενηθεί από τον Νίκο Χατζηνικολάου, οπότε και θα απαντήσει σχετικά με αυτή τη δήλωση για το επίδομα ανεργίας. Ο Αντώνης απλά σημειώνει ότι το επίδομα προέρχεται από τις κρατήσεις των εργαζομένων και όχι από τον προϋπολογισμό του κράτους. Καλημέρα, Αντώνη. Είχαμε λοιπόν και αυτές τις φωτιές που άναψαν στη Χαριλάου Τρικούπη, ναι, μετά, ναι, τη δήλωση του κυρίου Πάνα στο
1: και
0: κανάλι.
1: Το άδειασμα. Ναι, το μεγαλοπρεπές άδειασμα.
0: Ναυτεμπορικής, εκεί όπου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μια συνεργασία με την Ελλάς.
2: Άρα με την Ελλάς θα συνεργαζόσασταν, κύριε Πάνα, να το κάνουμε συγκεκριμένο. Με την Ελλάς θα συνεργαζόσασταν.
3: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση.
4: Άρα θα συζητούσατε.
5: Ωραία. Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα.
3: Κύριε, το κακό, κύριε.
5: Τι ρωτήσατε την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη?
3: Γιατί να ρωτήσω
5: ότι
3: την
5: θα συνεργαστείτε με τους πρώην υφριστές σας? Δικαίωμά σας. Αλλά υποχρέωση δικιά μου να το αναδεικνύω.
3: Κύριε Μανιάτη, είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
0: Τώρα ο διάλογος ήταν με τον κύριο Κερίδη. Να πούμε.
1: Ναι, τώρα να πούμε ότι αυτό που ο κύριος Πάνας δεν είναι περίεργο, με την έννοια ότι είναι ομοριχώρη. Και ακούγοντας και τον Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη να λέει ότι δεν είναι αντιπαλός μας, είναι ανταγωνιστής. Από την άλλη πλευρά είναι δεδομένο ότι στο Πασόκ υπάρχουν δύο ψυχές. Μία ψυχή πιο κεντροδεξιά και μία ψυχή πιο κεντροαριστερή. Άρα αυτό που ο κύριος Πάνας είναι από αυτή την πλευρά. Υπάρχουν και άλλοι που είναι από την πλάτη και το αριστερή. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι μέσα και στελέχη του Πασόκ και κορυφαία στελέχη που θα έβλεπαν με καλό μάτι μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως υπάρχει και η απόφαση του συνεδρίου, την οποία έχει τόνισε στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης. Εγώ θα πω λοιπόν ότι αυτό δεν είναι κάτι που δεν το σκεφτόμαστε όλοι. Είναι. Εντάξει, σου λέει.
0: Ναι, υπάρχει σενάριο.
1: Εδώ μιλάει το Πασόκ για copy-paste από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, του προγράμματος του Πασόκ.
0: Πάντως από την Ελλάδα δεν απαντάνε.
1: Όχι, δεν απαντάνε. Γιατί να απαντήσει
0: ο κ. Τσίπρα? Δεν θα μπουν λύση στη διαδικασία να ανοίξουν μέτωπο με τον Πασόκ. Λένε ότι ο μόνος αντίπαλος για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν έχουν να ανοίξουν άλλο μέτωπο, όπως το είπες ακριβώς. Το μέτωπό τους είναι με την κυβέρνηση, το ξεκαθάρισε και ο Αλέξης Τσίπρας. Από την άλλη πλευρά, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνουν στο Πασόκ και στελέχη του Πασόκ έχουν μπει στην Ελλάς, έτσι. Και στελέχη του Πασόκ κοιτάνε προς την Ελλάς. Υπάρχει αυτό γιατί είναι όμορφη χώρη. Και βέβαια η μάχη του κυρίου Ανδρουλάκη, ενώ ο κύριος Τσίπρας λέει ότι εγώ αντίπαλός μου και αντίπαλος της Ελλάς είναι μόνο η κυβέρνηση, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει διμέτωπο αγώνα και εναντίον της κυβέρνησης και εναντίον του κυρίου Τσίπρα. Γιατί δίνεται μια μάχη για τη δεύτερη θέση και την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά.
0: Και επειδή ακούστηκε στο ηχητικό το όνομα της κυρίας Διαμαντοπούλου, είδες, ναι, ο κύριος Κερίδης ρώτησε τον κύριο Πάνα, έχετε ρωτήσει την κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Τον κύριο Μανιάτη.
0: Η κυρία Διαμαντοπούλου ανέβασε ένα βίντεο χθες στα social media και λέει: φτάνει πια αυτό το ανέκδοτο το οποίο ακούγεται, το πού πηγαίνει η Διαμαντοπούλου. Πρέπει να σταματήσει, λέει, αυτό το αστείο. Πρέπει να τελειώνει εδώ, ούτε προς τα αριστερά ούτε προς τα δεξιά, στο Πασόκ.
1: Εντάξει, το είπε και ο Εμίλιος ο Πρωτικάρης και θα συμφωνήσω ότι είναι, το Πασόκ δεν μπορεί τώρα να μιλήσει για συνεργασίες. Είναι σαν να λέει με ψηφίστε εμένα, ψηφίστε, ξέρω εγώ, ή την Νέα Δημοκρατία ή την Ελλάς, το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Αυτά θα το δούμε το βράδυ των εκλογών αναλόγως με το πώς θα διαμορφωθούν οι πολιτικές ισορροπίες. Δεν είναι κάτι απλό. Από την άλλη πλευρά, η συζήτηση αυτή έχει ανοίξει για τα καλά πάντως, έτσι, για τα καλά. Μαθαίνω ότι θα έχουμε και νέα πρόσωπα στο Πασόκ. Δηλαδή, ακούω για τον κύριο Αποστολάκη. Η κυρία Κασιμάτη είναι σχεδόν βέβαιο, είναι θέμα ημερών.
0: Ο κύριος Αυλονίτης, ο οποίος έκανε και δήλωση.
1: Βεβαίως, και ήταν και παρόν στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Αυλονίτης και ο κύριος Αποστολάκης. Άρα, υπάρχει αυτό, υπάρχει. Ένα, ανακατεύεται η τράπουλα στην κέντρο αριστερά.
0: Τώρα, διαβάζω σήμερα στην καθημερινή Αμαλία μου, είναι πρωτοσέλιδο. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Θυμάσαι την έρευνα PISA που είχαμε διαβάσει το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τις επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών και όλων των μαθητών παγκοσμίως. Εκεί όπου ένας στους δύο δυσκολευόταν να κατανοήσει ένα κείμενο και δυσκολευόταν επίσης να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις. Έχει και συνέχεια λοιπόν η έρευνα, γιατί οι μαθητές λένε ότι η διδασκαλία είναι διεκπεραιωτική. Χαμηλό βαθμό λοιπόν βάζουν στους καθηγητές οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία είναι διεκπεραιωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Αυτό λένε οι μαθητές. Σε αυτή την έρευνα λοιπόν του προγράμματος PISA το 2025 από την Ελλάδα συμμετείχαν το μάθημα. Αυτό λένε οι μαθητές.

0: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα καμπανάκι και για τους εκπαιδευτικούς. Και τώρα μην γελιόμαστε μεταξύ μας. Πάρα πολλά παιδιά λένε ότι εγώ δεν πηγαίνω στο σχολείο, αλλά τα μαθήματα, τη γνώση την παίρνω από τα φροντιστήρια. Υπάρχει αυτό στην Ελλάδα, έτσι. Και εμείς έχουμε τα παιδιά μας πάρα πολύ, και ιδίως στο λύκειο. Αυτό πρέπει να εκλείψει. Έτσι, για το να βαθμολογούν με χαμηλά ποσοστά τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, κάτι δηλώνει, κάτι σημαίνει.
1: Για να έχουμε λοιπόν όλα τα δεδομένα, όλα. Όχι μόνο για τις επιδόσεις των μαθητών.
0: Όχι να προβολούμε μόνο τους μαθητές, από κάπου προέρχεται αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο που για να φτάσουμε στους μαθητές.
1: Η ώρα είναι 10 παρα 20, είναι η ώρα για το ραντεβού μας με τον Παναγιώτη Βολάνιο. Είναι στο στούντιο, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη. Έλα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι. Πιστή στα ραντεβού. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών, στον Ασπρόπυργο, στο ρεύμα Εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά και στο ρεύμα Εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Απροσπέλαστη είναι η δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Ταύρο Πετράλωνα και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Φαλήρου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους sold out δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Είναι sold out για την Αγγελόνια.
2: Από νωρίς.
1: Μάλιστα.
2: Το παιχνίδι είναι σε.
1: Πέρε χρόνια που τα φτάσαμε sold out για Αγγελόνια. Ναι, ναι, για συνέχιση.
2: Μα δεν πάνε για την Αγγελόνια, για τον Ολυμπιακό μας.
1: Σωστό, ναι, έχεις δίκιο.
2: Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλίσεως και Φυσίας. Και καθυστερεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Μητού καθυστερεί στις 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Και καθώς λέμε για το τι συμβαίνει στους δρόμους, χθες είχαμε και ένα ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Ένας 20χρονος λοιπόν, με ηλεκτρικό πατίνι, δεν φορούσε και κράνος, πήγαινε αντίθετα στο δρόμο, κοντά στο σταθμό Λαρίσης, και πήγε και καρφώθηκε πάνω σε μία μηχανή. Έπεσε λοιπόν το ηλεκτρικό πατίνι πάνω στη μηχανή, με αποτέλεσμα και οι δύο να βρεθούν στο δρόμο. Ο αναβάτης της μηχανής τραυματίστηκε ο άνθρωπος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο αναβάτης του πατινιού σηκώθηκε και εξαφανίστηκε. Τελικά μετά από έρευνες της αστυνομίας εντοπίστηκε λίγο παρακάτω και συνελήφθη στη συνέχεια. Αλλά έχουμε άλλο ένα ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Αυτή τη φορά λοιπόν 20χρονος χωρίς κράνος πήγε και χτύπησε μηχανή, ναι, τραυματίζοντας τον αναβάτη της.
0: Και γενικότερα έχουμε διάφορα ατυχήματα πάλι με πατίνια. Και ενώ υπάρχει νέο πλαίσιο, έτσι, εγώ βλέπω και ανήλικους να οδηγούν χωρίς κράνος στους δρόμους τους κεντρικούς της Αθήνας. Οι προστάτες δεν φορούν κράνος καν και να τρέχει πάρα πολύ το πατίνι, ενώ υπάρχει όριο. Άρα πρέπει να γίνονται έλεγχοι που γίνονται, λέει, και θα εντατικοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Όμως και πάλι έχουμε ατυχήματα.
1: Καλημέρα και στον Τάσο. Ο Τάσο σχολιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας, ναι, PISA που λέγαμε νωρίτερα και λέει: φοβάμαι ότι η εποχή που ο δάσκαλος κόπιαζε για να ανοίξει τα κεφάλια των μαθητών και να τους βάλει μέσα τη γνώση έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Όμως από την άλλη, ας αναλογιστούμε ότι ο δάσκαλος ήταν και είναι ο πιο κακοπληρωμένος λειτουργός. Ισχύει.
0: Εντάξει, αλλά αυτό δεν μπορώ εγώ να το βάλω έτσι στην ίδια ζυγαριά με το ότι όταν είσαι εκπαιδευτικός και δεν πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου. Σαφώς και πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί των εκπαιδευτικών. Και ιδίως οι εκπαιδευτικοί που πάνε σε χωριά, σε παραμεθόριες περιοχές κτλ. Την άλλη πλευρά όμως δεν μπορεί να σου λένε και οι μαθητές ότι εμείς ότι τα μαθαίνουμε από τα φροντιστήρια.
1: Και λέει ο
0: Ούτε
1: Γιάννης,
0: αυτό είναι ωραίο.
1: Για τους μαθητές και για τους καθηγητές. Είναι βιβλία αυτά τα οποία δίδονται στους μαθητές του δημοτικού. Αυτά είναι φυλάδια, λέει. Δεν είναι βιβλία. Θυμάσαι, λέει, εσύ Καλαμαράκη και εσύ Αμαλία. Τα βιβλία που είχαμε στο δημοτικό έχουν καμία σχέση με αυτά τα βιβλία που δίνουν σήμερα στα παιδιά για μόρφωση και γνώση. Υπάρχει μία διαφορά. Τα έχω δει και πρόσφατα. Καλημέρα και στο Μανώλη στη Στουτγκάρδη. Ελπίζουμε, Μανώλη, εσύ εκεί.

Να μην αντιμετωπίζετε τα προβλήματα με την κίνηση που έχουμε εμείς εδώ στην Αθήνα, γιατί πράγματι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Καλημέρα και στον Πάνο. Ο Πάνος θέλει και Ερντογάν το σουρουκλεμέ. Πού τον θυμήθηκε τώρα πρωί-πρωί? Άστον να μην τον μελετάμε και πολύ. Θα μας δώσει δυστυχώς αφορμές στο επόμενο διάστημα. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική, καθώς με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε, στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος κρύο αλλά και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.

0: 97,8.
1: Να δώσω και λίγο παρασκήνιο γιατί λέω στην Αμαλία. Τώρα που επιστρέφουμε από τις διαφημίσεις, να διαβάσουμε λίγο και μηνύματα ακροατών. Ναι, μου λέει διάβασε γιατί δεν έχω μαζί τα γυαλιά μου. Παιδιά, δεν βλέπει τη μύτη της.
2: Κοντά δεν βλέπω, έχω προσβιωτία.
1: Ναι, γιατί βλέπεις μακριά, τέλος πάντων.
2: Ναι, μακριά βλέπω.
1: Καλημέρα στο Διονύση. Πατίνια λέει και δεν φορούν κράνος και δεν προσέχουν και είναι έτοιμοι να σου επιτεθούν λεκτικά και σωματικά. Σεβασμός μηδέν σε κάθε επίπεδο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει για τα πατίνια. Και για τα προβλήματα που εντοπίζετε στους δρόμους, ο Γιώργος λέει στον Πειραιά, αν κατέβετε μια βόλτα Πασαλιμάνη, κόλαση από πατίνια και η αστυνομία πουθενά. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο. Καλημέρα, Σόφη μας. Μας είπατε, λέει, ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ναι. Προσωπικά όμως, λέει, βλέπω ότι οι δυσκολίες και τα δυσάρεστα έχουν ήδη ξεκινήσει. Τουλάχιστον να σε έχουμε υγεία. Αμήν. Καλημέρα, Σόφη. Καλημέρα και στον Θάνο. Λέτε, λέει, για μαθητές, λέτε για τους καθηγητές το 2026, ενώ έχει έρθει το AI. Ναι, αλλά είδες όμως τι γίνεται. Έτσι και με το AI τα λέγαμε νωρίτερα, τις προειδοποιήσεις από τους επιστήμονες. Καλημέρα στο Γιάννη, μην αναχώνεσαι καθόλου για την ορθογραφία. Καταλαβαίνω ότι είναι φωνητικό το μήνυμα το οποίο στέλνεις. Ενώ η Κατερίνα συμπληρώνει, όταν ο καθηγητής είναι καλοπληρωμένος, έχει και τη διάθεση να το μεταδώσει.
2: Εντάξει, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Ως έναν βαθμό έχει δίκιο, αλλά το εκπαιδευτικό το επάγγελμα δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα. Οπότε, εντάξει, πρέπει να μεταδίδεις τη γνώση με έναν τρόπο.
1: Καλημέρα και στο Χαράλαμπο για τις δυσκολίες που έρχονται το επόμενο διάστημα. Μια ψυχή που είναι να βγει, λέει, να βγει να τελειώνουμε. Είσαι και βιαστικός από ό,τι βλέπω. Καλημέρα, Χαράλαμπε. Αύριο είναι μεγάλη μέρα. Αύριο είναι μεγάλη μέρα γιατί συμπληρώνονται 19 χρόνια από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Real FM. Έχουμε γενέθλια λοιπόν εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Το πρώτο ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεση, στο μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Δεύτερο δώρο, μια τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. Τρίτο δώρο, 5 δώρο επιταγιές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi, 5 δώρο επιταγιές των 100 ευρώ από τα Super Market Galaxias, μια τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών και 2 δώρο επιταγιές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το μακρόσυρτο GR, λοιπόν, θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κλήρωση που θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου. Τόρπι, εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Όσο περνάει η ώρα, έρχονται και περισσότερες πληροφορίες για την απολογία των δύο γιατρών, ναι, οι οποίοι προφυλακίστηκαν. Όπως σας είπαμε, η γιατρός κατηγόρησε το ΕΚΑΒ. Προσπάθησε να επιρρύψει τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Ενώ ο γιατρός, από την άλλη, ο σύζυγός της, λέει: έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω. Προφυλακιστέοι λοιπόν, κρίθηκαν και οι δύο και τώρα θα δούμε ποια θα είναι η δικαστική εξέλιξη αυτής της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την Ελλάδα. Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, σε πολύ λίγο εδώ στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου θα βρεθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι, ο Παύλος Μαρινάκης.
2: Παύλος Μαρινάκης. Στον καλεσμένο στον Νίκο Χατζηνικολάου θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και για το επίδομα ανεργίας που ακόμα διατηρείται, έχει σηκωθεί πολύ στόρυβος.
1: Και για τα μέτρα στήριξης.
2: Βέβαια, για την ενέργεια, για τα καύσιμα, λόγω αυτής της ενεργειακής καταιγίδας που πλήττει όλες τις αγορές. Θα δούμε λοιπόν τι θα πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Εμείς φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η σπουδαιότερη φωνή που ακούστηκε ποτέ σε αυτό το πλανήτη, η μεγαλύτερη ντίβα που γεννήθηκε ποτέ σε αυτό το πλανήτη και που ήταν Ελληνίδα. Σαν σήμερα λοιπόν φεύγει από τη ζωή το 1977 η Μαρία Καλογεροπούλου, η Μαρία Κάλλας.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Τι κάνετε, πώς είστε, πολλές καλημέρες. Όλα καλά, ξυπνήσαμε. Αν δεν ξυπνήσατε, θα ξυπνήσατε τώρα. Όσοι έχετε και ανοιχτό το ραδιοφωνάκι σας, εδώ έχουμε την καλύτερη δουλειά να κάνουμε. Να σας ξυπνήσουμε για να πάτε στη δουλειά σας. Κάποιοι από εσάς που βρίσκεστε ήδη στη δουλειά, ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε εδώ. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε στη δική σας την παρέα. Έχουμε να πούμε πολλά. Ανταμώνουμε και σήμερα. Μετά από 24 ώρες που συνέβησαν πάρα πολλά. Σας τα είπαμε. Τι θα συμβεί και στη Βουλή. Συνέβησαν αρκετά πραγματάκια. Έχουν να συμβούν και άλλα σήμερα. Με την ακρίβεια να εξακολουθεί να καλπάζει και να δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και πολύ μεγάλη αμηχανία. Πρώτα απ' όλα σε εμάς τους ίδιους. Γιατί δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Και κατά δεύτερον, στην κυβέρνηση, όπου κάνει συσκέψεις επί συσκέψεων για να αντιμετωπίσει ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να το έχει αντιμετωπίσει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ξεκινάω με γκρίνια, αλλά τι να κάνω, δεν φταίω εγώ. Είπαμε 20 ευρώ βάζουμε, αλλά εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση, τελικά θα αρχίσουμε πραγματικά να σπρώχνουμε το αυτοκίνητο για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Ας τα βάλουμε σε μία σειρά, γιατί έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε και έχουν αποκαλυφθεί και πολλά σημαντικά ζητηματάκια για μεγάλα θέματα, όπως αυτό που αφορά στο θάνατο του Μαζονάκη. Το ζεύγος παίρνει το δρόμο προς τις φυλακές Κορυδαλλού. Έτσι είναι, διότι έχουν κάνει πάρα πολλές ασχήμιες και υπάρχει πολύ μεγάλη, υπάρχουν πάρα πολλά κενά και υπάρχουν κενά και στην πολιτεία. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Είπαμε να τα βάλουμε σε σειρά τα πράγματα. Απέναντι μου είναι η κυρία Κατερίνα Βουτσά, η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ εδώ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας, κυρία Βουτσά. Καφεδάκι. Έχετε καφεδάκι. Φτιάχνετε κιόλας ο γαλλικός. Τώρα έφτιαξε ένα εσπρεσάκι στα γρήγορα. Αλλά ο γαλλικός έρχεται, ξέρετε. Ο φίλτρο αυτός, ο special. Στο 211-200-8200 βρίσκεται η Αναστασία. Είπαμε ένα όνομα, μία ιστορία. Πώς το κάνει δηλαδή η άλλη και λέει Αναστέζια. Εμείς έχουμε τη δικιά μας Αναστασία. Και αυτό επειδή θέλω να αποφύγω να πω το επώνυμό της. Γκεργελεζίου. Έλα, το είπα σωστά, χωρίς αρδάμ. Αναστασία Γκεργελεζίου, λοιπόν, στο 211-200-8200. Είπαμε, εγώ εδώ κάνω σαρδάμ στο δικό μου όνομα. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Θέλω λοιπόν τα μηνυματάκια σας να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω και τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Εγώ έχω αρκετά πραγματάκια. Μου στείλε και ένας ακροατής ένα μήνυμα, ένα βιντεάκι με ένα πατίνι το οποίο πήγε, πέρασε με κόκκινο και πήγε και στούκαρε πάνω σε ένα μηχανάκι. Ό,τι τα πούμε είναι λίγο. Δεν. Βλέπω τα μηνυματάκια σας έρχονται. Θέλω μπόλικα μηνυματάκια σήμερα. Υπάρχει λόγος. Πάμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα. Το έχουμε πει αυτό το πράγμα ούτως ή άλλως. Τα παλιά τα χρόνια, για να μην βγαίνουμε Σάββατο και να πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον και να κουτουλάει ο ένας πάνω στον άλλον, βγαίναμε τις Πέμπτες. Τελείως ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι τις Πέμπτες τελικά έβγαινε περισσότερος κόσμος από ότι τα Σάββατα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σήμερα θα ανατείλει ο ήλιος 7 και 7, παρακαλώ. Α, μάλιστα. Και θα δύσει 31 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα, το βραδάκι. Διανύουμε ήδη τη 260η ημέρα του έτους.

0: Σήμερα γιορτάζουν ο Αγαθοκλής, η Αγαθόκλια, ο Αγάπιος, η Αγάπη, η Ελπίδα, η Πίστη, η Σοφία, η Σόνια, ο Σοφιανός και η Σοφιανή. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή, όλοι και όλες, και να περάσετε όσο πιο όμορφα και επικοδομητικά γίνεται. Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών σήμερα. Θα πρέπει να μάθουμε να τη γιορτάζουμε και στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σήμερα είναι η μέρα του Συντάγματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το δικό μας το Σύνταγμα εχθές το κάναμε. Ναι. Η ψηφοφορία ούτως ή άλλως το περιμέναμε, δεν θα καταλήξει πουθενά. Τα 30 και πλέον, και μετά τις δύο ψηφοφορίες, τα 30 και πλέον άρθρα τα οποία έφερε και πρότεινε προς αναθεώρηση η πλειοψηφία. Είναι προτείνουσα αυτή η Βουλή. Ήτανε, πάει και πέρασε, διότι οι ψηφοφορίες οι δύο πραγματοποιήθηκαν. Όλα τα άρθρα τα οποία αναμένεται να συζητηθούν στην επόμενη Βουλή, η οποία θεωρείται και είναι αναθεωρητέα, είναι αναθεωρητική μάλλον, θα συζητηθούν αυτά και θα τεθούν προς ψήφιση. Θα πρέπει να λάβουν 180 ψήφους συν μία για να μπορέσει να αλλάξει κάποιο από αυτά τα άρθρα του Συντάγματος. Διαφορετικά θα παραμείνουν τα ίδια. Θα έχει χαθεί μία ακόμη ευκαιρία για μία συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα το αν είναι καλή ή όχι, αν αυτά τα οποία πρότεινε η πλειοψηφία είναι προς θετική κατεύθυνση ή όχι, αυτά θα τα κρίνετε όλοι εσείς στο δρόμο προς τις εκλογές και πολύ περισσότερο την ημέρα που θα ανοίξουν οι κάλπες. Μ' αρέσει αυτό το σημείο. Παρακαλώ. Είναι μάρτυρος σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής, πίστεως, ελπίδος και αγάπης. Γι' αυτό έχουμε όλες αυτές τις γιορτές σήμερα και όλα αυτά τα ονόματα. Ορτάζεται λοιπόν στις 17 Σεπτεμβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 15 Μαΐου από την Καθολική, ό,τι να είναι. Τεράστια η απόσταση. Μ' αρέσει που κάποια στιγμή σκέφτονταν ο ένας Πάπας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη μήπως τελικά πρέπει κάπως κάτι να κάνουμε και να γιορτάζεται το Πάσχα την ίδια περίοδο. Ναι, και εδώ η Σοφία λοιπόν και οι κόρες της, πίστη, ελπίδα και αγάπη, ζούσαν στην Ιταλία και μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη επί Ρωμαίου Αυτοκράτορος Αδριανού. Συνεχίζουμε με αυτό.
1: Το διφραγκάκι, τόσο δα μικρό.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος εκεί έξω που τουλάχιστον στην εφηβεία του ή στα μετεφηβικά του χρόνια δεν έχει ζήσει αυτό το κλίμα. Φωνάρα, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Βασίλη ζούμε για να σ' ακούμε. Ναι, ναι, και αυτό το κλίμα. Και γιατί αυτό το τραγούδι? Διότι σαν σήμερα βλέπουμε εδώ στο ημερολόγιο, στη σημερινή μας ατζέντα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος. Το 1982 ο Μάνος Λοΐζος φεύγει από το μάταιο τούτο το κόσμο. Μας έχει αφήσει αριστουργήματα όπως αυτό.

Η πρώτη μου συναυλία, Κατερίνα Βουτσά, Βασίλης Παπακοσταντίνου στη Σπάρτη. Είχαμε φύγει κομβόι από τους Μολάους για να πάμε στο εθνικό στάδιο της Σπάρτης να ακούσουμε Παπακοσταντίνου. Και ασφαλώς σε αυτό το τραγούδι έγινε αυτός ο πανικός.

Πάμε στα απότομα και τα βαθιά, με τις τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη. Η πίεση, ο κλοιός σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, έχει αρχίσει και γίνεται ασφιχτικός. Το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν ώψη και του Eurogroup της 18η Σεπτεμβρίου. Εκεί μάλιστα τη χώρα μας θα την εκπροσωπήσει ο κύριος Πετραλιάς, διότι ο κύριος Πιερακάκης είναι ο πρόεδρος του Eurogroup. Δεν μπορεί να είναι Γιάννης Πίνη, Γιάννης Κερνάει ένα πράγμα. Μάλλον Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνη. Ναι, whatever. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ρόιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από 19% στο 7%, με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Βλέπετε λοιπόν πράγματα τα οποία εδώ στην Ελλάδα τα θεωρούν ταμπού, εκεί στην Ευρώπη αρχίζουν να το συζητούν και να το συζητούν πάρα πολύ σοβαρά. Εχθές έγινε και μια ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ελήφθησαν αποφάσεις. Παρακολουθούν, ακούστε τώρα, γιατί γράφτηκαν πάρα πολλά και εμένα μερικές φορές μου γυρίζει το μάτι ανάποδα. Όταν κάποιοι έχουν μια πληροφορία και καλά, η οποία λέει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κάθε μέρα κάνουν σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Και εδώ τα λέμε. Εσείς που είσαστε στην πρωινή μας παρέα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Σχεδόν κάθε απόγευμα γίνεται και από μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού για να παρακολουθούν και τις τιμές στα καύσιμα, αλλά και γενικότερα το κομμάτι της ακρίβειας που δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Δεν έχει αντιμετωπιστεί και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας της κυβέρνησης. Και φαίνεται μάλιστα και καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις. Γιατί μπορεί να είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις, όμως απέχει πάρα μα πάρα πολύ από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Η αμόλυβδη λοιπόν από περίπου 1,75 ευρώ το λίτρο πέρυσι έχει φτάσει φέτος στα 2,17. Ποια 2,17 θα πω εγώ, γιατί αυτή είναι η μέση τιμή. Υπάρχουν βενζινάδικα που η τιμή της αμόλυβδης ξεπερνά τα 2,220. Αμέ. Και μάλιστα και το πετρέλαιο κίνησης ακολουθεί κατά πόδας τα χνάρια της αμόλυβδης. Σε κάθε περίπτωση η αύξηση έχει ξεπεράσει τα 42 λεπτά το λίτρο. Είναι αντίστοιχα αυξημένες οι τιμές στο υγραέριο και στο πετρέλαιο κίνησης. Να δούμε, επαναλαμβάνω, τι θα γίνει στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σας έλεγα για τις πρωινές συσκέψεις, για τις συσκέψεις μάλλον στο Μέγαρο Μαξίμου, τις απογευματινές. Κάθε πρωί στον πρωινό καφέ είναι αυτά τα θέματα τα οποία συζητούν και παρακολουθούν. Και ναι, μεν ο στόχος της κυβέρνησης είναι, μάλιστα ένας κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας μου έλεγε, έλα μωρέ, πόσο έμεινε, λιγότερο από 2 εβδομάδες. Όμως η τιμή της αμόλυβδης, η τιμή γενικότερα του πετρελαίου κίνησης, η τιμή στην Αντλία καλπάζει, ανεβαίνει. Μέχρι το τέλος του μήνα υπάρχει περίπτωση να έχει ξεπεράσει τα 2,30. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση μου απάντησαν, θα κληθούν να πάρουν νωρίτερα αποφάσεις. Πάντως υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρίες, μου λένε χαρακτηριστικά, τις οποίες αυτές τις εφεδρίες θα τις ρίξουν στον πόλεμο σε αυτή τη χρονική στιγμή, εάν δεν αλλάξει κάτι. Που δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Ο 47ος έχει το χαβά του.

Στην σημερινή ειδησιογραφία, στην ειδησιογραφία του τελευταίου 24ωρου, έχουμε ασφαλώς και νέα χτυπήματα, φραστικά. Η επιθετική ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας συνεχίζεται. Αυτή τη φορά πήρε τη σκυτάλη ο Φιντάν, κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Θα τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά. Συνεχίζονται οι έλεγχοι. Είδατε, χθες είχαμε και ένα εκτενέστατο έτσι ρεπορτάζ. Έπρεπε να συμβεί αυτό, έπρεπε να χαθεί ο Μαζονάκης για να ανακαλύψουμε τι γίνεται στη διπλανή μας πόρτα, όπου μπορεί, ας πούμε, στο διπλανό διαμέρισμα ή στο διπλανό ιατρείο, μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά, να γίνονται πράγματα και θαύματα. Εδώ γίνονται πράγματα και θαύματα μέσα σε ένα κομμωτήριο, σε ένα νυχάδικο. Τώρα λοιπόν έχουμε ελέγχους. Έχουν διαπιστωθεί σοβαρές παραβάσεις στο χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας και αυτά έρχονται στο φως κατόπιν των ελεκτικών, κατόπιν των ελέγχων που έχουν γίνει από τους ελεκτικούς μηχανισμούς, με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εντοπίζει περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις φέρεται να πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένα ή αναρμόδιο προσωπικό. Πέσαμε από τα σύννεφα όλοι μας, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όμως και από μόνοι μας. Και από μόνοι μας ψάχνουμε να βρούμε τι, το θαύμα. Το θαύμα, πιστέψτε με, δεν βρίσκεται πίσω από συγκεκριμένες, πίσω μάλλον από κλειστές πόρτες ύποπτων διαμερισμάτων ή σημείων που δεν έχουν εγκεκριμένη άδεια. Θα μου πεις, και που θα ξέρουμε εμείς ρε Παπαδάκη αν έχει άδεια ή όχι. Τώρα, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τη σοβαρότητα ενός ιατρού, ενός ιατρείου και ασφαλώς τα πάντα μα τα πάντα μωρέ όταν πρόκειται για επεμβάσεις πρέπει να γίνονται σε νοσοκομιακό περιβάλλον, δηλαδή κοντά στο νου και γνώση. Έχουμε και πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Ξεκινήσανε, το είπαμε, θα γίνει τις δημοσκοπήσεως, δύο εχθές, όπου εκεί φαίνονται τα πράγματα που τα φωνάζουμε και τα λέμε. Αρνητικά αξιολογεί την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το 54% των ερωτηθέντων, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ. Αρνητική είναι η συνολική αξιολόγηση και για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που διαμορφώνεται επίσης το 54%, ενώ τα αρνητικά για τον Αλέξη Τσίπρα, οι αρνητικές αξιολογήσεις, φτάνουν στο 56%. Πολύ καλά πήγε αυτό.

Επειδή είμαστε λοιπόν φοβεροί τύποι και φοβερές τύπισες εδώ στην Ελλάδα, επειδή πάντα βρίσκουμε το κάτι της παραπάνω, ακούστε περίπτωση που ανακάλυψαν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Πολυιατρείο στην Ιατική. Τι είπα? Στην Αττική εννοώ. Δεν ξέρω αυτό το νομό που τον ανακάλυψα. Πολυιατρείο λοιπόν στην Αττική, όπου πραγματοποιούνταν εμφυτεύσεις μαλλιών. Ναι. Πρέπει να σου πω, Βουτσά, το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι, τώρα θα τον δώσω στον αέρα. Έχει κάνει ο κολλητός μου. Το αποτέλεσμα είναι άθλιο, οφείλω να σου πω. Είναι αποτρεπτικό. Κάθε φορά που συναντιόμαστε για καφέ, ενώ όλη την εβδομάδα το έχω στο μυαλό μου, ότι κοίτα ρε παιδί μου, εντάξει, να πάω να βγάλουμε. Ούτως ή άλλως, πέντε τρίχες που έχουν μείνει έχουν και τη δική τους προσωπικότητα και πετάνε δεξιά και αριστερά. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Όταν είχα περισσότερα μαλλιά, τα έστωναν καλύτερα. Τώρα τρεις τρίχες και πετάει. Μία δεξιά, η άλλη αριστερά, η άλλη πάει στο κέντρο, είναι του μεσαίου χώρου. Εμφυτεύσεις μαλλιών λοιπόν από προσωπικό χωρίς την προβλεπόμενη εξειδίκευση. Εδώ θα μου πεις, σε χάλασε αυτό? Εδώ υπάρχει κομμωτήριο, το οποίο κομμωτήριο την ώρα που σε κουρεύει, σου βάζει και εκείνο εκεί, πώς λέγεται αυτό το οποίο μ' αρέσει με να το έχει και η γυναίκα μου, εκείνο που ανοιγοκλίνει ρε παιδί μου, που είναι σαν σιδερόστρα μικρή, ναι, καημό το έχω μία φορά να μου το χρησιμοποιήσουν σε μένα. Μα μου λένε δεν έχετε μαλλιά. Λέω εντάξει, δηλαδή δεν, λίγο την ψυχολογία για ποιο λόγο πρέπει να μας τη ρίχνετε τόσο πολύ. Την ώρα λοιπόν που σε κουρεύουν και σου λένε το ένα τ' άλλο, σου παρατηρούν κιόλας. Εδώ στα μάτια έχετε, λέει, το πάτημα της κότας. Το έχεις ακούσει αυτό, Κατερίνα? Α, πια, της χινάς. Α, είδες, θα ξέρει καλύτερα. Εγώ δεν ξέρω γιατί μου ήρθε η κότα, αλλά μπας περιπτώσει. Θέλετε, λέει, να το φτιάξουμε? Πώς να το φτιάξουμε, μάνα μου? Τι θα με γυρίσει, ποιος είμαι, ο Τζέισον Μπάτον είμαι? Όσο περνάνε τα χρόνια να μικραίνω? Δεν γίνεται. Πώς να το κάνουμε? Αυτή είναι η φυσιολογική εξέλιξη. Όχι, λέει, μπορούμε να σας κάνουμε ενεσούλα, λέει, ένα μποτοξάκι, να βάλουμε λίγο υαλουρονικό και όλα τα σχετικά. Πού να τρέχω τώρα, λέει, στην κομμότρια, εσύ στον κομμωτή? Πού να τρέχω τώρα δεξιά και αριστερά? Δεν έχουμε χρόνο, δεν. Α, μην ανησυχείτε, θα σας το κάνουμε εμείς εδώ. Πού εδώ? Έχουμε χώρο πίσω. Ένα κομμωτήριο έχει πατάρι. Σε πάνε στο πατάρι εκεί. Έχει και μουσικούλα και όλα τα σχετικά, είναι σε κατάσταση ζεν. Και σου τραβάνε και πέντε ενέσεις. Χωρίς να είναι εξειδικευμένο το προσωπικό. Εντάξει ρε παιδί μου, μία ένεση τώρα τι εξειδίκευση μπορεί να χρειάζεται? Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορούσατε να τα γνωρίζετε νωρίτερα? Οι καταγγελίες έρχονται η μία πίσω από την άλλη. Εχθές τηλεοπτικά φιλοξενήσαμε την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη. Μας είπε αρκετά πράγματα και μάλιστα η κυρία Φραγκάκη αυτό το οποίο τόνισε είναι ότι ναι, είναι δουλειά της εισαγγελίας, του εισαγγελέα, να πραγματοποιήσει ελέγχους και μάλιστα να εγκαλέσει ακόμα και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Αλλά δεν πρέπει να φτάνουμε στο σημείο να χάνονται ζωές, δεν πρέπει να φτάνουμε στο σημείο να χάνεται ένας μαζονάκης, για να διαπιστώσουμε την ασυδοσία που υπάρχει εκεί έξω. Θέλετε να σας φτιάξω ακόμα περισσότερο, πρωινιάτικα? Στα ευρήματα των ελεκτικών μηχανισμών περιλαμβάνονται επίσης περιπτώσεις συνεδριών ψυχοθεραπείας από πρόσωπα που δεν ήταν ψυχολόγοι. Δεν ήταν ψυχολόγοι. Είχαν ανοίξει το διαμέρισμα, είχαν βάλει και μια ταμπέλα απ' έξω. Έλα μωρέ τώρα, για να είσαι καλός ψυχολόγος, τι χρειάζεται? Απλά να είσαι, κάτσε πώς το λένε, good listener. Δεν κάνεις τίποτα άλλο. Τον ξαπλώνεις τον άλλον στον καναπέ ή στο κρεβάτι εκεί πέρα, το ξέρετε, του ψυχολόγου, και του λες, έλα πες μου τι συνέβη σήμερα. Και αρχίζει και σου λέει ο άλλος, μην πω τώρα, σου λέει, βγάζει τα σώψικά του. Σου λέει για τη σχέση του, σου λέει για την καθημερινότητά του, για το τι συμβαίνει στη δουλειά του, τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία τον ενοχλούν. Και βεβαίως, επειδή υπάρχει και αυτός ο Γκουγκλίδης, ο Γκουγκλόπουλος, ο Γκουγκλάκης, ανάλογα την περιοχή βάζουμε και την κατάληξη. Οτιδήποτε θέλουμε τώρα που υπάρχει και το AI. Αυτομάτως έχεις το κινητό μπροστά και γράφεις για να μην σε ακούει ο ασθενής. Είναι τσιτωμένο στη δουλειά και σου βαγάζει το AI. Θέλετε να το κάνουμε? Να το κάνουμε εδώ, ζωντανά. Αλλά είμαι σίγουρος, θα σου βγάλει το AI. Αν έχεις πολλά νεύρα στη δουλειά, θα πρέπει να γυρίσεις πίσω στο παρελθόν, το πρόβλημα,
βρίσκεται στην οικογενειακή κατάσταση και στο πώς μεγάλωσες. Φταίει η μαμά και ο μπαμπάς. Πάντα έτσι είναι. Εγώ θα το κάνω, θα το βάλω εδώ στο και δεν έχω τίποτα, ξέρετε αυτό το... Ναι. Ερώτηση. Επιθετική συμπεριφορά στην εργασία. Να δούμε τι θα βγάλει το AI. Όχι ότι θα το δω, πρέπει να αλλάξω και γυαλιά εγώ, ε. Λοιπόν, τρόποι αντιμετώπισης. Να, ορίστε, αυτομάτως. Τρόποι αντιμετώπισης. Η αντιμετώπιση, λέει πρώτα απ' όλα, η αντιμετώπιση της επιθετικής ή παθητικής επιθετικής συμπεριφοράς στην εργασία απαιτεί ψυχραιμία, καθαρά όρια και τεκμηρίωση. Το AI τα λέει αυτά, ε. Ελάτε να δείτε πώς θα κάνουμε ψυχοθεραπεία εμείς. Τρόποι αντιμετώπισης. Μείνετε ήρεμοι. Μην απαντάτε με τον ίδιο θυμό. Η ψυχραιμία αποδυναμώνει την ένταση του άλλου. Δεύτερο. Θέστε σαφή όρια. Πείτε με σταθερή και ευγενική φωνή ότι δεν αποδέχεστε τον προσβλητικό τόνο ή τα υπονοούμενα. Ορίστε. Κοιτάξτε πόσο εύκολα μπορείς να γίνεις ψυχολόγος. Τώρα θα μου πεις. Και αν ο ασθενής χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή, εδώ να σας δω μάγκες μου, εδώ να σας δω αδέρφια μου, όχι εσάς, τους ελεκτικούς μηχανισμούς, γιατί έχουμε ξεφύγει. Λίστα λοιπόν με 153 υποθέσεις υπηρεσιών υγείας που διαφημίζονταν στο διαδίκτυο και χαρακτηρίζονταν ως πιθανώς αφισβητούμενες ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένες, παραδόθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας από το Υπουργείο Υγείας. Και το ερώτημα, γιατί τώρα μωρέ, γιατί όλα αυτά δεν είχαν γίνει πριν? Γιατί πολύ απλά είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε στη χώρα του ό,τι να είναι, του περίπου, του λίγο από εδώ, του λίγο από εκεί. Είμαστε στη χώρα που βάζουμε πρώτα τα παπούτσια μας και μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας. Ακόμα και αν το καταφέρουμε, το θέαμα είναι αν μη τι άλλο γελίο. Καλημέρα Γιάννη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Γιάννης από τα Χανιά. Όχι, δεν έρχεται με πυρόγα, πρέπει να σε πάρω τηλέφωνο. Σήμερα θα σε πάρω, χθες δεν πρόλαβα πραγματικά. Έχω υπηρεσία λέει τώρα. Μετά τις 10 έχω το τηλέφωνό σου, καλή εκπομπή. Άνοιξαν οι ουρανοί στα Χανιά, βρέχει λοιπόν στα Χανιά. Ομπρέλα ελπίζω να έχεις πάρει μαζί σου, αγαπητέ μου Γιάννη, και όλοι όσοι βρίσκεστε εκεί στα Χανιά. Να λοιπόν, οι πρώτες πολύ δυνατές βροχές. Γεια σου ρε Πάνο. Συσκέψεις επί συσκέψεων. Όταν η σκέψη γίνεται σύσκεψη, η απόφαση γίνεται αναβολή και έχεις απόλυτο δίκιο. Είχα ένα παλιό διευθυντή, ο οποίος έλεγε το εξής όταν ερχόταν στο κανάλι και μας έβλεπε εκεί στο desk μαζεμένους. Ρωτήσε τι κάνετε ρε εκεί. Και έλεγε η αρχισυντάκτρια, η Ελένη Νικολάου, καλημέρα ρε Ελένη μου, φαντάζομαι κοιμάσαι τέτοια ώρα. Έλεγε κάνουμε σύσκεψη κύριε Γιάννη. Συσκέψεις κάνουν οι τεμπέληδες, έλεγε. Άντε, ελάτε για να αρχίσουμε να τρέχουμε για το ρεπορτάζ.

0: Αν είσαι και...
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Καλημέρα, ελπίδα μου. Καλημέρα μας. Χρόνια γλυκά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Να χαίρεστε όλοι και όλες. Στην ονομαστική σας εορτή είναι μεγάλη μέρα, μεγάλη γιορτή. Καλημέρα, Τόρπη. Καλημέρα, λέει η Σπύρο μας, και χρόνια πολλά στην οικογένεια του καλύτερου ραδιοφώνου της Ελλάδας, ο Real FM. Τη δεχόμαστε την κατηγορία Guilty as Charged. Όλα μας νευριάζουν και μας τσαντίζουν, με επίκεντρο την ακρίβεια. Σπύρο μας, χρόνια πολλά για τα κορίτσια, μανάδες και γιαγιάδες που γιορτάζουν σήμερα. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, Τόρπη. Επαναλαμβάνω, ακόμα δεν έχω δει τα μπελάκια. Επαναλαμβάνω ότι όσο αυξάνει η τιμή του πετρελαίου κίνησης, γιατί οι περισσότερες μεταφορές των προϊόντων προς τα σούπερ μάρκετ, γενικότερα στην αγορά, γίνονται με οχήματα τα οποία χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης, όχι μόνο δεν βλέπω να απολαμβάνουμε την έκπτωση, τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, αλλά βλέπω ακριβώς το αντίθετο, βλέπω ανατιμήσεις. Συμπαθάτε με, δεν θέλω σε καμία των περιπτώσεων ούτε να κινδυνολογήσω ούτε οτιδήποτε άλλο, αλλά να μην ξεχνάμε το γεγονός, να μην λησμονούμε το γεγονός ότι όλα αυτά, κινδυνολογήσω ούτε οτιδήποτε άλλο, αλλά να μην ξεχνάμε το γεγονός, να μην λησμονούμε το γεγονός ότι όλα αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση με τους

πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, παίρνεις τρία πράγματα και το 20αράκι το έχεις αποχαιρετήσει από την τσέπη σου. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα. Λύστε το στην κυβέρνηση. Πολλά πράγματα θα κριθούν από το θέμα της ακρίβειας. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, στο ερώτημα για το σημαντικότερο πρόβλημα που απασχολεί τη χώρα, πρώτη αναφέρεται η ακρίβεια και ο πληθωρισμός με ποσοστό 62,4%. Καμία πρωτοτυπία. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς αυτό θα απαντούσαμε. Ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη με 29,5%, οι τιμές και το κόστος ενέργειας με 19,4%, τα εθνικά θέματα και τα ελληνοτουρκικά με 12,8%. Είναι μέσα στα πρώτα, τα ελληνοτουρκικά παραδείγματος χάρη, αλλά πολύ χαμηλότερα από το μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, το θέμα της ακρίβειας. Και εδώ λοιπόν και σε αυτή την δημοσκόπηση, στην ερώτηση πώς κρίνουν οι πολίτες στις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για το μέλλον της χώρας και τα οικονομικά μέτρα, το 45,6% δεν ικανοποιήθηκε καθόλου, το 19% λίγο, λιγουλάκι, un peu, που λένε και στη Γαλλία. Καλημέρα Παναγιώτα μου, Γιώτα να με λέτε, Γιώτα θα σε λέμε Παναγιώτα μου. Γιώτα, καλή σου μέρα. Καλημέρα κύριε Σπύρο μας. Η Κατερίνα Ιβουτσά είναι απέναντί μου και η Αναστασία μας. Συν αυτά που θα μας ενημερώσετε, εξηγήστε μου, το ωράριο κοινής ησυχίας έχει καταργηθεί εδώ στα Πατήσια, δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε. Για μένα λες, χαμήλωσε το ραδιοφωνάκι. Χαμήλωσε το ραδιοφωνάκι γιατί δεν. Φωνάζω κιόλας, γριοφωνάρα, βάζω και τα ωραία τα τραγούδια, έτσι για να μας κρατάνε λίγο και ξύπνιος και σε γρήγορση. Οι ξένοι λέει στείλουν καφενείο στις πολυκατοικίες από τις 4 το απόγευμα στις 6 το πρωί και δεν δέχονται και παρατήρηση, σε βρίζουν. Μάλιστα. Εδώ τώρα επειδή το πράγμα πηγαίνει σε περίεργες ατραπούς, καλέστε την αστυνομία. Νομίζω ότι είναι προτιμότερο από το να κάθεστε να τσακώνεστε μαζί τους. Και καλό είναι να τους μάθετε να ακούνε Real FM, μπας και βάλουνε μυαλό. Διαφορετικά, ξέρετε τι γίνεται.

Θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Ναι, προς τα βουνά θα αρχίσουμε να τρέχουμε με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και καταλαβαίνω απόλυτα ότι ναι, με αυτή την ακρίβεια και με το πετρέλαιο κίνησης να έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, δεν βγαίνουν ούτε οι ταξιτζίδες. Δεν βγαίνουν. Είναι λογικό. Μου έλεγε μάλιστα ο φίλος μου ο Πέτρος, ταξιτζής, το πιο γρήγορο γκάζι να ξέρετε στην Αττική, ο οποίος όμως πηγαίνει με τα όρια ταχύτητας. Βασικό να πηγαίνετε με τα όρια ταχύτητας και να προσέχετε αυτά τα οποία υπάρχουν δεξιά και αριστερά στο δρόμο. Ναι, ξέρετε κάτι, ταμπελίτσες, οι οποίες μερικές ταμπελίτσες είναι κεκριμένες μία πίσω από την άλλη. Αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο, δεν τρέχει τίποτα. Υπάρχει και ένα δέντρο το οποίο κρύβει και όλες τις υπόλοιπες, αλλά επίσης είναι μία άλλη ιστορία. Τα φαναράκια, ναι, ξέρετε, κόκκινο, κίτρινο, κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο. Δεν έχουν εξομείνει από τα Χριστούγεννα, για τα φετινά Χριστούγεννα, όχι. Είναι για να τα ακούμε, είναι για να τα παρακολουθούμε, για να λαμβάνουμε τις εντολές στον εγκέφαλό μας και να πράττουμε τα ανάλογα. Δηλαδή στο κόκκινο σταματάμε που να πάρει ευχή. Στο πορτοκαλί πατάμε φρενάκι. Πατάμε φρένο και σταματάμε. Δεν πατάμε γκάζι για να το προλάβουμε να μην γίνει κόκκινο. Όχι. Και εδώ φαινόμενο ελληνικό. Κατά 10 ευρώ αναμένεται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο, από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας, και η τιμή να διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή αναώρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, η μονή και η διπλή. Η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μόλις δημοσιευθούν στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Στο επόμενο ΦΕΚ λοιπόν θα υπάρχουν αυτές οι ανακοινώσεις.

έλεγε λοιπόν, γιατί δεν ολοκλήρωσα, ο φίλος μου ο Πέτρος ο ταξιτζής, ανά μια μισή μέρα πρέπει να βάζω γύρω στα 145 ευρώ. Τα δύο τρίτα, λέει, της ημέρας από το τζίρο, τα δύο τρίτα του τζίρου κατά τη διάρκεια της ημέρας τα αφήνω στο δρόμο. Αυτό μου έχει πει.

Ασφαλώς και είμαστε live, καλέ. Είμαστε στα 37 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Τι είναι αυτά τα οποία λέτε? Λέτε να... Όχι, εδώ. Και έχουμε φτιάξει και τις καφεδάρες μας. Και έχουμε και τις μηνυματάρες σας από εσάς και μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω και άλλα μηνύματα. Για ελάτε να ξυπνάμε από Δευτέρα. Να ξέρετε αυτή την ερώτηση, την οποία θέλω να βλέπω, που θα την κάνω την ερώτηση και θέλω να βλέπω τα αντανακλαστικά σας, θα την κάνουμε καθημερινά, να ξέρετε. Γιάννη μου, τα είπαμε εμείς, μέσα στην ημέρα θα μιλήσουμε για να κανονίσουμε γενικότερα και το δικό σου το δωράκι. Να σας πω ότι σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα δώσει συνέντευξη στην ΕΡΤ, επειδή κάποιοι μου στέλνετε και μηνύματα, «Α, δεν είπε τίποτα ο Μητσοτάκης για το επίδομα ανεργίας που έλεγες». Δεν προκλήθηκε, λένε από το Μαξίμου. Κανένας, λέει, δεν ανέφερε κάτι για το επίδομα ανεργίας. Περίμεναν από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με πονηρούλη τρόπο το άφησε ο κύριος Ανδρουλάκης να περάσει. Σου λέει, άστο ρε παιδάκι μου, να υπάρχει κιόλας λίγο παραπάνω στην... να υπάρχει λίγο στην επικαιρότητα. Άστο. Όσο συζητιέται αυτό το οποίο είπε ο Μαρινάκης, καλό είναι. Καλό είναι για τους υπόλοιπους. Πάντως σήμερα στη συνέντευξη την οποία θα δώσει στην ΕΡΤ ο κύριος Μητσοτάκης, είμαι κάτι παραπάνω από σίγουρος ότι ο Παναγιώτης θα τον ρωτήσει, ο Παναγιώτης ο Στάθης, οπότε θα περιμένουμε και την απάντηση για να το κλείσει και το θέμα με το επίδομα ανεργίας. Πολύ μεγάλος προβληματισμός και για τις κινήσεις Σαμαρά αλλά και για τις κινήσεις Κασιδιάρη, αλλά ο μεγαλύτερος προβληματισμός, διότι εκεί φαίνεται ότι υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι αυτό το οποίο συζητήσαμε. Η ακρίβεια. Δεν αντιμετωπίζεται με τίποτα. Α, τώρα βλέπω στην ΕΡΤ την Ούρσουλα. Bonjour Ούρσουλα, comment ça va? Είδατε, το μη έκανε. Το μη η Ούρσουλα καλωσόρισε τον Καναδά στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραίο, συμβολικό χαρακτήρα αυτό. Πολύ καλό είναι. Έτσι για να περάσει μηνύματα απέναντι εκεί στον Τραμπ. Αλλά λύζαμε τα πρακτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λύσει όλα τα πρακτικά και ακολουθούμε τώρα τη διαδικασία των συμβολισμών. Τρομάρα μας εκεί στις Βρυξέλλες. Έχω την εντύπωση ότι τα μύδια τα τελευταία παρτίδα δεν πρέπει να ήταν καλή και πρέπει να φάγε πολύ η Ούρσουλα, διότι αυτά τα οποία κάνουν στις Βρυξέλλες επηρεάζουν όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και την επηρεάζουν με τον πλέον αρνητικό τρόπο, και φαίνεται ξεκάθαρα πόσο ανήμποροι τελικά έχει γίνει αυτός ο οργανισμός

Και αυτό δυστυχώς που δείχνει ότι όσο περνάει ο καιρός θα μπαίνουμε σε μία δίνη από την οποία με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία θα βγει ο πλανήτης, και αν θα βγει θα βγει μετά από πάρα πολλά χρόνια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 στο 3,75, από το 3,75 στο 4%, στα 4% τα επιτόκια δανεισμού, προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώστε τα επιτόκια για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και γρήγορα. Ανάρτηση στο Truth Social. Από ποιον άλλον, από τον 47ο. Από τον αγαπητό μας, από τον αγαπημένο μας. Από αυτό τον Donald Trump. Εν πάση περιπτώσει. Άντε. Άντε να δούμε που θα πάει αυτό. Στη Μέση Ανατολή. Από το κακό στο χειρότερο. Τα είχαμε πει. Μπλέξαμε.

Καλημέρα σε ονόματε Σπύρο, ο ταξιτζής μας. Καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες, όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας. Τα είπα, ε. Είπα και για τις αυξήσεις, Σπύρο μου. Νομίζω εσύ τις προάλλες ή κάποιος άλλος συνάδελφός σου είχε στείλει ότι επειδή δεν βγαίνουμε θα πρέπει να υπάρξουν αυξήσεις. Νάτες λοιπόν. Σαν τη Βασιλιάδου λέει η Γιώτα που έκανε την καφετζού, ψάρευε λέει ο Αυλονίτης, μάθαινε τα μυστικά τους και τα έλεγε στη Βασιλιάδου. Έτοιμη και η καφετζού. Καλημέρα και στον Παύλο από τον Ντίζελτορφ, την αγάπη μου, να είσαι καλά, όλοι σας εκεί έξω στα ξένα. Νάτος και ο Νίκος ο Αγγελίδης από το φούρνο στη Νέα Σμύρνη, από τον Μπελβί. Run to the hills λέει στις 4 το ξημέρωμα. Μόνο ο Σπύρος, να είσαι καλά αδερφέ, μπορώ και χειρότερα να ξέρεις. Μη με προκαλείς, είναι νωρίς ακόμα. Αδερφέ λέει καλημέρα και καλή εκπομπή από το φούρνο. Ο Νίκος από τη Νέα Σμύρνη λοιπόν από τον Μπελβί. Ευλογημένο επάγγελμα, να ζυμώνετε, να φτιάχνετε τα ψωμάκια, να τα ψήνετε, να μοσχομυρίζει η γειτονιά. Την καλημέρα μου και σε σένα Νίκο μου και σε όλους τους φουρναρέους ανά την Ελλάδα, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς που ακούνε και στέλνουν μηνύματα. Για ελάτε να σας δω. Ελάτε.

Στον δρόμο λοιπόν προς τις φυλακές Κορυδαλλού παίρνουν οι δύο γιατροί. Νωρίς το πρωί, λέει, θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού. Οι δύο αυτοί γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εξαιτίας τους, εξαιτίας αυτού του θανάτου, άνοιξε ο ασκός του Αιώλου. Ο δικηγόρος τους τώρα, ο κύριος Αγαπηνός, προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης τους, θεωρώντας, όπως αναφέρει, παντελώς αναιτιολόγητη την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Για την ίδια υπόθεση τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας το πρόσωπο στο οποίο ο γιατρός φέρεται να έστειλε τη φωτογραφία του Μαζωνάκη την ώρα της ιατρικής πράξης. Ναι, εδώ κολλάει αυτό το αγαπημένο μου τραγουδάκι με τα σκαμπανεβάσματα. Κυρία Βουτσά, σας παρακαλώ.

Και εκεί λοιπόν που σε αυτή την υπόθεση θεωρείς ότι τα έχεις ακούσει όλα, τα έχεις δει όλα, μαθαίνουμε, σας το είπαμε χθες, ότι το μήνυμα με τη φωτογραφία πήγε κι αλλού. Και ασφαλώς περιμέναμε, ήταν θέμα χρόνου να μας αποκαλύψουν οι αρχές πού πήγε αυτό το μήνυμα, πού το έστειλε η κυρία την ώρα που ο Μαζονάκης βρισκόταν σε αυτό το κρεβάτι και το πράγμα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Την ώρα που από ό,τι φαίνεται ο Γιώργος ταξίδευε, η κυρία τον έβγαζε φωτογραφίες και έστελνε τις φωτογραφίες. Πού? Σε έναν υπνοθεραπευτή. Εκεί που λες ότι σε αυτή την υπόθεση τα έχεις δει όλα, σου έρχεται και αυτό. Μάλιστα λέει αυτός ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος ήταν που είχε γνωρίσει το Μαζονάκη στους γιατρούς, στην κυρία. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Καταλαβαίνετε. Προσοχή μωρέ, προσοχή. Προσοχή με που γιους συναναστρέφεστε. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πουλάνε παραμύθι. Και το να πουλάς το παραμύθι γενικότερα και να είναι ανώδυνο, χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για τη ζωή σας, για τη σωματική σας ακαιρεότητα, άντε λες δεν τρέχει τίποτα. Παραμύθι είναι, θα περάσει. Εδώ όμως αυτά τα παραμύθια έχουν μεγάλο κόστος. Τρομπέτα.

0: τι να σας κάνω, μου γκρινιάζετε που είναι η ανάρτηση, που είναι η ανάρτηση. Νάτι και η ανάρτηση, για να είμαστε έτσι, να προχωρήσουμε ήρεμα και ωραία. Όλοι αυτοί, και θα το κλείσω, γιατί πολλά είπαμε για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτό είναι... Ναι, Αναστασία μου, ναι, τώρα το είδα, σε ευχαριστώ πολύ. Όλη αυτή λοιπόν η ιστορία, για να την κλείσουμε, με τον Μαζονάκη, με τους ελέγχους και όλα τα σχετικά, έδειξε ξεκάθαρα τη γύμνια. Τη γύμνια του συστήματος. Μπας περιπτώσει. Κυρία Βουτσά, να το κρατήσουμε αυτό για μετά και να πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Σαυρακάκη, τον αρχισυντάκτη του αθλητικού τμήματος του Real FM. Καλημέρα σας, κύριε Σαυρακάκη, μας θυμηθήκατε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Ο Ολυμπιακός το βράδυ είχε μια νικηφόρα παρουσία στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών του στο League Phase του Europa League. Νίκη με ανατροπή με 2-1 επί της πολωνικής Γιαγκελόνια. Βρέθηκε να χάνει στο 20 λεπτό με τον Σμιθ από ένα λάθος στον φλέκα του Μάγερ. Στη συνέχεια, στο 43, ο Γκονζάλες μετά από παλιά του Ρέτσου έκανε το 1-1 και στο 84 ο Γιάρετσουκ που είχε περάσει αλλαγή το 2-1 από παλιά του Φρόιλερ που ήταν από τους καλύτερους παίκτες των Ερυθρολεύκων. Στο τέλος ο Ολυμπιακός είχε και δοκάρι για το Ρέτσο. Κρατάει φυσικά την αντίδραση που έβγαλε, την καλή παρουσία στο δεύτερο μέρος. Είναι χαρακτηριστικά ότι είχε 24 τελικές ο Ολυμπιακός με μόλις 4 για την Γιαγκελόνια. 13-0 ήταν τα κόρνερ και ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία του στη League Phase. Φανερά ικανοποιημένος ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, να ακούσουμε τι είπε θα σε βράδυ μετά το παιχνίδι στον Αντένα.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι πριν ακούσουμε τον προπονητή του Ολυμπιακού. Αρχίζει να ρολάρει η ομάδα, Δημήτρη?
1: Όχι,
0: γιατί...
1: ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, είναι λογικό. Όχι ακόμα. Φυσικά ο χρόνος δεν είναι με το μέρος του Ολυμπιακού, και γιατί οι υποχρεώσεις τρέχουν. Έχει τώρα αυτή την... Έχει τώρα την διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, αλλά θα λείψουν και πάρα πολλοί παίκτες που θα είναι και στην Εθνική Ελλάδος και σε εθνικές άλλων χωρών. Και καταλαβαίνει κανείς ότι, εντάξει, χθες κατά το δεύτερο ημίχρονο έπαιξε όπως με τα σχέδια του Ιμανόλ. Δηλαδή, πώς θέλει να τη βλέπει. Όμως, ακόμα νομίζω ότι έχει τα περιθώρια για βελτίωση, είναι πάρα πολλά. Και θα φανούν στις επόμενες αγωνιστικές. Είναι λογικό αυτό, γιατί είναι ένας νέος προπονητής, θέλει να περάσει άλλα πράγματα που χθες κάποια από αυτά τα έδειξε.
0: Με συγχωρείτε. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
2: Bueno, más que quitarme la presión.
3: Εκτός από το ότι έφυγε η πίεση και έφυγε το άγχος, κάτι πολύ μεγαλύτερο που νιώθει είναι μεγάλη ευτυχία. Μια υπέροχη, μια απέραντη χαρά. Το να κερδίζεις μέσα σε, σε αυτό το γήπεδο, μπροστά σε αυτόν τον κόσμο, είναι κάτι απίστευτο. Έχει πολύ καιρό να το νιώσει και παρόλο που είναι πολύ λίγο καιρό εδώ, νιώθει πάρα πολύ ευτυχισμένος και εύχεται να επαναληφθεί. Είναι αλήθεια πως είναι πολύ λίγος ο χρόνος που είχε να δουλέψει, αλλά είναι πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα είδε την ομάδα να παίζει αποφασιστικά, να κατεβαίνει αποφασιστικά. Παίζαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και ελέγχει πάρα πολύ καλά την μπάλα. Συνήθως αμήνεται πάρα πολύ καλά και είναι επικίνδυνη στις επιθέσεις. Όμως και εμείς καταφέραμε να την εμποδίσουμε, καταφέραμε να κλείσουμε τους χώρους της και εμείς αντιθέτως να ανοίξουμε τους δικούς μας χώρους, έτσι να έχουμε πολλές ευκαιρίες. Η αλήθεια είναι πως θα περίμενε ίσως να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερη ευστοχή και επιτυχία, αλλά είναι πολύ ευχαριστημένος γιατί είναι η αρχή.
2: Es el principio y la verdad es que muy contento.
1: Εντάξει, δεν ήταν φόβητρο η Γιαγκελόνια.
0: Όμως καλά, εντάξει, προηγείται... ναι, δεν είναι και ποδοσφαίρα μάνα, σωστό.
1: Ωραία, όταν προηγείται όμως μέσα στο Καραϊσκάκι και σου βάζει δύσκολα μια ομάδα, είναι λογικό να μπορέσει να δείξει χαρακτήρα και να βγάλει αντίδραση. Ο γκολ της σοφάρισης το πέτυχε ο Γκονζάλος, ο Μεξικανός, ο οποίος αποθεώνεται από τα μέσα ενημέρωσης του στο Μεξικό για την χθεσινή του παρουσία. Για να τον ακούσουμε.
2: Muy contento.
3: Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος για το ντεμπούτι του στην Ευρώπη. Είναι πολύ ευτυχισμένος που παίρνει μέρος σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις και πάρα πολύ χαρούμενος που έβαλε το πρώτο του γκολ. Αυτό που σκέφτεται είναι να δουλεύει πολύ και το γκολ είναι αποτέλεσμα της δουλειάς. Κάθε μέρα προσπαθούμε να αφομοιώσουμε τις νέες ιδέες του προπονητή. Κάθε μέρα δουλεύουμε πολύ με τις προπονήσεις, πιστεύει και με την εξοικείωση. Θα έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε.
1: Και ο Γιάρεμτσουκ που είπαμε πέρασε αλλαγή μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα λόγω του τραυματισμού του Ελκαμπή. Και χθες το βράδυ πέτυχε το χρυσό γκολ που έδωσε το πρώτο, τους πρώτους τρεις βαθμούς στον Ολυμπιακό.
4: If you play for club like this, you have to...
5: Όταν παίζεις σε ένα τέτοιο σύλλογο πρέπει να δίνεις πάντα τον καλύτερο σου εαυτό. Είναι εδώ για να βοηθάει τον Ολυμπιακό, την ομάδα του, για να βοηθάει και να κάνει τους φίλους Ολυμπιακού χαρούμενους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ευτυχισμένος που σήμερα όλοι θα πάνε να κοιμηθούν με καλή διάθεση. Η αλήθεια είναι πως τώρα έχουμε καινούριους προπονητές. Ξέρει πως τον Ολυμπιακό είναι δύσκολο πάντα να χρειάζεσαι χρόνο, αλλά δεν τον έχεις. Όμως χρειάζεται λίγη υπομονή αυτή τη στιγμή. Έχουμε καινούριο σύστημα, καινούργια πράγματα. Όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι, να δουλέψουμε καλά, να δουλέψουμε σκληρά και να προσπαθήσουμε έτσι ώστε να επαναληφθούμε.
0: Τι άλλο μου έχεις για σήμερα?
1: Ο Ολυμπιακός παίζει τώρα στις 16 Οκτωβρίου στη Μασσαλία με τη Μαρσέη. Είναι η δεύτερη αγωνιστική. Σήμερα, Πέμπτη, έχουμε τον Όφη στις 8 παρατέταρτο του Παγκρίτιο να δίνει και αυτό στη μάχη του. Πρώτη αγωνιστική για τον Όφη επίσης με τη γερμανική Χόφενχάιμ, μια ομάδα που πήρε την πέμπτη θέση στην Bundesliga. Έχει αρκετά υψηλό βαθμό δυσκολίας. Ο κυπελούχος Ελλάδος στο Παγκρίτιο απέναντι στη γερμανική ομάδα. Και στο κύπελο Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός με δύο γκολ του Ουναΐ στο δεύτερο ημίχρονο, το ένα με πέναλτι στο 76 και στο 89, κέρδισε εκτός έδρας στην Κηφισιά 2-0. Ο ΠΑΟΚ με γκολ του Μύθου στο 20 λεπτό κέρδισε στο Περιστέρι τον Ατρόμητο. Ο Άρης 1-0 τη Μαρκό. Και ο Αστέρας Τρίπολης 3-0 εκτός έδρας στην Νίκη Βόλου. Τα παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική της League Face του κυπέλο Ελλάδος παίζουν σήμερα 4.30 ώρα Καλαμάτα ΑΕΛ και στις 6 παρατέταρτο η Νέα Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό. Τέλος, ο Μπάμπης Κοστούλας έλαμψε χθες το βράδυ στην Αγγλία. League Cup, αγγλικό League Cup. Η Brighton κέρδισε 3-2 εκτός έδρας στη Manchester United, την πέταξε εκτός. Η Brighton προκρίθηκε στους 16. Ο Μπάμπης Κοστούλας πέτυχε το πρώτο γκολ της ομάδας της Brighton, που μείωσε, γιατί είχαν προηγηθεί η United με 2-0, μείωσε 2-1 και έβγαλε την assist στο τρίτο και νικητήριο γκολ. Αυτά.
0: Πάνε καλά τα ελληνάκια μας έξω. Αν εξαιρέσεις το δραματισμό
1: μια που λέει για τους Έλληνες, γράφει η Bild χθες ότι ο Κωνσταντέλιας το Μάρτιο θα επιστρέψει, το Μάρτιο του 27, ενώ ξεκίνησε προπονήσεις και ο Καρέτσας στην Dortmund. Θυμίζω ότι ο Καρέτσας στο παιχνίδι με τη Villarreal για το Champions League είχε με ένα λιποθυμικό επεισόδιο λόγω αφυδάτωσης. Και χθες προπονήθηκε για πρώτη φορά και πάλι με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Άντε με το καλό. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Συνεχίζουμε εμείς, κάπως έτσι.

0: Καλημέρα, Τέλη. Αμέ, μέχρι και στο Σίδνεϊ φτάνει η χάρη μας. Καλημέρα, λέει φίλε. Δροσούλα σήμερα. Και εδώ δροσούλα έχει. Δηλαδή το πρωί που ξεκίνησα, θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, εκείνη την ώρα που ξεκινάς εσύ, τι ήθελες να έχει, καύσωνα? Α, το έχουμε ζήσει και αυτό, ε. Τις θερμές, πολύ θερμές νύχτες του Αυγούστου. Νύχτες, ξημερώματα, ανάλογα από ποια πλευρά το δεις. Δηλαδή, εμείς το βλέπουμε πρωινό. Η Έλσα, έχω την εντύπωση. Καλημέρα, Έλσα μου, τι κάνεις, όλα καλά? Πώς και ξύπνια τέτοια ώρα? Η Έλσα, έχω την εντύπωση, το βλέπει ως αργά το βράδυ. Αργά το βράδυ, οπότε να πέσουμε να κοιμηθούμε κιόλας. Άντε, γιατί έχετε και συσκέψεις. Και είναι τέτοιο, δεν πρέπει να χάνονται και τέτοιες συσκέψεις. Α, να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Διότι η καθημερινότητά μας είναι το καλύτερο φαρμακάκι για το πώς ακριβώς είναι η ψυχολογία. Ξέρετε, και να μην πάτε να μπλέξετε με αυτούς τους ψυχολόγους που ανακάλυψαν τελικά οι αρχές. Ναι, γιατί με το που ξεκίνησε, με το που έγινε το περιστατικό, ξεκίνησαν οι έλεγχοι, 153 λέει διαφορετικά περιστατικά. Βρήκανε μέχρι και ψυχολόγους, αυτός ο Βίγκας δεν θα φύγει. Λες να πάω να βρω κανέναν από αυτούς εκεί? Ε, από αυτούς που κάνουν τις διάφορες διαφημίσεις δεξιά και αριστερά και λύνουν τα πάντα. Υπήρχαν, λέει, βρέθηκαν ψυχολόγοι οι οποίοι έκαναν ψυχοθεραπείες χωρίς να έχουν πτυχίο ψυχολόγου. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, ρε παιδί μου. Είπαμε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Στο AI βάζεις την κάθε ερώτηση, στο τέλος καταλήγεις ότι φταίνει η γονή σου. Και λύνονται όλα. Λύνονται τα πάντα. Λύνονται τα πάντα. Κομμωτήρια που κάνουν μπότοξ, που κάνουν οι αλουρονικά. Έλα, πες το, μωρέ. Οι αλουρονικά. Σε νυχάδικα φτιάχνεις νύχη, παίρνεις ένεση. 2-1. Εκεί που κάθεσαι να σου φτιάξουν τα 10 ή τα 20 δάχτυλα, ανάλογα αν πας παν κατ. Κάνεις και 2-3 ενέσεις. Φεύγει και το πάτημα, όχι της κότας, μου έχει κολλήσει κότα. Πώς το έπαιζε, της Χίνας, ναι. Φεύγει, λέει, και το πάτημα το τέτοιο της Χίνας εκεί στα μάτια. Εντάξει, τι να κάνουμε, μεγαλώνει ο άνθρωπος, μεγαλώνει και με τα κουσούρια του. Να, εγώ πλέον έχω την απόλυτη στραβωμάρα, δεν βλέπω τίποτα απολύτως. Εχθές κάναμε εκπομπή με τον Σωτήρη τον Σταθόπουλο στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Περιμέναμε να έρθει ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο Χρήστος Σταϊκούρας. Μας έρχεται μήνυμα στο κινητό. Μας έρχεται μήνυμα ενημέρωση. Άτυπη ενημέρωση. Ναι, από, ξέρετε τώρα. Μας ήρθε το ρεπορτάζ στο κινητό, ρε παιδί μου. Το λαμβάνουμε και οι δύο. Το βλέπω εγώ. Δεν μπορούσα να το διαβάσω. Έπρεπε να φορέσω τα γυαλιά. Πού να τα φορέσει? Εδώ στο ραδιόφωνο δεν φαινόμαστε, τα φοράμε τα γυαλιά. Εκεί στην τηλεόραση τώρα πού να τα φορέσει τα γυαλιά? Ευτυχώς, να πούμε, είχε κάνει το κινητό Σωτήρης μεγενθητικό φακό. Ήτανε τα γράμματα μεγαλύτερα από το κεφάλι μου και κατάφερε και διάβασε το ρεπορτάζ. Έτσι βγαίνει. Την καλημέρα μου, Έλσα μου, την καλημέρα μου. Να έχεις μια όμορφη μέρα, να ξεκουραστείς και να έχεις μια όμορφη και επικοδομητική ημέρα από τα καλά παιδιά του ρεπορτάζ και πολύ καλή ρεπόρτερ. Το μέλλον είναι μπροστά σου. Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες εμείς. Και όσοι που ξέρετε να ξεματιάζετε, ρίξτε και ένα ξεμάτιασμα στο Κατερινάκι μας. Το φάγανε. Αυτά έχουν οι μορφές. Λοιπόν, διαφημισούλες, αλλαγή ώρας και επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Πάμε για την επανεκκίνησή μας όσον αφορά στην δισογραφία, στην επικαιρότητα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Κρύο και υγρασία. Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Εδώ λοιπόν είμαστε 3 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας. Όσοι έχετε μπει στα αυτοκίνητά σας και πηγαίνετε στη δουλίτσα σας ή έχετε ανεβεί στη μηχανή σας και πηγαίνετε πίσω στη δουλίτσα σας. Πολλές καλημέρες και σε όλους όσοι είσαστε ακόμα σε βάρδια εκεί. Σε όλους όσοι και όσες, όλοι και όλες που βρίσκεστε εκεί έξω και εργάζεστε, προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι.

Εδώ είμαστε στα 4 λεπτά. Είπα την ώρα, δεν πειράζει να την ξαναπώ. Στα 4 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Ελάτε να τα βάλουμε σε μία σειρά για αυτή τη δεύτερη ώρα, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να διαχειριστούμε. Μπόλικη επικαιρότητα, έντονη δισιογραφία και βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο. Κάποια μας έχουν δημιουργήσει και έναν ιδιαίτερο εκνευρισμό, στεναχώρια και τσαντίλα, μη σας πω. Σήμερα ημέρα 5η, 17 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Απέναντί μου έχω την κυρία Κατερίνα Βουτσά. Είναι η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 στείλαμε την αγαπημένη μας Αναστασία να ξεκουραστεί. Έχει έρθει η Εύη Βουγιουκλιώτη, ένα όνομα, μια ιστορία. Κυρία Βουγιουκλιώτη, καλημέρα σας. Στο 211-200-8200. Πόσες μέρες έχουμε μέχρι τα Χριστούγεννα, μου στείλες και μήνυμα, αλλά δεν το πρόκαμα να το δω. Δεν πειράζει, θα μου το. Ναι, τα Χριστούγεννα. Τα χρόνια πολλά που. Τι είπαμε. Χρόνια πολλά. Τα χρόνια πολλά, αν τα είπαμε, τα είπαμε. Θα τα ξαναπούμε τώρα. Εννοείται. Εννοείται, γιατί είναι μεγάλη μέρα. Είναι μεγάλη μέρα. Λοιπόν, στο 211-208-200 κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, και ασφαλώς 99 ημέρες. Σπάσαμε το φράγμα των 100 ημερών μέχρι τα Χριστούγεννα. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Θέλω και άλλα μηνύματα. Τα βλέπω, έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Και θέλω ασφαλώς να μου πείτε το θέμα της ακρίβειας, το οποίο καταγράφεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Σε όλες αυτές τις δύο δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας εχθές. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο θα κληθεί, έχει κληθεί, θα έπρεπε να το έχει αντιμετωπίσει, θα έπρεπε να το έχει λύσει αυτή η κυβέρνηση. Πηγαίνει από το κακό το στο χειρότερο όμως, το θέμα της ακρίβειας. Και ναι, δεν ξέρω εάν τελικά θα καταφέρει μέχρι τις εκλογές να έχει δημιουργηθεί μια διαφορετική συνθήκη για το καλό όλων μας. Ο ήλιος θα ανατείλει 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, 7 και 7 παρακαλώ, και θα δύσει 31 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βραδάκι. Διανύουμε τη 260η ημέρα του έτους. Σήμερα γιορτάζουν ο Αγαθοκλής, η Αγαθόκλια, ο Αγάπιος, η Αγάπη, η Ελπίδα, η Πίστη, η Σοφία, η Σόνια, ο Σοφιανός και η Σοφιανή. Να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Και να προσέξετε λίγο με τον καιρούλι, Ήδη μας ήρθανε μηνυματάκια. Ο Γιάννης από τα Χανιά μας έστειλε μήνυμα ότι βρέχει στα Χανιά. Βρέχει καταρακτοδός. Σήμερα λοιπόν στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος ο καιρός. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη, αλλά μία ομπρελίτσα ενδέχεται να τη χρειαστεί σήμερα. Συνεχίζουμε με αυτό.

Ζορίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ βλέποντας την τιμή του πετρελαίου, την τιμή του Brent να ανεβαίνει συνεχώς. Έχω είχε πιέσεις και γκρίνια από όλο τον πλανήτη, και πως άλλωστε να μην υπάρχει αυτή η γκρίνια. Πάντως ο Τραμπ εξέφρασε την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της. Μίλησε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ, με το που βλέπει δημοσιογράφο, ρε παιδί μου, κάτι παθαίνει. Κάτι παθαίνει και ξεκινά να μιλά. Ξεχνάει βεβαίως, γιατί να ξέρετε, ο ψεύτης πάντα, δεν λέω για τον Τραμπ, όχι, προς Θεού, προς Θεού. Αλλά ο ψεύτης πάντα ξεχνάει τι έχει πει πριν. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για τον Τραμπ, λέω γενικότερα. Οι ψεύτες ξεχνάνε αυτά τα οποία λένε. Οπότε κάποια στιγμή, όταν ξανάρχεται το ίδιο θέμα συζήτησης, μπορεί να πούν κάτι διαφορετικό. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για τον 47ο. Πάντως είπε ότι πλησιάζει στο τέλος της αυτή η πολεμική σύγκρουση. Εγώ θυμάμαι ότι κάποια στιγμή είχε πει ψηφίστε με στις ενδιάμεσες, και με το που θα, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, θα τελειώσει ο πόλεμος. Αυτό θυμάμαι εγώ. Υποστήριξε για ακόμη μια φορά πάντως ο Τραμπ ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Σύμφωνα με το... σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θα είναι και ο Πρωθυπουργός εκεί, θα είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκπροσωπώντας ασφαλώς τη χώρα μας, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου. Το φτάσαμε εκεί. Ακόμα δεν έχουμε ηρεμήσει με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και αναμένεται να συζητήσουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα, μετά το τέλος του πολέμου. Καλό είναι να γίνονται τέτοιες συζητήσεις, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει και ένας αλφα-ρεαλισμός. Μην είναι παραδείγματος χάρη σαν το Πασόκ που λέει θα βγω πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Αυτός λέει είναι ο στόχος, μα δεν προκύπτει από πουθενά, από καμία δημοσκόπηση. Πώς μπορεί να είναι αυτός ο στόχος? Πώς γίνεται να είναι αυτός ο στόχος? Όχι ότι οι άλλοι τα πάνε καλύτερα. Οι δύο δημοσκοπήσεις δείχνουν τη δυσαρέσκεια του κόσμου απέναντι και στους τρεις. Δεν έμειναν ικανοποιημένοι οι πολίτες από την παρουσία των τριών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα σας τα πω τα νούμερα, θα σας τα πω αναλυτικά. Τώρα, οι τιμές στα καύσιμα αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη, και για να μείνουμε στη δική μας γειτονιά, είναι τεράστιο αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες στην καθημερινότητά τους. Η τιμή της βενζίνης, της αμόλυβδης, έχει φτάσει στα 2,17 ευρώ. Αυτή, προσέξτε, είναι η μεσοσταθμική τιμή. Υπάρχουν και βενζινάδικα τα οποία η βενζίνη είναι πάνω από τα 2,220. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, και το πετρέλαιο κίνησης ακολουθεί από πίσω. Τα χνάρια της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης. Επίκυνται ανατιμήσεις. Θα σας πω και για τις συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το άσμα το ακούτε. Ήρθε η ώρα για το αρχαίο μας γνωμικό. Σήμερα σκέφτομαι να κάνουμε μια υπέρβαση. Μια και είναι Πέμπτη, αύριο έρχεται Παρασκευούλα, να μιλήσουμε για τους 7 σοφούς. Και να σας διαβάσω 3 γνωμικά από 3 που ήταν στο κλαμπ των 7 σοφών. Είδατε πως σας το είπα, ε? Το κοινωνικό πείραμα το συνεχίζουμε μέσω του AI, για να δούμε, μπας περιπτώσει, τι σκαμπάζει αυτό το AI. Τα αρχαία, λέει, ελληνικά γνωμικά των 7 σοφών και των φιλοσόφων αποτελούν διαχρονικά ωφελήματα για τον ανθρώπινο βίο και χαράκτηκαν στον ιερό ναό του Απόλλωνα, στο ιερό του Απόλλωνα, στους Δελφούς. Αυτά λέει το AI. Γνώθησε αυτόν. Θαλής ο Μιλίσιος. Αποδίδεται στο θαλή το Μιλίσιο και στο χείλωνα το Λακεδαιμόνιο. Γνώρισε τον εαυτό σου. Εγώ θα πω, διότι είπαμε, συνεχίζουμε το κοινωνικό πείραμα, χείλωνας ο Λακεδαιμόνιος είναι αυτός που το είπε πρώτος και καταγράφηκε και υπάρχει εκεί στο ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς. Το χείλωνα το Λακεδαιμόνιο αποδίδεται και το μηδέν άγαν. Τίποτα σε υπερβολή, μέτρον άριστο. Τροφή για σκέψη, νούμερο ένα. Σε ένα θα τα βάλω και τα δύο. Και σας έχω και ένα μπόνους. Εγγυή παραδάτη. Θαλής ο Μιλίσιος. Όταν δίνεις μία υπόσχεση, πρέπει να την κρατήσεις, διαφορετικά η συμφορά είναι κοντά. Πάμε για άλλα, κυρία Βουτσά.

Έχουμε ξεκινήσει και ζητάμε να μας στέλνετε και διάφορα βιντεάκια, γενικότερα φωτογραφίες από τα διάφορα περίεργα τα οποία συμβαίνουν στο διάβα σας. Ένα βίντεο το οποίο μου στείλατε, βάλε λίγο τη μουσική, να πιω λίγο νερό, γιατί θα πνιγώ τελείως.

Συμπαθάτε με. Εδώ είμαι, επανήλθα. Ένα από τα βιντεάκια τα οποία με έχουν συγκλονίσει, θα το μοιραστώ με την Στεφανία την Κασίμη για το ενικός.gr. Ένας δελιβεράς, ο οποίος πηγαίνει κανονικά στο δρόμο του. Από πίσω βρίσκεται μια άλλη μηχανή. Στο κράνο του ο οδηγός έχει κάμερα και καταγράφει το εξής συγκλονιστικό περιστατικό. Ανάβει το φανάρι πράσινο, φεύγουν οι δύο μηχανές κανονικά, ο ντελιβεράς δηλαδή και ο άνθρωπος ο οποίος καταγράφει το σκηνικό, και στο επόμενο φανάρι, ενώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι κατά πράσινο, περνάει ο ντελιβεράς και πάει και σκάει πάνω του με ταχύτητα, με δύναμη, ένα πατίνι. Ένας άνθρωπος με ένα πατίνι έγραψε στα παλαιά των υποδημάτων του το φανάρι, πέρασε κιόλας και με ταχύτητα και έσκασε πάνω στο μηχανάκι. Πραγματικά συγκλονιστική και μόνο αυτή η εικόνα. Τα ατυχήματα καθημερινά αυξάνονται. Ατυχήματα που έχουν να κάνουν με πατίνια, που έχουν να κάνουν με ασυνείδητους οδηγούς, που έχουν να κάνουν με ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στο όχημά τους και θεωρούν ότι ο δρόμος είναι δικός τους. Καθημερινά συναντάμε και από ένα περιστατικό και εμείς στο διάβα μας. Τι μας γλιτώνει? Πηγαίνουν αναγκαστικά με χαμηλή ταχύτητα. Αναγκαστικά με χαμηλή ταχύτητα. Με τα όρια ταχύτητας. Για να προλαβαίνω το κάθε τι. Σε προσπερνάνε από δεξιά, από αριστερά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Δεν υπολογίζουν, ούτε τους ενδιαφέρει το ότι υπάρχουν πλέον κάμερες, ότι τα πάντα καταγράφονται, ότι θα μπουν και άλλες έξυπνες κάμερες, ότι έχει αλλάξει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο. Δεν τους ενδιαφέρει απολύτως τίποτα. Θα κάνουν αυτό το οποίο έχουν στο μυαλό τους, χωρίς να υπολογίζουν αυτόν που κινείται δίπλα και χωρίς να υπολογίζουν και το αμάνο μου, ναι, είσαστε μπροστά ρε αγόρι μου, λέει ο Μάνος ο Νιφλής, το παίξαμε καλέ, λέει, το πατίνι, γι' αυτό είσαστε μπροστά. Η αλήθεια είναι ότι μου το έχουν στείλει κανένα δύο μέρες, είχα ξεχάσει να το αναφέρω στον αέρα. Αλλά αυτά είναι. Θα μπαίνετε στο ενικός.gr για να τα βλέπετε πρώτοι. Για να τα βλέπετε πρώτοι, να τα διαβάζετε πρώτοι. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που διαβάζουμε κι εμείς στο ενικός.gr όλες τις ειδήσεις. Καλημέρα αδερφέ μου, Μάνο, να προσέχεις. Ο Μάνος ο Νιφλής μαζί με τον Γιάννη τον Κολοκυθά βρίσκονται στο δρόμο, πηγαίνουν προς το Open. Ανοίγουν το μαγαζί κάθε μέρα και ανοίγουν την ενημέρωση, την τηλεοπτική ενημέρωση. Να τους βλέπετε. Εκπομπάρες, συνεντευξάρες, ειδησάρες. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και πραγματικά είναι προνόμιο για μένα να απολαμβάνω τη φιλία σου, Μάνο μου. Σύμφωνα με το Reuters τώρα, η Γερμανίδα, πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής, ότι στις 18 Σεπτεμβρίου θα έχουμε Eurogroup, προεδρεύει ασφαλώς ο Κυριάκος Πιερακάκης, στη χώρα μας θα την εκπροσωπήσει ο κύριος Πετραλιάς. Με τις τιμές λοιπόν στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη, με την πίεση όσο περνάει ο καιρός να γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, δυσβάστακτη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, το ζήτημα των φόρων μπαίνει στο τραπέζι στο Eurogroup. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας, η Κατερίνα Ράιχε, δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%, με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Και όταν μιλάμε για απότομη άνοδο των τιμών, ακούστε. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη από 1,75 ευρώ το λίτρο που είχε πέρυσι, πριν ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος, πριν ξεκινήσει αυτή η κρίση. Έχει φτάσει μεσοσταθμικά 2,17.
Σε κάποιες περιπτώσεις τα είπαμε. Έχει ξεπεράσει το 2,225. Δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι αν δεν λάβει άμεσα μέτρα η κυβέρνηση, σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα δούμε την τιμή να περνάει τα 2,30. Καΐλα μας θα πω εγώ. Όντως θα χρειαστούμε και εμείς πατίνι μετά για να πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά και για να πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Η χθεσινή σύσκεψη έγινε πολύς λόγος, πολύς δώρος για τη χθεσινή σύσκεψη. Να το επαναλάβω ότι τέτοιες σύσκεψεις γίνονται σχεδόν καθημερινά. Τη Δευτέρα, παραδείγματος χάρη, μπορώ να σας πω και τους υπουργούς που συμμετείχαν στη σύσκεψη της Δευτέρας. Μπορώ να σας πω και τους υπουργούς που συμμετείχαν στη σύσκεψη της Τρίτης. Όπως καθημερινά στον πρωινό καφέ συζητάνε το θέμα της ακρίβειας και παρακολουθούν γενικότερα τις εξελίξεις και το κομμάτι των τιμών. Τέλη του μήνα, λέει, θα κάνουν τις παρεμβάσεις. Θα συνεχιστεί ασφαλώς το επίδομα στην Αντλία και για την αμόλυβδη βενζίνη και για το πετρέλαιο κίνησης. Φαίνεται όμως ότι τα 10, 15 και τα 5 λεπτά σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι αρκετά. Θα κάνουν άλλες παρεμβάσεις. Θα το δουν, το σκέπτονται. Πάντως μου λέγανε χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρίες. Έτσι μου τις ονόμασαν. Δημοσιονομικές εφεδρίες. Θα τις χρησιμοποιήσουν, λέει, την ώρα που πρέπει. Και αναρωτήθηκα εγώ, μα πότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτές οι δημοσιονομικές εφεδρίες? Όταν θα φτάσει στο σημείο, θα φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για ανατιμήσεις? Θα φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για ανατιμήσεις των προϊόντων? Θα φτάσουμε στο σημείο να δώσουμε άλοθη η κυβέρνηση, όχι εμείς. Εμείς θέλουμε ακριβώς το αντίθετο. Να δοθεί άλοθη στη συμφωνία κυρίων, σε αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες που εθελοντικά μπήκαν στο παιχνίδι να μειώσουν τις τιμές και εμείς τις μειωμένες τιμές δεν τις βλέπουμε? Δεν βλέπουμε ούτε τα μπελάκια ούτε τίποτα? Θα τους δοθεί το άλοθη και να με θυμηθείτε. Θα πούν ότι όχι μόνο δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε μειώσεις, αλλά θα έχουμε και ανατιμήσεις προϊόντων, διότι το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Πάντως, για να λέω και το στραβού το δίκιο, απόρρια του ρεπορτάζ. Καλημέρα και στον κύριο Κολοκυθά, για να μην τον ξεχνάω τον Γιάννη. Απόρρια του ρεπορτάζ είναι ότι εάν μέσα στην εβδομάδα, στην εβδομάδα που έρχεται, όχι αυτή, συμπαθάτε με, εάν στην εβδομάδα λοιπόν που έρχεται, την εβδομάδα που έρχεται, τα πράγματα συνεχίσουν να είναι τόσο μα τόσο άσχημα, τότε θα λάβουν μέτρα και θα κάνουν ανακοινώσεις νωρίτερα εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Άντε να το δούμε. Έχουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο πετρέλαιο θέρμανσης είναι στο 90-95. Έτσι θα ανοίξει πλατφόρμα. Άμα ανοίξει έτσι πλατφόρμα, αφήστε τα. Σήμερα ο Πρωθυπουργός δίνει συνέντευξη στην ΕΡΤ. Επειδή κάποιοι μου στέλνετε και μηνυματάκια, δεν είπε τίποτα ο Πρωθυπουργός μου, Στέλνιο Κωνσταντίνος, δεν είπε τίποτα ο Πρωθυπουργός σου για το επίδομα ανεργίας στη Βουλή. Ναι, δεν προκλήθηκε, λέει, γι' αυτό. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι σήμερα που ο Παναγιώτης ο Στάθης, είμαι σίγουρος ότι θα τον ρωτήσει για το επίδομα ανεργίας, αναμένεται, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ο κύριος Μητσοτάκης να το κλείσει το όλο ζήτημα. Και κοιτάξτε λίγο να κλείσετε τα ζητήματα, διότι στο τέλος όλοι μαζί στο Μέγαρο Μαξίμου, βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις, οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις να ξέρετε, έδειχναν πάνω κάτω, δείχνουν την εικόνα. Οι κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις που κάνουν και έρευνες ανανομό πλέον δείχνουν μια πάρα πολύ δύσκολη εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία. Στο τέλος όλοι μαζί θα τραγουδάνε αυτό το οποίο είδαμε και στις δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν εχθές. Σύμφωνα με την Opinion Poll για το Action 24, ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που απασχολεί τη χώρα? Πρώτη αναφέρεται η ακρίβεια και ο πληθωρισμός με 62,4%. Περιμένατε κάτι άλλο? Εγώ πάντως όχι. Και το φοβερό, κανένας πολίτης, μάλλον οι ερωτηθέντες, δεν έμειναν ικανοποιημένοι από κανέναν από τους τρεις από την εμφάνισή τους στη ΔΕΘ. Στο τέλος όλοι μαζί θα το τραγουδάνε αυτό, κυρία Βουτσά.

Στην ερώτηση πώς κρίνουν οι πολίτες τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για το μέλλον της χώρας και τα οικονομικά μέτρα, το 45,6% δεν ικανοποιήθηκε καθόλου, το 19% ικανοποιήθηκε λιγουλάκι. Καλά πήγε αυτό.

Και μέσα σε όλο αυτό το κύμα της ακρίβειας και σε αυτό το κύμα της μη αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων, έρχονται και αυξήσεις στα ταξί, στα κόμιστρα των ταξί. Κατά 10 ευρώ λοιπόν αναμένεται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας, και η τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί σε, από 40 σε 50 ευρώ. Αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή αναώρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ που είναι, θα φτάσει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται, προσοχή, δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, η μονή και η διπλή. Η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Οι αλλαγές, θα, τις αλλαγές αυτές θα τις διαβάσουμε αναλυτικά στο επόμενο ΦΕΚ. Οπότε, είδατε που στέλνετε μηνύματα πάρα πολλοί ταξιτζίδες, ότι δεν βγαίνουμε. Και ο Σπύρος, και ο Γιάννης, ο Πέτρος. Ο Πέτρος, σας είπα, σας το έχω ξαναπεί στην εκπομπή, μου είχε κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο κάθε μια μισή μέρα γεμίζω το ρεζερβουάρ, δίνω καμιά 145 ευρώ. Ανά μια μισή μέρα, τα 2/3 λέει του τζίρου, τα αφήνω στο δρόμο. Οπότε, καταλαβαίνετε σε τι δύσκολη θέση έχουν έρθει και οι ταξιτζίδες. Όλες οι κοινωνικές ομάδες, παραγωγικοί φορείς, φωνάζουν, διότι το πράγμα έχει ζορίσει πάρα μα πάρα πολύ. Γι' αυτό το λόγο και οι εξαγγελίες προφανώς δεν έπιασαν τόπο, αλλά οι δύο δημοσκοπήσεις, η μία της PULS και η άλλη της Opinion Poll, δείχνουν ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος ο κόσμος από την παρουσία, ούτε από την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη, αλλά ούτε και από την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.

0: Πριν ανοίξει πάντως η πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα έχει γίνει μια πολύ γενναία μείωση. Την επιδοματική πολιτική σας την είπαμε. Σας την είπα εχθές και προχθές πώς ακριβώς θα λειτουργήσει πλέον το επίδομα, που θα διευρυνθεί υπερβολικά η βάση αυτών που θα δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης, και βεβαίως θα είναι κλιμακωτό, δεν θα είναι οριζόντιο. Αυτοί που έχουν περισσότερη ανάγκη θα παίρνουν περισσότερα χρήματα, θα έχουν μεγαλύτερη έκπτωση. Αυτοί που βρίσκονται σε περιοχές που έχει περισσότερο κρύο θα πάρουν επίσης, θα απολαύσουν μεγαλύτερη έκπτωση, και πάει λέγοντας. Έχω την εντύπωση ότι γενικά μάλλον η κυβέρνηση προσανατολίζεται να φύγει από αυτά, από αυτή τη λογική των οριζόντιων μέτρων, και να είναι πιο στοχευμένα τα μέτρα, ειδικά για αυτούς οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα και δεν τα βγάζουν επί του πρακτέου πέρα. Όταν φτάνει 15-20 ο μήνας και έχουν τελειώσει τα χρήματα, πώς θα περάσεις τις επόμενες ημέρες του μήνα, με ποιο τρόπο? Όταν λοιπόν έρθει χειμώνας και θα πρέπει μέσα στην εξίσωση να βάλεις και το κόστος της και το κόστος της θέρμανσης, εκεί το πράγμα αρχίζει να γίνεται πολύ μα πολύ πιο ακατάλληλο. Να ξέρετε ότι έχει τεθεί υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφού Ασπροπύργου. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της πρώτης ΕΜΟΒΕ και 8 οχήματα. 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, λέει. Έπιασε φωτίτσα. Μία, τι ώρα. Τελείως, μα τελείως ξαφνικά. Ναι, το έδαφος κάνει αναζωπυρώσεις. Το έδαφος κάνει αναζωπυρώσεις. Θα μάθουμε. Θα μάθουμε από τη ΔΑΕ πώς ακριβώς έπιασε και αυτή η συγκεκριμένη φωτιά. Διότι πολλά περίεργα συμβαίνουν σε τούτον εδώ τον τόπο. Πάρα πολλά περίεργα. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και της οικονομικής ανασφάλειας που υπάρχει σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες αύξησε για πρώτη φορά από το 23 στο 3,75 ως 4% τα επιτόκια δανεισμού, προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώστε τα επιτόκια για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και γρήγορα. Είναι η ανάρτηση, κλείνω τα εισαγωγικά, που έκανε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε μάλιστα να διακόψει τις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών. Είδατε η Ούρσουλα, bonjour Ούρσουλα. Μας έβαλε στο στόχαστρο απευθείας. Μετά μου λέτε. Ο Καναδάς, λέει, πρόκειται να γίνει πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βρίσκω γελίο, είπε ο 47ος σε δημοσιογράφους. Με αυτό συνεχίζουμε.

Διαβάζω στο ενικός.gr. Σήμερα λοιπόν αναμένεται να οδηγηθούν, να οδηγηθεί το ζεύγος στον Κορυδαλό. Το σκεπτικό της προφυλάκησης λοιπόν αναμένεται να οδηγηθούν, να οδηγηθεί το ζεύγος στον Κορυδαλό. Το σκεπτικό της προφυλάκησης μπορείτε να το διαβάσετε πολύ αναλυτικά στο ενικός.gr. Απειλή με

μαζονάκι η κυρία πήγε αλλού. Και ήταν θέμα χρόνου να μάθουμε πού. Στον υπνοθεραπευτή πήγε. Εκεί λοιπόν που τα έχεις ακούσει όλα, έρχεται και ένας υπνοθεραπευτής μέσα στην ιστορία. Επίσης στο enikos.gr μπορείτε να δείτε ποιος είναι ο υπνοθεραπευτής. Έχει αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Μπορούμε να πούμε κάτι άλλο? Όχι, όχι. Εγώ προτιμώ να κάνω παρέτσα με τα μηνυματάκια σας, τα οποία είναι πάρα πολλά και θέλω κι άλλα.

Το μηνυματάκι του Τέλη το διαβάσαμε. Μας έστειλε και τη θερμοκρασία εκεί από το Σίδνεϊ, από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Σε τρώμε. Εντάξει, δροσούλα υπάρχει εκεί, δροσούλα και εδώ. Λέμε τώρα, από 18-30 βαθμούς Κελσίου. Δεν το λες και τόσο δροσούλα. Αλλά εντάξει, μας κρατάει ακόμα. Κρατάει. Καλημέρα, τόρπι μου. Αυτό γίνεται στην προχωρημένη πρωτεύουσά μας. Εξυπηρέτηση πελατών σε μια κλινική, σε ένα κομμωτήριο. 2-3-4 σε ένα. Νοικοκυρεμένα πράγματα. Ναι, αλφαδιές. Τα βάζουμε όλα μέσα σε ένα. Και αναφέρεται ο τόρπι στο ρεπορτάζ το οποίο δώσαμε και το έχουμε πει γιατί τώρα οι έλεγχοι. Ναι, παιδιά, διαβάζω, βλέπω τα νούμερα και πραγματικά εκνευρίζομαι. Γιατί τώρα που να πάρει ευχή? Γιατί τώρα? Για ποιο λόγο ξυπνήσαμε τώρα? Προσέξτε, ανακάλυψαν πρώτα απ' όλα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, διότι υπάρχει, έχει ξεκινήσει μια απίστευτη κουβέντα και πολύ σωστά έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα για το κατά πόσο έγιναν σωστές, έχουν γίνει σωστοί έλεγχοι και γίνονται σωστοί έλεγχοι. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πρώτα απ' όλα κατηγορηματικά διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Ζεύγους ότι είχε δώσει έγκριση για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλασμασφαίρεσης στο ιατρείο του Κολονακίου, εκεί στην Καρνεάδου. Εάν έχει γίνει και αυτό και δούμε και κανένα χαρτί να σου λατσάρει, πραγματικά θα πρέπει όλοι να τεθούν πρώτων ευθυνών τους. Με συγχωρείτε πολύ. Εδώ το πράγμα έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου και το πράγμα έχει γίνει ακατάλληλο για όλους, όχι μόνο για ανηλίκους που λέγαμε πιο παλιά. Και τώρα, με το που έφυγε ο Μαζωνάκης, με αυτό τον πολύ άδικο τρόπο, έχουμε ανακαλύψει τα πάντα. Έχουμε ανακαλύψει τα πάντα. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει τοποθετηθεί, έβγαλε και ανακοίνωση.

Χθες μιλήσαμε με την κυρία Φραγκάκη, η οποία είναι νομικός σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Μας είπε ενδιαφέροντα πράγματα. Μετά την εισαγγελική, την κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε, προκειμένου να διερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες σχετικά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου, ο Ιατρικός Σύλλογος στην ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει ανυπόστατους τους ισχυρισμούς αυτούς που σύμφωνα με τον ίδιο διατυπώθηκαν από τους δύο εμπλεκόμενους γιατρούς για την άδεια λειτουργίας τέτοιου μηχανήματος στο ιατρείο τους. Επίσης, έχουν διαπιστωθεί σοβαρές παραβάσεις σε αυτό το χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που τώρα κάνουν τη δουλειά τους, πριν δεν την έκαναν, έχουν εντοπίσει μαζί με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας περιπτώσεις που ιατρικές πράξεις φέρεται να πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένο ή αναρμόδιο προσωπικό. Πολυατρείο στην Ιατική πραγματοποιούσε εμφυτεύσεις μαλλιών από προσωπικό χωρίς την προβλεπόμενη εξειδίκευση. Δηλαδή ήθελα να ξέρω τι ακριβώς, όπως ας πούμε η γιαγιά έρχεται και σου λέει «Έλα παιδάκι μου να σου μάθω πώς να καπλέκεις, πώς να φτιάχνεις, να κάνεις εργόχειρο». Το ίδιο πράγματα γίνεται και εκεί, αλλά απλό είναι, δεν είναι τίποτα, έλα θα σου δείξω πώς να φυτεύεις μαλλιά. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Okay, ο άλλος μπορεί να έχει μεμπτό, για μένα να ξέρετε είναι μεμπτό. Αλλά ο άλλος έχει ανάγκη από τη δουλειά, έχει ανάγκη χρημάτων. Δεν μπορεί να βρει κάπου αλλού δουλειά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εγώ το πάω στο αθώο του πράγματος. Βρίσκεται κάποιος στο διάβατο και του λέει «Έλα ρε παιδάκι μου, δεν είναι δύσκολο, θα σου μάθω εγώ πώς να κάνεις τις εμφυτεύσεις». Και χωρίς να... εκεί πάνω στο εμπειρικό, μαθαίνουν στο κεφάλι του Κασίδη στην κυριολεξία, ε. Κάπως έτσι. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Στα ευρήματα επίσης των ηλεκτρικών μηχανισμών βρέθηκαν περιπτώσεις συνεδριών ψυχοθεραπείας από πρόσωπα που δεν ήταν ψυχολόγοι. Ωραίο, ωραίο. Σε βάζουν εκεί πέρα σε μια καρέκλα, σε ένα καναπέ, κάτι οτιδήποτε. Σε ρωτάνε πέντε πράγματα, βάζουν και στο AI, δίνει τις απαντήσεις, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά, ένα τέτοιο πράγμα. Και κοίτα, πρέπει να γυρίσεις πίσω, να αναμουχλεύσεις τις μνήμες σου, πόσο συμπεριφερόταν η μαμά και ο μπαμπάς ένα πράγμα, ο παππούς, η γιαγιά, στη γειτονιά τι υπήρχε, εάν έβρεχε περισσότερο, αν υπήρχε λειψιδρία και όλα τα σχετικά, ξέρετε τώρα. Μιλάμε για επικίνδυνα πράγματα. Και τελείως μα τελείως ξαφνικά ανακάλυψαν και έφτιαξαν μια λίστα με 153 υποθέσεις υπηρεσιών υγείας που διαφημίζονταν στο διαδίκτυο και χαρακτηρίζονται ως πιθανώς αμφισβητούμενες ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένες επιχειρήσεις ιατρικού έτσι περιεχομένου. Αυτή η λίστα παραδόθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας από το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να γίνουν έρευνες. Όλα αυτά τώρα, είπαμε, άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Λοιπόν, καλημέρα στον Τάσο. Καλημέρα, λέει, προσοχή. Όταν ο υπουργός ποιος υπουργός? Μιλάς για τον... πρώτα απ' όλα μιλάς για τον υπουργό υγείας ή μιλάς για τον Πλεύρη? Για να το ξεκαθαρίσουμε το πράγμα. Το ότι πήρε τηλέφωνο, το ότι ο κύριος Πλεύρης βγήκε δημόσια και το είπε, ναι, το πήρα τηλέφωνο για να τον ρωτήσω τι έχει γίνει. Γνωρίζονται. Εντάξει. Αν υπάρχει κάτι άλλο από πίσω, δεν μπορώ να το ξέρω. Αν υπάρχει παρασκήνιο. Αλλά φαντάζομαι ότι αν υπήρχε παρασκήνιο, δεν θα βγαίνει φορά παρτίδα να πει ότι εγώ τον πήρα τηλέφωνο. Βέβαια θα μου πεις, δεν θα βγαίνει κάποια στιγμή από τη στιγμή που έχει γίνει αυτή τη στιγμή... ξεψαχνίζονται και ελέγχονται τα πάντα, όλα, όλα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, οι αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Έχω να πω εγώ τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Γεια σου ρε Κώστα, ο Κώστας από την Πάτρα. Κώστα μου, να μιλήσουμε στο τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
για όλα αυτά τα οποία μου γράφεις και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε και μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι δημοσιογραφικά πάντα να το κάνουμε. Ο Πάνος, η ερώτηση λέει είναι αν ο υπνοθεραπευτής προώθησε και αυτό στη φωτογραφία πουθενά αλλού. Τι σχέση έχει όλο το υπόλοιπο? Όντως θα το βρουν οι αρχές αν αυτή η φωτογραφία πήγε κάπου αλλού. Λέει Σπύρο, μήπως βλέπω πολλές ταινίες. Παιδιά, μην το τραβάμε τόσο πολύ, ρε Πάνο μου. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θέλεις να μου πεις. Και αν υπήρχε όλο αυτό το οποίο μου γράφεις, για ποιο λόγο να κάνει αποκαλυπτήρια? Θα πω εγώ, θα αναρωτηθώ. Μην το τέτοιο. Μην βλέπετε, έχετε δει όλοι το Blacklist, έχω την εντύπωση. Φοβερό σύριαλ. Το έχεις δει, Κατερίνα, το Blacklist? Πρέπει να το δεις. Βέβαια, εντάξει, από ένα σημείο και έπειτα, επειδή είναι πολλές σεζόν μαζεμένες, εάν δηλαδή έχεις αϊπνίες ή θα ακούς παπαδάκι ή πρέπει να βάλεις να δεις Blacklist. Είναι πραγματικά φοβερό. Πολύ συνωμοσία, πολύ το ένα, πολύ το όλα με έναν πολύ έτσι εύσχυμο και ωραίο τρόπο. Αλλά εδώ δεν είναι Blacklist, ρε παιδιά. Ρε πάνω μου. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ, ο ψεύτης κάνει λάθη. Μόνο λέει που ο Πορτοκαλής ο 47ος. Εγώ δεν είπα ότι λέει ψέματα ο 47ος. Α, είπα το εξής, ότι αυτός που λέει ψέματα τα ξεχνάει. Όταν δηλαδή για ένα συγκεκριμένο θέμα έχει πει, πώς να σας το πω ρε παιδί μου, σε ρωτάει η γυναίκα σου, παραδείγματος χάρη, στις 16 Σεπτεμβρίου, σήμερα είναι 17, σε ρωτάει εχθές γιατί ακόμα δεν έχει ξημερώσει, δεν προλαβαίνεις να κάνεις την κουτσουκέλα. Την έκανες εχθές την κουτσουκέλα και σε ρωτάει σήμερα η γυναίκα σου. Εχθές που σε έπαιρνα τηλέφωνο μεταξύ 5 με 7 δεν απαντούσες. Πού ήσουνα? Και λες λοιπόν εσύ, είχα δουλειά, λες και ξέρεις ο ψεύτης κιόλας, το μακρηγορεί. Δεν λέει, έλα ρε παιδάκι μου, είχα δουλειά. Θα πει, εκεί ήμουν στη δουλειά και ήρθε ο Σωτήρης και μου είπε αυτό και μετά ήρθε η Κασιανή και μετά μου ήρθε και ο Παγάνης και συζητήσαμε και μιλήσαμε για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ και μιλήσαμε και για τον Πανετολικό και όλα τα σχετικά, δηλαδή το μακρηγορείς. Λες, φτιάχνεις όλο το story για να πείσεις. Τέλος πάντων, έξυπνη η γυναίκα, το αφήνει και περνάει. Και σε ξαναρωτάει μετά από 2, 3, 4 εβδομάδες. Εκεί που μιλούσατε τότε με τον Σωτήρη, τον Γιώργο, την Κασιανή, και λες εσύ πότε? Εκεί το έχεις αποκαλύψει. Το έχεις αποκαλύψει, τελείωσε. Γιατί... Αλλά δεν μιλάω για τον Τραμπ, όχι. Απλά ο Τραμπ, ρε παιδί μου, είχε πει, ψηφίστε με τώρα στις ενδιάμεσες, μην πάθουμε καμιά νύλα και έχω πάνω από το κεφάλι μου και το Κογκρέσο και τη Γερουσία και τους πάντες. Ψηφίστε με να πάνε όλα καλά και θα τελειώσει ο πόλεμος μετά. Και τώρα επειδή βλέπει ότι έχουν ζωριστεί τα πράγματα και βλέπει και την τιμή του Brent, τόσο να την άφησε και το λέει, εντάξει, είναι θέμα χρόνου, λέει, να έρθουμε σε συμφωνία με το Ιράν, να τελειώσει. Ό,τι να είναι. Ο Παύλος λοιπόν από τον Ντίζελντορφ γράφει το εξής. Δεν έχει ντροπή, λέει, πάνω του. Είναι παντελώς αδιάφορο για τον ίδιο, αν για το ίδιο θέμα δίνει διαφορετικές... δίνει διάφορες και διαφορετικές σχεδόν πάντα ασυνάρτητες απαντήσεις. Μας έχει συνηθίσει σε αυτά. Είναι η θεωρία του χάους, λέει. Εδώ χθες η φθηνότερη βενζίνη 2,359 στο Ντίζελντορφ. Έπρεπε να το φουλάρω και ακόμα και τώρα έχω δυσκολίες. Παύλο μου, με συγχωρείς πάρα πολύ. Εμείς πάμε 20-20 ευρώ και μας πονάει. Εσύ φούλαρες κιόλας. Γράψε μου πόσο φούλαρες, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Την ίδια... 2,259 ο Παύλος από το Ντίζελντορφ. Εχθές, άλλοι ακροατές, τώρα δεν θυμάμαι τα ονόματα, συμπαθάτε με, εδώ σιγά σιγά ξεχνάω και το δικό μου. Από τη Γερμανία μου έστελναν μήνυμα
ότι εντός πόλης έχει ξεπεράσει τα 2,45 και εκτός πόλης έχει φτάσει κοντά στο 2,7. Δηλαδή στην Autobank εκεί, γιατί έχετε και αυτό το σύστημα στη Γερμανία. Δεν ισχύει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Παύλο, ενημέρωσέ με, ενημερώστε με γενικότερα όσοι ακούτε εκεί στη Γερμανία. Πού θα πάει η τιμή των καυσίμων, αναρωτιέται η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ο ΕΟ, το ίδιο αναρωτιόμαστε και εμείς. Πού θα φτάσει? Πιάσαμε τα βάνη, το ίδιο και στα σούπερ μάρκετ χθες. Χθες πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις, όχι τέλος του μήνα. Υγεία σε όλους μας, κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Έχω την εντύπωση ότι ο Πιερακάκης περιμένει τις αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας, πρώτα απ' όλα 18 Σεπτεμβρίου, αύριο, την 18 Σεπτεμβρίου, αύριο λοιπόν έχουμε Eurogroup. Προεδρεύει ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Πετραλιάς, επαναλαμβάνω, θα είναι από την... θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας. Και το γεγονός ότι η Υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, η κυρία Ράιχε, δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Τι εννοείται 19% δεν έχουμε εμείς? Έχουμε 24%. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay. Εμείς από το 24% άντε να το πάμε στο 9%. Που και αυτό όμως θα είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι ο Πιερακάκης περιμένει, γενικότερα η Αθήνα περιμένει τις αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι το Eurogroup θα το συζητήσει, θα αποφανθεί επί του θέματος και θα στείλει την εισήγηση στη Σύνοδο Κορυφής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν, σε αυτό τον ενδιάμεσο χρόνο θα χρειαστεί να υπάρξουν παρεμβάσεις από την πλευρά της χώρας μας. Επαναλαμβάνω, επειδή από την αρχή της εβδομάδας γίνονται συσκέψεις συνέχεια. Στον πρωινό καφέ υπάρχει παρατηρητήριο τιμών. Ενημερώνονται για όλα και βεβαίως κάνουν και την ανάλογη εισήγηση στον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός το απόγευμα με υπουργούς συζητάει όλα τα ενδεχόμενα. Το ίδιο έγινε και χθες. Δεν λήφθησαν κάποιες αποφάσεις, ανακοινώσιμες τουλάχιστον, αλλά η φράση που μου χρησιμοποίησαν, που μου μετέφεραν, είναι ότι υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρίες για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα. Πρέπει όμως να το αντιμετωπίσουν, θα πω εγώ και θα βάλω το δικό μου αστερίσκο, πάρα πολύ γρήγορα, διότι βλέπω να έχουμε ανατιμήσει στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Μακάρι να διαψευστώ, μακάρι. Τη δάγκωσα χθες τη γλώσσα μου, μην την ξαναδακώσω σήμερα, αλλά είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Και επειδή από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ακρίβεια είναι αυτό που απασχολεί τους Έλληνες πολίτες, νομίζω θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Στη Νέα Βουλή λοιπόν, μετά τις εκλογές, γιατί χθες είχαμε και συνταγματική αναθεώρηση, είχαμε τη δεύτερη και τελευταία ψηφοφορία, όπως το περιμέναμε. Συζήτησαν πρώτα απ' όλα όλα τα υπόλοιπα θέματα, εκτός από την αναθεώρηση. Λίγα πράγματα υπόθηκαν, με τον κύριο Μητσοτάκη να κοιτάει προς την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν, ακόμα και για πράγματα τα οποία δημόσια και σε δηλώσεις συμφωνούν με τις αλλαγές τις οποίες έχει προτείνει η πλειοψηφία, δεν ψήφισε κανένα από τα άρθρα. Ούτε ένα από τα 33 άρθρα λοιπόν σε αυτή την προτείνουσα Βουλή δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά τη χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία, γενικότερα σύνολη διαδικασία. Άρα λοιπόν, όσα αυτά τα 33 άρθρα που πέρασαν ουσιαστικά και ψηφίστηκαν με 151 ψήφους πλάς, στην επόμενη Βουλή, στην αναθεωρητική Βουλή, χρειάζονται αυτά τα άρθρα 180 ψήφους. Χρειάζεται λοιπόν συνένεση. Στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, αυτό το οποίο σας έλεγα νωρίτερα, να σας πω και τα νούμερα, τα ποσοστά. Το 54% στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ. Το 54% αξιολογεί αρνητικά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Αρνητική είναι η συνολική αξιολόγηση και για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που διαμορφώνεται επίσης το 54%. Στο 56% φτάνουν οι αρνητικές αξιολογήσεις για τον Αλέξη Τσίπρα.
Χαρακτηριστικό της δυσπιστίας, η απάντηση κανένας, που συγκεντρώνει 31% στην ερώτηση ποια από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη ΔΕ θα αντιμετωπίζει καλύτερα το πρόβλημα της ακρίβειας. Δεν πήγε καλά αυτό. Καθόλου καλά.

0: Θα πάμε μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής με τα μηνυματάκια σας και σας έχω βεβαίως και το διαγωνισμό γιατί γινόμαστε 19 εδώ στο Real FM. 19 χρόνια, 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. Και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και επειδή ο Real FM πάνω απ' όλα σέβεται τους ακροατές και τις ακροάτριές του, γι' αυτό το λόγο και υπάρχει και υπάρχουν και φοβερά μα φοβερά δώρα. Ο Γιώργος από το Βραχάτι, γεια σου ρε Γιώργο, καλημέρα Σπύρο, πραγματικά τι περιμένουν τόσα χρόνια με την ακρίβεια, ας πάρουν μέτρα που δεν κοστίζουν και υπάρχουν πολλά, δεν είναι μόνο τα επιδόματα, έλεος πια είναι απαράδεκτη, γράφει ο Γιώργος και νομίζω ότι το μήνυμά σου θα βρει πάρα πολλούς σύμφωνους εκεί έξω. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να βρουν έναν τρόπο η τιμή από το χωράφι στο ράφι να μην έχει τόσο πολύ μεγάλες αποκλήσεις. Σε κάποια προϊόντα ξεπερνάν, οι αποκλήσεις ξεπερνούν το 250, 270, 300%. Σε κάποιες άλλες, σύμφωνα με τον κύριο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, ξεπερνούν και το 1000%. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Γεια σου ρε εσύ Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδερφέ μου λέει καλημέρα. Μας άκουσαν χθες από την ΕΙΔΑΠ. Μετά από 4 ημέρες αποφάσισαν να φτιάξουν τη βλάβη. Ευχαριστώ για την κοινοποίηση του μηνύματος. Εμείς σας ευχαριστούμε. Είδατε, είμαστε και μερικές φορές χρήσιμοι. Ο Γιάννης εχθές μας ενημέρωσε σε συγκεκριμένο σημείο εκεί στην Πεύκη ότι επί 4 μέρες έτρεχε το νερό γάργαρο. Τρέχει το νερό στο αυλάκι. Στην προκειμένη περίπτωση δεν έτρεχε στο αυλάκι, έτρεχε στο δρόμο. Επί 4 ημέρες. Είχαν φτιάξει το δικό τους ποταμάκι εκεί στην Πεύκη. Αναφέραμε τη διεύρυνση κανονικά σήμερα. Δεν υπάρχει. Χθες δηλαδή, με το που το αναφέραμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, πήγαν και το φτιάξανε. Μπράβο, μπράβο. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Πρέπει να το αναφέρουμε στον αέρα δηλαδή για να πηγαίνουν να κάνουν τη δουλειά τους αυτοί που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Είτε είναι ο Δήμος, είτε είναι η Περιφέρεια, η ΕΙΔΑΠ. Δεν μας ενδιαφέρει. Πλέον έχουμε σταματήσει να ψάχνουμε ποιος είναι αρμόδιος για το κάθε τι. Το λέμε στον αέρα και ο αρμόδιος το ακούει και πηγαίνει. Γιατί αν ψάξουμε να βρούμε τον αρμόδιο. Καήλα μας. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο, 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης είναι το ένα δώρο. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Πόσο το θέλω αυτό. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Επίσης, το θέλω πολύ. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. 2 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Και για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου. Στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου. Θα κλείσουμε την εκπομπή με αυτό.
1: Πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο λαιμό.
0: Με τη φωνάρα του Βασίλη Παπακοσταντίνου σε ένα live το οποίο συγκλονίζει, σε ένα τραγούδι το οποίο έχει την υπογραφή του Μάνου Λοΐζου. Σαν σήμερα, το 1982, έφυγε από τη ζωή. Μας άφησε πίσω μία παρακαταθήκη, την οποία τη συναντάμε κάθε φορά, σε κάθε μας διάβα. Μία από τις συγκλονιστικές του δημιουργίες είναι αυτή που ακούμε από την επίσης συγκλονιστική φωνή και τον τρόπο με τον οποίο τραγουδά ο μοναδικός Βασίλης Παπακοσταντίνου. Με αυτό θα σας αφήσω σήμερα. Την καλημέρα μου. Να περνάτε όμορφα, με ασφάλεια. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4. Γεια χαρά.

0: φωτιά και σ' ακολουθώ.
1: Real FM.
2: Happy χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Καλημέρα σας. 4 λεπτά μετά τις 6. 17 Σεπτεμβρίου σήμερα γράφει η ημερολογική. Κυρία Κασιάνη Βραχά.
1: Χρόνια πολλά στο Real FM. Έχουμε τα γενέθλιά μας σήμερα.
0: 19 χρονών.
1: 19 χρονών γίνεται ο Real FM σήμερα.
0: Όχι απλά ενηλικιώθηκε και ένα χρόνο πάνω από την ενηλικίωση.
1: Αύριο, καλά. Του χρόνου στα 20 να δεις.
0: Τι θα
1: γίνει χαμός και πανικός.
0: Θα κάνουμε πανηγύρι.
1: Θα κάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Θα κανονίσω εγώ γι' αυτό. Θα
0: κάνω
1: εδώ κλαρίνα, ζουρνάδες, τέτοια. Θα σου πω εγώ. Απλά περιμένω να είναι στρογγυλά. Να πούμε στην.
0: Στα 20. Στα 20. Ναι, σωστό.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Χρόνια πολλά στη Σοφία, την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα, σε όλους όσους γιορτάζετε σήμερα. Στη φίλη μας τη Σόφη, την αγαπημένη.

0: Λοιπόν, σήμερα, αυτή την ώρα στο Μαρούσι 18 βαθμοί. Και βλέπω, κυρία Βραχά, ότι σήμερα θα πάει μέχρι 26. Σου θυμίζω, χθες πήγε μέχρι 23, σύμφωνα εδώ πέρα με το.
1: Ναι, καλυτερεύει από σήμερα ο καιρός. Ναι. Και όσο πάμε προς το Σαββατοκύριακο, θα έχει ακόμα καλύτερες θερμοκρασίες.
0: Γιατί τώρα έχει μια υγρασία, την έχει. Δηλαδή, εσείς που ετοιμάζεστε, μην μου βγείτε μόνο με το κοντομάνικο, φορέστε και κάτι από πάνω. Δηλαδή, ή κανένα μπουκαμισάκι, ίσως.
1: Έτσι, κάτι ψηλό, κάτι ψηλό. Κάτι ρεχνοήφαντο. Εσύ Γιώργο, ξέρεις τι έπαθα.
0: Τι έπαθες?
1: Λες και πηγαίνω ακόμα σχολείο. Ναι. Κόπηκα με το χαρτί, εσύ Γιώργο.
0: Πού κόπηκες, παιδί μου?
1: Στο χέρι μου.
0: Α, σε έκανες τέτοιο, ε?
1: Ναι.
0: Με την κόλλα.
1: Μπορείς να μου πεις τι κακό με βρήκε? Λες και πηγαίνω ακόμα στο δημοτικό, κόπηκα με το χαρτί.
0: Είσαι νέο παιδί ακόμα γι' αυτό. Γι' αυτό. Δεν σε έχει πάρει ακόμα το ταξίδι καλά στο χρόνο, καταλαβες. Δεν έχεις κάνει πολλές περιστροφές.
1: Ο ύπνος μάλλον με έχει πάρει και δεν βλέπω μπροστά μου. Ξυπνάτε όμως, ξυπνάτε. Είναι Πέμπτη. Σε μια μέρα έρχεται Παρασκευή και σε δύο μέρες έρχεται Σάββατο. Αυτό
0: και
1: σημαίνει...
0: σε τέσσερις μέρες Δευτέρα. Έτσι όπως το πω.
1: Ας το ρε παιδάκι μου τώρα να πούμε για το Σαββατοκύριακο. Και θα έχει και καλό καιρό και θα
0: και
1: είναι
0: σε,
1: πάρα πολύ.
0: Πόσες μέρες τα Χριστούγεννα?
1: Αχ, σε πόσες να είναι τα Χριστούγεννα?
0: Μέτρα λίγο ρε παιδάκι μου, είμαστε κάτω από 100.
1: Πρέπει να είμαστε 100%. Περίμενα εδώ να ακούσουμε το Ρουφιάδο να μας το πει. Ακριβώς 100 μέρες λέει.
0: Α, μάλιστα, είδες.
1: Σημαδιακό. Ό,τι βλέπω εδώ στα... Α, όχι καλέ.
0: Τι?
1: 98 μέρες.
0: Δεν σου πάω.
1: 98 μέρες, 18 ώρες και 54 λεπτά. Δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, έχω ετοιμαστεί ψυχολογικά. Λοιπόν, θα πάμε την εκπομπή όπως την πηγαίνουμε. Κάθε μέρα 6 με 8, Δευτέρα με Παρασκευή δηλαδή. Θα σας δώσουμε... τα θέματα, τις ειδήσεις, θα σας δώσουμε τα σχόλιά μας. Θα έχετε και εσείς τη δυνατότητα μέσω μηνυμάτων να τοποθετηθείτε. Έχουμε και σήμερα εξαιρετική ομάδα, ομάδα που πετάει. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων.
1: Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200. Στο www.papakirialfm.gr για τα email σας. Ο Γιώργος Παγάνης είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. Με την Εύη μας να είστε ευγενική, παρακαλώ πάρα πολύ. Προσπαθεί και αυτή ό,τι μπορεί να κάνει για να έρθουν τα ερωτήματά σας και τα αιτήματά σας εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο.
1: Είναι και υπερχαρούμενη σήμερα η Εύη μας. Κάθε φορά που έχουμε γενέθλια είναι λες και έχει ίδια γενέθλια.
0: Βέβαια, ευρίαλ παιδί μου. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache. Τι κρατάς, κυρία Κασιανή, από τη χθεσινή ημέρα? Σου πω εγώ τι κρατάω.
1: Για πες.
0: Τη συζήτηση στο κοινοβούλιο, που θα διευκρινίσω σε λίγο.
1: Τον πολιτικό πολιτισμό μας και πάλι.
0: Και τον υπνοτιστή.
1: Τι που σε έχει αποκαλύψει ο θάνατος του Μαζονάκη, αλήθεια? Δηλαδή κάθε μέρα έρχεται και κάτι καινούριο που μας είναι εξίσου απίστευτο με αυτά που ακούσαμε την προηγούμενη.
0: Τους ήταν και στοϊκός εχθές, βγήκε για μένα έφος του τύπου επειδή με κυνηγάτε και... Να ξέρετε ότι δεν ήθελα να κουραστείτε. Γι' αυτό θα σας πω ότι θα τα πω όλα στην εισαγγελία.
1: Και άμα θέλετε, πέραστε από Δευτέρα.
0: Και τα λέγαμε.
1: Και άμα θα το σκεφτώ, άμα μπορώ από Δευτέρα να σας ξαναμιλήσω. Ναι. Δηλαδή, μείνετε στην αναμονή, φίλοι και φίλες ακροατρίες, γιατί θα σε λίγο.
0: Έρχεται το.
1: Θα τον ακούσουμε κιόλα το τυπά αυτό. Ναι, ναι, έρχεται ο υπνοτιστής.
0: Δεν συνήκω, υπάρχει όνομα τραγουδιστή ή υπνοτιστής ή κανένα. Μηδενιστής, όχι, συγγνώμη, μηδενιστής. Μηδενιστής. Πώς και δεν έχει καταχωρηθεί αυτός, να το πάρει κάποιος τραγουδιστής, κάποιος τράπεζα. Ο
1: υπνοτιστής.
0: Ο υπνοτιστής. Αυτός που υπνοτίζει, ο υπνοτιστής.
1: Τα πλήθη. Δεν μπορώ. Ο τύπος αυτός λέει και σπουδάζει ψυχολογία, ναι. Στα Αμερικάς.
0: Ανώτερη σίγουρα.
1: Ναι, ναι. Και μετά για λόγους ανωτέρας βίας αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Λόγια ανωτέρας βίας, δεν ξέρω ποιοι είναι. Έχει μιλήσει και αυτό σε διάφορα συνέδρια. Πού τους πετυχαίνουν αυτούς και τους πηγαίνουν στα συνέδρια, μπορείς να μου πεις.
0: Έλατε. Και το άλλο επίσης που είπε χθες ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Αθηνολογικός Πατούλης, τον Νίκο Χατζηνικολάου, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και το σχετικό βίντεο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο real.gr. Δεν άνοιξαν οι γιατροί σε έλεγχο. Οι δύο αυτοί γιατροί. Την Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Στον έλεγχο. Τι να κάνουν, λέει, οι έλεγχοι, θα μπουν από το μπαλκόνι. Εντάξει, λογικό. Λογικό. Ας πούμε τώρα να πάρουμε τηλέφωνο την αστυνομία ή να πάρουμε κανένα εισαγγελέα, ας πούμε, παιδιά, εδώ έχουμε κάτι τύπους οι οποίοι διαφημίζουν ένα μηχάνημα παράνομο.
1: Έχουμε και κάτι καταγγελίες ότι μια γυναίκα αρρώστησε εξαιτίας τους.
0: Εμάς δεν μας ανοίγουν, εμείς δεν είμαστε φορείς εξουσίας. Δεν μπορούμε να μπούμε, μας έχουν απ' έξω. Το να ενημερώσουμε δηλαδή τις αρμόδιες αρχές δεν πέρασε καν από το μυαλό μας. Okay. Οι οποίοι διαφημίζονταν κανονικά, έτσι.
1: Σου λέει ο κύριος Πατούλης όμως, όπως ακούγα χθες, ότι υπάρχουν άλλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί όπου έχουν τους εισαγγελείς και αυτά. Εμείς δεν έχουμε εισαγγελείς, λέει ο κύριος
0: Πατούλης. Για εκεί πάει το πράγμα, να ξέρεις, τον κατακαιρματισμό της ευθύνης, που αυτό εγγυάται ότι κανείς δεν πρόκειται να έχει την ευθύνη.
1: Κάτι πρώτη φορά είναι που το βλέπω αυτό στην Ελλάδα. Πετάμε τον μπαλάκι ο ένας τον άλλον και όλο τον παράλληλο.
0: Λοιπόν, και πάμε και στο υπέροχο κοινοβούλιο μας, εκεί που κάνουμε εξαγωγή δημοκρατίας. Στην Ελλάδα γεννήθηκε η δημοκρατία.
1: Πολιτικός πολιτισμός.
0: Από όλες τις απόψεις. Πολιτικός πολιτισμός. Ρε εσύ Κασιανή, επειδή είσαι εξαιρετική συνάδελφος, νέα, πολύ πιο νέα από μένα σε ηλικία, αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξής, επειδή είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζεις εσύ. Όταν ο νομοθέτης αποφάσισε και είπε, ρε παιδιά, θα νομοθετήσουμε τώρα να δούμε τους κανόνες για την αναθεώρηση του συντάγματος, λέει ο νομοθέτης, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Και λέει ο νομοθέτης, προβλέπω αυξημένη πλειοψηφία 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών. 3/5 δηλαδή στους 300. Τι προβλέπει με αυτό, σου λέει, αν θέλετε να κάνετε αλλαγή, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα πρέπει να πετύχετε πλειοψηφία 3/5. Γιατί εδώ θα πρέπει να υπάρχει ευρεία πλειοψηφία. Ποιος είναι κοινός παρανομαστής, υποτίθεται κοινός παρανομαστής είναι η βελτίωση, η βελτιωμένη πορεία, το να έρθει καλύτερη ημέρα από αυτή που πέρασε για τον ελληνικό λαό. Πώς γίνεται αυτό, πώς το διασφαλίζεις, ένας τρόπος είναι το Σύνταγμα. Επικαιροποιείς διατάξεις που είναι πολύ σημαντικές, διότι μέσα στην πορεία του χρόνου, μέσα στην πορεία μάλλον, μέσα στο ταξίδι αυτό που κάνουμε όλοι, πράγματα αλλάζουν. Και πρέπει ορισμένα άρθρα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, να τα αλλάξουμε. Παράδειγμα, το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Και ρωτάω τώρα εγώ, υπάρχει στο και ένα κόμμα, ένα, στο κοινοβούλιο που να μην συμφωνεί για την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών? Υπάρχει έστω ένας? Έχεις ακούσει κανέναν?
1: Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν όμως.
0: Ρε παιδί μου, ναι, έχεις ακούσει σε συνεντεύξεις εδώ στο Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου, όσοι αρχηγοί έχουν περάσει, έχει πει στο ένα ότι «Α, εγώ ξέρω τι, κύριε Χατζηνικολάου, είμαι υπέρ της διατήρησης του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών».
1: Δεν έχω.
0: Για αυτούς τους λόγους, ούτε ένας. Λοιπόν, τι είχαμε χτες? Είχαμε λοιπόν τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση σε αυτό το μήλο, σε αυτή την διαδικασία, σε αυτή την κουβέντα, τη μικροκομματική, ενέταξαν εχθές τη συζήτηση και την αναθεώρηση του συντάγματος στο μικροπολιτικό παιχνίδι. Στην πρώτη ψηφοφορία για την αναθεώρηση η κυβέρνηση κατέθεσε 33 προτάσεις. Δεν έλαβε τις απαιτούμενες 180 ψήφους σε καμία από τις προτάσεις.
1: Όχι.
0: Σε καμία. Και πρόσεξε, εγώ δεν λέω, δεν αναφέρομαι μόνο στα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, που υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές αποχρώσεις, έτσι, και δεν συμφωνούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μεταξύ τους, όμως η πλειοψηφία λέει, είμαστε απέναντι, μάλιστα. Ή στην επιλογή της δικαιοσύνης, δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο θα ορίζονται, θα εκλέγονται η ηγεσία της δικαιοσύνης. Αυτά εγώ σου λέω δικαιολογημένα, αλλά πάμε στα άλλα θέματα, ρε Σικασιανή. Τι εμπόδιζε δηλαδή τα κόμματα, και αναφέρουμε στα θεσμικά, όπως το ΠΑΣΟΚ, να ψηφίσουν άρθρα, παράδειγμα, για την τεχνητή νοημοσύνη? Τι? Υπήρχε άρθρο μέσα στις θεατές προτάσεις για την τεχνητή νοημοσύνη χθες. Τι τους εμπόδιζε?
1: Δεν θα γίνουμε εμείς, Γιώργο μου, φερέφωνα της Νέας Δημοκρατίας και δορυφόροι. Ναι. Άμα θέλουν να τα ψηφίσουν μοναχοί τους. Ναι. Να μας λένε μετά ότι σκοπεύουμε να συγκυβερνήσουμε μετά τις εκλογές. Όχι, Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ψηφίζουμε.
0: Όχι, γιατί χθες συζητούσαν τη συνταγματική αναθεώρηση. Και επειδή εγώ θυμάμαι το ΠΑΣΟΚ που ούρλιαζε και φώναζε το 15 με το δημοψήφισμα τότε, χθες υπήρξε διάταξη η οποία προέβλεπε, εισήγαγε κανόνες καλής διενέργειας του δημοψηφίσματος. Δηλαδή, το ερώτημα διατυπώνεται με τρόπο εύληπτο και κατανοητό για τους πολίτες. Μεταξύ της προκήρυξης και της διενέργειας του δημοψηφίσματος να μεσολαβεί επαρκής χρόνος τουλάχιστον 20 ημερών. Εγώ τα θυμάμαι αυτά που τα λέγανε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τότε. Αλλά χθες δεν το ψηφίσανε. Το άλλο, το οποίο έχει να κάνει με εμάς, με τους δημοσιογράφους, ένα άλλο άρθρο, δηλαδή που προέβλεπε διεύρυνση της προστασίας ελευθερίας και της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και αφαίρεση λεπτομεριακών διατυπώσεων που δεν ταιριάζουν στο Σύνταγμα. Προστασία του δημοσιογράφου και έναντι του εργοδότη. Του ποιος διαφωνεί με αυτό? Το λέω διότι, επαναλαμβάνω, ο νομοθέτης προέβλεψε πλειοψηφία 3/5 του όλου, του συνόλου των βουλευτών. Γιατί? Γιατί τους λέει εδώ, αν είναι να κάνουμε κάποιες αλλαγές για το Σύνταγμα, πρέπει να συμφωνούν. Μπορεί να είναι αριστεροί, μπορεί να είναι δεξιοί, μπορεί να είναι κεντρώοι, να είναι ακροκεντρώοι, ακροδεξιοί, ακροαριστεροί. Να συμφωνούν όμως σε μια αναγκαιότητα. Αυτή χθες δεν υπηρετήθηκε ποτέ. Σε κανένα επίπεδο. Η στάση των κομμάτων ήταν προαποφασισμένη, κυρίως της αντιπολίτευσης. Εγώ λέω ναι. Χρεώνω στη Νέα Δημοκρατία και στη συμπολίτευση ότι δεν έκαναν, δεν ανέλαβαν πρωτοβουλία για να τα βρουν με τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε ορισμένες από τις προτάσεις ή σε όλες τις προτάσεις. Απ' την άλλη όμως δεν ξέραμε, δεν ήταν προαποφασισμένοι, δεν είχε αναγγελθεί η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι δεν ψηφίζουμε τίποτα. Και χτες είχαμε διαξηφισμούς. Από τη μία, πρωθυπουργός ο οποίος έλεγε, κατηγορούσε την αντιπολίτευση ότι πάτε σε ένα τυφλό όχι.
1: Ο κύριος στο Πασόκ.
0: Και από την άλλη, ο κύριος Ανδρουλάκης που απαντούσε δεν δίνουμε λευκή επιταγή. Τι λέτε ρε παιδιά, για το Σύνταγμα συζητάτε? Υπάρχει πράσινο, μπλε, κόκκινο και φούξια Σύνταγμα? Δεν μπορείτε να καθίσετε να συνεννοηθείτε, να μας πείτε, κοιτάξτε, άρθρο 86. Συμφωνούμε όλοι. Συνεννούμε. Αλλά έπρεπε πάλι να δοθεί ένα σόου χθες και να έχουμε βουλευτές οι οποίοι να φωνάζουν και λεκτικές υπερβολές και το τι θέλετε εδώ, που το αναφέρουμε στο επεισόδιο με τον κύριο Δουδονή και τον κύριο Φλωρίδη. Τι?
1: Θες να ακούσουμε το επεισόδιο με τον κύριο Δουδονή?
2: Κύριε Φλωρίδη, τι δουλειά έχετε εδώ πέρα? Διαβάστε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και παρακαλώ πάρα πολύ σκοτείτε και φύγετε. Λάθρα ήσασταν εδώ όλο το προηγούμενο διάστημα. Τεκμέρετε ότι έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του.
3: Κατάτησες το
2: Ναι. Δες που κατάτησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη. Και άσε που κατάτησαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει.
0: Αυτό που ακούσατε τώρα είναι κομμάτι από τη συζήτηση για τη σταγματική αναθεώρηση χθες. Αυτό τώρα, ένα επεισόδιο. Διότι εδώ, για να το συνοψίσουμε, ο κύριος Δονής, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, επιτέθηκε σε υψηλούς τόνους στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, ρωτώντας τον τι δουλειά έχει στην αίθουσα, επειδή λέει η αναθεώρηση του συντάγματος είναι αυστηρά κοινοβουλευτική διαδικασία και κάλεσε τους βουλευτές να απόσχουν αν ο κύριος Φλωρίδης μιλούσε. Κασιανέ μου, θέλω να σε ακούσω τι λες. Προσωπικά πάντως επιμένω. Εγώ επιμένω, αυτό καταλαβαίνω και αν κάνω λάθος θα φανεί στο χειροκρότημα που λένε ή στις αποδοκιμασίες. Η πλειοψηφία του κόσμου, έτσι εγώ τουλάχιστον το καταλαβαίνω, γιατί υπήρξαν χθες και δύο δημοσκοπήσεις και εκτιμώ ότι αυτό είναι επιβεβαίωση οι δημοσκοπήσεις, τον όσο θα πω τώρα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, η πλειοψηφία του κόσμου ζητά ομόνοια, ζητά συνεννόηση, ζητά ψυχραιμία. Δεν επιβραβεύει ούτε την εχθροπάθεια, ούτε τις λεκτικές υπερβολές. Όσοι ποντάρουν στη δίθεν αντισυστημικότητα, γιατί επαναλαμβάνω, μέσα στο κοινοβούλιο, το να λες είμαι αντισυστημικός είναι λίγο δύσκολο όταν παίρνεις αυτοκίνητο από το κοινοβούλιο, έχεις αστυνομική φρουρά, έχεις κάποια πλεονεκτήματα. Εγώ δεν λέω κακός, εγώ λέω καλός. Αλλά άμα είσαι αντισυστημικός, δεν μεγάλε, πες και όχι στα πλεονεκτήματα που σου δίνει το κοινοβούλιο, αφού είσαι αντισυστημικός. Τέλος πάντων, αυτοί οι οποίοι ποντάρουν στην όξυνση, στην εχθροπάθεια, αυτοί απευθύνονται σε ένα περιορισμένο κοινό το οποίο ούτως ή άλλως έχει πολλές επιλογές. Γιατί είναι πολλοί αυτοί που θεωρούν ότι με την όξυνση και την εχθροπάθεια θα ωφεληθούν την επόμενη μέρα.
1: Είναι αυτή η ιστήρα αντιπολίτευση που δεν ξέρουν και σε τι απαντάνε και σε τι λένε όχι και σε τι λένε ναι. Δηλαδή, δεν λέω να ψηφίσεις και τα 33 άρθρα που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία. Δεν είσαι υποχρεωμένος να ψηφίσεις κυβερνητικές προτάσεις. Αλλά από αυτά τα 33, ούτε ένα ρε παιδιά, ούτε με ένα δεν συμφωνούσατε. Δηλαδή αυτό το απλά λέμε όχι στη Νέα Δημοκρατία δεν έχουν καταλάβει. Ότι έχει κοστίσει και δημοσκοπικά δεν το έχουν καταλάβει.
0: Εσύ βάζεις το δημοσκοπικό, σωστό.
1: Ο κύριος Τσίπρας, γιατί με το που βγήκε πήγε στο 15%? Γιατί δεν λέει απλά όχι σε όλα. ξέρει πώς να χειριστεί πέντε πράγματα. Εμείς αυτοί τι έχουν κάνει για να μην κατηγορήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου ή ο κύριος Βελόπουλος ή ο άλλος ή ο Δίνα το οποιοδήποτε κόμμα ότι α, θα πας να συγκυβερνήσεις με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές. Λένε τα πάντα όχι. Είναι αυτό αντιπολίτευση.
0: Και θα πάμε σε μια.
1: Ποιο πείθεται έτσι.
0: Αναθεωρητική βουλή που θα είναι μέσα διάφορα κόμματα. Εγώ εκτιμώ ότι θα είναι πολλά κόμματα μέσα. Περισσότερα από σένα τώρα. Άντε βγάλε συμπέρασμα εκεί πέρα. Επαναλαμβάνω. Όχι για αυτά στα οποία υπάρχουν διαφωνίες. Πολιτικές, πρακτικές. Είπα πριν δύο θέματα. Δικαιοσύνη, μη κρατικά πανεπιστήμια. Στα υπόλοιπα όμως, πώς θα βγάλει άκρη. Πώς θα βγάλει άκρη. Όταν λες ότι θέλω, ναι, θέλω να κυρώσω το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργού, ούτε εκεί θα συνενέσουν. Τώρα δεν συνενέσαν. Και μετά συζητάμε για οριμότητα στα πολιτικά κόμματα, για συνεργασίες και εγώ δεν μπορώ να το δω αυτό που λέμε. Δεν μπορώ να το δω με ποιο τρόπο θα συνεργαστούν. Δεν θέλω να πάω τώρα και να περιγράφω κόμματα που μπορεί να συνεργαστούν κυβερνητικά. Θα είναι πολύ δύσκολο, θεωρώ. Άντε και κάνουν και μια συμφωνία. Μπροστά στα πολύ μεγάλα ζητήματα που έρχονται, αναρωτιέμαι με ποιο τρόπο θα βγαίνει, θα παράξουν, θα βγάλουν πολιτική. Με ποιο. Όταν δεν μπορείς να συνεννοηθείς σε πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα ότι πρέπει να τα αλλάξει.
1: Το Πασόκ τι έχει πάθει. Δεν υποτίθεται ότι είναι ένα θεσμικό κόμμα. Δεν
0: είναι κόμμα εξουσίας.
1: Ότι κόμμα εξουσίας, μπράβο.
0: Εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι βρίσκονται απέναντι στην δημοκρατία σε όλα τα μέτωπα και θέλουν να το περάσουν το μήνυμα σε όλη την κοινωνία. Οριζόντια και κάθετα. Πολύ καλά πράττουν. Αλλά όταν κάνεις προτάσεις και βλέπεις ότι ο αντίπαλός σου τις υιοθετεί, γιατί είναι σωστές προτάσεις. Μην φτάνεις στο σημείο να λες θα τις καταψηφίσω επειδή τις υιοθέτησε ο αντίπαλός μου. Και επίσης υπάρχει και ένας κόσμος, είτε είναι ένα κοινό το οποίο είναι στην αριστερά, είτε στη δεξιά, είτε στο κέντρο, που την επόμενη μέρα των εκλογών αγωνία και θέλει να έχει κυβέρνηση. Και δεν λέω μπλε, πράσινη στα χρώματα της ελληνικής αριστερής παράταξης. Θέλει να έχει κυβέρνηση όμως. Δεν ξέρω αν αυτός ο κόσμος μπορεί να αισιοδοξεί για την επόμενη μέρα. Λοιπόν.
1: Είναι τώρα. Έχετε ξεκινήσει και στα σχόλια, ρε παιδιά, να λέτε αηδίες. Δηλαδή, η πλειοψηφία του κόσμου θέλει να πέσει ο Μητσοτάκης, είστε μια μειοψηφία. Ακούς κανέναν ρε Γιάννη μου εδώ τώρα να προσπαθεί να βγάλει κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία? Είσαι σοβαρός? Λέμε για τη στάση της αντιπολίτευσης σε ένα πράγμα που χρειάζεται εθνική ενότητα. Μιλάμε για το Σύνταγμα, για να αλλάξουν άρθρα του Συντάγματος. Το Σύνταγμα δεν είναι μια νομοθεσία που κάθε όποτε βγαίνει και μια καινούργια κυβέρνηση αλλάζουν και 42 παραγράφους του νόμου.
0: Ναι,
1: μιλάμε
0: επίσης
1: για το Σύνταγμά μας.
0: Επίσης, Γιάννη μου, για την πλειοψηφία του κόσμου και τη μειοψηφία που λες, άσε να δούμε τι θα γίνει στις εκλογές. Γιατί σας βλέπω μερικούς, έχετε επίγνωση, γνωρίζετε μέσα από την κοινωνία, καλύτερα εσείς από την κοινωνία. Δεν χρειάζονται εκλογές, εσείς ξέρετε από μόνοι σας. Αφήστε ρε παιδιά να δούμε τι θα γίνει και στις εκλογές. Αφήστε. Προς το παρόν, αυτό που θα έπρεπε να απαιτούμε όλοι, Γιάννη μου, είναι να ακούμε συγκεκριμένες θέσεις για τα πολύ συγκεκριμένα, πολύ μεγάλα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Εσύ δεν απαιτείς θέσεις. Εσύ το μόνο που απαιτείς είναι να φύγουν από τη μέση αυτοί. Και είσαι ικανοποιημένος. Εδώ έχουμε μια διαφορά. Οι δικές σου οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές από τις δικές μου. Εγώ θέλω να λυθούν τα προβλήματα. Εσύ θες όσοι είναι, ξέρω εγώ, δεξιοί να εξαφανιστούν. Ή αν είναι κάποιος δεξιός που μας ακούει τώρα, μπορεί να θέλει όσοι είναι αριστεροί να εξαφανιστούν. Και το οποίο είναι λογικό, ας πούμε, στο 2026. Είναι λογικό με αυτά που έχουμε περάσει.

0: καλό στον Αντών Απαπά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι. Ναι, λέει: ωραία η φιλοκυβερνητική αρλουμπολογία σας. Δεν σας άκουσα ποτέ να επικροτείτε τη μη ψήφιση νομοσχεδίων από την αντιπολίτευση, ακόμα και στα πιο επαχθή που έχει φέρει αυτή η εγκληματική κυβέρνηση. Ο Δουδονής, δεύτερον, έχει απόλυτο δίκιο. Άμα σας ενοχλεί η φασαρία που έγινε και όχι η ουσία, μάλλον είναι ύποπτο αυτό αντικειμενική μου δημοσιογράφη. Κόμμα εξουσίας δεν σημαίνει ψηφίζω ό,τι φέρνει η εξουσία. Σώπαρε μεγάλε. Εσύ δηλαδή με τις παρατηρήσεις που κάνεις, θες να μας πεις ότι είσαι αντικειμενικός, αυτό διεκδικείς? Αντικειμενικότητα. Με αυτά που γράφεις διεκδικείς αντικειμενικότητα. Η συζήτηση χθες ήταν για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά εσύ όμως είσαι της λογικής ότι επειδή είναι εγκληματίες αυτοί που κυβερνούν, δεν δικαιούνται να φέρουν στη συζήτηση διατάξεις και να συμμετέχουν κιόλας. Και αυτό είναι δημοκρατικό για σένα που είσαι δημοκράτης. Okay. Επίσης, με τέτοιες ανοησίες που γράφετε, όπως εδώ ο φίλος, όταν κατηγορείς με το δάχτυλο και λες ότι κάποιοι είναι ακροδεξιοί επειδή έχουν διαφωνία μαζί σου και γνωρίζεις και εσύ ότι δεν είναι ακροδεξιοί, όταν έρχεται ο πραγματικός ακροδεξιός, εκεί θολώνεις το μήνυμα, θολώνεις και τον κόσμο. Αλλά αυτό, μετά από τόσα χρόνια, δεν το έχετε αντιληφθεί ακόμα. Ότι οι λεκτικές υπερβολές και ο ακραίος λόγος δεν φέρνουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για σας. Ομίχλοι φέρνουν και ανοίγουν δρόμο για τους πραγματικούς ακροδεξίους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη δημοκρατία για να την ακυρώσουν. Αλλά αυτά είναι πράγματα προχωρημένα τώρα. Για εσάς που είσαστε πολύ προχωρημένοι τόσο ή άλλως.
1: Θες να δούμε λίγο τις δημοσκοπήσεις που ήταν χθες το φως της δημοσιότητας. Σημεία είναι του Sky, της δημοσκοπικής εταιρείας Pulse. 30,5 είναι η Δημοκρατία, 17 η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα, 12 το ΠΑΣΟΚ, 8,5 η Ελληνική Λύση, 7 το ΚΚΕ, 5,5 η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, στο 3,5 η Φωνή Λογικής, 3% το Μέρα 25 και 2,5 ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η νέα δημοσκόπηση.
0: Αυτά είπες είναι, δεν είναι πρόθεση.
1: Είναι εκτίμηση ψήφου.
0: Εκτίμηση, μάλιστα.
1: Και για την Opinion Poll που έγινε για λογαριασμό του Action 24, ναι. 31% η Νέα Δημοκρατία, 15,9% η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, 12,1% το ΠΑΣΟΚ, 6,8% το ΚΚΕ, 7,3% η Ελληνική Λύση, 5,4% η Πλεύση Ελευθερίας, 4,8% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, 3,3% η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, 2,5% το ΜΕΡΑ25, 1,8% πολύ κάτω δείχνει τον ΣΥΡΙΖΑ η Opinion Poll, στο 1,1% η Νίκη, στο 1,3% η Σπαρτιάτες, στη μισή μονάδα η Νέα Αριστερά και στο 1,3% η Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη.
0: Μάλιστα.
1: Δείχνει όχι κάτι ιδιαίτερα διαφορετικό σε σχέση με τις, δημοσκοπήσεις. Ας σου πω εγώ πριν το καλοκαίρι, τις τελευταίες του καλοκαιριού, με μια μισή μία μονάδα πάνω κάποια κόμματα, λίγο πιο κάτω κάποια άλλα, πολύ κάτω έχει η κυρία Καριστιανού το η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Θα ανακατευτεί και άλλο η τράπουλα, κυρίως προς τα κάτω που λες και εσύ και κυρίως στο χώρο που είναι την άποψή μου στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ακόμα δεν έχουμε ανακοίνωση από το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Επίσης δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Ηλία Κασιδιάρη. Είναι δύο παράγοντες που θα επηρεάσουν πολύ τα πράγματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί φόρμουλα για τον κύριο Κασιδιάρη. Δηλαδή από αυτά που άκουσα από συνταγματολόγους και από αυτά που διάβασα, η μόνη του ευκαιρία είναι ως ανεξάρτητος βουλευτής σε μία μόνο περιφέρεια.
0: Που θα πρέπει να πάρει ένα θηριώδες ποσοστό για να πιάσει το 3%.
1: Το οποίο δεν γίνεται δηλαδή.
0: Θα δούμε πώς θα γίνει. Λοιπόν, φεύγουμε κύριε... πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Γιατί έχω και ερωτήματα. Δεν μου λες, στη δίκη των Τεμπών. Προχθές ήταν να καταθέσει κυρία Καριστιανού, πήγε να καταθέσει?
1: Δεν το ξέρω.
0: Γιατί εγώ άκουσα ότι δεν πήγε.
1: Δεν το έχω ακούσει καθόλου αυτό. Ξέρω
0: και αναρωτιέμαι γιατί... αν δεν πήγε, γιατί δεν πήγε. Αναρωτιέμαι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα.

0: εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. 4 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαίο τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος όταν γιο ταχύ αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη στο ύψος της οδού Καλυψούς. Το δικαίωμα της Ελλάδας στην άμυνα είναι αναφέρετο και η εξωτερική πολιτική της δεν εκκαθορίζεται, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στους τουρκικούς ισχυρισμούς για το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα μεταχθούν αργότερα το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερα στο real.gr.

Ακούμε Γιάννη Καλατζή, ε. Mm-hmm. Δελφίνη Δελφινάκης, τη μουσική έγραψε ο μεγάλος Μάνος Λοΐζος, ο οποίος έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή, το 1982, και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια σήμερα από το Μάνο Λοΐζο.

0: Ο Παναγιώτης λέει καλημέρα. Η επόμενη Βουλή θα κάνει αναθεώρηση μόνο που θα χρειαστούν 180 ψήφοι και δεν θα κάνει καμία μειοψηφία κουμάντο. Φτάνει η κυβερνητική αθώα προπαγάνδα. Αδερφέ, από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή. Να μαζευτούν τα κόμματα και να συμφωνήσουν. Εγώ θα το περιμένω πώς και πώς αυτό. Τώρα, επειδή κάνεις λόγο για προπαγάνδα κυβερνητική, να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί σε βλέπω και εσένα είσαι, πώς το λένε, θεματοφύλακας της δημοκρατίας μας. Όταν γινόταν λόγος για τους δικαστές οι οποίοι πρέπει να φύγουν για να έρθουν κάποιοι δικοί μας για να γίνουν κάποιες συλλήψεις, εκεί σε πειραζέ? Όταν γινόταν λόγος για το άρθρο 86 που όλοι μαζί, όλοι, εγώ τους κατηγορώ όλους γιατί η κυβέρνηση δεν πήρε μια πρωτοβουλία και οι άλλοι δεν μπήκανε σε καμία διαδικασία ενώ έχουν βγει όλοι οι πάντες εδώ στο Real FM και μας έχουν πει ότι το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών κατάπτυστο και πρέπει να ακυρωθεί. Και χθες δεν μίλησε κανένας γι' αυτό. Κανείς δεν είπε, ρε παιδιά, αυτό τουλάχιστον πώς θα το κάνουμε. Εσένα τι σε χαλάει ακριβώς? Ή θες μήπως εσύ, ή θεωρείς μάλλον, ότι άμα μπει μέσα και ο Κασιδιάρης στο κοινοβούλιο, αν κάνει κόμμα, ή αν βρεθεί κάποιο κόμμα και πει ο Κασιδιάρης, όπως έκανε με τους Σπαρτιάτες, που το έκανε αθόρυβα, τώρα μπορεί να το κάνει δημόσια. Υπάρχει το τάδε κόμμα που είναι, ξέρω εγώ, συμμαχία ανεξαρτήτων Ελλήνων, δεν ξέρω εγώ τι, και εγώ θα ψήφιζα αυτούς. Και πάνε ένα 6% και τους ψηφίσει. Και είναι μέσα στο κοινοβούλιο. Μαζί με τους υπόλοιπους. Εσύ θεωρείς ότι θα βρεθούν οι συμμαχίες και θα λειτουργήσει αυτό? Είσαι υπεραισιόδοξος.
1: Θες να μιλήσουμε λίγο για συνεργασίες?
0: Αμέ.
1: Την κυρία Βάσια Αναστασίου την ξέρεις.
0: Βεβαίωτατα.
1: Συμπαθέστατη και εμένα μου.
0: Ένα από τα στελέχη του Πασόκ, τα οποία και είναι και μοντέρνο και νέα γυναίκα είναι και γνωρίζει τα θέματα πάρα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, κυρία Αναστασίου, χθες έκανε μια δήλωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να είναι ένα κόμμα με το οποίο το Πασόκ θα μπορούσε να συζητήσει προγραμματικά. Να την ακούσουμε?
0: Βεβαίως.
2: Σας προτείνουμε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης και επί των συσχετισμών που θα διαμορφωθούν θα μιλήσουμε προγραμματικά με τα κόμματα που μπορούμε να μιλήσουμε. Τώρα, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ όπως υπάρχει ακόμα, ενδεχομένως να ήταν ένα κόμμα με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε προγραμματικά, έχοντας δει το πρόγραμμά τους. Μπορώ να σας πω ότι βλέπω συγκλίνουσες απόψεις. Δεν είναι το θέμα τα πρόσωπα, η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Κρήτα. Το θέμα είναι προγραμματικά τι προτείνει ο καθένας. Στις πολιτικές, λοιπόν, έχοντας πει το ΠΑΣΟΚ για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους και τη διαχείρισή του, είναι κάτι το οποίο το προτείνει για παράδειγμα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πει για το εξοδοτικό. Το προτείνει για παράδειγμα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πει για τη μείωση του ΦΠΑ. Αντίστοιχα.
1: Στο Γιώργο Ευγενίδη την έδωσε τη συνέντευξη, κυρία Αναστασίου, και είπε ότι με τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, όχι το ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, εφόσον έχουν και κοινές προγραμματικές δηλώσεις, θα μπορούσαν να συνεργαστούν.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να μην μπαίνει καν στη Βουλή, αλλά.
0: Υπάρχει ένα θέμα με τους συντρόφους της κυρίας Αναστασίου, που είναι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι οποίοι έφυγαν με το συνέδριο, την απόπειρα συνεδρίου, που άμα ακούσει τι λένε αυτοί οι οποίοι φύγανε με τον Κασελάκη. Λες, είναι δυνατόν, μιλάνε για πραξικόπημα. Μιλάνε για 2.000 συνέδρους οι οποίοι έμειναν απ' έξω για να πέσει ο Κασελάκης. Είναι καμιά, νομίζω, κάποια στελέχη, 5-6 είναι, πόσοι βουλευτές είναι αυτοί, οι οποίοι βρίσκονται πρώτο πυλών, κάποιοι έχουν ήδη ανακοινωθεί για το. Αυτοί θα κάνουν. Μου πεις τώρα ψηλά γράμματα. Και μέσα επίσης στο Πασόκ. Δηλαδή, πώς θα το εξηγήσει αυτό η κυρία Αναστασίου στην κυρία Διαμαντοπούλου, στον κύριο Μανιάτη, ας πούμε, στον κύριο Βενιζέλο? Έχει ενδιαφέρον.
1: Θα σου πω, εμένα δεν μου φαίνεται κακό αυτό που λέει ο κύριε Αναστασίου. Δηλαδή.
0: Για συγκλήσεις μιλάμε, εννοείται. Όπου μπορούν να η σύγκληση είναι καλό πράγμα στη δημοκρατία.
1: Τουλάχιστον έχουν το ΣΥΡΙΖΑ, οποιονδήποτε, ότι έχουμε τη διάθεση να συνεργαστούμε με κάποιο κόμμα. Εγώ δεν το ακούω.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν γίνεται να υποστηρίζεις ότι μπορούν να δουλέψουν οι κυβερνήσεις συνεργασίας και να μην θες να συνεργαστείς με κανέναν? Τουλάχιστον λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι σήμερα, θα μπορούσε να είναι κυβερνητικός μας εταίρος, ας πούμε.
0: Πάντως, προσωπικά εκτιμώ ότι δεν έχουν καταλάβει στο.

0: στο Πασόκ, δεν ξέρω αν η ηγεσία του, θεωρώ ότι η ηγεσία του έχει καταλάβει περισσότερο. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν αντιληφθεί τη στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξη Τσίπρα κινείται σε μια λογική 15. Προσπαθεί να μαζέψει το κοινό στο οποίο μιλούσε, περνούσε πιο εύκολα, με συμπάθεια μεγάλη. Το 2015, επαναλαμβάνω, το 2015, το κοινό. Πρόσεξε, όχι τα στελέχη. Τους ψηφοφόρους. Δεν έχουν καταλάβει ότι ο Τσίπρας παίζει πάρα πολύ έξυπνα. Έχει μια πολύ έξυπνη στρατηγική. Πηγαίνει για τον κόσμο. Δεν πάει για τα στελέχη. Τι μαζεύουν τα στελέχη στο Πασόκ. Ο Τσίπρας μιλάει με τους ψηφοφόρους.
1: Του έχει κοστίσει τον κύριο Τσίπρα ότι δεν έχει ψημένα στελέχη, γιατί κάθε μέρα βγαίνουν και να πούν μια κοτσάνα.
0: Όποτε θέλει, έχει. Πολύ. Εγώ θεωρώ ότι και η κυρία Κουφουνικολάκου και ο κύριος Κουτεντάκης είναι εξαιρετικοί και άλλοι επίσης. Είναι και κάποιοι που δεν είναι συνηθισμένοι, ρε παιδί μου, στο δημόσιο διάλογο. Έχουν ένα τρακ, πώς να το πω τώρα.
1: Αλλά θα μάθω.
0: Τις επόμενες μέρες, εβδομάδες μπορεί να φέρει, σου θυμίζω, εξαιρετικά στελέχη τα οποία ήταν στη Νέα Αριστερά, άλλους που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Όποτε θέλει μπορεί να τους έχει και αυτούς.
1: Νεκρά κάνουν, η αλήθεια είναι.
0: Η στρατηγική λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα και της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, κατά την άποψή μου, είναι να φέρει τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, τους ψηφοφόρους δηλαδή, τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς. Όχι τα στελέχη. Να το καταλάβουν αυτό στη Χαριλαοτρικού, γιατί βλέπω ότι δυσκολεύονται λίγο να το αντιληφθούν.
1: Εντάξει, απλά ο κύριος Τσίπρας τώρα, θυμάμαι κυρία Διαμαντοπούλη, νομίζω ότι επέκτασε εδώ στο Real FM, η Ελλάς είναι Τσίπρας και φίλοι το κόμμα. Δηλαδή είναι και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας και γύρω-γύρω κάποιοι άνθρωποι που τον περιβάλλουν.
0: Τσίπρας
1: είναι...
0: και φίλοι είναι, αλλά 3 χρονάκια που έλειπε ο Τσίπρας, που ήταν στα ορεινά έδρανα και μετά παραιτήθηκε, δεν του ήταν να παίρνει τη θέση του, δημοσκοπικά εννοώ, στις δημοσκοπήσεις. Τώρα που γύρισε ο Τσίπρας είναι δεύτερος κατευθείαν, μπαμ, δημοσκοπικά. Και ξέρεις, είναι επαλτήριο η δεύτερη θέση και την πρώτη. Πάντα. Στις δημοκρατίες εννοώ.
1: Έχουμε δει και ανατροπές. Δεν ξέρεις.
0: Ναι, ναι, καλά. Μπορεί,
1: η ανατροπή στην οποία πιστεύει ο κύριος Ανδρουλάκης τελικά να γίνει. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί χθες είχαμε δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον Χακάν Φιντάν. Είπε λοιπόν ότι δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο εκείνων που θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να τη βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις, καλής γειτονίας. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν παρεξηγήσεις, ιδιαίτερα σε θέματα ασφαλείας. Και οι δύο πλευρές πρέπει να το αποτρέψουν αυτό. Και μίλησε για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Ότι είναι απειλή ο εξοπλισμός των νησιών που θα έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Και μάλιστα, λίγο αργότερα ήρθε η ανακοίνωση ότι η Τουρκία μετακινεί ταξιαρχία 2.000 καταδρομέων απέναντι από τη Σάμο.
0: Μάλιστα.
1: Και τοπικά μέσα ενημέρωσης το συνδέουν με την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Ήρθε μετά από λίγο και η απάντηση από το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών. Μονομερείς και νομικά βάσιμοι ισχυρισμοί του Φιντάν, είπε το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών, περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Είχαμε αυτό το μπράντερ χθες.
0: Φαίνεται ότι οι Τούρκοι έχουν επιστρέψει αυτό που γράφουν και λένε, ότι δηλαδή απειλούνται. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, το λέω συχνά όταν το συζητάμε από εδώ, ότι τα νησιά αυτά έχουν στρατιωτικοποιηθεί εδώ και χρόνια, γιατί απειλούνται. Δηλαδή, η στρατιωτικοποίηση των νησιών προέκυψε μετά το 1975, όταν έγινε γνωστό ότι απέναντι από τα νησιά υπάρχει η ταξιαρχία του Αιγαίου. Τουρκική ταξιαρχία του Αιγαίου. Ότι φτιάχτηκε στόλος από Βατικών, από τους Τούρκους. Αυτό όμως που τους ανησυχεί περισσότερο τους Τούρκους είναι ότι, και προφανώς είναι πεπισμένοι γι' αυτό, ότι έχουμε κάποια αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ και αυτό τους τρελαίνει. Καταλαβαίνω ότι έχουμε ανέβει σε επίπεδο έντασης με την Τουρκία, γιατί η Τουρκία πράγματι πιστεύει ότι απειλείται από τα ελληνικά νησιά. Δεν έχει κανένα λόγο να απειλείται. Δεν έχει πει η Ελλάδα ότι θα κάνουμε μια κίνηση να ελευθερώσουμε την Ήβρο και την Τένεδο, ας πούμε. Δεν έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο. Όχι τώρα. Όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις, για πάρα πολλά χρόνια, κανείς δεν έχει τολμήσει να πει οτιδήποτε που να εκλειφθεί ως επιθετικότητα. Αλλά είναι προφανές ότι φέρνουν ένα μύθο. Θυμίζω απλώς ότι οι Τούρκοι διατηρούν στρατεύματα σε περισσότερες από 12 χώρες. Σε κάποιες χώρες μετά από δική τους πρόσκληση, σε άλλες χωρίς συνένεση. Δηλαδή η αντιστροφή της πραγματικότητας πιθανότατα να, τώρα να έχει κάποιο νόημα, γιατί έχει τον Τραμπ, ο οποίος είναι τα μπάλα στον αναθεωρητισμό και διαβάζει την πραγματικότητα με ένα διαφορετικό τρόπο. Και θεωρεί ο Ερντογάν ότι εδώ τώρα είναι στιγμή. Πάντως τα πράγματα είναι σοβαρά. Το ξαναλέω, τα πράγματα είναι σοβαρά. Δεν είναι αστεία στην παρούσα φάση. Οι Τούρκοι έχουν δημιουργήσει συνθήκες. Συγγνώμη, στην κοινωνία τους. Ευχαριστώ. Έχουν πείσει την κοινή γνώμη ότι η Ελλάδα απειλεί την Τουρκία. Και έχεις Φιντάν, Ερντογάν, Τσελίκ μέσα σε μία εβδομάδα να κάνουν περίπου τις ίδιες δηλώσεις.
1: Και παίρνουν τις ίδιες απαντήσεις βέβαια.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχει μια κινητοποίηση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Είμαστε λίγο πιο δυναμικοί στη ρητορική μας. Και μόνο θετικό μπορεί να είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι έχουν κολλήσει τώρα από τις προάλλες, από το Σαββατοκύριακο που πήγε ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Έχουν κολλήσει οι Τούρκοι απέναντι σε αυτό το ζήτημα και στα ΜΜΕ και στα social media που συζητούσαμε χθες με τον Νίκο Νανούρη ότι κάνουν εκστρατεία, μην πηγαίνετε στα ελληνικά νησιά γιατί έχουν στρατό και εμείς πάμε και τους δίνουμε λεφτά. Έχουν κολλήσει τώρα με αυτό το θέμα. Νομίζω ότι αυτό που τους έτσουξε περισσότερο και από τότε είναι που ξεκίνησαν εκ νέου οι δηλώσεις είναι η συμφωνία με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Εκεί είναι που βάρεσε κόκκινο. Ήταν το πανί του Ταύρου της απέναντι πλευρά του Αιγαίου.
0: Ναι,
1: της απέναντι πλευρά του Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Πλευρά στο Αιγαίο. Νομίζω ότι η Ελλάδα προς το παρόν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση με τις αντιδράσεις. Δεν θα πω να πάρουμε τα όπλα να πάμε να τους σκίσουμε, είπαμε. Αλλά και το ότι μετακινεί και την ταξιαρχία είναι ένα ακόμη δείγμα ότι θέλει να δείξει ότι η Τουρκία είναι το αφεντικό εδώ.
0: Επικυρίαρχη χώρα. Λοιπόν, καλά. Αυτά θα τα δούμε στην πράξη. Λοιπόν, θέλω να περάσω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Κασιάνη Βραχάμ.
1: Μάλιστα.
0: Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίολάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι να κάνεις περισσότερα, είναι να κάνεις λιγότερα χωρίς top coat και μπορεί χωρίς και αστάρι. Λαστοφλέξ ST για μόνο σιδαράτσες από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις και τελειώνεις.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
6: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννη Κότσιρα, Μπάμπη Στόκα και Γρηγόρη Μπιθικότση. Πρωταγωνιστούν Τάσο Χαλκιά, Φίλιππο Σοφιανό, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο τη μητέρα η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφο ο Χρήστο Φερεντίνο. Από τι 17 Οκτωβρίου και για λίγε μόνο παραστάσει, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Καλημέρα σας, 10 λεπτά μετά, πριν τις 7 πήγα να πω μετά, αλλά μου λέει Κασιανή, έχουμε ήδη κάπου κίνηση.
1: Έχουμε κινησούλα. Στην άνοδο του Κηφισού έχουν ξεκινήσει καθυστερήσεις από το ύψος των Σεπολίων μέχρι πιο ψηλά στην Νέα Φιλαδέλφεια πριν την έξοδο για την Αττική Οδό. Στην κάθοδο υπάρχει μια μικρή ανάσχεση από το Περιστέρι μέχρι λίγο μετά τη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά ανάσχεση της κυκλοφορίας, όχι μποτιλιάρισμα. Και οι ουρές που έχουμε κάθε πρωί στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, λίγο μετά το Δαφνί, μέχρι την παραλία Σπροπύργου. Και το λιμάνι του Πειραιά έχει τα προβλήματά του αυτή την ώρα. Ενώ και η Αλίμου Κατεχάκη, Γιώργο, στο ανωδικό της ρεύμα, έχει ξεκινήσει, έχει μαζέψει.
0: Και μαζεύει από τώρα. 7 παρα 10 και έχουμε ξεκινήσει με δυσκολίες. Οπότε εσείς που μας ακούτε, λυπάμαι που σας αγχώνουμε. Αν έχετε την καλοσύνη και βιάζεστε, βγείτε, προγραμματίστε να βγείτε λίγο νωρίτερα στον δρόμο. Κουράγιο, καλή δύναμη να έχετε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Λέει η χθεσινή εικόνα της Βουλής, πού σας φάνηκε? Λέει, ήταν δημοκρατική, ένα σκαλοπάτι για να ανέβει ακόμα μια φορά ακροδεξιά στην Ελλάδα. Με εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Δίνει άλοθη σε διάφορους τύπους να φορέσουν το κουστούμάκι του Σωτήρα. Και του μάγου με το μαγικό ραβδί. Θα μου πεις, υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι οι οποίοι είναι μέσα στο δημοκρατικό τόξο, που είναι σωτήρες και μάγοι επίσης. Η Βασιλική, καλημέρα, που σου στέλνει προσωπικά την καλημέρα της.
1: Γεια σου Βασιλική.
0: Γεια σου Βασιλική, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κωστής, ωραίο μήνυμα. Καλημέρα Κωστή. Αν είναι αλήθεια το γκάλο που είπατε, αν λυπάμαι, αλλά ο μεγαλύτερος παγκόσμιος, η λέξη απτομή, δεν θα την πούμε μέσα από εδώ πέρα, είναι ο Έλληνας, είναι μαζοχιστής και του αρέσει και βρίζει εδώ από κάτω. Αν είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια, μας έπιασε Κωστή. Χθες μιλάγαμε με την Κασιανή, της λέω Κασιανή, φτιάξε ένα γκάλο.
1: Και
0: βάλε.
1: Δύο.
0: Ναι. Βάλε δύο γκάλο, σε παρακαλώ, και βάλε αυτά που θα σου πω, Κασιανή. Βάλε αυτά που θα σου πω. Δεν φταίει η Κασιανή. Εγώ το σκέφτομαι. Εγώ έχω την ευθύνη.
1: Και βάλε και ζαμπόν, κύριε Στέφανε.
0: Ναι, μου είπε η Κασιανή. Να φάω και ζαμπόν. Είστε μερικοί όμως. Ας πούμε τώρα, εγώ καταλαβαίνω απολύτως τα αποτελέσματα της εξέτασης πίζα του ΩΣΑ.
1: Ότι το 50% δεν
0: καταλαβαίνω. Κάποιοι μεγαλώσαμε. Ήμασταν κάπως έτσι, ήμασταν έφηβοι, μεγαλώσαμε. Με προβλήματα κατανόησης κειμένου.
1: Πάμε να δούμε λίγο την οικονομία, γιατί το πετρέλαιο και η βενζίνη τρέχουν και νομίζω ότι εμείς θα σταματήσουμε να τρέχουμε σε λίγο με το αυτοκίνητο, εννοώ.
0: Ναι.
1: Είμαστε λοιπόν στα 2,17 στην απλή αμόλυβδη, ενώ πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο ήμασταν στο 1,75. Αυτό σημαίνει μια αύξηση της τάξης των 42 λεπτών. Mm-hmm. Στο ντίζελ είναι σήμερα στα 2,14 λεπτά κατά μέσο όρο, λέμε. Σε κάποιες περιοχές είναι και πολύ παραπάνω. 2,14 λοιπόν το ντίζελ, το πετρέλαιο κίνησης. Στο 1,54 ήταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Μιλάμε για μια άνοδο της τάξης των 60 λεπτών. Το υγραέριο, γιατί είναι και πολλά αυτοκίνητα που κινούνται με υγραέριο, ήταν στα 0,93, τώρα είναι στα 0,99, έχει τη μικρότερη αύξηση. Mm-hmm. Ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, πέρυσι έκλεισε με 1,13, ενώ φέτος αναμένεται να ξεπεράσει το 1,90 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση των 80 λεπτών. Αυτό λοιπόν μας κάνει να σκεφτόμαστε το πόσο κοντά είμαστε να ξεπεράσουμε το ρεκόρ που είχε φτάσει η μέση τιμή πριν από κάποια χρόνια, το 2022, όταν είχε γίνει εισβολή στην Ουκρανία. Ναι. Τότε, 16 Ιουνίου, είχαμε φτάσει στα 2,43 ευρώ το λίτρο. Ναι. Την βενζίνη στο κατά μέσο όρο πανελλαδικά, έτσι. Γιατί ναι, και κάποιες περιοχές έχουν ξεπεράσει τα 2,40.
0: Και τώρα έχουμε και αυτό που περιγράφεις, γιατί αυτό δεν έχει τελειώσει. Εξελίσσεται.
1: Όχι, είμαστε στην εξέλιξη του φαινομένου
0: λοιπόν,
1: αυτού.
0: Το μέτωπο της Ουκρανίας δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχουμε το μέτωπο του Περσικού που ανοίγει και ένα δεύτερο στη Σαουδική Αραβία, γιατί θα μου πεις εκεί το ίδιο είναι, γιατί είναι στην πληρωματική οδός της Σαουδικής Αραβίας για το πετρέλαιο. Και βέβαια ο χειμώνας που διαγράφεται εφιαλτικός. Εφιαλτικότατος. Χθες ο κύριος Ευτυχηδής που φιλοξενήσαμε, mm-hmm, που είναι οικονομολόγος που είναι
1: και
0: διεθνολόγος.
1: Ναι.
0: Είπε ότι είναι πολύ μεγάλη αναγκαιότητα στην παρούσα φάση να κάνουμε τι, να ανατρέξουμε στη βρώμικη με ή χωρίς εισαγωγικά ενέργεια. Λιγνίτες δηλαδή. Να πάμε εκεί, γιατί το κάνουν, λέει, το σχεδιάζουν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Και να ποντάρουμε πιο πολύ στις άπες, στις ανανεώσιμες πηγές.
0: Ναι, αλλά θα υπάρξουν μέρες που δεν θα έχουμε από εκεί πέρα.
1: Είναι χειμώνας τώρα.
0: Είναι χειμώνας. Γιατί στην Ευρώπη ασχολούνται με άλλα πράγματα τώρα. Είναι τώρα ασχολούνται με τον Καναδά στην Ευρώπη και τι θα κάνουν με τον Καναδά και αν ο Καναδάς θα γίνει εταίρος και δεν θα γίνει. Η ενέργεια δεν είναι ακόμα επικαιρή, δεν τους ενδιαφέρει ακόμα για να συζητήσουν μια κοινή παρέμβαση, μια παρέμβαση από κοινού. Είναι, ακόμα δεν είναι ρε παιδί μου η στιγμή. Δεν είναι, καταλαβαίνεις.
1: Καίγεται η γούνα μας στην κυριολεξία και η Ευρώπη ασχολείται. Δεν ξέρουμε πώς θα βάλουμε το χειμώνα. Και η Ευρώπη ασχολείται με τον Καναδά.
0: Μια χαρά του Καναδά.
1: Για να την πει στο μάτι του Τραμπ. Δεν ξέρω εγώ για ποιο λόγο. Γιατί μετά ο Τραμπ αντέδρασε κιόλας και είπε: άμα τυχόν κάνετε κολλαγιά με τον Καναδά, θα κόψω κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ευρώπη.
0: Ναι, και υπάρχουν μέσα εκεί εταίροι, λέει, που είναι προανατολικές χώρες, οι οποίες κρατάνε, λέει, έτσι μια καχυποψία απέναντι στη Φορντελάιν και την πρόταση για τον Καναδά. Γιατί τους λέει, άμα μας την πέσουν οι Ρώσοι εμάς, εμείς πού θα ανατρέξουμε? Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμα μας έχετε τσαντίσει τον Τραμπ, πώς θα πάμε να τους ζητήσουμε βοήθεια? Όλα αυτά τα ωραία θέματα μας απασχολούν. Παράλληλα όμως είναι το θέμα το ενεργειακό, αυτό που λες.
1: Δηλαδή, μας έλεγε ο κύριος Ευτυχίδης χθες και λένε και πολλοί αναλυτές ότι μπορεί πολλές περιοχές της Ευρώπης να έχουν έλλειψη πετρελαίου φέτος.
0: Ναι, αλλά δεν απασχολεί.
1: Να υπάρξει ένα μικρό έλλειμμα.
0: Τις Βρυξέλλες στην παρούσα φάση δεν τις απασχολεί αυτό.
1: Αν χρειαστεί να αγοράσουμε από κάπου, θα αγοράσουμε από την Αμερική, που θα σημαίνει διπλάσια τιμή από αυτή που έχουμε τώρα, που είναι ήδη πολύ αυξημένη.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, και την Ευρώπη την απασχολεί. Τι θα γίνει με τον Καναδά και πώς θα μπούμε στη μύτη του Τραμπ.
0: Γι' αυτό λοιπόν έχεις μια Ευρώπη η οποία είναι ασθενή, βαριά κιόλας και σε έλλειψη πολιτικού δυναμικού. Έχεις και ένα τσουνάμι μιας ενεργειακής κρίσης που αναμένεται να μας τυπάει ήδη, δηλαδή μας βρέχει ήδη, και κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί στην επόμενη φάση. Λοιπόν, πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον πολύ γρήγορα. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν πάνω στο νερό, και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο επάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park, μια ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Κάποια πράγματα είναι καλό να εξελίσσονται. Εμείς σαν άνθρωποι, η τεχνολογία, η μόνωση. Λαστοφλεξεστή λοιπόν από την Ελαστοτέ, τη νέα γενιά μονωτικών ταράτσας με σιλανικές ρητίνες. Μονώνεις και τελειώνεις.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού.
20: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. 4 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαίο τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος όταν γιόταχε αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη στο ύψος της οδού Καλυψούς. Αυξημένη κίνηση σημειώνεται αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετάγονται αυτή την ώρα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων. Να τερματίσει τις εμπορικές συναλλαγές των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ εάν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, πρόταση που διατύπωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Εάν το κάνουν και θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νέες επιθέσεις της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς τραυμάτισαν τουλάχιστον 15 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές σε Κίεβο και Οδυσσό τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Στο μεταξύ, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και των συμμάχων της για τον ρόλο του στον πόλεμο στην Ουκρανία.
22: Σε Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
23: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στη League Face του Europa League. Επικράτησε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης μετά από ανατροπή με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια με τέρματα των Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ. Στο κύπελο Ελλάδος για την τρίτη αγωνιστική της League Phase, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, Άρης Μαρκό 1-0 και Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμη βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
13: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσης.
16: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετία. Το Κλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
17: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
25: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε στο Real Voice 995. Δέκα λεπτά μετά τις 7, εδώ είμαστε στα ραδιοφωνά σας ο Real. Πρώτη καλημέρα, Μανώλης Παπάζουγλου, παρέα εννοείται με τον ηχολήπτη μας τον Πέρι Βασιλάκη.

Συνεφιασμένες οι καλημέρες σήμερα από την πρωτεύουσα του νομού μας, νομού Δωδεκανήσου, εδώ τη Ρόδο. Φαντάζομαι κάπως έτσι είναι και σας η εικόνα. Αυτή την εικόνα βλέπετε και εσείς το πρωί τώρα που σηκωθήκατε.

Μας είχαν προειδοποιήσει, θυμάστε, για τον καιρό. Τα έχει πει και ο Γιάννης ο Μανώλας εδώ, ο μετεωρολόγος μας. Την καλημέρα στο Γιαννάρα. Άντε να δούμε, μήπως δούμε βροχούλα σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ στη Ρόδο είδαμε χθες κάτι ψυχαλές. Έτσι, πολύ ψυχαλά. Μυρίζει το χώμα, ίσα ρε παιδί μου. Περιμένουμε σήμερα τη βροχή. Εδώ είμαστε παρέα με σας από τις 7 η ώρα το πρωί, όπως και κάθε μέρα, μέχρι αργά το μεσημέρι, με όλες τις εκπομπές και όλους τους συνεργάτες του σταθμού. Και ό,τι δεν προλαβαίνετε να ακούσετε, να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να τα βρείτε όλα εκεί και να τα διαβάσετε στο www.realvoice995.gr.

Και φυσικά δεν ξεχνάμε την αμφίδρομη επικοινωνία που έχουμε παρεούλα με το Viber. Το Viber του σταθμού, όπου μπορείτε να μας στέλνετε το οτιδήποτε εσείς θέλετε να το σχολιάσουμε εδώ, στο 698-91-99-995. Γιαννάρα μας, ό,τι είπες έγινε φίλε, έπεσε μέσα, έτσι.

Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι ο Γιάννης ο Μανολάς μας στέλνει μήνυμα και μας λέει μεγάλη πιθανότητα για βροχούλα σήμερα. Στην πρωτεύουσα μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα. Μετά επιστρέφουμε σταδιακά στην καλοκαιρία μας. Γιατί ρε Γιάννη, γιατί ρε Γιάννη. Καλημέρα και στον Πέρι από το Γιάννη, το Μανολά.

Όπως το λέει η κυρία Ελένη που μας στέλνει μήνυμα, την καλημέρα μας. Να είστε πάντα καλά, κυρία Ελένη, από την Καρπαθό. Τα νησιά μας είναι πάντα υπέροχα με οποιοδήποτε καιρό. Συμφωνώ. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Σοφία, αγάπη, όλοι έτσι σήμερα. Χρόνια πολλά, να είστε πάντα καλά. Χρόνια πολλά και στο σοφάκι μας, στην Τύλο, στην κουνιάδα μου.

0: Καλημέρα και στη Μαρία. Πού πάμε δρομολόγιο σήμερα? Για στείλε Μαρία. Ο Βασίλης από τη Σίμη μας λέει και εμάς χθες το βράδυ ψιλοψυχάλισε.
1: Πέφτει μια παράξενη βροχή.
0: Όπως το λέει το τραγούδι.

Καλημέρα στο φίλο τον Σπυρό. Καλημέρα, λέει. 31% είναι Δημοκρατία. Ένα πρωί. Και κάποιοι δεν σήκωναν και τα τηλέφωνα. Μπορεί να είναι και 32, 33, 34%.

Καλή θα είναι η βροχούλα που μας λέει και ο Γιάννης ο Μανολάς, ότι μπορεί και να έρθει στο νησί μας. Προσοχή, έτσι, στους δρόμους, προσοχή. Καταλαβαίνετε ότι τα πρωτοβρόχια είναι επικίνδυνα. Δεν το συζητάμε, εδώ περπατάς και νιώθεις ότι ληστράς. Προσοχή στους δρόμους. Έχει ακόμα πολύ τουρισμό, το βλέπετε και εσείς, έτσι, τι νιώθετε την πίεση που υπάρχει στο δρόμο, πολλά τα αυτοκίνητα. Έχουν ανοίξει και τα σχολεία, την προσοχή μας μόνο και όλα καλά. Πέφτει ένα σκοτάδι από σιωπές. Την βροχούλα μας τη θέλουμε, έτσι, τη θέλουμε την βροχούλα μας. Γύρω γύρω και στη μέση λύπη, πολλές οι πληγές είναι ανοιχτές. Έχει πάει και χορεύει το χορό της βροχής ο Βαγιανός για γεμίσει το φράγμα, λέει, από την 1η Σεπτεμβρίου. Τέτοιες ώρες στη γωνιά του μου. Πέρυσι τέτοια εποχή είχε κάνει μια ανάρτηση, αν θυμάμαι καλά, που έλεγε, έβρεχε και λέει, είχε γεμίσει λίγο το φράγμα εκεί, ας πούμε, είχε βγει μια φωτογραφία που έλεγε, ευλογημένος τόπος, δόξα τω Θεώ.

ψευτιά. Λοιπόν, να σας πω εχθές, θυμάστε, είχαμε μιλήσει με τον Τσαμπίκο, τον Μάγκο από τον Αρχάγγελο, και είχαμε μεταφέρει εδώ από τον Real ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε εκεί με τη φορτοεκφόρτωση των μαθητών στο σχολείο και το χάος που γίνεται εκεί, το κυκλοφοριακό χάος, ειδικά τις ώρες αναχώρησης των παιδιών από την στάση για να πάνε στο σχολείο με τα λεωφορεία και τα πούλμαν, και κατά την διάρκεια που σχολούν τα παιδιά, οπότε και επιστρέφουν, επίσης χαμός εκεί πέρα. Λοιπόν, φαίνεται μάλλον ότι ακούστηκε το πρόβλημα αυτό, το οποίο με χαρά έτσι το βγάλαμε και εμείς εδώ για να το συζητήσουμε, γιατί καταλάβαμε ότι είναι και θέμα ασφαλείας των παιδιών έτσι μέσα στο δρόμο, δεν το συζητάμε. Φαίνεται ότι βρέθηκε και μια λύση. Εκεί στον Αρχάγγελο νομίζω ότι σας άκουσαν, έτσι σας άκουσαν και πολύ σύντομα. Είδα τις διαγραμμίσεις τις οποίες ζητήσατε να γίνονται. Τώρα πάρθηκαν και μέτρα για να απαγορεύεται εκεί το πάρκινγκ μερικές ώρες. Να μην αφήνετε καθόλου και τα αυτοκίνητά σας μέχρι και να φύγουν τα παιδιά ή και να επιστρέψουν από το σχολείο τους. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που και το πρόβλημα άκουσαν, έτσι, οι άνθρωποι όποιοι έλυσαν το πρόβλημα αυτό, και νομίζω ότι από σήμερα λογικά, σήμερα αύριο, θα είναι ομαλότερη κατάσταση εκεί στον Αρχάγγελο.

Καλημέρα στα Πολώνα, στην Αργυρό. Να σε πάντα καλά, Αργυρό μου. Καλημέρα. Αλλά το θέμα που στέλνετε ασταμάτητα, εντάξει, εδώ και αρκετό καιρό η αλήθεια είναι, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα πάλι έχουμε επιδείνωση αυτού του προβλήματος που λέγεται σκουπίδια. Επειδή είναι αρκετά τα μηνύματα και προφανώς έχουμε κουραστεί και έχουμε βαρεθεί κιόλας, να το πω και έτσι, όλες οι σελίδες να ανεβάζουμε σκουπίδια από εδώ, σκουπίδια από εκεί, σκουπίδια παρακεί, δεν αναφέρομαι στα μηνύματα με τα ογκώδη αντικείμενα. Χθες έκανα μια τοποθέτηση για τα ογκώδη αντικείμενα και εκεί φέρουμε και εμείς ευθυνές, δεν το συζητάμε, πάρα πολλές ευθυνές. Από την άλλη, δεν είναι λογικό να μένουν και έξω μια εβδομάδα και 10 μέρες. Αν και εφόσον έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι, αν και εφόσον, για τα ογκώδη αντικείμενα, επαναλαμβάνω τώρα, στο θέμα της αποκομιδής των σκουπιδιών από τους κάδους και τα λοιπά, εκεί φαίνεται, η αλήθεια είναι να υπάρχει πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο πρόβλημα. Τι εννοώ και εξηγούμε. Καταλαβαίνω ότι full season, καταλαβαίνω ότι ο όγκος των σκουπιδιών και η δουλειά αυξάνεται. Έτσι, το καταλαβαίνουμε, δεν το συζητάμε. Από την άλλη, ακούω όμως και το μαγικό αριθμό της σύμβασης και κάπου εκεί προφανώς και κάπου χάνεται η μπάλα. Τώρα δεν γίνονται σωστοί ελέγχοι στην όλη διαδικασία. Υπάρχει κάποιο άλλο θέμα, κάποιο άλλο πρόβλημα, δεν εξηγείται αλλιώς. Προσέξτε, δεν μιλάμε για τα χωριά. Αφήστε το πια αυτό. Ξέρουν οι πρόεδροι των χωριών τι συμβαίνει με την αποκομίδη των σκουπιδιών. Δεν το συζητάμε. Τα ξέρετε κι εσείς, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Για την πόλη της Ρόδου τουλάχιστον. Έτσι, ή Αλισό, Φαλιράκι. Εννοώ περιοχές που έχουν πολύ, πάρα πολύ κόσμο. Δεν το συζητάμε. Εκεί φαίνεται να υπάρχει ένα πρόβλημα και με τις ώρες και με τη συχνότητα που περνάνε, ας πούμε, για την αποκομιδή των σκουπιδιών, και βλέπετε και τις διαμαρτυρίες που έχει συνέχεια ο κόσμος. Ξέρω ότι και στις δικές σας δηλώσεις από τη Δημοτική Αρχή και διαστόματος του Αλέξανδρου του Κολιάδη έχει πει και ο ίδιος ότι δεν είναι ευχαριστημένος, αλλά από την άλλη το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, Δήμαρχε, πρέπει να βρεθεί και μια λύση. Όπως τα λέτε στον κόσμο, ότι ναι, το καταλαβαίνω και τα λοιπά, όπως και ο κόσμος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, θεωρώ ότι βάλτε και εσείς λίγο το μαχαίρι στο λαιμό σε αυτούς που ασχολούνται με τα σκουπίδια. Πληρώνετε στην τελική, πληρώνουμε στην τελική. Δεν είναι κακό, να τους βάλετε και λίγο το μαχαίρι στο λαιμό, δεν είναι καθόλου κακό. Τζάπα δεν γίνεται. Καλημέρα, στην Ειρήνη στο Ροδινή. Να σε πάντα καλά και στο ζαχαροπλαστείο. Τώρα πεταγόμασταν άνετα τώρα εδώ με τον Μπέρι, να ξέρεις. Το κλείναμε το μαγαζί και ερχόμασταν εκεί άνετα τώρα.

Ο φίλος ο Παύλος από την ΚΟ το ίδιο λέει για τα σκουπίδια εκεί στην ΚΟ. Ήδη προβληματισμοί και εκεί. Έχουμε ένα ραντεβού να μιλήσουμε σήμερα με την ΚΟ, αλλά θα πεταχτούμε εκτάκτως μέχρι τη Λέρο. Θα δω αν θα προλάβουμε, θα μιλήσουμε και με την ΚΟ. Αλλιώς θα μιλήσουμε αύριο με τον Άγγελο, να δούμε τι συμβαίνει και εκεί. Θα κάνουμε ένα tour, προγραμματισμένο tour στα νησιά μας, για να πάρουμε έτσι και μια εικόνα από τα υπόλοιπα νησιάκια μας.

Είχαμε αναβολή εχθές της λογοδοσίας. Μεταφέρθηκε για την Παρασκευή, όπως ενημερωθήκαμε μία ώρα πριν. Στις 4 ήρθε αυτό το email, περίπου 4 παρά 10, παρά 5, κάπου εκεί. Και έτσι η συνεδρίαση της λογοδοσίας μεταφέρθηκε για την Παρασκευή της λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής εδώ, της Ρόδου, έτσι.

Θα το έλεγα Σπύρο μου, ο Σπύρος μας λέει για τον μπάσκετ. Πάει το Super Cup. Και ο λόγος, η γαστρεντερίδιδα. Θυμάστε έγινε το International Cup πριν μερικές μέρες, International Tournament, κάπως έτσι το είχαν ονομάσει, όπου ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ ήταν εδώ στη Ρόδο, ήρθανε κανονικά αποστολή, φύγανε, πώς το λέμε στα Βόλωνα, ολοτσίλαστοι. Γαστρεντερίτιδα λοιπόν, αυτό ήταν το πρόβλημα. Άκυρη η Ρόδος, τελείως. Θα υπάρξουν ενημερώσεις για το που θα γίνει στην Αθήνα. Από ό,τι καταλάβαμε θα μεταφερθεί το τουρνουά. Η κατάσταση εδώ προφανώς έκριναν και οι δύο ΚΑΕ. Και εγώ στη θέση τους να ήμουν, δεν πρόκειται να έμπαινα στο αεροπλάνο, γιατί έχω και Ευρωλίγκα μπροστά μου. Ξεκινάει την εβδομάδα που έρχεται και έχω πολλά. Μπορώ να κάθομαι να παίζω εδώ με τα κυπελάκια και με το τι γίνεται στη Ρόδο και αν το τι φάγανε, πού φάγανε, αν φάγανε και αν τους έπιασε κόψιμο. Συγγνώμη κιόλας πρωί, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Το έχετε ξανακούσει εσείς? Εμείς όχι. Το ακούσαμε πάντως.

Λοιπόν, εχθές είδατε ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ. Ένα ρεπορτάζ που πραγματικά ήθελε και ψάξιμο και χρόνο και πάρα πολλή δουλειά από τη Ρένα την Παυλάκη, το οποίο υπάρχει στο site μας. Μπείτε να το δείτε στο www.realvoice995.gr, που λέει για τις 19 συμβάσεις έτσι, Δήμου, Δερμαέ, ΔΕΙΑΡ, που υπήρξε πρόβλημα και δεν τελεσίδησαν, δεν προχώρησαν, δεν έγιναν ποτέ αυτές οι συμβάσεις, 19 συμβάσεις που έπεσαν από το ελεκτικό συνέδριο για λόγους νομιμότητας, έτσι. Ο αριθμός, δεν ξέρω πώς τον βλέπετε εσείς, 19. Συμβαίνει και σε άλλες δημοτικές αρχές, δεν είναι κάτι το οποίο ανακαλύφθηκε τώρα. Το νούμερο είναι τρελό. Αυτό είναι ρεκόρ όντως. Και οι περισσότερες, μαντέψτε από πού έρχονται. Από πού λέτε. Να κάνουμε ένα quiz. Δήμος, Δερμάη ή ΔΕΙΑΡ. Να δω τι θα μου πείτε έτσι από περιέργεια. Από τη ΔΕΙΑΡ φυσικά. Εξαιρετική δουλειά της Ρενάς, αναλυτικότατη, στοιχεία που προφανώς και δεν χρήζουν αμφισβητήσεις ή το οτιδήποτε.

Ο Σπύρος επιμένει εδώ με τις δημοσκοπήσεις. Έχω πεθάνει στο γέλιο, Σπύρο, να ξέρεις. Δημοσκοπήσεις κάθε Παρασκευή σχολιάζουμε εδώ, στη δικιά μου την εκπομπή, το ξέρεις. Θα τα πούμε αύριο αναλυτικότατα. Εχθές είδατε τη συζήτηση έτσι για τη συνταγματική αναθεώρηση. Χαμός. Χαμός. Βασικά, να σας πω την αλήθεια, ήταν μια επιστροφή στο παρελθόν και ακούσαμε διάφορες ιστορίες. Τι έγινε το 89, τι έγινε το 90 κάτι, τι έγινε το 2001, τι έγινε το. Και διάφορα τέτοια. Όπως λέγεται το τραγούδι, πού θα πάει αυτή η βαλίτσα.

Λοιπόν, είδατε τι έγινε και με την υπόθεση Μαζονάκη. Τα ξημερώματα, να ξέρετε, μεταφέρθηκαν στον Κορυδαλό το ζεύγος. Γάκα, λέγε και Θεοδωρόπουλος. Οι γιατροί. Με γάμα κεφαλαίο. Και όχι τίποτα, αυτοί οι τενεκέδες είχαν και άποψη και γνώμη και απειλές. Να σταματήσω, λέει, να τρώω, λέει ο Θεοδωρόπουλος. Να σταματήσω, λέει, να πίνω νερό. Τώρα άμα πω εγώ στα παπούτσια μας, θα είμαι κακός. Ναι, το ξέρω. Προφανώς.

Η Έλλη εκεί με το νυχάκι και με το μανικιούρ έδινε και οδηγίες. Θέλω να κάνω μπάνιο, θέλω να έτσι, θέλω να αλλιώς. Μας είπε ότι έστειλε τις φωτογραφίες σε υπνοτιστή. Ακούστε εδώ, Κομπογιαννίτες, ακούστε. Ακούστε εδώ τώρα, εδώ τι γίνεται εδώ. Ασυχτήρια. Είναι το λιγότερο που μπορώ να πω. Άντε να μην σας στείλω πρωί-πρωί.

Να τα πείτε στην οικογένεια Μαζονάκη αυτά. Να τα πείτε αυτά στην οικογένεια Μαζονάκη. Σε αυτούς που πρέπει από την οικογένεια Μαζονάκη, για να είμαι και πιο ξεκάθαρος.

Άλλοι μπαίνουν και άλλοι βγαίνουν. Και θα σταθώ λίγο στο βγαίνουν, γιατί από ό,τι βλέπω αυτό το βγαίνω αρχίζει και προβληματίζει. Και αναφέρομαι σε αυτό το έκτρωμα της κοινωνίας, σε αυτό το φασισταριό, τον Ηλία τον Κασιδιάρη. Όχι μόνο βγήκε από τη φυλακή με ό,τι έχει γίνει, μας αναγγέλει, κάνει και εξαγγελίες για ακόμα. Αυτά τα μορφώματα έχουν ακόμα τα μούτρα και μιλάνε. Αυτά τα φασισταριά έχουν ακόμα τα μούτρα πραγματικά και μιλάνε. Και επειδή βλέπω κάτι περίεργα, κάτι περίεργες συζητησούλες που γίνονται στο διαδίκτυο, να σας πω μια ιστορία την οποία την άκουσα από τον φίλο μου και συνάδελφο, πολύ καλό μου φίλο, το Λάζο Δωματικό, που το ρώτησε ένα παιδί από την οικογένειά του, νομίζω αν δεν κάνω λάθος ο ανιψιός του, λέει, τι είναι η Χρυσή Αυγή, θεία? Προσέξτε, πού το άκουσες, ρωτάει ο Λάζος, λέει, στο σχολείο. Μου είπαν τα παιδιά ότι τώρα θα γίνει μια νέα ομάδα και θα ανήκουμε κι εμείς εκεί. Θέλουμε να μπούμε κι εμείς εκεί. Προσέξτε, ακούστε, ακούστε εδώ. Τι συζητούν, τι συζητιέται στα σχολεία, προσέξτε. Αυτός ήταν ο σκοπός τους. Αυτός ήταν ο σκοπός. Και αυτός είναι ο σκοπός διαχρονικά. Αυτόν τον μόρφο μάλλον, δεν μπορώ, αλήθεια σας λέω, τα βλέπω και τρελαίνομαι. Τα βλέπω και τρελαίνομαι. Καταλαβαίνετε ποια είναι η ζημιά, καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα. Τους έκρινε η δικαιοσύνη, τους έστειλε εκεί που έπρεπε να πάνε. Τους τραμπούκους, τους δολοφόνους, τους φωνιάδες και όλα αυτά τα συναφή. Από αυτούς τους τενεκέδες που βλέπουν φως ξανά σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη, που βλέπουν φως και θέλουν να μπουν. Έτσι είναι, αυτή είναι η κατάσταση. Μακριά και αγαπημένη. Μάλλον το αγαπημένη δεν χρειαζόταν, μακριά. Δρόμο. Εκεί που ανήκετε. Στις φυλακές, στις φυλακές μορφώματα. Που εκφέρετε και άποψη και γνώμη για τη χώρα.

και βγήκε εκεί από τη φυλακή ο αρχιτενεκές με υψωμένη τη γροθιά και το έπαιζε στους άλλους τενεκέδες από κάτω. Ξέρετε, η λέξη τενεκές είναι επειδή μόνο αυτοί κάνουν θόρυβο και είναι και άδειοι τενεκέδες που κάνουν πολύ θόρυβο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και χειροκροτούσαν από κάτω σαν τα βλαμμένα.

Φιλία, μαζί σου ζούμε για σένα και δεν ξέρω τι να μην πω. Ακούσαμε. Πραγματικά, αηδία. Αηδία και τίποτα άλλο. Ξυπνήστε ορισμένοι και αυτή δεν είναι λύση. Η λύση είναι ναι, όντως είναι η λύση να πάτε στην κάλπη. Αλλά αυτά τα μορφώματα της κοινωνίας, αυτές τις αηδίες που κυκλοφορούσαν ανάμεσά μας, τους έστειλαν εκεί που πρέπει. Και ο κόσμος και η δικαιοσύνη. Τελεία και παύλα. Για να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.

0: Θα διαφωνήσω με το φίλο το Μιχάλη που μου στέλνει ένα μήνυμα ότι είναι βλαμμένα τα παιδιά αυτά. Να σου πω την αλήθεια, όχι, δεν είναι βλαμμένα. Δεν είναι καθόλου βλαμμένα. Η εποχή είναι βλαμμένη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα παιδιά έχουν άποψη. Τα παιδιά στο σχολείο έχουν άποψη, έχουν χαρακτήρα, έχουν προσωπικότητα. Α, μην τα επαναλάβω. Έτσι, έχουν άποψη. Αλλά αυτά τα οποία ξεκινάνε και συζητάνε στα σχολεία για Χρυσή Αυγή και όλα αυτά τα μορφώματα είναι ντροπή. Και είναι και η μεγάλη εικόνα της κοινωνίας. Εμείς φταίμε για όλο αυτό. Για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, φταίμε εμείς. Ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά μην ακούω ότι επιστρέφουμε και ερχόμαστε και υπάρχει κύμα στην Ευρώπη ακροδεξιάς και σπίτι σας. Σπίτι σας, στον καναπέ σας ή στη φυλακή σας. Εκεί που ανήκετε στην τελική. Για εγκληματική οργάνωση έχουν καταδικαστεί και έχουν μπει φυλακοί. Θα το επαναλάβω, για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σαν επικεφαλής κιόλας, αυτό το μόρφωμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στα ωραία νέα. Όπως σας είπα και πριν, θα πάμε μέχρι την μαγική Λέρο. Αυτό το νησί είναι έρωτας. Είναι ένα από τα νησιά στα Δωδεκάνησα, τα οποία εγώ προσωπικά τα υπεραγαπώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα πάμε να συναντήσουμε τον φίλο μου, τον Πέτρο τον Κωνσταντάρα. 40 χρόνια. Έτσι, 40 χρόνια όπως το ακούτε. Κοντά 40 χρόνια για την ακρίβεια. Με το καλό την υγεία του να έχει ο άνθρωπος και η οικογένειά του να φτάσουν τα 40 χρόνια. Είμαστε πολύ κοντά στα 40 χρόνια. Έχει το βιβλιοπωλείο στη Λέρο, το γνωστό έτσι βιβλιοπωλείο, το οποίο πραγματικά και στην Αθήνα που κάθεσαι στις συζητήσεις το ακούς. Το στέκει. Έτσι λέγεται. Το στέκει. Έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές με σχολικά είδη. Έχει δει τα πάντα. Τα πάντα σε αυτό το νησί. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτοί οι άνθρωποι σε ένα νησί τέτοιο, όπως είναι η Λέρος, δηλαδή τι θέλω να πω για να μην παρεξηγηθώ, ένα μικρό νησί. Έτσι. Είναι επιχειρηματίες, βοηθάνε το νησί, βοηθάνε τον τόπο τους, βοηθάνε γενιές πλέον. Μιλάμε για 40 χρόνια επιχείρηση, έτσι, δεν το συζητάμε. Έχουν δει και αν έχουν δει τα μάτια του από μαθητές, από σχολικά είδη. Και θέλω πάρα πολύ να συζητήσουμε μαζί με τον Πέτρο, ο οποίος ασχολείται και με τα κοινά, έχει άποψη για το νησί, καταλαβαίνει τι συμβαίνει, ξέρει την κατάσταση. Και πραγματικά ήθελα να τον καλημερίσω. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Πέτρο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα στους αγαπημένους ακροατές σας, στην αγαπημένη μου Ρόδο και σε όλα τα νησιά που μας ακούν τώρα.
0: Να είσαι καλά, Πέτρο μου, με τις γλυκές σου καλημέρες πάντα και με τον καλό σου το λόγο. Όσα χρόνια σε θυμάμαι, έτσι είσαι πάντα, φίλε, και πολλά μπράβο. Πάρα πολλά μπράβο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, 40 χρόνια κοντά, με προσφέρεις γνώση, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι και η δουλειά σου ουσιαστικά. Προσφέρεις γνώση στο νησί, έχεις μεγαλώσει γενιές και γενιές, έχουν περάσει από αυτό το μαγαζί πάρα πολλοί κόσμος, έτσι, που τα ξέρεις από μωρά παιδιά και πλέον είναι οικογενειάρχες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Το μυστικό είναι η αγάπη μας και ο σεβασμός στους πελάτες μας όλα αυτά τα χρόνια μας έχει φέρει το αποτέλεσμα το επιθυμητό. Mm-hmm. Τους ευχαριστώ όλους.
0: Οι εποχές προφανώς και αλλάζουν, έτσι δεν είναι, φίλε Πέτρο? Δηλαδή αλλιώς ήταν σίγουρα πριν 20 χρόνια, αλλιώς πριν 30, αλλιώς τώρα που συζητάμε. Και η τεχνολογία εξελίσσεται και ο καιρός προχωράει και περνάει. Και εσύ το ζεις αυτό, το ζεις όλο αυτό. Δηλαδή σίγουρα θυμάσαι από παλιά βιβλία μέχρι τώρα τα νεότερα που κυκλοφορούν. Θυμάσαι από παιδάκια να υπάρχουν, όπως είπα και πριν, να είναι τώρα οικογενειάρχες. Φαίνεται αυτή η αλλαγή στην εποχή. Δηλαδή βλέπεις διαφορετικούς ανθρώπους σε κάθε εποχή.
1: Διαφορετικούς ανθρώπους βλέπουμε σε κάθε εποχή, αλλά το μοτίβο είναι το ίδιο. Οι άνθρωποι μας είναι ίδιοι, μας αγαπάνε, μεγαλώσανε, κάναν τα παιδιά τους, τα παιδιά τους έρχονται, ξαναστέλνουν τα παιδιά, κάνουν άλλα παιδιά και συνεχίζεται όλο αυτό, όλο καθημερινά.
0: Εσείς εκεί στη Λέρο κάνετε και ένα μαγικό, μένετε κιόλας εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια, δηλαδή δύσκολα φεύγετε και από τον τόπο σας. Κάνω λάθος?
1: Όχι, μένουμε, το αγαπάμε το τόπο μας και προσπαθούμε γι' αυτό να καθημερινά από όπου και να βρισκόμαστε.
0: Τώρα, φίλε Πέτρο, επειδή ασχολείσαι και με τα κοινά, είσαι επιμελητηριακός σύμβουλος και επιχειρηματίας του νησιού, θέλω να σε ρωτήσω έτσι ξεκάθαρα. Πώς είναι να είσαι επιχειρηματίας 40 πλέον χρόνια έτσι, στο νησί αυτό, σε ένα μικρό νησί της Δωδεκανήσου?
1: Έχει τα Τα πλεονεκτήματα είναι περισσότερο, αγαπάμε το νησί μας και προσπαθούμε, όπως το είπες και εσύ, μέσω του επιμελητηρίου που είμαι και επιμελητηριακός σύμβουλος στον τομέα του εμπορίου Δωδεκανήσου. Καθημερινά ο σκοπός μου είναι σαν επιμελητηριακός σύμβουλος στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης κοινωνίας. Καθημερινά παλεύω και στη Λέρο και όταν έχουμε και στη Ρόδολα και οι επαφές μου με βουλευτές και με όλο τον κόσμο και τους συναδέλφους του επιμελητήριου, τη διατήρηση και επέκταση των ευνοϊκών φορολογικών πολιτικών για τα νησιά μας. Η μείωση του ΦΠΑ για τη Ρόδο είναι το στοίχημά μας και το δικό μου καθημερινά. Μέτρα που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, τόνωση στην τοπική οικονομία και ανάπτυξη για όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία αναφέρεις, Πέτρο, είναι προς την ευνοϊκή κατεύθυνση. Έτσι, για να μπορεί και ο νέος, για να μπορεί και ο άνθρωπος αυτό που λέγαμε πριν, να μείνει στον τόπο του. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία και μας είπες και συζητώνται κιόλας. Γιατί πρέπει να υπάρχει και ανάπτυξη. Πώς θα υπάρξει ανάπτυξη αν όλα είναι στάσιμα. Και η Λέρος είναι ένα νησί, η αλήθεια είναι, θα μας τα πεις εσύ καλύτερα, που έχει μια ανάπτυξη, έχει μια πάρα πολύ καλή ανάπτυξη στα τελευταία χρόνια.
1: Ναι. Η τουριστική χρονιά φέτος ήταν πέρα ως πέρα επιτυχημένη. Τα επίπεδα των παροχών ήταν πολύ υψηλά. Ας ξεκινήσουμε με τα ξενοδοχεία, την εστίαση, το εμπορικό κομμάτι μας και μετά ό,τι άλλο συνεπάγεται είναι τα...
0: Η φοβερή συνεργασία που κάνατε με την Golden Visa, έτσι. Η φοβερή συνεργασία που κάνατε με τα ημερόπλια που σε καθημερινή βάση έρχονται από...
1: Και ότι αυτό συνεπάγεται με τις ενοικιάσεις των αυτοκινήτων, ταξί. Όλα αυτά λειτουργούσαν φέτος όλα ιδανικά. Οι άνθρωποι προσπαθούν και φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα σε αυτό που με ρωτάς έχεις δίκιο. Ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό στην ανάπτυξη του νησιού μου έχει έρθει από δύο πραγματάκια. Είναι α και το βασικότερο για μένα είναι οι μαρίνες που έχει το νησί μας. Και δεύτερον αυτή η συνεργασία με καθημερινή που έχουμε σύνδεση με Τουρκία.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτά.
1: Ναι, γιατί θα έρθουν αυτά καθημερινά. Θα ξεκινήσει, θα δουλέψει η Αγία Μαρίνα. Τα ενοικιαζόμενα, τα μηχανάκια, τα ταξί θα φύγουν από εκεί, θα μείνουν ξενοδοχεία, θα φάνε, θα πιούνε. Θα δουλέψουν όλα τα εμπορικά καταστήματα.
0: Αφήνουν λεφτά στο νησί, έτσι, δηλαδή μένουν λεφτά. Πολλά, μάλιστα.
1: Πάρα πολλά λεφτά. Αυτά τα δύο πραγματάκια. Και μετά ο κόσμος που έρχεται, που είναι τα καράβια από εδώ, εντάξει, Έλληνες, τα συνδυσμένα αυτά.
0: Ναι. Στις μαρίνες που είπες Πέτρο πριν, η αλήθεια είναι ότι έχετε από τις ωραιότερες μαρίνες, έτσι, δεν το συζητάμε, έχει γίνει πολύ καλή δουλειά εκεί και υπήρχε και κόσμος και αυτό που έγινε με τα ημερόπλια που έρχονται, που έρχονται από Τουρκία, όσους με όσους και αν μιλήσαμε, αυτό μας είπαν ότι είναι απίστευτες οι τονωτικές ενέσεις που γίνονται από αυτά τα δύο, έτσι, από τις μαρίνες και από την καθημερινότητα που έχουμε με τους απέναντι. Κάθε μέρα νομίζω είναι η ίδια σύνδεση με απέναντι, έτσι δεν είναι, με τους...
1: Ναι, κάθε μέρα. Καθημερινή. Κάθε μέρα.
0: Ωραία.
1: Και το νησί μας βρίσκεται σε μια τροχιά ανάπτυξης με πανδεσία έργων από το σημερινή δημοτική αρχή. Το ξενοχείο Λέρος, τα λιμάνια, τα ξέρεις. Έγκριτος δημοσιογράφος με πείρα.
0: Οι επεκτάσεις που κάνατε στα λιμάνια, ναι. Πράγματα τα οποία προφανώς και λειτουργούν θετικά, έτσι, προς την...
1: Βέβαια και εντάξει και η συνεργασία που έχουμε άψογη με την περιφέρεια, 20 χρόνια στην περιφέρεια συμμετέχουμε, έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα με χρηματοδοτήσεις. Συνεργασία του Δημάρχου με την περιφερειακή άψογη.
0: Έτσι είναι. Όταν υπάρχει συνεργασία ή άψογη, όπως το λες Πέτρο μου, υπάρχουν και θετικά αποτελέσματα. Προφανώς. Και μένουν στον τόπο τα αποτελέσματα, έτσι.
1: Και ένα βασικό κομμάτι που υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή μέχρι το Δεκέμβριο είναι το νοσοκομείο της Λέρου, το οποίο το προσωπικό είναι άψογο στις παρκές του. Το χτίριο συνέχεια φτιάχνεται. Αυτές τις μέρες ήρθε και δονδίατρος, έρχεται και μόνιμη ακτινολόγος, έχουμε και άλλοι. Περιμένουμε και άλλους γιατρούς. Αυτοί οι διαγωνισμοί που έγιναν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα έχουμε τουλάχιστον 5-6 γιατρούς σίγουρα.
0: Ωραία, αυτό είναι ωραία νέα. Πάρα πολύ ωραία νέα αυτά.
1: Είναι βασικό ένα νησί για να έχει ανάπτυξη, πρέπει να έχει και το νοσοκομείο.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Ήταν και προσωπικό στίγμα και του Άδωνη του Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας. Η αλήθεια είναι με τη Λερό. Έκανε ό,τι μπορούσε. Θυμάσαι, είχαν βγει και κάτι άγονες προκηρύξεις. Ναι. Φτιάχτηκε αυτή η κατάσταση και με τα οικονομικά τα οποία αύξησε και εκείνος. Εντάξει, δόξα τω Θεώ.
1: Εντάξει, κανένας δεν είναι μάγος. Βέβαια. Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μια χαρά. Τώρα, πώς ξεκίνησε φέτος, αν το πάμε λίγο στο κουσκούς, πώς ξεκίνησε η σχολική χρονιά για με τα παιδιά?
1: Η σχολική χρονιά ήταν φέτος πολύ δυνατή, σε σχέση με την περσινή. Δόξα τω Θεώ. Πάνε με το σταυρό μας και προχωράμε.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι φέρει ο Θεός, λέμε.
0: Τα σχολεία έχουν πλέον, Πέτρο, εσύ ξέρεις και πολύ καλά, έχουν πολλές απαιτήσεις από τους μαθητές στη γραφική λίστα, σχολικά ήδη γενικώς.
1: Τα σχολεία έχουν κάποια λίστα, όσο είναι πιο μικρές τάξεις, πιο πολλά πραγματάκια, όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, εντάξει, λίγο πιο απλά τα πραγματάκια. Εντάξει, υπάρχει καλή διάθεση, τα κτίρια σιγά σιγά φτιάχνονται και τα σχολικά, οι καθηγητές πια. Έχουμε και εδώ χρόνια ανθρώπους που είναι λεργοί, έχουμε αντρευτεί λεργιούς, λεργές εδώ, και όσοι έρχονται νιώθουν, καθηγητές που έρχονται απ' έξω, νιώθουν τη Λέρω σαν το νησί τους και νιώθουν και αυτοί λεργοί, και έτσι έχουν ένα ωραίο έτσι κλίμα, πολύ δημιουργικό, και νιώθουν και τα παιδιά πολύ καλά.
0: Πάρα πολύ. Βλέπω. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Σαν οικογένεια δηλαδή λειτουργεί το όλο το σύστημα.
1: Μια οικογένεια, μια οικογένεια. Το νησί είναι μια οικογένεια. Όλοι προσπαθούν και όλοι.
0: Το νιώθεις αυτό, στη Λέρω το νιώθεις. Πραγματικά το νιώθεις. Δεν θέλω να προστεώ μακριά από μένα, δεν θέλω να παρεξηγηθώ με άλλα νησιά, αλλά το νιώθεις. Έτσι. Έχουμε όλοι τις αγάπες μας.
1: Δεν κάνουμε κάτι προγραμματικό. Λέμε την αλήθεια.
0: Τώρα, ως προς τα εμπορεύματα θέλω να σε ρωτήσω, αν και είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι κάνεις ό,τι μπορείς, ό,τι περνά από το χέρι σου για τις τιμές, αλλά είμαστε και σε μια εποχή ακριβή. Είμαστε σε μια εποχή που τα πάντα είναι στο Θεό, αυτή είναι η πραγματικότητα, από το σούπερ μάρκετ μέχρι τα καύσιμα, μέχρι τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα, δεν το συζητάμε. Τα σχολικά ήδη σε τιμές, όχι τις προσωπικές, ενώ έχετε κρατήσει ισορροπίες γενικώς. Δηλαδή, είναι βατά τα σχολικά ήδη για τους μαθητές? Έχεις και εσύ τα δευτέρια σου που λέμε, Πέτρο μου.
1: Δευτέρια υπάρχουν. Εντάξει, βοηθάς ανθρώπους. Πολλές φορές δεν παίρνεις τα χρήματα, σκύεις τα δευτέρια. 40 χρόνια, αν είσαι στη δουλειά, προσπαθείς να βοηθήσεις, προσπαθείς να κάνεις. Τι να κάνουμε τώρα. Οι τιμές προσπαθούμε να τις κρατάμε όσο μπορούμε. Και κάτι θα κόψουμε και κάτι θα δώσουμε και κάτι θα κάνουμε. Εντάξει. Γιατί τώρα πια, όπως το λες εσύ, ήταν οι γονείς, κάμαν οι γονείς τα παιδιά τους, τα παιδιά τους κάνουν τα άλλα παιδιά τους, τα παιδιά ξανακάναν τα παιδιά, άμα είσαι από το 1989, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Βέβαια, βέβαια, δεν το συζητάω.
1: Όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει μια σιγουριά. Θυμάσαι, μου λέει, πριν 20 χρόνια, λέει, η μάνα μου πήρε τη τσάντα.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Εντάξει, ναι. Τώρα έχεις τέτοιους το πελατολόγιο σε όλα αυτά. Και εξάλλου, εντάξει, προσπαθούμε, εντάξει, μπορεί να μην έχουμε νίκια, μπορεί να μην έχουμε οτιδήποτε αυτά τα έξω. Προσπαθούμε να τα μεταγγυλίσουμε στον κόσμο και να δώσουμε κάτι σε αυτούς, από τους πελάτες μας, σε αυτούς που μας έχουν φτιάξει, μας έχουν δημιουργήσει, να είναι όλα ανταποδυτικά.
0: Μπράβο,
1: έτσι λειτουργώ εγώ. Έτσι λειτουργώ.
0: Μπράβο, ρε Πέτρο. Δηλαδή, η αλήθεια δεν το λένε. Η αλήθεια αυτή είναι που λες. Δεν το λένε πολλοί. Δεν έχουν το θάρρος να το πούνε πολλοί, αλλά πολλά μπράβο σου για αυτό που λες. Ανταποδοτικά στην κοινωνία της Λέρου, αυτό είπε ο Πέτρος και έχει απόλυτο δίκιο, έτσι. 40 χρόνια επιχειρηματίας εκεί, γενιές και γενιές, δεν το συζητάμε. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ και για την επικοινωνία που είχαμε. Μακάρι να πάνε όλα καλά και στο υπόλοιπο του καλοκαιριού στο νησί. Αυτό το νησί το υπεραγαπώ εγώ και όχι μόνο για την ανάπτυξή του, αλλά είναι ένα μαγικό νησί Λέρος και έχει και πολύ καλούς ανθρώπους.
1: Περιμένουμε με το κορίτσι σου, όποτε θέλεις να έρθεις.
0: Και εσύ, και θα έρθω και θα σας βρω με το δικό σου το κορίτσι, να ξέρεις.
1: Έγινε.
0: Την καλημέρα μου και στους δύο, να είστε πάντα καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά από τη Λέρω και από τον Πέτρο τον Κωνσταντάρα. 40 χρόνια βιβλιοπολής. Έχει αλλάξει και αν έχει αλλάξει γενιές και γενιές. Δεν το συζητάμε. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο σε ένα μικρό νησί, έτσι, όπως είναι η Λέρος, ενώ γεωγραφικά, πληθυσμιακά, για να μην παρεξηγηθώ, έτσι, ανεπτυγμένο νησί βέβαια, με τρελή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, τρελή ανάπτυξη, δεν το συζητάμε, Είναι συγκινητικό να ακούς τέτοιους ανθρώπους να μένουν στον τόπο τους, να κρατάνε τα παιδιά στον τόπο τους και να κρατάνε και τα εγγόνια στον τόπο τους. Έτσι, 40 χρόνια. 40 χρόνια στη Λερό έχει μέχρι και το διευθυντή, όπως μου είπε στο τηλέφωνο, το θυμάται ο παιδί. Καταλαβαίνετε. Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί. Και δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε κι εσείς, αλλά με όσους έχουμε μιλήσει από το νησί της Λέρου, μας λένε, έτσι, για το πόσο σημαντικό ήταν αυτό το οποίο έγινε με τα ημερόπλια και με τις καθημερινές ημερήσιες εκδρομές από την Τουρκία και το πόσο το νοτικά είναι όλα αυτά για την αγορά της Λέρου ή σε οποιοδήποτε νησί συμβαίνει. Αυτά για τις μουρμούρες και όλα αυτά τα περίεργα που ακουγόντουσαν όταν υπήρχε αυτή η σκέψη για το μέτρο. Αν θυμάστε καλά, αν δεν κάνω και εγώ λάθος, τραγικό, αλλά νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, με Κερίδη είχε ξεκινήσει αυτή η όλη ιστορία. Θυμάστε και στην Κάλυμνο οι συζητήσεις, θυμάστε γενικώς, έτσι. Αυτό το μέτρο με την Golden Visa θεωρώ ότι λειτουργήσε όχι απλά το νοτικά, λειτουργήσε σε μεγάλο βαθμό σε όλες αυτές τις κοινωνίες που έχουν το δικαίωμα της Golden Visa, έτσι, των επισκέψεων, των καθημερινών επισκέψεων με ημερόπλια από τους γείτονες. Σε αυτά συνεννοούμαστε. Σε άλλα δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με αυτούς, αλλά anyway. Ταξίδι είναι μόνο η προσευχή, καρδιά μου να σε ζωντανή. Αυτή την επαφή θέλουμε να έχουμε εμείς με τον καθημερινό κόσμο, με τους απλούς πολίτες, με τα νησάκια μας. Να μας στείλετε μήνυμα και εσείς, όποιοι θέλετε, ό,τι θέλετε να πούμε, να το συζητήσουμε, ακόμα και εσείς να θέλετε να μιλήσετε εδώ στην πρώτη καλημέρα ή σε οποιοδήποτε συνεργάτη να μας το πείτε. Παρέα είμαστε όλα αυτά τα χρόνια του Real Voice 995 και θα εξακολουθήσουμε να είμαστε παρέα.

Ο φίλος ο Τάκης λέει την καλημέρα μας στον κύριο Πέτρο, υπέροχος άνθρωπος και αυτός και η οικογένειά του. Λοιπόν, αφού πω καλημέρα και στη Σταυρούλα και στην κυρία Ειρήνη, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Μην φύγει κανένας, έρχεται η Ρένα η Παυλάκη με το πρωινό Express. Γενικά μην φύγετε από το Real Voice, εδώ στο μαραθώνιο της ενημέρωσης, από νωρίς το πρωί, καθημερινά, μέχρι και το μεσημέρι, αργά.

Εγώ υπολόγιζα τώρα που θα έρθει η Ρένα θα μας φέρει τη βροχή. Αλλά δεν είναι. Λοιπόν, αυτά. Σας αποχαιρετώ με τον Πέρτο Βασιλάκη. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο Παρασκευή, στην τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Φιλιά πολλά, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Να προσέχετε στους δρόμους, έτσι και πιάσει η βροχή που περιμένουμε. Και όλα καλά θα πάνε. Φιλιά πολλά, καλημέρα.

Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό, από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και από Μεταμόρφους έως Εγάλαιο και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Καλλιμάρμαρο και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίτερα το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων. Η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών απαντώντας στις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Να τερματίσει τις εμπορικές συναλλαγές των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εάν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, πρόταση που διατύπωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νέες επιθέσεις της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους και drones τραυμάτισαν τουλάχιστον 15 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές σε Κίεβο και Οδυσσό. Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας και των συμμάχων της για τον ρόλο του στον πόλεμο στην Ουκρανία. 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό συνελήφθη μέσα σε σειρμό του ηλεκτρικού στο σταθμό της Κηφισιάς. Φορούσε στολή και έφερε εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Νικηφόρα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League Ολυμπιακός. Στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης επικράτησε με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια με τέρματα των Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ. Ακόμη χθες, Ομόνια Θέλτε 1-0, Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0 και Μίλαν Μπενφίκα 0-2. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας.
7: Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσης.
10: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
12: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
13: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
12: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
14: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Αποφασίζει μόνος του τι θα παίξει. Ο Πέρης Βασιλάκης ευνηδιάστηκε. Σόκλει. Meant the time had come for one to go to the temple of the king. Τίποτα καλέ, αυτονομούνται τα πάντα. Κάνουν όλοι ό,τι θέλουν εδώ πέρα. Από υπολογιστές, από AI, ο καθένας μόνος του εδώ πέρα τώρα, έτσι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Είναι το πρωινό Express στα ραδιόφωνά σας. Δεν προλάβατε να πάρετε ρυθμό. Δεν πειράζει, θα σας τον δώσουμε εμείς στη συνέχεια. Σιγά σιγά. Είναι 5η, 17 Σεπτεμβρίου. Και η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στη Ρόδο με έντονες νεφώσεις και με προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες μέσα στη μέρα σε ολόκληρη τη Δωδεκάνησο.

0: Άλλη μια μέρα με πλούσια ειδησιογραφία, πολλά γεγονότα για να τα παρουσιάσουμε και να τα σχολιάσουμε και να τα συζητήσουμε με τους προσκεκλημένους μας. Η παρέα μας στη θέση της. Οι συντελεστές εδώ του πρωινού μας Express, Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική όταν δεν επιλέγει μόνος του ο υπολογιστής τι θα παίξει. Τι μάρκα είναι το PC, δηλαδή αφού παρουσιάζω τους συντελεστές της εκπομπής, εντάξει, να παρουσιάζω και τον υπολογιστή. Η Νατάσα Παμπρή είναι στα γραφεία σύνταξης. Ετοιμάζει το δελτίο ειδήσεων, το οποίο ακούτε ανά ώρα με εμπεριστατωμένη συνοπτικά την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία. Ετοιμάζει και την εκπομπή της μαζί στις 10, με την οποία θα δώσει συνέχεια στην πρωινή ζώνη που ξεκίνησε νωρίς το πρωί στις 7 με τον Μανώλη Παπάζογλου. Τη συνεχίζουμε εμείς για ένα 2 ώρο μέχρι τις 10 και ολοκληρώνεται αυτό σαν ενιαία ζώνη, σαν μια ενιαία ενότητα. Η Νατάσα Παμπρή μαζί στις 10. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 μαζί. Και το βράδυ σε νυχτερινή, βραδινή νυχτερινή version 9 με 11. Και πάλι μαζί σας η εκπομπή μας σε επανάληψη. Το πρωινό Express έρχεται κοντά σας κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή αυτή την ώρα χάρη στην ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. Μια εμπιστοσύνη που δείχνετε κι εσείς εδώ και 70 ολόκληρα χρόνια λειτουργίας. Μια καθημερινή συνήθεια. 70 χρόνια μόνο τα καλύτερα στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, σε ό,τι τραβάει η όρεξή σας, σε ό,τι επιθυμήσει η ψυχή σας. Τα πάντα θα τα βρείτε εκεί, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, υπέροχες προσφορές, πολύ ελκυστικές, ενημερώνεστε καθημερινά για αυτές με από την ιστοσελίδα μας που φιλοξενούμε το φυλάδιο των σούπερ μάρκετ. Και μια τεράστια ποικιλία προϊόντων. Δεκάδες χιλιάδες κωδικοί και θα το ξαναπώ γιατί για μένα είναι κάτι που κάνει την διαφορά, ειδοποιώς διαφορά είναι αυτή που θα σας πω, είναι το γεγονός ότι θα βρείτε φίρμες, ετικέτες, μάρκες προϊόντων από μικρές βιοτεχνίες, βιομηχανίες, δεν ξέρω στην περίπτωση αυτή αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λέξη βιομηχανία, ελληνικές. Και από τα Δωδεκάνησα, συνεπώς εδώ μιλάμε για βιοτεχνίες, προϊόντα όμως τα οποία είναι δικές μας, ιδιαίτερες ετικέτες, δεν είναι η μαζική παραγωγή. Και βρίσκει κανείς εκεί υπέροχα πράγματα, εκπληκτικής ποιότητας πράγματα. Και θα σας προκαλέσω κάθε φορά που πηγαίνετε να το ψάχνετε λίγο παραπάνω. Θα δείτε τι θα ανακαλύψετε, τι θα βρείτε και θα με θυμηθείτε. Και delivery στο σπίτι σας, τα ψώνια σας αν δεν προλαβαίνετε να πάτε και φρέσκο μαγειρεμένο φαγητό αν δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε. Τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και σήμερα με το Γιάννη Μανολά, να δούμε τι γίνεται με τις καιρικές συνθήκες, να δούμε αν και πότε και πού περιμένουμε βροχή.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η Για σήμερα Πέμπτη, καιρός σχεδόν έθριος, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Εξαίρεση τα πολύ νότια τμήματα, η Κάσος, η Κάρπαθος και η Ρόδος, όπου δεν αποκλείεται οι νεφώσεις να πυκνώνουν παροδικά και να δίνουν έτσι κάποιες φθινοπορεινού τύπου ψυχάλες ή ακόμα και παροδική μπόρα. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί και εκεί. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι, ωστόσο, θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 25. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στην Ελλήνδο από 20 έως 25, ενώ στα ορεινά οι χαμηλότερες από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό, με κάποιες αραιές νεφώσεις, κυρίως στις πρωινές ώρες, να διαλύονται σύντομα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 και στα νοτιότερα πελάγι τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, υψηλότερη θερμοκρασία στην Λίνδο από 22 μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 28, ενώ στα ορεινά ο υδράργυρος εκεί θα είναι πιο χαμηλά, από 19 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία και τις δύο μέρες μεταξύ 50 με 55% και 65 με 70% τις νυχτερινές ώρες.

Riders on the Storm, Doors. Βροχές και καταιγίδες εκεί στο βάθος του τραγουδιού. Like a dog without a bone and actor out alone. Riders on the Storm. Όχι, δεν παίζει αυτό το τραγούδι εξαιτίας των καιρικών προβλέψεων του Γιάννη Μανολά. Είναι γιατί συνέβη κάτι σαν σήμερα 17 Σεπτεμβρίου του 1967 εν σχέση με το τραγούδι αυτό των Doors. Ήταν ένα από τα τολμηρά και αμφιλεγόμενα λόγω στίχων τραγούδι της εποχής. Από τα τολμηρά τραγούδια της εποχής. Οι Doors λοιπόν σαν σήμερα το 1967 βρέθηκαν κυρίες και κύριοι σε ένα πολύ δημοφιλές σοου της αμερικανικής τηλεόρασης, το Ed Sullivan Show. Και η αμερικανική τηλεόραση, πολύ συντηρητική την περίοδο εκείνη, ζήτησε από τον Jim Morrison να αλλάξει μία λέξη, το hire. Γιατί ήταν διφορούμενο και παρέπεμπε σε κακά πράγματα, κατά την άποψή τους. Απαγορευμένα. Άλλος έδινε σεξουαλικό περιεχόμενο, άλλος έδινε περιεχόμενο που είχε να κάνει με τη χρήση ουσιών. Ο καθένας τέλος πάντων το ερμήνευε όπως ήθελε. Και έτσι η αμερικανική τηλεόραση του ζήτησε να αντικαταστήσουν τη λέξη hire με κάποιο άλλο, με κάποια άλλη λέξη. Ο Jim Morrison λοιπόν συμφώνησε καταρχήν, γιατί δεν θέλανε να χάσουν την παρουσία του στην Doors σε μια τόσο δημοφιλή αμερικανική εκπομπή, μέχρι τη στιγμή που άναψε το κόκκινο φως, όπως αυτό που έχουμε τώρα εδώ που λέει on air. Και τραγουδούν λοιπόν οι Doors το Light My Fire, όπως ακριβώς είχε γραφτεί. Αποτέλεσμα, δεν τους ξανακάλεσαν στην εκπομπή. Και σε τελευταία ανάλυση δεν χρειάστηκε, γιατί έγινε τεράστια επιτυχία. Ουσιαστικά ήταν το τραγούδι που σύστησε τους Doors σε ολόκληρη την Αμερική. Κάτι αντίστοιχο είχε πάθει και ο Elvis Presley σε χριστουγεννιάτικο σόου. Είχαν βάλει τον Elvis Presley, παιδιά, τώρα ροκάς με τα δερμάτινά του και με τα σχετικά του εκεί πέρα, ξέρετε, το ύφος αυτό και το στυλ που είχε, το ανυπέρβλητο, να φορέσει τα κόκκινα πλεχτά πουλόβερ με τους ταράνδους και με τα αστεράκια και τις χιονονιφάδες και λοιπά. Και έπαθε ένα σοκ ο Elvis. Αλλά τους την έκανε και αυτός με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που την έκανε και ο Jim Morrison. Συμφώνησε στην αρχή και όταν μετά μέσα από το control είδαν ότι τα είχαν πετάξει τα κόκκινα pullover και ήταν οι ροκάδες στη σκηνή, είχαν πάθει σοκ. Σου λέει, τι είναι αυτό που βλέπει η Αμερική για τα χρηστά της ήθη, τι είναι αυτό που βλέπει η Αμερική. Τι είναι καλέ εδώ, τι είναι αυτά τα στραπό βρόντια. Να κάνουμε ατμόσφαιρα, μια χαρά. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά τα διαβάζετε καθημερινά στη στήλη σαν σήμερα, την οποία, όπως σας έχω πει, την έχω καθιερώσει τελευταία και πραγματικά την ευχαριστιέμαι όταν τη φτιάχνω, όταν τη δουλεύω αυτή τη στήλη, με τις πληροφορίες για διάφορα που συμβαίνουν σαν σήμερα. Έχουν συμβεί μάλλον σαν σήμερα στο παρελθόν.

Να σας πω βέβαια ότι σαν σήμερα 17 Σεπτεμβρίου του 1982, μου φαίνεται απίστευτο ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε, φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Λουίζος. Ένας από τους σημαντικότερους και πιο αγαπημένους Έλληνες μουσικοσυνθέτες του 20ου αιώνα. Επικαιρότητα. Έχει και σήμερα και τι δεν έχει. Και τις προφυλακίσεις των γιατρών για το θάνατο του Μαζονάκη, μια αναμενόμενη εξέλιξη. Και τους υψηλούς τόνους στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Εντάξει, δεν θα μπορούσε κανείς, πιστεύω, να περιμένει κάτι διαφορετικό. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση περί συνένεσης, πόσο υποκριτική είναι, συνένεση στα μείζωνα, γιατί όταν έρθει η ώρα της συνένεσης στα μείζωνα, ο καθένας έχει τη δική του ατζέντα. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να περιχαρακώσει το δικό του το χώρο και τίποτε άλλο. Για παράδειγμα, βλέπεις το Πασόκ να αντιδρά σε προτάσεις και να καταψηφίζει δικές του προτάσεις μόνο και μόνο επειδή τις υιοθετεί το κυβερνητικό κόμμα. Εάν αυτό δεν είναι διαστροφή, δηλαδή σου λέω, Πέρι Βασιλάκη, θέλω να δεχτείς την άποψή μου. Και λες εσύ, ναι, εντάξει, θα τη δεχτώ. Και όταν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας, τη δέχεσαι, την καταψηφίζω. Που είναι δική σου, την καταψηφίζω. Δηλαδή, τα παιδεία παίζει. Και μετά αναρωτιέται το Πασόκ γιατί κατρακυλάει. Είχαμε δύο δημοσκοπήσεις χθες, της Opinion Poll και της Pulse. Είναι τρίτο. Δηλαδή, αν πιστεύει τώρα κανείς εκεί ότι θα βγει μπροστά με μία ψήφο διαφορά, έστω και με μία ψήφο διαφορά, εδώ δεν μπορείς να διεκδικήσεις πια τη δεύτερη θέση. Αλήθεια τώρα, περιμένεις ότι θα έχεις μία ψήφο διαφορά? Και βέβαια, το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ, όταν κάνεις ένα ολόκληρο συνέδριο, εδώ ο κόσμος χάνεται, γίνεται ένας χαμός γύρω-γύρω, πόλεμοι, γεωπολιτικά θέματα, ενεργειακή κρίση, μια ρευστότητα απίστευτη, και εσύ το μόνο που βρίσκεις να κάνεις στο συνέδριο είναι να πάρεις απόφαση ότι δεν θα συνεργαστείς με τη Νέα Δημοκρατία, τώρα αυτό πώς πρέπει να το χαρακτηρίσω? Είναι δυνατόν αυτό να είναι κάτι το οποίο το προαποφασίζεις μόνο και μόνο γιατί θέλεις να περιχαρακώσεις το δικό σου κομματικό ακροατήριο? Και αν αύριο μεθαύριο έρθουν τα πράγματα έτσι σε μια τόσο ρευστή περίοδο που περνάει ολόκληρος ο πλανήτης, ολόκληρη η Ευρώπη, τα πάντα αλλάζουν, τίποτα δεν είναι όπως το γνωρίσαμε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και οι απαιτήσεις λοιπόν της συγκυρίας της εποχής που θα γίνουν οι εκλογές απαιτήσουν συνενέσεις, γιατί πρέπει η χώρα να κυβερνηθεί. Εκεί τι θα πεις? Όχι, έχω απόφαση συνεδρίου. Δεν με ενδιαφέρει ούτε η χώρα, ούτε τίποτα. Εγώ είμαι εδώ. Η αρία φιλή του Πασόκ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω με ποια λογική, δεν ξέρω πώς το βρήκανε σωστό και σοβαρό όλο αυτό το πράγμα. Αλλά προφανώς ο κόσμος δεν το βλέπει ούτε σωστό ούτε σοβαρό. Απλά βλέπει μια αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, εξού και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Έχουμε και το Τραμπ από τη δική του πλευρά να απειλεί την Ευρώπη, έτσι και ανοίξει πόρτα και υπάρξει μια διασύνδεσή της με τον Καναδά. Και βέβαια η γνωστή ενόχληση, η διαρκής, η συνεχής ενόχληση της Τουρκίας με τις δηλώσεις του Φιντάν. Πολύ μεγάλη ενόχληση, πάρα πολύ μεγάλη ενόχληση, και πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής και του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων στο Καστελόριζο το περασμένο τριήμερο Παράσκευο Σαββατοκύριακο, ήταν και πριν, θυμάστε, αναφερόμασταν σε δημοσιεύματα, κορυφώθηκε αυτή η ενόχληση κατά τη διάρκεια και μετά, και έχουμε προκλητικές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν περί στρατιωτικοποίησης των νησιών και τι αυτό σημαίνει για την Τουρκία, ότι συνιστά απειλή κτλ. Και κάπως έτσι η ζωή συνεχίζεται.
Εμείς βέβαια εδώ έχουμε τα δικά μας, τον δικό μας μικρό κόσμο, ο οποίος δεν υστερεί σε ενδιαφέρον, πρέπει να σας πω. Και το θέμα συζήτησης χθες, γενικά, στην τοπική κοινωνία, το διαπίστωσα, μου το είπατε με μηνύματα, με τηλεφωνήματα, με πολλούς τρόπους μου το δείξατε αυτό, ότι η έρευνα την οποία έκανα, ας μου επιτραπεί ο ενικός, έκανα το πρώτο πρόσωπο σε αυτήν εδώ την ιστορία των δημοσίων συμβάσεων Δήμου, ΔΕΙΑΡ και ΔΕΡΜΑΕ, έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στον κόσμο. Και γιατί έκανε εντύπωση, θα σας πω. Γιατί όλα αυτά, στο διάστημα αυτής της διετίας, σχεδόν διετίας, δεν είναι ούτε καν διετία, είναι το 25 και το 26, στο σημείο που βρισκόμαστε. Όλα αυτά λοιπόν κατά καιρούς τα έχουμε πει, έχουν γραφτεί, έχουν δημοσιευθεί, έχουν σχολιαστεί, αλλά όταν αυτά τα παρακολουθούμε με χρονική απόσταση το ένα με το άλλο, κάποια περνούν λίγο και κάτω από το ραντάρ, ο κόσμος δεν πολύ καταλαβαίνει και από διαδικασίες και ίσως όταν τα βλέπει όλα αυτά σου λέει τώρα είναι δυσνόητα, δεν με ενδιαφέρει, πάμε παρακάτω, κοιτάμε τους μεγάλους τίτλους, ό,τι πιάσουμε από το σκρολάρισμα. Δεν έχει λοιπόν εικόνα η κοινή γνώμη, θα πω, ούτε καν εμείς οι δημοσιογράφοι, με το να ασχολούμαστε κάθε μέρα με την επικαιρότητα της μέρας ή των ημερών, δεν πιάνουμε πολλές φορές τη μεγάλη εικόνα, που πρέπει να τα βάλουμε κάτω, να βάλουμε τα κομμάτια του puzzle στη θέση τους και εκεί να πούμε «Ουάου, τι γίνεται εδώ». Κάτι τέτοιο λοιπόν έγινε μέσα από αυτόν τον φάκελο τον οποίο ανοίξαμε χθες με τις 19 δημόσιες συμβάσεις του Δήμου Ρόδου, της ΔΕΙΑΡ και της ΔΕΡΜΑΕ συνολικού ύψους 58,33 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν υπεγράφησαν, έτσι το τονίζω αυτό, δεν υπεγράφησαν, γιατί εδώ πέρα έχουμε και κάποιους οι οποίοι θέλουν να σχολιάσουν και δεν ξέρουν να διαβάσουν και δεν ξέρουν και τι σημαίνουν αυτά τα οποία διαβάζουν και γράφουν κάτι ανοησίες, κάτι γελοιότητες. Δεν υπεγράφησαν, αυτό ήταν το θέμα. Δεν υπεγράφησαν γιατί τη σταμάτησε ο έλεγχος νομιμότητας. Δεν ήταν νόμιμες οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθήθηκαν από το Δήμο Ρόδου, από τη ΔΕΙΑΡ, από τη ΔΕΡΜΑΕ. Γιατί αν δεν το έχουν καταλάβει και μέσα στο Δήμο και οι έξω κλακαδόροι τους, ότι η χώρα έχει νομοθεσία. Ο καθένας μπορεί να την ερμηνεύει κατά το δοκούν την νομοθεσία αυτή. Γι' αυτό υπάρχουν τα ελεκτικά όργανα, οι ελεκτικές αρχές της πολιτείας, για να δουν εάν αυτά τα οποία κάνεις είναι σύνομα και αν έχεις ερμηνεύσει σωστά τον νόμο. Λοιπόν, το να μην ερμηνεύσεις μια φορά σωστά τον νόμο, τέλος πάντων, σου διέφυγε. Το να μην το εφαρμόσεις δύο φορές σωστά τον νόμο, να μην τον ερμηνεύσεις μάλλον σωστά τον νόμο μετά από 2-3 μήνες, ένα χρόνο και να σου ξεφύγει πάλι κάτι και να προχωρήσεις μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί να σταθεί νομικά, άντε σου ξέφυγε και αυτό. Να σου ξεφύγουν 19 περιπτώσεις, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Στατιστικό είναι το θέμα. Δεν είναι τυχαίο μέσα σε 1,5 χρόνο να έχεις 19 συμβάσεις που να τις έχουν ρίξει οι ελεγκτικές αρχές, ελεκτικό συνέδριο, αποκεντρωμένη διοίκηση και η ΕΑΔΙΣΥ, το κορυφαίο με το βιολογικό, και όλα αυτά να τα αποδίδεις σε λάθος, σε άγνοια ή οτιδήποτε άλλο. Δεν δικαιολογείται. Η επανάληψη είναι το ισχυρότερο επιχείρημα, κυρίες και κύριοι, το ισχυρότερο επιχείρημα, ότι ούτε λάθος είναι, ούτε τυχαίο είναι. Γιατί εδώ δεν μιλάμε απλά για πολιτικές αποφάσεις. Πολιτική απόφαση, ένας πολιτικός μπορεί να αποφασίζει και να λέει, παιδιά, θέλω να κάνω αυτό. Τι κάνει όμως, θα αποταθεί στις υπηρεσίες του, διοικητικές υπηρεσίες, οικονομικές υπηρεσίες, νομικές υπηρεσίες πάνω απ' όλα, να ρωτήσει. Αυτό μπορεί να γίνει έτσι, που το σκέφτομαι, το φαντάζομαι. Και να
ακολουθήσει αυτό που θα του πούν αυτοί που ξέρουν. Εδώ, όπως φαίνεται, ακολουθείτε το ανάποδο. Αποφασίζομεν, διατάζομεν, βάζουμε τους υπηρεσιακούς να προχωρήσουν και, όπως έλεγα και χθες, οι άνθρωποι δεν θα τσακώνονται και κάθε μέρα και όλη μέρα, γιατί έχω ακούσει, μου έχουν πει και περιστατικά, να ακούγονται οι φωνές έξω. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι? Σου λέει, πάμε και άμα το ρίξει το ηλεκτρικό, το ρίξε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Κάθε μέρα σκοτωνόμαστε, προσπαθούμε να τους πούμε πώς γίνεται, τι δεν γίνεται, τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται. Και υπάρχουν βέβαια και αποφάσεις που έχουν φαρδιές πλατιές και τις υπογραφές τους. Δηλαδή εκτίθενται αυτοί οι άνθρωποι. Εκτίθενται αυτοί οι άνθρωποι. 19 περιπτώσεις. Και δεν ξέρω πόσες θα είναι από εδώ και πέρα. Εκτός και αν πάρουν το μήνυμα και σοβαρευτούν. Αυτές λοιπόν οι 19 περιπτώσεις, κυρίες και κύριοι, γιατί χθες τις σχολιάσαμε με τον κύριο Στάνκα, ο οποίος ήταν οξύτατος βέβαια και είπε ότι όλα αυτά γίνονται εσκεμμένα. Γίνονται εσκεμμένα για έναν και μόνο λόγο. Για να πάνε σε μια διαδικασία με το άλοθη του κατεπήγοντος, περιμένουν, λέει, πότε θα βρέξει, πότε θα κάνει κανένα μια έντονη βροχή, για να κοιτάξουν εκεί πέρα να περάσουν κανένα έργο με το κατεπήγον. Λέγοντας δηλαδή ότι προκλήθηκαν ζημιές από τις βροχές και ότι πρέπει να τις επουλώσουν άμεσα, γρήγορα κτλ. Κάτι βέβαια το οποίο δεν στέκει ούτε με τους χρόνους στους οποίους ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, αλλά ούτε και με το έργο αυτό καθ' αυτό το πότε θα ολοκληρωθεί. Εκεί φαίνεται ότι δεν καλύπτεις κάποια έκτακτη και απρόβλεπτη ανάγκη. Εκεί φαίνεται ξεκάθαρα ότι πας να καλύψεις πάγια προβλήματα, αλλά και τα αποτελέσματα της δικής σου αδράνειας, το ότι δεν λειτουργήσες μέσα στα πλαίσια του νόμου των κανονικών διαγωνισμών όλο το προηγούμενο διάστημα για να έχεις αναδόχους, για να έχεις εξέλιξη έργα, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να επιδεινώνονται. Και όταν φτάσει το πράγμα στο αμήν, εκεί να επικαλείσαι το κατεπήγον. Όχι γιατί σου φταίει η βροχή, αλλά γιατί εσύ ως όφιλες, ως Δήμος, ως νομικό πρόσωπο του Δήμου, δεν κίνησες έγκαιρα, προγραμματισμένα, κανονικά τη διαδικασία, με ασφαλή νομικά τρόπο, για να προχωρήσεις αυτά τα οποία έπρεπε.

είναι πίσω από όλες τις περιπτώσεις τις οποίες έχω στοιχειοθετήσει και έχω παρουσιάσει σε αυτόν τον φάκελο τον οποίο δημοσιεύσαμε χθες και μπορείτε να τον βρείτε στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr και εκεί υπάρχει όλη η εικόνα, όλα τα έργα, όλες οι συμβάσεις που επαναλαμβάνω δεν υπεγράφησαν γιατί τις έκοψαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Μιλάμε λοιπόν εδώ για ένα ποσό 58.330.000 περίπου χιλιάδων ευρώ και ο φορέας ο οποίος έχει τη μερίδα του λέοντος τουλάχιστον 48 εκατομμύρια στα 58 είναι η ΔΕΙΑΡ. Και αυτά τα οποία έχουν πέσει της ΔΕΙΑΡ είναι μέσα σε ένα χρόνο. Είναι συγκλονιστικό. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Έχουμε λοιπόν 19 φακέλους 58,3 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε συστηματική επανάληψη της ίδιας μεθόδου. Σύστημα, άρα δεν γίνεται τυχαία. Έχουμε τη χρήση της μπόρα ως γενικής αιτιολογίας, όχι για έκτακτες αλλά για πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Έχουμε σύντμηση προθεσμιών και αποφυγή ανοιχτών διαγωνισμών. Αποφεύγω ανοιχτούς διαγωνισμούς, τι σημαίνει? Είτε περιορισμένος ανταγωνισμός, είτε μοναδικές προσφορές, είτε πολύ χαμηλές ασήμαντες εκπτώσεις. Και όλο αυτό που καταλήγει σε ακυρώσεις, σε καθυστερήσεις, κατά τα άλλα τάχα είναι κατεπήγοντα, και στην επιστροφή αυτών των έργων στο μηδέν. Αν θέλετε και ακριβή στοιχεία, να σας πω ότι για το Δήμο Ρόδου οι περιπτώσεις αυτές έχουν ένα συνολικό ύψος χωρίς ΦΠΑ. Προσέξτε, αυτά τα 58,33 εκατομμύρια είναι χωρίς ΦΠΑ. Για το Δήμο της Ρόδου είναι 9.710.000 ευρώ. Για τη ΔΕΙΑΡ είναι τουλάχιστον 48.130.000 ευρώ. Και για τη ΔΕΡΜΑΕ, που είναι και αυτή στο κάδρο, είναι 489.490.000 ευρώ χονδρικά. Όλο αυτό μας κάνει 58.330.000 ευρώ τουλάχιστον. Τώρα τι είναι αυτά? Μπορεί να μας ρωτήσετε τι είναι αυτά τα έργα. Για το Δήμο θα σας πω έτσι ενδεικτικά. Για τον Δήμο, ναυαγοσωστική κάλυψη. Δύο φορές έπεσε. Έπεσε πέρυσι, έπεσε και φέτος. Πώς γίνεται δηλαδή ούτε καν την ναυαγοσωστική κάλυψη να μην μπορείς να την κάνεις με έναν τρόπο που να μπορέσει να περάσει τον έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου? Μίσθωση μηχανημάτων και προμήθεια αδρανών. Αρνητικός ο προσυμβατικός έλεγχος. Σχολικά κτίρια, εδώ έχουμε πολλά. Στη Ρόδο, στον Αρχάγγελο, στα Φάντου, στην Καλυθέα, στις Πεταλούδες. Ακύρωση από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Δεν μπορείς να λες μετά από μια χρονική απόσταση μηνών μεγάλη από την Μπόρα ότι πας να φτιάξεις τις τουαλέτες του σχολείου γιατί χαλάσανε την Μπόρα. Δεν γίνονται αυτά. Μετατροπή του πρώην παιδικού σταθμού Μαλώνας για το ειδικό δημοτικό σχολείο της Λίνδου. Και εδώ αυτό κρίθηκε πάγια και προβλέψιμη ανάγκη. Δεν μπόρεσε να αιτιολογηθεί στη λογική του κατεπήγοντος. Μηχανήματα για προσβασιμότητα και απομάκρυση φερτών υλικών. Την προγραμματική σύμβαση που πήγαν να κάνουν με τον Κολοσσό για την Ακαδημία. Και εκεί θεωρήθηκε ότι ο αναπτυξιακός οργανισμός δεν διέθετε το αναγκαίο προσωπικό για να προχωρήσει σε ένα τέτοιο έργο. Εντοπίστηκε και πρόβλημα στις αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Τι να λέμε για τη φύλαξη και την εποπτεία της Μεσαιωνικής Πόλης με ντρόνς και επίγειες δυνάμεις. Το μπλόκαρε και αυτό ο Επίτροπος ζητώντας επιπλέον διευκρινήσεις γιατί το θέμα είναι εξαιρετικά λεπτό λόγω της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Για την ναυαγοσωστική κάλυψη σας το είπα. Τώρα για τη ΔΕΙΑΡ, καθαρισμός φρεατίων βορείου τριγώνου, φρεατίων δυτικού τριγώνου, ανατολικού τριγώνου, υδραυλικές μελέτες δικτύων, αντικατάσταση δικτύου ίδρευσης, μονάδες αντίστροφης.

0: όσμωση σε καταβιά και λαχανιά, το κορυφαίο όλων η επέκταση του βιολογικού, όλα αυτά είτε έπεσαν έξω από την, ακυρώθηκαν από την αποκεντρωμένη διοίκηση γιατί δεν προκύπτουν ως κατεπήγοντα από την Μπόρα, αλλά είναι ανάγκες που έχουν να κάνουν με την τακτική λειτουργία της ΔΕΙΑΡ και της συντήρησης των υποδομών της. Και για τον βιολογικό, για την ΕΛ, τα έχουμε πει δεκάδες φορές, έχουμε κάνει εδώ πέρα μεγάλα, πολύ μεγάλα αφιερώματα. Όσον αφορά τη ΔΕΡΜΑΕ, έχει να κάνει με την υποστήριξη λειτουργίας 6 χώρων συγκεκριμένα. Πεταλούδες, Θέρμε, Αθλητικό Κέντρο Καλυπάτηρα, Ροδίνη, Μουσείο Μεσαναγρού κτλ. Ο Επίτροπος του Ελεκτικού Συνεδρίου έθεσε πολλά ζητήματα νομιμότητας για αυτόν εδώ τον διαγωνισμό, για αυτή την διαδικασία. Και η ΔΕΡΜΑΕ, από την ώρα που συνέβη αυτό, απέσυρε το φάκελο, ματέωσε την διαδικασία. Γεια σας και από εκεί. Δεν πρόλαβε εδώ το ελεγκτικό συνέδριο να εκδώσει πράξη που να ακυρώνει την υπογραφή της σύμβασης. Και αυτό γιατί η διαδικασία δεν άντεξε μέχρι το τέλος του ελέγχου και η ίδια η ΔΕΡΜΑΕ την απέσυρε όταν τέθηκαν ζητήματα νομιμότητας. Κάπως έτσι είναι. Αυτά είναι. Με πολλές λεπτομέρειες όμως και με στοιχεία και με αριθμούς μπορείτε να τα βρείτε στον φάκελο που έχουμε δημοσιεύσει από χθες στην ιστοσελίδα μας. Επαναλαμβάνω, οι συμβάσεις αυτές των 58,33 εκατομμυρίων ευρώ τουλάχιστον δεν έχουν υπογραφεί. Για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν, τι ακούν και γράφουν και σχολιάζουν, ό,τι να είναι. Γιατί? Μα γιατί έπεσαν? Γιατί δεν πήραν την έγκριση για να υπογραφούν? Που σημαίνει? Αυτό είναι το συμπέρασμα, το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που ενώ το ξέρουν ότι θα πάει στα βράχια, εξακολουθούν να την χρησιμοποιούν. Γιατί, χθες ο κύριος Τάγκας μας το είπε απερίφραστα, δεν θέλουν να κάνουν ανοιχτούς διαγωνισμούς. Μας το έχει πει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Και τον έχουν κατηγορήσει γι' αυτό. Δεν θέλουν τους ανοιχτούς διαγωνισμούς. Γιατί ένας ανοιχτός διαγωνισμός, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν ελέγχεται ως προς το αποτέλεσμά του. Είναι άλλο να πάει να κάνεις μια απευθείας ανάθεση, είναι άλλο να πάει να κάνεις μια διαδικασία χωρίς δημόσια, χωρίς δημοσίευση και να προκαλέσεις, να προσκαλέσεις να πάρουν μέρος αυτήν επιχειρήσεις, εταιρείες της δικής σου επιλογής. Διευκρίνηση. Αυτή η διαδικασία δεν σημαίνει ότι είναι παράνομη. Ο νόμος 44-12 την προβλέπει. Την προβλέπει. Δεν είναι όμως η κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Δεν είναι διαπάσα νόσων. Και αυτό που έχει συμβεί εδώ είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αιτιολογείται το κατεπήγον για να πάνε είτε σε απευθείας ανάθεση είτε σε διαπραγμάτευση με συγκεκριμένες προεπιλεγμένες εταιρείες χωρίς να έχει γίνει πρόσκληση ανοιχτού διαγωνισμού. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι που προβληματίζει. Το γεγονός ότι προσπαθούν να αποφύγουν, βάσει ως συμπέρασμα το διατυπώνω αυτό, σε όλες αυτές τις 19 περιπτώσεις, τον ανοιχτό διαγωνισμό, μειοδοτικό διαγωνισμό, που σε τελευταία ανάλυση θα τους προσέφερε και οικονομικό όφελος, γιατί θα είχαν εκπτώσεις μεγαλύτερες από το 2 και το 3 και το 4% που παίρνουν στη διαδικασία αυτή την οποία επιλέγουν. Θα τους περίσευαν λεφτά από τον αρχικό προϋπολογισμό και θα κάνανε και κανένα έργο παραπάνω. Για κάποιους λόγους ανεξήγητους, εγώ δεν μπορώ να το ερμηνεύσω αυτό, αλλονών δουλειά είναι να το ερμηνεύσουν, ενώ ξέρουν, γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ, επαναλαμβάνω, ότι δεν ξέρουν τι προβλέπει ο νόμος και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί και σε ποιες όχι, πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί επιμένουν σε αυτήν την διαδικασία αποφυγής ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού. Κύριε Μπαράκα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές του Real Voice και τους συνεργάτες σας.
0: Μήπως μπορείτε εσείς να μας δώσετε αυτή την απάντηση? Εσείς τα παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυς, έχετε εμπειρία στην διοίκηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση, είστε ενεργός τέλεχος της παράταξης του κυρίου Νίκου Γερονικόλα. Μήπως λοιπόν παρακολουθώντας όλο αυτό εδώ, το οποίο τώρα φαίνεται, νομίζω ο χάρτης φαίνεται ξεκάθαρα, έτσι τα κομμάτια του παζλ έχουν μπει στη θέση τους, μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό το φαινόμενο?
1: Καταρχήν να πω ότι αυτό το φαινόμενο τίνει να κυνηγάει σε ρυθμούς την επιδημία της γασεντερίτιδας. Με τέτοιους ρυθμούς πηγαίνει η Δημοτική Αρχή στο κομμάτι αυτό των απευθείας αναθέσεων και την ακύρωση από το ελεκτικό συνέδριο και πολλές φορές και από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Εγώ δεν εκπλήσωμαι για αυτό που βλέπω. Αν θα σας πάω λίγο πίσω, όταν συζητήθηκε το τεχνικό πρόγραμμα υπήρχαν γενικόλογα και αριθμοί. Και τότε μου έκανε εντύπωση σε κομμάτι-κομμάτι. Στην Νότια Ρόδο προβλέπουμε τόσα. Και αρχίνησε μετά μια κουβέντα από συμβούλους της περιοχής. Τι θα κάνετε στο χωριό μας. Μπορεί να κάνουμε οικία, στο Κιωτάρι δεν χρειάζεται. Μπορεί να κάνουμε στο Ασκληπιό, να βάλουμε φώτα. Ακόμα και το ίδιο το τεχνικό πρόγραμμα ήταν ασαφές. Υπήρχαν κάποιοι κωδικοί και κάποια χρήματα και έρχονται μετά και σου λέει αφού αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι ας το κάνουμε τώρα γρήγορα. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός και όταν αποφασίσουν να κάνουν κάτι επιλέγουν αυτή την διέξοδο.
0: Όταν φρακάρει το πρόβλημα δηλαδή, έτσι, όταν φτάσουν τα προβλήματα στο μη περαιτέρω, κάπως έτσι.
1: Ναι, και παρατηρώντας και όλα τα ζητήματα που βάλατε χθες στο Ρία Βόλης και πριν λίγο αναφέρατε, να τονίσουμε και κάτι άλλο ξύμορο. Όταν επικαλείσαι την θεομηνία της Μπόρας,
0: ναι.
1: Το νησί όλο δεν κηρύχτηκε σε εκτακτή ανάγκη. Ο Δήμος Αρχαγγέλου και η Νοτία Ρόδου δεν κηρύχτηκε σε εκτακτή ανάγκη. Αν θυμάμαι καλά, ήταν μέχρι τα Αφάντου. Που καλά θυμάμαι. Ήτανε
0: αφού Ρόδος, δεν είχε πέσει στα γόνα. Αλυσιός. Δεν είχε πέσει στα γόνα, ναι. Κάτω, αφού το λέγαμε
1: Ρόδος,
0: τότε.
1: Ναι. Η Αλυσσός, Πεταλούδες, Καλυθέα και Αφάντου. Αυτές οι περιοχές κηρύχτηκαν σε εκτακτή ανάγκη. Και όταν επικαλείσαι την Μπόρα και ο νομοθέτης σωστά κάνει και σου λέει μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα άμεσα. Γίνεται 30 Νοεμβρίου η κακοκαιρία, έχουμε τα εξής προβλήματα, 1, 2, 3, 4, μέχρι τον Γενάρη έχει μπει εργολάβος και τα ολοκληρώνει. Γι' αυτό προσπαθούν πάντα για να λύσουν γρήγορα τα προβλήματα να τεθεί το νησί σε εκτακτή ανάγκη και να μην ξαναχρειαστεί να μπει το νησί βεβαίως σε εκτακτή ανάγκη. Αυτά είναι τα εργαλεία. Δεν πας μετά από 1 και 1,5 χρόνο γιατί μπορείς να έχεις κάνει 2 διεθνείς διαγωνισμούς.
0: Ναι.
1: Και για να καταλάβουν οι ακροατές τι μεγάλη διαφορά έχει, γιατί ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει όλα αυτά τα έργα. Είτε από τους κάπου έρχονται από τους φόρους, είτε από τα δημοτικά τέλη και πάει λέγοντας. Το 2011, όταν με τον Στάθη Γκουσούνα κάναμε ένα διαγωνισμό για την πυρασφάλεια του γηπέδου του Διαγόρα, κάναμε τον ανοιχτό διαγωνισμό κανονικά και η έκπτωση ήταν 7,1. Ξέρετε κυρία Παυλάκη τι κάναμε με τον Στάθη τον Κουσουνά?
0: Τι ένσταση, κάνατε?
1: Γιατί ήταν 2 εταιρείες, κάναμε ένσταση στην επιτροπή της αποκεντρωμένης να ακυρώσει το διαγωνισμό γιατί το θεωρήσαμε στημένο. Και ότι ήταν πολύ χαμηλή έκπτωση. Γιατί
0: μάλιστα.
1: Θα για δύο,
0: πολύ ενδιαφέρον θα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, λέγατε ότι
1: από 20% δεν πρέπει να υπάρχει έκπτωση. Ήταν 2 εταιρείες, μήπως ήταν συνενωμένες. Και πήγαμε να.
0: Και ζητήσατε εσείς ως Δήμος. Ο Δήμος ο ίδιος ζήτησε την ακύρωση του διαγωνισμού για να πετύχετε μεγαλύτερη έκπτωση και να σας μείνουν και χρήματα στο ταμείο να κάνετε και κάτι άλλο. Αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα.
1: Όταν μιλάμε για 60 εκατομμύρια και πετύχεις 10% έκπτωση, πόσο είναι?
0: 6 εκατομμύρια, δεν είναι αστεία ποσά αυτά.
1: 6 εκατομμύρια, να το πούμε λαϊκά, κάνεις παπάδες. Και όταν πηγαίνεις και εγκλυπαρείς σε εκδήλωση με την Ένωση Ξενοδόχων ότι εγώ το τεχνικό μου πρόγραμμα είναι 8 με 9 εκατομμύρια ευρώ, δώστε μου κάτι και εμένα φτιάξτε μια παιδική χαρά γιατί είμαστε φτωχός ο Δήμος, δεν πας αυτές τις διαδικασίες.
0: Πολύ σωστά το επισημαίνετε αυτό και μας το θυμίζετε αυτό τότε. Το είχαμε σχολιάσει, αλήθεια. Μας είχε κάνει εντύπωση η επαιτία στην Ένωση Ξενοδόχων και ότι το πρόγραμμά μου, το τεχνικό, δεν είναι. Πόσο είχε πει τότε ότι είναι 15 εκατομμύρια, πόσο είχε πει ότι είναι?
1: Όχι, τότε μας παρουσίασε 100 εκατομμύρια βέβαια τα ΖΙΤ μέσα και κάποια συνεχιζόμενα. Και τότε εμείς όταν λέγαμε δεν είναι αυτός ο αριθμός που μας παρουσιάζεται, Ο ίδιος ομολόγησε και εκλιπαρούσε την Ένωση Ξενοδόχων ότι είναι 8 με 9 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μπράβο, 10, γύρω στα 10 εκατομμύρια. Γιατί το θυμάμαι τότε που το λέγαμε, ότι τελικά, τώρα μου θυμίζεται και το σχόλιο που είχα κάνει, ότι αυτό το τεχνικό πρόγραμμα τελικά είναι ακορντεόν. Έτσι, το ξεχυλώνουν και το μαζεύουν ανάλογα με το ποιο είναι το ακροατήριο. Έτσι, που θέλουμε να δείξουμε μπούγιο, βάζουμε και τα 50 εκατομμύρια των ανύπαρκτων ΣΔΙΤ, που ο Θεός και η ψυχή τους που τα έχουν καταχωνιασμένα. Και από την άλλη, όταν έπρεπε να μιλήσουν στους ξενοδόχους, ο Κολιάδης στην Πίτα συγκεκριμένα ήταν αυτό, έτσι. Στην Πίτα ήταν ότι βάλτε τον οβολό σας να φτιάξουμε καμιά παιδική χαρά. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε και μας θυμίζετε, κύριε Μπαράκα, γιατί όντως είναι οξύμορο αυτό. Θα έπρεπε λοιπόν ο αγώνας να είναι πώς να πάρω μεγαλύτερες εκπτώσεις, πώς να κάνω ανοιχτούς διαγωνισμούς για να καλέσω εταιρείες να συμμετάσχουν. Και εδώ βλέπουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον το είδα εγώ βλέποντας μία-μία αυτές τις συμβάσεις, ότι οι εκπτώσεις είναι ασήμαντες, είναι του 2%, άντε το πολύ να είναι 4%.
1: Και αυτό δείχνει, και δεν θα σχολιάσω για ποιο λόγο μπορεί να γίνεται αυτό, καθένας μπορεί να ερμηνεύσει ό,τι θέλει. Θα μείνω σε αυτό που είπα στην αρχή, η προχειρότητά τους, ότι ξυπνήσαμε σήμερα να κάνουμε αυτό. Να πω, γιατί είναι πρόχειροι ανθρώποι και δεν έχουν κανένα όραμα και είναι επικίνδυνοι. Από το 2024 που έχουν αναλάβει, περιμένουν 55 εκατομμύρια ευρώ για τα ΖΙΤ. Ναι. Τα ΖΙΤ, για να γνωρίζουν οι ακροατές, είναι για 10 σχολεία. Ήταν η αιτία που παρετήθηκε ο...
0: Είναι 13. 13 συνολικά είναι, νομίζω. Είναι 11, είναι μαζί με αθλητικά, με αθλητικά κέντρα. Είναι 13, ναι.
1: Ήταν η αιτία που μετά από ένα χρόνο και κάτι παρετήθηκε ο Μανώλης ο Σαββής, γιατί η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τίποτα ώστε να ξεκινήσουν αυτά τα έργα. Δεν ξόδεψαν ούτε ένα ευρώ το 24 και το 25 και όπως βλέπουμε ούτε το 26. Δεν έχουν σχέδιο, δεν έχουν όραμα, δεν προγραμματίζουν.
0: Από τη μια είναι αυτό το σκέλος της συζήτησης, ότι προφανώς όταν είσαι πια τελειώνεις και τον τρίτο χρόνο της θητείας και έχεις ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα διαπιστωμένο που είναι η σχολική στέγη και σου έχουν ένα φάκελο έτοιμο από την εποχή του αείμνηστου Φώτη Χατζηδιάκου μέχρι τον Αντώνη τον Καμπουράκη που εξασφάλισε με την υπουργική απόφαση τότε τη χρηματοδότηση αυτών των έργων. Και αντί να πεις ότι αυτό είναι μάνα εξ ουρανού για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ρόδος, η πόλη, το νησί, τη σχολή, αίθουσες που μόνο σου λες, και εμένα μου τα έχει πει εδώ σε συνέντευξη στο στούντιο, ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε κτίρια να στεγάζονται τα παιδιά μας που είναι 100 χρονών, κυριολεκτικά, έτσι, είναι τα παλιά τα διατηρητέα κτίρια, και να έχεις αυτή τη δυνατότητα και να μην την αξιοποιείς. Γιατί υπήρξε ένα κόλλημα σε ένα ακίνητο. Εντάξει, δηλαδή πόσο θέλει να ξεκολλήσει πια αυτό το πρόβλημα του ακίνητου του συγκεκριμένου. Τι θέλει δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα που κρατάει 3 χρόνια τώρα αυτή την ιστορία έτοιμη, επαναλαμβάνω, στο να δρομολογηθεί.
1: Ξυπνάς το πρωί και πας στο Δημαρχείο με την αρμοδιότητα που έχει ο καθένας και ασχολείσαι με αυτό και το λύνεις πολύ γρήγορα. Τα έχουμε βρει και εμείς μπροστά μας αυτά, με τα γήπεδα για να πάρουν τις αδειοδοτήσεις που δεν είχαν άδειες, δεν είχαν περιβαλλοντολογικές μελέτες. Και σου δίνει τη δυνατότητα ο νομοθέτης να τα νομιμοποιήσεις και τρέχαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και έχεις τώρα να περιμένουν 55 εκατομμύρια και δεν κάνεις τίποτα. Ίσως δεν μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση γιατί δεν έχουν προχωρήσει, γι' αυτό δεν έχουν κάνει τίποτα. Βλέπετε, στην Ακαδημία υπήρχε χρηματοδότηση 5 εκατομμύρια.
0: Ναι, την οποία την ανακοίνωσαν με την Πανοκρουσίες, με αναρτήσεις. Βρήκαμε τα λεφτά, έρχονται τα λεφτά.
1: Αλχημίες να πάνε στην Κολοσσός που δεν έχει προσωπικό να κάνουν προγραμματική. Άμα είχαν κάνει τον διαγωνισμό, τη μελέτη, ήδη θα είχε μπει ο εργολάβος και θα μπορούσε.
0: Θα φτιαχνόταν το σχολείο. Ναι.
1: Και αν είχαν προχωρήσει και τα ΖΙΤ, θα μπορούσαν τα παιδιά να μεταφερθούν σε καινούριο σχολείο. Γιατί για να φτιαχτεί η Ακαδημία. Τώρα, αν ποτέ ξεκινήσει το έργο, θέλω να δω τη σπαζοκεφαλιά.
0: Πού θα πάνε τα παιδιά, πού θα πάνε τα σχολεία, πού θα στεγαστεί το σχολείο μέχρι να αποκατασταθεί το κτίριο.
1: Μήπως είναι και ένας λόγος αυτός που γίνονται όλες αυτές οι αλχημίες και δεν προχωράει το έργο. Μήπως στοιχίζει τελικά πολύ περισσότερα και δεν έχει ο Δήμος τα χρήματα και δεν είναι από λάθος να φάει αυτή την ακύρωση η Ακαδημία, αλλά το καθυστερούν και το πάνε όσο πιο μακριά μπορούν γιατί δεν θα ξέρουν και πού θα βάλουν τα παιδιά, αφού υπάρχει...
0: Α, οπότε λέτε ότι μπορεί να είναι μια τεχνητή καθυστέρηση, μια κολυσιεργία σκόπιμη, γιατί δεν μπορούν, δεν έχουν εναλλακτικές. Και μετά να πούνε ότι φταίει η διαδικασία, φταίει εναλλακτικό, φταίει μια αποκεντρωμένη, πάλι κάποιος θα φταίει πάλι.
1: Παλαιότερα, ναι, και στη λογοδοσία. Βάλαμε αυτά τα ερωτήματα που θα πάνε τα παιδιά, τι γίνεται. Απαντήσεις βέβαια ποτέ δεν παίρνουμε.
0: Ναι, είναι, όταν... είναι λίγο συγκεχημένες, είναι λίγο φλού να το πω οι απαντήσεις, έτσι δεν έχει κάτι που να λέει ότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα. Ναι.
1: Ο στόχος ο δικός μας είναι όταν τα αναδεικνύουμε να τρέξουν πράγματα. Με τις απευθείας αναθέσεις και με λυπείς φακέλους δεν τρέχουν ούτε αυτά.
0: Τελικά υποτίθεται ότι επικαλείσαι το επίγον, αλλά έτσι αυτό που κάνεις είναι να εξασφαλίζεις, και τη βάζω σε εισαγωγικά τη λέξη, μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Έτσι, μεγαλύτερες καθυστερήσεις.
1: Επίγον, Μπόρα, Νότια Ρόδος, που δεν κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη. Δηλαδή θα μας τρελάνουν.
0: Είναι πολλά, είναι πολλά. Αν τα πάρουμε αυτά τα 19, κύριε Μπαράκα, ένα-ένα, θέλουμε ένα ημίωρο να συζητάμε για την κάθε μία από αυτές τις δημόσιες συμβάσεις ξεχωριστά. Τι είναι, πώς είναι, τι έγινε, που έγινε και όλα αυτά. Τώρα το σχολιάζουμε
1: ως... Και πόσες άλλες υπάρχουν,
0: μπορεί να μου ξέφυγε και καμία η αλήθεια, έτσι, έψαξα όσο...
1: Εγώ γνωρίζω ότι και από την αποκεντρωμένη έχουν απορριφθεί πολλές.
0: Ναι, είναι μέσα αυτές, δηλαδή, αυτές, όσες βρήκα.
1: Θα φέρω εγώ ένα παράδειγμα.
0: Ναι, για πείτε μου μήπως μου ξέφυγε κάτι, ναι.
1: Ναι, θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια σύμβαση, ένας ανάδοχος για το πάρκινγκ στην Λίνδο.
0: Ναι.
1: Του γίνεται η σύμβαση το 2025 με το δικαίωμα προαίρεσης για το 2026, που ο 4412 μιλάει σαφέστατα ότι η προαίρεση είναι δικαίωμα που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, και πριν λήξει η σύμβαση 15 Νοεμβρίου του 2025 ενεργοποιείς την προαίρεση για άλλον ένα χρόνο. Έληξε η σύμβαση και ήρθαν το Μάρτιο του 2026 και θυμήθηκαν την προαίρεση. Κάτι που εγώ το καταψήφισα τότε στη ΔΕΡΜΑΕ, γιατί λέω χάθηκε πλέον το δικαίωμα της προαίρεσης, γιατί έπρεπε να γίνει προτού λήξει η σύμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Για τέτοια προχειρότητα μιλάμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί τελειώνει και ο χρόνος, κύριε Μπαράκα. Μιλάμε τώρα, σχολιάζουμε πολιτικές αποφάσεις. Γιατί όταν λέμε αν υπάρχει σχεδιασμός, δεν υπάρχει, υπάρχει πρόβλεψη, υπάρχει σχέδιο που θέλει ο Δήμος να την πάει την πόλη, που θέλει να το πάει το νησί, η Δημοτική Αρχή κτλ. Το ερώτημά μου είναι, τι γίνεται με τους νομικούς συμβούλους και με τους υπαλλήλους? Γιατί έχεις νομικούς συμβούλους για να σου πούν αν αυτό που πας να κάνεις είναι νόμιμο ή όχι, είναι σύνομο ή όχι. Και οι υπάλληλοι, οι οποίοι τελικά βάζουν και το κεφάλι τους στον τορβά κατά το κοινό λεγόμενο, γιατί βάζουν και την υπογραφή τους φαρδιά πλατιά από κάτω. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Πραγματικά, πώς γίνεται αυτό? Εξαναγκάζονται, σου λένε εγώ θα το κάνω για να μην τσακώνομαι, να μην έχω ιστορίες και ελπίζω ότι θα το, ή περιμένω να δω τι θα πει και το ελεγκτικό ή τι θα πει αποκεντρωμένη. Δεν το καταλαβαίνω πώς πας 19 φορές να κάνεις κάτι που είναι δια γυμνού οφθαλμού βέβαιο ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει και θα κοπεί την πορεία. Πώς γίνεται αυτό?
1: Θα σας πω δύο πράγματα κλείνοντας. Το έχω ξαναπεί. Είναι πρώτη φορά στα χρονικά σε μια δημοτική αρχή να μην βλέπω εκεί ένα νομικό σύμβουλο στο δημοτικό συμβούλιο. Αυτό,
0: ναι,
1: λέει πολλά.
0: Το έχετε ξαναπεί.
1: Οι ανθρώποι, ναι, δεν θα θέλουν προφανώς να πάνε. Ο υπάλληλος όταν πιεστεί, ούτως ή άλλως αφού περνάει από κάποιους ελέγχους, είναι κατοχυρωμένος ή θα περάσει ή θα απορριφθεί. Η πολιτική βούληση είναι που δημιουργεί αυτά τα ζητήματα και τις καθυστερήσεις. Και ενοχλεί πολύ αυτή η συζήτηση που κάνουμε, κυρία Παυλάκη, γιατί θα σας θυμίσω όταν κάποια στιγμή ο τηλέμαχος Καμπούρης είχε κάνει μια ερώτηση στη λογοδοσία για τις απευθείας αναθέσεις, έγινε ο χαμός. Έγινε ο χαμός μέχρι που γινήκαν και μηνύσεις. Γιατί τόλμησε να ρωτήσει.
0: Να ρωτήσει αυτό το οποίο παρουσιάζεται με στοιχεία τώρα εδώ. Έτσι. Και δεν ξέρω, επειδή χθες ήταν να γίνει λογοδοσία και δεν έγινε. Ήταν να γίνει στις 12 το πρωί, μετά πήγε στις 5 το απόγευμα και μετά μάθαμε ότι πάει την Παρασκευή. Δεν ξέρω τελικά, μήπως δεν ήταν τυχαία και η χθεσινή αναβολή της λογοδοσίας.
1: Όχι, από ό,τι γνωρίζω... Έγινε και σε συνεννόηση με τον Νίκο τον Γερονικόλα, γιατί υπήρχε μια εκδήλωση των ΑΧΕΠΑ για μια χορηγία για ροδιτόπουλα μνήμη του Ιάκωβου Γερονικόλα και πήγε να παραλάβει σε αυτή την εκδήλωση τη χορηγία.
0: Α, μάλιστα. Αυτός είναι ο λόγος, λοιπόν. Αυτός είναι ο λόγος.
1: Ναι. Που είναι κάτι σημαντικό για ένα παιδί του νησιού μας να παίρνει υποτροφία μια.
0: Προφανώς. Ναι. Αλλά ξέρετε, και όλο αυτό το γεγονός ότι συνέπεσε, ότι όλες αυτές οι αποκαλύψεις και το γεγονός ότι ήταν και είναι και μια βαριά ατζέντα αυτή τη φορά της λογοδοσίας. Έτσι, γιατί και ο κύριος Νίκος Γερονικόλας και ο κύριος Τηλέμαχος Καμπούρης βάζουν θέματα αιχμηρά σε αυτήν εδώ την ιστορία. Προεξάρχοντας βέβαια, σε αυτή τη συνεδρίαση, προεξάρχοντας βέβαια του θέματος του βιολογικού, της επέκτασης του βιολογικού και της μόλυνσης, της ρύπανσης, το όλο το καλοκαίρι και όλα αυτά.
1: Θα θυμίσω όμως ότι στη λογοδοσία δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν μπορεί ο Δήμαρχος να αρχίσει τα πειρά του όπως κάνει πάντα. Αυτά μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη λογοδοσία μπαίνεις απευθείας στα θέματα και συζητιούνται αποκλειστικά μόνο αυτά που έχουν τεθεί από τη μειοψηφία.
0: Μάλιστα. Οπότε θα δούμε τώρα τι
1: θα
0: προκύψει με όλα αυτά. Πάντως ναι, είναι αποκαλυπτικά όλα αυτά τα στοιχεία. Επαναλαμβάνω, όταν τα βάλει κανείς τα κομμάτια το ένα δίπλα στο άλλο και έχει τη μεγάλη εικόνα, είναι απορίας άξιων για ποιο λόγο μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, με αποτέλεσμα και τις καθυστερήσεις σε έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, αλλά και το οικονομικό σκέλος δεν είναι ευκαταφρόνητο, κύριε Μπαράκα, όπως είπατε και εσείς. Ένα 10% να εξασφαλιστεί στους ανοιχτούς διαγωνισμούς, όταν μιλάμε, παράδειγμα, να πάρουμε τώρα τα 58 εκατομμύρια, είναι κοντά 6 εκατομμύρια. Τουλάχιστον, έτσι, τουλάχιστον. Γιατί είπατε για μια έκπτωση του 10%, μπορεί να είναι μεγαλύτερη.
1: Παλαιότερα με 6 εκατομμύρια είχαμε προγραμματίσει με το Γιαννόπουλο, τώρα θα έχουν ανέβει οι τιμές, αλλά να πάρουμε ένα μέγεθος, να γίνει το Παλέντε Σπορ συνεφορία από πίσω.
0: Ναι.
1: 6 εκατομμύρια είχε προϋπολογιστεί τότε. Ναι. Να πούμε ότι θα στοιχήσει τώρα 9.
0: Μα τι να σας πω τώρα, εδώ λένε για τα χρήματα που θέλουν για την Ακαδημία πόσα εκατομμύρια είναι. Εδώ ζητάνε λεφτά από το Βρούτσι για να φτιάξουν, υποτίθεται, γυμναστήριο, 2-2,5, δεν ξέρω πόσα. Και θα μας φανούν λίγα τα 6 εκατομμύρια τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε διασφαλίσει μόνο από τις εκπτώσεις.
1: Ένα ΕΣΠΑ από μόνο του.
0: Ένα ΕΣΠΑ από μόνο του, όπως το λέτε. Κύριε Μπαράκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Αυτά για το θέμα αυτό, το μεγάλο αυτό θέμα, με πολλές προεκτάσεις, πολιτικές, οικονομικές, νομικές. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η Νατάσα Παμπριτώρα με το Δελτίο Ειδήσεων κοντά σας.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές, δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά την χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία. Οι τόνοι ανέβηκαν στα ύψη μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Βουλή, με τους δύο πολιτικούς ηγέτες να εξαπολύουν εκατέρωθεν σφοδρά πυρά. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν στηρίζει τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας πως η λογική του όχι σε όλα στρέφεται ευθέως κατά του Συντάγματος. Πασόκ και Ελλάς, είστε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, εξαπολύοντας επίθεση και στην Ελλάς. Την αντίθεσή του σε περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, οι οποίες, όπως προειδοποίησε, θα περιορίσουν τη χρηματοδότηση έργων στις χώρες του Νότου, εξέφρασε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, μιλώντας στον Real Voice. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να κατευθυνθούν ευρωπαϊκοί πόροι στις περιφέρειες, τονίζοντας ότι αυτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των νησιών, και επανέφερε την πρότασή του για την δημιουργία ταμείου νησιωτικότητας. Μεταφέροντας το κλίμα από το Στρασβούργο, μίλησε για τις πιέσεις των βόρειων χωρών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, εξαπέλυσε πειρά κατά της Κάγια Κάλας για την στάση της απέναντι στην Τουρκία, ενώ αναφέρθηκε στην ενεργειακή κρίση και στην ελληνική οικονομία. Δύο νέες δημοσκοπήσεις της Opinion Poll για το Action 24 και της Pulse για τον Sky αποτυπώνουν την πολιτική εικόνα μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών στην ΔΕΘ. Και στις δύο μετρήσεις η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στην πρώτη θέση, τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Στην δεύτερη ακολουθεί η Ελλάς, ενώ το Πασόκ βρίσκεται στην τρίτη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσοστά των κομμάτων που ακολουθούν, καθώς και το ύφος των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Σφόδρη κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου με αφορμή την πρωτοφανή σωρία απορριφθισσών δημοσίων συμβάσεων από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές άσκησε ο Στέργος Τάγκας σε συνέντευξή του στον Real Voice. Αφορμή αποτέλεσε η έρευνα του σταθμού για τις 19 συμβάσεις του Δήμου, της ΔΕΙΑΡ και της ΔΕΡΜΑΕ, ύψους 58,3 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες κατά την διετία 25-26 ακυρώθηκαν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Ο κ. Τάγκας απερίφραστα απέδωσε την επανάληψη του ίδιου μοντέλου σε πολιτική επιλογή και όχι σε μεμονωμένες αστοχίες. Όπως είπε, όταν 19 διαφορετικές διαδικασίες έχουν την ίδια κατάληξη, δεν μπορεί πλέον να γίνεται λόγος για τυχαία περιστατικά ή απλά λάθη. Με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο συναντήθηκε χθες ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας Νίκος Κομινέας στο Περιφερειακό Μέγαρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν την Αστυπάλαια καθώς και η πορεία των θεμάτων που βρίσκονται σε κοινή εξέλιξη μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου. Στην ανάρτησή του για τη συνάντηση, ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ενίσχυσης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αστυπάλαιας, επαναλαμβάνοντας την δέσμευση της Περιφέρειας για συγχρηματοδότηση της σύνδεσης. Για την Παρασκευή στις 5 το απόγευμα αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για χθες 4η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου. Πιο οργανωμένους ελέγχους των παρόχων υπηρεσιών υγείας ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανακοίνωσε, το Υπουργείο προτίθεται να κάνει στο εξής πιο οργανωμένους ελέγχους των παρόχων υπηρεσιών υγείας σε συνεργασία με όλους τους κρατικούς φορείς, δίνοντας περισσότερες αρμοδιότητες στον οργανισμό διασφάλισης της ποιότητας στην υγεία που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Πρωτογενές πλεόνασμα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ εμφανίζει σε ταμεία κυβάσιο προϋπολογισμό στο 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, έναντι 7,8 δις την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με την Τράπεζα Ελλάδος. Στη σύγκληση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εν ώψη της επερχόμενης χειμερινής περίοδου και με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας απέναντι σε ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Αύριο το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ. Η Μέρη Τριανταφυλοπούλου δήλωσε στον Real Voice ότι θα είναι εκ νέου υποψήφια για την Προεδρία. 13 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες από το λιμενικό στις βόρειες ακτές της Ψερίμου, επειτά από ενημέρωση που έλαβε η λιμενική αρχή Καλύμνου για την παρουσία ταχύπλου στην περιοχή. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν, ξεκίνησαν από την περιοχή του Τουρκού Τρέις της Τουρκίας και κατέβαλαν έκαστο στο ποσό των 7.500 ευρώ για την μεταφορά τους στην Ελλάδα. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη, καιρός σχεδόν έθριος, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Εξαίρεση τα πολύ νότια τμήματα, η Κάσος, η Κάρπαθος και η Ρόδος, όπου δεν αποκλείεται οι νεφώσεις να πυκνώνουν παροδικά και να δίνουν έτσι κάποιες φθινοπορεινού τύπου ψυχάλες ή ακόμα και παροδική μπόρα. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί και εκεί. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις δεν θα ξεπερνούν τα 3-4 μποφόρ. Από το μεσημέρι ωστόσο θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν στα 5-6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 25. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στην Ελλήνδο από 20 έως 25, ενώ στα ορεινά οι χαμηλότερες από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό, με κάποιες αραιές νεφώσεις, κυρίως στις πρωινές ώρες, να διαλύονται σύντομα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 και στα νοτιότερα πελάγι τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, υψηλότερη θερμοκρασία στην Λίνδο από 22 μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 28, ενώ στα ορεινά ο υδράργυρος εκεί θα είναι πιο χαμηλά, από 19 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία και τις δύο μέρες μεταξύ 50 με 55% και 65 με 70% τις νυχτερινές ώρες.
3: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5 και 19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1 και 48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7 και 99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3 επί 170 γραμμάρια 2 και 45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1 και 15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

Πρωινό Express, τα ραδιόφωνά σας, μέρος δεύτερον, δεύτερη ενότητα της εκπομπής μας, εδώ, στον Real Voice 99,5.

0: Λοιπόν, προβλήματα με την καθαριότητα, όχι μόνο στη Ρόδο, παρά την πανάκριβη αυτή η σύμβαση με τον ιδιώτη, αλλά και στην ΚΟ. Και θα πάμε σε λίγο στην ΚΟ. Σε ό,τι αφορά τώρα την αποκομιδή. Χθες έδωσε μία συνέντευξη στον Έκφραση εκεί της ΚΟ στους συναδέλφους εκεί ο δήμαρχος ο Θεοδόσης ο Νικηταράς και είπε ότι έτσι όπως πάει το πράγμα σε λίγο θα τα τρώμε τα σκουπίδια. Θα πάμε σε λίγο στην ΚΟ για να το δούμε το θέμα αυτό, να δούμε τι γίνεται εκεί με την αποκομιδή. Ποιο είναι ακριβώς το θέμα που έχει προκληθεί για να φτάνει ο ίδιος ο Δήμαρχος στο σημείο να λέει ότι δεν μπορεί να το διαχειριστεί πλέον το ζήτημα αυτό και ότι θα πρέπει να τα τρως τα σκουπίδια για να τα εξαφανίσεις από τους δρόμους και τι θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει για να ξεπεραστούν τα προβλήματα ή μάλλον για να μην υποφέρει το νησί, η πόλη από τα σκουπίδια στο διάστημα που υπήρχαν όλες αυτές οι εμπλοκές με το διαγωνισμό, με τις καθυστερήσεις, με το ελεγκτικό και όλα αυτά. Θα τα δούμε σε λίγο με την επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας της Δύναμης Αλλαγής, τον κύριο Ηλία Σιφάκη, τον οποίο θα τον έχουμε κοντά μας. Μέχρι όμως να επικοινωνήσουμε μαζί του, θέλω κυρίες και κύριοι να ακούσουμε ένα πολύ σύντομο ηχητικό. Είναι το βίντεο το οποίο ανέβασε σήμερα το πρωί ο Περιφερειάρχης ο κύριος Χατζημάρκος στα social media, στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Ένα βίντεο το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με τα ΣΔΙΤ, με αυτές τις τεράστιες μονάδες, τα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης των απορριμμάτων που προωθεί ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που είναι ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, στη Ρόδο, στην ΚΟ και την Κάλυμνο, το δίδυμο έργο, σε Σαντορίνη και Μύκονο. Είμαστε έτοιμοι, κύριε Βασιλάκη, μπορούμε να τον ακούσουμε.
1: Ο πύχης της καθημερινής πρόοδου είναι σκληρός, είναι απαιτητικός, αλλά είναι και πολύ δημιουργικός. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε ολοκληρώσει στα γραφεία μας στη Ρόδο τις τεχνικές συναντήσεις μεταξύ των διαγωνιζομένων σχημάτων και της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου που δημοπρατήθηκε με τη μέθοδο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την κατασκευή νέων σύγχρονων υποδομών για τη διαχείριση απορριμμάτων στο νησί της Ρόδου. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί αυτό είναι το πρώτο έργο από τα τέσσερα έργα ΣΔΙΤ το οποίο πέρασε σε αυτή τη φάση και ακολουθούν και τα άλλα τρία, το οποίο είναι το ΣΔΙΤ, το αντίστοιχο έργο για την απορρίμματα της Σαντορίνης, για τα απορρίμματα της ΚΟ και της Καλύμνου που είναι ενοποιημένο και επίσης ενοποιημένο ένα μεγάλο έργο ΣΔΙΤ που είναι Μύκονος, Πάρος και Σύρος. Είναι μεγάλη υπόθεση και πολύ μεγάλη χαρά μας που η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μπορεί και στηρίζει τεχνικά τον Φόνθρο Νοτιού Αιγαίου, ο οποίος έτρεξε αυτά τα έργα. Και γιατί είναι πολύ δύσκολο στην πολιτική να περάσεις από την διαχείριση των προβλημάτων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των λύσεων που έχει ανάγκη η κοινωνία. Και για να γίνει αυτό θέλει επιμονή, θέλει δουλειά και θέλει σοβαρότητα.
0: Μάλιστα. Τρέχουν λοιπόν όλα αυτά τα ΣΔΙΤ, η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Δίνει λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα στις μεγάλες υποδομές που δύσκολα πραγματικά θα μπορούσε να τις σηκώσει ένας δήμος. Στα νησιά που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, στα μεγάλα, αυτά που λέμε ναυαρχίδες. Είναι η Ρόδος, είναι η ΚΟΣ, δίπλα της η Κάλυμνος, είναι η Μύκονος, είναι η Σαντορίνη. ΣΔΙΤ. Συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και αποδίδει, όπως καταλαβαίνετε, όπως βλέπετε, προχωρούν οι διαδικασίες, τρέχουν τα έργα αυτά, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Το ένα σκέλος είναι αυτό, των μεγάλων υποδομών. Εκεί όπου θα καταλήξουν τα απορρίμματα, να γίνει ο διαχωρισμός, ανακύκλωση, ό,τι τέλος πάντων είναι, το ζητούμενο είναι να θάβονται όσο γίνεται λιγότερα. Είναι και ένας στόχος δεσμευτικός, ο οποίος έχει μπει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα όμως είναι τι γίνεται πριν. τι γίνεται στην αποκομιδή. Και η αποκομιδή, η οποία είναι στην αρμοδιότητα των Δήμων, η συγκεκριμένη αρμοδιότητα, το επαναλαμβάνω, είναι στα χέρια των Δήμων, εκεί τα πράγματα ζορίζονται πάρα πολύ. Οι Δήμοι για πολλούς λόγους δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με ίδιες δυνάμεις και πηγαίνουν σε συμβάσεις με ιδιώτες για να έχουν τα μηχανήματα, να έχουν τα οχήματα, να έχουν το προσωπικό κτλ. Παρόλα αυτά όμως, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακριβοπληρωμένες συμβάσεις με τους ιδιώτες, το πράγμα εξακολουθεί να είναι προβληματικό. Όπως εδώ στη Ρόδο βλέπουμε απείρου κάλους καταστάσεις και σκηνικά και φωτογραφίες να πλημμυρίζουν καθημερινά τα social media, ενώ πρόβλημα υπάρχει αντίστοιχο και στην ΚΟ. Χθες λοιπόν ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Θοδόσης Νικηταράς, έδωσε μία συνέντευξη στον Έκφραση και στην Άννα της Αριγιάννη, την συνάδελφο συγκεκριμένα, και είπε μία πολύ χαρακτηριστική φράση η οποία έχει γίνει talk of the town, θα έλεγα, έτσι, αντικείμενο συζήτησης. Εδώ θα τα τρώμε τα σκουπίδια σε λίγο. Για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στην ΚΟ και θα φτάσουμε σε λίγο στο σημείο να σερβίρονται τα σκουπίδια στο τραπέζι. Είναι κοντά μας ο επικεφαλής της Δύναμης Αλλαγής, ο κύριος Ηλίας Σιφάκης. Κύριε Σιφάκη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Παυλάκη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ακροατές.
0: Να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας, γιατί ξέρετε μπήκατε στο κάδρο ως προηγούμενη δημοτική αρχή με τον Γιώργο τον Κυρίτσι, τον φίλο μου, ότι θα μπορούσατε να είχατε προσλάβει και κόσμο, αλλά δεν το κάνατε, 40 άτομα θα είχε ο Δήμος τώρα, δηλαδή γύρισε και σε εσάς όλο αυτό, η επαιτειότητα για αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στο νησί.
2: Εμείς να σας πω, θα ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι ψάχνουμε δίσκους για να σερβίρουμε στο Δήμαρχο τα σκουπίδια να τα φάει.
0: Α, μάλιστα. Έτσι, κατάλαβα.
2: Γιατί δεν είναι πρόβλημα το οποίο θα γυρίσει στους πολίτες και μιλάω και σαν πολίτης, όχι μόνο σαν επικεφαλής παράταξης. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι...
0: Να τα πάρουμε από την αρχή. Πώς σχολιάζετε καταρχήν έτσι αυτή τη δήλωση και γιατί έχει φτάσει το πράγμα σε αυτό το σημείο.
2: Αυτό το οποίο αναφέρεται ο κύριος Δήμαρχος αφορά κάποιες κινήσεις που είχαν κάνει οι Δήμοι και είχαν προσλάβει κάποιους εποχικούς, κάποιους υπαλλήλους, οι οποίοι τελικά στα δικαστήρια εκπέσανε και δεν προσαλήφθη ποτέ κανένα. Δεν έχει γίνει ποτέ κανένα. Τέτοιο και είναι μια συνεχόμενη παραπληροφόρηση, την οποία στην προσπάθεια που κάνει ο κύριος Νικηταράς τα τελευταία χρόνια, τις δύο τετραετίες τις οποίες διοικεί το Δήμο, να αποποιηθεί όλες τις ευθύνες τις οποίες έχει για τη διαχείριση του Δήμου και τη διαχείριση των σκουπιδιών, προσπαθεί να πετάξει τον μπαλάκι είτε στην κυβέρνηση, είτε στην περιφέρεια, είτε στα Υπουργεία, είτε στην προηγούμενη διοίκηση, είτε στον παλιό μας τον κακό μας τον καιρό, είτε στον Θεό, ο οποίος δεν θέλει να μας βοηθήσει.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μια γενικότερη τακτική από το 2019 μέχρι σήμερα.
0: Πριν συνεχίσετε κύριε Σιφάκη, λίγο αν μιλάτε από... Έχετε hands-free, έχετε ακουστικά?
2: Όχι,
0: γιατί...
2: μιλάω από το κινητό.
0: Από απευθείας από το κινητό, ναι, γιατί ακούμε κάποια χτυπήματα, έτσι δεν ξέρω, μπορεί να είναι της γραμμής, αλλά για να είμαστε... να σας ακούμε όσο γίνεται καλύτερα το λέω. Λοιπόν, τι έχει συμβεί τώρα εδώ πέρα, γιατί ο διαγωνισμός αυτός με τον ανάδοχο είναι παλιά υπόθεση, έτσι. Δεν είναι χθεσινή δηλαδή αυτή η ιστορία με τον...
2: Ο Δήμος έχει κάνει μία σύμβαση.
0: Από το 25, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτή, έτσι.
2: Η προηγούμενη σύμβαση ήταν μία σύμβαση ύψους 1.800.000 ευρώ, η οποία έληξε, η παράτασή της έληξε τον Ιούνιο.
0: Ναι.
2: Από τον Ιούνιο λοιπόν μέχρι σήμερα λειτουργούμε χωρίς σύμβαση με τον ιδιώτη.
0: Ναι.
2: Και τίθεται τώρα εδώ ένα ερώτημα.
0: Πώς θα πληρωθεί, γιατί το ελεγκτικό, πότε λέει, από ότι είδα την απόφαση του ελεγκτικού με βάση και την πρόσφατη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής, από πότε λέει ότι πρέπει να ξεκινήσει με την υπογραφή της, δηλαδή πόσο έχουμε τώρα, 17 Σεπτεμβρίου, και να λήξει Οκτώβριο, έτσι, δεν πιάνει δηλαδή το καλοκαίρι που προηγήθηκε.
2: Βέβαια, η καινούργια σύμβαση υπεγράφει εχθές.
0: Α, υπεγράφει χθες.
2: Υπεγράφει χθες, είναι ύψος 2.200.000 ευρώ. Και θα λήξει στα μέσα του Σεπτέμβρη.
0: Δηλαδή 1,5, στα τέλη του Οκτώβρη από ό,τι είδα. 31 Οκτωβρίου.
2: Εάν πάρει μια παράταση, τέλος πάντων 31 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
2: Και αφορά 4 απορριμματοφόρα.
0: Ναι.
2: Το πρόβλημα δεν λύνεται σαφέστατα, όπως καταλαβαίνετε, με 4 απορριμματοφόρα.
0: Mm-hmm.
2: Και το πρόβλημα δεν λύνεται όταν κάνεις μια τέτοια διαχείριση την ώρα που σκάει η βόμβα και σκάει το πρόβλημα στα χέρια σου. Και εγώ σου λέω ότι σκάει το πρόβλημα στα χέρια και προσπαθεί να το διαχειριστείς και το κατανοώ. Γιατί κατανοούμε όλοι μας και την γραφειοκρατική διαδικασία, κατανοούμε και τις δυσκολίες που έχει το δημόσιο λογισμικό, κατανοούμε και τη δυσκολία που έχει η λειτουργία του δημοσίου, γιατί όλοι έχουμε μία επαφή με το δημόσιο και το καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι ποιος είναι ο σχεδιασμός ο οποίος κάνει ένας δήμος, ώστε να μπορέσουμε κάποια στιγμή να σταματήσουν όλα αυτά τα προβλήματα και να μπορούμε να λειτουργούμε απρόσκοπτα αυτά που πρέπει να λειτουργεί ο Δήμος. Άκουγα προηγουμένως που είχατε τον κύριο Περιφερειάρχη, που είπε ότι κάνουμε ενέργειες για να λυθούν τα προβλήματα και πραγματικά θέλει επιμονή, θέλει υπομονή και θέλει δουλειά. Εδώ πέρα, το πρόβλημα το οποίο έχουμε στην ΚΟ είναι ότι δεν ξεκινάμε το σχεδιασμό ώστε να δείξουμε υπομονή και επιμονή.
0: Μάλιστα. Ένα πλάνο δηλαδή συγκεκριμένο.
2: Ένα παράδειγμα.
0: Ναι, πείτε μας.
2: Ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Από το 2021 με το νόμο 48-19 ο Δήμος έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων. Να τη συλλέγει σε καφεκάδους και να κάνει μια διαχείριση βιοαποβλήτων ώστε όσο το δυνατόν λιγότερα σκουπίδια να καταλήγουν στους σιτά.
0: Ναι.
2: Ο Δήμος της ΚΟΤΟ 2017 έχει κάνει μια πρόταση για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων και τους καφεκάδους. Η προηγούμενη διοίκηση, φίλος σας ο κύριος Κυρίτσης, και κάνει μία μελέτη και μία πρόταση πολύ σοβαρή, η οποία είχε κοστολογηθεί και την είχαμε συζητήσει για να μπει σε εφαρμογή. Από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν πήραν καν τις μελέτες τις οποίες είχαν βρει στο Δήμο για να μπορέσουν να τις εξελίξουν ή να τις επικαιροποιήσουν, αν θέλετε, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να βάλουμε τις βάσεις για να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Αν δείτε τα στατιστικά τα οποία υπάρχουν για το 2025, θα δείτε ότι υπάρχουν χιλιάδες τόνοι από απόβλητα, υπάρχουν χιλιάδες τόνοι από ανακυκλώσιμα και γυαλί, δεν υπάρχει πουθενά βιοαπόβλητο.
0: Mm-hmm.
2: Δεν υπάρχει. Η νέα προμήθεια που κάνει ο Δήμος για το 2026-27 για τους κάδους αφορά μπλε και πράσινους κάδους.
0: Μάλιστα, δεν έχει καφέ.
2: Πουθενά ένας καφέ κάδος. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα, το πρόγραμμα του ΦΟΖΑ για την οικιακή κομποστοποίηση. Και είναι στην σωστή κατεύθυνση. Όλοι το αντιλαμβανόμαστε. Στην ΚΟ από τις 5.000 περίπου
0: κομποστοποιητές. Ναι.
2: Έχει μοιράσει περίπου 3.500. Απομένουν ακόμα 1.500, 1.000, δεν είμαι τώρα εύκαιρος. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βήμα και είναι ένα λιθαράκι μέσα στην όλη διαχείριση. Γιατί βέβαια δεν περιμένουμε από τον κάθε ιδιώτη την κομποστοποίηση, την ατομική, για να λυθεί το πρόβλημα. Πρέπει να υπάρξει μια συνολική διαχείριση από το Δήμο για να μπορέσουμε να φτάσουμε να ετάμε στοχητά όσο δυνατόν
0: λιγότερα. Αυτός είναι και ο στόχος άλλωστε, ο ευρωπαϊκός όπως είπαμε νωρίτερα. Λοιπόν, και είναι
2: πέρα,
0: και, είναι και οικονομικό το όφελος, κύριε Σιφάκη, έτσι, γιατί είναι και το τέλος ταφής. Όσο λιγότερα θάβεις, τόσο λιγότερα πληρώνεις. Έτσι. Θα έπρεπε να είναι ένας κορυφαίος στόχος αυτός, να συρρυκνωθεί κατά το δυνατόν η ποσότητα των απορριμμάτων που καταλήγουν σε ταφή. Και μόνο για οικονομικούς λόγους θα σας πω εγώ. Αφήστε το μεγάλο, το περιβαλλοντικό. Εγώ θα σας πω και μόνο τα λεφτά που γλιτώνει κανείς από αυτή τη διαδικασία.
2: Αν δείτε λοιπόν το τι γίνεται και ο σχεδιασμός που υπάρχει, ο γενικότερος από τον ΦΟΒΖΑ και ο τοπικός σχεδιασμός της διαχείρισης των αποβλήτων. Μιλάμε και για την κομποστοποίηση των βιοαποβλήτων, μιλάμε για την ανακύκλωση, μιλάμε για τα στερεά απόβλητα, μιλάμε για κέντρα διαλογής. Μιλάμε για ένα οργανωμένο πρόγραμμα το οποίο αν ο Δήμος δεν μπει μέσα και δεν ξεκινήσει να κάνει τις ενέργειες που πρέπει να κάνει, δεν θα φτάσουμε ποτέ στο τελικό αποτέλεσμα. Και βέβαια, πώς θα ξεκινήσει ο Δήμος της ΚΟ όταν ακόμη και σήμερα τρέχει στα δικαστήρια για να προσβάλλει αποφάσεις και να προσβάλλει την αδειοδότηση.
0: Ναι, είναι το επόμενο ερώτημα το οποίο θα σας έκανα.
2: Για να μπορέσει να διορθώσει αυτό που έχει κάνει και έχει υπογράψει την διαχείριση του ΦΟΖΑ για τα σκουπίδια.
0: Σωστά το επισημαίνετε αυτό και το έχω επισημάνει και εγώ πάρα πολλές φορές, κύριε Σιφάκη, εδώ στις εκπομπές που παρακολουθώ όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Γιατί βλέπω δυσανάλογα το βάρος να πέφτει. Ίσως γίνεται και για λόγους πολιτικούς, ίσως γίνεται για λόγους επικοινωνιακούς με την τοπική κοινωνία. Δηλαδή δεν είναι αντίστοιχη η συζήτηση που έχει να κάνει με την αποκομιδή. Αυτά τα οποία λέτε, γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η αποκομιδή είναι το πρόβλημα. Τα σκουπίδια στους δρόμους, στους κάδους, η καθημερινή καθημερινότητα.
2: Αυτό, αυτό βλέπουμε, και αυτό βλέπει και ο επισκέπτης, αυτό βλέπει και ο πολίτης.
0: Η συζήτηση όμως είναι δυσανάλογη σε σχέση με, με τη φασαρία που παρακολουθούμε και όλο αυτό το χαμό που παρακολουθούμε εδώ και δύο χρόνια για το θέμα του Φόδισσα και του Χιτά, που σε τελευταία ανάλυση ο Χιτά φτιάχτηκε. Αν δεν ήταν ο Φόδισσα, ειλικρινά τώρα, θα είχε φτιαχτεί?
2: Ναι, πολύ αμφιβάλλω, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω και ειδικά με αυτή τη διοίκηση, με αυτή τη δημοτική αρχή, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να έχει φτιαχτεί ακόμα. Είχαμε τα προβλήματα που παρουσιάζουν, γιατί προχτές ήμουν στην Κάλυμνο και θα είχαν τα προβλήματα και τα παράπονα που έχουν οι Καλύμνοι, που θεωρούν ότι έχουν ένα ηφαίστειο μέσα στην...
0: στην καρδιά του νησιού, ας πούμε, ναι, ένα, το ηφαίστειο της Καλύμνου, όπως το λέμε. Ναι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, μέσα σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης, ολοκληρωμένο όμως πλαίσιο διαχείρισης, ενδεχομένως ο όλος σχεδιασμός είναι να είναι στη σωστή του διάσταση. Το να έρχονται το 5% των σκουπιδιών των αποβλήτων από την Κάλυμνο να επεξεργάζονται στην ΚΟ είναι πολύ μεγάλη διαφορά από το να έρχονται σύμπηκτα όλα τα σκουπίδια από το γειτονικό νησί. Αυτό λοιπόν όταν συζητιότανε, ένας σοβαρός δήμαρχος θα έπρεπε να βάλει δικλείδες ασφαλείας. Θα έπρεπε να πει, παιδιά, ναι, να το κάνουμε, να προχωρήσουμε.
0: Αλλά με αυτό και αυτό και αυτό.
2: Προϋποθέσεις, ναι, ναι. Προϋποθέτει ότι θα έχουμε ένα χιτά που θα λειτουργεί, θα έχουμε ένα χώρο το οποίο θα γίνεται και η διαλογή αλλά και η επεξεργασία των απορριμμάτων, στο τέλος να φεύγει και να αναθάβεται στο νησί της ΚΟ το ελάχιστο από τα απορρίμματα.
0: Ναι.
2: Τα
0: αυτό οποία... δεν έγινε όμως και το ΠΕΣΔΑ, ναι, το ΠΕΣΔΑ που τα περιγράφει όλα αυτά και έχει γίνει και νόμος του κράτους και για την Κάλυμνο και όλα τα σχετικά, έχει την έγκριση και του κυρίου Νικηταρά συμμετέχοντος, ναι, στη Γενική Συνέλευση του Φόδουσα. Αυτό, αυτά. Ναι. Και εδώ είναι τώρα το ζήτημα. Αλλά υπάρχει και ένα ερώτημα εδώ, κύριε Σιφάκη. Τελικά, μήπως έγινε αποδεκτό το ΠΕΣΔΑ τότε και η μεταφορά των απορριμμάτων της Καλύμνου με την ασφάλεια του γεγονότος ότι ο Χιτά δεν ήταν αδειοδοτημένος, άρα δεν υπήρχε περίπτωση να πάνε?
2: Λοιπόν, επειδή αυτό, κύριε Παυλάκη, το συζητάμε πάρα πολύ και το λέμε. Και νομίζω ότι πλέον κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε. Είναι τελείως αν μη τι άλλο κουτό και βλακώδες από έναν άνθρωπο να θεωρήσει ότι εφόσον δεν έχει άδεια ο Χιτά, δεν έχω πρόβλημα να το υπογράψω. Είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα πάρει άδεια ο Χιτά. Είναι δεδομένο. Ήταν δεδομένο. Δηλαδή περνάει από κανενός στο μυαλό,
0: ναι, ότι από την ώρα που
2: όταν εσαΐ, ναι, και μέχρι το τέλος του κόσμου μία, ναι, διαχείριση απορριμμάτων από ένα κράτος χωρίς αδειοδοτήσεις.
0: Απλά,
2: με την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από το κεφάλι μας να ελέγχει κάποια πράγματα.
0: Το λέω γιατί εδώ μιλάμε για ενδιάμεση λύση όμως. Γι' αυτό το λέω. Γιατί κύριε Σιφάκη, επειδή θα ήταν για πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έτσι, δεν είναι SAE ότι θα έρχονται τα σκουπίδια για να επεξεργάζονται στο Χιτά, γιατί πάει να γίνει το μεγάλο ΔΙΤ του δίδυμου έργου. Σου λέει, άρα για αυτά τα δύο χρόνια, ας πούμε, που θεωρητικά λέει το ΠΕΣΔΑ ότι πρέπει να έρχονται τα σκουπίδια, σιγά να μην έχω εγώ αδειοδοτήσει τον Χιτά που δεν αδειοδοτήθηκε.
2: Καταλάβατε. Ούτε πιο πονηρή είναι ότι εγώ θα έχω παραδώσει το Δήμο και θα αναλάβει το πρόβλημα.
0: Μπορεί και αυτό. Εντάξει. Ξέρετε, όταν συμβαίνουν κάτι τέτοια, ο καθένας μπορεί να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Έτσι. Εγώ δεν το υιοθετώ. Εγώ μεταφέρω αυτή την ώρα αυτά που συζητάει η τοπική κοινωνία. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα.
2: Το θέμα, κυρία Παυλάκη, είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος, αντί να ασχολείται με έναν ευρύτερο προγραμματισμό και μία μελέτη για τη διαχείριση των σκουπιδιών στην ΚΟ. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος, αντί να ασχολείται με έναν

0: Καταλαβαίνω όμως ότι σαν ένα μεγάλο νησί που πρέπει να διαχειριστεί ένα τεράστιο όγκο από απορρίμματα, έχει τα ίδια προβλήματα με την ΚΟ. Το θέμα είναι να κάτσει ο Δήμος να προγραμματίσει και να ακολουθήσει έναν συγκεκριμένο προγραμματισμό μέχρι να φτάσει στο σημείο να πει ότι έχω φτάσει σε ένα καλό σημείο λύσης του προβλήματος.
1: Έναν ευρύτερο. Έναν ευρύτερο σχεδιασμό λοιπόν, ένα συμπαγή, ένα στιβαρό θα έλεγα εγώ σχεδιασμό.
0: Σε δύο φάσεις θα κινηθείς κυρία Παυλάκη φαντάζομαι. Ένας λογικός άνθρωπος σκέφτεται και λέει πώς λύνω το πρόβλημα άμεσα,
1: ναι,
0: και πώς προγραμματίζω τα επόμενα χρόνια να μην έχω το ίδιο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Σε δύο κατευθύνσεις πηγαίνει.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή τη στιγμή εμείς ό,τι πιάνουμε στα χέρια μας, ό,τι σκάθει μπροστά μας, τρέχουμε τελευταία στιγμή να το λύσουμε και μετά βεβαίως, επειδή το ελληνικό κράτος δεν είναι μια ιδιωτική επιχείρηση να παίρνει άμεσα αποφάσεις και να υλοποιεί τις αποφάσεις, έτσι δεν είναι μια επιχείρηση σαν τη δική μου την οποία λέμε θα κάνουμε αυτό και αύριο ξεκινάμε, θέλει το χρόνο του.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν το πρόβλημα το πιάνεις την ώρα που σκάει και σκάει στα χέρια σου, καταλαβαίνεις ότι μέχρι να λυθεί έχει σκάει ολόκληρο.
1: Ναι, και, έχει, και υπάρχει και ένα μεσοδιάστημα το οποίο είναι κενό, είναι στον αέρα αυτό το πράγμα,
0: λοιπόν,
1: έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Και πάει με παρατάσεις να ανακαλυφθεί. Εδώ τώρα βλέπω ότι υπάρχει και το πρόβλημα, είπατε ότι υπογράφτηκε η σύμβαση, αλλά έχουμε το θέμα του καλοκαιριού. Πώς θα πληρωθεί ο εργολάβος για τη δουλειά.
0: Τι θα κάνει ο εργολάβος, δεν θα προσπαθήσει να κερδίσει από την επόμενη σύμβαση κάποια χρήματα για να καλύψει το κενό.
1: Το κενό του καλοκαιριού, μάλιστα.
0: Δεν θα έχουμε τα ίδια προβλήματα του χρόνου. Άρα ξεκινάμε ήδη από τώρα έναν προγραμματισμό, ο οποίος είναι ήδη προβληματικός.
1: Ήδη προβληματικός, όπως μας το περιγράφετε, ναι. Ήδη προβληματικός.
0: Άρα του χρόνου θα έχουμε ξανά τεράστιο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και το θέμα δεν είναι πόσοι άνθρωποι είναι στην υπηρεσία, οι οποίοι μπορεί να κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Το θέμα είναι ποιες κατευθύνσεις δίνεις εσύ στην υπηρεσία και τι ζητάς από την υπηρεσία να σου παραδώσει σαν έργο.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή στην ΚΟ αυτό που ζητά από την υπηρεσία είναι να τρέχει σαν παλαβή δεξιά και αριστερά να λύσει προβλήματα της στιγμής και δεν τη ζητά να μελετήσει και να προγραμματίσει τι θα γίνει για τα επόμενα χρόνια με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην ΚΟ με το ρυθμό που αναπτύσσεται ο τουρισμός. Χτίζονται νέες κλίνες στο νησί. Που σημαίνει ότι θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι. Ναι, γιατί η αποκομιδή είναι ένα μεγάλο. Είναι το ένα ζήτημα, όπως λέτε, είναι οι υποδομές, πώς λειτουργούν, αν λειτουργούν, οι υφιστάμενες, ο ΧΙΤΑ, το μεγάλο ΣΔΙΤ το οποίο έρχεται.
0: Το κλίμα ανακύκλωσης,
1: ναι,
0: παραπέει, στην ΚΟ παραπέει. Αν πάει κάποιος δημοσιογράφος, δεν υπάρχει κανείς να ρίξει μια ματιά και να δει σε τι κατάσταση είναι και πώς αποδίδει η ανακύκλωση στην ΚΟ, είναι τραγική η κατάσταση. Ο κόσμος σταμάτησε πια να κάνει ανακύκλωση.
1: Μάλιστα,
0: για
1: κατάλαβα.
0: Ναι. Ένα τεράστιο όγκο σκουπιδιών.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Παρόλα τους τόνους, τους χιλιάδες τόνους των ανακυκλώσεων, τους οποίους καταγράφουν, ο κόσμος δεν κάνει την ανακύκλωση.
1: Ναι,
0: και
1: γιατί
0: αυτό
1: υπάρχει.
0: Πρέπει να μας πάει ξανά πίσω τις πρώτες εποχές που ξεκινούσαμε στο νησί ανακύκλωση, όπου κάναμε ενημέρωση επί δημαρχίας του φίλου σας του Κυρίτσι.
1: Το λέτε και το ξαναλέτε. Αλήθεια ήταν φίλος μου. Ξέρετε, παίζαμε και μουσική μαζί. Έχουμε ανταλλάξει και CD. Δηλαδή, δεν το είπα. Δεν ξέρω με ποια. Αν με τι τόνο το λέτε, αλλά ναι, είναι μια εποχή.
0: Επειδή την ξέρω ότι έχει, για να μην πω το φίλο μου το
1: Κυρίτσι. Λέτε το δικό μου, εντάξει.
0: Το δικό μου το φίλο. Έτσι. Λέω το δικό σας το φίλο. Λοιπόν, εκείνος είχε ξεκινήσει μαζί με τον Δαβίδ το Γερασκλή, οι οποίοι είχαν ένα όραμα για την ανακύκλωση στην ΚΟ και δεν ξεκινήσαν απλά τη διαδικασία ανακύκλωση τότε σαν Δημοτική Αρχή. Ξεκινήσαμε να κάνουμε μια τεράστια ενημέρωση από τα σχολεία,
1: ναι,
0: και την τηλεόραση στους γονείς. Και σας πληροφορώ κυρία Παυλάκη, ο μεγαλύτερος διαφημιστής και ο καταλυτικός παράγοντας που λειτουργήσε η ανακύκλωση στην ΚΟ ήταν τα σχολεία.
1: Τα σχολεία,
0: που υποχρέωναν τους γονείς να κάνουν ανακύκλωση.
1: Έτσι. Και αυτό αντί να ενισχύεται στο πέρασμα των χρόνων και να γίνεται ένας τρόπος ζωής, έχει αφαιθεί όπως λέτε, διότι ο κόσμος πιστεύει ότι τα πράγματα τελικά δεν φτάνουν στην ανακύκλωση. Και αν είναι να μην φτάνουν στην ανακύκλωση όλα αυτά τα υλικά, σου λέει πάνε όλα μαζί εκεί στα σύμμικτα και να.
0: Γιατί όταν βλέπει τους κάδους τα απορριμματοφόρα να τα παίρνει, τον κάδο ανακύκλωση να το παίρνει το απορριμματοφόρο, το
1: κανονικό. Ναι, το κανονικό. Ναι. Τι ανακύκλωση σου λέει. Μάλιστα. Τώρα να δούμε βέβαια με αυτό το θέμα, δεν ξέρω, γιατί είναι μια λίγο επικίνδυνη αυτή η διαδικασία η οποία γίνεται με τους παρελθοντικούς όρους του.

0: του Χιτά, γιατί όπως είπατε κι εσείς, δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να ανακληθούν ή να ακυρωθούν οι περιβαλλοντικοί όροι τμηματικά, δηλαδή παίρνουμε αυτό το κομμάτι και αφήνουμε το άλλο. Και να δω τι θα γίνει, δηλαδή έτσι και έχουμε την άρση των περιβαλλοντικών όρων συνολικά για το Χιτά. Εκεί τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση.
1: Για Παυλάκη, αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος φόβος και δικός μας. Ελπίζω οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν αυτές τις αποφάσεις ή τέλος πάντων τα έγγραφα και μπαίνουν μπροστά για να λάβουν αποφάσεις, να λάβουν σοφές αποφάσεις ώστε να μην λειτουργήσει εις βάρος του συνολικού της λειτουργίας του νησιού, της συνολικής λειτουργίας του νησιού. Είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνετε είναι πέρα από τα χέρια μας πια. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία με τη Δημοτική Αρχή να το ψηφίζει προχωράει σε αυτή τη διαδικασία. Σε ένα γυνάτι προσωπικό το οποίο έχει ένας άνθρωπος και συμπαρασύρει μαζί του και ανθρώπους συνεργάτες του για να το ψηφίσουν και να προχωρήσουν.
0: Και μια κοινωνία η οποία, ξέρετε, με τις επαφές που έχω στην ΚΟΚΙ, έχω αρκετές έτσι και μιλάω με κόσμο, εγώ βλέπω ένα μεγάλο προβληματισμό και μια αντίδραση πλέον, δηλαδή υπάρχει μια μεταστροφή ενός κλίματος το οποίο διαπίστωνα, ας πούμε, πριν 2 χρόνια πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή και προβληματίζεται ο κόσμος ότι φεύγουν εδώ πέρα πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ. Μιλάμε για μεγάλη έτσι, το ποσό το οποίο ψηφίστηκε, νομίζω 10.000 για τον νομικό, για το γραφείο αυτό το οποίο θα...
1: Και αν δεν κάνω λάθος, είναι η δεύτερη φορά που
0: είναι και η δεύτερη φορά ακριβώς για αυτό το γυνάτι, όπως είπατε και εσείς, το προσωπικό. Και ξέρετε τώρα ο κόσμος, βλέποντας παράλληλα όμως και έναν Χιτά να έχει τακτοποιηθεί, να έχει καθαρίσει, να έχει γίνει η αντίστροφη όσμωση, να μην μολύνεται από τα υγρά, ας πούμε, ο υδροφόρος ορίζοντας, μια υποδομή τέλος πάντων η οποία ήταν χωματερή επί της ουσίας, να λειτουργεί πια διοδοτημένη με πυρασφάλεια, με τους κανόνες που λειτουργούν όλες αυτές. Και την ίδια ώρα έρχεσαι εσύ και λες: δίνω 10.000, άλλες 10.000 σε ένα νομικό σύμβουλο, σε ένα νομικό γραφείο τέλος πάντων, για να μου ρίξει τους περιβαλλοντικούς όρους του Χιτά. Η κοινωνία δεν αντιδρά καλά. Τουλάχιστον από τα μηνύματα και από τις συνομιλίες που κάνω εγώ, κύριε Σιφάκη. Έτσι.
1: Για να το πάρουμε στη σωστή του διάσταση. Κανένας, μα κανένας, δεν θέλει τα σκουπίδια του αλουνού στο σπίτι του.
0: Καλά, προφανώς.
1: Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ναι.
1: Κύριε Παυλάκη, δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί κανένα τα σκουπίδια του γείτονα στο σπίτι του. Ούτε εγώ το δέχομαι των γειτόνων τα σκουπίδια στο σπίτι μου. Από εκεί και πέρα όμως ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αν υπάρχει μια ολοκληρωμένη διεργασία και ένας ολοκληρωμένος προγραμματισμός και διαδικασία επεξεργασίας, ώστε αυτό που τελικά θάβεται είναι το ελάχιστο και αυτό είναι για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνει και λέει: OK, πάμε να προχωρήσουμε να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπει όμως έναν δήμαρχο, ο οποίος παλεύει μόνος του να αποδείξει ότι έκανε αυτό που πίστευε ότι δεν είναι παλαβός, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ότι υπέγραφε κάτι άλλο από αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος θα αντιδράσει. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε ότι σου λέει τα δικά σου τα λάθη δεν θα τα πληρώνουμε
0: εμείς. Έχω ένα μήνυμα.
1: Ούτε σαν αποτέλεσμα, αλλά ούτε και οικονομικά δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε.
0: Ναι. Ένα ερώτημα σας απευθύνει η ακροατής, κύριε Σιφάκη, λέει: ρωτήστε τον κύριο Σιφάκη τελικά πότε ήταν καλύτερα στο Χιτά, πριν χωρίς τα σκουπίδια της Καλύμνου που ήταν χαδά ή τώρα με τα σκουπίδια της Καλύμνου που λειτουργεί καλά και αδειοδοτημένα.
1: Γι' αυτό σας είπα από την αρχή, κανένας δεν θέλει τα σκουπίδια του γείτονα στο σπίτι του. Γιατί οι επιπτώσεις στο υπέδαφος και οι επιπτώσεις, έστω και οι ελάχιστες, οι οποίες βγαίνουν από έναν καλά οργανωμένο Χιτά, έτσι, με όλες τις διαδικασίες και με όλες τις άδειες, οι επιπτώσεις στο υπέδαφος επιβαρύνονται κάποια στιγμή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, όταν αυτό με τα σκουπίδια των γειτονικών, της γειτονικής Καλύμνου, η επεξεργασία τους και το αποτέλεσμα ταφής είναι το ελάχιστο το οποίο μπορεί να υπάρξει, καταλαβαίνετε ότι σαφέστατα είναι και όταν ο Χιτά λειτουργεί και η αντιστροφή όσμωση και δεν επιβαρύνουμε πια το περιβάλλον και δεν πιάνουμε και φωτιές και είμαστε και ένα καλά οργανωμένο Χιτά.
0: Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μια μεταβατική περίοδος είναι αυτή, γιατί βλέπουμε ότι το ΣΔΙΤ τρέχει με μεγάλη αυτή υποδομή των 130 εκατομμυρίων ευρώ, κύριε Σιφάκη. Οπότε, αργά ή γρήγορα, όλη αυτή η συζήτηση θα είναι παρελθόν. Έτσι, έχω την εντύπωση.
1: Προφανώς
0: θα είναι παρελθόν. Με την αποκομιδή τι κάνουμε όμως, γιατί αυτό είναι κάτι.
1: Προφανώς όλα αυτά που γίνονται τώρα και από τη μεριά του Δήμου είναι για το Θεατίνε και είναι για να αποδείξει ο Δήμαρχος ότι δεν είναι ο ελέφαντας εν διάστημα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Σιφάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που κάναμε.
1: Και εγώ.
0: Καλημέρα σας.
1: Και σε εσάς. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Πρόβλημα λοιπόν με την αποκομιδή, δεν υπάρχει σχέδιο, τίποτα, το λύνουμε την ώρα που φτάνει το κάθε ζήτημα στο αμήν ή το λύνουμε, προσπαθούμε να το λύσουμε με παρελκόμενα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ΚΟ, με τον ίδιο το Δήμαρχο να παραδέχεται ότι η κατάσταση δεν είναι ελεγχόμενη, λέγοντας τη χαρακτηριστική φράση «Εδώ σε λίγο θα τα τρώμε τα σκουπίδια». Είναι φανερό ότι και από αυτά που μας είπε ο κύριος Σιφάκης, ότι εδώ δεν υπάρχει στο κομμάτι της αποκομιδής ένας σχεδιασμός, ένα πλάνο, γιατί το ξέρεις το πρόβλημα και ξέρεις ότι βαίνει επιδεινούμενο όσο το νησί αναπτύσσεται. Αλλά τόση ενέργεια εδώ και 2 χρόνια έχει πάει στον πόλεμο εναντίον του Φόδισσα και του Χιτά. Του Χιτά, ο Φόδισσα τον έφτιαξε τον Χιτά, τον αδειοδότησε, τον έκανε κούκλα, του έκανε και τις εγκαταστάσεις της αντίστροφης όσμωσης για να μην καταλήγουν τα υγρά αυτά από τα σκουπίδια που αποσυντίθεται στο έδαφος, άρα στον υδροφόρο ορίζοντα. Μια υποδομή και την προηγούμενη εβδομάδα το είδαμε και στα βίντεο, που λειτουργεί υποδειγματικά. Αλλά εδώ τεράστια συζήτηση για το πώς θα ακυρώσει, προσέξτε, τους περιβαλλοντικούς όρους, τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με άλλη μία σύμβαση η οποία εγκρίθηκε, με δικηγορικό γραφείο που εξειδικεύεται, λένε, σε αυτό το τομέα, για να ρίξει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την άδεια δηλαδή την περιβαλλοντική που έχει ο Χιτά, στο σκέλος των απορριμμάτων της Καλύμνου. Κίνηση πολύ υψηλού ρίσκου, γιατί φανταστείτε τι θα γίνει εάν έχει αποτέλεσμα όλη αυτή η διαδικασία, αλλά όχι μόνο ως προς το σκέλος της Καλύμνου, αλλά αν συμπαρασύρει ολόκληρη την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Χιτά και ο Χιτά αναγκαστεί να κλείσει. Εκεί, τι θα τα κάνει τα σκουπίδια ο κύριος Νικηταράς, που θα τα πάει? Τότε είναι που δεν θα είναι σχήμα λόγου το ότι θα τα τρώμε σε λίγο. Και όλα αυτά για ένα γυνάτι, όπως το χαρακτήρισε ο κύριος Σιφάκης. Ένα γυνάτι, μια επιμονή ακατάληπτη αυτή την ώρα που μιλάμε, μόνο και μόνο για να αποδείξει ότι είχε δίκιο. Είναι προσωπικό το θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Την ώρα που ο Χιτά αδειοδοτήθηκε, τα σκουπίδια της Καλύμνου όντως πηγαίνουν, αλλά δεν θα είχε πάρει κανείς είδηση ότι πηγαίνουν, γιατί είναι αυτό που μας έστειλε, το μήνυμα που μας έστειλε ο κύριος, ο φίλος ακροατής νωρίτερα, που λέει: ρωτήστε πότε λειτουργούσε καλύτερα ο Χιτά. Σήμερα αδειοδοτημένος με τα σκουπίδια της Καλύμνου ή πριν χωρίς τα σκουπίδια της Καλύμνου, αλλά μία κατάπτυστη, ντροπιαστική για το νησί χαδά στη μορφή μιας σοβαρής υγειονομικής βόμβας στην καρδιά του. Νομίζω ότι η απάντηση είναι προφανής και αυταπόδεικτη για το πότε λειτουργούσε καλύτερα. Εννοείται σήμερα. Και με τα σκουπίδια της Καλύμνου, και κάποιος φίλος από την Καλύμνο μου έλεγε χθες, μου λέει: κανονικά θα έπρεπε να παρακαλάει, γιατί έχει και οικονομικό όφελος ο Δήμος, τώρα που φτιάχτηκε ο Χιτά, να έρχονται και από άλλους Δήμους σκουπίδια. Εντάξει, δεν ξέρω, εδώ γίνεται χαμός με την Καλύμνο, δεν ξέρω, αυτό μου μεταφέρθηκε ότι θα έπρεπε να το επιδιώκει και από άλλους Δήμους τα απορρίμματα. Προς όφελος του Δήμου της ΚΟ θα ήταν από οικονομικής απόψεως, από τη στιγμή που ο Χιτά μπορεί να τα διαχειριστεί. Τώρα πλέον που ο Χιτά είναι στα χέρια του Φόδισσα και είναι ένας κανονικός, αδειοδοτημένος, άψογα λειτουργικός Χιτά και δεν είναι μια χωματερή, μια ντροπή στην καρδιά του νησιού. Αλλά άμα είναι κάτι γυνάτι προσωπικό, όπως το χαρακτήρισε ο κύριος Σιφάκης, νομίζω ότι δεν πρέπει να μας εκπλήττει τίποτα από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ.
Φανταστείτε, λέει, να πέσουν υπερογλαντικοί όροι. Έτσι, να του προσβάλλει και να πέσουν. Και να κλείσει ο κοιτά. Έρε γλέντια. Μόνο αυτό σα λέω. Το κόστος σε μια τέτοια περίπτωση θα το επομιστεί ο κύριος Νικηταράς. Τα σκουπίδια τι θα τα κάνει.

Μου στέλνετε κάποιες φωτογραφίες, 2 και 45 σήμερα τα ξημερώματα, στην είσοδο της πόλης Αλεξάνδρου Διάκου. Είναι μια κολόνα φωτισμού η οποία είναι σπασμένη, κομμάτια, προφανώς από τροχαίο, κάποιος έπεσε πάνω της, δεν ξέρω. Αλλά είναι δίπλα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και μου γράφετε, μου λέτε ότι εάν δεν ήταν η κολόνα, το όχημα θα έμπαινε μέσα στο μαγαζί. Έτσι φαίνεται πάντως από τις φωτογραφίες που μου στέλνετε, έτσι φαίνεται. Παιδιά, το ότι γίνονται τροχαία τέτοιες ώρες που στους δρόμους δεν υπάρχει κίνηση και αν υπάρχει είναι ελάχιστη, είναι σποραδική. Τελικά και στατιστικά είναι, ξέρετε, αυτό καταγεγραμμένο, ότι στους άδειους δρόμους τις νύχτες γίνονται τα πιο σοβαρά τροχαία. Γιατί? Γιατί χαλαρώνει κανείς, νομίζει ότι είναι μόνος του στο δρόμο, ότι μπορεί να τρέξει εκεί, μπορεί να κάνει, και βέβαια είναι και τέτοιες ώρες που μπορείς να υποθέσεις ότι και κάποιοι μπορεί να έχουν καταναλώσει και είναι ο πνευματώδη όταν ο άλλος είναι στο δρόμο. Δεν είναι απαραίτητο, μπορεί να γεννάει ο άνθρωπος από τη δουλειά, έτσι. Αλλά λέμε τώρα για τις περιπτώσεις. Εκείνη την ώρα κυκλοφορεί ποιος, είτε κάποιος που έχει βγει να διασκεδάσει, είτε κάποιος που επιστρέφει από τη δουλειά. Το θέμα είναι ότι τέτοιες ώρες σε άδειους δρόμους βλέπουμε να συμβαίνουν τραγικά περιστατικά. Εδώ τώρα αυτό προφανώς υλικών ζημιών είναι, δεν έχω περισσότερα στοιχεία. Έχω μόνο τη σπασμένη κολόνα έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πραγματικά, εάν δεν ήταν η κολόνα για να σταματήσει το όχημα, προφανώς αυτοκίνητο για να έχει γίνει τέτοια ζημιά στην κολόνα, θα είχε μπει μέσα στο μαγαζί. Επαναλαμβάνω, 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα στην Αλεξάνδρου Διάκου.

Είχαμε την ευκαιρία, γράφει στην ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης, να εξετάσουμε την πορεία των θεμάτων που τρέχουμε μαζί και προσωπικά να του επαναλάβω τη δέσμευσή μας για συγχρηματοδότηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης που έχει ανάγκη η Αστυπάλαια. Κανένα νησί μας δεν είναι μόνο του. Λοιπόν, ξέρετε, χθες έτυχε να τον συναντήσω στο δρόμο τον δήμαρχο της Αστυπάλαιας, τον κύριο Νίκο Κομινέα. Και σταθήκαμε έτσι λίγο και τα είπαμε και μου είπε πόσο ικανοποιημένο είναι όλο το νησί από τη φετινή σεζόν, γιατί η σεζόν έχει επεκταθεί. Άλλη φορά, λέει, τέτοιες μέρες κλείναμε 3 του Σεπτέμβρη και τώρα μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα είναι το νησί ανοιχτό, θα έχει κόσμο, θα έχει τουρισμό. Και μου δήλωσε μάλιστα και πάρα πολύ ικανοποιημένος γιατί ο τουρισμός διαχέεται σε πολλούς μήνες. Δεν επικεντρώνεται στους συγκεκριμένους 2 μήνες του Ιουλίου και του Αυγούστου για να δοκιμάσει και την χωρητικότητα, την αντοχή του νησιού, τη διαθεσιμότητά του, τα κρεβάτια, στις υποδομές του. Όχι. Είναι πια γεγονός και για την Αστυπάλαια, όπως μου έλεγε, η επέκταση της σεζόν. Κόσμο θα έχουμε, μου λέει, μέχρι και τα μέσα του Οκτώβρη, κάτι που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, ενθαρρυντικό. Η περίοδος η φετινή πήγε πάρα πάρα πολύ καλά. Και όλο αυτό, μου λέει, είναι απόρρια του ότι το νησί έχει κάνει πράγματα. Έχει πια γίνει διάσημη και η Αστυπάλαια, όπως έχει γίνει και η Χάλκη, όπως έχει γίνει και η Τήλος, όπως γίνονται όλα αυτά τα νησιά τα οποία τρέχουν αυτά τα πολύ πρωτοποριακά για τους καιρούς μας project. Και αυτό τα έχει κάνει περιζήτητα. Η Αστυπάλαια με το Άστι Μπάς, με τις συγκοινωνίες της εκεί, με όλα αυτά, είναι υπέροχα πράγματα αυτά τα οποία γίνονται. Τα πάλε ποτέ άγωνα που συζητούσαμε και χθες. Και βέβαια μου είπε πως η μεγάλη ικανοποίηση υπάρχει από αυτήν την δέσμευση του Περιφερειαρχή και μάλιστα συμπαρασύροντας, έτσι σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, και τον ίδιο τον Υπουργό Αιγαίου Γεννησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Κικίλια, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του εδώ στην Ρόδο, για την γραμμή αυτή την ακτοπλοϊκή, η οποία θα συνδέσει τα μεγάλα λιμάνια τα νησιών που έχουν διεθνή αεροδρόμια, δηλαδή Τικό, τη Ρόδο, την Σαντορίνη, τη Μύκονο, με ενδιάμεσους σταθμούς νησιά όπως είναι και η Αστυπάλαια, και αυτό καταλαβαίνετε ότι θα λύσει το μεγάλο πρόβλημα της Αστυπάλαιας που είναι το ακτοπλοϊκό. Τον είδα πάρα πολύ ικανοποιημένο, γιατί μια συζήτηση που είχε κάνει κατ' επανάληψη με τον Περιφερειάρχη, ο Περιφερειάρχης την υιοθέτησε, την έθεσε στον Υπουργό, πήρε την σύμφωνη γνώμη του κυρίου Κικίλια ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, τα θυμάστε, και θα μπει στον προγραμματισμό, και πώς να μην μπει όταν η ίδια η περιφέρεια λέει ότι εγώ τη γραμμή αυτή, την ακτοπλοϊκή σύνδεση αυτή, θα την συγχρηματοδοτήσω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν έρχεται η περιφέρεια και λέει εγώ θα βάλω λεφτά, με ποιο κριτήριο μετά ή με ποια αιτιολογία θα μπορούσε να πει ο Κικίλιας δεν γίνεται, δεν μπορούμε, δεν κάνουμε. Όταν έρχεται η περιφέρεια και σου λέει εγώ θα σου δώσω τα λεφτά, εγώ θα στη συγχρηματοδοτήσω, θα βάλω λεφτά γι' αυτό, τι να πει? Υπάρχει οικονομικό πρόβλημα? Δεν μπορεί να το πει, όπως αντιλαμβάνεστε. Πολύ μεγάλη ικανοποίηση λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Χθες την κουβέντα που είχαμε με τον φιλική, με τον δήμαρχο της Αστυπάλαιας, τον κύριο Κομινέα, και για την πορεία της σεζόν και για τις προοπτικές και κυρίως βέβαια για αυτήν την πρόταση για τα νησιά αυτά. Την πρόταση που υπέβαλε, κατέθεσε ο Περιφερειάρχης στον κύριο Κικίλια και που σίγουρα θα απογειώσει τα μικρότερα νησιά, κυρίες και κύριοι. Γιατί φανταστείτε πόσος κόσμος φτάνει σε Ρόδο, σε Κό, σε Σαντορίνη, σε Μύκονο, στα βαριά μπραντ αυτής της χώρας, και θα έχουν τη δυνατότητα πλέον ακτοπλοϊκά ο κόσμος αυτός να επισκεφτείται και τα γύρω νησιά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό για τις οικονομίες των νησιών αυτών. Αυτά από την εκπομπή μας και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Αυτά από το πρωινό μας Express. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Σας υπενθυμίζω ότι επαναλαμβανόμαστε σε νυχτερινή version 9 με 11 το βράδυ. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 8, θα είμαστε και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες σήμερα και εορτάζοντες. We'll be right back.
Να είστε όλες και όλοι καλά. Είναι η Νατάσα Παμπρή κοντά σας τώρα. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της μαζί στις 10.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μπαμπρή. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, απαντάει το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παναγιώτης Γιαννακούλιας, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου να διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος. Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές, δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά την χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία. Οι τόνοι ανέβηκαν στα ύψη μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Βουλή, με τους δύο πολιτικούς ηγέτες να εξαπολύουν εκατέρωθεν σφοδρά πυρά. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν στηρίζει τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας πως η λογική του όχι σε όλα στρέφεται ευθέως κατά του Συντάγματος. Πασόκ και Ελλάς, είστε διόψεις του ίδιου νομίσματος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, εξαπολύοντας επίθεση και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Την αντίθεσή του σε περικοπές στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, οι οποίες όπως προειδοποίησε θα περιορίσουν τη χρηματοδότηση έργων στις χώρες του Νότου, εξέφρασε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς μιλώντας στον Real Voice. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να κατευθυνθούν ευρωπαϊκοί πόροι στις περιφέρειες, τονίζοντας ότι αυτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των νησιών και επανέφερε την πρότασή του για την δημιουργία Ταμείου Νησιωτικότητας. Με τις τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη και τον κλειό πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφυκτικός, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν ώψη του αυριανού Eurogroup. Δύο νέες δημοσκοπήσεις της Opinion Poll για το Action 24 και της Pulse για τον Sky αποτυπώνουν την πολιτική εικόνα μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών στην ΔΕΘ. Και στις δύο μετρήσεις η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στην πρώτη θέση, τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Στην δεύτερη θέση ακολουθεί η Ελλάς, ενώ το Πασόκ βρίσκεται στην τρίτη θέση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσοστά των κομμάτων που ακολουθούν, καθώς και το ύψος των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Σφόδρη κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδο με αφορμή την πρωτοφανή σωρία απορριφθισσών δημοσίων συμβάσεων από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, άσκησε ο Στέργος Στάγκας σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον σταθμό μας. Αφορμή αποτέλεσε η έρευνα του σταθμού για τις 19 συμβάσεις του Δήμου Ρόδου, της ΔΕΙΑΡ και της ΔΕΡΜΑΕ, συνολικού ύψους 58,3 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες κατά την διετία 2025-26 ακυρώθηκαν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Ο κ. Στάγκας απερίφραστα απέδωσε την επανάληψη του ιδίου μοντέλου σε πολιτική επιλογή και όχι σε μεμονωμένες αστοχίες. Όπως είπε, όταν 19 διαφορετικές διαδικασίες έχουν την ίδια κατάληξη, δεν μπορεί πλέον να γίνεται λόγος για τυχαία περιστατικά ή απλά λάθη. Με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Ματσίγκο συναντήθηκε χθες ο Δήμαρχος Αστυπάλειας Νικόλας Κομινέας στο Περιφερειακό Μέγαρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν την Αστυπάλεια, καθώς και η πορεία των θεμάτων που βρίσκονται σε κοινή εξέλιξη μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου. Σε ανάρτησή του για την συνάντηση, ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ενίσχυσης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αστυπάλειας, επαναλαμβάνοντας την δέσμευση της Περιφέρειας για συγχρηματοδότηση της σύνδεσης. Για την Παρασκευή στις 5 το απόγευμα αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για χθες τέταρτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου. Πιο οργανωμένους ελέγχους των παρόχων υπηρεσιών υγείας ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανακοίνωσε, το Υπουργείο προτίθεται να κάνει στο εξής: πιο οργανωμένους ελέγχους των παρόχων υπηρεσιών υγείας σε συνεργασία με όλους τους κρατικούς φορείς, δίνοντας περισσότερες αρμοδιότητες στον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία που τελεί υπό την υποπτία του Υπουργείου Υγείας. Πρωτογενές πλεώνασμα 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφανίζει σε ταμεία κυβάσιο προϋπολογισμό στο 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου έναντι 7,8 δισεκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Στην σύγκληση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, προχωράει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου εν ώψη της επερχόμενης χειμερινής περίοδου και με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας απέναντι σε ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για την 5η-24 Σεπτεμβρίου μέσω τηλεδιάσκεψης. Αύριο το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ. Η Μέρη Τριάντα Φιλοπούλου δήλωσε στον Real Voice ότι θα είναι εκ νέου υποψήφοι για την Προεδρία, όπως επίσης υποψήφοι θα είναι και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 13 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες το πρωί από το λιμενικό στις βόρειες ακτές της Ψερίμου, έπειτα από ενημέρωση που έλαβε η λιμενική αρχή Καλύμνου για την παρουσία ταχύπλοου σκάφου στην περιοχή. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στις αρμόδιες αρχές, ξεκίνησαν από την περιοχή Τουρκού Ντρέις της Τουρκίας και ο καθένας κατέβαλε το ποσό των 7.500 ευρώ για την μεταφορά του στην Ελλάδα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη, καιρός σχεδόν έθριος, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Εξαίρεση τα πολύ νότια τμήματα, η Κάσος, η Κάρπαθος και η Ρόδος, όπου δεν αποκλείεται οι νεφώσεις να πυκνώνουν παροδικά και να δίνουν έτσι κάποιες φθινοπορεινού τύπου ψυχάλες ή ακόμα και παροδική μπόρα. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί και εκεί. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι ωστόσο θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 25. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στην Λίνδο από 20 έως 25, ενώ στα ορεινά οι χαμηλότερες από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό, με κάποιες αραιές νεφώσεις, κυρίως στις πρωινές ώρες, να διαλύονται σύντομα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 και στα νοτιότερα πελάγι τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, υψηλότερη θερμοκρασία στην Λίνδο από 22 μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 28, ενώ στα ορεινά ο υδράργυρος εκεί θα είναι πιο χαμηλά, από 19 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία και τις δύο μέρες μεταξύ 50 με 55% και 65 με 70% τις νυχτερινές ώρες.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
4: Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσης.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11.
6: Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου, 14 λεπτά μετά τις 10 και ακούτε Real Voice. Μετά το πρωινό Express, φουλ σε επικαιρότητα για σήμερα η Ρένα Παυλάκη, είμαστε και εμείς εδώ για να συνεχίσουμε την καταγραφή της ειδησιογραφίας. Νατάσα Παυρή στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 11. Απέναντι μου ο Πέρης Βασιλάκης, στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Παραδίπλα ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος του Real Voice. Στην παραγωγή Νατάσα Κούλαρου, στην πρόγνωση του καιρό ο Γιάννης Μανολάς, η Κλεοπάτρα Μισελίδου από την κόμμα της ανταποκρίσης της. Και ο Μανώλης Παπάζογλου στα γραφεία σύνταξης του σταθμού. Σήμερα γιορτάζει η σοφία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, τη μνήμη των οποίων τιμά η Εκκλησία σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις εορτάζουσες. Αγριεύει ο καιρός και εδώ στην πόλη της Ρόδου. Γιατί εδώ που είναι οι εγκαταστάσεις του Real Voice, στο υπέροχο αυτό στούντιο, στην Γεωργίου Σεφέρη, βλέπω ότι έρχεται πολύ μαυρίλα, πολύ μουντό το σκηνικό από το βάθος, από τα ανατολικά, που σημαίνει ότι θα ρίξει πολύ βροχή και εδώ. Και είχα δει νωρίτερα και ανάρτηση, νωρίς το πρωί, από τον Γιάννη Μανολά, που είχε ήδη ξεκινήσει από τα νότια, νότιο-ανατολικά να βρέχει. Σε περιοχές γύρω από την Λίνδο και λοιπά, και κατεβαίνει προς τα δω τώρα πλέον η βροχούλα. Έχουμε μπει πια στο φθινόπωρο. Πιο ανατολικά λοιπόν σήμερα το μέτωπο με τις βροχές και τις καταιγίδες. Και ήδη ξεκίνησε και από χθες το βράδυ στην πόλη της Ρόδου. Εκεί γύρω στις 8 παρα 10 το βράδυ έριξε μια δυνατή βροχούλα στην πόλη της Ρόδου. Σύντομη, αλλά ξεκίνησαν οι πρώτες σταγόνες, οι φθινοπορεινές και στην περιοχή μας. Βεβαίως η πρόγνωση του καιρού αναλυτικά μετά τα δελτία ειδήσεων από τον Γιάννη Μανολά κάθε μία ώρα και μέσα από τον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.

Ήταν αναμενόμενο ότι μετά την διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης θα είχαμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Και με το 3 μπροστά και κέρδη για τη Νέα Δημοκρατία είναι αυτές οι πρώτες έρευνες μετά την ΔΕΘ και τα συμπεράσματα από τις έρευνες Pulse και Opinion Poll δίνουν το προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι στο 30,5% σύμφωνα με την έρευνα της Pulse και στο 31% στην Opinion Poll. Με ωφέλει λοιπόν μέσα από αυτή την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης βγαίνει η Νέα Δημοκρατία που ξανά πατά στο 30 με 31% σε μεγάλη απόσταση από τους αντιπάλους της. Και το πολιτικό στίγμα δίνει σαφώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ μίλησε για την ανάγκη η πολιτική να ακούει τον πολίτη, να μην τον θεωρεί δεδομένο και να προσαρμόζεται γρήγορα. Και ξέρετε, το συμπύκνωσε στην φράση «Δεν είμαστε εκ προημίου αναντικατάστατοι». Τι σημαίνει αυτό σε πολιτική μετάφραση? Ανεβάστε στροφές. Αυτό και προς τα στελέχη του κόμματος και προς τους υπουργούς και προς τους κοινοβουλευτικούς. Λοιπόν, η Opinion Poll για το Action 24 δίνει στην εκτίμηση ψήφου 31% στη Νέα Δημοκρατία, 15,9% στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και 12,1% στο ΠΑΣΟΚ. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 25,7%, ενώ οι αποφάσεις φτάνουν στο 16,9%. Η Pulse δίνει στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων 30,5% στη Νέα Δημοκρατία, 17% στην Ελλάς και 12% στο ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, η εικόνα δεν δείχνει κάποιο θεαματικό άλμα, αλλά δείχνει το σταθερό προβάδισμα του πρώτου κόμματος και την μεγάλη απόκληση από τους υπόλοιπους. Στην Pulse η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει από το 26 στο 26,5% στην πρόθεση ψήφου. Πρόκειται δηλαδή για μια σταθεροποίηση με μικρή ενίσχυση παρά για αλλαγή επίπεδου. Νομίζω ότι ήδη ξεκίνησε να πέφτει και η τάση του ρεύματος, έτσι, αγριεύει ο καιρός. Νομίζω ότι θα δούμε και δροστρόβιλους σε λίγο. Αρχίζει ο σχηματισμός εκεί. Παρακολουθούμε και από το στούντιο εδώ με θέα τι γίνεται έξω εδώ από τα παράθυρα και εκ δεξιών και εξ αριστερών. Χθες είχε βγει και ένα υπέροχο ουράνιο τόξο, δεν ξέρω αν το έχεις δει. 8 και κάτι που είχα έρθει χθες το πρωί, είχε βγάλει ένα υπέροχο ουράνιο τόξο. Το έχω βάλει και στη φωτογραφία με την πρόγνωση του καιρού του Γιάννη Μανολά στην ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, λέγαμε για τις δημοσκοπήσεις, για να επανέλθω. Στην προβολή εδρών της Opinion Poll, το 31% δίνει στη Νέα Δημοκρατία 126 έδρες σε 8 κομματική βουλή. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να παίρνει 49 και το ΠΑΣΟΚ 38.

Στην Opinion Poll, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31,5% στην ερώτηση ποιον εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες ότι θα υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του για την οικονομία. Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στο 15% και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 10%. Μόνο που η μεγαλύτερη συνολικά απάντηση είναι κανένας με 35,1%. Δηλαδή ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο να υλοποιήσει τις προγραμματικές του δηλώσεις για την οικονομία, ο κανένας είναι αυτός που έχει προβάδισμα στο 35%. Παρόμοιο μήνυμα βγάζει και η Pulse. Όταν η ερώτηση είναι πιο συγκεκριμένη, αν δηλαδή τα μέτρα που παρουσιάστηκαν μπορούν να γίνουν πράξη. Ο Μητσοτάκης παίρνει 30%, ο Τσίπρας 17% και ο Ανδρουλάκης στο 16%.

βεβαίως, αν υπάρχει ένα σημείο που κρατά χαμηλότερα τον πύχη των προσδοκιών, αυτό είναι, φίλες και φίλοι, καθημερινότητα, είναι η ακρίβεια, είναι οι τιμές, είναι το κόστος ενέργειας, τα καύσιμα, το αέριο, δηλαδή το ρεύμα. Είναι η διαφθορά, είναι η κατάσταση στο ΕΣΥ. Η Opinion Poll καταγράφει ως πρώτο κριτήριο για την τελική επιλογή ψήφου με 39% την εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου. Ακολουθούν η ανάγκη για αλλαγή με 29,2% και η ανάγκη σταθερότητας με 27,5%.

Υπάρχει και ένα έβριμα της ΠΑΛΣ που έχει ξεχωριστή σημασία για την μάχη της επανασυσπήρωσης μεταξύ των όσων ψήφισαν. Το 23 Νέα Δημοκρατία. Αλλά σήμερα δεν την επιλέγουν. Το 15% απαντά ότι σίγουρα θα μπορούσε να ψηφίσει ένα νέο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Και άλλο 17% μάλλον, δηλαδή συνολικά 32%. Στους συσπηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι αντίστοιχες απαντήσεις αθροίζονται μόλις το 8%. Αυτά είναι τα στοιχεία που δεν στοιχειοθετούν πρόβλεψη για το ποσοστό ενός υποθετικού κόμματος. Δείχνει όμως ότι ένα κομμάτι της παλιάς εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας παραμένει ανοιχτό σε άλλες επιλογές. Να το ξαναπώ αυτό, ότι μεταξύ των όσων ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 23, το 15% απαντά ότι σίγουρα θα μπορούσε να ψηφίσει ένα άλλο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά και άλλο 17% μάλλον.

Βεβαίως τα κόμματα ετοιμάζουν και τα ψηφοδέλτια τους. Είχαμε φιλοξενήσει την περασμένη Πέμπτη Παρασκευή, πριν από μία εβδομάδα δηλαδή, και τον Γιώργο Πόκια εδώ στην εκπομπή μας, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, που μας έλεγε ότι το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει τα ψηφοδέλτια και μάλιστα στα μέσα Οκτώβρη θα ανακοινωθεί το 90% των ψηφοδελτίων. Και στα Δωδεκάνησα θα έχουν ένα αξιόμαχο και δυνατό ψηφοδέλτιο που μπορεί να φέρει ποσοστά από τα καλύτερα του κόμματος εδώ στα Δωδεκάνησα. Αλλά η εικόνα που έχω από το ρεπορτάζ είναι εντελώς διαφορετική επί του παρόντος, ότι δυσκολεύεται το ΠΑΣΟΚ να καταρτήσει ψηφοδέλτιο, γιατί είναι δεδομένη αυτονόητο η υποψηφιότητα εκ νέου του βουλευτή του Γιώργου Νικητιάδη και του επιχειρηματία του Παναγιώτη Κουνάκη, που είχε κατέλθει και στις προηγούμενες εκλογές. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ανταπόκριση θετική από τους υπόλοιπους που ήταν στο ψηφοδέλτιο του 23. Και βεβαίως υπάρχει και η ποσόστοση για τις γυναίκες, άλλος ένας γρίφος έτσι, για το ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα, ενώ επιχειρείται να πιστεί ο Στέργος Χατζηδιάκος, ο γιος του αείμνηστου Δημάρχου Ρόδου, να κατέλθει στις εκλογές έτσι, στο ψηφοδέλτιο της Δωδεκανήσου. Είναι γνωστή και η στενή σχέση που έχει με τον πρόεδρο του κόμματος, με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και γίνονται προσπάθειες εδώ και καιρό ώστε να πιστεί ο Στέργος Χατζηδιάκος να συμμετάσχει στην εκλογική μάχη για τις εθνικές εκλογές.

0: Λοιπόν, για να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο στην αυριανή εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, που είναι προγραμματισμένη στις 5 το απόγευμα στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Μαριτίνα. Μας μίλησε την Δευτέρα για αυτή την εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση η πρόεδρος, η Μέρη Τριανταφυλοπούλου, που δήλωσε στον σταθμό μας και εδώ στην εκπομπή μας ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιοι για την Προεδρία. Όπως επίσης υποψήφιοι θα είναι και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μάλιστα μίλησε και για τα νέα project που θα συζητηθούν και σε αυτή την εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση των ξενοδόχων της ΚΟ, μεταξύ αυτών και το project COS CoLab.
1: Πάντοτε η Γενική Συνέλευση για την ΚΟ, για την Ένωση Ξενοδόχων, είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη στιγμή, γιατί βρισκόμαστε όλοι μαζί. Λέμε τα καλά, τα κακά, αλλά βρισκόμαστε μαζί, έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, έχουμε πάντοτε πάρα πολύ παραγωγικές διαδικασίες στις γενικές μας συνελεύσεις. Και τώρα έχουμε και εκλογές. Θα κάνουμε τον απολογισμό μας και εγώ θα είμαι εκ νέου υποψήφια και το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης και όλα τα υπόλοιπα μέλη. Και βεβαίως θα έχουμε και μια ευκαιρία να συζητήσουμε και διάφορα, όπως είναι και το θέμα του, το θέμα των ένα καινούριο που έχουμε στην ΚΟ αυτή τη στιγμή είναι το COS, το COS Lab που κάνουμε με την Περιφέρεια, που έχει να κάνει με διαχείριση των, όχι μόνο των απορριμμάτων, το food waste, να μην πηγαίνει χαμένο το φαγητό. Οπότε έχουμε και καινούργια project που θα συζητήσουμε. Και βλέπουμε ότι πρέπει πάντοτε εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων για τους, γιατί η δουλειά η δικιά μας είναι να φροντίζουμε τα προβλήματα και να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις για τα προβλήματα που αποσχολούν τον κλάδο μας. Αυτή είναι η δουλειά της Ένωσης Ξενοδόχων. Και η πρώτη δουλειά είναι να έχουμε μεγάλα ανοιχτά αυτιά για τα μέλη μας. Να μας πούνε αυτά που χρειάζονται.
0: Άρα το Roads Co Lab επεκτείνεται και γίνεται COS Lab για το θέμα αυτό.
1: Και, και το έχουμε αγκαλιάσει. Φανταστείτε ότι ο Περιφερειάρχης μας είπε ότι θέλουμε να συνεργαστεί. Ήρθε εδώ, συναντηθήκαμε, είπαμε πράγματα. Ήδη έχουμε 20 ξενοδοχεία που έχουν ενταχθεί.

0: Αυτό μεταξύ άλλων μας είπε η κυρία Τριανταφυλοπούλου. Επαναλαμβάνω, αύριο το απόγευμα είναι η εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί θα φιλοξενήσουμε ενδεχομένως και αύριο ή τις επόμενες μέρες και τον Δήμαρχο Νησιρίων, τον κύριο Χριστοφή Κορονέο, και για το πώς πήγε η σεζόν βεβαίως στο νησί της Νησίρου και για τα έργα, αλλά και για την απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο για εφάπαξ βοήθημα των 3.000 ευρώ για κάθε νέα γένα στο νησί. Η Νήσιρος, αν θυμάμαι καλά, έχει 163 μαθητές από το νήπιο, προνήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο μέχρι και το λύκειο. Δεν είναι λίγα παιδιά, αλλά θέλει να προστατεύσει και τον πληθυσμό και να τον αυξήσει ο Δήμος εκεί, και ο Δήμαρχος λοιπόν πρότεινε αυτό και ομόφωνα αποφασίστηκε αυτό το βοήθημα των 3.000 ευρώ. Είχε μιλήσει ο κύριος Κορονέος στο Άξιον 24, έτσι πολύ σύντομα. Πάμε να ακούσουμε μία δήλωσή του για το θέμα αυτό.
1: Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και ιδιαίτερα τα μικρά νησιά είναι το δημογραφικό. Είναι μία κίνηση που συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν είναι μοναδική. Εμείς έχουμε ψηφίσει και ένα επίδομα για τους δασκάλους και για τους εργαζόμενους στο ιατρείο, για να μπορέσουν να μείνουν στο νησί και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, και τώρα το επίδομα για την γέννηση των παιδιών. Μας έδωσε τη δυνατότητα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης και δίνει το ανώτατο όριο των 3.000 ευρώ, και εμείς φτάσουμε στο ανώτατο όριο για να βοηθήσουμε τις νέες οικογένειες, τα νέα ζευγάρια, να αποκτήσουν όχι μόνο ένα και περισσότερα παιδιά για το...
2: Είναι ένα κίνητρο αυτό, Δήμαρχε, αυτό το χρηματικό ποσό που είναι σημαντικό για νέες οικογένειες όταν κάνουν και ένα παιδάκι. Είναι ένα κίνητρο για να κάνει κάποιος δεύτερο και τρίτο παιδί.
1: Πιστεύω ότι είναι ένα κίνητρο. Εγώ είχα προτείνει στο παρελθόν να δώσουμε ένα επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδάκι μέχρι τη συμπλήρωση του 5ου έτους της ηλικίας του. Ο νόμος μας δίνει το δικαίωμα μέχρι 3.000. Εάν καταρθώσει το Υπουργείο Εσωτερικών και δώσει τη δυνατότητα σε δήμους που μπορούν να δώσουν περισσότερα χρήματα, θα μπορέσουν να δώσουν περισσότερα χρήματα και περισσότερα δυνατότητα στα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά. Νομίζω ότι αυτό τους δίνει μια αίσθηση ότι κάποιος το σκέφτεται.
3: Είναι
1: πάρα πολύ σημαντικό.
3: Κύριε Δημάρχε, πόσα παιδιά αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο νησί? Έχετε μια εκτίμηση με βάση τον πληθυσμό του νησιού?
1: Κοιτάξτε, στο νηπιαγωγείο έχουμε φέτος 26 παιδιά και στον παιδικό σταθμό έχουμε γύρω στα 23 παιδιά. Είναι αρκετά.
2: Εντάξει, είναι μεγάλο το νούμερο. Σχολεία, πολύ ενθαρρυντικό.
1: Σε όλα τα σχολεία, νηπιαγωγείο, παιδικό νηπιαγωγείο, δημοτικό γυμνάσιο, θα είναι γύρω στα 163 παιδιά. Είναι πολύ καλό νούμερο.
4: Άντε, να τα χιλιάσετε στα επόμενα χρόνια, να τα χιλιάσετε.
2: Έχει και λύκειο, το ρωτάω. Έχει λύκειο.
1: Έχει παιδικό σταθμό του Δήμου, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο.
4: Μπράβο σας.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο Δήμαρχος Νησίρου Χριστοφής Κορονέος για το θέμα αυτό, με το επίδομα 3.000 ευρώ που θα δίνει ο Δήμος Νησιρίων σε κάθε παιδί που θα γεννιέται στο νησί. Έτσι, δηλαδή, αν μια οικογένεια κάνει και 3 και 4 και 5 παιδιά, θα παίρνει αυτό το τριχίλιαρο σε κάθε γένα, και θέλει βεβαίως, όπως είπαμε, να αυξήσει τον πληθυσμό στο νησί, γιατί το δημογραφικό, όπως ακούσατε να λέει και εισαγωγικά, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Ο ίδιος μάλιστα επισήμανε

Και αναφέρθηκε βεβαίως στα παιδιά από την προνηπιακή ηλικία μέχρι και το Λύκειο. 163 είναι στον αριθμό τα παιδιά σήμερα στον Δήμο Νησίρου.

0: Λοιπόν, όλο και αγριεύει ο καιρός εδώ πέρα και σίγουρα θα πάμε για έντονη καταιγίδα και πάμε στην ΚΟ να δούμε πώς είναι καταρχάς το καιρικό σκηνικό και εκεί. Κλεοπάτρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, που είναι εντελώς διαφορετικό σκηνικό. Εμείς εδώ έχουμε ηλιοφάνεια με πολύ λίγα σύννεφα στον ουρανό.
0: Τι ωραία.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαστε μέσα στη Μαυρίλα, ναι. Μέσα στο μουντό σκηνικό. Μας τα έλεγε ο Γιάννης Μανολάς ότι από την ΚΟ, νομίζω και κάτω έλεγε ότι θα πιάσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Ναι. Εδώ θα εστιαστούν τα φαινόμενα και κυρίως από Ρόδο μέχρι Καστελόριζο, γιατί θα κατευθυνθεί προς Τουρκία μετά και Κύπρο.
1: Οπότε εμάς δεν θα μας αγγίξει μάλλον.
0: Ναι, ναι, σας προσπέρασε.
1: Ναι. Λοιπόν. Ωραία, λοιπόν. Πάμε να δούμε τα σχηματάκια μας, να πούμε για άλλο ένα θέμα υποστελέχωσης. Αυτή τη φορά στο λιμεναρχείο της ΚΟ και στους λιμενικούς σταθμούς Νησίρου και Καρδάμενας, όπου ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δωδεκανήσου, Αντώνης Κουτσούρος, μίλησε για μια κατάσταση που, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, έχει πλέον φτάσει στα όρια της. Σύμφωνα με κάποια στοιχεία που παρουσιάζει η οργανική δύναμη του λιμεναρχείου της ΚΟ είναι 120 στελέχη. Το 2021 υπηρετούσαν 78 άτομα, το 2024 ήταν 70, την τελευταία υπηρεσιακή αναφορά 62 και σήμερα έχουν απομείνει μόλις 52. Την ίδια στιγμή έχουν αυξηθεί οι ανάγκες σημαντικά με περισσότερα επιχειρησιακά μέσα, αυξημένη τουριστική και λιμενική δραστηριότητα, ελέγχους, επιθεωρήσεις, διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και αυξημένες διοικητικές υποχρεώσεις. Ο κ. Κουτσούρος επισημαίνει ότι η υποστελέχωση δεν αποτελεί πλέον μόνο εργασιακό ζήτημα, αλλά συνδέεται και με την επιχειρησιακή επάρκεια και την ασφάλεια τόσο των στελεχών όσο και των πολιτών, καθώς η υπερεργασία και η συσσωρευμένη κόπωση αυξάνονται. Και αναφέρει ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολη και η κατάσταση στους λιμενικούς σταθμούς Νησίρου και Καρδάμενας. Ο πρόεδρος της Ένωσης τονίζει ότι το πρόβλημα έχει επισημανθεί επανειλημμένα στην πολιτική και φυσική ηγεσία και ότι το αίτημά τους είναι πλέον συγκεκριμένο: μόνιμη ενίσχυση του λιμεναρχείου ΚΟ και των υπαγόμενων σταθμών, αναπλήρωση των αποχωρήσεων και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της στελέχωσης.
0: Ναι.
1: Τώρα, να πούμε ότι στην Αθήνα βρέθηκε χθες ο δήμαρχος της ΚΟ, κύριος Νικηταράς, όπου είχε συνάντηση στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με τον Υπουργό Αθανάσιο Πλεύρη, το Γενικό Γραμματέα Υποδοχής ετούν τον άσυλο Σπύρο Σταθούλη, καθώς και τον συμπατριώτη μας Γιάννη Φραγκούλη, διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία του Υπουργείου με το Δήμο της ΚΟ, αλλά και έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη με χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης και φυσικά ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο έργο για την παρέμβαση στο παραλιακό μέτωπο του Καμαρίου Κεφάλου. Ο κ. Νικηταράς έθεσε στον Υπουργό την ανάγκη πλήρους χρηματοδότησης του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την τελική μελέτη. Και όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, υπάρχει ήδη δέσμευση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από το Ταμείο Φυσικών Καταστροφών, ενώ ο Υπουργός κ. Πλεύρης δήλωσε ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης θα ενισχύσει το έργο με επιπλέον 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, εξασφαλίζεται πλέον το σύνολο της απαιτούμενης χρηματοδότησης για το έργο στο Καμάρι Κεφάλου. Γεγονός που ανοίγει και τον δρόμο για την προώθηση της παρέμβασης. Και ο κύριος Νικηταράς χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα

0: θετική και τόνισε ότι η προσπάθεια συνεχίζεται. Και με αυτό το θέμα, να πούμε, Νατάσα, ότι σχετίζεται και το επόμενο για την έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, όπου πραγματοποιείται σήμερα στις 11 σε 20 λεπτά μέσω τηλεδιάσκεψης. Mm-hmm. Και στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται δύο θέματα που αφορούν το παραλιακό τυχείο στο Καμάρι Κεφάλου, την έγκριση της μελέτης και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου αποκατάσταση παραλιακού τυχείου Καμαρίου Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπίγουσας ανάγκης, ενώ το δεύτερο θέμα αφορά την υποβολή πρότασης της χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης για την υλοποίηση του έργου.
1: Μάλιστα.
0: Και λοιπόν, να σε πάω και άλλο ένα θεματάκι έτσι πολύ γρήγορα, με την υπαίθρια φωτογραφική έκθεση που φιλοξενείται πλέον από χθες στην Ακτή Ζουρούδη στην ΚΟΣ, στην περίφραξη του παλαιού Ινοποιείου. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα με την πρωτοβουλία της Δημοτικής Κοινότητας ΚΟ και του Προέδρου Σάκη Χατζιπέτρου. Έτσι υπάρχει το ρεπορτάζ στον realvoice995.gr. Οι φωτογραφίες έχουν τοποθετηθεί στην περίφραξη του παλαιού Ινοποιείου, μετατρέποντας το χώρο σε ανοιχτό χώρο πολιτισμού, όπου η φωτογραφία συναντά το δημόσιο χώρο και την καθημερινότητα της πόλης. Είναι επισκέψιμη καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και δίνει τη δυνατότητα σε εμάς, τους κατοίκους, αλλά και στους επισκέπτες να σταθούν και να θαυμάσουν τις ομορφιές του νησιού μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ό,τι νεότερο, αύριο, Κλεοπάτρα, μου πρέπει να σου πω ότι ήδη ξεκίνησε εδώ η έντονη βροχή. Φαντάσου, φαινόταν δηλαδή πρώτων πυλών η έντονη βροχόπτωση και έτσι όσο ώρα μιλάς ξεκίνησε δυνατή βροχή εδώ.
0: Απολαύστε το φθινόπωρο, προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εποχή.
1: Να είσαι καλά, Κλεοπάτρα μου, γεια σου, γεια χαρά.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Και βέβαια ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, φίλες και φίλοι, στους δρόμους, γιατί καταλαβαίνετε ότι πάντα με τις πρώτες βροχές είναι η ολισθηρότητα του οδοστρώματος πολύ έντονη. Τα μάτια σας 14.

Προβλήματα υδροδότηση σήμερα λόγω βλάβης υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή στους τρεις και συγκεκριμένα η Άσονος στο 299 στρατόπεδο, στο Τσαΐρι, στους τρεις, Απολωνίου Ροδίου και στον οικισμό των Καστελοριζιών. Η Άσονος, επαναλαμβάνω, 299 στρατόπεδο, Τσαΐρι 3, Απολωνίου Ροδίου και οικισμός Καστελοριζιών, τουλάχιστον μέχρι και τις 2 μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. Ας ελπίσουμε ότι αν υπάρξουν έντονα φαινόμενα δεν θα έχουμε και διακοπές ρεύματος, όπως συνήθως συμβαίνει με τις πρώτες κεραυνούς, με τις πρώτες βροχές να πέφτει και το ρεύμα.

νησιά χωρίς ασπίδα θέλει η Άγκυρα και ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν. Τι απαντάει η Αθήνα? Μπείτε να διαβάσετε ένα άρθρο με αφορμή την στρατηγική της κλιμάκωσης με στόχο την διαρκή ανάδειξη του τουρκικού επιχειρήματος περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, που εξυπηρετούν οι τελευταίες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών από το Αζερβαϊτζάν. Και υπάρχουν δημοσιεύματα μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών χθες, ο Παναγιώτης Γιανακούλιας.

σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση χθες στην Βουλή μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη, με τους δύο πολιτικούς ηγέτες να εξαπολύουν εκατέρωθεν σφοδρά πυρά. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι δεν στηρίζει τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας πως η λογική του όχι σε όλα στρέφεται ευθέως κατά του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ΠΑΣΟΚ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και βεβαίως στη Νέα Βουλή πλέον, μετά τις εκλογές, θα δώσουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του Συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά την χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία.

Σήμερα η αλήθεια απολαμβάνουμε και τις μουσικές επιλογές του Πέρι μας, που κάνει εξαιρετική δουλειά, γιατί κάθε μέρα η αλήθεια και μέσα από την εκπομπή αυτή ακούτε πολλές συνεντεύξεις. Έτσι είναι, με η επικαιρότητα του επιβάλλει άλλωστε. Σήμερα είπαμε να σας πάμε σε λίγο πιο χαλαρούς ρυθμούς και να απολαύσετε με αυτό το καιρικό σκηνικό που κάθεστε είτε στο σπίτι σας αυτή την ώρα και ακούτε ραδιόφωνο, να ακούτε και ωραία τραγούδια και να ρεμβάζετε και από το παράθυρο αυτό τον καιρό, να πίνετε και το καφεδάκι σας, να το απολαμβάνετε, τη σοκολάτα σας, να τρώτε το πρωινό σας. Είτε αν είστε και στο εργασιακό περιβάλλον, βεβαίως φαντάζομαι θα έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε με live streaming ή με το Bluetooth εκεί, συντονισμένοι πάντοτε στην αγαπημένη συχνότητα.

για την υπόθεση βεβαίως του Γιώργου Μαζωνάκη. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις και τα όσα αποκαλύπτονται γύρω από την υπόθεση με τον θάνατο του αγαπημένου, του δημοφιλούς τραγουδιστή που συγκλώνησε όλη την Ελλάδα. Και στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατό του. Και βεβαίως το ζευγάρι αρνείται τις κατηγορίες. Ενώ η ανάκριση, όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζεται με έμφαση σε αντιφάσεις και εργαστηριακές αναλύσεις. Πρώτη πέρασε την πόρτα των φυλακών η γιατρός, η οποία κρατεί το στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Αθηνών και στη συνέχεια ο σύζυγός της που παρέμενε στη Γαδά. Θυμίζω ότι και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις μαραθώνιες απολογίας τους για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστήσα δια παραλήψεως. Οδηγήθηκαν σε ειδικό χώρο των φυλακών που θα διασφαλίζεται η ασφάλεια και ομαλή λειτουργία των φυλακών αλλά και η ακεραιότητα των ίδιων. Με τις πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής να λένε ότι η γυναίκα θα είναι μόνη της σε κελί στη γυναική απτέρυγα του σοφρονιστικού καταστήματος του Κορυδαλλού και ο άνδρας σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές. Η συγκεκριμένη φαίνεται πως δεν έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς φέρεται, ακούστε γιατί είναι εκπληκτικά αυτά που βγαίνουν συνεχώς, φέρεται λέει να ζήτησε από τους αστυνομικούς να της επιτρέψουν να πάει στο σπίτι της να κάνει μπάνιο. Και εδώ γελάμε, Θεέ μου. Να φάει και να επιστρέψει στην υποδιεύθυνση ασφάλειας, κάτι που ασφαλώς πρέπει να προκάλεσε και τον γέλοτα των αστυνομικών. Αφού ήδη είχε κριθεί προφυλακιστέα.

Λοιπόν, θυμάσαι χθες τη σου έλεγα ότι θα την περιμένουν να την υποδεχθούν και τα κορίτσια των φυλακών του Κορυδαλλού, εκεί όπου ο Μαζωνάκης είχε δώσει και συναυλία το 23 του Αγίου Βαλεντίνου. Και έχουμε δει άπειρα βιντεάκια από αυτή τη συναυλία και πόσο χαρούμενες ήταν οι κρατούμενες εκείνη τη μέρα. Και υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, λένε, από τις κρατούμενες. Γιατί να την πάνε εκεί, για την παραμονή λοιπόν της γιατρού στις συγκεκριμένες φυλακές του Καρυδαλλού, όπου ο ίδιος ήταν τόσο αγαπητός και είχε επιλέξει να περάσει μία ημέρα μαζί τους. Οι κομπογιανίτες, οι τσαρλατάνοι, οι απατεώνες, όπως τους χαρακτήρισε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ξεκάθαρα το είπε χθες. Πρόκειται για δύο απατεώνες που έχουν περάσει λοιπόν το κελί 33. Ο γιατρός, ο άντρας, βρίσκεται και σε απεργία πείνας και δίψας. Δεν νομίζω να συγκινήθηκε κανείς, να στεναχώρησε κανέναν αυτή η εξέλιξη.

Ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου και υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας, ο κύριος Χρήστος Ευστρατίου, ανάρτησε μια φωτογραφία πριν από 15 λεπτά στο Facebook και πραγματικά είναι καταπληκτική. Είναι από το αεροδρόμιο των Μαριτζών, με έναν κεραυνό που μόλις έχει πέσει και τράβηξε την φωτογραφία αυτή, πολύ καλλιτεχνική θα έλεγα. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, όπου πρέπει να είναι νωρίς το πρωί μάλλον εκεί στο σημείο ή από τα πολλά σύννεφα και την καταιγίδα φαίνεται πολύ σκοτεινιασμένο το σκηνικό. Πάντως είναι μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία.

Και πρέπει να σας πω ότι θα συγκληθεί το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας υπό τον Χρήστο Ευστρατίου για να ελέγξουν, μάλλον να είναι καλύτερα η επιχειρησιακή ετοιμότητα, η προετοιμασία όλη, η πρόληψη απέναντι σε ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα τη χειμερινή περίοδο. Προετοιμασία λοιπόν, ετοιμότητα. Η συνεδρίαση αυτή έχει προγραμματιστεί για την 5η 24 Σεπτεμβρίου μέσω τηλεδιάσκεψης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου.

Και τώρα όχι απλά βρέχει, αλλά βρέχει και δυνατά και έχει θολώσει όλο το σκηνικό απ' έξω. Είναι ένα τοπίο καθαρά χειμωνιάτικο. Υπέροχο όμως. Το απολαμβάνουμε, πρέπει να σας πω. Είχε ανάγκη και η γη μια βροχούλα. Αρκεί να μείνει έτσι, να μην δυναμώσει.

Το τι γίνεται στην Κρήτη και στη Γάβδο καθημερινά με τις αφίξεις μεταναστών είναι η αντίστοιχη εικόνα που είχαμε εμείς πριν από 10 χρόνια στην έξαρση του μεταναστευτικού, που γινόταν ο χαμός εδώ στα Δωδεκάνησα, που έβγαιναν απίστευτες ροές καθημερινά αποβιβάζοντας δεκάδες, εκατοντάδες τέλος πάντων παράνομους μετανάστες και πρόσφυγες. Αλλά τότε ήταν και πολλοί από την Συρία, όπου ήταν και πολλοί πρόσφυγες, και θυμόσαστε βεβαίως έτσι και εδώ στην Ρόδο και το πώς το διαχειρίστηκαν τότε και η Δημοτική Αρχή επί του αείμνηστου Φώτη Χατζηδιάκου και από πλευράς περιφέρειας, και πόσο πώς είχαν βγει τότε και στην ΚΟ και στην ΛΕΡΟ, και βεβαίως είχαμε αντιμετωπίσει σοβαρό θέμα τότε με τις χιλιάδες ροές. Αυτή την εικόνα αντιμετωπίζει εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση, η Κρήτη. Και είναι, τι να σας πω, δεν προλαβαίνουν να βγαίνουν και τα δελτία τύπου και ανακοινώσεις και από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τις μαζικές αφίξεις παράνομων μεταναστών εκεί στην Κρήτη και στην Γάβδο. Αλλά τις τελευταίες μέρες βλέπω ότι αρχίζουν και έρχονται πάλι και προς τα νησιά μας, και μάλιστα εκεί προς Βόρειο Συγκρότημα, προς Κάλυμνο, προς Καλόλυμνο, προς Ψέριμο, σε αυτή την ευρύτερη περιοχή. Έτσι είχαμε άλλους 13 μετανάστες που εντοπίστηκαν χθες το πρωί από το λιμενικό στην Ψέριμο. Και σύμφωνα με όσα δήλωσαν, είχαν έρθει από το Turkund Race της Τουρκίας και ο καθένας κατέβαλε, παρακαλώ, το ποσό των 7.500 ευρώ για τη μεταφορά του στην Ελλάδα. Ενώ πριν από τρεις μέρες είχαμε άλλους 60 που βγήκαν στην Κάλυμνο και είχαν δηλώσει και αυτοί γύρω σε 6.000 δολάρια ότι πλήρωσαν έκαστος, μικροί-μεγάλοι, για να τους φέρουν στα ελληνικά παράλια. Και αντίστοιχα πάλι, δεν θυμάμαι πώς, ήταν γύρω στους 30 στην Καλόλυμνο, πάλι πριν από 5-6 μέρες. Αρχίζουν δηλαδή πάλι οι ροές και προς τα δω. Είναι 10:57, θα σας αφήσω με αυτό το υπέροχο τραγούδι κλείνοντας την εκπομπή, και θα ανανεώσουμε για αύριο Παρασκευή την ίδια ώρα. Να είστε εδώ συντονισμένοι. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Νατάσα Μπαμπρή. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, απαντάει το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παναγιώτης Γιαννακούλιας, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου να διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος. Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές, δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά την χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία. Οι τόνοι ανέβηκαν στα ύψη μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Βουλή, με τους δύο πολιτικούς ηγέτες να εξαπολύουν εκατέρωθεν σφοδρά πυρά. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν στηρίζει τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας πως η λογική του όχι σε όλα στρέφεται ευθέως κατά του Συντάγματος. Πασόκ και Ελλάς, είστε διόψεις του ιδιονομίσματος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, εξαπολύοντας επίθεση και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Την αντίθεσή του σε περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, οι οποίες όπως προειδοποίησε θα περιορίσουν τη χρηματοδότηση έργων στις χώρες του Νότου, εξέφρασε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς μιλώντας στον Real Voice. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να κατευθυνθούν ευρωπαϊκοί πόροι στις περιφέρειες, τονίζοντας ότι αυτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των νησιών και επανέφερε την πρότασή του για την δημιουργία ταμείου νησιωτικότητας. Με τις τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη και τον κλειοποίηση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφικτικός, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν ώψη του αυριανού Eurogroup. Δύο νέες δημοσκοπήσεις της Opinion Poll για το Action 24 και της Pulse για τον Sky αποτυπώνουν την πολιτική εικόνα μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών στην ΔΕΘ. Και στις δύο μετρήσεις, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στην πρώτη θέση, τόσο στην πρόθεση ψήφου, όσο και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Στην δεύτερη θέση ακολουθεί η Ελλάς, ενώ το Πασόκ βρίσκεται στην τρίτη θέση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσοστά των κομμάτων που ακολουθούν, καθώς και το ύψος των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Σφοδρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδο με αφορμή την πρωτοφανή σωρία απορριφθισσών δημοσίων συμβάσεων από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, άσκησε ο Στέργος Τάγκας σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον σταθμό μας. Αφορμή αποτέλεσε η έρευνα του σταθμού για τις 19 συμβάσεις του Δήμου Ρόδου, της ΔΕΙΑΡ και της ΔΕΡΜΑΕ, συνολικού ύψους 58,3 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες κατά την διετία 2025-26 ακυρώθηκαν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Ο κ. Τάγκας απερίφραστα απέδωσε την επανάληψη του ιδίου μοντέλου σε πολιτική επιλογή και όχι σε μεμονωμένες αστοχίες. Όπως είπε, όταν 19 διαφορετικές διαδικασίες έχουν την ίδια κατάληξη, δεν μπορεί πλέον να γίνεται λόγος για τυχαία περιστατικά ή απλά λάθη. Με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Ματσίγκο συναντήθηκε χθες ο Δήμαρχος Αστυπάλειας Νικόλας Κομινέας στο Περιφερειακό Μέγαρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν την Αστυπάλεια, καθώς και η πορεία των θεμάτων που βρίσκονται σε κοινή εξέλιξη μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου. Σε ανάρτησή του για την συνάντηση, ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ενίσχυσης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αστυπάλειας, επαναλαμβάνοντας την δέσμευση της Περιφέρειας για συγχρηματοδότηση της σύνδεσης. Για την Παρασκευή στις 5 το απόγευμα αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για χθες τέταρτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου. Πιο οργανωμένους ελέγχους των παρόχων υπηρεσιών υγείας ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανακοίνωσε, το Υπουργείο προτίθεται να κάνει στο εξής: πιο οργανωμένους ελέγχους των παρόχων υπηρεσιών υγείας σε συνεργασία με όλους τους κρατικούς φορείς, δίνοντας περισσότερες αρμοδιότητες στον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Πρωτογενές πλεώνασμα 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφανίζει σε ταμεία κυβάσιο προϋπολογισμό στο 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου έναντι 7,8 δισεκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Στην σύγκληση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εν ώψη της επερχόμενης χειμερινής περίοδου και με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας απέναντι σε ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για την 5η-24 Σεπτεμβρίου μέσω τηλεδιάσκεψης. Αύριο το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η εκλογοαπολογιστή και η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ. Η Μέρη Τριανταφυλοπούλου δήλωσε στον Real Voice ότι θα είναι εκ νέου υποψήφια για την Προεδρία, όπως επίσης υποψήφοι θα είναι και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 13 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες το πρωί από το λιμενικό στις βόρειες ακτές της Ψερίμου, έπειτα από ενημέρωση που έλαβε η λιμενική αρχή Καλύμνου για την παρουσία ταχύπλοου σκάφου στην περιοχή. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στις αρμόδιες αρχές, ξεκίνησαν από την περιοχή Τουρκού Ντρέις της Τουρκίας και ο καθένας κατέβαλε το ποσό των 7.500 ευρώ για την μεταφορά του στην Ελλάδα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας και μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη, καιρός σχεδόν έθριος, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Εξαίρεση τα πολύ νότια τμήματα, η Κάσος, η Κάρπαθος και η Ρόδος, όπου δεν αποκλείεται οι νεφώσεις να πυκνώνουν παροδικά και να δίνουν έτσι κάποιες φθινοπορεινού τύπου ψυχάλες ή ακόμα και παροδική μπόρα. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί και εκεί. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι, ωστόσο, θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 25. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στην Λίνδο από 20 έως 25, ενώ στα ορεινά οι χαμηλότερες από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό, με κάποιες αραιές νεφώσεις, κυρίως στις πρωινές ώρες, να διαλύονται σύντομα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 και στα νοτιότερα πελάγι τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, υψηλότερη θερμοκρασία στην Λίνδο από 22 μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 28, ενώ στα ορεινά ο υδράργυρος εκεί θα είναι πιο χαμηλά, από 19 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία και τις δύο μέρες μεταξύ 50 με 55% και 65 με 70% τις νυχτερινές ώρες.
1: Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival, στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου, στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης, 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Η παραγωγή ενέργειας, η Motor Oil και
4: τα ΕΛΠΕ.
3: Τα ΕΛΠΕ θα κάνουν κάτι ξανά για το πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Η Hellenic Energy, για να το πούμε σωστά.
3: Ναι, να το πούμε σωστά, ναι.
4: Hellenic Energy. Τι θα κάνουν, θα αναδεχθούν ένα τμήμα της αύξησης για να κάνουν εκτόσεις.
3: Όπως ήταν τον Αύγουστο που το έκαναν τον Αύγουστο στην Ιουλίου.
4: Σημαντικό είναι αυτό. Κάθε προσπάθεια πρέπει να γίνει. Δεν αρκεί πλέον μια απλή ενίσχυση, χρειάζονται γενναία μέτρα. Αλλιώς τα νοικοκυριά θα βρεθούν σε τραγική θέση το χειμώνα. Σε τραγική θέση.
3: Τώρα έχω δύο παρατηρήσεις. Είμαι λίγο θυμωμένος για το εξής. Σκοτώθηκαν τρία παιδιά στην παραλιακή.
4: Ναι.
3: Και οι οικογένειές τους θρυνούν. Να φύγω όμως από αυτό καθ' αυτό το συμβάν, γιατί δεν ξέρω με τις συνθήκες έγινε. Αλλά θέλω να πω το εξής, που το βλέπει και ο κόσμος που μας ακούει και εσύ ενδεχομένως. Πολλοί τρέχουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι υπάρχει αυτό? Δεν μπορεί, εγώ επειδή μένω στα νότια προάστια, μιλάμε για τρέξιμο στην παραλιακή, μέσα στα στενά, μέσα στην κλειφάδα, που περνάνε καρότσια, που περνάνε άνθρωποι ηλικιωμένοι, που είναι παιδιά μικρά στον δρόμο. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Εγώ από άποψη ήμουν κατά το προστήμων, όμως ακούγοντας και πρόσφατα το Χρυσοχοίδη, τα πρόστιμα έφτασαν και οι αφαίρεση αδειών έφτασαν και εμένα, που δεν ήμουν καλός οδηγός στη μηχανή και δεν έβαζα κράνος στις κοντινές αποστάσεις, δεν πάω ούτε βήμα. Λυπάμαι που το λέω, το ξεκίνησα το πρόστιμο και πια μου έγινε συνήθεια, σωστή συνήθεια. Αυτό, δηλαδή, πρέπει, τρέχεις ή περνάς, είσαι μέσα στη διάβαση ή παρκάρεις, να σου παίρνουν το δίπλωμα για 5 χρόνια, να πληρώνεις 20.000, να σου δεσμεύουν την περιουσία. Δεν γίνεται αλλιώς. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει είναι ράλι στις λεωφόρους.
4: Ναι, ναι. Και χάνονται εκατοντάδες ζωές κάθε χρόνο. Σε μια χώρα που έχει οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα, είναι άλλη μια αιτία να αδυνατίζει το έθνος αυτό, γιατί χάνονται εκατοντάδες ζωές και ζωές νέων ανθρώπων. Είναι πραγματικά τραγωδία. Είναι πολύ κρίμα. Έχει απόλυτο δίκιο ο Αντώνης.
3: Το δεύτερο που θέλω να πω, που δεν έχει σχέση βέβαια με αυτό, το πρώτο είναι μια παρατήρηση θέλω για τα πολιτικά, με αφορμή και την κουβέντα στην
4: Βουλή. Έσκασαν και οι δημοσκοπήσεις. Σήμερα έχουμε στον Αντένα μεγάλη πολύ δημοσκόπηση το βράδυ. Θα την παρουσιάσουμε αναλυτικά.
3: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε εκλογικά, μάλλον δημοσκοπικά αποτελέσματα που δείχνουν εδώ και 2 χρόνια σχεδόν, ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδυναμίας. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση, για να μπούμε σε μια σειρά, τη διαβάζω κάτι σχόλια, πραγματικά, και συναδέλφων, οι οποίοι νομίζουν ότι δεν καταλαβαίνουν ότι κάποιοι που τους διαβάζουν και ξέρουν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση σε αυτή τη χώρα, μετά τις ευρωεκλογές, που να δείχνει τη Νέα Δημοκρατία 28% στην πρόθεση. Καμία δημοσκόπηση. Η μία νομίζω και μετά εξαφανίστηκε. Και στην εκτίμηση πάει προφανώς 30 και κάτι. Η εκτίμηση είναι κάτι το οποίο θα το δούμε αν ισχύσει, γιατί ο άλλος δεν αποφασίσει. Σημαίνει λοιπόν αυτό ότι υπάρχει μια δυσκολία, φαίνεται μια δυσκολία στις συνεργασίες. Αυτό που γίνεται στη Βουλή πράγματι δείχνει ότι δεν συνεννοείται κανένας με κανέναν για τα ελάσσονα και τα μίζωνα.
4: Ούτε και στα βασικά.
3: Ούτε και στα βασικά. Δηλαδή, άκουγα τον Μητσοτάκη, ο οποίος παίρνουν σε γενιές 14, τον Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη, για κάποια πράγματα που έχει δίκιο, για κάποια που μπορούσε να με το πει. Με μια οξύτητα και αυτό, από την άλλη πλευρά. Αυτό, πού θα οδηγήσει τη χώρα την επόμενη φάση, αν δεν υπάρξουν κάποιες συνενέσεις στα βασικά πράγματα. Ή ακούω το άλλο, το οποίο είναι εξωφρενικό. Λέει ο Κασιδιάρης. Παίρνει, λέει, είναι συγκρίνον του Κασιδιάρη με τον Σαμαρά. Όχι, εντάξει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σε επίπεδο ανθρώπων που πάνε και ψηφίζουν αυτούς τους πρώην καταδικασμένους και εγκληματική οργάνωση, όπως είχε αποφασίσει η δικαιοσύνη. Δηλαδή, ο Σαμαρά το πει σε 100 πράγματα. Ότι πάει κόσμος ο οποίος διαμαρτύρεται το Μητσοτάκη για την ακρίβεια, βρίσκει εκεί μια αντίδραση. Αλλά ακραίοι άνθρωποι με συμπεριφορές που τους είδαμε με έκπληξη πάλι να είναι δίπλα στον δίπο αυτόν τον Κασιδιάρη, δεν έχουν σχέση με τον Σαμαρά.
4: Ναι. Και να υπενθυμίσω επίσης ότι επί Σαμαρά έγιναν οι διώξεις σε βάρος της Χρυσής Αυγής. Να το υπενθυμίσουμε και αυτό, για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί.
3: Έτσι. Έτσι.
4: Να, εδώ ο φίλος ο Διονύσης ο Καντιάνης λέει, έχει απόλυτο δίκιο ο Αντώνης, τρέχουν όλοι σαν να είναι πιλότοι της Φόρμουλα 1 στην παραλιακή. Λοιπόν, δεν μπορούν. Ειλικρινά τώρα, το έχω πει καμιά δεκαριά φορές, αλλά είναι κάτι που το έχω συναντήσει σε πολλές ξένες πρωτεύουσες. Συνεννοούνται στις παρέες οι νέοι και ένας από την παρέα δεν πίνει, για να οδηγήσει στη συνέχεια και να τους αφήσει στα σπίτια τους. Είναι τόσο δύσκολο αυτό να το καθιερώσουμε και εδώ? Ένας από την παρέα θα είναι βάρδια το βράδυ που υπάρχει έξοδος και δεν θα πιει, για να αφήσει τους άλλους στο σπίτι.
3: Επίσης, Νίκο, τώρα
4: και καλύτερα λες, ταξί, παιδιά. Αφήστε το παρκαρισμένο και πάρτε ένα ταξί όταν έχετε πιει.
3: Επίσης, πάνω σε αυτό θέλω να κάνω μια παρατήρηση, μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω, αλλά εντάξει. Εγώ έχω την αίσθηση, παρά τα νούμερα που αράδιασε προχθές ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ότι πράγματι έχουν γίνει πολλοί έλεγχοι κλπ. Έχω την αίσθηση ότι τα αλκοτέστ έχουν μειωθεί.
4: Α, ναι, πάλι.
3: Αυτή την αίσθηση έχω.
4: Πάντως για ένα διάστημα ήταν, έγινε χαμός μετά.
3: Κυκλοφόρησα μια μέρα, δύο τη νύχτα από πάνω εδώ, από το κέντρο μέχρι κάτω. Δύο φορές μετά τις 12, μία ποτέ. Παλιά ήταν στη Βουλιαγμένη, στην Παραλιακή, ο κόσμος. Πήγα στην Τίνο ένα μήνα. Πειράζει κιόλας. Κάποια έγιναν. Στην Πάρο που πήγα λίγες μέρες δεν είδα κανένα. Μήπως είχε λατωθεί ο έλεγχος.
4: Ναι, πρέπει να ξαναρχίσουν οι έλεγχοι. Πρέπει να ξαναρχίσουν. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά, Διονύσης Τεμπονέρας, τομεάρχης εργασίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και αμέσως μετά, Άγγελος Συρίγος, βουλευτής, πρώην υπουργός, καθηγητής διεθνών σχέσεων, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια, όπως πάντα, μαζί μας η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά τα εργασιακά και θα το εκμαντρευτούμε με τον Νίκο, μπας και φωτίσουμε δύο-τρεις πτυχές αυτής της αντιπαράθεσης που είχαμε και έχουμε, μάλλον λίγο ακόμα φαίνεται, με τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, και πριν πάμε στα πολιτικά. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Χρειάζεται ένας εξορθολογισμός στα θέματα των επιδομάτων? Δηλαδή, με ποια έννοια, ότι πρέπει να επιδοτούν τους άεργους ή τους ανέργους? Και έκανα προχθές, είπα στον Νίκο χθες μάλλον, ότι όταν είχαμε 17% ανεργία είχαμε 1,2 δις στα επιδόματα, και τώρα που έχουμε 7 έχουμε 2,2 για κάποιους λόγους. Πρέπει να το ξαναδούμε αυτό? Χωρίς να σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήσουμε ανθρώπους που είναι άνεργοι το χειμώνα για διάφορες δουλειές ή το καλοκαίρι χωρίς επιδόματα, τα οποία προφανώς πληρώνουν και οι εισφορές και τα λοιπά όταν εργάζονται.
1: Κύριε Δελατόλα, το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό και ασφαλιστικό δικαίωμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας εργαζόμενος επί 5, 15, 20 χρόνια πληρώνει μέρος των αποδοχών του, βεβαίως εργαζόμενος και εργοδότης, ώστε όταν επέλθει ο κίνδυνος ενδεχομένως της απόλυσης, οι εισφορές οι οποίες έχουν καταβάλει να αντιστοιχούν σε ένα διάστημα κατά το οποίο θα μπορεί να βιοποριστεί, θα μπορεί να αναβαθμίσει δεξιότητες έχοντας ένα εισόδημα και θα μπορεί τελικά σε ένα εύρος χρόνου να μην δεχτεί την πρώτη πρόταση εργασίας, όσο κακή και αν είναι αυτή, προκειμένου να ανταποκριθεί και να εκβιαστεί ή να πιεστεί από τον ενδεχόμενο εργοδότη προς πρόσληψη με κακούς όρους. Γι' αυτό και το επίδομα ενεργίας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης είναι από 6 έως 12 μήνες, σε κάποιες δε χώρες της Βόρειας Ευρώπης είναι και μεγαλύτερο του ενός έτους. Άρα λοιπόν εδώ, η πρόταση η οποία διατυπώθηκε παραγνωρίζει το γεγονός ότι μια σειρά από κλάδων, όχι μόνο ξέρετε εργαζόμενοι στον επισητισμό ή στον τουρισμό, τις αγροτικές εργασίες, τον πολιτισμό, στην οικοδομή, ακριβώς έχουν μεγαλύτερη προστασία, ειδικά λόγω εποχικότητας της εργασίας, όταν όχι επειδή το επέλεξαν, αλλά επειδή εξ αντικειμένου δεν μπορούν να εργαστούν το διάστημα εκείνο, λόγω του, για παράδειγμα, τα καφέ, τα εστιατόρια είναι κλειστά ή τα χωράφια λειτουργούν σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου. Η πρόταση λοιπόν η οποία διατυπώθηκε δεν είναι μια πρόταση η οποία είναι εκ του πονηρού. Ξέρετε, μας ενοχλεί και μας κάνει εντύπωση κάτι. Γίνεται αυτή η συζήτηση εδώ και μία εβδομάδα. Εχθές ο Πρωθυπουργός μίλησε 25 λεπτά στην ομιλία του και άλλα 5 λεπτά στη δευτερολογία του. Δεν βρήκε το χρόνο να αρθρώσει 6 λέξεις. Δεν θα κόψουμε το επίδομα ανεργίας. Και επειδή ακριβώς έχει
0: μεσολαβήσει... Έβγαλε όμως ανακοίνωση η κυρία Κεραμέως, η καθήλυνα αρμόδια υπουργός.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, με συγχωρείτε, αλλά από το να ξεκατηνιάζονται δημοσίως με διάφορες σκοπιμότητες οι διάφοροι υπουργοί, μεν κυβερνητικός εκπρόσωπος, να απαντάει υπουργός εργασίας, τα μισά στελέχη και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να παίρνουν το μέρος της μιας πλευράς και τα άλλα μισά της άλλης. Ο καθένας αρμόδιος για να λήξει την όποια συζήτηση είναι και παραμένει ο Πρωθυπουργός. Μας κάνει εντύπωση λοιπόν ότι ενώ στη δημόσια σφαίρα.
2: Καλά, θα τοποθετηθεί σήμερα. Αυτή, εγώ το είπα από χτες στην ΕΡΤ.
1: Κύριε Δελατόλα, μας το κρατάει κρυφό μια εβδομάδα. Μας το κρατάει. Έχει μυστικό από εμάς ο κύριος Πρωθυπουργός και δεν μπορεί να ανοίξει τη συζήτηση αυτή.
2: Θέλει να απαντήσει μόνο στο αύριο. Δεν
1: είχε τον χρόνο.
2: Ζήτη μόνο στην ουσία του που είπατε πριν.
1: Προσέξτε όμως, γιατί είμαστε καχύποπτοι. Το 2023 το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας τεκμήρια για τις ελεύθερες επαγγελματίες δεν περιλαμβανόντουσαν. Ήρθε λοιπόν η τεκμαρτή φορολόγηση, παίρνει 600 εκατομμύρια περίπου το χρόνο από τους επαγγελματίες και επεβίθε εκ των υστέρων. Λέμε λοιπόν εδώ ότι φαίνεται να υπάρχει, επειδή ακριβώς πολλά στελέχη ήταν και στήριξαν την πρόταση του κ. Μαρινάκη, μια κρυφή ατζέντα και ένα κρυφό σχέδιο που τι λέει πρακτικά, για να καταλάβουμε το πολιτικό ζήτημα ποιο είναι. Απέναντι σε εμάς έγινε μια κριτική ότι θα φορολογήσουμε τα μερίσματα, θα επισπεύσουμε τον αναβαλλόμενο χώρο στις τράπεζες, αλλά λίγο πολύ θα φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο και από εκεί θα βρούμε χρήματα προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε το κοινωνικό κράτος. Η άλλη απάντηση της Νέας Δημοκρατίας ποια είναι? Ότι θα εφαρπάξω τις εισφορές των εργαζομένων, τα κοινωνικά επιδόματα και αυτά θα δώσω στις επιχειρήσεις για να κάνω οικονομική πολιτική. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν λέγεται οικονομική πολιτική, λέγεται κοινωνικός κανιβαλισμός. Ακριβώς γιατί απευθύνεται ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Αυτοί είναι οι δύο κόσμοι.
2: Κάτι έχει πει πάντως ο κύριος Τσίπρας για τα επιδόματα που λίγο αγκουμπούσε σε μια λογική.
1: Κύριε Δελατόλα, ούτε ο κύριος Τσίπρας, αλλά για να είναι και δίκαιος, ούτε ο κύριος Τσίπρας, αλλά για να είμαι δίκαιος, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, μίλησαν ποτέ για περικοπή του επιδόματος ενεργείας στο Δήμηνο. Αυτό είναι μια πρόταση η οποία ακούστηκε πρώτη φορά από τα χείλη του κυβερνητικού εκπροσώπου και προφανώς υπάρχει μια προεργασία, διότι τυχίζονται πίσω τους το ίδιο μήκος κύματος αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Άρα λοιπόν, εμείς καλούμε τον Πρωθυπουργό σήμερα να βγει άμεσα, να ξεκαθαρίσει το θέμα διαφορετικά, επειδή και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε κάνει παρόμοιες δηλώσεις τον Ιούνιο του 2024 για επιδότηση δίθεν της εργασίας, λες και αυτό πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά εις βάρος του επιδόματος ενεργείας, πραγματικά η πιο αντικοινωνική πολιτική μπορεί να πει κάποιος, όταν πολύ σωστά είπατε ότι χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό τις επόμενες μέρες θα κληθούν να γραφτούν στον ΟΑΕΔ για να μπορέσουν να εισπράξουν το μοναδικό, επαναλαμβάνω, μέσο βιοπορισμού το οποίο θα έχουν για τους σημερινούς μήνες. Άρα λοιπόν, εδώ το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός σιωπά, φαίνεται ότι δεν υπάρχει εδώ ένα σχέδιο του κυρίου Μερνάκη, μια προσωπική άποψη, αλλά ενδεχομένως ένα κρυφό σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Ας αναμείνουμε και τις απαντήσεις του στη σημερινή συνέντευξή του και θα το σχολιάσουμε πάλι. Τώρα έρχομαι στο θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Το πολιτικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας εν όψη των επόμενων εθνικών εκλογών, κύριε Τεμπονέρα, είναι η σταθερότητα. Αυτή τη λέξη ακούω από όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να επαναλαμβάνεται μονότονα. Από την άλλη πλευρά, τα δύο μεγάλα κόμματα της κέντρο-αριστεράς, της αντιπολίτευσης, δηλαδή η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, δείχνουν μέχρι στιγμής να μην συνεννοούνται μεταξύ τους. Να μην επιθυμούν να καθίσουν στο τραπέζι της συνεννόησης μετά τις εθνικές εκλογές. Αυτό δεν ενισχύει κατά κάποιον τρόπο το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πω μήπως θα ήταν προτιμότερο από τις δύο πλευρές να χαμηλώσουν τόνοι και να ακουστεί η απλή λογική ότι θα δούμε το αποτέλεσμα μετά τις εκλογές και θα κρίνουμε.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, όχι τώρα, αλλά εδώ και 3 χρόνια περίπου, αρκετοί από εμάς πρωτοστατήσαμε στην προσπάθεια να υπάρχει μια προσπάθεια σύνθεσης των ευρύτερων χώρων αριστεράς και κεντροαριστεράς. Θέλετε για λόγους πολιτικής κομματικής σκοπιμότητας, για λόγους πολιτικής επιβίωσης ορισμένων που προέταξαν το ατομικό ενδεχομένο συμφέρον. Η συζήτηση αυτή δεν καρποφόρησε. Δεν βρίσκω λοιπόν τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια τέτοια συζήτηση, παραμονές των εθνικών εκλογών, όταν με άπλετο χρόνο για προγραμματική συνεργασία και συμφωνίες πάνω από το τραπέζι, αυτό δεν κατέστη εφικτό όλα τα προηγούμενα 3 χρόνια. Ακριβώς λοιπόν επειδή υπήρξε ένα μεγάλο πολιτικό κενό, έρχεται οι ελληνικές τρεις συμπαράταξεις του Αλέξη Τσίπρας να επιχειρήσουν την υπέρβαση αυτής ακριβώς της κρίσης. Και τι συνιστά σήμερα υπέρβαση? Υπέρβαση, κατά την άποψή μας, συνιστά το γεγονός ότι ένα κόμμα μόλις με 3 μήνες ζωή έρχεται να τοποθετηθεί στην δεύτερη θέση. Αν θέλετε, περνώντας και το Πασόκ, δημοσκοπικά τουλάχιστον, με μια νέα πολιτική πρόταση, με μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης σε επίπεδο προσώπων, αλλά και με ένα διαφορετικό οργανωτικό μοντέλο κόμματος.
0: Αλλά από την άλλη πλευρά, ακούτε ότι η κριτική που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι ουσιαστικά με την πολιτική του επιστροφή συγκεντρώνει δημοσκοπικά τουλάχιστον ποσοστά που είναι μικρότερα από το ποσοστό με το οποίο έφυγε από την πολιτική σκηνή. 18 είχε τότε, στο 16 τον δίνουν τώρα με την πρόθεση, με την εκτίμηση ψήφου ή δημοσκοπήσεις.
1: Να απαντήσω λοιπόν.
0: Θέλω να πω, αυτό το λέω για να φανεί ακόμη περισσότερο ότι εδώ είναι προφανές ότι αν δεν συνεργαστούν οι δύο μεγάλες συνιστώσες της ευρύτερης κεντροαριστεράς, δεν μπορεί να αντιμετωπίσουν τη Νέα Δημοκρατία.
1: Θα σας πω το εξής. Στις 3 τελευταίες δημοσκοπήσεις μετά τη διεθνή έκθεση, η Ελλάδα καταγράφει μια σταθερή και σημαντική άνοδο. Δεν επιβεβαιώνονται καταρχήν εκείνοι οι οποίοι έλεγαν πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού ότι η Ελλάδα είναι ένα πυροτέχνημα και θα ξεφουσκώσει τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Φαίνεται να εδραιώνεται ως εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης, αλλά μην ξεχνάμε ότι το πολιτικό μήνυμα, δηλαδή το πρόγραμμα το οποίο εκφώνησε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, μόλις άρχισε να εκπέμπεται. Αυτό πρέπει να γίνει τα λιράκια και να φτάσει προφανώς σε όλους τους πολίτες. Η συζήτηση περί συνεργασιών είναι μια συζήτηση η οποία, αν γίνει, θα γίνει μετά τις εκλογές. Εμείς αγωνιζόμαστε για την πρώτη θέση, αγωνιζόμαστε να κάνουμε τη μεγάλη πολιτική ανατροπή και έχουμε πει καθαρά, και έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, ότι αν αυτό δεν συντελεστεί, γιατί είναι πράγματι ένας δύσκολος στόχος στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, η αλλαγή συσχετισμών στον ευρύτερο χώρο σε ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα επικεφαλής μπορεί να δημιουργήσει όρους πολιτικής ανατροπής. Και σε αυτόν τον αγώνα καλούμε όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η δική μας δουλειά. Αυτό κοιτάμε.
0: Άνω τελεία. Πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά για μια-δυο ερωτήσεις ακόμη.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγαν μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Βίγαν εθερικά. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο τροχαίο με πατίνι έγινε αυτή τη φορά στην Κεφαλονιά. 17χρονος που οδηγούσε το ηλεκτρικό όχημα συγκρούστηκε με άλογο στην περιοχή της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Περισσότερα στο real.gr. Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που έγινε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στην Γλυφάδα. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί μετήχθησαν νωρίς το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού.
16: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 27 βαθμοί Κελσίου, 24 σε Θεσσαλονίκη και Χανιά, 23 στη Λάρισα.
17: Η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
18: Στα
17: Ου, υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
18: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης, σε Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Καλλιρόης προς Βουλιαγμένης.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον Τομεάρχη Εργασίας της Ελλάς, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Και μεταφερόμαστε στις Σκουριές, όπου το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού περνά στην παραγωγή, έχοντας σχεδιαστεί με σύγχρονες τεχνολογίες και υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα. Στην πράξη, σχεδόν όλο το νερό επαναχρησιμοποιείται, περιορίζεται η επιφάνεια που απαιτείται για τη δραστηριότητα και η λειτουργία παρακολουθείται διαρκώς σε πραγματικό χρόνο από την ποιότητα αέρα και νερού έως το θόρυβο. Παράλληλα, η απομακρυσμένη εξόρυξη ενισχύει περαιτέρω την ασφάλεια, αποδεικνύοντας ότι η σύγχρονη εξόρυξη μπορεί να γίνεται υπεύθυνα και με διαφάνεια. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Ένα ερώτημα ήταν έτοιμος να θέσει ο Αντώνης Δελατόλας.
1: Ναι. Στη συνέχεια, αγαπητέ κύριε Τεμπονέρα, αυτό που είπε ο Νίκος, που εντάξει, τώρα πέρα από τις αναλύσεις φαίνεται ότι υπάρχει μια δυστοκία στο να συνενθείτε τα κόμματα, τουλάχιστον σε μια προοπτική, ας την πω, είτε μετεκλογική, είτε στη δεύτερη φάση μετά την εκλογική αναμέτρηση του Ιουνίου. Αρχές Ιουνίου θα γίνουν οι εκλογές, από ό,τι καταλαβαίνω. Φαίνεται ότι μπορεί να οδηγηθεί αυτή η μεταξύ σας διαφορές σε σύγκρουση. Αντί να έχετε ένα μονομέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία, να έχετε ένα διμέτωπο μεταξύ σας. Και αυτό μάλλον καλό δεν θα κάνει σε κανένα από τους δύο.
2: Κύριε Δελατόλα, εμείς με το ΠΑΣΟΚ είμαστε σε μια σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού και μόνο. Καλούμε τους πολίτες του προοδευτικού χώρου να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν. Πολιτικός μας αντίπαλος όμως, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη, είναι η Νέα Δημοκρατία και κυρίως οι δεξιές πολιτικές. Πολιτικός μας αντίπαλος όμως.

0: ενδεχομένως υπάρχει μόνο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Εμείς έχουμε μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει κατά καιρούς ότι η προηγούμενη κυβερνητική σας συνεργασία ήταν με ένα δεξιό κόμμα, με το κόμμα του Πάνου Καμένου. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν αυτή τη φορά η όποια μετεκλογική συνεργασία σας θα είναι με κόμματα, με προσωπικότητες, με χώρους που κινούνται στο κεντροαριστερό χώρο.
0: Είναι καθαρό αυτό για μας. Προφανώς σε μια τελείως διαφορετική χρονικά συνθήκη και σε μια, αν θέλετε, εμπειρία η οποία έδειξε και παθήματα και μαθήματα, μας έχει κάνει και πιο έμπειρους, αν θέλετε, και πιο έτοιμους προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Άρα, σε κάθε περίπτωση, η διεκδίκηση εφαρμογής του προγράμματος περνάει πρωτίστως μέσα από τα υπόλοιπα όμορα κόμματα του προοδευτικού χώρου.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Τεμπονέρα. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών, ο τρόπος που διενήργησε ελέγχους ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο του Κολονακίου με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Πήγαμε χωρίς ραντεβού για έλεγχο και δεν μας άνοιξαν, παραδέχεται ο Γιώργος Πατούλης. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο. Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους στην Γλυφάδα όταν το αυτοκίνητό τους βγήκε από την πορεία του και καρφώθηκε πάνω σε μαντρότυχο. Τραυματισμένοι νοσηλεύονται δύο 18χρονοι. Όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες αποχωρούν από το σπίτι των γονιών τους μετά τα 31, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι τα 26 έτη. Ποιο είναι το σημαντικότερο εμπόδιο?
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. In the nighttime.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελματικής.

0: Ματών υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Κύριε Χατζη Νικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, η Άγκυρα φαίνεται ότι. Τι φαίνεται, είναι βέβαιο ότι θολώνει τα ήρεμα νερά. Ξαναφέρνει όλη την ατζέντα των δικών της διεκδικήσεων, γκρίζες ζώνες, αποστατικοποίηση, αμφισβήτηση της επίρρειας των νησιών, απολύει πολέμου κτλ. Εκείνο που αλλάζει τώρα, εκτός από την ένταση, είναι και η μέθοδος. Δηλαδή επαναφέρει την ατζέντα την ώρα που εμείς εδώ επιχειρούμε να διακηρύξουμε τις θέσεις μας και να κάνουμε στην πρακτική την άσκηση των δικαιωμάτων και των δραστηριοτήτων μας. Πού θα πάει αυτό το πράγμα?
1: Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι ο Ερντογάν δεν επιθυμεί κρίση, επιθυμεί ένταση, αλλά δεν επιθυμεί κρίση στο πεδίο. Έχουμε βέβαια μπροστά μας δύο σκοπέλους. Ο πρώτος είναι η ψήφιση του νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα, που εκτιμώ ότι θα έρθει μέσα στον Οκτώβριο, δηλαδή δεν μόνο το έχουν πει οι Τούρκοι, αλλά όλα αυτά προετοιμάζουν ότι θα έρθει μέσα στον Οκτώβριο. Mm-hmm. Και το δεύτερο θα είναι το GSI, το καλώδιο διασυνδέσεως Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο δυνητικά μπορεί να προκαλέσει ένταση και στο πεδίο. Έχει προκαλέσει
0: θερμό επεισόδιο, δηλαδή.
1: Όχι απαραίτητο θερμό επεισόδιο.
0: Αλλά...
1: θα σας δώσω ένα παραδείγμα. Τον τελευταίο καιρό η Ελλάδα τοποθετεί καλώδια είτε τηλεπικοινωνιακά είτε ηλεκτρικά στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Αυτά τα καλώδια ενοχλούν την Τουρκία, η οποία τι κάνει? Πιάνει και στέλνει ένα πολεμικό σε απόσταση 10-15 μιλίων, το οποίο εκπέμπει ραδιοσήμα είστε σε περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Αυτό είναι δήλωση ότι αυτή η περιοχή θεωρούμε ότι είναι δικιά μας, χωρίς ταυτοχρόνως να δημιουργεί ένταση επί του πεδίου, δηλαδή κρίση.
2: Γιατί αυτό προδικάζει ότι θα το κάνει στην περίπτωση του καλωδίου?
1: Όχι.
2: Νοτιές της Κύπρου. Μισό λεπτό, κύριε.
1: Απλώς να ρυθμίσω απάντηση στην ερώτηση του κυρίου Χατζηνικολάου, αν σημαίνει πολεμικό επεισόδιο.
2: Ναι, αλλά
1: λέω
2: δεν
1: όχι απαραίτητος.
2: Βεβαίως, αλλά γιατί, κύριε Συρηγό, εσείς θα μας απαντήσετε βέβαια, δεν είναι το ίδιο με το καλώδιο, γιατί νοτιός της Κύπρου το ακυρώνει το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, μεσαγωγικά. Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι επί του πεδίου, όπως λέτε, και πολλές φορές το χρησιμοποιείτε και είναι καλό, γιατί εσείς δεν είστε μονοθεωρητικός, ακουμπάτε και την ώρα που μπορεί να συμβεί μια κρίση, ποιες πρέπει να αντιδράσεις. Τι σημαίνει δηλαδή, επειδή η γαλλική εταιρεία αναλαμβάνει να είναι μπροστά στο καλώδιο, σημαίνει ότι αν συμβεί μια κρίση στο πεδίο, ο Μακρόν θα στείλει φρεγάτα εκεί? Δεν είναι απαραίτητο.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είναι και το πιο ενδιαφέρον. Mm. Πρώτα απ' όλα, ό,τι και να συμβεί, εμείς πρέπει να είμαστε εκεί. Μην περιμένουμε ούτε τους Γάλλους, ούτε τους Ισραηλινούς, ούτε τους Αμερικανούς, ούτε κανέναν τρίτον το τι θα κάνει. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε εκεί επί του πεδίου. Το δεύτερο είναι ότι κάνει το καλώδιο, οπωσδήποτε δεν έχει τη σημασία που έχει ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο που διασυνδέει ανατολικά νησιά του Αιγαίου, διότι όπως λέτε σωστά, εκεί ακυρώνουμε εν της πράγμαση το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τουρκολιβικό μνημόνιο, υπάρχει τρόπος άμα θέλεις να το υπερασπιστείς και να πεις ότι υπάρχει. Τι γίνεται σε όλα τα κράτη? Η Κροατία με τη Σλοβενία, που είναι κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στέλνουν πολεμικά πλοία για να διεκδικήσουν τις ζώνες τους. Έχουν πολύ έντονη διαμάχη. Η Γαλλία με την Ιταλία και τη Μάλτα, που έχουν αντίστοιχα προβλήματα, στέλνουν πολεμικά πλοία? Όχι. Στέλνουν διπλωματικές διακοινώσεις. Η Τουρκία είναι αυτή που στέλνει πλοία. Και επειδή ακολουθεί αυτή την πρακτική, εκτιμούμε ότι είναι πολύ πιθανόν να ξαναστείλει πλοία και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, θα χρειαστεί λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να μην έχει πολεμικό επεισόδιο.
2: Μάλιστα. Κύριε Συρηγό, υπάρχει μια κριτική που λέει ότι οι ελληνο-ισραηλινές σχέσεις που αναπτυχθεί πολύ και με την ασπίδα του Αχιλλέα και όχι μόνο, δίνουν τη δυνατότητα και επιχειρηματολογία στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο και σε πολιτικές δηλώσεις, και αυτό ενδεχομένως τις ελληνοτουρκικές διαφορές και την ένταση την κάνει μεγαλύτερη.
0: Ρίχνει λάδι στη φωτιά.
2: Ρίχνει λάδι στη φωτιά. Ακούγεται λογικό αυτό από την πλευρά των Τούρκων να συμβαίνει αυτό, λέω.
1: Ναι, οι Τούρκοι είναι πραγματικά έξω φρενών με τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Και από ό,τι διαβάζω στα μέσα τους, λένε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που παίρνουμε έχουν ραντάρ Ισραηλινά, Ισραηλινής κατασκευής, ότι θα είναι περικυκλωμένοι από παντού από Ισραηλινά ραντάρ. Πράγμα το οποίο αυξάνει το αίσθημα περικυκλώσεως που έχουν και ξαναφέρνει στην επιφάνεια. Ξεχνάμε το Κυπριακό, ξεκίνησε ως υποτιθέμενη περικύκλωση της Τουρκίας από τον Ελληνισμό σε Ελλάδα και Κύπρο. Τώρα βλέπουν περικύκλωση της Τουρκίας από Ισραηλινά ραντάρ λόγω της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Γι' αυτό πιστεύω ότι όταν θα πάνε να εγκατασταθούν τα όπλα της ασπίδας του Αχιλλέα, οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να μην εγκατασταθούν τα όπλα. Αλλά η θέση μας υπάγει από το 1974 και μετά είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να υπάρχουν διατάξεις για αποστρατιωτικοποίηση των Ανατολικών νησιών του Αιγαίου. Υπάρχει όμως το δικαίωμα αυτοάμυνα στο άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, το οποίο μας δίνει δυνατότητα να βάλουμε ό,τι οπλικά συστήματα θέλουμε. Ότι οι Τούρκοι θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις διατάξεις, ας το θεωρήσουμε βέβαιον. Γιατί είναι από πλευράς εντυπώσεων, είναι σαφής. Δηλαδή θα πετάξουν το άρθρο 12 και 14 της Δίκης της Λοζάνης και το αντίστοιχο άρθρο της Δίκης των Παρισίων που μιλάνε για περιορισμούς στρατιωτικοποίηση ή αποστρατιωτικοποίηση. Είναι ρητό το άρθρο.
0: Ο τρόπος με τον οποίο έχει κινηθεί το προηγούμενο διάστημα η ελληνική κυβέρνηση ήταν σωστός. Τα ήρεμα νερά, η διακήρυξη των Αθηνών, οι συναντήσεις των δύο επικεφαλής, Μητσοτάκη και Ερντογάν, έπρεπε να έχουν γίνει ή απλώς διευκολύναμε την προσπάθεια της Τουρκίας να ξαναβρει διάβλους επικοινωνίας με τη Δύση, με την Ευρώπη και με την Αμερική και στη συνέχεια επανήλθε στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Και το ρωτώ γιατί βλέπω και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς να ασκούν κριτική στην κυβέρνησή σας.
1: Μου αρέσει ο όρος επαναφοράς εργοστασιακές ρυθμίσεις,
0: ναι, ναι.
1: Το χρησιμοποιώ και εγώ. Ναι. Λοιπόν, ως προς το θέμα της επαναπροσεγγίσεως της Τουρκίας με τα ευρωπαϊκά κράτη και την Αμερική. Ο πόλεμος ειδικά
0: Μήπως μας χρησιμοποίησαν.
1: Ο πόλεμος στον κόλπο που δεν ήταν το αναμενόμενο έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις μετοχές της. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι η μοναδική νατοϊκή χώρα που συνορεύει με το Ιράν. Αντιλαμβάνεστε πόσο δουλεύουν οι αμερικανικές και νατοϊκές βάσεις που είναι στο έδαφος της. Από εκεί πέρα όμως, αυτή είναι μια συζήτηση που είχε γίνει μέχρι το 1986 στην Ελλάδα. Είχε ξεκινήσει το 1974 όταν ο Καραμαλής επιχείρησε τις πρώτες συζητήσεις στην Τουρκία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε δεν πρέπει να συζητάμε. Και έληξε το 87 με την κρίση των τριών ημερών. Έκτοτε όλο το πολιτικό σύστημα ομονοεί ότι με την Τουρκία πρέπει να συζητάς. Κανένας Έλληνας, δεν υπάρχει ένας Έλληνας πρωθυπουργός που να μην έχει συζητήσει με την Τουρκία. Η οποία Τουρκία δεν έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι συζητάνε και είναι αυτονόητο να συζητάς. Το ότι συζητάς δεν σημαίνει ότι συμφωνείς ή ότι προδίδεις. Τα ήρεμα νερά δε είναι κάτι που είναι δική μας επιλογή. Δεν θέλουμε να έχουμε ταραγμένα νερά. Οι Τούρκοι είναι εκείνοι που επιδιώκουν τα ταραγμένα.
0: Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί γιατί έχουν αυτή την ανησυχία? Θέλω να πω, εντάξει, ο κύριος Σαμαράς υποτίθεται κατά το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας έχει προσωπικά με τον κύριο Μητσοτάκη και έχει βρει αυτή την πλατφόρμα για να ασκεί η αντιπολίτευση.
2: Έχει ένα αφήγημα που βάζει
0: ένα αφήγημα. Μέσα, ναι. Ο κύριος Καραμαλής.
1: Κύριε Χρήστο Νικολάου, έχω επιθετήσει και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και δεν μπορώ να κάνω δίκη προθέσεων.
0: Όχι, εγώ δεν ζητώ να κάνετε δίκη προθέσεων. Δεν ζητώ να μας πείτε για ποιο λόγο το κάνουν. Εγώ ρωτώ αν έχουν βάση αυτά που λένε.
2: Οι αιτιάσεις
0: τους, οι κρίσεις τους.
1: Εγώ εκείνο το οποίο σας λέω είναι ότι δεν υπάρχει Έλληνας πρωθυπουργός από το 1975 και από το 1974 και μετά που να μην έχει συνομιλήσει με την Τουρκία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μεταξύ 82 και 87 δεν συνομιλούσε, φτάσαμε
2: στην κρίση. Ο Καραμαλής δεν λέει να μην συνομιλούμε, λέει τι λέμε και τι έχει κάποιες διαφοροποιήσεις. Κάποιες, εγώ δεν τις βλέπω και πολύ μεγάλες σε περιπτώσεις, αλλά ο Σαμαράς είναι διαφορετικός.
1: Εκείνο το οποίο εγώ βλέπω ως τη μεγάλη εικόνα. Η Τουρκία επανέρχεται στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις, όπως είπατε. Εμείς τι κερδίσαμε αυτή την περίοδο των 3 ετών.
0: Ο Φιντάν χθες ήταν κάτι το εξοργιστικό αυτά που είπε.
1: Ήταν. Και δείχνει ότι η πραγματική ενόχληση της Τουρκίας είναι η σύνδεση με το Ισραήλ. Ναι. Δεν θέλουν να δουν στα νησιά μας αμυντικά συστήματα με τίποτα στον κόσμο. Εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι στην περίοδο των ήρεμων νερών εμείς ξεκινήσαμε με 18 ραφάλ, τώρα έχουμε 24, ξεκινήσαμε με 15 F-16 τύπου Viper, τώρα έχουμε αναβαθμισμένα 50 τύπου Viper. Δεν είχαμε καμιά φρεγάτα πελαρά, έχουμε μία και θα πάρουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα την άλλη. Μπορέσαμε δηλαδή να στήσουμε σε μεγάλο βαθμό το στρατιωτικό μηχανισμό της χώρας την προηγούμενη δεκαετία, λόγω της οικονομικής κρίσεως, δεν κρίνω, δεν κατηγορώ κανένα, αλλά αντικειμενικά λόγω της οικονομικής κρίσεως δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Από εκεί πέρα πετύχαμε και κάτι ακόμη που δεν έχει γίνει ευρύτερα αντιληπτό. Για πρώτη φορά από το 1974, για χρονικό διάστημα σχεδόν 2 ετών, δηλαδή 21 μηνών για την ακρίβεια, οι Τούρκοι δεν παραβίασαν ούτε μία φορά τον ελληνικό εναέριο χώρο, δεν παρέβησαν ούτε μία φορά τους κανόνες εναερίου κυκλοφορίας. Αυτό είναι σημαντικό, διότι παλιότερα λέγανε ότι δεν μπορούμε, λέγανε στους Αμερικανούς, παρενέβαιναν. Δεν μπορούμε, είναι πολύ κοντά, δεν μπορούμε να μην κάνουμε ασκήσεις στο Αιγαίο, λέγανε. Όταν κάνεις ασκήσεις στο Αιγαίο θα δημιουργήσεις προβλήματα. Ξαφνικά για 21 μήνες δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Άρα το παλιό τους επιχείρημα δεν ισχύει.
2: Ναι, αφού λέτε αυτό, πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση, να κάνουμε μια γέφυρα και να κλείσουμε με την απάντησή σας. Τι του ήρθε του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κύριου Φλωρίδη, ο οποίος είπε ότι αν δεν έχουμε κυβέρνηση θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Τα ήρεμα νερά με έναν τρόπο θέλουμε να τα διατηρήσουμε. Εσείς λέμε ότι έχουμε εξοπλισμό κτλ. Και μπαίνει στην προεκλογική φαρέτρα της Νέας Δημοκρατίας ο κίνδυνος στα εθνικά θέματα, αν πάνε χάλια να πει ο κόσμος Μητσοτάκης και ξέρω ψωμί ή δεν ξέρω τι, φύγαμε από το χάος, λένε Μητσοτάκης και πάμε στο μην έρθει ο Ερντογάν.
1: Ξεκινώ έτσι, με κάπως, κάτι που το
2: πιστεύω. Δεν ακούστηκε καλά αυτό από συναδέλφους σας, ακόμα και από συναδέλφους σας.
1: Έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι η χώρα μας μετά το 1974 δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη. Δηλαδή, μέχρι και ο Τσίπρας θα συνεργαστεί με τον Καμένο και θα έχουμε κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία συνεργάστηκε με τον ενιαίο τότε, την ενιαία αριστερά υπό το συνασπισμό και είχαμε κυβέρνηση. Θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε κυβέρνηση. Για μένα το ερώτημα είναι πόσο δυνατή ή πόσο αδύνατη είναι. Κάτι όμως ευρύτερο για τους Τούρκους που να το έχουμε υπόψη μας. Το 1955, τα Σεπτεμβριανά, εις βάρος της μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, 6 προς 7 Σεπτεμβρίου, έγιναν σε μία φάση που ο στρατάρχης Παπάργος, τότε πρωθυπουργός της χώρας, ήταν βαριά ασθενής. Το 1974 οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο, όταν η διεθνής θέση της χώρας μας ήταν στα τάρταρα λόγω της Χούντας. Το 1996 το επεισόδιο στα Ίμια έγινε πριν ο Σιμίτης πάρει ψήφο πιστοσύνης από τη Βουλή. Το 2012, πρώτοι χάρτες για τη Γαλάζια Πατρίδα.
0: Και ιστορική τεκμηρίωση βλέπω των απόψεων Φλωρίδη. Από Συρίγο.
1: Εγώ εξηγώ ότι η Τουρκία εκμεταλλεύεται περιόδους στις οποίες θεωρεί ότι δεν έχουμε ισχυρή κυβέρνηση. Το δεν σημαίνει όμως δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κυβέρνηση. Πιστεύω ότι δεν περνάει η χώρα κυβέρνηση. Το 2012 η Τουρκία έβγαλε τους πρώτους χάρτες της Γαλάζιας Πατρίδας 2 μέρες πριν τις εκλογές του Μαΐου, βασιζόμενοι στο ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα, όπως και δεν υπήρχε. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι η χώρα μας, η πιθανότητα να έχει τα κυβερνησία είναι μηδαμινή.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Ειδήσεις
4: 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Νατάσα Μπαμπρή. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, απαντάει το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παναγιώτης Γιαννακούλιας, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου να διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος. Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές, δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά την χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία. Οι τόνοι ανέβηκαν στα ύψη μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Βουλή, με τους δύο πολιτικούς ηγέτες να εξαπολύουν εκατέρωθεν σφοδρά πυρά. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν στηρίζει τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας πως η λογική του όχι σε όλα στρέφεται ευθέως κατά του Συντάγματος. Πασόκ και Ελλάς, είστε διόψεις του ιδιονομίσματος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, εξαπολύοντας επίθεση και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Την αντίθεσή του σε περικοπές στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, οι οποίες όπως προειδοποίησε θα περιορίσουν τη χρηματοδότηση έργων στις χώρες του Νότου, εξέφρασε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς μιλώντας στον Real Voice. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να κατευθυνθούν ευρωπαϊκοί πόροι στις περιφέρειες, τονίζοντας ότι αυτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των νησιών και επανέφερε την πρότασή του για την δημιουργία ταμείου νησιωτικότητας. Με τις τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη και τον κλειοποίηση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφικτικός, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν ώψη του αυριανού Eurogroup. Δύο νέες δημοσκοπήσεις της Opinion Poll για το Action 24 και της Pulse για τον Sky αποτυπώνουν την πολιτική εικόνα μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών στην ΔΕΘ. Και στις δύο μετρήσεις, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στην πρώτη θέση, τόσο στην πρόθεση ψήφου, όσο και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Στην δεύτερη θέση ακολουθεί η Ελλάς, ενώ το Πασόκ βρίσκεται στην τρίτη θέση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσοστά των κομμάτων που ακολουθούν, καθώς και το ύψος των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Σφοδρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδο με αφορμή την πρωτοφανή σωρία απορριφθισσών δημοσίων συμβάσεων από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, άσκησε ο Στέργος Τάγκας σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον σταθμό μας. Αφορμή αποτέλεσε η έρευνα του σταθμού για τις 19 συμβάσεις του Δήμου Ρόδου, της ΔΕΙΑΡ και της ΔΕΡΜΑΕ, συνολικού ύψους 58,3 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες κατά την διετία 2025-26 ακυρώθηκαν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Ο κ. Τάγκας απερίφραστα απέδωσε την επανάληψη του ιδίου μοντέλου σε πολιτική επιλογή και όχι σε μεμονωμένες αστοχίες. Όπως είπε, όταν 19 διαφορετικές διαδικασίες έχουν την ίδια κατάληξη, δεν μπορεί πλέον να γίνεται λόγος για τυχαία περιστατικά ή απλά λάθη. Με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου συναντήθηκε χθες ο Δήμαρχος Αστυπάλειας Νικόλας Κομινέας στο Περιφερειακό Μέγαρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν την Αστυπάλεια, καθώς και η πορεία των θεμάτων που βρίσκονται σε κοινή εξέλιξη μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου. Σε ανάρτησή του για την συνάντηση, ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ενίσχυσης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αστυπάλειας, επαναλαμβάνοντας την δέσμευση της Περιφέρειας για συγχρηματοδότηση της σύνδεσης. Για την Παρασκευή στις 5 το απόγευμα αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για χθες 4η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου. Πιο οργανωμένους ελέγχους των παρόχων υπηρεσιών υγείας ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανακοίνωσε, το Υπουργείο προτίθεται να κάνει στο εξής: πιο οργανωμένους ελέγχους των παρόχων υπηρεσιών υγείας σε συνεργασία με όλους τους κρατικούς φορείς, δίνοντας περισσότερες αρμοδιότητες στον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία που τελεί υπό την υποπτία του Υπουργείου Υγείας. Πρωτογενές πλεώνασμα 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφανίζει σε ταμιακή βάση ο προϋπολογισμός το 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου έναντι 7,8 δισεκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Στην σύγκληση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εν ώψη της επερχόμενης χειμερινής περίοδου και με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας απέναντι σε ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για την 5η-24 Σεπτεμβρίου μέσω τηλεδιάσκεψης. Αύριο το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ. Η Μέρη Τριάντα Φιλοπούλου δήλωσε στον Real Voice ότι θα είναι εκ νέου υποψήφοι για την Προεδρία, όπως επίσης υποψήφοι θα είναι και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 13 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες το πρωί από το λιμενικό στις βόρειες ακτές της Ψερίμου, έπειτα από ενημέρωση που έλαβε η λιμενική αρχή Καλύμνου για την παρουσία ταχύπλοου σκάφου στην περιοχή. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στις αρμόδιες αρχές, ξεκίνησαν από την περιοχή Τουρκού Ντρέις της Τουρκίας και ο καθένας κατέβαλε το ποσό των 7.500 ευρώ για την μεταφορά του στην Ελλάδα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη, καιρός σχεδόν έθριος, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Εξαίρεση τα πολύ νότια τμήματα, η Κάσος, η Κάρπαθος και η Ρόδος, όπου δεν αποκλείεται οι νεφώσεις να πυκνώνουν παροδικά και να δίνουν έτσι κάποιες φθινοπορεινού τύπου ψυχάλες ή ακόμα και παροδική μπόρα. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί και εκεί. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι, ωστόσο, θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 25. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στην Ελλήνδο από 20 έως 25, ενώ στα ορεινά οι χαμηλότερες από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό, με κάποιες αραιές νεφώσεις, κυρίως στις πρωινές ώρες, να διαλύονται σύντομα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 και στα νοτιότερα πελάγι τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, υψηλότερη θερμοκρασία στην Λίνδο από 22 μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 28, ενώ στα ορεινά ο υδράργυρος εκεί θα είναι πιο χαμηλά, από 19 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία και τις δύο μέρες μεταξύ 50 με 55% και 65 με 70% τις νυχτερινές ώρες.
3: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσης.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκιας φωλιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
5: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Μα τι ωραίο τραγούδι, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ψυχρανθήκαμε σήμερα, έτσι όπως το λέει το Black Pepper του Real Voice News. Είμαι η Νατάσα Ράγιου παρέα με τον λαλίστατο από χθες Πέρι Βασιλάκη, ο οποίος δεν του προτιμάει το μικρόφωνο, αλλά όταν το παίρνει, παιδιά, και λέει την βαρισίμαντη γνώμη του, γίνεται viral, όπως καταλαβαίνετε. Παρέα μέχρι τις 2 σήμερα, 5η, 17 Σεπτεμβρίου.

Με την καρδιά λίγο πληγωμένη από αυτό που συμβαίνει στο Ποζιτάνο, εκεί στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Φωτιά ρε φίλε, και στο Ποζιτάνο, είναι δυνατόν, είναι δυνατόν.

Τη μάχη δίνουν και οι πυροσβέστες εκεί, γιατί οι δύο τεράστιες πυρκαγιές στο Αμάλφι πλησιάζουν τους οικισμούς. Εξακολουθεί η κατάσταση να είναι έκτακτης ανάγκης στις πυρκαγιές εκεί στην ακτή του Αμάλφι. Είχαμε αναζωπυρώσεις. Τι είναι, στο Χερσόνησο του Σορέντο, ρε παιδιά, δηλαδή. Είναι να πονάει η καρδιά σου πραγματικά με τη

0: Φανταστείτε, οι φλόγες είναι ορατές από απόσταση χιλιομέτρων ακόμα και από την Νάπολη. Μαζί σαν μια γιορτή, σε ένα κόσμο που συνέχει. Ελπίζουμε να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης στο πιο υπέροχη γωνιά του κόσμου, του πλανήτη κατά την άποψή μου. Στην αδικία αυτή που μας εξουσιάζει, βρίσκω τη δύναμη να σπάσουμε μαζί. Πάρα πολλά ονόματα γιορτάζουν σήμερα, τα πιο δημοφιλή, η Σοφία, η Σόνια, η Σοφιανή, η Πίστη, η Ελπίδα, η Αγάπη, ο Αγαθοκλής, ο Παντολέων και ο Πηλέας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ρε φίλε, τι γίνεται με τα μυρμήγκια? Δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει εστίες μυρμηγκιών. Εμένα στο δικό μας το σπίτι τα έχουμε πιο καλομαθημένα. Κάθε μέρα διαλέγουν και διαφορετικό κομμάτι να κάνουν την παρέλασή τους. Δηλαδή, ξυπνάω το πρωί, πάω στην κουζίνα, βρίσκω πάνω στον πάγκο μια σειρά μαύρη από μυρμήγκια. Μετά την άλλη μέρα πάω στο σαλόνι από κάτω από το τραπεζάκι. Δηλαδή, νομίζω ότι κινδυνεύουμε τελικά τα μυρμήγκια. Ξέρεις κάτι?
1: Κανέλα ή Βίξ.
0: Τι Βίξ? Βίξ αυτό που αλλιβόμαστε, το Βίξ? Καμφορά. Κανέλα εννοείς? Αυτή που βάζουμε στην μπουγάτσα. Να βάλω κανέλα κάτω γιατί δεν θα πάνε τα μυρμήγκια. Τέζα βάζω, αροξόλ, πώς το λένε αυτό?
1: Από εκεί που μπαίνουν μέσα, ρίξε μια.
0: Πού ξέρω, ρε φίλα, από πού μπαίνουν? Έχω εντοπίσει νομίζω από πού μπαίνουν σε χίλια διαφορετικά μέρη του σπιτιού. Είναι σε μια σειρά, αλλά δεν ξέρω από πού έχουν μπει. Θα κάνω έρευνα. Δεν έχουμε και τίποτα. Ants Buster, πώς λέγαμε, Ghostbusters. Δηλαδή, πραγματικά. Πάντως, ειλικρινά, όσο μικρότερη είναι η απειλή, μικρότερη το ζωάκι, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος. Δηλαδή, από το λιοντάρι, ξέρεις πώς θα το αντιμετωπίσεις? Τα μεγάλα ζώα. Αυτά, τα κουνούπια, τα μυρμήγκια, τις κατσαρίδες. Να είδες, Σάρα Περκετιά μου, γι' αυτό σ' αγαπάω, γιατί βάζεις τόσο ωραία τραγούδια. Με βροχή ξύπνησε η Ρόδο σήμερα, αυτοί που ξύπνησαν αργούτσικα, δηλαδή μετά τις 8.30-9. Τώρα άνοιξε λίγο καιρός από ό,τι βλέπω, ήταν ξαφνική η μπόρα και βεβαίως εμένα προσωπικά, φαντάζομαι και άλλους, με κυνηγάει η μπόρα. Δηλαδή την ώρα που θα βγω, εκείνο το τέταρτο που θα βγω να κάνω τη δουλειά, εκείνο είναι το τέταρτο που θα ρίξει τα καρεκλοπόδαρα. Έπρεπε να βλέπεις την ώρα που οδηγούσα υποκαταρακτώδη βροχή για να πάω στο κέντρο, για να πάω στα ΕΛΤΑ να παραλάβω κάτι πακέτα, τους τουρίστες, τους λίγους που είχαν μείνει στους δρόμους με τα σορτσάκια και τα μαγιό που έκαναν σαν τρελοί, έτρεχαν. Σου λέει Ρόδος. Εδώ μεταξύ, άκου, παίρνω τηλέφωνο τον πατέρα μου, ο οποίος έφυγε προχτές και πήγε στο Αίγιο. Και τον παίρνω από φόβο, λέω, γίνεται ένας πανικός, Παναγία μου, λέω, να τον πάρω, μη βγει έξω, γιατί ο πατέρας μου ξέρει, είναι και βγαίνει έξω, να κάνει τις βόλτες του κτλ. Και του λέω, μπαμπά, ακούω φασαρία γύρω. Του λέω, δεν πιστεύω να έχεις βγει έξω. Ναι, μου λέει, γιατί? Του λέω, εδώ και ρίχνει κάτι. Α, εδώ μου λέει, καλοκαίρι, ήλιος. Ρε, ακούς, Ρένα Παυλάκη, πρέπει να κάνεις πάρτι σήμερα. Η χαρά της Ρένας, ήρθε ο χειμώνας. Όχι, Ρένα μου, όχι. Δεν ήρθε ο χειμώνας, γιατί από ό,τι μας είπε ο κύριος Μανολάς και από ό,τι βλέπω και σε όλα τα μετεωρολογικά δελτία, άντε σήμερα λίγο, ίσως έτσι ψυχρούλα, αύριο μετά πάλι καλοκαίρι. Σε ενημερώνω. Να σου πω, το έχω ανάψει αυτό. Τώρα έχει ανάψει. Δεν έχω καταλάβει. Είναι κλειστό.
1: Είσαι σαν τη μάνα μου. Θέλω να ανάψω τη τηλεόραση και το δείχνει αλλού.
0: Δεν ανάβω αυτό τη τηλεόραση στο ερκοντήσιο. Σταμάτα. Να το άνοιξα. Ορίστε. Σταματήστε. Έτσι είμαστε εμείς. Tinkerbell. A little bit clumsy. Λοιπόν, σήμερα θα επιμείνουν σε κάποιες περιοχές βροχές και καταιγίδες. Εγώ την ψηλιάστηκα τη δουλειά όταν χθες το βράδυ στα δελτία ειδήσεων, με το που αρχίζει ο καιρός στα μεγάλα κανάλια, στα δελτία ειδήσεων, αρχίζουν και λένε Ρόδος και Καστελόριζο θα είναι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας με το καλημέρα. Οπότε λέω, οκ. Okay. Εννοείται ότι έβαλα και ένα πλυντήριο έτσι να υπάρξει, να μην χαλάσουμε και την παράδοση. Κρήτη και Δωδεκάνησα λοιπόν, οι καταιγίδες σήμερα που σιγά σιγά φαίνεται να ηρεμούν. Και από Παρασκευή ξανά στους 30-31 βαθμούς, παιδιά, έτσι. Μεταβατικό καιρικό σκηνικό, αυτό το ανάμεσα σε καλοκαίρι και φθινόπωρο. Με ψύχρα τις πρωινές ώρες, αλλά μέσα στην ημέρα η θερμοκρασία θα ανεβαίνει. Οπότε να έχετε ένα διάβροχο και μια ομπρελίτσα καλού κακού, αλλά τίποτα άλλο. Με κοντομάνικο, δεν θέλω αηδίες τώρα να σας βλέπω με τίποτα φούτερ και τέτοια. Αχ, τι άμμο, αν και ή ότι άμμο.

0: τραγούδι που θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε όλοι. Όλη η Ελλάδα στον Γιώργο Μαζονάκη. 9 μέρες έχουν περάσει, κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι μου ακροατές, και ακόμα δεν μπορούμε να συνέλθουμε. Είναι πολλά τα ερωτηματικά, πολλά τα γιατί, τα πώς, τα τι έγινε, πολλά τα σκοτεινά σημεία, το ψέμα, η βιφενιά της γλαμουριάς. Πολύ μεγάλη θλίψη για αυτό το άδικο. Πόσο κρίμα, πόσο κρίμα. Με την κυρία γιατρό εκεί από τη Χονολουλού, την κβαντική ιατρική, να την έχουν κλείσει στον Κορυδαλό, αλλά να θέλει να πάει, ζήτησε από τους αστυνομικούς να πάει στο σπίτι της, λέει, να κάνει ένα μπάνιο, να φάει και να γυρίσει. Δεν με κοιτάς έτσι, δεν ξέρει η γυναίκα τι σημαίνει. Δεν έπαιρνε ένα τηλέφωνο το Λάκη το Γαβαλά να της εξηγήσει πως είναι οι συνθήκες εκεί. Όλα αυτά μαζί με έναν υπνοθεραπευτή στη μέση. Πώς προέκυψε ξαφνικά ο υπνοθεραπευτής, αλλά ο οποίος είναι και αναδρομέας θεραπευτής, λέει. Τέλος πάντων, τώρα η υπνοθεραπεία είναι μαζί με την ομοιοπαθητική που βάζεται στο ίδιο καζάνι χωρίς λόγο. Δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά που καταγγέλλονται για τις μεθόδους, τις ύποπτες και τις ιατρικές πράξεις τις παράνομες. Τώρα, αν ήθελε ο άλλος να κάνει υπνοθεραπεία, εντάξει. Μην τρελαθούμε κιόλας, μην τα βάλουμε όλα σε ένα τσουβάλι. Είναι εξαιρετικό πως μέρα με τη μέρα όλοι μιλούν και αποκαλύπτουν τα σώψυχά τους με θετικό τρόπο για το Μαζονάκη. Άκουσα και τη Μαρίζα Κοχ να μιλάει με υπέροχα λόγια, το Σάκη Ρουβά. Κίνη η Μάνου πήγε να το διορθώσει η Αφροδίτη και το έκανε ακόμα χειρότερο. Με παρεξηγήσατε, λέει, είπα, δεν τον ήξερα. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ να ξέρετε ότι σε κηδείες όταν έχω πάει στο Σεφέρι και στον Παπανδρέου. Άσε μας, κυρά μου, κάνε μας τη χάρη. Ρε Σιπέριξες, τι μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Από όλους αυτούς που βγήκαν και μίλησαν ή δεν βγήκαν, ένας άνθρωπος δεν έχει βγει να πει μία κουβέντα. Ξέρεις ποιος, άφαντος, ο Νότης Φακιανάκης. Μου έχει κάνει εντύπωση που δεν βγήκε να πει κάτι, να γράψει κάτι. Εδώ μεταξύ ο Νότης είναι στο, αν θέλεις, κατηγοριοποιώντας το ίδιο πλαίσιο τραγουδιστικά και καλλιτεχνικά με τον Μαζονάκη. Και θυμάμαι που παλιά όταν βγήκε και έλεγε αυτά τα κουλά περί Χρυσής Αυγής ο Νότης, ο Μαζονάκης ήταν ο μόνος που βγήκε και τον υποστήριξε με την έννοια ότι, ρε παιδιά, ο άνθρωπος μπορεί να πιστεύει ότι θέλει και άλλο αυτό και άλλο η καλλιτεχνική του αξία. Και εκεί μεγαλόψυχο το αγόρι αυτό ο Γιώργος. Αλλά να μην έχει βγει ο Νότης πουθενά να πει τίποτα. Λες. Είναι χαμένος, ρε, εξαφανισμένος. Πού είναι ο Νότης Φακιανάκης? Ναι, είναι μήνες τώρα καιρό. Ναι, αλλά τώρα πεθαίνει ο Γιώργος Μαζονάκης, ρε φίλε. Δεν βγαίνεις να πεις μια κουβέντα. Σωστό και αυτό. Λες να έχει κλειστεί. Εγώ αρχίζω και φοβάμαι πράγματα για τον Νότη. Δεν θέλω να πω τίποτα. Είναι συγκινητικό γιατί συγκεντρώθηκε στη μνήμη του ένα ποσό. Θυμάσαι ότι η οικογένεια είχε ζητήσει όσους επιθυμούσαν να τιμήσουν τη μνήμη του αντί για Στεφάνια να στηρίξουν το Humanity Greece. Έναν εθελοντικό οργανισμό, το διαβάζω από το Real Voice News, με κοινωνική δράση. Ήταν η ανταπόκριση μεγάλη. Μαζεύτηκαν περίπου 11.500 ευρώ, τα οποία θα διατεθούν στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη για τη δημιουργία μιας κινητής κοινωνικής κουζίνας. Μια δομή που θα προσφέρει φαγητό και φροντίδα σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, μετατρέποντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του τραγουδιστή σε μια διαρκή πράξη κοινωνικής προσφοράς. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο, μπράβο. Το διαβάζω, το έγραψε η Νατάσα Παμπρή στο Real Voice σήμερα. Λοιπόν, διαβάζω από τους Financial Times. Hackers απαιτούν από τη Revolut 3 εκατομμύρια δολάρια για να μην πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών της. Να ρε, επικερδής δουλειά. Hackers. Χρησιμοποίησαν λοιπόν οι hackers ένα παραβιασμένο λογαριασμό email της Ιταλικής κυβέρνησης, καθώς εμφανίστηκαν ως κρατικοί αξιωματούχοι που ζητούσαν πρόσβαση σε στοιχεία πελατών. Πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων στη Revolut. Πολύ διαδοχή. Έχεις και εσύ Revolut? Όλος ο κόσμος έχει Revolut. Λοιπόν, 680 πελάτες, λέει, επηρεάστηκαν από αυτή την απάτη με τους hackers να ζητάνε, άκου τώρα, 3 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε 24 ώρες για να μην αποκαλύψουν τα στοιχεία των πελατών. Αυτή η ομάδα που αυτοαποκαλείται οι αμνοταβιλέινγκς, όπως κατά τους λένε, δημοσίευσε, λέει, το τελεσίγραφο στην ιστοσελίδα της χθες το απόγευμα και δίπλα σε ένα ψηφιακό ρολόι αντίστροφης μέτρησης που τους δίνει 24 ώρες να τους δώσουν τα λεφτά. Καλά, αυτούς δεν μπορεί να τους πιάσει κανείς. Άκου, 3 εκατομμύρια δολάρια, διαφορετικά, λέει, όλα τα δεδομένα θα πουληθούν και το αίμα θα είναι στα χέρια σας. Θέλουν να πληρωθούν, περίμενε, σε XMR. Τι είναι αυτό το, ένα κρυπτονόμισμα. Κρυπτονόμισμα Monero, δεν μ' αρέσει η εποχή μας καθόλου, δηλαδή αυτή η ηλεκτρονική εποχή που όλα είναι ηλεκτρονικά και ηλίθια, δεν την μπορώ καθόλου, δεν θέλω. Θέλω το τευτεράκι το παλιό να σημειώνεις εκεί. Έχασα κάποια, θυμάσαι εκείνη την ημέρα που μου φέρω ο Τζιωβάνι το κινητό μου που το έχασα και έχασα τον κόσμο, δεν ξέρω ούτε τι ώρα είναι ρε φίλε, γιατί δεν φοράω ρολόι και κοιτάω το κινητό, έλεος πια, έχουμε καταντήσει αηδία οι άνθρωποι. Θα μου πεις η τεχνολογία είναι και για την ιατρική. Βλέπω εδώ πέρα whole body MRI, μια ολόσωμη μαγνητική τομογραφία που είναι σύγχρονη απεικόνηση για την έγκυρη ανίχνευση σημαντικών ευρημάτων. Θα σου κάνω, γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα ολόσωμη μαγνητική τομογραφία. Τι είναι αυτό το πράγμα, σύγχρονη ιατρική, δίληνε έμβαση, την έγκυρη ανίχνευση, σε βάζουν ολόσωμο μέσα. Δεν ξέρω, whole body MRI λέει. Πρόκειται, ναι, σύγχρονη απεικονιστική που επιτρέπει μέσα από ένα ειδικό σχεδιασμένο πρωτόκολλο την αξιολόγηση εκτεκταμένων περιοχών του σώματος χωρίς τη χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Α, χωρίς ακτινοβολία, κατάλαβες. Εντάξει, να προχωράει η επιστήμη σε αυτό. Λοιπόν, το κλείνω. Ανοίγω το air condition, κρυώνω. Κλείνω το air condition, ζεσταίνομαι. Θα δούμε πώς θα γίνει, πώς θα βγει το 2 ώρο σήμερα. Παιδιά, ψυχραιμία. Θέλω μια ψυχραιμία. Υπάρχει ένα βίντεο που έχει γίνει viral. Δείχνει ένα drone που η φτιασιά του είναι, πώς να σου πω, να καθαρίζει φωτοβολταϊκά και είδε από κάτω ένα σκύλο και τον έπλυνε το σκύλο. Αλήθεια το λέω. Είναι ένα βιομηχανικό drone αρμόδιο για τον καθαρισμό φωτοβολταϊκών που ψεκάζει νερό από αέρος και ενώ κάνει επίδειξη ξαφνικά εμφανίζεται ένας λευκός αδέσποτος σκύλος από κάτω που στέκεται κάτω από τον drone και τον drone αποφασίζει να τον πλύνει. Τέλειο. 10 εκατομμύρια προβολές στο βίντεο. Che cosa sei? Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. Il mio sempre. Inquietudine. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε ότι έχουμε υποκληθεί στην ιταλική μουσική σήμερα, μάλλον και σήμερα. Και αν κρίνω και από τα μηνύματά σας, σας αρέσει πολύ. Tu sei come il vento. Che porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Άλλος πονοκέφαλος για τον Κάρολο. Όλα τα έχουμε και τον Κάρολο, γιατί έγραψε ένα βιβλίο ο αδερφός της Νταϊάννα, της Νταϊάννας, της πριγκίπισσας. Και λέει κάπου ότι ένα εκρηκτικό βιβλίο, η αλήθεια είναι, λέγεται Swan Song, Diana My Sister. Κυκνιοάσμα η Νταϊάννα η αδερφή μου. Ο Charles Spencer λοιπόν θυμάται μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία με τον Κάρολο πρίγκιπα, τότε βασιλιά σήμερα, ναι, σχετικά με τις λεπτομέρειες της κηδείας της πριγκίψας Νταϊάννας, και στη διάρκεια αυτής της συνομιλίας ο εξοργισμένος Κάρολος φέρεται να είπε στον κουνιάδο του, μην είναι ήσυχος, θα την ξεχάσουμε πολύ σύντομα. Αν δεν την ξεχνάμε, ρε εσύ Κάρολε, που να χτυπιέσαι και εσύ και η Καμίλα σου, δηλαδή πραγματικά. Ποιος είναι, ρε εσύ, πέρι ο Μαξ Verstappen? Δεν ξέρεις. Θα μάθεις τώρα πως και ο Μαξ Verstappen, πως λέγεται, είναι, λέει, αυτός που προσπέρασε 100 καρτ σε 14 γύρους. Αντιμέτωπος με 100 οδηγούς καρτ βρέθηκε στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο Silverstone ο Max Verstappen, ο τετράκης παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1. Εγώ έχω μείνει στο, πώς τους λέγανε αυτούς, Ayrton Senna και τέτοιους, αυτή η Φόρμουλα 1 δεν ήταν εκεί, έχω μείνει. Προσπέρασε 100 αντιπάλους. Μπράβο. Βλέπεις τέτοια Φόρμουλα 1 και τέτοια και εγώ βαριέμαι, δεν μπορώ. Λοιπόν, Λοιπόν, φίλε, το Spider-Man, το Brand New Day, το καινούριο, το τελευταίο Spider-Man, έχει γίνει πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών στο αμερικανικό box office. Πώς και έτσι. Εδώ είχαμε άλλες και άλλες, κάτι Τιτανικούς, κάτι... Νομίζω αυτό το τίτλο, του πιο εισπρακτικού, η πιο εμπορική ταινία, τον είχε το Star Wars. Ναι. Το Star Wars του 2015. Και ξαφνικά έρχεται το Spider-Man και γίνεται χαμός. Σε παγκόσμιο επίπεδο το φιλμ έχει εισπράξει το ποσό των 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Απαπα. Μάλιστα. Για και μιλάμε για πολλά λεφτά. Να θυμηθούμε αμέσως τι γίνεται στα καύσιμα. Παιδιά, στα 106 δολάρια το Brent, στα ύψια μόλυβδη και το diesel και σε αυξημένη επιφυλακή η κυβέρνηση για να φρενάρει το κόστος. Παιδιά, μην σκίσετε κανένα καλσόνι εκεί που φρενάρετε το κόστος, γιατί είναι και λίγο επικίνδυνο. Αλίμονο σε όλους μας, πραγματικά. Είναι τραγικά τα πράγματα κατά την άποψή μου. Το αργό πάνω από τα 100 δολάρια και μια κρίση στην αγορά καυσίμων να απειλεί τους πάντες. Η τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει 2,30-2,50, να ξέρετε, και στα νησιά χειρότερα. Και το πετρέλαιο κίνησης, μέση τιμή πανελλαδικά 2,14 το λίτρο.
1: Δεν μπορώ.

Άντε να μπορούσαμε να πάμε και σε ένα βενζινάδικο να γεμίσουμε ρε φίλε, να φουλάρουμε ρε άλκιστη. Ενεργειακό σοκ προκαλεί το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης από τη Σαουδική Αραβία, παιδιά. Θα συζητηθούν όλες αυτές οι εξελίξεις στο Eurogroup της Παρασκευής εκεί στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του δικού μας του Πιερακάκη. Θα έχουμε παρεμβάσεις από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, δεν βγαίνει αλλιώς. Θέλουμε μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων άμεσα, χθες.

Λοιπόν, υπάρχει μια 35χρονη που τη συλλάβανε για κλοπή στη Μινεσότα. Παιδιά, είναι φτιστή η Τζένιφερ Λόπες. Δηλαδή, γράψτε κλέφτρα κάτι Μινεσότα και θα σας βγάλει μια φωτογραφία που είναι η Τζένιφερ Λόπες, κανονικά.

0: Εσύ έχεις βρει κάποιον που να είναι το... ο σωσία σου? Έχεις δει μέχρι στιγμής κάποιον που να σου μοιάζει πολύ όλα αυτά τα χρόνια? Αλήθεια, εκτός από τον πατέρα σου, ρε φίλε, εννοούμε εκτός από συγγενή. Εγώ έχω βρει 2-3. Φτιστή όμως, Ράγιο. Και ο ξάδερφός σου. Είπαμε όχι συγγενής, κάπου και ως να είναι στην Αμερική, στην Νότιο. Μέρα μου στέλνουν φωτογραφίες διαφορών που νομίζω ότι είμαι εγώ. Να ξέρετε ότι κυκλοφορώ παντού, incognito. Θα μου πείτε τι έγινε με τη συνταγματική αναθεώρηση. Τίποτα, τρίχες κατσαρές, στον αέρα είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Κανένα ακόμα, αφού δεν φαίνεται να παίρνει αυτοδυναμία. Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε σε συνταγματική αναθεώρηση. Από το 2030 και βλέπουμε, έτσι, μην τρελαίνεστε. Φέρετε μου ποτήρια και σπάστε το γυαλί. Κόφτε το φιλί. Να πίνω να μεθώ από όλα τα... Και έχεις όλους και έχεις και τον Κασιδιάρη να θέλει να μπει στην πολιτική ζωή του τόπου. Ρε φίλε, μόνο στην Ελλάδα μου φαίνεται συμβαίνουν όλα αυτά τα κουλά. Όχι, κι αλλού θα συμβαίνουν, απλώς εμάς είναι τα πιο κουλά από όλα. Κυριλιά που λέει και στο σύριελ εκεί πέρα στο... Πώς το λένε το σύριελ, το σώμα μας, ποιο είναι, πώς το λένε αυτό. Κυριλιά, η αποφυλάκηση δεν σβήνει την καταδίκη, έτσι, να τα ξέρουμε κι αυτά. Βγήκες ορεξάτος να ξαναμπεί στο πολιτικό σύστημα και σε περιμένανε και χειροκροτητές. Αχισιχτήρ. Οι νεοναζί μπορεί να αποφυλακίζονται, οι ιδέες τους όμως δεν δικαιώνονται. Είναι κατακριτές πάντα. Δεν θέλουμε φασισμό, δεν θέλουμε φόβο. Θα είμαστε πάντα απέναντι σε όλους αυτούς. Έχουμε ευθύνη και εμείς απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Να μην τα αφήσουμε να ξαναφυτρώσουν. Και να φεργέψουν μάλιστα. Τόσο πολύ που μπήκανε και στη Βουλή. Τις θυμάσαι τις στιγμές της Χρυσής Αυγής στη Βουλή? Από τις πιο μαύρες ιστορίες στην πολιτική, τις μαύρες σελίδες στην πολιτική ιστορία του τόπου.
1: Είσαι ένας έρωτας παράνομος και κλέφτης.
0: Τι είναι αυτό τώρα? Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
1: Στα λάθη του θα πέφτεις. Είσαι ένας πόνος.
0: Κάτσε να βρω σε ποιον θα το αφιερώσω από τις ειδήσεις. Στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο οποίος Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι μόνο αν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα κάνουμε κυβέρνηση συνεργασίας. Κατάλαβες, Πέρι? Πρέπει για να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ο Νίκος να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Οπότε κανονίστε την πορεία σας οι ψηφοφόροι. Μπορείς και ένας άντρας μέσα στην απόγνωση να το πεις. Για να το συνδέσουμε, δεν το συζητώ. Βγαίνουν όλες οι αγαθοεργίες του Μαζονάκη στη φόρα, που είναι πάρα πολλές. Μέχρι και η χείρα του αείμνηστου Σπύρου Φωκά βγήκε και είπε ότι είχε βάλει ένα μεγάλο ποσό τότε για μας και μας έδωσε τη δύναμη να σταθούμε στα πόδια μας. Είπε η Λίλιαν Φωκά, η γυναίκα του Σπύρου Φωκά. Άρε Γιώργη, άρε αγόρι μου. Λοιπόν, μονοπωλεί τα δελτία ειδήσεων. Μια άλλη τραγική είδηση. 2 18χρονοι σε τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Ο ένας διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Ο άλλος είναι και αυτός πολύ τραυματισμένος, αλλά δεν εμπνέει ανησυχία η κατάστασή του. 2 18χρονοι, θανατηφόρο τουλάχιστον για κάποιους το τροχαίο που σημειώθηκε ξημερώματα σήμερα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, κοντά στη Γλυφάδα.

Δύο το πρωί την Πέμπτη, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε μάντρα, έφυγε από την πορεία του ανετράπη. Πέντε άτομα, οι τρεις νεκροί και δύο, ο ένας είπαμε διασωληνωμένος και ο άλλος έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Μην τρέχετε ρε παιδιά. Μην τρέχετε 18χρονοι, 20χρονοι, 50χρονοι, εκατονταδέμενοι. Μην τρέχετε. Πώς το κάνετε αυτό, βλέπω δηλαδή από τα συντρίμια φωτογραφίες και τρελαίνομαι. Δύο η ώρα το πρωί, ποιος ξέρει ποιο μένει, τι και πώς. 23 ο ένας, 18 ο άλλος, 26 ο άλλος. Ο τρίτος νεκρός, δεν έχουμε τα στοιχεία του. 23 και 26 είναι οι νεκροί, οι δύο που έχουν ταυτοποιηθεί. Γκρέμισε τον τοίχο ολόκληρο, Παναγία μου Χριστέ. Τρεις νεκροί σε τροχαίο στην Γλυφάδα. Άλλη μια τραγωδία στην άσφαλτο. Να γκρεμίσει ένα μαντρότυχο και να διολύσουν τα αυτοκίνητα. Στην Κεφαλονιά εντωμεταξύ, πρόσεξε τώρα, 17χρονος

Αχ, Χριστέ μου και Παναγία μου. Πάμε λίγο στην Κρήτη, παιδιά. Στην Κρήτη εντοπίστηκαν και διασώστηκαν 110 μετανάστες σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο με μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού. Χτες όλα αυτά, τα ίδια, με προανακρίσεις, με ιστορίες, με πράγματα. Στην Ψέρυμο ταχύπλιο αποβίβασε 13 μετανάστες, οι οποίοι είχαν πληρώσει, ακούστε λίγο, 7.500 ευρώ ο καθένας. Και την Κουλιά. Θεά, θέλω να την πάρω τηλέφωνο να κάνουμε συνέντευξη με την Κέτη Κουλιά, είναι υπέροχη.

Είχαμε επίσης δύο συλλήψεις για παράνομη μεταφορά μεταναστών στη Θεσσαλονίκη, μέχρι και 18.000 δολάρια κατέβαλαν οι διακινούμενοι, να φανταστείτε. Συνελήφθησαν δύο οδηγοί, είχαν πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ δόση, και δολάρια και ευρώ, παράνομη διακίνηση μεταναστών. Μάλιστα.

γράφετε ότι 2,8, 2 ευρώ και 8 έχει στην Αμοργό η βενζίνη, η αμόλυβδη. Παναγία μου. Στην Αττική 2,2, εδώ 2,3, 2,4, 2,5. Στα ύψη, παιδιά, και η αμόλυβδη και το ντίζελ. Χαμός. Στην

κάνουμε μια εκπομπή να μάθουμε τι συμβαίνει με τον υπνοτισμό και τους υπνοθεραπευτές τις επόμενες μέρες. Πάντως να ξέρετε ότι ο υπνοτισμός χρησιμοποιείται σε γενικές γραμμές συμπληρωματικά για τη διαχείριση του πόνου, του άγχους, ορισμένων συμπεριφορών. Δεν χάνει τον έλεγχο, μιλάμε για σοβαρούς επαγγελματίες υπνοθεραπείας, δεν χάνει τον έλεγχο το άτομο, έτσι. Δηλαδή μην τρελαθούμε. Σε κλινικές ύπνωσης οι περισσότεροι άνθρωποι πάνε, αισθάνονται ήρεμοι, χαλαροί, είναι δεκτικοί με τις υποδείξεις που δέχονται για την αλλαγή της συμπεριφοράς τους. Βοηθάει στην αντιμετώπιση του στρες και του άγχους ο υπνοτισμός, να ξέρετε, και στη διαχείριση του πόνου. Ακόμα και στις εξάψεις της εμμηνόπαυσης έχει προσφέρει ανακούφιση. Μην τα ποινικοποιήσουμε όλα ξαφνικά.

0: Τη Ειρήνη Μουρτζούκου το κελί πήρε η Ιωάννα Γάκα, να ξέρει, η γιατρό, η κβαντό τέτοια. Ναι.
1: Γιατί σε κύμα που κυλά, μοίρα που έμισα καρδιά.
0: Διαβάζω στο Room 301 από τον Νίκο Χασαπόπουλο στο Mono News ότι χθες υπήρξε μια ευνηδιαστική μετακίνηση τουρκικών στρατευμάτων κοντά στη Σάμο. Και όλα αυτά εντείνουν για κάποιους την ανησυχία, που λένε ότι τα πράγματα είναι σοβαρά, εμείς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Μια στρατιωτική κίνηση, λέει, έκαναν χθες ξαφνικά οι Τούρκοι στα πλαίσια της κλιμάκωσης των προκλήσεων. Μετακίνησαν μια ταξιαρχία καταδρομών από το Χοζάτ στην Ανατολική Τουρκία, στο Σόκε, στα δυτικά της χώρας, πάρα πολύ κοντά στη Σάμο. Πολύ κοντά στα παράλια του Αιγαίου, και σχολιάζεται ήδη αυτό από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σιγά μην άφηναν τέτοια ευκαιρία όλα αυτά τα μέσα που ελέγχονται φυσικά από τον Ερντογάν. Μάλιστα, ένας αναλυτής του τουρκικού δικτύου του Χαμπέρ εκεί επισήμανε ότι τέτοιου είδους μετακινήσεις αποτελούν συνήθη πρακτική των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και μπορούν να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του στρατιωτικού σχεδιασμού ή για εκπαιδευτικούς λόγους. Μας πείσατε,

Η στήλη του Χατζαπόπουλου είχε αποκαλύψει ότι στις 3 Οκτωβρίου, αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, θα έρθει στην Αθήνα ο αρχηγός του State Department, ο Μάρκο Ρούμπιο, στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου και της ανανέωσης Ελληνοαμερικανικής Αμυντικής Συμφωνίας. Ο Ρούμπιο λοιπόν με την ελληνική κυβέρνηση θα μιλήσει για τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, για την προστασία

Ξέρεις τι λείπει από τη ζωή μας? Ρομαντισμός. Έχουμε μπλέξει με τις αηδίες όλες, έχουμε ξεχάσει το ρομαντισμό, ρε φίλε. Και η ανθρωπιά έτσι κι αλλιώς. Αλλά εγώ το πάω λίγο στο ρομαντικό, ερωτικό. Δηλαδή έχουν καταντήσει σχέσεις. Να βγείτε μια βόλτα στη βροχή, να αγκαλιαστείτε, να καθίσετε να πιείτε ένα καφέ στον καναπέ, όλο στα κομπιούτερ μπροστά, στα τηλέφωνα, στη δουλειά. Ρε, πόσα χρόνια ζωής μας μένουν, ρε παιδιά. Αγάπη μόνο, έρωτας μόνο. Μια βόλτα στη βροχή, μια βόλτα στη μη βροχή. Μια βόλτα. Ένα ηλιοβασίλεμα, μια αυγή να ξυπνήσει το πρωί, κάτι περίεργο. Κάτι πρωτότυπο, να ξυπνήσει το πρωί να δει την ανατολή του ήλιου. Κάτι, κάτι. Να κάνει ένα βράδυ ένα ωραίο φαγητάκι, να πάρει ένα ποτό, να βάλει κεριά, να καθίσει τα αγκαλιά, να ακούσετε κάτι, να δείτε μια ταινία. Κάτι, ρε παιδιά. Μόνο στα όνειρα μπορώ να σε. Αυτά τα τραγούδια βάζει και με πιάνουν αυτά τα συναισθηματικά.

Εντάξει, μου στείλε ένα κείμενο η Έλενα Κανάρη που λέει η χείρα που πλήρωσε 5,2 εκατομμύρια ευρώ για ένα συνοδό πολυτελείας που του είχε αγοράσει μια έπαυλη. Τι είναι αυτά, ρε. Παναγία μου, Χριστέ μου, τι άλλο θα δω. Μια τύπησα λοιπόν αγόρασε το αρχοντικό Μποζάχ. Είναι χαρακτηρισμένο το Μποζάχ ιστορικό μνημείο της Νέας Υόρκης. Αυτή λοιπόν ερωτεύτηκε, έπεσε ξερή από τον έρωτα που της πούλησε ο συνοδός πολυτελείας, σε βάρος το οποίο έχει ήδη υποβάλει αγωγή. Τη ζήτησε να πληρώσει το συμβόλαιο με το πρακτορείο συνοδών οξίας 8,6 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν τρελαθεί και οι άντρες και οι γυναίκες. Του πήρε ακίνητο. 12 υπνοδωμάτια, 1000 τετραγωνικά μέτρα, 9 μπάνια, κελάρι κρασιών, ανελκυστήρας επενδεδημένος με ξύλο δριός, όροφος ευεξίας με πισίνα κρύας εμβάπτισης και σάουνα από ξύλο κέδρου. Για το συνοδό πολυτελείας, το ζυγκολό μας. Και μετά ξύπνησε και του υπέβαλε μήνυση. Εντάξει, μια χαρά.

0: Και ένα άλλο που μου έστειλε, Έλενα, υπάρχει μια ταβέρνα στην Αστεπάλαια, το ξέρεις, που λειτουργεί χωρίς σερβιτόρους και υπαλλήλους.
1: Ναι, πας και...
0: Παιδιά, τι ωραίο που είναι αυτό. Άκου τώρα, ταβέρνα στην Αστεπάλαια, φιλιά πολλά στην Αστεπάλαια. Είναι πολύ διαφορετική η φιλοσοφία αυτή της εστίασης, που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, ότι θα πάει, θα φάει και θα πληρώσει. Λέγεται ταβέρνα Γαλήνη. Είναι ιδιαίτερος ο τρόπος λειτουργίας. Αφήνει την πρωτοβουλία εξ ολοκλήρου στον πελάτη. Δεν έχει σερβιτόρους, δεν έχει προσωπικό, δεν έχει τίποτα. Όσοι πάνε κάνουν μόνοι τους την παραγγελία και στο τέλος υπολογίζουν και γράφουν οι ίδιοι το ποσό που θεωρούν ότι πρέπει να πληρώσουν. Απίστευτη φιλοσοφία. Πολύ ωραία μου φαίνεται. Μπράβο. Τέτοια χρειαζόμαστε για να ξαναβρούμε την ανθρωπιά μας, ρε παιδιά. Τέτοια. Στο αγάπη σχήμα και σε περιμένω. Λοιπόν, όπως σας τα έλεγα, πρώτο θέμα και στο Real Voice αλλά και σε όλα τα site και στα δελτία, ο κόκκινος συναγερμός για την ενεργειακή φόμβα. Θέλουμε μέτρα για καύσιμα και ρεύμα άμεσα. Θα περιμένουμε στο τέλος της ημέρας να δούμε τι θα βγάλουν όλες αυτές τις σκέψεις εκεί των Eurogroup. Ο Μπέκαμ με το Μέση είναι φίλοι, υποτίθεται. Γιατί είπε, λέει ο Μπέκαμ για τον Λιονέλ Μέση, ότι πρέπει να πάρει τη χρυσή μπάλα. Τι ωραία βρότητα, τι ωραία. Πάμε λίγο και σε μια είδηση που έρχεται από τη Ρόδο και κοσμεί όλα τα... Τα site έκλεψαν 36 ζευγάρια σκουλαρίκια από κοσματοπωλείο και μετά χτύπησαν μαγαζί με ρούχα. Δεν πήραν ένα-δύο, 36 ζευγάρια σκουλαρίκια βούτυξαν δύο γυναίκες από κοσματοπωλείο στη Ρόδο. Και η κλοπή, παιδιά, έγινε μπροστά στα μάτια των εργαζομένων του κοσματοπωλείου. Εκείνοι δεν πήραν ήδη το παραμικρό. Καταγράφηκε όλο αυτό το περιστατικό από κάμερες ασφαλείας. Λίγα λεπτά. Και μετά από λίγο πήγανε σε γειτονικό μαγαζί με ρούχα και έκλειψαν και ρούχα.

Ξέρεις ποιος είναι ο Πίτερ Μαξ? Ένας ψυχεδελικός καλλιτέχνης που σημάδεψε τη δεκαετία του 60, λέει. Ούτε εγώ τον ξέρω. Πέθανε σε ηλικία 88 ετών. Ήτανε, λέει, ο άνθρωπος που είχε δημιουργήσει το 80 το πρώτο λογότυπο του MTV. Pop καλλιτέχνης. Και έγινε ευρύτερα, τώρα θα τον καταλάβεις ποιος είναι, Πέρι μου, εσύ που τα ξέρεις αυτά. Έγινε ευρύτερα γνωστός ως δημιουργός του εξωφύλου του άλμπουμ Yellow Submarine των Beatles. Α, είδες που το ξέρεις, ε. Αυτός λοιπόν. Ναι, εδώ θα τον γνωρίσεις λίγο, γιατί μια ψυχεδέλεια την έχει. Ναι, εντάξει. Submarine, yes.

0: μηνύματα.
1: Ναι, σου στέλνω.
0: Πώς ακόμα με θες.
1: Εντάξει ρε φίλε, τι να κάνω.
0: Έχω χιλιάδες.
1: Μη γελάς παιδί μου. Έχω χιλιάδες προβλήματα, λέει, μου στέλνεις μηνύματα. Φίλε, τι υπέροχα τραγούδια. Μη με ζαλίζεις ρε, ότι με θέλεις. Έχω... Έχω τόσα θέματα να... Έχω δουλειές, άσε με. Αυτό το πράγμα που έχει γίνει θέμα υποψηφιότητα Φλωρίδης στη Θεσσαλονίκη, πονοκεφαλιάζει Νέα Δημοκρατία για το πώς θα πού θα είναι υποψήφιος ο πρώην Πασόκος και είναι ο Δημοκράτης Φλωρίδης. Δηλαδή, άσε με ρε φίλε, άσε με ρε κουκλάκι μου. Εγώ θα ξαναπώ ότι ξέρω πρώην υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που τασόταν πάρα πολύ κοντά στο Σαμαρά, ο οποίος και πήγε και είπε στη Νέα Δημοκρατία στο Μητσοτάκη και έκανε μια κουβέντα μαζί του, λέει λοιπόν εγώ δεν θα πάω με το Σαμαρά, θα μείνω εδώ, αλλά αποσιοποιητικά, ξέρετε εσείς.

Ούτε εγώ δεν μπορώ, ρε Γιάννη, να ακούω υπερβολές, αλλά να σου πω και κάτι. Λίγο αλάτι στη ζωή μας είναι οι υπερβολές, και αλάτι με την καλή έννοια, όχι αυτή την βλαπτική, την έννοια του αλατιού. Αυτό το αλατοπίπερο που λέμε, καμιά υπερβολίτσα που και που, δεν κακό, δεν κακό. Έχουν πάρει φωτιά οι δημοσκοπήσεις εντωμεταξύ, γίνεται χαμός με τις δημοσκοπήσεις. Στο 31 έχει σκαρφαλώσει η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα. Έχουμε μάχη του Πασόκ να διατηρηθεί σε επίπεδα και έχουμε καταβύθιση, όχι του Τιτανικού, της Καριστιανού.

0: κοιτάς τον καιρό.
1: Ό,τι και να γίνει πάντως, προφανώς λόγω έλλειψης σοβαρής αντιπολίτευσης, η κυριαρχία του Μητσοτάκη φαίνεται να έχει μια σταθερή βάση, ρε φίλε. Συνέχεια δεν πέφτουμε τίποτα. 30, 31 και τα λοιπά.

Είδα ένα πάρα πολύ ωραίο post, μια πολύ ωραία εικόνα της Welcome Ashore. Μια εταιρεία που είναι, δεν ξέρω την Welcome Ashore, πάντως λέει ότι το να ταξιδεύεις στο Αιγαίο είναι προνόμιο, να το προστατεύουμε είναι καθήκον μας. Πάρα πολύ ωραίο.

βγαίνει ένας και γράφει αυτό στο τείχος για τη δική του ιστορία. Δηλαδή, για να καταλάβω, λέει, θα πηγαίνουμε σε ένα ιατρείο και θα πρέπει να ελέγχουμε εμείς αν είναι όντως ιατρείο. Ναι. Με λίγα λόγια, ναι, παιδιά. Αυτό θα γίνεται. Με τις βατικές βιοαναδράσεις και όλα αυτά, τι άλλο να κάνουμε πια. Πήγαινε εσύ να ξεκλειδώσεις τα τσάκρα σου και πλήρωνε εκεί 2-3 χιλιάρικα. Να τα ξεκλειδώσεις. Γιατί είναι κλειδωμένα, κατάλαβες.

Και εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, θέλω να σας πω. Αυτή την υπέροχη, δροσερή, βροχερή μέρα. Κοίτα, είδες, αρχίζουν και ανοίγουν σιγά σιγά. Ανοίγει ο καιρός. Το παρόν έδωσε το φθινόπωρο. Εδώ είμαι, είπε. Έχετε το νου σας, είμαι εδώ.

Άρε φίλε, ρε φίλε, μια υπνοτισμένη κοινωνία είμαστε τελικά που λαμβάνει εντολές από την οθόνη του κινητού, της τηλεόρασης, του υπολογιστή. Λίγο να το δούμε αυτό, παιδιά. Βγείτε έξω στη φύση, βγείτε έξω, ξεχάστε για λίγο κινητά, οθόνες και δουλειές. Πάτε μια βόλτα με τον άνθρωπό σας. Κάντε κάτι, κάντε.

Το 3,7 πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα εναντί του 3,2 στην Ευρωζώνη. Αυτά επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Eurostat, Κυριάκο. 3,7 πάνω από το μέσο όρο εμείς, ε. Δεν ξέρω ποιος έχει βάλει στόχο τη Βενετία, παιδιά. Έχουμε νεόνυμφους νεκρούς στη Βενετία, την Ιταλία μάλλον ποιος έχει βάλει στόχο. Μία η φωτιά στο Ποζιτάνο, τώρα έχουμε ένα ζευγάρι νεόνυμφων νεκρών στη Βενετία. Το σκάφος τους συγκρούστηκε με θαλάσσιο ταξί. Ο 25χρονος πέθανε στο νοσοκομείο, η γυναίκα του εντοπίστηκε μετά από 72 ώρες. Τι τραγωδία είναι αυτή, ρε παιδιά. Γαμήλιο ταξίδι στη Βενετία πήγαν οι άνθρωποι. Και το σκάφος το οποίο επέβαινα συγκρούστηκε με θαλάσσιο ταξί εκεί στα κανάλια της Βενετίας. Παναγία μου. Και μάλιστα το ζευγάρι δεν επισκεπτόταν για πρώτη φορά τη Βενετία. Το αγόρι, το 25χρονο, ήταν Ιταλός, γνώριζε πολύ καλά την περιοχή. Καταγόταν από το νησί Μουράνοβε, στο βόρειο τμήμα της Λιμνοθάλασσας. Είχε μεγαλώσει η οικογένεια ψαράδων. Και η Γκαμπριέλα από τη Βραζιλία. Παναγία μου, δεν μπορώ. Λοιπόν, δεν μπορώ, έχει πιαστεί η καρδιά μου. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε για το φεστιβάλ Νοτιού Αιγαίου, για τα 10 χρόνια μουσικός. Το φεστιβάλ του Νοτιού Αιγαίου που αγκαλιάζει τα νησιά μας, το Αγαθονήσι, την Αστυπάλαια, τη Ρόδο, την Κο, την Ίσυρο, την Κάλυμνο, το Καστελόριζο, τη Σίμη, τη Χάλκη και την Κάσο. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μπαμπρή. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, απαντάει το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παναγιώτης Γιαννακούλιας, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου να διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος. Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές, δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά την χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία. Οι τόνοι ανέβηκαν στα ύψη μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Βουλή, με τους δύο πολιτικούς ηγέτες να εξαπολύουν εκατέρωθεν σφοδρά πυρά. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν στηρίζει τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας πως η λογική του όχι σε όλα στρέφεται ευθέως κατά του Συντάγματος. Πασόκ και Ελλάς, είστε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, εξαπολύοντας επίθεση και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Την αντίθεσή του σε περικοπές στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, οι οποίες όπως προειδοποίησε θα περιορίσουν τη χρηματοδότηση έργων στις χώρες του Νότου, εξέφρασε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς μιλώντας στον Real Voice. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να κατευθυνθούν ευρωπαϊκοί πόροι στις περιφέρειες, τονίζοντας ότι αυτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των νησιών και επανέφερε την πρότασή του για την δημιουργία ταμείου νησιωτικότητας. Με τις τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη και τον κλειοποίηση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφικτικός, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν ώψη του αυριανού Eurogroup. Δύο νέες δημοσκοπήσεις της Opinion Poll για το Action 24 και της Pulse για τον Sky αποτυπώνουν την πολιτική εικόνα μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών στην ΔΕΘ. Και στις δύο μετρήσεις η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στην πρώτη θέση, τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Στην δεύτερη θέση ακολουθεί η Ελλάς, ενώ το Πασόκ βρίσκεται στην τρίτη θέση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσοστά των κομμάτων που ακολουθούν, καθώς και το ύψος των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Σφοδρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδο με αφορμή την πρωτοφανή σωρία απορριφθισσών δημοσίων συμβάσεων από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, άσκησε ο Στέργος Στάγκας σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον σταθμό μας. Αφορμή αποτέλεσε η έρευνα του σταθμού για τις 19 συμβάσεις του Δήμου Ρόδου, της ΔΕΙΑΡ και της ΔΕΡΜΑΕ, συνολικού ύψους 58,3 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες κατά την διετία 2025-26 ακυρώθηκαν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Ο κ. Στάγκας απερίφραστα απέδωσε την επανάληψη του ιδίου μοντέλου σε πολιτική επιλογή και όχι σε μεμονωμένες αστοχίες. Όπως είπε, όταν 19 διαφορετικές διαδικασίες έχουν την ίδια κατάληξη, δεν μπορεί πλέον να γίνεται λόγος για τυχαία περιστατικά ή απλά λάθη. Με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου συναντήθηκε χθες ο Δήμαρχος Αστυπάλειας Νικόλας Κομινέας στο Περιφερειακό Μέγαρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν την Αστυπάλεια, καθώς και η πορεία των θεμάτων που βρίσκονται σε κοινή εξέλιξη μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου. Σε ανάρτησή του για την συνάντηση, ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ενίσχυσης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αστυπάλειας, επαναλαμβάνοντας την δέσμευση της Περιφέρειας για συγχρηματοδότηση της σύνδεσης. Για την Παρασκευή στις 5 το απόγευμα αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για χθες τέταρτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου. Πιο οργανωμένους ελέγχους των παρόχων υπηρεσιών υγείας ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανακοίνωσε, το Υπουργείο προτίθεται να κάνει στο εξής: πιο οργανωμένους ελέγχους των παρόχων υπηρεσιών υγείας σε συνεργασία με όλους τους κρατικούς φορείς, δίνοντας περισσότερες αρμοδιότητες στον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Πρωτογενές πλεώνασμα 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφανίζει σε ταμεία κυβάσιο προϋπολογισμό στο 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου έναντι 7,8 δισεκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Στην σύγκληση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εν ώψη της επερχόμενης χειμερινής περίοδου και με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας απέναντι σε ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για την 5η-24 Σεπτεμβρίου μέσω τηλεδιάσκεψης. Αύριο το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η εκλογοαπολογιστή και η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ. Η Μέρη Τριανταφυλοπούλου δήλωσε στον Real Voice ότι θα είναι εκ νέου υποψήφια για την Προεδρία, όπως επίσης υποψήφοι θα είναι και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 13 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες το πρωί από το λιμενικό στις βόρειες ακτές της Ψερίμου, έπειτα από ενημέρωση που έλαβε η λιμενική αρχή Καλύμνου για την παρουσία ταχύπλοου σκάφου στην περιοχή. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στις αρμόδιες αρχές, ξεκίνησαν από την περιοχή Τουρκού Ντρέις της Τουρκίας και ο καθένας κατέβαλε το ποσό των 7.500 ευρώ για την μεταφορά του στην Ελλάδα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας και μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη, καιρός σχεδόν έθριος, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Εξαίρεση τα πολύ νότια τμήματα, η Κάσος, η Κάρπαθος και η Ρόδος, όπου δεν αποκλείεται οι νεφώσεις να πυκνώνουν παροδικά και να δίνουν έτσι κάποιες φθινοπορεινού τύπου ψυχάλες ή ακόμα και παροδική μπόρα. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί και εκεί. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι, ωστόσο, θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 25. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στην Ελλήνδο από 20 έως 25, ενώ στα ορεινά οι χαμηλότερες από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό, με κάποιες αραιές νεφώσεις, κυρίως στις πρωινές ώρες, να διαλύονται σύντομα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 και στα νοτιότερα πελάγι τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, υψηλότερη θερμοκρασία στην Λίνδο από 22 μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 28, ενώ στα ορεινά ο υδράργυρος εκεί θα είναι πιο χαμηλά, από 19 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία και τις δύο μέρες μεταξύ 50 με 55% και 65 με 70% τις νυχτερινές ώρες.
1: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Rhodes Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival, στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου, στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά,
7: όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12. Στον Real Voice.

ρε φίλε, τα ακουστικά μπερδεύω, μην κάνεις έτσι. Άλλοι μπερδεύουν τα μπούτια τους, δηλαδή. Εγώ μπερδεύω μόνο τα ακουστικά. Λοιπόν, επανήλθαμε, αγαπημένοι μου, επανήλθαμε. Κάπως αλλιώς ακούγουμε τώρα, τι έχεις κάνει, κάτι πατάς κουμπιά, περίεργα εκεί πέρα. Ρε, κλείς τα μάτια σου και πες μου πόσα κουμπιά έχεις μπροστά σου. Πόσα κουμπιά είναι εδώ. Και τα όρθια και τα άσπρα και τα μαύρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40. Τι λες ρε, πάνω από 65 είναι. Εγώ μετράω και τα άσπρα από εκεί. 100 κουμπιά παιδιά έχει μπροστά του. Επανήλθαμε. Εκπομπή. Real Blonde, Real Voice 99,5. Πέρις Βασιλάκης στα DEC. Εμπνευσμένη μουσική σήμερα. Τώρα είναι δυνατόν να είναι ιταλική και να μην εμπνευσμένη, μην ακούω ιδίες. Η τελευταία είδηση που θέλω να σας πω και που διαβάζω είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης των πυρομαχικών, λέει, από το βυθό του όρμου της Ιεράπετρας. Σήμερα το πρωί, περισυλλογή και απομάκρυνση πυρομαχικών που είχαν βρεθεί, θυμάστε, τον περασμένο Αύγουστο στο βυθό του όρμου και της Ιεράπετρας. Με ειδικό κλιμάκιο για εξουδετερώση πυρομαχικών. έκταση, 3-4 μέτρων βάθος, 150 με 200 μέτρα από την άκτη. Καλημέρα κύριε Κώστα μου, καλημέρα και σε εσάς αγαπημένα μου. Αγαπημένοι ακροατοί, αγαπημένες ακροάτριες, όλοι αγαπημένοι μου είστε.

Η εταιρεία που είχε αναλάβει τη διεξαγωγή της συναυλίας για τα 33 χρόνια του Γιώργου Μαζονάκη, βεβαίως πάει για οριστική ακύρωση, ούτε καν σε αφιέρωμα με άλλους τραγουδιστές. Τα 33 χρόνια του Γιώργου Μαζονάκη ήταν μια προγραμματισμένη συναυλία για τις 20 Σεπτεμβρίου. Βεβαίως καθιστά αδύνατη, λέει, την οποιαδήποτε μετατροπή σε αφιέρωμα στη μνήμη του, η Live 2 Entertainment. Γιατί ένα τέτοιο εγχείρημα απαιτεί και πολύ χρόνο και κατάλληλη προετοιμασία ώστε να αποδοθεί ο σεβασμός που αρμόζει στην καλλιτεχνική διαδρομή και την προσφορά του Γιώργου Μαζονάκη. Και θα κάνουν ένα αφιέρωμα φυσικά. Εννοείται ότι υπάρχει στην τακτική τους επιστροφή του αντίτιμου των εισιτηρίων, γιατί πολλοί είχαν πάρει εισιτήρια. Και ευχόμενοι καλό ταξίδι στο Γιώργο. Θα ετοιμάσουν ένα αφιέρωμα αντάξιο του Γιώργου. Εν τω μεταξύ γίνεται παράσταση «Η ζωή του Γρηγόρη Μπιθικότσι», του μεγάλου σερ του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Θα μιλήσουμε κάποια από αυτές τις μέρες και με το γιο του, τον αγαπημένο μας τον Γρηγόρη. Λοιπόν, εάν είναι αλήθεια αυτό που διαβάζω για το τραγικό τροχαίο που σας είπαμε, τους τρεις νεκρούς, έκαναν, λέει, TikTok τη στιγμή της σύγκρουσης. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Κατάλαβες πως πεθαίνουν τα παιδιά μας? Κάνουν story και TikTok την ώρα που οδηγούν στην Γλυφάδα, στην παραλιακή. Μάλιστα. Δεν θέλω ούτε καν να το δεχθώ. Ούτε να το ακούσω δεν θέλω. Θέλω να πάω σε κάτι χαρούμενο, παιδιά. Δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλη μαυρίλα. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Ορίστε, ανοίγει και ο καιρός μια χαρά. Εσύ που με βρίζεις για τα πλοία. Πώς άνοιξε η πόρτα μόνη της, ρε φίλε? Κάνει το σταυρό. Τεό, πώς άνοιξε η πόρτα μόνη της, αφού την είχαμε κλείσει καλά? Αχ, παιδιά, έχουμε φαντάσματα στο στούντιο. Αλήθεια, κλείστε καλά, παιδάκι μου. Ξαφνικά γυρίζουμε και οι δυο και κοιτάμε μια πόρτα να ανοίγει σιγά σιγά μόνη της, ενώ ήταν. Έλα, Χριστό και πάνε. Φτου. Ιησούς Χριστός. Ιησούς Χριστός, νικά και όλα τα κακά σκορπά.

πας αγόρι μου, φεύγεις? Πού πας? Το έχω βρει το κουμπάκι και το σηκώνω μόνη μου, να ξέρεις. Για ξαφνικά μου κατεβάζει το μικρόφωνο, πετάει τα ακουστικά και φεύγει. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Εν τω μεταξύ, είδες που με πρίζεις για τα πλυντήρια. Γράφει, ήταν πολύ ωραίο, το φύλαξα για να σου το πω, που ανέβαζε κάποιος ένα quote. Αν κρίνω, λέει, από το πόσα πλυντήρια βάζω τη βδομάδα, πρέπει να ζουν στο σπίτι και άλλοι άνθρωποι που δεν τους ξέρω.

0: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου, κυρίες και κύριοι. Μουσικός, 10ο Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου, 10 νησιά, 17 συναυλίες και 40 εκπαιδευτικές δράσεις. Θα το ξαναπώ και ας γίνομαι κουραστική. Η μουσική είναι εκείνη που θα μας σώσει, η τέχνη γενικότερα, αλλά και η μουσική ακόμα περισσότερο.
1: 10ο Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου, Μουσικός. Ένα επετειακό φεστιβάλ που ταξιδεύει σε 10 νησιά. Ρόδος, Κος, Κάλυμνος, Αστυπάλαια, Κάσος, Καστελόριζο, Αγαθονήσι, Νήσιρος, Σίμι και Χάλκι. 11 Σεπτεμβρίου έως 1η Οκτωβρίου. 17 συναυλίες, 40 εκπαιδευτικές δράσεις, 48 καλλιτέχνες. 10ο Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός. Ένας μουσικός παράδεισος μαζί με τον επίγειο παράδεισο των Δωδεκανήσων. Μια μοναδική συνάντηση. Μην το χάσετε.
0: Όχι βέβαια, σιγά μην το χάσουμε. Γεια σας κύριε Χαλιάσα.
2: Γεια σας και σε εσάς και στους κρατές σας.
0: Τι κάνετε αγαπημένε, δηλαδή πραγματικά, βεβαίως και δεν θα το χάσουμε. Είναι δυνατόν να το χάσουμε, το χάνουμε τέτοιο.
2: Τι ωραία που τα λέει ο Χρήστος Παγιωργίου στο τρέιλερ.
0: Μα είδατε τι ωραία που τα λέει. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο το τις μαύρες εποχές από όλες τις απόψεις, μαέστρο μου, γίνονται αυτές. Επιμένετε όλοι εσείς οι άνθρωποι της μουσικής, της τέχνης και της μουσικής, επιμένετε και κάνετε αυτές τις οάσεις πραγματικά. Οάσεις δροσιάς. Έχουμε 10 χρόνια, 10 νησιά. Να τα ξαναπούμε τα νησιά, έτσι να γεμίσει το στόμα μας από νησιά. Είναι η Ρόδος, η Κός, το Αγαθονήσι, η Αστυπάλαια, η Νήσιρος, η Κάλυμνος, το Καστελόριζο, η Σίμη, η Χάλκη και η Κάσος. Να τους στείλουμε χαιρετισμούς, γιατί όλοι εκεί μας ακούν και μας αγαπάνε. Καμπάνα ακούνε το Real Voice. Τι έχετε ετοιμάσει για αυτούς, μιλήστε μου.
2: Βέβαια, είναι 7 διαφορετικά σύνολα που κινούνται μεταξύ των αγαπημένων μας νησιών. Είπατε πάρα πολύ ωραία την εισαγωγή σας ότι η μουσική είναι ίσως η κορυφαία των τεχνών. Γιατί θα λέγα εγώ.
0: Γιατί.
2: Πιθανολογώ, έτσι. Δεν μπορεί να είναι κανείς απόλυτα σίγουρος τι γινόταν πριν από κάτι χιλιάδες χρόνια, αλλά πρέπει να είναι η πρώτη τέχνη που ανακάλυψε, ας πούμε, ο άνθρωπος.
0: Συμφωνώ, βεβαίως.
2: Έτσι. Δεν νομίζω ότι άρχισε πρώτα να το γραφίζει, ας πούμε. Να αυτά που άκουγε, ίσως και από τα ζώα, ίσως ο ίδιος ότι παρήγαγε, και άρχισε σιγά σιγά να το προχωράει αυτό το πράγμα. Μέχρι να φτάσουμε σε κάποιους αιώνες που ήταν η κορύφωση αυτού του πράγματος εκεί στον 17ο, στον 18ο, πλέον τα όργανα τελειοποιήθηκαν, εντάξει, και στον 20ο αιώνα ανακαλύφθηκαν και κάποια ακόμα, όπως το σαξόφωνο για παράδειγμα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ίσως η προφανώς αιτιότητα των τεχνών. Είναι αυτή που αγγίζει τον άνθρωπο. Όλες οι τέχνες είναι υπέροχες, δεν το συζητάω, έτσι τώρα μην παρεξηγηθώ.
0: Όχι, αλλά εντάξει, συμφωνώ. Τώρα, ό,τι και να λέμε, η μουσική είναι αυτή. Να σας πω κάτι, μαέστρο. Δεν είναι τυχαίο που πρώτα ένα παιδί μικρό μαθαίνει πιο εύκολα ένα ποιηματάκι, ένα τραγουδάκι, παρά τον πεζό λόγο.
2: Σίγουρα, βέβαια. Εν τω μεταξύ, τώρα επειδή είπατε το μικρό παιδάκι, εκεί είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Ότι ο άνθρωπος όταν από μικρός έχει ασχοληθεί με την μουσική και έχει μάθει και μπει μέσα σε αυτό το κλίμα, και γι' αυτό στοχεύουμε τα σχολεία σας, ναι. Τα σχολεία γενικότερα παντού, έτσι, αλλά τώρα επειδή μιλάμε για το 12ο και το φεστιβάλ μουσικός, είναι αποδειγμένο από όλες τις έρευνες ότι
0: ότι γίνεται καλύτερος άνθρωπος καταρχάς.
2: Όχι μόνο απλά καλύτερος, εξυπνότερος γίνεται, έχει έναν τρόπο να μπαίνει πλέον και να μαθαίνει τα πράγματα.
0: Να σας πω μισό λεπτό, γιατί θέλουμε να σας ακούμε καλά. Μιλάτε από Bluetooth?
2: Μιλάω από Bluetooth, ναι. Απλά δώστε μου.
0: Θέλω να το βγάλετε, γιατί δεν κάνει λίγο παρασιτάκια.
2: Ναι. Γιατί μετακινήθηκα λίγο σε έναν χώρο που μπορεί να φταίει.
0: Να ξέρετε ότι εδώ πέρα ο περίεργος ο ηχολήπτης μας μισεί το Bluetooth του καλεσμένου του τηλεφωνικού. Κάθε φορά το μισεί. Λέει όλο, θα λες δεν θα φοράνε Bluetooth συνέχεια. Για να έχουμε πιο καμπάνα την φωνή σας, να την ακούμε λίγο καλύτερα στη διάρκεια της συνομιλίας μας, μαέστρο μου. Και βεβαίως, όπως το λέτε.
2: Τώρα το έφερα το.
0: Τώρα σας ακούμε πολύ καλύτερα. Βεβαίως λοιπόν και ο άνθρωπος από όταν έχει γαλουχηθεί από μικρός με τη μουσική γίνεται και καλύτερος και ξυπνότερος και έχει και ψυχική υγεία, φαντάζομαι.
2: Καλά, εννοείται. Μα έτσι, βλέπετε, ανεξάρτητα και από το τι μουσική ακούει καθένας, μπορεί να λέμε εμείς που είμαστε της κλασικής μουσικής ότι η κλασική μουσική είναι, ας πούμε, η αυτή που είναι
0: η κορυφαία τη μουσική τέχνη, ναι.
2: Εντάξει, πιθανότατα είναι, γιατί είναι πιο πολύπλοκη, είναι πιο ψαγμένη, είναι πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, αλλά τον κάθε άνθρωπο τον ευχαριστεί και τον ηρεμεί και, ή τον εξητάρει. Διαφορετική μουσική ο καθένας, ανάλογα τα γούστα που έχει και τα ερεθίσματα κλπ. Βέβαια, και το βλέπω αυτό πάρα πολύ συχνά στα νησιά μας εκεί, επειδή πολλά παιδιά ή και άνθρωποι ενήλικες δεν είχαν την ευκαιρία στη ζωή τους, στην όποια ζωή τους μέχρι τότε, άλλος μπορεί να είναι μέσα από 12 χρόνια, 15 χρόνια, ένας μεγάλος 40, 45, 50, έτσι, να έρθει σε τέτοια επαφή με τα όργανα τους μουσικούς και αυτού του είδους τη μουσική που δεν παίζουμε συνήθως κιόλα σε αυτά τα μέρη την πολύ βαριά κλασική μουσική, γιατί πλέον συρρυκνώνεται το ακροατήριο και δεν το θέλουμε αυτό.
0: Ναι.
2: Έτσι, και μπορεί και κάποιος να του έρθει λίγο...
0: βαρύ, ναι, λίγο...
2: Θέλουμε να πάμε σιγά σιγά, να εκπαιδευτεί ο κόσμος.
0: Πολύ καλά. Λοιπόν,
2: και βλέπεις ότι έρχονται και λένε, πω, τι είναι αυτό, τι ωραίο. Βλέπεις παιδιά, ας πούμε, που τυχαίνει πολλές φορές να έχουμε πάει σε ένα σχολείο εκεί, ξέρω εγώ, στη Ρόδο, πριν από 3 χρόνια.
0: Ναι.
2: Να πάμε φέτος και να μας πούνε παιδιά που ακούσανε πριν από 3 χρόνια το εκπαιδευτικό, ότι άκουσα αυτό τότε και ξεκίνησα να κάνω μουσική.
0: Πώς αισθάνεστε, λέω, μετά από τέτοια περιστατικά, πώς αισθάνεστε εσείς που είστε, τι να πω τώρα για το βιογραφικό σας, φάμε ένα δεκάλεπτο. Κορυφαίος βιολιστής, καλλιτεχνικός διευθυντής, όχι, θα πω μερικά. Συγγνώμη, θα πω. Καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Χάλκης, Δημήτρης Κρεμαστινός από το 2021. Από το 18 καλλιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος της ορχήστρας Καμεράτα Τζούνιορ του Μεγάλου Μουσικής. Δεν μιλάμε με κάποιο τέτοιο. Παιδιά, μιλάμε για το μαέστρο Χαλιάσα τώρα. Λοιπόν, ο οποίος. Εσείς λοιπόν, κύριε Χαλιάσα, θέλω να. Α, είδες τι είδες όταν λες τον άλλον να βγάλει το Bluetooth, τι παθαίνεις. Είδες το μάτια σε τον άνθρωπο με το Bluetooth. Θέλω να το ξαναπάρουμε. Όταν μπαίνουμε στον αέρα, εγώ στο μεταξύ να σας πω ότι ο κύριος Χαλιάσας, ο οποίος έχει μελετήσει, ορίστε, μας παίρνει μόνος του, έχει μελετήσει βιολί με τον Τάτσι Αποστολίδη στο Δίο Αθηνών, με δίπλωμα βιολιού από το 1989, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος μαέστρος, είναι μόνιμο μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών ως κορυφαίος βιολιστής, έχει διευθύνει επανειλημμένα την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, τη Συμφωνική Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Κύπρου. Δηλαδή πραγματικά το βιογραφικό του είναι εξαιρετικό και γι' αυτό θεωρώ ότι τα Νότιο Αιγαίο και γενικά τα νησιά μας είναι πάρα πολύ τυχερά που τον έχουμε. Εδώ είστε, μας τιμώρησε. Εγώ εκμεταλλεύτηκα μέχρι να σας ξαναπάρουμε, είπα όλο το βιογραφικό σας.
2: Εντάξει, με εκθέσατε.
0: Σας εξέθεσα κανονικά. Τώρα το μουσικός, μου αρέσει πάρα πολύ η λέξη μουσικός, το επίρρημα μουσικός με ωμέγα. Βέβαια υπάρχει εκεί πέρα μια... έχει μέσα το κος, από όλα τα νησιά ξεχωρίζει την κο.
2: Βέβαια, το μουσικός. Λέω, υπήρχε λόγος, εντάξει, θα ήταν λίγο περίεργο να το πούμε μουσιρόδος.
0: Μουσιρόδος, μουσικάλυμνος, μουσιπάτμος, μουσικάτι.
2: Ναι. Όταν ξεκίνησε λοιπόν αυτό το πράγμα πριν από 10 χρόνια, λίγο συμπτωματικά θα έλεγα, σε μια κουβέντα που κάναμε τότε με την Μαριέτα Παπαβασιλείου, τότε την περιφερειάρχη πολιτισμού, μου είχαν πει και η κυρία Παπαβασιλείου και η κυρία Νάκη που ήταν περιφερειακή σύμβουλος ΚΟΑ, να δώσουμε λίγο περισσότερο βάρος στην ΚΟ, έτσι... Έπαιξε και το λογοπαίγνιο αυτό.
0: Μα τι ωραίο, αμέσως όμως ήρθε το μουσικός, ήταν μέσα. Η κόση είναι μέσα στη λέξη μουσική, από ό,τι φαίνεται.
2: Έχετε πάρα πολλά πράγματα στη Ρόδο και χαίρομαι. Και με την επαναφορά του θεάτρου θα γίνονται και ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, βέβαια, λίμωνο.
2: Και κοντά σε αυτά όλα.
0: Κάνουμε τα πάντα για να φέρουμε εσάς τους Αθηναίους προς τα δω.
2: Και εμείς το θέλουμε πάρα πολύ. Κοιτάξτε, παλεύω πραγματικά και εγώ τους συνεργάτες μου πάρα πολύ για να μπορέσουμε να βρούμε και τις χρηματοδοτήσεις για να έρθουμε κάτω. Το Υπουργείο Πολιτισμού, η Βουλή των Ελλήνων, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου, το Ίδρυμα Μίτσι, ένα σώρο άλλα που
0: θέλουμε. Να τα λέμε αυτά, γιατί χρειάζονται οι σπόνσορες και πρέπει να τους αναφέρουμε.
2: Ναι, εννοείται. Είναι πολύ τιμία, γιατί όπως και να το κάνουμε, τα έξοδα είναι τεράστια. Είναι έξοδα διαμονών, έξοδα διατροφών, έξοδα των μετακινήσεων, οι αποζημιώσεις των καλλιτεχνών. Είναι,
0: κοστίζει η τέχνη τώρα. Όσο αξίζει, κοστίζει κιόλας. Τι να το λέμε.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή νομίζω και μπορώ να το πω με περηφάνεια ότι είναι το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα, περιφερειακό, περιφερειακά.
0: Ναι.
2: Να πούμε για το φεστιβάλ Αθηνών.
0: Σωστά.
2: Και πείτε μου εσείς ένα άλλο φεστιβάλ που να έχει σε 10 νησιά, να έχει 17 συναυλίες, να έχει γύρω στους 50 καλλιτέχνες, έτσι. Συνήθως κάνουμε, ας πούμε, πολύ καλά είναι όλα, δεν το συζητάω, έτσι. Αλλά γίνονται, ας πούμε, δύο συναυλίες με δύο-τρεις καλλιτέχνες.
0: Άντε, δύο-τρεις, τέπα, πόσο να πάνε. Ναι, σωστό,
2: πούμε, ναι.
0: Σωστό, okay. Σωστό.
2: Όλα είναι δεκτά και ωραία και τα λοιπά. Απλά εδώ έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο αριθμό,
0: ναι.
2: Τεράστιο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να πηγαίνουμε σε όλα τα νησιά στη Δωδεκάνησο. Είναι και ανάγκη δική μας και πιστεύω ότι ανάγκη των ανθρώπων εκεί.
0: Βλέπετε διαφορές. Μισό λεπτό, πριν πάμε σε αυτά, θέλω να πούμε καταρχάς ότι το φεστιβάλ μουσικός, το φεστιβάλ Νοτιού Αιγαίου Μουσικός, έχει ξεκινήσει 13 Σεπτεμβρίου και πάει μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Γιορτάζει φέτος το δεκαετές μουσικό του ταξίδι, τιμάει τους και ισχυρούς. Ναι.
2: Κάθε χρόνο γίνεται αυτό, να ξεκινάμε τότε,
0: ναι.
2: Γιατί έχουν ανοίξει τα σχολεία.
0: Α,
2: είναι το χρονικό σημείο τέτοιο που ακόμα ο καιρός ο καλός μας επιτρέπει.
0: Ναι. Πού είστε τώρα που μου μιλάτε?
2: Έτσι είναι στην Αθήνα. Δε.
0: Είστε στην Αθήνα, δεν ξέρετε την πόρα είχαμε πριν από λίγο εδώ στη Ρο. Βέβαια άνοιξα αμέσως, το μάθατε έτσι, το μάθατε. Ναι.
2: Είναι εκεί και κάνουν εκπαιδευτικά στη Ρο.
0: Βέβαια, βέβαια. αλλά θα είναι προσωρινό. Μόνο τα δόντια του μας έδειξε λίγο το φθινόπωρο. Είπε είμαι εδώ και ξαναφεύγει. Μια χαρά θα είναι όλα, γιατί εγώ ανησύχησα η αλήθεια είναι για τις συναυλίες.
2: Α πούμε και σε συναυλία επάνω να έχει λίγη βροχή. Ήμασταν ξεχωριστό στο παλάτι. Μπήκαν ξεχωριστότητα ένα κουαρτέτο. Μπήκαν στο σκεπαστό τμήμα γης της Άκρης.
0: Ναι, είναι ωραία αυτά. Στα live είναι πολύ ωραία αυτά. Αρκεί να μην γίνει κάνει μια καταστροφή.
2: Αλλά
0: ναι, η λίγη βροχούλα δεν πειράζει.
2: Κατά βάση, τέλος πάντων, είναι οι περισσότερες συναυλίες ακόμα γίνονται άνετα στο εξωτερικό χώρο. Έχουν ανοίξει τα σχολεία για να κάνουμε
0: τις
2: μας δράσεις τα πρωινά. Γι' αυτό λοιπόν και γίνεται αυτή την περίοδο.
0: Ωραία. Πείτε μου τι έχει γίνει μέχρι τώρα και πείτε μου τι περιμένουμε κυρίως.
2: Ναι, ναι, κάτι να με ρωτήσετε όμως, νομίζω.
0: Τι πήγα να... ήθελα να σας... Ναι, έχετε δίκιο. Πήγα να σας ρωτήσω αν στο κάθε τόπο έχετε προσαρμόσει, δηλαδή παίζει ρόλο τι θα γίνει στην Κάλυμνο, τι στην Ίσυρο, τι στη Ρόδο. Έχετε προσαρμόσει με τη γεωπολιτική, πώς να σας πω, τη γεωπολιτική κατάσταση του νησιού, το τι περιμένει ο κόσμος, το τι διαφορετικά ακούσματα μουσικά υπάρχουν,
2: ναι.
0: το πώς.
2: Και αυτό, αλλά κυρίως παίζει ρόλο οι χώροι που υπάρχουν.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Παράδειγμα, τώρα στη Ρόδο που ερχόμαστε κάθε χρόνο με κάποιο μεγάλο σχήμα, από τώρα, ας πούμε, φέτος το μεγαλύτερο σχήμα θα είναι τα χάλκινα του Μέταλλον που κάνω εγώ την άλλη Παρασκευή.
0: Ναι.
2: Που είναι 12 άτομα και ένα τραγουδιστής 13 και εγώ 14.
0: Ναι, θέλει ένα χώρο άλλο, βέβαια, σωστά. Άρα ναι.
2: Ακόμα μεγαλύτερο, με 25 άτομα και με 30 έχουμε έρθει. Θέλει λοιπόν μεγάλο χώρο. Υπάρχουν νησιά που δεν διαθέτουν τέτοιους χώρους, άρα εκ των πραγμάτων αυτά τα μεγαλύτερα σύνορα δεν μπορούν να πάνε σε νησιά
0: ναι.
2: που δεν έχουν τις υποδομές.
0: Ναι.
2: Επίσης, ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μια μεγάλη δυσκολία που κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε είναι πώς θα συνδυάζονται τα νησιά. Γιατί πρέπει να κατεβάσεις τους ανθρώπους με το αεροπλάνο, να πας μετά με το καράβι την άλλη μέρα στο άλλο νησί, μετά
0: ναι.
2: το καράβι στο επόμενο.
0: Σωστό.
2: Πώς να γυρίσεις.
0: Έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα και τη δυσκολία, αλήθεια
2: όλα
0: είναι τα νησιά.
2: Ναι, είναι μια μεγάλη σπαζοκεφαλιά κάθε φορά όταν το ετοιμάζουμε. Με την πολύτιμη βοήθεια της παραγωγού μας, της κυρίας Πιτετζή. Οπότε και όλων των υπόλοιπων φυσικά παιδιών που ασχολούνται στην παραγωγή. Και έτσι είναι, κάπως τα καταφέρνουμε στο τέλος να έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα σε όλα τα νησιά.
0: Ναι, όντως τώρα που διαβάζω και τις λεπτομέρειες, 10 νησιά, 17 συναυλίες, 40 εκπαιδευτικές δράσεις. Μιλήστε μας λίγο για τις εκπαιδευτικές δράσεις αυτές, κύριε Χαλιάσα.
2: Στις εκπαιδευτικές λοιπόν, εντάξει, εννοείται ότι στα μικρά νησιά πηγαίνουμε σε όλα τα σχολεία, γιατί για παράδειγμα, ας πούμε, στη Σίμη που ήταν σήμερα το πρωί, δεν είναι πολλά τα σχολεία, δύο είναι όλα και όλα.
0: Ναι.
2: Στο Αγαθό Νήσι είναι ένα που θα γίνει αύριο και ούτω καθεξής. Η Ρόδος όμως, για παράδειγμα, και η Κόσο έχουν δεκάτες σχολεία.
0: Ναι.
2: Και εκεί, ενώ μας παρακαλάνε να πάμε, δυστυχώς δεν μπορούμε να καλύψουμε περισσότερα από καμιά δεκαριά, ας πούμε, σε
0: ναι.
2: κάθε ένα από τα
0: ναι,
2: δύο μεγάλα νησιά. Και θα θέλαμε να είμαστε πολύ περισσότερο. Προσπαθούμε κιόλας κάθε χρόνο να στέλνουμε διαφορετικά σχήματα για να μην ακούνε τα ίδια. Δηλαδή, θα ακούσουμε τώρα φέτος ένα κουαρτέτο εγκόρδων τα παιδιά. Του χρόνου προσπαθούμε, είναι και αυτή μια παράμετρο στο ποιος θα πάει που. Να πάει ας πούμε το κουιντέτο των Ξύλινων και την μεθεπόμενη χρονιά να πάει το κουιντέτο των Χάλκινων.
0: Πάντως έτσι όπως σας ακούω και διαβάζω κιόλας, είναι πολύ μεγάλη γκάμα στο πρόγραμμα που κινείται από κλασική και σύγχρονη έως και ελληνικό τραγούδι και τζαζ και κροσόβερ και αυτά. Πάρα πολύ μεγάλη η γκάμα. Είναι σαν...
2: Εσείς στη Ρόδο που έχετε και τις 4 συναυλίες στη Μέριδα του Λέοντος, ας το πούμε.
0: Ναι, ναι. Βάση γεωγραφίας, όχι τίποτα άλλο, βάση με έκτασης.
2: Ναι, αλλά και θέλω να πω ότι έχει 4 τελείως διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι.
2: Οπότε έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και κάτι πιο κλασικό και κάτι λίγο πιο μοντέρνο και κάτι...
0: Άρα για να τα κατηγοριοποιήσουμε και να ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει από όλα αυτά τα νησιά, Ρόδος ή Μικάσο, έχουμε κουιντέτο Ξύλινο Πνευστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.
2: Το κουιντέτο Ξύλινο, ναι, ξεκίνησε από τη Ρόδο, έκανε τη συναυλία πριν από 3 ημέρες, χθες ήταν στη Σύμη. Και σήμερα πάνε στην Κάσο, αν θυμάμαι καλά, αύριο είναι στην αυλία στην Κάσο.
0: Ωραία. Στην Αστυπάλαια και...
2: Αστυπάλαια έγινε χθες στην αυλία και τα εκπαιδευτικά και χθες και προχθές. Μάλιστα, Αστυπάλαια είναι η πρώτη φορά που επισκεπτόμαστε στα 17 χρόνια.
0: Πολύ ωραία.
2: Πρακτικά ήταν εξαιρετική η συνεργασία και με τους τοπικούς παράγοντες, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ...
0: Ναι, αγκαλιάζουν τα νησιά αυτές τις εκδηλώσεις, αλίμονο.
2: Εντάξει, θα πούμε μια μικρή πίκρα ότι δεν είναι παντού το ίδιο.
0: Δεν είναι παντού το ίδιο. Να περιμένουμε να τελειώσει και να μου καρφώσετε που δεν ήταν έτσι όπως έπρεπε. Σας παρακαλώ πολύ.
2: Τώρα, μπορώ να το καρφώσω από τώρα, γιατί αυτή είναι μόνιμη πίκρα μου. Ναι. Μια χαρά το είπαμε στην αρχή για την ΚΟ, αλλά η ΚΟ είναι αυτή που βοηθάει πολύ λιγότερο από κάθε νησί.
0: Αλήθεια,
2: Το λέω και λυπάμαι που το λέω. Αλλά έτσι είναι. Δηλαδή, εντάξει, τι να πω. Θα έπρεπε, ας πούμε, τους έχω πει ότι πρέπει να μας εκμεταλλεύεστε. Εκμεταλλευτείτε μας. Είμαστε εκεί, ερχόμαστε. Εμείς θα έρθουμε ούτως ή άλλως. Αλλά αν βοηθήσετε κι εσείς περισσότερο, θα έρθουμε περισσότερο.
0: Ποιος δεν βοηθάει, οι αρχές, οι τοπικές, ο Δήμος δηλαδή.
2: Οι τοπικές αρχές μιλάω, το Δήμο, ναι, προφανώς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Ναι, δυστυχώς.
0: Περίεργο, γιατί ο κόσμος, οι ΚΟΕΣ είναι πολύ ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα.
2: Πάρα πολύ.
0: Και πολύ δεκτικοί όλοι οι άνθρωποι της ΚΟΕΣ.
2: Πάρα πολλά χρόνια, γιατί ο πρώην πεθερός μου από το 60 είχε κάνει την υδρογεωλογική μελέτη του νησιού της ΚΟΕΣ και είχε αγοράσει, επειδή του άρεσε πάρα πολύ, ένα σπίτι πάνω στο Στεντιού και έκανα για πάρα πολλά χρόνια με τα παιδιά μου και την οικογένεια παραθερισμό στην ΚΟΕΣ, κάθε χρόνο.
0: Μα είναι δυνατόν να μην βοηθάει η Δημοτική Αρχή της
2: ΚΟΕΣ. Και όταν ας πούμε ξεκίνησε αυτό το πράγμα πριν από 10 χρόνια και είπαμε και η ΚΟΣ να είναι έτσι το επίκεντρο και μαζί με τη Ρόδο.
0: Που είναι και μέσα στο μουσικό, στον τίτλο, στον τίτλο της συναυλίας.
2: Και παρόλα αυτά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Δημοτική Αρχή στην ΚΟΣ πάντα δυσκολεύεται τρομερά, δεν ξέρω. Σταματάω εκεί, δεν λέω.
0: Σταματήστε εκεί, το μήνυμα ελήφθη και ελπίζω να το πάρουν αυτοί που πρέπει.
2: Ελπίζω, γιατί πραγματικά ξέρετε, κάθε χρόνο, τώρα ήδη έχουμε αρνηθεί σε 3-4 σχολεία. Έχουμε αρνηθεί. Δεν μπορούμε να πάμε. Δηλαδή, μας λένε Ελλάδα και σήμερα δεν έχουμε άλλους πόρους για να μείνουμε περισσότερες μέρες και να πληρωθούν και οι άνθρωποι, ας πούμε, κτλ. Μακάρι να μπορούσαμε να πηγαίνουμε σε όσο άτομα περισσότερο.
0: Να σας πω, η δυσκολία του Δήμου, κύριε Χαλιάσα, είναι οικονομικό, είναι το θέμα.
2: Ναι, υποτίθεται ότι από εκεί το ξεκινάνε. Ξέρω πάρα πολύ καλά πώς είναι τα πράγματα παντού, με την έννοια του ότι σε κάθε Δήμο έτσι, ένας αντιδήμαρχος πολιτισμού λαμβάνει έναν προϋπολογισμό.
0: Και τον διασπείρει εκεί που τον διανέμει όπου θεωρεί ότι πρέπει να
2: κάνει. Μπορεί λοιπόν να πρέπει να κάνει, να πρέπει κάποια πράγματα και καλώς κάνει, βοηθάς αυτά αντιδήμαρχος πολιτισμού. Από εκεί πέρα όμως όταν έχεις ένα τέτοιο...
0: event. Τώρα τι θα πεις, θα επιλέξεις κάτι άλλο μπροστά στο φεστιβάλ του Νοτίου Αιγαίου που έχει, που είναι... Εντάξει τώρα.
2: Όχι, οι Δήμοι έχουν χρήματα γενικότερα. Δηλαδή,
0: καλά, όλοι γκρινιάζουν ότι δεν έχουν.
2: Δεν θα ονοματίσω τώρα τον Δήμο, όχι στα Δωδεκάνησα, έτσι στην κεντρική Ελλάδα. Έτσι, πρόσφατα είχα μια συναυλία σε Δήμο που και πέρσι είχαμε και πρόπερσι.
0: Ναι.
2: Ο Δήμαρχος, πάρα πολύ μουσικόφιλος, λοιπόν, κάτι συζητούσαμε για οικονομικά, γιατί λέω δεν θα σου ζητήσω Δήμαρχε, γιατί ξέρω θα μου πεις, δεν έχω, τι λες που δεν έχω, λέει. Έχω αποθεματικό 30 εκατομμύρια, δεν έχω τον τρόπο να τα δώσω. Το καταλαβαίνεις,
0: μου λέει,
2: τρόπο να τα δώσω.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Δηλαδή, πραγματικά στους περισσότερους δήμους και νομίζω έτσι όπως είναι τα πράγματα τα τελευταία χρόνια που ελέγχονται πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα μπορεί να γίνονται πράγματα πάντα εννοείται. Στην Ελλάδα ζούμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό.
0: Σωστά.
2: Είναι ένα δημόσιο έργο, κάποιος θα πάρει και μια μυζούλα.
0: Τώρα η μυζούλα, αλλά μόνο τη λέτε.
2: Παρ' όλα αυτά όμως τα οικονομικά ελέγχονται πολύ καλά τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, να φροντίζουν όμως ώστε όλα αυτά να μην αφαιρούν τα κομμάτια του πολιτισμού που χρειάζεται ο κόσμος. Δηλαδή, πάρε ό,τι θέλεις να κάνεις. Δηλαδή, αλλά μη μας αποκλείς κιόλας.
2: Στον
0: κόσμο σου προσφέρεις, στους ψηφοφόρους σου, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
2: Εμείς δεν γίνουμε πλούσιοι, δεν είμαστε επιχειρηματίες, ας πούμε.
0: Ναι, δεν φαντάζομαι ότι κάνετε, κύριε Χαλιά, σε αυτό το φεστιβάλ για να γίνετε πλούσιοι.
2: Το αντίθετο θα
0: έλεγα. Το αντίθετο μερικές φορές. Πάντως το γεγονός, ακούστε με λιγάκι, ακούστε με λίγο, το γεγονός και να τα ακούσουν και όλοι, ότι επί 10 χρόνια, αδιαλείπτως επί 10 χρόνια, ένα φεστιβάλ όπως αυτό, το Φεστιβάλ Μουσικός του Νοτίου Αιγαίου, χτίζει αυτές τις γέφυρες ανάμεσα σε όλα τα νησιά, φέρνει καλλιτέχνες, αναζωογονεί τις τοπικές κοινωνίες, τις φέρνει κοντά σε έναν πολιτισμό που φαίνεται μακρινός μέσα από τις οθόνες στην Αθήνα, ταξιδεύει σε τόσα πολλά νησιά, στα 10 νησιά, Ρόδο, Κόκαλινο, Νήσιρο, Χάλκι, και δίνει αυτό το κομμάτι της τέχνης, αν μη τι άλλο πρέπει να το προσέχουμε και να το φροντίζουμε και να το βοηθάμε όσο μπορούμε. Έλεος δηλαδή.
2: Ο καθένας από κάτι λίγο, γιατί ξέρετε και το Υπουργείο Πολιτισμού που κάθε χρόνο επιδοτεί γύρω στα 90 φεστιβάλ, ναι, δεν μπορεί να δώσει στο κάθε φεστιβάλ το συνολικό του μπάτζετ.
0: Σωστά.
2: Ζητάει το φεστιβάλ, ας πούμε, ένα χι ποσό, το Υπουργείο Πολιτισμού δίνει ένα 10-20% αυτό το ποσό.
0: Το Υπουργείο Πολιτισμού βοηθάει. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής βοηθάει. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
2: Βέβαια, οπότε ψάχνει από εδώ και από εκεί. Αλλά από εκεί και πέρα θες και λίγο και από κάτω.
0: Οι ιδιώτες τι κάνουν, κύριε Χαλιάσα, βοηθάει κανένας ιδιώτης?
2: Από ιδιώτες, σας είπα, το Ίδρυμα Μίτση μέχρι στιγμή. Κάναμε μια απόπειρα φέτος στο Ίδρυμα Ηλιόπουλου που για πρώτη φορά έδωσε, αλλά δεν ξέρω, δεν δώσανε τίποτα σε μουσική.
0: Ναι.
2: Είδα μετά τα αποτελέσματα και μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
2: Ελπίζω να το δούνε πιο θετικά τα επόμενα χρόνια και από εκεί.
0: Άντε, να βάλουμε και εμείς το γεράκι μας, να γκρινιάξουμε λίγο, να το πούμε λίγο, να το καταλάβει και ο κόσμος. Μπας και δώσουν μια όφηση, ένα λάκτισμα.
2: Παράγοντες της Ρόδου θα μπορούσαν.
0: Να γκρινιάξουμε λίγο, να το πούμε λίγο, να το καταλάβει και ο κόσμος.

0: γενιά των ειδικών σχολείων και γενικά τη νέα γενιά, τα παιδιά των ακριτικών νησιών, να τα φέρνουμε κοντά στη μουσική. Και αυτό είναι θεάρεστο. Δεν είναι απλώς άντε μια συναυλία, ήρθε η Γαρμπή και ο Ρέμος και έκαναν μια συναυλία και φύγανε. Παιδιά, να τα ξεχωρίζουμε μερικά πράγματα, έτσι.
1: Αυτό είναι. Τώρα που το είπατε αυτό, θυμάμαι κάποτε είχα κάνει μια ορχήστρα μέσα στο προγράμματο το 2001 του Υπουργείου Εργασίας για νέους ανεργούς μουσικούς και γενικά καλλιτέχνες. Την είχα στο Χαλάνδρη, επειδή είμαι και Χαλανδρέος στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Για δύο χρόνια ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν τελειώσαν και τα δύο χρόνια, πάω κάποια στιγμή στο δήμαρχο στο Χαλάνδρη, ήταν ο Ζαφυρόπουλος τότε. Του λέω: Δήμαρχε.
0: Αχ, ο Ζαφυρόπουλος, ο φίλος μου, ναι.
1: Δεν θα σου ζητήσω, του λέω, λεφτά να κάνουμε μια συναυλία, να έρχονε 200 άνθρωποι. Θα σου πω να πάμε στα σχολεία. Είχε 14 τότε, 15, να ζητήσω, εντάξει. Να πάμε στα δημοτικά σχολεία. Α, μου λέει πάρα πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε με τα μισά, να κάνουμε μια σύνδραση και βλέπουμε. Έρχεται στην πρώτη λοιπόν παρουσίαση και ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι κτλ. Με το που το είδανε. Αμέσως που το τελειώνει η παρουσίαση μου λένε πάμε τώρα στο γραφείο να κάνουμε τη σύμβαση και για τα λεφτά.
0: Είδατε λοιπόν.
1: Ναι, θέλω να πω ότι όταν ο άλλος καταλαβαίνει τι γίνεται έτσι. Δηλαδή εδώ στη δική μας περίπτωση για παράδειγμα και το λέω πολλές φορές, δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι έτσι αυτό που θα σας πω τώρα για τη Χάλκη.
0: Ναι.
1: Πριν από 6 χρόνια είχαμε πάει με το μουσικός για πρώτη φορά στη Χάλκη.
0: Ναι.
1: Όπως πήγαμε τώρα φέτος για πρώτη φορά με την Πάλαια. Ήταν τότε η πρώτη φορά της Χάλκης.
0: Ναι.
1: Πηγαίνουμε το πρωί, ήμασταν 12 έμφραδα και ένας φλαουτίστας από το Βέλγιο, κάνουμε το εκπαιδευτικό μας στο σχολείο, μια πολύ συγκλονιστική εμπειρία με ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες. Ήταν δηλαδή η πιο συγκλονιστική περίπτωση που έχω ζήσει τα εκπαιδευτικά. Το παιδάκι ήταν, θα το πω και αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Ήταν λοιπόν πάνω στην καρέκλα του και δεν ήθελε να την αποχωριστεί και έκανε διάφορους ήχους. Τα παιδάκια ήταν να κάτσουν στο πλαδόν τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Λέω στους δασκάλους, εντάξει, μην ανησυχείτε, έχουμε χρόνο, εδώ με την ησυχία μας το κάνουμε, γιατί ήμασταν έξω στην αυλή. Κάποια στιγμή το παιδάκι μαζί με την καρέκλα μεταφέρθηκε, συνέχιζε όμως και ήταν ανήσυχο, καταλαβαίνετε πως είναι αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς.
0: Βέβαια.
1: Και πάμε να ξεκινήσουμε. Μην ανησυχείτε, λέω. Ήταν, φοβόντουσαν λίγο δασκάλους ότι μας ενοχλούσε, ας πούμε, καθόλου.
0: Ναι.
1: Με το που ξεκινήσαμε και παίξαμε Μότσαρτ μικρή χθεσινή μουσική.
0: Σταμάτησαν όλα.
1: Γαλήνεψε, γύρισα και το κοίταρα.
0: Ήταν πολύ... παιδάκι αμαία, έτσι.
1: Ναι. Σε όλη τη διάρκεια κινείτο στο ρυθμό και στον παλαιό.
0: Τι απίστευτο πολύ... που μου λέτε. Έχω ανατριχιάσει τώρα με αυτό που μου λέτε.
1: Λοιπόν, και κάναμε και τη συναυλία μας το βράδυ και την άλλη μέρα το πρωί ο Άγγελος Φραγκάκης, ο δήμαρχος, με παίρνει και μου λέει στο γραφείο του που βεβιάσαμε, μου λέει: Κοίταξε, Νίκο, εδώ είχαμε και τον. Είχε ήδη. Πεθάνει ο Άιμς Κρεμαστινός, είχαμε και τον Κρεμαστινό εδώ, μου έλεγε τα όνειρά του για τη Χάλκη και τα λοιπά. Μπορώ να έχω το δικό μου φεστιβάλ, μου λέει. Δεν θέλω να μου έρθετε κάθε 2-3 χρόνια
0: έτσι,
1: μια φορά.
0: Και έτσι γεννήθηκε και το φεστιβάλ της Χάλκης.
1: Έτσι γεννήθηκε το φεστιβάλ της Χάλκης.
0: Τι ωραία.
1: Και, που θέλω να καταλήξω, εντάξει, ο Άγγελος, ας πούμε τώρα, δεν είναι προφανώς ο άνθρωπος που ξυπνάει με Μπετόβεν και κοιμάται με Μότσαρτ.
0: Έτσι, όπως το λέτε.
1: Όμως καταλαβαίνει την αξία αυτού του πράγματος.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ζήτησε και κάναμε και έχει τεράστια επιτυχία κάθε χρόνο, εδώ και 5 χρόνια πια, το ξεχωριστό φεστιβάλ της Χάλκης.
0: Τέλεια.
1: Δεν απαραίτητο σε κάθε νησί να γίνει αυτό το πράγμα, προφανώς. Απλά είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε, εντάξει, στατιστικά μιλάμε τώρα για πάρα πολλούς ανθρώπους. Έτσι, δημάρχους, αντιδημάρχους, που αντιδήμαρχοι αλλάζουν και κάθε 2 χρόνια,
0: αυτό.
1: Ενώ μπορεί να παραμένει ο ίδιος δήμαρχος, που κάποια στιγμή μπορεί να αλλάξει και όλη η δημοτική αρχή. Άρα μιλάμε για πάρα πολλούς ανθρώπους. Στατιστικά δεν θα είναι όλοι λάτρες αυτού του πράγματος ή μπορεί και να μην το καταλαβαίνουν όλοι.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: με
0: καταλαβαίνω
1: τρόπο θα πρέπει να το βοηθάνε.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο το δικό μας. Έτσι, οτιδήποτε σημαντικό και καλό τους προσφέρεται με αλφα.
0: Ναι, γιατί πρέπει να νιώθουν και τον παλμό του, το πόσο ο κόσμος το θέλει. Δεν είναι κάποια προσωπική τους η προσωπική σας επιδίωξη για δόξα. Ο κόσμος το διψάει για αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Δηλαδή, εντάξει, τώρα ας πούμε για παράδειγμα, για να πω και το τελευταίο, να κάνω κλείσιμο στα παράπονά μου.
0: Κάντε ένα κλείσιμο.
1: Πρόσφατα σε κουβέντα στην ΚΟ, ας πούμε, εντάξει, έχουμε μια, δεν θα πω τη συναυλία, έχουμε την τάδε συναυλία. Λέω, εντάξει, okay, αφού κάνατε μια συναυλία, λοιπόν, κάνατε το καθήκον σας απέναντι στον πολιτισμό και τέλειως δεν χρειάζεται δεύτερη.
0: Αυτό φαντάζομαι όχι εντάξει. Από κάτοικο της ΚΟ, από δημοτικό παράγοντα.
1: Από δημοτικό παράγοντα.
0: Μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Ήθελε δηλαδή να μου επιχειρηματολογήσει ότι να, εμείς κάναμε ας πούμε τώρα κάτι, οπότε δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε εσάς. Γιατί το κάναμε, δεν χρειάζεστε. Και πέρσι δεν ήρθατε. Α, εντάξει, επειδή θα με
0: πέφτει. Τι έχουν πάθει εκεί, τέλος πάντων.

0: θα κάνω μια κάποια στιγμή, να καταλαβαίνω. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω.
1: Είναι μεταξύ γέλιου και κλάματος.
0: Ναι, είναι λίγο κλαυσίγελος όλο αυτό το πράγμα, γιατί είναι κρίμα για τους ΚΟΕΣ. Είναι κρίμα για τους κατοίκους του νησιού, του υπέροχου αυτού νησιού, όλο αυτό που γίνεται. Και, εν πάση περιπτώσει, θα βρούμε έναν τρόπο να το αλλάξουμε, κάπως να το ενισχύσουμε.
1: Εγώ το παλεύω πάντως.
0: Εσείς το παλεύετε και πολύ καλά κάνετε. Εγώ βλέπω εδώ πέρα, όσο μιλάμε για αυτά τα παράπονα, ότι υπάρχει Elvis Presley από Metalon.
1: Σύνολο,
0: τι ωραία, τι μουσικές μεταμορφώσεις.
1: Την άλλη Παρασκευή, στο παλάτι, να σειρεύσουν οι Ρόδοι.
0: Να ετοιμαζόμαστε.
1: Το project αυτό.
0: Ναι.
1: Το υποφέρομαι στον Elvis Presley και ο Νικόλας ο Μαραδίδης που τραγουδάει είναι καταπληκτικός, γιατί ξέρετε, πολλά τραγούδια μπορεί να ας πούμε να πάρουμε τα ελληνικά τραγούδια, έτσι, που είναι πιο απλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ένα τραγούδι που το έχει γράψει, ξέρω εγώ, ο Θοδωράκης, μπορεί να το έχουν τραγουδήσει 40, 50, 100 ερμηνευτές και πολύ καλά ο καθένας. Τον Elvis Presley, δηλαδή το να υποκαταστήσεις, ας πούμε, τη φωνή και το στυλ του Elvis Presley, δεν είναι εύκολο. Δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Ο Νικόλας, ο Μαραζιώτης το κάνει καταπληκτικά. Όσοι έρθετε,
0: τι ωραία,
1: το δείτε και θα το απολαύσετε.
0: Για ξαναπείτε, Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή είναι αυτό.
0: Θα λέτε και ημερομηνίες εδώ, δεν έχει την άλλη Παρασκευή.
1: 25
0: λοιπόν, 25 Οκτωβρίου Παρασκευή στο Παλάτι.
1: Ναι. Μετά είναι τη Δευτέρα ένα καταπληκτικό jazz quartet από κλασικούς μουσικούς. Οι δύο πιανίστες, ο Χρήστος Παπαγεωργίου και ο Τάσος ο Πάπας, είναι κλασικότατη μουσική. Οπότε οι jazz που παίζουν είναι, να το πω εντός αγωγικών, έτσι μπορεί να είναι λίγο αδόκιμος όρος, σοφιστικέ jazz.
0: Ωραιότατος είναι όρος σοφιστικέ. Ωραιότατος είναι και δόκιμος, μια χαρά.
1: Αυτό είναι στις 28 του μηνός στην εκκλησία του Μπούργου.
0: Στην Παναγία του Μπουρτή, ωραία. Και εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ανάγκη να τα σημειώνετε τώρα. Όσοι θέλετε, μπείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και
1: στο
0: πατήστε.
1: Ή
0: στο site που μου το είπατε χτες,
1: μουσικός festival.gr.
0: Μην βάλετε com, είναι λάθος. Μουσικός festival.gr και θα ενημερωθείτε για όλο το πρόγραμμα του 10ου Φεστιβάλ Νοτιού Αιγαίου. Ξαναλέω, 10 νησιά, 17 συναυλίες, 40 εκπαιδευτικές δράσεις, μια πραγματικά ζωντανή γιορτή του πολιτισμού με τη μουσική να συναντάει τους τόπους, τα νησιά μας και να γίνεται αφορμή για συμμετοχή έτσι όπως πρέπει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: για αυτή την κουβέντα.
1: Ευχαριστίες, επειδή το, εντάξει, μου είπατε ότι είναι σε όλα τα νησιά, αλλά τη διάδρασή σας είναι στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την περιφέρεια που είναι όλα αυτά τα χρόνια αρρωγός μας, ακόμα και τα δύσκολα χρόνια του κορονοϊού. Μπορεί να δώσαν λιγότερα χρήματα και από μόνοι μας, όπως λέγαμε, δεν πειράζει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είχαν κανένα.
0: Η περιφέρεια είναι ιδιαίτερη. Ο κύριος Χατζημάρκος, εξ όσων γνωρίζω, είναι πολύ ευαίσθητος και ανταποκρίνεται πάντα σε τέτοια καλέσματα. Καταλαβαίνει ο άνθρωπος.
1: Και έχουμε βρεθεί και έχουμε μιλήσει. Μα ξέρετε, τον είχα δει για πρώτη φορά όταν ήταν η πρώτη συναυλία στο Φεστιβάλ Χάλκης. Γιατί είχε έρθει τότε να μας τιμήσει πρόεδρος της Δημοκρατίας και είχε έρθει στη Χάλκη. Και τον είδα και του λέω, κύριε Περιφερειάρχη, θα σας πω. Να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, που μας στηρίζετε όλα αυτά, το ξεκίνησε από την περιφέρεια και μας στηρίζετε κάθε χρόνο. Και δεν πειράζει που φέτος τα λεφτά είναι λιγότερα, έχουμε τον κορονοϊό, έχετε να δώσετε αλλού προτεραιότητες και πολύ καλά κάνετε. Και κάποια στιγμή θα επανέλθουμε, όπερ και γένετο. Όπως επίσης και ο Δήμος της Ρόδου, όλα αυτά τα χρόνια, δίπλα μας. Ξέρουν ότι βέβαια η Ρόδος έχει και τη μερίδα του Λέοντος, όπως βλέπετε τις περισσότερες συναυλίες.
0: Έτσι είναι. Αλλά έχει είναι σημαντικό και που βάζετε μέσα στο χάρτη σας το μουσικό και όλα τα νησιά και σιγά σιγά. Και, και του χρόνου φαντάζομαι θα έχουμε και άλλα νεότερα και για άλλα νησιά, να φανταστώ, λέω εγώ τώρα.
1: Προφανώς. Νομίζω ότι πλέον τα έχουμε, τα έχουμε καλύψει όλα. Δηλαδή δεν υπάρχει νησί που όλα αυτά τα 10 χρόνια να μην έχουμε πάει.
0: Έτσι.
1: Είχε μείνει η Σίμικη Αστυπάλα και πήγαμε φέτος. Και μάλιστα ειδικά στην Αστυπάλαια, νομίζω του χρόνου θα πάμε και περισσότερες φορές, γιατί ήταν τόσο πολύ κοντά μας και τόσο ενθουσιάστηκαν από το. Είναι σημαντικό να το πω και αυτό, γιατί η διευθύντρια του Λυκείου Γυμνασίου της Αστυπάλαιας είναι μουσικός.
0: Ναι.
1: Είναι πιανίστα η Ιωάννα η Μητυλογλίτη. Και μου έστειλε χθες ένα μήνυμα.
0: Ποια η Ιωάννα Μητυλογλίτη, από την Πάτρα?
1: Από την Πάτρα, ναι.
0: Ήτανε δασκάλα του γιού μου.
1: Α,
0: εγώ είμαι από εκεί. Στην Πάτρα. Εγώ είμαι από εκεί. Εγώ είμαι φερτή εδώ. Είμαι φερτή. Και τώρα μόλις άκουσα Ιωάννα με τη Λογλίτη, λέω: Είναι δυνατόν η Ιωάννα μου, η αγαπημένη. Αγαπημένος άνθρωπος. Αχ, καλέ. Λίγο ακόμα να μιλήσουμε, θα βρούμε κι άλλα. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο στην Αστυπάλαια. Μια και το εντοπίσατε, άμα πάτε και θέλετε πολύ να πάτε στην Αστυπάλαια, υπάρχει, διάβασα μια είδηση για ένα πολύ περίεργο εστιατόριο που δεν έχει σερβιτόρους, δεν έχει τίποτα. Πας εκεί, παραγγέλνεις, αφήνεις όσα νομίζεις ότι κάνει το φαγητό και φεύγεις. Βέβαια, έχουμε πολλά ωραία εδώ στα νησιά που γίνονται. Ποντάρεις την εμπιστοσύνη του κόσμου, να αναπτύξουμε και λίγο την ανθρωπιά μας πλέον. Έχουν γίνει όλα χάλια. Ναι, και διάβαζα μια είδηση για την Αστυπάλαια που πας σε ένα εστιατόριο, δεν υπάρχουν υπάλληλοι, δεν παίρνεις το φαγητό και αφήνεις όσα νομίζεις ότι μπορεί να κοστίζει το φαγητό. Τέλειο.
1: Ωραίο, πρωτότυπο.
0: Καταπληκτικό. Λοιπόν, να πούμε βεβαίως σε αυτό το σημείο για να ευλογήσουμε και τα δικά μας γένια, αφού σας αποχαιρετήσουμε, ότι ο Real Voice 99,5 είναι χορηγός επικοινωνίας του 10ου φεστιβάλ. Αγκαλιάζουμε και αγαπάμε τέτοιες προσπάθειες και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για όλα αυτά που κάνετε. Καλή επιτυχία στη συνέχεια και εδώ είμαστε να τα ξαναλέμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χαλιάσα. Γεια σας, μαέστρο.
1: Γεια σας.
2: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας.

Αγαπημένοι μου, από όπου και αν μας ακούτε, να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Λίγο δροσερή σήμερα, αλλά μην ανησυχείτε, όλα καλά. Χρειαζόμαστε και λίγη δροσιά που και που. Στα μυαλά κυρίως. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, στις 12 το μεσημέρι, με την εκπομπή Real Blonde, εδώ. Κάθε φορά στον ίδιο σταθμό και στην αγαπημένη συχνότητα. 99.5 995.gr και το site του σταθμού που μπορείτε να μπαίνετε να ενημερώνεστε για όλα. Γεια σας και χαρά σας!

0: τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη. Έγκαιρη διάγνωση. Θεραπεία.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η, 17 Σεπτεμβρίου σήμερα, με την ανεπάρκεια των ελέγχων στα ιδιωτικά ιατρία και με τον απογαλακτισμό των Ελλήνων στην ηλικία των 31, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι τα 26 έτη. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών, ο τρόπος που διενήργησε ελέγχους ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο Ιατρείο του Κολονακίου με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Πήγαμε χωρίς ραντεβού για έλεγχο και δεν μας άνοιξαν, παραδέχεται ο Γιώργος Πατούλης. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί. Η αστυνομία εξετάζει και τον ρόλο του υπνοθεραπευτή, ο οποίος ήταν παραλήπτης της φωτογραφίας του τραγουδιστή την ώρα της θεραπείας και είχε ραντεβού μαζί του αμέσως μετά.
0: Απορρίπτει το Υπουργείο Εξωτερικών τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Τονίζει ότι η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας. Η Άγκυρα επιδιώκει ένταση αλλά όχι κρίση στο πεδίο, εκτίμησε μιλώντας στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Άγγελος Συρίγος.
1: Την ίδια ώρα επιμένει στην πολιτική των προκλήσεων η Άγκυρα. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ότι οι προσπάθειες δημιουργίας μιας de facto κατάστασης αντίθετης με το μη στρατιωτικό καθεστώς του Καστελόριζου δεν θα γίνουν αποδεκτές. Παράλληλα, ταξιαρχία καταδρομών με 2.000 κομμάντος έχει πλέον εγκατασταθεί απέναντι από τη Σάμο.
0: Έντονα αντέδρασε ο Τραμπ στην πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν το κάνουν, θα επιβάλλω βαρύτατους δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με την Οτάβα δεν στρέφεται εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, απαντά ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εμπορίου.
1: Ασύλληπτη τραγωδία τα ξημερώματα στην άσφαλτο. Αυτοκίνητο με 5 επιβαίνοντες ξέφυγε από την πορεία του στη Γλυφάδα και σφινώθηκε πάνω σε μαντρότυχο. 3 νεαροί 18, 23 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους, ενώ 2 18χρονοι νοσηλεύονται τραυματισμένοι, ο ένας διασωληνωμένος.
0: Νέο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι, αυτή τη φορά στην Κεφαλονιά. 17χρονος αναβάτης συγκρούστηκε με άλογο στην περιοχή της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του αλόγου για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.
1: Στη Βουλή συζητείται η άρση ασυλίας του Δημήτρη Ευραμόπουλου για το Qatargate και τη ζωή Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση δημοσιογράφου. Ο πρώην επίτροπος απέστειλε υπόμνημα και γνωστοποιεί ότι θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συνδράμει στην υπόθεση.
0: Όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες αποχωρούν από το σπίτι των γονιών τους μετά τα 31, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι τα 26 έτη. Ποιο είναι το σημαντικότερο εμπόδιο?
1: Πρόταση νόμου που απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη.
0: Συναγερμό σήμερα το πρωί σε γυμνάσιο στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. 13χρονος, αφού αφαίρεσε μαχαίρι από σούπερ μάρκετ, πήγε στο σχολείο και απείλησε με αυτό ο συμμαθητή του. Ωστόσο, καθηγητές έσπευσαν να τον ακινητοποιήσουν. Ο ανήλικος που διαμένει σε δομή μεταναστών συνελήφθη.
1: Στα αθλητικά, νίκη φόρα πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στη League Phase του Europa League. Επικράτησε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με ανατροπή 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια με τέρματα των Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ. Για την ίδια διοργάνωση, στις 8 παρατέταρτο απόψε στο Ηράκλειο, ο Όφη υποδέχεται τη γερμανική Hoffenheim.
0: Με πρωταγωνιστή τον Μπάμπη Κοστούλα, η Brighton προκρίθηκε στους 16 του Αγγλικού League, αποκλείοντας εκτός έδρας με 3-2 τη Manchester United.
1: Και σύννεφια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρεια έως 7 μποφόρ, στους 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη. Μικρή άνοδος του υδραργύρου αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλαιο. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος των Βασιλείων Κωνσταντίνου Αρδιτού στο κέντρο της Αθήνας και η Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας. Πυκνή ροή στην Ομόνοια σε Σταδίου και Πανεπιστημίου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Βύρωνα μέχρι Κεσαριανή και στο ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αμφιθέας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, ανατμήματα σε Ταύρο και Φάλιρο.
1: Έρχονται αυξήσεις, Παναγιώτη, στα κόμιστρα των ταξί. Τι αλλάζει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη?
3: Σε αύξηση των κομίστρων στα ταξί προχωράει έπειτα από απόφασή του το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από τα 40 ευρώ στα 50, ενώ μετά τα μεσάνυχτα από τα 55 ευρώ στα 65. Η αντίστοιχη διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα ανέρχεται από τα 25 ευρώ στα 28 και κατά τις βραδινές ώρες από τα 35 ευρώ στα 38. Η ειδική επιβάρυνση αναώρα αυξάνεται από τα 15 ευρώ στα 20, ενώ το ανώτατο όριο κομίστρου αναμονής μετά από συμφωνία του οδηγού με τον επιβάτη θα ανέρχεται πλέον στα 40 ευρώ από 25 που ήταν μέχρι σήμερα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας και την νομιμότητα πολλών ιδιωτικών ιατρίων γεννά υπόθεση του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας έρευνας, στην οποία μεταξύ άλλων ζητείται να ερευνηθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Πήγαμε χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν. Τι να κάναμε, να μπαίναμε από τον μπαλκόνι, τα μηχανήματα έχουν ροδάκια. Δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
4: Η δειγματοληπτική έλεγχη ή από καταγγελία γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε.
5: Ναι, αλλά κατάλαβα ότι μία φορά που πήγατε αυθορμήτως και χωρίς ραντεβού δεν σας άνοιξαν.
4: Ακριβώς. Διότι δεν έχουμε δύο.
5: Και δεν καλέσατε την αστυνομία, τον εισαγγελέα για να ανοίξουν.
4: Ακούστε, όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διοχτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ. Δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο γιατροί, οι οποίοι ανοίγουν και κάποιοι πήγαν και στο αυτόφορο.
5: Δεν μπορείτε να ελέγξετε.
4: Όχι, δεν
5: και
4: μπορούμε.
5: Δεν έχετε τις δυνατότητες.
4: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο.
5: Εδώ γίνανε τόσα ζητήματα. Πάω και αν
4: δεν σου ανοίγει, θα πάει από το μπαλκόνι.
5: Δεν κάνω τίποτε. Μήπως υπήρχε ανοχή, πρόεδρε, στου συγκεκριμένου.
4: Όχι.
5: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
4: Εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Εάν αυτή τη στιγμή γινόταν όλη αυτή η φοροδιαφυγή που ακούμε και δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι.
5: Διαφυγή είναι ένα θέμα.
4: Ναι, ένα λεπτό.
5: Μηχανήματα αυτά.
4: Όχι, ένα λεπτό.
5: Συγχωρείτε,
4: επειδή τα είδα. Πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
5: Μα
4: πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
5: Γουλούτσες είναι αυτά.
4: Κύριε Χατζηνικολάου.
5: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
4: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου
5: άνοιγε μετά από ένα τέταρτο. Ή το βάζανε μέσα στο ντουλάπι.
4: Εάν σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε
5: Χατζηνικολάου.
4: Να ανοίξτε και τα ντουλάπια.
0: Άνοιξε ο ασκός του αιώλου Εμιλία Σταθάκου και ακούμε τοποθετήσεις που δεν μας καθησυχάζουν, αντιθέτως προκαλούν περισσότερη ανησυχία.
6: Πράγματι, Βασίλη, να πούμε λοιπόν ότι στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει πλέον ο τρόπος με τον οποίο είχαν πραγματοποιηθεί οι έλεγχοι στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του. Όπως πολύ σωστά είπε, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα σε σχέση με τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται το τι ακριβώς είχε ελεγχθεί, με ποιον τρόπο, ποια ήταν τα ευρήματα της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ και ποιες ενέργειες ακολούθησαν. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος δηλώνει ότι θα θέσει στη διάθεση της δικαιοσύνης όλα τα στοιχεία και υποστηρίζει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε χορήγησε άδεια ή έγκριση για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στα συγκεκριμένα ιατρία, όπως ισχυρίστηκαν ψευδώς κατά τον ΙΣΑ οι κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με το χρονικό των ελέγχων που έχει δημοσιοποιήσει ο Σύλλογος, έγιναν 4 έλεγχοι από την αρμόδια επιτροπή του, χωρίς να διαπιστωθεί η ύπαρξη μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Τώρα, τον Ιούλιο του 26, η κατηγορούμενη γιατρός απέστειλε στον ΙΣΑ έγγραφο, με το οποίο δήλωνε, σύμφωνα με το Σύλλογο, προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Όμως, προσέξτε τώρα, τι έγινε. Στο σχετικό τιμολόγιο αναφερόταν μια συσκευή που ήθελε διερεύνηση. Ο ΙΣΑ αναφέρει ότι για το λόγο αυτό είχε προγραμματιστεί νέος εθνίδιος έλεγχος για το Σεπτέμβριο, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ακριβώς ήταν αυτό το μηχάνημα. Ωστόσο, όπως φαίνεται, τον πρόλαβαν οι εξελίξεις. Κατανοούμε ότι εδώ υπάρχει κενό επιχειρησιακής διαχείρισης και ουσιαστικά αναδεικνύεται ένα ευρύτερο ζήτημα. Ποιος διαθέτει σήμερα τον μηχανισμό, την τεχνογνωσία και τις ανακριτικές αρμοδιότητες για να πραγματοποιεί σύνθετους υγειονομικούς ελέγχους, σαν αυτούς που έκανε το Σώμα της Ερευνητών Υγείας, το οποίο όμως ενσωματώθηκε στην αρχή διαφάνειος το 2019 και ουσιαστικά αποδυναμώθηκε και έφυγε τελείως από τη μέση. Όσα υποστηρίζει ότι δεν έχει εξειδικευμένους ελεγκτές και ότι οι επιτροπές του, που απαρτίζονται κυρίως από γιατρούς χωρίς την εξειδίκευση των επιθεωρητών, διενεργούν κατά κύριο λόγο ελέγχους ρουτίνας στο πλαίσιο των αδειοδοτήσεων των ιατρείων ή μετά από καταγγελία. Από την άλλη μεριά, η αρχή διαφάνειας, στην οποία μεταφέρθηκαν όλες οι αρμοδιότητες ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, καθώς και οι εξειδικευμένοι επιθεωρητές, και ήταν πολλοί, δηλαδή θυμάμαι κάποια στιγμή ήταν γύρω στους 80-100. Η αρχή λοιπόν διαφάνειας υποστηρίζει ότι περιορίζεται μόνο σε ελέγχους για οικονομικές παραβάσεις και ουσιαστικά δεν αξιοποίησε ποτέ αυτές τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες που τις μεταφέρθηκαν. Υπάρχει λοιπόν ένα σημαντικό επιχειρησιακό κενό που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την ευνομία στον χώρο της υγείας, αλλά και της πρόνοιας, γιατί οι επιθεωρητές έκαναν πολύ σημαντικούς ελέγχους σε γυροκομεία και άλλες τέτοιες δομές που δεν γνωρίζουμε πλέον ποιος τώρα τις ελέγχει. Από την πλευρά του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθούν οι έλεγχοι και θα μπει πλέον στο παιχνίδι και ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, ο οποίος θα στελεχωθεί κατάλληλα για να μπορεί να κάνει ελέγχους και σε ιδιωτικές δομές υγείας.
0: Κρίσιμα και πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα, όπως μας είπε σε μιλία. Στον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης, το οποίο ωστόσο διαφημιζόταν συνεχώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι αστυνομία, δήλωσε εντωμεταξύ στην δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Φουστάνος.
7: Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού δεν έχει καμία αρμοδιότητα να ελέγξει τη διαφήμιση καταρχήν. Η διαφήμιση δεν είναι κάτι το οποίο ελέγχεται από ένα ιατρικό σύλλογο. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας. Εμείς από τον κώδικα ιατρικής διοντολογίας απαγορεύουμε στους γιατρούς να διαφημίζονται. Περισσότερες καταγγελίες που γίνονται είναι από ανταγωνισμούς μεταξύ γιατρών. Δηλαδή ένας γιατρός θα καταγγείλει τον άλλον γιατί διαφημίζεται. Ο έλεγχος που γίνεται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είναι για να δοθεί άδεια ιατρείου. Δεν είναι αστυνομία ο Ιατρικός Σύλλογος, άρα δεν μπορεί να επισέλθει σε οποιοδήποτε φόρο μέσα στο ιατρείο. Ένας γιατρός ο οποίος θα μπει μέσα σε ένα ιατρείο να κάνει έναν έλεγχο, εάν παραβεί τους νόμους, θα βρεθεί υπόλογος.
1: Νωρίς το πρωί, εντωμεταξύ, οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση Μαζονάκη οδηγήθηκαν στις φυλακές. Για λόγους ασφαλείας θα κρατηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους απομονωμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλού. Πάντως, σύμφωνα με ανακοίνωση των συνηγόρων τους, αναμένεται να προσβάλλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησης. Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι ο τραγουδιστής είχε ραντεβού με υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά αμέσως μετά τη μοιραία επίσκεψη για πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου. Μάλιστα, στον υπνοτιστή εστάλει η επίμαχη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που τραβήχτηκε την ώρα της θεραπείας. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
8: Και τον υπνοτιστή κατανόμασε η ίδια η 56χρονη ενώπιον του ανακριτή κατά τη διάρκεια της απολογίας. Γιατί η ερώτηση ήταν συγκεκριμένη. Πού απέστειλες την φωτογραφία που τράβηξες στις 3 παρατέταρτο. Έτσι χοντρικά σας λέω την ώρα, αλλά εκείνη την ώρα είχε τραβηχτεί με αποκλίσεις 2-3 λεπτών η ώρα, όχι παραπάνω. Και πιστοποιείται ότι υπήρχε αυτό το ραντεβού και από την κατάθεση που δίδει ο προσωπικός οδηγός ταξί του Γιώργου Μαζονάκη. Το τονίζω, ο προσωπικός, ο άνθρωπος που αναλάμβανε όλες του τις μετακινήσεις. Τον είχε πάρει λοιπόν από το σπίτι του για να πάνε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, όπως λέει, στην καταθεσία του. Δίδει και την ώρα μάλιστα και την ξεκαθαρίζει, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές ώρες τόσο από τους δύο γιατρούς όσο και από τις εργαζόμενες στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και μάλιστα είπε ότι ο αγαπημένος και δημοφιλής τραγουδιστής του είπε ότι περίμενε με, κανένα 2 ώρο θα κάνω, κάνε καμιά βόλτα, πιέσαι έναν καφέ, γιατί μετά πρέπει να πάμε στην Κηφισιά. Τώρα, το τι θα έκανε στην Κηφισιά, ο οδηγός ταξί δεν το γνωρίζει.
1: Αλλά δένουν τα στοιχεία, από ό,τι φαίνεται. Έχουμε καταλάβει, Θεοδόση, γιατί έστειλε τη φωτογραφία η γιατρός στον συγκεκριμένο υπνοθεραπευτή.
8: διότι του έστειλε μήνυμα, όπως δήλωσε ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής ή υπνοτιστής, δεν ξέρω ποιος όρος είναι πιο κοντά σε αυτό που κάνει, οπότε θα χρησιμοποιώ και τους δύο. Έστειλε μήνυμα στην 56χρονη, τι έγινε, θα έρθει. Και του στέλνει την φωτογραφία του Γιώργου Μαζομνάκη, όπου εκεί διαφαίνεται να είναι συνδεμένος με το μηχάνημα και να έχει κλειστά τα μάτια του. Πρέπει να σας πω ότι η ώρα θανάτου προσδιορίζεται περίπου στις 3:25. 3:25 εκεί περίπου, γιατί σταματάει το μηχάνημα.
1: Ναι.
8: Η ένδειξη που δίνει το μηχάνημα εκεί όσον αφορά τους παλμούς της καρδιάς είναι μια ευθεία γραμμή, και η φωτογραφία από τον πίνακα του μηχανήματος, όταν πια έγινε η αναδείπηση, υπάρχει στα πιστήρια της δικογραφίας. Τώρα, ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής, παύλα υπνοτιστής, είπε ότι έχει μια μακροχρόνια συνεργασία με την 56χρονη γιατρό, διότι αρκετοί ασθενείς της στην συνέχεια έκαναν και υπνοθεραπείες. Τώρα, τι είναι η υπνοθεραπεία, εάν είναι κάτι το αναγνωρισμένο από την επίσημη ιατρική, εάν το γραφείο παύλα σπίτι του συγκεκριμένου ανθρώπου στο κέντρο της Κηφισιάς λειτουργεί ως γραφείο υπνοθεραπείας με κάποια άδεια, εγώ προσωπικά ως ρεπόρτερ δεν είμαι σε θέση να σας το πω κατά πόσον είναι αναγνωρισμένο και τι θεραπείες είναι δυνατό να κάνει. Γεγονός είναι ωστόσο ότι ο άνθρωπος αυτός φέρεται ιδιαίτερα ενοχλημένος, γιατί στην αρχή της πληροφορίας χθες η πληροφορία έλεγε για γιατρό υπνοτιστή και ενοχλήθηκε για την λέξη.
1: Ναι, είπε ότι ποτέ δεν έχει δηλώσει γιατρός. Ναι.
8: Υπνοθεραπευτής και δεν έχει δηλώσει ποτέ ιατρός. Τώρα, χθες, όταν έγινε γνωστό από τις πρώτες πρωινές ώρες ότι η 56χρονη είχε κατονομάσει το πρόσωπο στο οποίο είχε στείλει την φωτογραφία, συνοδεύοντας μάλιστα με ένα μικρό κείμενο, ένα λακωνικό θα έλεγα, όλα καλά με μια κόκκινη καρδούλα, δηλαδή πάνε όλα καλά με τον Γιώργο Μαζονάκη, και αφού η ερώτηση ήταν θα έρθει, αφήνει να ενώθει ότι όντως θα πάει στο
1: ραντεβού που είχαν. Ναι.
8: Για τον Γιώργο Μαζονάκη δήλωσε στις τηλεοπτικές κάμερες ότι ήταν η δεύτερη φορά που τον έβλεπε, δεν τον γνώρισε παρά μόνο βεβαίως από την καλλιτεχνική του εργασία, και την προηγούμενη Δευτέρα, την Δευτέρα πριν την μοιραία Τετάρτη που χάνει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, είχαν συναντηθεί και του είχε πάρει το ιστορικό του για να μπορέσει να κάνει την υπνοθεραπεία που προφανώς ήθελε ο τραγουδιστής και το είχε πει και ο ίδιος ότι μπορεί να τον κάνει. Θεωρώ ότι πολύ σημαντικές θα είναι οι εξελίξεις την ερχόμενη Δευτέρα, που ο άνθρωπος αυτός θα εμφανιστεί.
1: Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις.
8: Προσπάθησε και χθες εμφανίστηκε αυτοβούλος συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, αλλά δεν κατέστη δυνατό να του πάρει κατάθεση ο ανακριτής, οπότε αυτό θα γίνει την Δευτέρα. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε και το ρεπορτάζ. Όσον αφορά το ζευγάρι των ιατρών, ο γιατρός, ο σύζυγος της 56χρονης, είναι στην λεγόμενη ασφαλή πτέρυγα των φυλακών. Θα είναι μόνος του σε ένα κελί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και της κράτησής του στα κρατητήρια του 7ου ορόφου, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, αρνήθηκε το φαγητό. Είχε προειδεάσει ότι είναι δυνατόν να ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας, γιατί θεωρεί την προφυλάκησή του άδικη, καθώς δεν είναι το δικό του ασθενής ο Γιώργος Μαζονάκης, όπως ο ίδιος τουλάχιστον υποστήριξε. Όσον αφορά τώρα στην σύζυγό του, η οποία κρατούνταν σε ειδικό χώρο στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, που ανέλαβε και έφερε σε πέρας αυτή την δύσκολη έρευνα και την έφερε, πρέπει να πούμε, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με πολύ συντονισμένο τρόπο, η ίδια ήταν νευρική. Ζήτησε κάποια στιγμή να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα, και μάλιστα λέγεται ότι ζήτησε να παραγγείλει και φαγητό. Της είπαν ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται και ότι υπάρχει φαγητό από την σύντηση, από την λέσχη της αστυνομίας, όπου μεταφέρουν στα τμήματα το μενού που υπάρχει για εκείνο το βράδυ. Η ίδια φαίνεται να συνειδητοποιεί σταδιακά την αλλαγή
1: τι έχει συμβεί
8: στη ζωή της και το τι ακριβώς έχει συμβεί. Κρατείται στο κελί που είχε κρατηθεί και η Ειρήνη Μουρτζούκου, mm-hmm. καθώς φαίνεται ότι υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις μεταξύ στις γυναικείες φυλακές, καθώς μεταξύ των γυναικών που κρατούνται εκεί, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πάρα πολύ αγαπητός, διότι το 2023, μην ξεχνούμε ότι αφιλοκερδός, είχε κάνει μια συναυλία στις γυναικείες φυλακές για να διασκεδάσουν οι κρατούμενες, αλλά και ορισμένα παιδιά που βρίσκονται εκεί πάρα πολύ μικρά, γιατί κάποιες είναι και οι μητέρες. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι για αυτά τα παιδιά ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάει πάρα πολλά δώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ξεκάθαρο μήνυμα στο νέο ανθεληνικό παραλήρημα του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που χαρακτήρισε απειλή για τη χώρα του τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών στέλνει η Αθήνα. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται. Οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο, τονίζει ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών Παναγή Γαλιατσάτο.
9: Ναι Βασίλη, όντως υπήρξε μία απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών για τις δηλώσεις του
0: Χακάν Φιντάν.
9: Είναι ένα καινούργιο πρότυπο το οποίο βάζει η Τουρκία. Οι Τούρκοι προφανώς έχουν πιστέψει το δικό τους ισχυρισμό ότι υπάρχει μια συμμαχία Ελλάδας και Ισραήλ η οποία στρέφεται εναντίον τους, και αυτό πλέον που τους απασχολεί με την ασφίδα του Αχιλλέα κυρίως είναι η εγκατάσταση Ισραηλινών συστημάτων στα νησιά, τα οποία θεωρούν ότι μπορεί να στραφούν εναντίον τους σε περίπτωση μιας περιφερειακής σύγκρουσης. Οπότε όλο αυτό το θέμα είναι το καινούργιο αφήγημα το οποίο προβάλλουν οι Τούρκοι. Σε αυτό απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών και όλα στην πρώτη γραμμή ότι οι ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουμε την πραγματικότητα, και ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράξεις ότι εργάζεται με συνέχεια την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη. Τώρα, οι αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών του Αιγαίου είναι μια ιστορία η οποία πάει πίσω στο 1974. Και μας έχουμε ανταλλάξει επιχειρήματα γι' αυτό κατ' επανάληψη. Θέλω να σου πω, δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Βλέπουμε όμως, Παναγή, το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα να κλιμακώνει αυτή τη ρητορική της έντασης.
9: Ναι, κλιμακώνει αυτή τη ρητορική, γιατί αυτό μας δείχνει ότι σε περίπτωση θα πάνε να εγκατασταθούν τα Ισραηλινά συστήματα στα νησιά μας, προφανώς θα έχουμε ιστορίες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από όλο αυτό. Και εκεί πηγαίνει το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να το σηκώνουν, να το σηκώνουν, να το σηκώνουν και να μην κάνουν τίποτα. Προσπαθούν, καταλαβαίνω, με αυτή την πίεση την συνεχή πάνω στην Ελλάδα να μας αποτρέψουν από το να εγκαταστήσουμε την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτό είναι το ζητούμενο για την Τουρκία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγή Γαλιατσάτο. Ήταν ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Η Τουρκία επιθυμεί ένταση. Η πόντιση του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση της Άγκυρας και χρειάζεται λεπτός διπλωματικός χειρισμός, είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Άγγελος Συρίγος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
10: Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι ο Ερντογάν δεν επιθυμεί κρίση, επιθυμεί ένταση. Έχουμε βέβαια μπροστά μας δύο σκοπέλους. Ο πρώτος είναι η ψήφιση του νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα, που εκτιμώται έρθει μέσα στον Οκτώβριο. Και το δεύτερο θα είναι το καλώδιο διασυνδέσεως Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο δυνητικά μπορεί να προκαλέσει ένταση και στο πεδίο. Έχει προκαλέσει.
0: Θερμό επεισόδιο δηλαδή.
10: Όχι απαραίτητο θερμό επεισόδιο.
0: Αλλά
10: αυτά τα καλώδια ενοχλούν την Τουρκία, η οποία τι κάνει, στέλνει ένα πολεμικό σε απόσταση 10-15 μιλίων, το οποίο εκπέμπει ραδιοσήμα είστε σε περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Θα χρειαστεί λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να μην έχεις πολεμικό επεισόδιο. Ό,τι και να συμβεί, εμείς πρέπει να είμαστε εκεί, μην περιμένουμε ούτε τους Γάλλους, ούτε τους Ισραηλινούς, ούτε τους Αμερικανούς, ούτε κανέναν τρίτον το τι θα κάνει. Οι Τούρκοι είναι πραγματικά έξω φρενών με τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Λένε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που παίρνουμε έχουν ραντάρ Ισραηλινά, ότι θα είναι περικυκλωμένοι από παντού από Ισραηλινά ραντάρ. Ξεχάμε το Κυπριακό, ξεκίνησε ως υποτιθέμενη περικύκλωση της Τουρκίας από τον Ελληνισμό σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Πάντως φαίνεται ότι το αυτή των Τούρκων δεν υδρώνει. Επιμένουν στην προκλητική ρητορική και αυτή τη φορά βάζουν στο στόχαστρο την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, αλλά και την παρουσία στρατιωτικών στο νησί. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ότι οι προσπάθειες δημιουργίας μιας de facto κατάστασης αντίθετης με το μη στρατιωτικό καθεστώς του Καστελόριζου δεν θα γίνουν αποδεκτές. Σύνδεση με τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη.
11: Ακριβώς η Αλισάβετη φαίνεται πως η Άγκυρα ανεβάζει κι άλλο τους τόνους όσον αφορά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, καθώς πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Άμυνας με γραπτή δήλωση αντέδρασε στην παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ακριτικό νησί μέσα στο Σαββατοκύριακο, θέτοντας ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης του νησιού. Χαρακτηριστικά ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ότι η παρουσία στρατιωτών και πολεμικών πλοίων στο νησί, το οποίο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα βάσει τη συνθήκη ειρήνη των Παρισίων, με την προϋπόθεση ότι θα έχει αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, και η δημόσια επίδειξη των στρατιωτικών στοιχείων κατά τη διάρκεια επισκέψεων υψηλού επίπεδου είναι ασυμβίβαστη με το καθεστώς του νησιού και δεν πρέπει και δεν συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά η Άγκυρα. Και το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι δεν θα ανεχθεί κανένα τετελεσμένο στο πεδίο και καλεί την Ελλάδα να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και να απέχει από δραστηριότητες ασυμβίβαστες με το μη στρατιωτικό καθεστώς των νησιών. Είναι μια παρέμβαση μετά και τη χθεσινή τοποθέτηση του Χακά Φιντάν, ο οποίος δήλωσε ότι ο εξοπλισμός των νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία.
1: Εν τω μεταξύ, Νίκο, είχαμε την εγκατάσταση μιας ταξιαρχίας καταδρομών με 2.000 κομάντος απέναντι από την Σάμο. Είτε μια απάντηση στην ασπίδα του Αχιλλέα, ήταν μια προγραμματισμένη κίνηση εδώ και καιρό.
11: Πριν από λίγη ώρα, Ελισάβετ, το Υπουργείο Άμυνας στην ίδια ενημέρωση διευκρίνησε ότι η συγκεκριμένη αποστολή της 31ης ταξιαρχίας 2.000 καταδρομέων στο ΣΟΚΕ του Αιδινίου, απέναντι δηλαδή από τη Σάμο, 50 χιλιόμετρα μακριά από τη Σάμο, είχε προγραμματιστεί από τον Ιούνιο στο πλαίσιο επιχειρησιακής ετοιμότητας των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Μιλάμε για μια ταξιαρχία η οποία έχει επιχειρήσει το 2018 στη Βόρεια Συρία. Πάντως, να πούμε ότι τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης το διαφήμιζαν με διαφορετικό τρόπο στη συγκεκριμένη κίνηση. Θεωρούν ότι είναι μια απάντηση τόσο στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, αλλά και στην ασπίδα του Αχιλλέα και την αμυντική συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ.
0: Κλειδώνει, όπως όλα δείχνουν, η επίσκεψη στην Αθήνα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στις αρχές Οκτωβρίου. Στην ατζέντα των κρίσιμων επαφών που θα έχει στη χώρα μας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η προστασία των συνόρων, το ζήτημα της μετανάστευσης και διμερή ενεργειακά θέματα. Την επίσκεψη είχε προαναγγείλει Θανάση Τσίτσα και η Αμερικανίδα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, λέγοντας πως η Ελλάδα αποτελεί έναν πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
12: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι μια επίσκεψη που χρωστούσε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και είχε, όπως είπες, προαναγγελθεί από την κυρία Γκυλφόιλ. Οι ημερομηνίες δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί επισήμως από το State Department. Κεντρικός κύκλος της παρουσίας Ρούμπιο αναμένεται να αποτελέσει ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ, στο πλαίσιο του οποίου θα εξεταστούν η αμυντική και ενεργειακή συνεργασία, ζητήματα ασφάλειας και οι περιφερειακές εξελίξεις. Συνομιλίες αναμένεται επίσης να περιληφθούν η Μέση Ανατολή, Ουκρανία και ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ιδιαίτερη βάρητα θα έχει η ατζέντα εσωτερικής ασφάλειας. Το Ρούμπιος αναμένεται να συνοδεύσουν αξιωματούχοι του State Department και δύο υφυπουργοί του Αμερικανικού Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Στο τραπέζι βρίσκονται η παράτυπη μετανάστευση, η φύλαξη των συνόρων, η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και η ενίσχυση των ελέγχων ασφαλείας στα ελληνικά αεροδρόμια. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η συνεργασία ελληνικών και αμερικανικών αρχών για την ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπόπτους για τρομοκρατία που ταξιδεύουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βασίλη.
0: Νέες απειλές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θανάση, εξαπέλυσε τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την πρόταση της επικεφαλής της Κομισιόν να καταστεί ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος.
12: Απειλή με βαρύτατους δεσμούς ή ακόμα και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δηλώσεις του είπε: το βρίσκω γελίο αν το κάνουν και θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δεσμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, προειδοποίησε, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον Καναδά φρικτό εμπορικό εταίρο. Η παρέμβαση Τραμπ δίνει ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση στην πρόταση της Ούρσουλα Φοντερ Λάιν, η οποία επιδιώκει στενότερη σύνδεση της Οτάβας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετοχή της στο υποδιαμόρφωση Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας. Το καθεστώς βέβαια συνδεδεμένου μέλους δεν προβλέπεται σήμερα στις ευρωπαϊκές συνθήκες και το περιεχόμενό του παραμένει ασαφές. Η πολιτική κατεύθυνση όμως είναι σαφέστερη. Βρυξέλλες και Οτάβα θέλουν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στην άμυνα, την ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη και τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Για τον Καναδά, βέβαια, που βρίσκεται σε εμπορική αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ, η Ευρώπη προσφέρει μια διέξοδο για διαφοροποίηση των οικονομικών και στρατηγικών του σχέσεων. Βασίλη.
0: Και ήρθε και η απάντηση στις αιτιάσεις Τραμπ από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, ο οποίος δηλώνει ότι η ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με την Οτάβα δεν στρέφεται εναντίον της Αμερικής.
1: Στον Θεοδόση Πάνου θα πάμε και πάλι για την ασύλληπτη τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Γλυφάδα. Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα βγήκε από την πορεία του και για άγνωστο λόγο έπεσε πάνω σε μαντρότυχο. Το αποτέλεσμα ήταν 3 νεαροί 18, 23 και 26 ετών να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 2 18χρονοι να τραυματιστούν. Ο ένας μάλιστα Θεοδόση πιο σοβαρά.
13: Ακριβώς. 5 νέοι άνθρωποι επέβαιναν στο αυτοκίνητο το οποίο με ηλικιώδη ταχύτητα μια μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα έπεσε σε μαντρότυπο ξενοδοχείου στην παραλιακή με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να καταστραφεί ολοσχερός όπως και ο μαντρότυπος. Έχει σπάσει όλο το μαντρότυπο, βαρύ μαντρότυπο και χρειάστηκε αρκετή ώρα από τους πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο να περιπλοκήσουν τους νέους ανθρώπους ανάμεσα και μια κοπέλα που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Όλα δείχνουν ότι το δυστύχημα έγινε ενώ το αυτοκίνητο κινούνταν με ηλικιώδη ταχύτητα και ένας από τους επιβαίνοντες τραβούσε βίντεο για το TikTok, για να το ανεβάσουν στο TikTok την ταχύτητα που είχαν αναπτύξει. Τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν λοιπόν την ζωή τους, 18, 20 και 26. Ετών, άλλο ένα άτομο χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. Δυστυχώς ο χώρος αίματος καθημερινά είναι μεγάλος στους ελληνικούς δρόμους και ας κρατήσουν οι ακροατές μας αυτό που προείπα, ότι φαίνεται ότι όλα δείχνουν ότι τον έλεγχο τον χάνει ο οδηγός, γιατί τραβάνε βίντεο για το TikTok και όλοι κοιτούν πώς θα βγει το βίντεο.
1: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο τι φόρο πληρώνουμε στην άσφαλτο και μάλιστα για τέτοιες προκλήσεις. Για ένα βίντεο λοιπόν που ήθελαν να ανεβάσουν στο TikTok. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
0: Κι όμως, κυρίες και κύριοι, συνέβη και αυτό. Ανήλικος χειριστής ηλεκτρικού πατινιού τραυματίστηκε σοβαρά όταν συγκρούστηκε με άλογο πάνω σε γέφυρα στην Κεφαλονιά. Ακούμε τον Γρηγόρη Διβάνη που επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
14: Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς διακομίστηκε ένας 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Κεφαλονιά. Το ατύχημα συνέβη στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας, κοντά στα Ραζάτα, όπου ο 17χρονος κινείται με ηλεκτρικό πατίνι με κατεύθυνση προς Αργοστόλη. Προς την ίδια κατεύθυνση περπατούσε και ο ιδιοκτήτης ενός αλόγου, ο οποίος το οδηγούσε από το Καπίστρι στο δρόμο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με το άλογο. Ο νεαρός τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του νησιού και οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης του, αποφασίστηκε η επίγουσα αεροδιακομιδή του για περαιτέρω νοσηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει θετική εικόνα. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται από την τροχέα Αργοστολίου.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Εγκρίθηκε πριν από λίγο από την Ολομέλεια της Βουλής η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Στην περίπτωση του πρώην Επιτρόπου, το αίτημα συνδέεται με την υπόθεση Qatar Gate, ενώ σε ό,τι αφορά την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η διαδικασία κινήθηκε μετά από μήνυση δημοσιογράφου. Ο Γιώργος Κουρέτζος θα μας ενημερώσει σχετικά.
15: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα της πληροφορίας. Με συντριπτική πλειοψηφία πέρεται η ασυλία του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου. Με μικρότερη μένα, αλλά και πάλι ευρεία πλειοψηφία έρεται και η ασυλία της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου επί από τα ανάλογα αιτήματα των εισαγγελικών αρχών. Έχει ενδιαφέρον το υπόμνημα το οποίο κατέθεσε ο κύριος Αβραμόπουλος και διανεμήθηκε στους βουλευτές. Σύμφωνα με αυτό, ο κύριος βουλευτής της Δημοκρατίας ζητούσε και ο ίδιος την άρση της ασυλίας του. Στο υπόμνημά του αρνήθηκε, απέρριψε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή του σε παράνομη δραστηριότητα, η οποία διερευνάται στο πλαίσιο της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε συμμετείχε άμεσα ή έμεσα σε παράνομη δραστηριότητα, αλλά ούτε και ενήργησε για την εξυπηρέτηση παράνομων συμφερόντων οποιοδήποτε κράτους ή τρίτου προσώπου. Θυμίζω ότι είναι για την υπόθεση του Qatar Gate η έρευνα. Αυτό το οποίο φαίνεται να έχει αξία είναι ότι ο κ. Αβραμόπουλος είχε ζητήσει την περασμένη εβδομάδα την αναβολή της σημερινής συνεδρίασης, Κάτι ναι. το οποίο δεν έγινε ωστόσο αποδεκτό από τον πρόεδρο της Βουλής και τη διάσκεψη των Προέδρων. Αυτό που φαίνεται να έχει ενδιαφέρον είναι ότι πολύ κοντά, πολύ σύντομα, ο κ. Αβραμόπουλος θα μεταβεί στο Βέλγιο, οικειοθελώς όπως λέει ο ίδιος το επώνυμά του, προκειμένου να συνομιλήσει με τις βελγικές δικαστικές αρχές, να συνεργαστεί και να παράσχει ό,τι στοιχεία διαθέτει και ό,τι στοιχεία του ζητηθούν. Αυτό θα έχει μια πολύ μεγάλη σημασία από τη στιγμή που έχει αρθεί η ασυλία του εδώ. Μένει βέβαια και το τυπικό της διαδικασίας, δηλαδή να φύγουν τα απαραίτητα έγγραφα από τη Βουλή προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως το ταξίδι του κ. Αβραμόπουλου στο Βέλγιο θα είναι χωρίς τον μανδύα της βουλευτικής ασυλίας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν ένας πάρα πολύ έντονος καυγάς, μια σφοδρή αντιπαράθεση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη. Κατήγγειλε η κυρία Κωνσταντοπούλου οργανωμένη επιχείρηση φήμωσής της αλλά και ψευδομηνήσεις, οι οποίες έρχονται από κυβερνητικά στελέχη με μόνο σκοπό να της κλείσουν το στόμα. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε ζητήσει αναβολή της σημερινής συνεδρίασης, επικαλούμενη την παρουσία της.
1: Θα βρισκόταν στην δίκη της υπόθεσης Βαλιράκη.
15: Ακριβώς. Με τον κύριο Κερίδη να αντιπαραβάλει τη στάση με εκείνη του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος με υπόμνη μαζί της από την Βουλή, όπως είπαμε, να έρθει η ασυλία του. Εσείς κρίνεστε, είπε απευθυνόμενος στην κυρία Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας τον ότι παρουσιάζει την υπόθεση ως πολιτική δίωξη, κάνοντας λόγο για άσφαιρα πυρά και κραυγές.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες αποχωρούν από το σπίτι των γονιών τους μετά τα 31.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro Stick.

0: Τι άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στην ηλικία των 31 ετών αποχωρούν οι Έλληνες από το πατρικό τους, όπως καταδεικνύει έρευνα της Eurostat, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη των νέων που αποφασίζουν να μείνουν μόνοι τους είναι τα 26 έτη. Η χώρα μας συγκαταλέγεται στην πρώτη τριάδα με τον υψηλότερο μέσο όρο ηλικίας, μαζί με τη Σλοβακία και την Κροατία. Το οικονομικό είναι ο κύριος λόγος που δεν τολμούν οι Έλληνες να αυτονομηθούν, να φύγουν δηλαδή μακριά από τους γονείς τους, μέρη Παπακοσταντίνου, καθώς ο μισθός δεν επαρκεί για την κάλυψη πάγιων εξόδων.
2: Πράγματι, Βασίλη, η Ελλάδα καταγράφει μία από τις υψηλότερες ηλικίες αποχώρησης των νέων από το πατρικό τους σπίτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι Έλληνες εγκαταλείπουν την οικογενειακή εστία σχεδόν στα 31 τους και συγκεκριμένα στα 30,9 έτη, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Η επίδοση αυτή φέρνει τη χώρα μας στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας της Ευρώπης, την οποία μοιράζεται με τη Σλοβακία, ενώ στην κορυφή βρίσκεται η Κροατία με 31,5 έτη. Η κατάσταση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος διαμορφώνεται σημαντικά χαμηλότερα, στα 26,3 έτη, αλλά και με τις σκανδιναβικές χώρες, όπως η Φιλανδία, όπου οι νέοι ανεξαρτητοποιούνται στεγαστικά πριν καν συμπληρώσουν το 22ο έτος της ηλικίας τους. Δηλαδή τα 21,4 έτη, όπως το γράφει η έρευνα. Την πρώτη πεντάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση στην αποχώρηση των νέων κυριαρχεί ο Ευρωπαϊκός Νότος, καθώς μετά την Κροατία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία ακολουθούν η Ισπανία και η Ιταλία με 30,2 έτη. Και αυτή η παρατετεμένη διαμονή να σπότει στο πατρικό σπίτι συνδέεται άμεσα και αναπόφευκτα με τη σφοδρή στεγαστική κρίση που πλήττει την Ελλάδα, η οποία αποτυπώνεται και στην εκρηκτική άνοδο του κόστους στέγασης. Όπως έχουμε πει, η χώρα μας έχει καταγράψει τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση ενοικίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ρυθμό 10,1%, ενώ με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος φαίνεται ότι οι τιμές των ακινήτων και των ανοικίων κάνουν άλμα που ξεπερνά το 23% την τελευταία τριετία και τις αυξήσεις να συνεχίζονται με ρυθμούς της τάξης του 5-7% ετησίως. Επιπλέον, βέβαια, η στενή σύνδεση των ποσοστών απασχόλησης των νέων με την καθυστέρηση της αποχώρησής τους από το πατρικό σπίτι γίνεται και εμφανής από τα δεδομένα της Eurostat, τα οποία δείχνουν ότι στις χώρες όπου οι νέοι φεύγουν νωρίς, το ποσοστό απασχόλησης της ηλικίας 20-29 ετών ξεπερνά κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

0: το 65,5%. Ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό αυτοαπασχόλησης για αυτή την ηλικιακή ομάδα βρίσκεται καθυλωμένο στο εξαιρετικά χαμηλό 56,2%. Τώρα, όπως καταλαβαίνεις, Βασίλη, αυτή η έλλειψη σταθερών θέσεων εργασίας, συνδυασμού με την κυριαρχία της υποαμοιβόμενης εργασίας και με τη στεγαστική κρίση, στερεί από τους νέους τη βασικότερη προϋπόθεση για την ανεξαρτοποίησή τους, που είναι η σταθερή ροή του εισοδήματος. Και κλείνοντας να σου πω ότι η συναλλαγή αυτή γίνεται ακόμα πιο ακραία, αν αναλογιστεί κανείς ότι το μέσο ενίκιο για ένα διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα απορροφά πλέον το 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού, ενώ ένα σπίτι με δύο υπνοδωμάτια το ποσοστό αυτό αγγίζει το εξωπραγματικό 93,6%.
1: Απογαλακτισμός λοιπόν με καθυστέρηση 5 ετών, Μέρη Παπακοσταντίνου.
0: Ακριβώς.
2: Πριν από λίγες μέρες φιλοξενήσαμε αναλυτικό ρεπορτάζ για τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών στη χώρα μας στις εξετάσεις PISA του ΟΣΑ. Η ίδια έρευνα όμως αποτυπώνει και την εικόνα που έχουν οι ίδιοι οι μαθητές για τις διδακτικές πρακτικές στα σχολεία μας, και αυτή είναι άκρως απογοητευτική. Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο όσον αφορά την υποστήριξη που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί στη διάρκεια του μαθήματος. Φαίνεται, Νίκη Κότσο, ότι το νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις.
3: Ναι, Ελισάβε, κάτω από τη βάση βάζουν οι Έλληνες μαθητές τους καθηγητές τους, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA, όπως είπες, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το 2025. Η έρευνα καταδεικνύει την ανεπαρκή υποστήριξη που αισθάνονται ότι λαμβάνουν οι Έλληνες μαθητές από τους εκπαιδευτικούς τους. Μόλις το 48,9% των μαθητών δηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για τη μόρφωσή τους τα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8% στον ΟΣΑ. Ο κ. Δημόπουλος αναφέρει ότι απαιτείται μεγαλύτερη υποστήριξη σε κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερους μαθητές, επαγγελματικά λύκεια και αγροτικές περιοχές, ενώ οι μαθητές ιδιωτικών σχολείων δηλώνουν περισσότερη υποστήριξη. Η Χρύσα Σοφιανοπούλου, πρώην Εθνική Συντονίστρια PISA, αποδίδει το πρόβλημα στη δασκαλοκεντρική εκπαιδευτική κουλτούρα. Ο φυσικός Λεωνίδας Καστανάς και ο μαθηματικός Στράτος Στρατηγάκης περιγράφουν τέλος τη διεκπεραιωτική διδασκαλία και την εξάρτηση από τα φροντιστήρια.
2: Να πούμε βέβαια ότι τα στοιχεία δεν αποτελούν αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, είναι όμως η αντίληψη των 15χρονων μαθητών για την εμπειρία τους μέσα στην τάξη. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη.
1: Φρένο στο αλόγιστο σερφάρισμα των ανηλίκων που κρύβει σοβαρότατους κινδύνους επιχειρεί να βάλει η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση νόμου που απαγορεύει την είσοδο παιδιών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τα οποία είναι κάτω των 13 ετών. Καθορίζει επίσης, Βαγγέλη Αρετέο, ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στα social media τα 15 έτη.
4: Ακριβώς, Βασίλη, η Κομισιόν προτείνει ένα νέο πολύ αυστηρό ηλικιακό πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πλήρη απαγόρευση, όπως είπες και εσύ, για παιδιά κάτω των 13 ετών και απαγόρευση δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού πριν από τα 15. Η πρόταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού EU Kids Act, αυτής της νέας πρωτοβουλίας για την προστασία των παιδιών, από τον εθιστικό σχεδιασμό των ψηφιακών πλατφορμών. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής, ότι σύμφωνα με το προτινόμενο σύστημα, Βασίλη, τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν καθόλου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τις ηλικίες από 13 έως 15 ετών προβλέπονται ειδικοί μίνι λογαριασμοί, όπως ονομάζονται, οι οποίοι δεν θα δημιουργούνται αυτόνομα από τα παιδιά, αλλά από γονέα ή νόμιμο και δαιμόνα. Οι λογαριασμοί αυτοί θα διαθέτουν περιορισμένες λειτουργίες, αυστηρότερες ρυθμίσεις ασφαλείας και βεβαίως ημερήσιο χρονικό όριο χρήσης, το οποίο θα προσδιορίζεται σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα στη μία ώρα. Αυτό σημαίνει πρακτικά, Βασίλη, ότι οι έφηβοι 13 και 14 ετών δεν θα έχουν κανονικό πλήρως προσωπικό προφίλ και ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες των πλατφορμών των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Για τους ανήλικους από 15 έως 18 ετών δεν πρόκειται για γενική απαγόρευση. Οι πλατφόρμες όμως θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν ειδικό ασφαλή σχεδιασμό των υπηρεσιών τους. Βασίλη.
2: Στη Βόρεια Ελλάδα θα μεταφερθούμε τώρα για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Μια 15χρονη μαθήτρια βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες σχολείου στο Λύκειο Κοζάνης. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η συνάδελφος Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί.
5: Ναι, καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξη του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ένα σοκαριστικό γεγονός το οποίο σημειώθηκε στο πρώτο Γενικό Λύκειο Κοζάνης. Γύρω στη 1:30 το μεσημέρι εντοπίστηκε 15χρονη μαθήτρια χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου. Άμεσα εκπαιδευτικοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, έσπευσε το ασθενοφόρο που έχει μεταφέρει τη μαθήτρια στο Μαμάτσιο νοσοκομείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως το παιδί βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς συνέβη με τη μαθήτρια, ούτε και άλλες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.
2: Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά για το 15χρονο κορίτσι. Τώρα το πρωί σήμανε συναγερμός, Ελένη, σε γυμνάσιο στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Ένας 13χρονος φαίνεται ότι απείλησε με μαχαίρι έναν συμμαθητή του μέσα στο σχολείο. Ωστόσο, καθηγητές έσπευσαν να τον ακινητοποιήσουν και απέτρεψαν τα χειρότερα.
5: Πραγματικά επικράτησε πανικός στο σχολείο, στο γυμνάσιο. Τα Λαγκαδίκια, ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, όταν μαθητής του γυμνασίου, 13 ετών, έβγαλε μαχαίρι που είχε επάνω του και απείλησε συμμαθητή του συνομήλικό του. Ο ανήλικος συνελήφθη, είναι Ιρανός και όπως μαθαίνουμε διαμένει με την οικογένειά του σε δομή μεταναστών που βρίσκεται στην περιοχή. Ήταν 10 το πρωί όταν ο 13χρονος φέρεται, από τις πληροφορίες μας προκύπτει αυτό, να αφαίρεσε κουζινομάχαιρο από κοντινό σούπερ μάρκετ πριν μπει στην αυλή του σχολείου. Αφαιρεί το μαχαίρι από το σούπερ μάρκετ, μπαίνει μέσα στο σχολείο, στον αύλιο χώρο, και απειλεί τον συμμαθητή του, 12 ετών, επίσης Ιρανός, αναφέρουν οι πληροφορίες. Το μαχαίρι πέρασε ξυστά από την κοιλιά του παιδιού, περιγράφουν στο
2: άρθρο Θεσσαλονίκη. Από θαύμα δεν είχαμε χειρότερα.
5: Ακριβώς, και παρενέβησαν συμμαθητές, όπως επίσης και ενήλικες βρίσκονταν έξω από το χώρο του σχολείου και τον είδαν να μπαίνει με το μαχαίρι. Προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν. Ο ανήλικος πρόλαβε, μπήκε μέσα στο σχολείο. Εκεί τον έπιασαν καθηγητές, όμως τους ξέφυγε πάλι.
2: Ναι.
5: Κάποιες μαρτυρίες λένε ότι ξαναπήγε στο κοντινό σούπερ μάρκετ, έκλεψε και δεύτερο μαχαίρι.
2: Και επέμεινε και γύρισε, επέστρεψε στο σχολείο.
5: Επέμεινε, απτόητος ο 13χρονος, αλλά τελικά εκεί τον αφόπλησαν καθηγητές, ήρθαν και οι αστυνομικοί που του πέρασαν χειροπέδες.
2: Τι να πει κανείς, ευχαριστούμε πολύ, Ελένη.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο το Δημήτρη Σταυρακάκη, που θα αρχίσει με μια είδηση που αφορά στο χώρο του μπάσκετ. Δημήτρη.
6: Και τις τελευταίες στιγμές, γιατί είναι οριστική η αλλαγή έδρας του Super Cup του μπάσκετ. Η διοργάνωση που είναι προγραμματισμένη για 26-27 Σεπτεμβρίου, με συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, θα φιλοξενηθεί στο κλειστό του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου. Αρχικά είχε οριστεί η διοργάνωση να γίνει στη Ρόδο λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, που είχαμε επιπτώσεις και για την ομάδα του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ που ήταν εκεί σε τουρνουά. Αποφασίστηκε από τον ΕΣΑΚ η αλλαγή έδρας. Χωρίς παρουσία θεατών θα γίνουν οι αγώνες, μόνο με περιορισμένο αριθμό προσκλήσεων στις ομάδες. Τώρα.
1: Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στη League Face του Europa League.
6: Με το καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η πορεία του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League μπροστά σε 33.000 θεατές στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Νίκησε με ανατροπή 2-1 την Πολωνική Γιαγκελόνια μετά από πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σμίθ στο 20 έβαλε μπροστά στο σκόρ τους Πολωνούς. Στο 43 ο Γκονζάλες έφερε το παιχνίδι στα ίσια και στο 84 λεπτό ο Γιάρετσουκ με κεφαλιά που είχε περάσει αλλαγή στο 62 έκανε το 2-1. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε 24 τελικές έναντι 4 της Γιαγκελόνια. Παίξαμε με αποφασιστικότητα, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
7: Είναι αλήθεια πως είναι πολύ λίγος ο χρόνος που είχε να δουλέψει, αλλά είναι πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα είδε την ομάδα να παίζει αποφασιστικά, να κατεβαίνει αποφασιστικά. Παίζαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που παίζει πολύ καλά, πολύ καλό ποδόσφαιρο και ελέγχει πάρα πολύ καλά την μπάλα. Συνήθως αμήνεται πάρα πολύ καλά και είναι επικίνδυνη στις επιθέσεις, όμως και εμείς καταφέραμε να την εμποδίσουμε. Καταφέραμε να κλείσουμε τους χώρους της και εμείς αντιθέτως να ανοίξουμε τους δικούς μας χώρους, έτσι να έχουμε πολλές ευκαιρίες. Η αλήθεια είναι πως θα περίμενε ίσως να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερη
8: ευστοχή
7: και επιτυχία, αλλά είναι πολύ
8: ευχαριστημένος
7: για την
6: αρχή. Το πρώτο τέρμα στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, τέταρτο συνολικά με τον Ολυμπιακό, σε 6 παιχνίδια πέτυχε ο Μεξικανός Αρμάντο Γκονζάλες, που αποθεώθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της χώρας του.
9: Είναι
7: πάρα πολύ ευτυχισμένος για το ντεμπούτι του στην Ευρώπη. Είναι πολύ ευτυχισμένος που παίρνει μέρος σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις και πάρα πολύ χαρούμενος που έβαλε το πρώτο του γκολ. Αυτό που σκέφτεται είναι να δουλεύει πολύ και το γκολ είναι αποτέλεσμα της δουλειάς. Κάθε μέρα προσπαθούμε να αφομοιώσουμε τις νέες ιδέες του προπονητή. Κάθε μέρα δουλεύουμε πολύ με τις προπονήσεις, πιστεύει, και με την εξοικείωση. Θα έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε.
6: Επόμενο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό 15 Οκτωβρίου στη Μασσαλία με την Μαρσέη. Πολύ χαρούμενος που σκόραρε τον γκολ της νίκης, ανέφερε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.
10: If you play for club like this, you have to.
11: Όταν παίζεις ένα τέτοιο σύλλογο, πρέπει να δίνεις πάντα το καλύτερο σου εαυτό. Είναι εδώ για να βοηθάει τον Ολυμπιακό, την ομάδα του, για να βοηθάει και να κάνει τους φίλους του Ολυμπιακού χαρούμενους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ευτυχισμένος που σήμερα όλοι θα πάνε να κοιμηθούν με καλή διάθεση. Η αλήθεια είναι πως τώρα έχουμε καινούριους προπονητές. Ξέρει πως τον Ολυμπιακό είναι δύσκολο πάντα να χρειάζεσαι χρόνο, αλλά δεν τον έχεις. Όμως χρειάζεται λίγη υπομονή αυτή τη στιγμή. Έχουμε καινούριο σύστημα, καινούργια πράγματα. Όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι, να δουλέψουμε καλά, να δουλέψουμε σκληρά και να προσπαθήσουμε έτσι ώστε να επαναληφθούν.
6: Απόψε στις 8 παρατέταρτο παίρνει σειρά στη League Face του Europa League Όφη. Υποδέχεται στο παγκλήτιο στάδιο του Ηρακλείου τη γερμανική Hockenheim που ήταν πέρσι πέμπτη στην Bundesliga. Σήμερα για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο 4.30 η Καλαμάτα στο γήπεδο του Ιωνικού υποδέχεται την ΑΕΛ. 6 παρατέταρτο τη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ παίζει με τον Μασεραϊκό. Χθες ο Παναθηναϊκός με 2 γκολ του Ναΐ κέρδισε 2-0 εκτός έδρας στην Κηφισιά. Με γκολ του Μύθου ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από το Περιστέρι 1-0 του Ατρομήτου. 1-0 ο Άρης στη Μαρκό και 3-0 κέρδισε ο Αστέρας Τρίπολης στη Νέα Ιωνία του Βόλου την νίκη.
8: Ο καιρός.
2: Βελτιωμένος αναμένεται αύριο ο καιρός, άρα να περιμένουμε περισσότερη ζέστη, Τάσο Αρνιακέ.
12: Ναι, πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι τα πράγματα. Οι τελευταίες βροχές έπεσαν πριν μία ώρα στη Ρόδο και σιγά σιγά ο καιρός βελτιώνεται και εκεί. Έτσι λοιπόν αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, με σχεδόν αμελητές πιθανότητες για κάποια τοπική βροχή ψηλά στα βουνά. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 με 5 μποφόρ ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια το μεσημέρι τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 29 με 31, στα νησιά τους 26 με 29 και το 29 μόνο στη Νότια Κρήτη και την Ρόδο. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 3 με 4, στα ανοιχτά έως 5 με 6, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν κυρίως στα ορεινά, δεν φαίνεται να βρέχει. Ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και το Σάββατο, ενώ την Κυριακή φαίνεται ότι θα έχουμε κάπως περισσότερες βροχές, κυρίως στην Ήπειρο και τη Μακεδονία το μεσημέρι και το απόγευμα.
8: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
13: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ύψος του Ελαιώνα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Κατεχάκη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου.
8: Παναγιώτη, έχουμε και ρυθμίσεις στο flyover της Θεσσαλονίκης.
13: Απαγόρευση της κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ από απόψε στις 11 μέχρι αύριο στις 5 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς ανατολικά στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover.
8: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Θάνατος Μαζονάκης σε ειδικό χώρο στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί.
2: Και στο ενικός.gr, τραγωδία στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Ακούσαμε έναν εκοφαντικό θόρυβο. Σε ένα σημείο φλεγόταν η μηχανή του αυτοκινήτου. Μαρτυρία για το τροχαίο με τρεις νεκρούς στη Γλυφάδα.
8: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχάη, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Λάσκαρης Αγοραστός.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
5: Time out για θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Με ξεμπάρισα με Thracon.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
10: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
17: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λουκία, ήξερες ότι έχει τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζονάκης αυτό το τραγουδί?
1: Όχι, και είναι και πάρα πολύ
0: ωραίο.
1: Είναι πρώτη φορά που το ακούω. Και...
0: είδες τι ανακαλύπτουμε.
1: Ναι,
0: ξέρεις πόσα χρόνια
1: πολύ,
0: πριν.
1: Πόσα χρόνια.
0: 23 χρόνια πριν. Είναι μια προσωπική φίβος φυσικά. Φίβος τύχη και μουσική, δεν το ξέρεις ούτε αυτό. Είναι μια προσωπική ιστορία του Φίβου που την έκανε τραγούδι και έχει και τον καταπληκτικό στίχο, γι' αυτό το έβαλε και στη τηλεόραση. Είχα ονειρευτεί κάποια μέρα να πετάξω και τον κόσμο να κοιτώ από τον ουρανό.
2: Κάποια μέρα να πετάξω.
0: Είναι κλασικός Φίβος, έτσι, και αν δεν το ξέρεις, το καταλαβαίνεις από την μουσική,
1: και
0: το
1: τέμπο. Έχει πάρα πολύ ωραίους στίχους πάντως και θυμίζει έτσι λίγο και τη ζωή του Γιώργου του Μαζονάκη.
0: Βέβαια. Θυμίζει απολύτως και να δεις το βίντεο κλιπ είναι καταπληκτικό. Ανακαλύπτουμε τον Γιώργο, εσύ ήσουν φαν, εγώ δεν ήμουνα. Αλλά ξέρεις, στο έλεγα και χθες, θα σου το πω σήμερα έτσι πιο έντονα, όσο περνούν οι μέρες από αυτόν τον άδικο θάνατο, τόσο πιο πολύ η Ελλάδα ταυτίζεται με αυτό το παιδί. Παιδί ήταν ένα παιδί με καρδιά αγνή, με πάρα πολλά ευαισθησίες, τόσες ευαισθησίες που τον είχαν κάνει δυστυχισμένο στην τελευταία φάση της ζωής του, με πάρα πολλά πάθη που και όλοι μας μπορεί να έχουμε, και πάθη και ελαττώματα, και αυτό μας κάνει να νιώθουμε ένα. Και ένας λόγος παραπάνω, όσο γίνονται αυτές οι αποκαλύψεις και μαθαίνουμε πώς τον σκότωσαν. Τον σκότωσαν με έναν τρόπο που, ενώ δεν υπάρχει, δηλαδή το έκαναν όλα λάθος, είναι το απόλυτο έγκλημα, είναι το πιο προκλητικό. Να λένε ψέματα το ένα μετά το άλλο για να γλιτώσουν τις ποινικές ευθύνες. Είναι πραγματικά εξοργιστικό,
1: Λουκία. Το θέμα είναι ότι βγαίνουν πολλά νέα στοιχεία στην δημοσιότητα. Όπως η σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ότι είχε γίνει καταγγελία στον Ιατρικό Συλλόγο Αθηνών για την κατηγορούμενη γιατρό το 2014 για χρήση κάποιου μηχανήματος σε 14χρονο παιδί, παράνομες παιδιατρικές γνωματεύσεις, και το πειθαρχικό την αθώωσε.
0: Ξαναπέστε αυτό, γιατί δεν το ξέρω, το ακούω από σένα. Και είσαι πάντα πολύ
1: λοιπόν,
0: ενημερωμένη.
1: Λοιπόν, και η κυρία Φραγκάκη, νομική σύμβουλος
0: την έχουμε,
1: του
0: κυρία Φραγκάκη,
1: Ιατρικού Συλλόγου...
0: Ναι,
1: η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε γίνει καταγγελία, όπως λέει, στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την κατηγορούμενη ιατρό το 2014. Είχε κάνει χρήση, βεβαίως, που δεν λέμε το όνομα, όπως είπαμε. Είχε κάνει χρήση κάποιου μηχανήματος, το οποίο λεγόταν Indigo, σε 14χρονο παιδί. Είχε δώσει παράνομες παιδιατρικές γνωματεύσεις και το πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών την αθώωσε.
0: Άρα, εντάξει, δεν
1: είναι
0: ήξερα
1: κάτι που πρέπει να ρωτήσουμε την κυρία. Δεν ξέρω,
0: αλλά ήταν
1: ναι.
0: Στους φακέλους.
1: Είχε γίνει καταγγελία.
0: Ναι. Κοίταξε, επειδή φύγει το θέμα αυτό, να πάμε κατευθείαν στην ουσία, γιατί θα έχουμε σε λίγο την κυρία Φραγκάκη. Η κυρία Φραγκάκη λέει ότι εμείς μέχρι εκεί μπορούσαμε να φτάσουμε. Γιατί ξέρεις, τον Νίκο Χατζηνικολάου, χθες ο Γιώργος Πατούλης, που μας είχε μιλήσει πάρα πολλές φορές και από εδώ, αλλά δεν στον προχώρησε περισσότερο και βγήκε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, ήταν επιτυχία του Νίκου, στο κεντρικό δελτίο του Αντένα. Είπε ότι, να, πήγαμε μια φορά κι εμείς να ψάξουμε και τι να κάνουμε, ήταν κλειστά να πούμε από τον μπαλκόνι. Και ήταν ο πρώην πρόεδρος του Σώματος Επιθεωρητών το πρωί στη συζήτησή μας στο Open και το άκουσε αυτό. Και λέει, συγγνώμη, υπάρχει πιο απλός τρόπος, ο κύριος Σταύρος Σιάβος. Το σώμα που κατήργησε η Νέα Δημοκρατία το 2019, η Ράμπο της Υγείας. Και τους είχαν βάλει να κάνουν ελέγχους στα τραπέζια για τον κορονοϊό, θυμάσαι τότε. Λοιπόν, και λέει, φυσικά υπάρχει τρόπος, να πας στον εισαγγελέα. Αν έχεις ενδείξει ότι κάτι τρέχει και έχουν κλείσει μια, δυο, τρεις, πας στην αστυνομία, πας στον εισαγγελέα και αναλαμβάνουν εκείνη δουλειά. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα, το θεσμικό πλαίσιο που υπήρχε για τους ελέγχους, και δεν μιλάμε για ένα. Μιλάμε για 16.500 ιατρία, θεραπευτικά κέντρα, παραϊατρία και όλα αυτά μόνο στην Αττική, με 8 τριμελείς επιτροπές, ανέκδοτο, δεν μπορείς να λάβεις τίποτα, και χωρίς δικαιοδοσία οι γιατροί να κάνουν, δεν είναι επιθεωρητές, σαν γιατροί πηγαίνουν, ένα τυπικό έλεγχο κάνουν. Λοιπόν, όταν καταργήσουν επιθεωρητές και δεν τους αντικαθιστάς με τίποτα, τότε θα πάνε οι γιατροί, θα ελέγξουν, θα υπογράψουν, θα φύγουν, αλλά δεν θα έχουν ελέγξει και δεν έχουν δικαιοδοσία, Λουκία μου. Άρα αποκαλύπτεται ότι για να βγάλεις άδεια καντίνας θέλεις 20 πιστοποιητικά, για να ανοίξεις ιατρείο από το οποίο κρέμονται ανθρώπινες ζωές, περνάει ο λεκτής και μια χαρά. Πώς το βλέπεις
1: αυτό? Και να σου πω κάτι, έχει βγει κάτι άλλο, γιατί νωρίτερα έκανα μια συνέντευξη με τον κύριο Λύρα, ο οποίος ανήκει στο πειθαρχικό.
0: Στο πειθαρχικό,
1: ανήκει στο πειθαρχικό, ναι. Και μέσα σε όλα αυτά που μου είπε, μου είπε κάτι το οποίο οφείλω να ομολογήσω ότι δεν γνώριζα. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή με την αλλαγή της νομοθεσίας, δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχαμε τον τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους μέσα στην εβδομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Και μας είπε ότι άλλαξε το πλαίσιο για τον Μπότοξ και τα υαλουρονικά και όλα αυτά τα ενέσιμα. Ο κύριος Λύρας λοιπόν μου είπε ότι άλλαξε το πλαίσιο, αλλά ότι πλέον, ενώ μπορούσαν να τα κάνουν αυτά μόνο δερματολόγοι και πλαστικοί χειρουργοί, τώρα μπορεί να τα κάνει γιατρός με οποιαδήποτε ειδικότητα, αρκεί να έχει μία κάποιου είδους πιστοποίηση. Και πολύ μου είπε ότι πηγαίνουν σε πανεπιστήμιο της Ιταλίας, το οποίο δίνει αβέρτα αυτά τα χαρτιά και παίρνουν τις πιστοποιήσεις. Και μάλιστα με έκπληξη τον ρώτησα, δηλαδή μπορεί να, να την κάνει και ένας οφθαλμίατρος παραδείγματος λόγου. Μου λέει οποιοσδήποτε ιατρός.
0: Αυτό τώρα που επισημαίνεστε πάρα πολύ σοβαρό, δηλαδή άλλαξε ο νόμος επί τα χείρο. Στο χειρότερο,
1: ναι,
0: στο καλύτερο.
1: Επί τα χείρο. Εγώ κατάλαβα προχθές και πραγματικά θα ήθελα να το δούμε αυτό. Κατάλαβα προχθές ότι άλλαξε, όταν μας το έλεγε ο κύριος Θεμιστοκλέος, ότι άλλαξε προς το καλύτερο. Λοιπόν, δεν είχα αυτή την πληροφόρηση.
0: Θα σου πω δύο πράγματα γι' αυτό. Η γιατρός, η κατηγορούμενη που κλείστηκε στη φυλακή τα ξημερώματα, όπως και ο σύζυγός της, σε άλλο κελί προφανώς, είχε κάνει μεταπτυχιακό, το θυμάσαι, στη Χονολούλου. Θυμάσαι, κυβαντική ιατρική, σαμάνι, όλα αυτά. Ξεσάλωσε ο Ιωσήφ το πρωί με την Αμαλία για όλα αυτά. Λοιπόν, η αυθεντική ιατρική, ξέρεις εσύ, ξέρεις πώς έπαιρνα πτυχίο εκεί, σου το είπα χθες, θυμάσαι.
1: Ναι, μου το συζητήσαμε.
0: Με ανοιχτό βιβλίο.
1: Με ανοιχτό βιβλίο.
0: Και αν αποτύχανε, ξανά δίνε σε 12 ώρες. Και μετά 12 ώρες δεν τα παίρναγε. Ναι, ανοιχτό βιβλίο.
1: Παίρνω
0: ένα πτυχίο διαστημική με ανοιχτό βιβλίο. Διαβάζω, τα λέω.
1: Εννοείται. Ρομποτική, ό,τι θέλει. Ναι.
0: Τα πράγματα λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρά, διότι αυτό που αναδεικνύεται από αυτή την ιστορία είναι ότι είναι τελείως τρύπιο το καθεστώς των ελέγχων. Δεν υπάρχει πραγματικότητα. Άρα έχουμε χιλιάδες ιατρία, παραϊατρία, κέντρα αναζωογόνησης, αναγέννησης, φροντίδας, μακροζωίας και οτιδήποτε άλλο, που κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι μέσα, αν έχουν πτυχία, αν είναι επικίνδυνοι, αν έχουν επικίνδυνα μηχανήματα με πιστοποίηση, χωρίς πιστοποίηση. Κανείς. Τίποτα. Και ελέγχει ποιος, ο ιατρικός σύλλογος με 8 τριμπελείς επιτροπές. Έγινε δε και το άλλο καταπληκτικό το πρωί που μας αποκάλυψε, θα μας τα πει η κυρία Φραγκάκη. Μέσα σε όλα αυτά υπήρξε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Πιμπίλας, δεν είσαι εδώ για να σου το δείξω. Ο οποίος έκανε μία ανάρτηση. Τώρα μιλούσαμε με την κυρία Λεωνάρδου. Θυμάσαι, την επιθεωρήτρια. Ήταν η γυναίκα που πήγε και έκανε τον τελευταίο έλεγχο στο ιατρείο του θανάτου και έκανε και τον έλεγχο τον πρώτο μετά τον θάνατο Μαζονάκη. Άρα είναι πρόσωπο κλειδί από τον ιατρικό σύλλογο η κυρία Λεωνάρδου. Ξαφνικά λοιπόν τη στέλνουν φίλες της, αρχίζει και δέχεται απειλές, μία ανάρτηση. Η ανάρτηση, θα την ανοίξω να την περιγράψω όπως τη βλέπω αμέσως, μισό λεπτό, έχει λοιπόν τα εξής. Είναι η ίδια η γιατρός, είναι επάνω με τον πρωθυπουργό, κάτω με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, δεν το κρύβει. Πήραν λοιπόν φωτογραφίες από το προφίλ της και γράφει ο κύριος Μπιμπίλας. Ο πρωθυπουργός της χώρας και ο υπουργός υγείας αγκαλιά με τη γιατρό δολοφόνο του Μαζονάκη. Δεν γνώριζαν. Του βγάζουμε στο τηλέφωνο. Είναι συγκλονιστικό. Η γυναίκα δέχεται απειλές, έχει τρία παιδιά, δεν μπορεί να βγει από το σπίτι της. Πρόσεξε, είναι με τον πρωθυπουργό και με τον υπουργό υγείας. Από το προφίλ της. Είναι πραγματικές φωτογραφίες. Είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και λέμε στον κύριο Μπιμπίλα, γιατί είναι δολοφόνος, είναι επιθεωρήτρια. Αχ, λέει, έκανε λάθος φωτογραφία, θέλω να βάλω την κατηγορούμενη.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη, και το άλλαξα, λέει. Αυτό τώρα έχει 2 εκατομμύρια views με την προηγούμενη εκδοχή.
1: Ναι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Συγγνώμη.
1: Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Η γυναίκα τώρα έκανε εξώδικο.
1: Πάρα πολύ προσεκτική.
0: Είναι, έκανε εξώδικο.
1: Λογικό το βρίσκω.
0: Αλλά εδώ είναι ο ορισμός της στοχοποίησης. Να, η δολοφόνος, λέει, με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό υγείας. Αγριεύει το πράγμα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ο κύριος Μπιμπίλας βγήκε και είπε: έκανε λάθος φωτογραφία. Δεν το πιστέψω, αλλά έκανε την ανάρτηση. Στοχοποίησε τη γυναίκα. Έρχεται πίσω αυτό τώρα που αναπαράγεται η πρώτη υποτιθέμενη λάθος φωτογραφία. Προφανώς. Έχει πρόβλημα η γυναίκα αυτή που είναι η βασική επιθεωρήτρια στην οποία είχε αναθέσει το κράτος να ελέγχει τέτοιου τύπου τη ιατρία. Μάλιστα. Είχε τα όπλα όταν πήγε. Γιατί αυτό δεν είναι παρέσει με το πρωί με την κυρία Φραγκάκη, θα συνεχίσουμε τώρα. Είχε τα όπλα όταν πήγε. Όχι, Λουκία μου. Δεν είχε. Είναι μια γιατρός, δεν είναι επιθεωρήτρια. Το παραδέχτηκε ο πρώην επιθεωρητής δημόσιας υγείας. Λέει δεν έχουν οι τωρινοί. Εμείς μπορούσαμε. Αυτοί δεν έχουν.
1: Πάντως,
0: ο γιατρός θα πάει να ελέγξει.
1: Πάντως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και επικίνδυνα για τον κόσμο. Να σας δώσω και άλλη μία πληροφορία. Τα περισσότερα αύριο στις 10 στο Κόντρα, που πραγματικά έχω μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Λύρα. Άλλο ένα θέμα. Αύριο το βράδυ στις 10 θα παιχτεί.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Αύριο είναι ο κύριος Λύρας. Μου είπε το εξής, ότι σε γιότ ιδιωτικά, σε νησιά πολυτελή, μετά από κρεπάλες, δηλαδή αν κάποιος έχει πιει, έχει hangover ή οτιδήποτε άλλο, μέσα σε γιότ οι ιατροί νομίμως μπορούν και κάνουν διαδικασίες να χορηγούν ενδοφλέβιο ορό, έτσι γιότ, ώστε να σου περνάει το σε γιότ. Και του λέω πώς είναι δυνατόν αυτό να είναι νόμιμο, και μου λέει είναι νόμιμο σύμφωνα με το πλαίσιο, διότι ο άλλος μπορεί να επικαλεστεί ότι κινδύνευε η ζωή του, και όταν κινδυνεύει κάποιου η ζωή, αν υπάρχει κοντά γιατρός, οφείλει να τον σώσει, και γύρω από αυτό το πλαίσιο καλύπτεται όλη αυτή η ιστορία. Και υπάρχει ολόκληρο κύκλωμα γύρω από αυτό που κάνει σε αυτές τις θεραπείες.
0: Κύκλωμα,
1: ναι. Σε γιότ και σε τέτοια, σε πολυτελή νησιά.
0: Δηλαδή
1: θέλω να πω ότι έχει ανοίξει ένας ολόκληρος κύκλος γύρω από αυτό και πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ.
0: Είναι όλα αυτά που λες πτυχές μιας πλευράς που δεν είναι καθόλου αθέατη. Αναδεικνύεται μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ξαναλέω, εδώ προφυλακίστηκαν οι κατηγορούμενοι γιατροί. Γιατί, πρόσεξε τι λέει το σκεπτικό. Όλα λάθος. Δεν υπήρχε κανονική άδεια στο ιατρείο. Το ξέρουμε, αυτό το λέμε τόσες μέρες. Δεύτερον, δεν υπήρχε πιστοποίηση και άδεια για τα μηχανήματα και το μοιραίο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, που δεν είναι μηχάνημα από αυτά που έχουν τα νοσοκομεία. Είναι ένα ρομποτάκι μικρό ίνους φαίρεσης που κάνει κάτι σαν καθαρισμό του αίματος και αλλαγή του πλάσματος. Κάτι σαν, αλλά με συνθήκες φυσικά που δεν συνάδουν σε ένα διαμέρισμα, χρειάζεται νοσοκομείο. Άρα, δεύτερη παράληψη. Τρίτον, αγνόησαν τους συνεχείς συναγερμούς. 5 συναγερμοί για έλλειψη καρδιακού παλμού από 3 και 23 μέχρι 4 πατέταρτο, το αγνόησαν. Άρχισαν να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ πήγε 4 και 11 η πρώτη κλίση, έφτασε 4 και 20. Δεν έδωσαν στο μεταξύ, στο μεσοδιάστημα, τη βοήθεια που έπρεπε. Δεν είχαν ούτε μάσκα οξυγόνου, ούτε απεινδοτύπη να λειτουργεί, ούτε ήξεραν να κάνουν κάρπα. Συγγνώμη, είναι όλα λάθος. Δηλαδή δεν είναι ένα σωστό, είναι όλα λάθος. Δηλαδή, αν αποτύχεις το ένα, θα σκοτώσεις με το άλλο. Μετά με το τρίτο και με τους 7 λόγους.
1: Ναι, με κάποιον τρόπο, ναι. Πραγματικά. Έτσι όπως έγινε ότι... η αλληλουχία των γεγονότων.
0: Και μετά του τα σκάλεψαν όλους. Είπαν ψέματα. Είπαν ότι ήρθε αργότερα ο Μαζωνάκης. Ότι ήταν δίπλα ο ένας, λέει, και έγραφε είναι
1: αυτό που λέμε. Και εκεί είναι αυτό που λέμε, ότι τελικά. Και γι' αυτό αναβαθμίστηκε και το κατηγορητήριο, φαντάζομαι. Γιατί
0: έτσι,
1: αυτό δείχνει δόλο.
0: Έτσι, δείχνει ενδεχόμενο δόλο που είναι πολύ κοντά.
1: Δείχνει ενδεχόμενο
0: πολύ κοντά
1: δόλο,
0: στο δόλο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι αμέλεια, αυτό δεν είναι. Αμέλεια είναι, αχ, συγγνώμη,
1: έκανα λάθος. Είναι ενδεχόμενος δόλος.
0: Είναι 7 σε 1. Λοιπόν, είμαστε εδώ σε μια μέρα που επέστρεψε, φαντάζομαι, σε πολύ χαρούμενο το καλοκαίρι. Και έτσι θα πάμε.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ήταν πολύ σύντομο η φθινοπορεινή και πολύ light φθινοπορεινή γεύση. Από σήμερα λοιπόν καλοκαίρι, και οι μετεωρολόγοι προβλέπουν και 31 και 32 βαθμούς Λουκία, ποιος τη χάρη σου. Σήμερα
1: έτσι,
0: μόνο
1: έτσι.
0: Στα νότια είχε κάτι καταιγίδες. Από αύριο φουλ καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα, και όσο βλέπουμε. Άρα, σου έχω καλά νέα. Είναι εδώ απέναντί μου ο Γιώργος Νταβαρίνος. Εσύ είσαι στο κόντρα προετοιμάζοντας τις εκπομπές σου. Εδώ είναι η Δήμητρα Πανανού για την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Φράνσις Παράσχη υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα, τα οποία στέλνετε στο
1: 211-200-8200 και τα email σας θα μας τα στείλετε στο studio@realfm.gr. Εδώ μαζί Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, μέχρι τις 5.
0: Λοιπόν, θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με την κυρία Φραγκάκη, τη νομική εκπρόσωπο. Την έχουμε συνηθίσει σε άλλο ρόλο, ως εξαιρετική δικηγόρο και ειδικά στο θέμα των δανείων κορυφαία. Αλλά σήμερα ως εκπρόσωπο του, και είναι χρόνια εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, θα μας δώσει τη θέση του και επίσης τα κενά που υπάρχουν και δεν αφήνουν, όπως θα μας πει, τον Ιατρικό Σύλλογο να κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει, γιατί έχουμε εισαγγελική έρευνα σε βάρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και όλων των συλλόγων σε βάθος πενταετίας για όλες τις άδειες, αν έχουν ελεγχθεί καταγγελίες, αν έχουν δοθεί σωστές άδειες, αν ελέγχονται προϋποθέσεις λειτουργίας. Από ποιον, Λουκία? Από ποιον όλα αυτά? Κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Από ποιον θα γίνουν όλα αυτά?
1: Κορυδευόμαστε μεταξύ.
0: Πρώτα διαλύουμε το σώμα ελεκτών, σαν να διαλύσουμε την τροχέα, να βάλουμε σε ένα κεμένο να προσέχουμε την κίνηση.
1: Και μετά να πούμε, ποιος θα προσέχει μετά το, σαν να βάλουμε το, πώς λέγεται, το να φυλάνε τα έρμα εκείνη την παροιμία.
0: Όχι, δεν είναι γιατροί, δεν είναι αυτό. Όχι, οι γιατροί έχουν όλη την καλή διάθεση. Τα όπλα δεν έχουν, δεν φτάνουν και δεν είναι δουλειά τους επίσης. Δεν είναι δουλειά των γιατρών, διοδοτών γιατρού.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι δουλειά τους. Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα. Να δώσουμε δύο τίτλους από την υπόλοιπη επικαιρότητα. Θα έχουμε επίσης στις 6 σήμερα τον Πρωθυπουργό στην εξής κρατική τηλεόραση. Πληροφορούμε ότι θα μας δώσει μια πρόγευση ή θα προχωρήσει λίγο παραπάνω στα μέτρα για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης. Εδώ ναι, τα πράγματα είναι.
1: Μιλάμε για 130 με 150 εκατομμύρια για μέτρα. Ισχύει αυτό.
0: Κοίταξε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι είναι μέχρι. Και ο κ. Παθανάσης το πρέπει να πει μέχρι 200 εκατομμύρια το μαξιλάρι που υπάρχει. Δεν ξέρω αν θα το εξαντλήσουν, γιατί θα έχει και δύσκολο χειμώνα μπροστά μας. Πάντως οι παράμετροι είναι σαφείς. Δηλαδή, η μία παράμετρος είναι ότι έχει κλείσει. Εκεί έχουμε νέα. Ο βασικός αγωγός που για να κάνεις bypass το κλειστά στενά του Ορμούς και τα προβληματικά στενά της Ερυθράς Τράπεζας θάλασσας λόγω των Χούθη, είχαν έναν αγωγό χρόνια τώρα στην Σαουδική Αραβία που έτεμνε εγκάρσια τη χώρα από Ορμούς σε Ερυθρά Θάλασσα. Το χτύπησαν οι Ιρανοί, οι Ιρακινοί, δεν ξέρω ποιος, έκλεισε, ειδοποίησαν ότι δεν μπορούμε να στέλνουμε 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στην Ευρώπη. Στα ύψη το πετρέλαιο, τώρα γίνονται προσπάθειες και να κατέβουν οι τόνοι και όλες οι πλευρές και η Σαουδική Αραβία να βρει εναλλακτικούς δρόμους μετακίνησης του πετρελαίου και να ξανανοίξει ο αγωγός. Γι' αυτό έχει συγκρατηθεί το πετρέλαιο γύρω στα 105, δεν έχει πάει παραπάνω, δεν έχει φτάσει δηλαδή σε ύψη ρεκόρ. Ωστόσο, αυτά που μας έλεγε χθες ο κ. Τσακίρης, που τον ρωτήσαμε τι μπορούμε να κάνουμε, λέει το σταυρό μας. Το θυμάσαι. Και ο κύριος Παγιοργίου που είπε ήδη επιβεβαιώθηκε, σήμερα έχει 2,20 και η βενζίνη και το πετρέλαιο και δεν θα σταματήσουν εδώ, με επιδότηση 10 και 15 λεπτά αντιστοίχως.
1: Ναι, πρόσεξε. Έφτασε στην Αττική τα 2,20.
0: Βεβαίως και η βενζίνη και το πετρέλαιο. Ανέβηκε πολύ περισσότερο το πετρέλαιο που ήταν παρακάτω. Ένα είναι αυτό. Το πετρέλαιο θέρμανση 15 Οκτωβρίου θα ανοίξει με 2.000 ευρώ ο τόνος αδύνατο. Ποιος θα αγοράσει. Άρα θα έχουμε και παράταση της επιδότησης και άλλα οριζόντια μέτρα. Είναι και το ρεύμα και το αέριο. Και ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού που καταλαβαίνω θα τα μάθουμε την Παρασκευή στο Eurogroup, δηλαδή αύριο με τον κύριο Πιαρακάκη εκεί. Και ταυτόχρονα διεύρυνση με πολλούς τρόπους του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν ήδη εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχοι. Είναι ένα πακέτο μέτρων, μας σώζει, όχι. Αλλά σε αυτή την κατάσταση, ό,τι και να δώσει η κυβέρνηση, καλό είναι, Λουκία. Και επίσης το πρόβλημα δεν λύνεται προφανώς με επιδόματα. Είναι παγκόσμια η κρίση, είναι τεράστιο το θέμα και κυρίως δεν υπάρχει φως, Λουκία. Δεν υπάρχει φως.
1: Κανείς
0: ειδικός δεν λέει, προβλέπω ότι τίποτα. Τίποτα. Και υπάρχουν όρια στην αντοχή και της παγκόσμιας και της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα. Και το τρίτο μεγάλο θέμα θα έχουμε, και αυτό θέμα θα έχουμε τον κύριο Πετράκη, του καθηγητή, και τον κύριο Κιουρτζή, τον πρόεδρο των πρακτηρίων όρια της χώρας. Τρίτο θέμα με τον κύριο Κερίδη, ελληνοτουρκικό. Εδώ τα πράγματα γίνονται πολύ χειρότερα. Εδώ είχαμε ανακοίνωση, Λουκία, του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, που ευθέως και προκλητικά θέτει θέμα Καστελόριζου. Θέτει θέμα ναι. Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο.
1: Το τραβάει ακόμα παραπάνω.
0: Μόνο όσο δεν γίνεται. Το κάνει
1: όσο
0: σκηνή.
1: Δεν γίνεται, ακριβώς.
0: Λέει, αυτό που καταδικάζει η Τουρκία σε εισαγωγικά είναι πώς τόλμησε ο Μητσοτάκης να δείξει ότι έχουμε στρατό στο Καστελόριζο. Το οποίο βεβαίως είναι στατικοποιημένο και δεν απειλείται. Αν δεν έχει το Καστελόριζο στρατό, ποιος τα έχει. Λέει λοιπόν το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, η επίσκεψη στο Καστελόριζο με τη συνοδεία Μητσοτάκη και τις επαφές του με στρατιωτικές δυνάμεις παρακολουθήθηκαν από την πλευρά μας. Η παρουσία και στρατιωτικών δυνάμεων και πολεμικών πλοίων, πρόσεξε, που παραχωρήθηκε στην Ελλάδα με την προϋπόθεση αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος το 1947 και η δημόσια προβολή αυτών των δυνάμεων στο πλαίσιο αυτών των επισκέψεων δεν συνάδει με το καθεστώς του νησιού, ούτε συμβάλλει στην ειρήνη. Τονίζουμε ότι οι προσπάθειες δημιουργίας της πραγματικής κατάστασης αντίθετη με το καθεστώς, το οποίο μάλιστα είναι πολύ κοντά, λέει, στις τουρκικές ακτές και δεν συνάδουν με διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και δεν θα γίνουν αποδεκτές. Και παρακάτω απειλεί το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, Λουκία.
1: Καθόλου καλά και όσο πάνε γίνονται και χειρότερα. Δηλαδή είχαμε πάρει μια πρόγευση, τώρα νομίζω έχουμε φτάσει. Υπάρχει βέβαια και περαιτέρω με τους Τούρκους.
0: Δεν θα δείξουμε, λέει, άλλη ανοχή το Υπουργείο Άμυνας. Δηλαδή τι θα κάνουν, θα αρχίσουν να χτυπούν. Δεν θα δείξουμε άλλη ανοχή. Άρα.
1: Τι σημαίνει αυτό. Πρόσεξε, τι σημαίνει αυτό
0: να σου
1: στην
0: προσθέσω
1: πράξη.
0: Δύο παραμέτρους. Την ταξιαρχία αυτή τη δύναμη των 2.000 κομάντος απέναντι από τη Σάμμο, την οποία προβάλλει επίσης το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σήμερα και το τονίζει. Και το τρίτο θέμα είναι η χθεσινή δήλωση Φιντάν, που λέει ότι είναι απειλή για την Τουρκία η στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Δεν είμαι το σημερινό. Απειλή, κρατά τη λέξη απειλή. Απειλή είναι ο κωδικός του επόμενου βήματος της Τουρκίας. Ποιο είναι αυτό. Η Τουρκία σκοπεύει να μας καταγγείλει σε διεθνείς οργανισμούς ότι παραβιάζουμε τις συνθήκες της Λοζάνης. Εκείνη η Τουρκία που έχει το κάζο μπέλι, θυμίζω, ε. Μας απειλεί με πόλεμο.
1: Ναι.
0: Θα απειλεί με πόλεμο τα νησιά μας και εμείς θα κοιτάζουμε. Απίθανη ιστορία. Καταπληκτικό. Θα συζητήσουμε τον κύριο Κερίδη, αλλά σίγουρα αυτή η κλιμάκωση εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους.
1: Πάρα πολύ σοβαρούς κινδύνους.
0: Και βέβαια άρχισαν οι δημοσκοπήσεις.
1: Είχαμε και τις δημοσκοπήσεις, δύο δημοσκοπήσεις είχαμε.
0: Και σήμερα θα έχουμε και μια τρίτη.
1: Ναι.
0: Από την MRB, από τον Δημήτρη Μαύρο.
1: ναι, εκεί είδαμε τη Νέα Δημοκρατία να κινείται στην πρόθεση
0: 30-31.
1: Ναι, πρόθεση και εκτίμηση πάνω κάτω στα ίδια. Είδαμε την Ελλάς να παγιώνεται κατά κάποιο τρόπο στη δεύτερη θέση, γύρω στο 17. Είδαμε μία μικρή άνοδο, είδαμε του Πασόκ, αν δεν απατώμε. Μία μικρούλα, μικρή, γύρω στο 12.
0: Τέταρτος ο Σοβελόπουλος, 7η Καριστιανού.
1: Ναι, 7η Καριστιανού. Φαίνεται πάντως ότι το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας, όπως είναι τουλάχιστον τώρα, είναι δύσκολο. Φαίνεται, διαφαίνεται μια κομματική βουλή. Ακόμα δεν έχουμε δει το Σαμαρά, βέβαια. Ακόμα δεν είναι ο Σαμαράς και δεν μετριέται. Δηλαδή, με τα ήδη υπάρχοντα, κάνουμε λόγο για νέα κομματική βουλή. Με τα ήδη υπάρχοντα, λέω εγώ τώρα.
0: Με δεδομένα της δημοσκόπησης της ΠΑΛΣ, ο Σαμαράς.
1: Της ΠΑΛΣ.
0: Ναι, όχι μόνο κάνει κόμμα, αλλά μπαίνει στη βουλή. Άρα, αν έχουμε και Σαμαρά στη βουλή απέναντι στο Μητσοτάκη, το φαντάζεσαι. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, υπάρχουν δύο στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα. Το ένα από τις δημοσκοπήσεις, το άλλο εκτός. Από τις δημοσκοπήσεις στην ΠΑΛΣ, εγώ είδα το crash test μετά τις εξαγγελίες των αρχηγών και είδα ότι όλοι παίρνουν αρνητικό βαθμό. Ο Μητσοτάκης έχει 32.
1: Κανένας δεν μπορούμε να πούμε ότι κέρδισε αυτή τη μάχη.
0: Ο Μητσοτάκης έχει 32% θετικές γνώμες για τα μέτρα. Τσίπρας και Ανδρουλάκης από 25%. Τώρα να μου πεις, ο Μητσοτάκης είναι η εκλογική του δύναμη. Τσίπρας Ανδρουλάκης δεν είναι εκλογική του δύναμη, αλλά επειδή υπόσχονται 13ο μισθό, 13η σύνταξη, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας αυτά που υπόσχεται, θα περίμενε κανείς να προκαλέσουν. Όχι. Υπάρχουν, είναι πολύ επιφυλακτικοί οι πολίτες απέναντι στις εξαγγελίες και νομίζω αυτό είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί ως μήνυμα από τις πολιτικές ηγεσίες και να προβληματίσει. Όμως η είδηση είναι αλλού για μελλοντικές σήμερα. Χθες το ράδιο πρωθυπουργός. Χθες το ράδιο πρωθυπουργός ήταν στο ΣΕΛΠΕ, στους εμπόρους. Και έκανε μία ομιλία, είχε συζήτηση με τον κύριο Γεράρδο. Και κάποια στιγμή τον ρώτησε ο κύριος Γεράρδος για το ρόλο των CEO, των διευθυνών των συμβούλων, στη σύγχρονη εποχή. Αν δεις την απάντηση του Πρωθυπουργού, ουσιαστικά είναι ένας χρησμός που, σαν να λέει, πρέπει να προετοιμαστούμε γιατί θα αλλάξουν οι καιροί για την κυβέρνηση. Είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός, με έναν τρόπο πολύ προσεκτικό, που γι' αυτό λέω δήλωση χρησμός, περιγράφει ένα άλλο τοπίο στο οποίο θα πρέπει να προσαρμοστούμε, που θα είναι το τοπίο της υποχρεωτικής συγκυβέρνησης. Γιατί με αυτόν τον νόμο, κατά ψέματα, πάρα πολύ δύσκολο είναι ακόμα να πάει 40% και να αποκτήσει αυτοδυναμία. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, το λέει για πρώτη φορά, το πετυχία προφανώς. Το μελέτησε, είναι γραμμένο πολύ προσεκτικά. Αυτό είναι το δεύτερο δεδομένο. Και το τρίτο δεδομένο που θέλω να σχολιάσεις είναι η χθεσινή σύγκρουση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη στη Βουλή για τα διλήμματα της κάλπης με φόντο τον Ερντογάν. Διότι στο επίκεντρο της σύγκρουσης ήταν αυτό που καταδίκασε ο κύριος Λοβέρδος ανοιχτά, Γιάννης Λοβέρδος, υπουργός εξωτερικών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το δίλημα Φλωρίδη ότι έχουμε χώρα με κυβέρνηση ή θα κάνουν ντουλια απέναντι, δηλαδή οι Τούρκοι. Έγινε χαμός στη Βουλή με αυτό. Για παίρνω και να σου πω μετά.
1: Έγινε χαμός, γιατί βλέπω να συνεχίζεται όμως μια έτσι, κινδυνολογία και αυτό με ανησυχεί. Εγώ θέλω να πω ότι χθες ο κύριος Ανδρουλάκης σήκωσε τόνους και ήταν πολύ μαχητικός σε σχέση με άλλες φορές. Ήταν σε φόρμα χθες. Σε αντίθεση με τον Πρωθυπουργό, που δεν ξέρω, δεν τον είδα τόσο σε φόρμα
0: χθες. Όχι, εγώ μια χαρά. Και τους δύο τους είδα σε φόρμα και μ' άρεσε η εικόνα.
1: Αλλά ήταν σε φόρμα.
0: Εγώ να βγάλουν οι πολίτες τα συμπεράσματά τους. Εγώ θα σου πω ότι μου άρεσε το κομμάτι του διαλόγου που λέει ο Πρωθυπουργός, το δίλημα είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Λέει ο κύριος Ανδρουλάκης με αφορμή το δίλημα Φλωρίδη, και μάλιστα ήταν δίπλα στον Πρωθυπουργό και ο Φλωρίδης, ότι ή θα έχουμε κυβέρνηση ή θα κάνουν ντουι απέναντι, θα υπάρχει κίνδυνος. Και λέει ο Ανδρουλάκης, το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Σας παρακαλώ, λέει, δεν επιτρέπετε αυτά να τα επανακαλέσετε. Και λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, χαίρομαι πάρα πολύ που καταδικάσατε τον κύριο Φλωρίδη που είναι δίπλα σας. Γέλασαν όλοι, έσκασε ο κύριος Δεδονής στα γέλια και ο Πρωθυπουργός ήρθε σε αμηχανία και μετά απάντησε ότι το δίλημα για μένα δεν είναι Μητσοτάκης Ερντογάν, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου και ούτω καθεξής. Πλάκα είχε, αλλά καταγράφει απολύτως το κλίμα των ημερών. Ήταν καλός, καλή στιγμή του Κοινοβουλίου. Τέτοιες στιγμές δημιουργικού πολιτικού διαλόγου θέλουμε και χρειαζόμαστε, Λουκία, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, πραγματικά.
0: Λοιπόν,
1: και χρειαζόμαστε τέτοιες στιγμές στον πολιτικό διάλογο.
0: Ουσία χρειαζόμαστε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη για το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, εκπροσωπεί τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Και μετά ανοίγουμε τα κεφάλαια καύσιμα έκτακτα μέτρα και Έλληνο-Τουρκικό με τις απειλές για το Καστελόριζο. Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελς ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου Net Billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Με ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στο ύψος της Ομόνιας, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και σε Μεσογείων και Κηφισίας. Τη μείωση του χρόνου έκδοσης των αποφάσεων του ελεγκτικού συνεδρίου από τις 1500 ημέρες που είναι σήμερα σε 650 έως το τέλος του 2027 έθεσε ως στόχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα στο real.gr. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του νέου έτους η έναρξη της υποχρεωτικής καταβολής ενοικίου αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
6: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 28 στη Θεσσαλονίκη και 29 στα Τρίκαλα.
15: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
16: Real FM.
17: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
16: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
18: Διζυγλικινικό.
16: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
18: Natural Factors.
16: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
19: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στους 97,8.
1: Χρόνια πολλά, Λουκία. Χρόνια πολλά στο Real FM
2: χρόνια
1: που γιορτάζει
2: πολλά,
1: σήμερα τα 19 τα γενέθλιά του. Να τα εκατοστήσει. Ο σταθμός μας να είναι καλά.
2: Φυσικά, ναι, ναι. Το και αληθινό, οι ακροατές μας.
1: Το αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και της χώρας, ο Real FM, με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, με όλη τη δυνατή ομάδα, υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Βασιλόπουλου, υπό την γενική διεύθυνση του ομίλου του Στέργιου Χατζηνικολάου, όλη η ομάδα εδώ, ο Βασίλης Τερζάκης, ο Διευθυντής Ειδήσεων, όλα τα παιδιά, το ένα καλύτερα από το άλλο, όλοι οι άνθρωποι που είναι αναγκαιώς να βαλιώσουν απέναντί μας.
2: Να τα εκατοστήσουμε λοιπόν.
1: Όλα τα καταπληκτικά παιδιά, χωρίς τα οποία δεν θα ήμασταν εμείς, με το χαμόγελό τους, με τις καταπληκτικές
2: ικανότητες. Δεχόμαστε ευχές σήμερα, έτσι.
1: Και δεχόμαστε ευχές. Όλα, ποιοι γιορτάζουν, εμείς γιορτάζουμε με τους ακροατές του Real FM, γιατί η οικογένειά μας είναι οι ακροατές του Real FM, οι φίλοι μας, χωρίς εκείνους δεν θα υπήρχε το αληθινό ραδιό. Με την αγάπη τους, με τη στήριξή τους, με τα μηνύματά τους
2: και που τους είναι... ευχαριστούμε και πάρα πάρα πολύ.
1: Είναι η δική σας φωνή.
2: Την εμπιστοσύνη.
1: 19 χρόνια, κάθε μέρα, 24 ώρες, μέρα νύχτα, ο Real FM είναι η δική σας φωνή. Εγώ είμαι 11 χρόνια εδώ, αλλά είναι πολύ παλαιότερη από το 2007 όταν ιδρύθηκε ο σταθμός, μήνα Σεπτέμβριο. Η ημέρα είναι, να θυμάστε, για τα 27 του χρόνου, 17 Σεπτεμβρίου 2007. Έτσι, αυτή δεν είναι, Γιώργο, η ημερομηνία. 17 Σεπτεμβρίου 2007. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, τη γνωστή μας δικηγόρο, που την έχουμε συνηθίσει να συζητούμε για θέματα που έχουν σχέση με τα ακίνητα. Είναι εξαιρετική στον τομέα αυτό. Αλλά σήμερα την έχουμε με άλλο ρόλο, ως νομική εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Κυρία Φραγκάκη, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, θα δώσω το λόγο κατευθείαν στη Λουκία, διότι μου έλεγε ότι είναι κάτι που δεν το ήξερα, ομολογώ, ότι έχει παρελθόν στο Ιατρικό Σύλλογο συγκεκριμένη κατηγορούμενη γιατρός.
2: Ναι. Είχε γίνει καταγγελία για τη γιατρό το 2014, αλλά το πειθαρχικό την αθώωσε.
3: Υπήρχε μια καταγγελία η οποία είχε γίνει το 2014, αφορούσε γνωμάτευση η οποία εκδόθηκε το 2013 για ανήλικο κορίτσι, το οποίο είχε εξεταστεί από τη γιατρό και είχε αναφερθεί η γιατρό σε κάποιους φόβους που είχε και κάποια άγχη το κορίτσι αυτό, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί εν τέλει σε δικαστήριο για επιμέλεια τέκνου.
1: Oh.
3: Και ο πατέρας του παιδιού mm-hmm. αυτού είχε αναφέρει ότι η γιατρός, χωρίς τη δική του συνένεση, έδωσε μία τέτοια άδεια, η οποία, μάλλον μία τέτοια γνωμάτευση, η οποία αφορούσε την ψυχική κατάσταση του παιδιού αυτού και δεν είχε πει ότι θα γίνει για δικαστική χρήση.
2: Πώς όμως αφορούσε την ψυχική κατάσταση? Πώς αφορούσε, δηλαδή, ψυχολόγος είναι η κυρία αυτή, ψυχίατρος? Δηλαδή, δίνει και, γνωματεύσεις για την ψυχολογία κάποιου παιδιού?
1: Αυτό
2: δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Είναι άνευ ειδικότητας και δεν είχε δικαίωμα να εκδώσει τέτοια απόφαση, ούτε να αναφερθεί βεβαίως σε ένα θέμα χωρίς τη συνένεση του πατέρα του παιδιού.
2: Είχε κάνει και χρήση κάποιου μηχανήματος στο παιδί αυτό?
3: Είχε κάνει χρήση μηχανήματος, αυτό το μηχάνημα που έχουμε ξανααναφέρει, το Indigo, και βάσει αυτού του μηχανήματος είχε
2: αναφερθεί
3: η κατάσταση του παιδιού. Το μηχάνημα αυτό είναι, από όσο γνωρίζω, βιοδιεγέρτης. Κάπως έτσι έχει αναφερθεί. Είναι μέσα στα πλαίσια της εναλλακτικής ιατρικής.
1: Τι κάνει αυτό το μηχανάκι?
2: Έκανε, δηλαδή, έκανε βιοδιέγερση σε ένα 14χρονο παιδί, εφόσον...
3: προκειμένου να κατανοήσει τα άγχη που είχε αυτό το παιδί.
2: Βιοδιέγερση σε ένα 14χρονο παιδί, εφόσον...
3: προκειμένου να κατανοήσει τα άγχη που είχε αυτό το παιδί, καθώς επίσης και την ψυχολογική του κατάσταση.
1: Περιμένετε, εγώ δεν ξέρω τι θα πει βιοδιέγερση.

0: ηλικία.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Ή κάποιος ειδικός, ο οποίος είναι ειδικός για τα παιδιά έχοντας κάποια ειδικότητα, όπως ένας ορθοπαιδικός, ο οποίος έχει εξειδικευτεί στα παιδιά. Ως εκ τούτου, γιατρός, ο οποίος δεν έχει ειδικότητα, δεν θα μπορούσε να εκτάσει, πολλό δε μάλλον να βγάλει.
2: Πόσο χρόνο ήταν τότε το παιδί, κύριε Φραγκάκη, το
0: 13? 9 ετών.
2: 9 ετών. Κορίτσι, αγόρι?
0: Κορίτσι.
2: Κορίτσι. Άρα, κάνεις ένα κορίτσι 9 ετών, μία μη παιδίατρος, άρα μη αδειοδοτημένη προς
1: αυτό
2: το σκοπό.
1: Και μη παιδοψυχίατρος, μη ψυχολόγος,
2: ένα
1: όλα αυτά.
2: Ένα τεστ βιοδιέγερση για να διαπιστώσει την ψυχική του κατάσταση. Ξαναλέω, αν είναι παιδίατρος, κάνουν με αυτό το μηχάνημα βιοδιέγερση στα 9, επιτρέπεται αυτό?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της εναλλακτικής ιατρικής. Εγώ ως Φραγκάκη θα σας πω ότι είμαι άνθρωπος που πιστεύω στην κλασική ιατρική
2: όλοι
0: και
2: μας.
0: Στην εναλλακτική.
2: Δεν θέλω να πιστεύω όλοι μας. Το δεύτερο, ήταν πιστοποιημένο, έπρεπε να είναι στο ιατρείο της αυτό το μηχάνημα ο βιοδιαγέρτης, το ίντιγκο.
0: Αυτό το μηχάνημα τότε δεν είχε, από όσο γνωρίζω, κατατεθεί στον ιατρικό σύλλογο.
2: Ούτε αυτό, ναι. Άρα
0: δεν
2: και, και δεν είχε την ιδιότητα και είχε λάθος μηχάνημα μη πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο από τον νεό.
0: Ακριβώς, και εν συνεχεία
2: το παιδί
0: κατέθεσε τα δικαιολογητικά.
2: Και γιατί αθώθηκε?
0: Της έγινε σύσταση και αποδείχτηκε ότι αυτή δεν γνώριζε ότι το συγκεκριμένο πιστοποιητικό ή η συγκεκριμένη ιατρική γνωμάτευση θα χρησιμοποιηθεί για δικαστική χρήση, όπως προέκυψε.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δηλαδή μόνο αυτό ήταν το πρόβλημα.
0: Δεν ήταν όμως μόνο αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτή ήταν η κρίση του πειθαρχικού.
2: Φαντάζομαι δεν συμφωνείτε, αλλά τώρα 12 χρόνια μετά δεν έχει νόημα η συζήτηση. Αλλά
1: ναι,
2: αυτό,
1: δηλαδή,
2: δείχνει, αυτό δείχνει.
1: Κάτι δείχνει
2: μικαία,
1: αυτό.
2: Ναι.
1: Δείχνει ότι εμένα, δηλαδή, να το πω έτσι όπως μου περνάει από το μυαλό, είναι ότι ήταν σεσημασμένη κατά κάποιο τρόπο. Να το πω λίγο χοντρά.
0: Τώρα δεν θα ήθελα να πάρω θέση ως προς αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε τρέχουν οι διαδικασίες στον ιατρικό σύλλογο. Άρα
2: εγώ θα πω άλλο, κυρία Φραγκάκη, που δεν είναι επιλήψιμο. Γιατί σχετικά με εκείνην και με εσάς πράγματι τρέχει μια διαδικασία νομικής έρευνας, δικαστικής έρευνας μάλλον. Αυτό που θα πω είναι ότι μου κάνει εντύπωση ότι γιατροί, γιατί στο πειθαρχικό είναι γιατροί, έτσι δεν είναι, την εξέτασαν, εξέτασαν τον Αλ Καπόνε για φοροδιαφυγή και όχι γιατί έχει σκοτώσει 100. Δηλαδή, αντί να εξετάσουν ότι μία γιατρός, μη πιστοποιημένη, ως παιδίατρος και παρανόμως ένα μηχάνημα και έκανε βιοδιέγερση σε παιδί 9 ετών, είδαν πού χρησιμοποιήθηκε το πιστοποιητικό. Δεν το πιστεύω.
0: Όχι, αυτό... όχι το εξέτασαν και αυτό το θέμα. Αλλά, ήταν όλο το.
2: Όλο καλό ήταν.
0: Και έγινε μάλιστα και σύσταση, να σας το πω και αυτό, γιατί δεν σας το είπα. Έγινε και σύσταση ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική και σε καμία περίπτωση να μην εξετάζονται παιδιά που δεν είναι μέσα στα πλαίσια του γνωστικού της αντικειμένου, γιατί δεν είναι παιδίατρος.
2: Πάμε τώρα στη γενική συζήτηση που έχει ανοίξει, κύριε Φραγκάκη, και σε αυτή έχει ενδιαφέρον να απαντήσετε. Επειδή ξεκίνησε η εισαγγελική έρευνα για το κατά πόσον είχε σωστά ελεγχθεί αυτό το ιατρείο που βρήκε το θάνατο Μαζονάκης, χιλιάδες άλλα ιατρία σε όλη την Αθήνα και δεν είναι μόνο ιατρικός σύλλογος, σε όλη την Ελλάδα, εάν έχουν άδεια, αν εξετάζονται οι καταγγελίες και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή η έρευνα, πέραν του αν τα έχετε κάνει όλο σωστά, θα διαπιστώσει ο εισαγγελέας, έρχεται να φωτίσει και ένα άλλο θέμα. Ελέγχουν γιατροί γιατρούς και μπορούν 8 τριμελείς επιτροπές να αδειοδοτήσουν 16.500 ιατρία και κέντρα. Είναι ποτέ δυνατόν?
0: Είναι, όπως το περιγράφεται η κατάσταση, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά θα σας πω ότι ο ιατρικός σύλλογος κάνει ό,τι μπορεί και γι' αυτό όταν με βλέπετε κάποιες φορές να αγανακτώ όταν ακούω κάποια πράγματα κατά του ιατρικού σύλλογου, είναι επειδή ξέρω ότι γίνεται μια υπερπροσπάθεια. Όπως αναφέρατε και στην εκπομπή, δεν μιλάμε για επιθεωρητές και το είπατε και πριν. Και το είπατε πάρα πολύ σωστά. Μιλάμε για γιατρούς και έναν μηχανικό, οι οποίοι έχουν πολύ συγκεκριμένο έλεγχο. Και αυτός βασίζεται στην αδειοδότηση που έχει κάθε φορέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
2: Επομένως, έχει αναθέσει ο νόμος, και εδώ είναι το νομικό πλαίσιο που πάσχει κατά τη γνώμη μου και το έχω πει πολλές φορές, σε γιατρούς να ελέγχουν γιατρούς που είναι τόσο λίγοι και χωρίς όπλα, ώστε μιλούμε για ένα τυπικό και όχι ουσιαστικό έλεγχο, χωρίς τα μέσα που χρειάζονται για να ανακαλύψουν οτιδήποτε παράνομο ή επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Θα σας πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλές μηνύσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο. Έχουμε καταφέρει να σφραγίσουμε πάρα πολλούς χώρους με αυτά τα λίγα μέσα που έχουμε. Έχουν σωθεί άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν σε κάποιους φορείς οι οποίοι διαφημίζονται και στην ελληνική τηλεόραση, που κάνανε εμφυτεύσεις μαλλιών και τις κάνανε μη ειδικοί γιατροί. και μάλιστα τα μέλη αυτά της Επιτροπής έχουν τραβήξει και πάρα πολλά, γιατί τους έχουν κάνει μηνύσεις, έχουν περάσει αυτόφορα.

0: έχουμε σφραγίσει χώρους, έχουμε καταφέρει να τρέξουν σε περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών και να καταδικαστούν άνθρωποι, καθώς επίσης αυτό που θέλω να σας πω, επειδή καθημερινά είναι μέσα στα δικαστήρια, όσοι τους επιβάλλονται, είδατε κάποια υπέρογκα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, δεν μένουν μετά με σταυρωμένα τα χέρια. Πάνε, κάνουν προσφυγές στη δικαιοσύνη, κάποιοι μπορούν και ακυρώνουν τα πρόστιμα αυτά μετά από αποφάσεις. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια ιστορία πίσω από αυτό. Δεν είναι ότι ξαφνικά είδατε έναν ιατρικό σύλλογο ο οποίος δεν έπραξε το καθήκον του. Υπάρχουν πολλές πολλές περιπτώσεις και σας το λέω γιατί με γνωρίζετε κιόλας, όταν λέω κάτι δεν το λέω τυχαία, που έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο ιατρικός σύλλογος τους πολίτες, αλλά έχουν γίνει επώνυμες καταγγελίες, έγγραφες καταγγελίες. Εδώ δυστυχώς υπήρχε ένα κενό όπου δεν υπήρχαν συγκεκριμένες καταγγελίες, ώστε να μπορούσαμε κι εμείς να πάμε στον εισαγγελέα όπως κάνουμε κάθε φορά, προσκομίζοντας την καταγγελία που θα υπήρχε, ας πούμε, για την πλασμαφαίρεση, και κατά αυτόν τον τρόπο να είχε πολύ γρήγορα σφραγιστεί ο συγκεκριμένος χώρος με τη βοήθεια των εισαγγελικών αρχών.
1: Τώρα, επειδή δεν μιλάμε γενικά, αλλά μιλάμε για το ιατρείο που έχασε τη ζωή του, ο Γιώργος Μεζονάκης, εδώ υπάρχει μια ιστορία. Και εδώ ήρθαμε σε αντιπαράθεση το πρωί, γιατί εγώ απλώς υποστήριζα αυτά που έλεγε ο πρόεδρος σας. Όχι τη δική μου γνώμη, τη δική του. Κατά τη δική του αφήγηση λοιπόν, και θέλω να απαντήσετε αν θα μπορούσε να έχει αποτραπεί ο τελευταίος έλεγχος, να είχε γίνει με την κυρία Λεωνάρδου, να έχει όλα τα όπλα ώστε να έχει ανακαλύψει το μηχάνημα και να μην φτάσουμε στο σημείο να υπάρχει αυτό το μηχάνημα και να κάνει ο Μαζονάκης θεραπεία. Θα έχει σωθεί ο Μαζονάκης, ή ενδεχομένως να έχει σωθεί, θα έχει πάει σε ένα άλλο αντίστοιχο ιατρείο, δεν ξέρω, αλλά πάντως αυτό όχι. Το καλοκαίρι του 25 έρχεται ο κύριος ιατρού νεφρολόγος και κάνει μια προφορική, έχει σημασία αυτό, προφορική καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο και λέει με 35χρονη, μηχάνη πλασμαφαίρεσης, ψάξτε το. Ο κύριος Πατούλης λοιπόν λέει ότι το ψάξαμε αμέσως, ευαισθητοποιηθήκαμε, αν και δεν οφείλαμε, γιατί ήταν προφορική καταγγελία, ήταν εκτός διαδικασίας, πήγαμε, αλλά δεν βρήκαμε μηχάνημα. Τώρα ήταν κρυμμένο, ήταν αλλού, ήταν αυτό, δεν βρήκαμε, ό,τι μπορούσαμε κάναμε. Έκανε η ομάδα αυτή που έψαξε, λέει ο κύριος Πατούλης, μία αναφορά. Δεν ξέρω τι έγινε αναφορά. Και εγώ τον ρώτησα, αυτή την αναφορά μπορούσε να την έχει στα χέρια της η κυρία Λεωνάρδο τον Νοέμβριο του 25 που έκανε τον τελευταίο έλεγχο? Απάντηση δεν πήρα. Η κυρία Λεωνάρδο όμως που ξαναεπικοινώνησα μου είπε ότι εγώ δεν είχα ενημέρωση ούτε για αυτή την καταγγελία, γιατί ήταν ανεπίσημη, ούτε υπήρχε κάτι γραπτό σε κάποιο φάκελο για να το βρω, ούτε κανείς μου είχε πει ότι αυτοί είχαν πάει σε συνέδριο και διαφήμιζαν εμψυχρό ένα παράνομο μηχάνημα, υπό προϋποθέσεις φωνικό, αν χρησιμοποιείται εκτός νοσοκομείου, ούτε κανείς μου είχε πει ότι στο site του ιατρείου αυτού υπάρχουν 15 βίντεο με αυτούς να διαφημίζουν ότι κάνουν πλασμαφαίρεση. Αυτό λοιπόν για μένα, κυρία Φραγκάκη, είναι η τρύπα. Δηλαδή ότι αυτό μπορούσε να γίνει. Δηλαδή μπορούσε να ξέρει η κυρία Λεωνάρδου το ιστορικό, ή η κάθε κυρία Λεωνάρδου το ιστορικό του κάθε τέτοιου ιατρείου, ώστε να κάνει follow-up. Αυτό λέω μόνο. Για πείτε.
0: Και αυτό ακριβώς ήταν και η διαφωνία μας, κυρία Τραβελάκη. Επειδή και εγώ είδα ένα φάκελο ως νομικός και όπως σας είπα ότι εμείς αυτά που λέμε είναι βάση των εγγράφων που έχουμε,
1: δεν βρήκα
0: κάποια έγγραφη καταγγελία, ούτε κάποια συγκεκριμένη εντολή που να δίνετε.
1: Εδώ λοιπόν το ερώτημα είναι γιατί έπεσε στο κενό αυτό ενώ έγινε σωστή δουλειά.
0: Θα σας πω, επειδή η διαδικασία είναι μυστική και μπορεί για τον ΑΒ λόγο να μην ούτε γνωστοποιήθηκε στη συγκεκριμένη επιτροπή για ποιο λόγο πάει και κάνει τον έλεγχο. Η επιτροπή πήρε εντολή, πρέπει να μπεις μέσα, να κάνεις έλεγχο, να βρεις τι υπάρχει και τα λοιπά.
1: Δεν γνωστοποιήθηκε.
0: Μπήκανε, ψάξανε οι άνθρωποι και βρήκανε τα μηχανήματα για τα οποία είχαν αδειοδοτηθεί. Δεν βρήκαν όμως το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.
1: Δεν το ήξερε για να το ρωτήσει.
0: Αν το είχαν βρει, θα το είχαν καταγράψει.
1: Μα το έκρυβε, κυρία, στο μπαλκόνι. Το είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Το έκρυβε στο μπαλκόνι. Μα μεταφέρεται σε ροδάκια, είναι πολύ μικρό.
0: Δεν το ξέρω αν το κρύβανε στο μπαλκόνι.
1: Κάπου το έκρυβε πάντως.
0: Ή επειδή ξέραν ότι θα γίνει έλεγχος βάσει του νόμου. Ο νόμος ορίζει ότι ο έλεγχος πρέπει να γίνει μέσα σε 3 μήνες. Άρα ήταν στο πλαίσιο εκείνο που θα γινόταν ο έλεγχος το τρίμηνο. Και είναι λογικό και εκείνοι να προσπαθούν να προστατεύσουν τα νότα τους. Και ίσως να το αφαιρέσουν, ίσως να το πάνε σε
1: κάποιο άλλο
0: χώρο,
1: ίσως
0: να το πήγαινα στο άλλο ιατρείο. Ναι. Γιατί υπήρχε και αυτό σας έλεγα, υπήρχε και δεύτερο ιατρείο. Ναι. Μπορεί εκείνη τη μέρα που πήγαν να ήταν στο άλλο ιατρείο. Επειδή, όπως ανέφερε και ο κύριος Πατούλης, αυτό ήταν με ένα τρόλεϊ, το οποίο μπορούσε πολύ,
1: πολύ εύκολα
0: από το ένα μέρος να πάει στο άλλο.
1: Όλο διάτρητο επομένως, κυρία Φραγκάκη, αυτό είναι το πρόβλημα. Και με γιατρούς να μην έχουν τα όπλα για να μπορέσουν να ανακαλύψουν την επικίνδυνη παρανομία. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Όμως θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν έχει παραβιάσει τον νόμο ο ιατρικός σύλλογος. έκανε βάση του προεδρικού διατάγματος τον έλεγχο όσο όφυλαν, κατέγραψαν ό,τι ακριβώς βρήκαν. Γι' αυτό σας λέω, έχω βεβαιότητα ότι δεν παραβίασαν το καθήκον τους και με βλέπετε με τόσο...
1: Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Εγώ λέω, στέκομαι στο ότι δεν είχε τα όπλα για να κάνει κανονική... Το είπε και ο κύριος Τόντοκούσα, το πρόεδρος των επιθεωρητών δημοσίου, ότι εμείς θα μπορούσαμε, αυτοί δεν μπορούν.
0: Και γιατί δεν είναι και δουλειά του. Είναι επιθεωρητές.
1: Επειδή, ας πούμε, εμείς, αν είχαμε βρει κλειστή πόρτα, πηγαίνουμε στον εισαγγελέα, στην αστυνομία, θα μπαίναμε μέσα.
2: Υπάρχουν τρόποι να μπουν μέσα. Δηλαδή, θα μπορούσαν να καλέσουν την αστυνομία, παραδείγματος χάρη, τον εισαγγελέα. Να ανοίξει.
0: Σε περιπτώσεις όπου έχουμε έγγραφες καταγγελίες, αυτό που πάω και κάνω και εγώ προσωπικά είναι να πάω στην εισαγγελία, να πάρουμε εισαγγελικές παραγγελίες και να γίνουν οι διαδικασίες κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ δεν υπήρχε καμία έγγραφη καταγγελία και αν αυτά που γίνανε με το συνέδριο πιστεύετε ότι μπορεί ένας σύλλογος να μπαίνει στα site και να ψάχνει είτε στα social
1: πάσχει,
0: είτε
1: όλο στα το συνέδρια σύστημα, είναι ναι, αδύνατο. Δεν μπορεί για τόσο να είναι detective, απ' την άλλη επιβάλλεται να υπάρχει κάποιος που να είναι detective πριν γίνει ο έλεγχος, όχι γιατρός, κάποιος άλλος.
2: Και από την άλλη μαζί ζητάνε και από τους πελάτες και από τους ασθενείς να γίνουν detective αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μέχρι να αλλάξει το πλαίσιο, μέχρι να μπει μια τάξη σε όλα αυτά.
1: Ψάξτε,
2: πώς θα προστατευτεί ο πολίτης. Ψάξτε, λέει, να δείτε τις άδειες και αν. Και πάλι υπήρχε άδεια νόμιμου ιατρίου εκεί.
0: Να πω μια πολύ χρηστική συμβουλή στον κόσμο.
1: Μην το περάσετε έτσι από την ηλικία.
2: Υπήρχε άδεια νόμιμου ιατρίου. Αυτό από την άλλη. Είχε άδεια.
0: Παθολογικού συστεγαζόμενου με γιατρό άνευ ειδικότητα.
1: Πού να ξέρει τώρα στην Ελλάδα.
2: Αυτό είναι νόμιμο ιατρείο όμως.
0: Όταν μπαίνει σε ένα ιατρείο, βλέπει την άδεια λειτουργία. Πρέπει να είναι σε σημείο που να φαίνεται. Ας το πούμε αυτό στον κόσμο για να βλέπει.
2: Δεν είχε άδεια λειτουργίας όμως, κυρία Φραγκάκη. Είχε όμως άδεια λειτουργίας. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Παθολογικού, όχι ιατρίου, βιοπαθολογίας ή αιματολόγου ή οτιδήποτε τέτοιο. Ήταν παθολογικό. Μέσα δηλαδή στα πλαίσια της ειδικότητας και των δυνατοτήτων που είχε ένας παθολόγος.
1: Δεν ξέρει ο ασθενής να ξεχωρίσει τι είναι η πλήρης άδεια. Ένα άλλο θέμα επίμαχο είναι κατά πόσον οι έλεγχοι τους έκαναν οι ελεγκτές ευνηδιαστικά ή κατόπιν ραντεβού. Διότι η κυρία Λεωνάρδου λέει ευνηδιαστικά, ξαφνικά μαθαίναμε και κανείς δεν ήξερε. Ήμασταν τρεις. Υπάρχουν άλλα μέλη του ιατρικού συλλόγου, λέει δεν τα αφήνετε αυτά. Με ραντεβού γίνεται, αφού ξέρει το ιατρείο.
0: Θα σας πω, με ραντεβού γίνονται οι τακτικοί έλεγχοι. Εδώ μιλάμε για έκτακτους ελέγχους, οι οποίοι πράγματι γίνονται ευνηδιαστικά.
1: Όντως, δεν ειδοποιείται, δεν σφυρίζει κάποιος, δεν υπάρχει κάποιος γνωστός του, γιατί και ο σκηνός γιατρός είχε άκρες παντού. Ήξερε τη μισή Αθήνα. Μήπως και κάποιον που δεν ξέρετε εσείς.
0: Περίπτωση.
1: Και του έλεγε Γιώργο Μπάμπη, ερχόμαστε.
0: Τα μέλη της επιτροπής είναι γιατροί, οι οποίοι έχουν, οι άνθρωποι το κάνουν αυτό τις περισσότερες φορές από την αγάπη τους προς τον ιατρικό σύλλογο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι χαμηλών τόνων. Δεν ξέρουν, ούτε γνωριμίες δεν έχουν, ούτε τίποτα τέτοιο που μπορεί να φανταστεί κάποιος. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τον έλεγχο που θα γινόταν από κάποιον επιθεωρητή. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται όπως ακριβώς ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα 84 του 2001.
1: Τώρα, για να κλείσουμε, μας ακούν χιλιάδες άνθρωποι. Ο νέος νόμος, το νέο καθεστώς θα χρειαστεί χρόνο για να εφαρμοστεί. Ως τότε παραμένουμε σε αυτό, στο ενδιάμεσο, δηλαδή με τα ίδια προβλήματα. Σε αυτό το μεσοδιάστημα, ποιος μπορεί να εγγυηθεί στους ασθενείς ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους από ένα άλλο μηχάνημα ή νουσφαίρεσης και από μία άλλη, δεν λέω το όνομά της, αντίστοιχη κατηγορούμενη γιατρό.
0: Καταρχάς να πούμε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται να γίνονται κανονικά. Οι χώροι είναι αδειοδοτημένοι, δεν υπάρχει, άμα δούνε τη βεβαίωση λειτουργίας, περίπτωση να μην υπάρχει η σχετική άδεια. Απλά να ξέρει ο κόσμος ότι πρέπει βάσει της ειδικότητας ο γιατρός να ασκεί συγκεκριμένες πράξεις, συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Βάσει της ειδικότητας.
1: Και θέλω και ένα σχόλιο κλείνοντας για αυτή τη φωτογραφία που αποκαλύψατε το πρωί, το οποίο το θεωρώ, δεν ξέρω, θα το χαρακτηρίζετε εσείς και η Λουκία, με τον βουλευτή, τον κύριο Μπιμπίλα, να ανεβάζει την κυρία Λεωνάρδο και μετά λέει: Κάνει λάθος ενός την κατηγορούμενη γιατρό, αγκαλιά με τον πρωθυπουργό και με τον υπουργό υγείας. Φωτογραφίες που πήρε από το προφίλ της είναι πραγματικές. Και να μιλά για γιατρό δολοφόνο που είναι αγκαλιά με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό υγείας. Και μετά να λέει ο κύριος Μπιμπίλα: Συγγνώμη, Μπέρδεψα την κυρία Λεωνάρδου με την κατηγορούμενη γιατρό.
0: Κοιτάξτε, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου να προβαίνει σε τέτοιες πράξεις. Η κυρία Λεωνάρδου είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Βρήθηκε.
1: Τη μίλησα, προχώρησε σε εξώδικο, αλλά πραγματικά είναι σε άθλια κατάσταση.
0: Είναι σε άθλια κατάσταση η γυναίκα. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ στεναχωρημένη και νιώθει σε απειλή.
1: Μα είναι ορισμός στοχοποίησης αυτό. Και τι,
0: ακριβώς,
1: δεν ξέρουν χιλιάδες άνθρωποι που το βλέπουν αν έκανε λάθος ο συγκεκριμένος. Κύριε Φραγκάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ να είστε καλά.
1: Το θέμα έβγαλε πολλές ειδήσεις, κυρία Φραγκάκη. Και από όλα αυτά, εγώ αξιολογώ την ιστορία του παιδιού, του 9χρονου κοριτσιού.
2: Βέβαια.
1: Που η κυρία.
2: Τώρα 9χρονο κορίτσι.
1: Δύο διέγερση, παράνομο μηχάνημα, παράνομο ιατρείο.
2: Δύο διέγερση σε 9χρονο παιδί, δηλαδή.
1: Άφωνος.
2: Δεν ξέρω, εγώ το ακούω ως μητέρα και λίγο ανατριχιάζω έως πολύ.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Real
3: FM. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Vegan meeting. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
11: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
14: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
13: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
15: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
16: Happy birthday. birthday to you. Happy birthday.
3: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
18: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρο... Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στις θέσεις μας, εδώ στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score, έχοντας αρκετά πράγματα να φέρουμε προς συζήτηση και την σημερινή ημέρα, με τις ομάδες να συνεχίζουν τις μεταγραφικές τους κινήσεις και τις άλλες ομάδες να περιμένουν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Η ανακοίνωση έγινε σε ό,τι αφορά το Super Cup. Το Super Cup το οποίο το συζητούσαμε και χθες, το οποίο δεν έγινε στην Ρόδο λόγω της αστείας αυτής δικαιολογίας για την Καστραντερίτιδα. Και θα γίνει στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι ανακοινώθηκε ότι θα γίνει το φετινό Super Cup στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου. Του Περιστερίου θα διεξαχθεί το Super Cup στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Η διοργάνωση επρόκειται να γίνει αρχικά στην Ρόδο και την Καλλιθέα, λόγω της έξαρσης της Γαστρεντερίδας που λέγαμε δεν θα γίνει εκεί. Παρουσιάστηκαν μαζικά σε Παναθηναϊκό ΑΕΚ γύρω στα 19 κρούσματα. Όπως όλα δείχνουν, η διοργάνωση θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία κόσμου στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου. Ωστόσο, αναμένεται να δοθούν προσκλήσεις στις ομάδες και να γερμίσουν οι κερκίδες με μαθητές και αθλητές των ακαδημιών. Περισσότερα θα ανακοινωθούν σε λίγες ημέρες από τον Εσάκη. Για τις μεταγραφικές κινήσεις του Ηρακλή 2000, να τα βλέπω, δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση επίσημη. Τα έχει δώσει η ομάδα. Προφανώς εκεί που θέλω να τα δώσει. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να το ξέρουμε εμείς. Ισχύει πάντως προφανώς, ναι. Ο Θανάσης Χρυσάκης, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα, όχι ακόμη, αλλά θα είναι ένα παιδί το οποίο θα αγωνιστεί με διπλό δελτίο σε Ιπποκράτη και ΆΚΑ, μετά το ρεπορτάζ το οποίο έκανε το Γιάφκα Sports για το συγκεκριμένο θέμα. Η ΕΠΣΟ Δεκανήσου ανακοίνωσε τους τιμωρημένους ποδοσφαιριστές, τα υπόλοιπα που έχουν οι ποδοσφαιριστές από την περσινή χρονιά. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια μέχρι και το φινάλι της εκπομπής.

Μόνο να δούμε λοιπόν λιγάκι τους παίκτες οι οποίοι άφησαν υπόλοιπο ποινών από την περσινή χρονιά. Η ΕΦΣΑ Δεκανήσου ανακοίνωσε τους τιμωρημένους ποδοσφαιριστές στην Α, στην Β και στη Γ κατηγορία. Σε ό,τι αφορά την Α κατηγορία είναι ο Κώστας Τσαλαπατσάνης έχει 2 αγωνιστικές. Ο Ατσαλάκης έχει 7 αγωνιστικές της Καρδάμενας. Ο Ζωάνου του Ευκλή έχει 3, ο Τζελάγη έχει 5. Ο Σαχόλη έχει 5, ο Βαϊόπουλος έχει 5, ο Γιώργος Χατζηνικολάου 3. Στην Β' κατηγορία ο Πανταζόπουλος έχει 1, ο Λεβεντέρης έχει 1. Στη Γ' κατηγορία ο Ξύπας έχει 1, ο Λατσατιάνος έχει 2 και ο Τσιλιγκύρης έχει 1 της Θύελλας. Αφάντου αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί οι οποίοι χρωστούν από πέρσι, υπάρχουν τιμωρημένοι από την περσινή χρονιά και θα πρέπει να εκτίσουν την ποινή τους για να μπορέσουν να αγωνιστούν την φετινή σεζόν κανονικότατα. Ο Γιώργος Κυριόπουλος ανακοινώθηκε και επίσημα από την Κηφισιά. Ο νεαρός κόος μεσοεπιθετικός, ο οποίος το τελευταίο διάστημα επέστρεψε από τον τραυματισμό του και είναι έτοιμος να αγωνιστεί και πάλι, 22χρονος μεσοεπιθετικός, επιστρέφει σε μια ομάδα όπως η Κηφισιά, στην οποία είχε βοηθήσει τα μέγιστα για να μπορέσει η ομάδα της Κηφισιάς να ανέβει στην Super League 1. Μάλιστα είχε ψηφιστεί καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής στη Super League 2 για το 24-25. Επιστρέφει λοιπόν στην Κηφισιά, σε έναν σύλλογο στον οποίο έχει ζήσει ωραία πράγματα, με έναν προπονητή όπως είναι ο Σεμπάστιαν Λέντο, ο οποίος του είχε δείξει εμπιστοσύνη από την παρουσία του εκεί, και νομίζω ότι είναι η καταλληλότερη κίνηση για τον Γιώργο Κυριόπουλο στο φινάλε των μεταγραφών, για να μπορέσει να βρει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του, να πάρει περισσότερο χρόνο, να πάρει παραστάσεις, να πάρει μάτς και να επιστρέψει ακόμη καλύτερος στον Παναθηναϊκό.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
3: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
4: Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε,
7: ό,τι γίνεται στο Vegas
8: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στο μικροσκόπιο της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εάν υπάρξουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο επικεφαλής της αρχής θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους. Καταγγελία στο μεταξύ σε βάρος της γιατρού για παράνομη ψυχιατρική γνωμάτευση παιδιού είχε γίνει το 2014, ανέφερε στον σταθμό μας η νομική εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός. Κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων θα μειωθεί από τις 1.500 ημέρες που είναι σήμερα σε 650 έως το τέλος του 2027. Η Άγκυρα επιδιώκει ένταση αλλά όχι κρίση στο πεδίο, εκτίμησε μιλώντας στον Real FM ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Άγγελος Συρίγος. Νωρίτερα το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε νέα προκλητική ανακοίνωση ισχυριζόμενο ότι δεν θα κάνει αποδεκτές προσπάθειες δημιουργίας de facto κατάστασης στο Καστελόριζο. Νέα παράταση δόθηκε στην υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027, σύμφωνα με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Δύο παιδιά 4 και 5 ετών εντοπίστηκαν ξεχασμένα επί 5 ώρες σε σχολικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ στα Χανιά της Κρήτης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μητέρα πήγε το μεσημέρι στο σχολείο αναζητώντας το παιδί της και διαπίστωσε ότι βρισκόταν από το πρωί μέσα σε σταθμευμένο όχημα. Σε ανακοίνωσή τους, τα ΚΤΕΛ αναφέρουν ότι απολύθηκε η συνοδός του λεωφορείου. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή τη ώρα στον Κηφισό από Ρέντι έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο. Στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και από Κάντζα έως Μαραθώνος.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στην απόκτηση του 37χρονου Γάλλου γκάρντ Τομά Ερτέλ που αγωνιζόταν στη Βιλερμπάν, προχώρησε η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
15: Έφριος αύριο καιρό στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
9: Real FM. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Αφού σου είπα, δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα. Καλά.
1: Μιλάει για σένα ο Τζιτζι Ντακοστίνο.
0: Και εσύ επίσης.
1: Τζιτζι Ντακοστίνο, Τζιτζι Νταβαρίνο, ρυθμίζει τους ήχους. Στεφανία Κασίμη με ορισμένες δυσκολίες σήμερα αντικειμενικού.
0: Τύπου αμυγδαλίτιδα, μάλλον, εκεί θα εξελιχθεί.
1: Δεν την αρρώστησα εγώ.
0: Όχι, όχι.
1: Χρόνια πολλά, Real FM.
0: Χρόνια πολλά, Real FM. Πάντα να περνάμε τόσο καλά, να μας κάνετε παρέα, να σας κάνουμε παρέα και να σας ενημερώνουμε. Και εσείς βεβαίως να μας ενημερώνετε, γιατί είστε καλύτεροι ρεπόρτερ.
1: Και επειδή χθες κάποιοι ρώτησαν, μα τι εννοεί τη μαγεία του ραδιοφώνου. Μαγεία του ραδιοφώνου σημαίνει ότι, αν σας πω για παράδειγμα, ότι εγώ συνεκπέμπω με τα πλέον εκτυφλωτικά μάτια της ελληνικής ραδιοφωνίας, εσείς πρέπει να βάλετε το μυαλό σας να δουλέψει.

0: Συγγνώμη, έχω και τη γιατρό μου, την κυρία Φράνσις, παράσχει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Θα σας κουράρει, είναι...
0: Ναι, είμαστε στο δεύτερο έτος, εγώ και η Φράνσις, ναι. Και ο Γιώργης είναι γιατρός, συγγνώμη. Λοιπόν, ο Γιώργης Ανταβαρίνος επίσης. Ναι, είμαστε.
1: Εγώ τι να κάνω, φυσικοθεραπευτή.
0: Εσύ τίποτα, είσαι φιλόσοφος.
1: Good. Πρέπει να σου πω ότι έχω περάσει τις δύο τελευταίες μέρες διαβάζοντας Νίκο Καρβέλα.
0: Συγγνώμη, απάντα σε αυτό το μήνυμα.
1: Περίμενε.
0: Δεν χρειάζεται να το. Αυτό είναι, είναι μίμηση πρόταση.
1: Τι λες τώρα, μιλάμε για άλλο επίπεδο. Ναι, δεν λέω. Αυτό που αναφέρετε είναι ένα benchmark για τα μάτια, αλλά είναι benchmark. Είναι benchmark για τα μάτια της τηλεόρασης. Εγώ σας λέω τώρα, τα μάτια του ραδιοφώνου δεν έχουν καμία σχέση με τα τηλεοπτικά τα μάτια. Άλλα τα μάτια του ραδιού και άλλα της τηλεβάγιας. Για κάτσε μια στιγμή, περίμενε.
0: Πες γιατί, είπες βάλια και κάτι έχω σκεφτεί
1: δεν
0: τώρα.
1: Είπα βάλια, είπα κουκουβάγια.
0: Κουκουβάγια είπες.
1: Τηλεβάγια, κάτι τέτοιο είπα. Αλλά για πες, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τι είπα, σημασία
0: πήγε βάλια, πήγε το μυαλό μου στη Βάσια, βάλια, μπερδεύτηκα εγώ.
1: Και όχι την Γκάλντα.
0: Όχι, τη Βάσια Αναστασίου.
1: Α, μάλιστα.
0: Θυμάσαι.
1: Όχι.
0: Έλα καλέ.
1: Καλά.
0: Το μου, τα βραχιόλια της γιαγιάς σου. Ο κόκκινος σύμφωνας που έλεγες.
1: Βέβαια, ναι.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω τώρα γιατί μου κάτσε ότι. Σωστά. Ότι λέγεται Βάλια, με Βάσια λέγεται.
1: Δεν πειράζει.
0: Κυρία, λοιπόν, ναι. Επειδή είπε χθες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να είναι ένα κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε προγραμματικά, μίλησε σήμερα καλά εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το θυμήθηκα που το πες. Απλά ήταν Βάλια, Βάσια και όχι Βάλια.
1: Okay, ναι.
0: Ότι με χαρά το ακούσαμε το μήνυμά της.
1: Πάρα πολύ.
0: Για συνεργασία. Χάρηκες.
1: Κοίτα, ο ΣΥΡΙΖΑ με το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Ποιο Πασόκ. Λοκέλ Πασόκ.
0: Το όλον Πασόκ.
1: Το όλον Πασόκ. Το όλον Πασόκ, το οποίο είναι χωρισμένο σε 2, 3, 4 κομμάτια. Το Πασόκ του Δούκα, το Πασόκ του Ανδρουλάκη,
0: το Πασόκ
1: του Γερουλάνου, το Πασόκ της Διαμαντοπούλου.
0: Αλλά ξεκινά από τον Ανδρουλάκη, σε παρακαλώ. Είναι πρόεδρο, την έχει τη βάση όλη. Από το Πασόκ του Ανδρουλάκη και τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς αυτό λες. Έχει τη βάση. Είναι τη βάση το 5. Πέρασαμε τη βάση που λέμε. Αυτή τη βάση.
0: Έλα τώρα.
1: Με συγχωρείς πολύ, αυτή τη στιγμή το Πασόκ, ενώ θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα αξιωματική αντιπολίτευση, αν είχε μια ξεκάθαρη στόχευση.
0: Ήτανε και δεν είναι.
1: Ναι, είναι αλλά δεν είναι. Είναι αλλά δεν είναι. Μπράβο. Ναι. Είναι περί του όντως και του μειόντος, όπως ναι. Αυτά έτυχαν τις προσοχές των προσοκρατικών φιλοσόφων, να σου θυμίσω Αναξιμένης και Αναξαγόρας, περί όντως και μειόντος, που δίνουν σκυτάλι στον Παρμενίδη, ο οποίος λέει ότι όλα είναι όν και δεν υπάρχει μειόν, και μετά έρχεται ένας Γοργίας και τους λέει. Δεν έχετε καταλάβει
0: έχει
1: τίποτα.
0: Έχει διαβάσει, επειδή έχει το Καρβέλα σήμερα, έχει διαβάσει όλη τη φιλοσοφία χθες, παιδιά.
1: Δεν είναι αυτό. Τις τελευταίες δύο μέρες μου έχει κάνει πολύ καλή συντροφιά το βιβλίο του Νίκου Καρβέλα, Νόο Σοφία. Και θέλω να σας πω ότι εκεί μέσα υπάρχουν Χάιντεγκερ, Νίτσε.
0: Ναι, μου τα λέει,
1: υπάρχει Φέδρος περί ονοματολογίας, βαθύς υπαρξισμός και ιστορικός διαλεκτικός υλισμός. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει επίτηδες αυτό ο Νίκος Καρβέλας.
0: Μπορείς και θα τον ρωτήσεις.
1: Θα τον φιλοξενήσω σήμερα το βράδυ στο Open, στην πρεμιέρα της εκπομπής. Ειλικρινά όμως σου λέω, περίμενω θα μου κάψει τον εγκέφαλο και έχω περάσει δύο πάρα πολύ ωραίες μέρες.
0: Πού να κάνει το.
1: Και κοίτα, ο καμένος δεν καίγεται. Νταβά. Αυτό το ντάβα δεν μου ακούστηκε πολύ.
0: Μην ανησυχείς. Ναι. Ο GG δεν έχει πρόβλημα.
1: Αυτό δεν είναι GG.
0: GG Νταβαρίνος, παιδί.
1: GG Νταβαρίνο. Αυτό είναι Paul Van Dyke. Σε έχω πάει Dreamland, σε έχω πάει Ibiza σήμερα, σε έχω πάει
0: και πολύ καλά
1: παλιά Κάβο. Κάνε μου ένα briefing.
0: Τι briefing, καταρχάς να πούμε ότι στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ θα έχει μετά συνέντευξη ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, και περίεργο.
0: Ναι, και περιμένουμε.
1: Επίσης να σας πούμε ότι ο ήλιος ανέτειλε από την Ανατολή. Ο Πάπας είναι καθολικός και οι αρκούδες και αφοδεύουν στο δάσος.
0: Να πούμε ότι θα ανακοινώσει το πλαίσιο των μέτρων για την ενέργεια. Το είπε ο κύριος Μαρινάκης, το οπότε περιμένουμε.
1: Είναι αυτά που έχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια που μας λένε.
0: Έχουν, ναι, κάτσε πόσα έχουν να δεις. Στον Κουμπαρά λέει υπάρχει 130 σε 150 ευρώ. Έτσι λέει. Το οικονομικό επιτελείο. Αυτό είναι οι πληροφορίες. Λένε ότι έχουμε τόσο. Γι' αυτό τουλάχιστον το λόγο. Δεν είπαμε ότι έχουμε καβάντζα. Και το ίδιο θα κάνουν και οι Υπουργοί Οικονομικών αύριο, στο, αύριο 18 αύριο, σωστά, στο Δουβλίνο, στο Eurogroup, προσπαθώντας τέλος πάντων να δουν τι περιθώρια αντίδρασης έχουν.
2: Ρε, τι τραβάει ο Πιέρ.
0: Όχι όμως χωρίς ο Πιέρ, εντάξει, γιατί Πιέρ μου, ο Eurogroup είχε άλλο το μυαλό μου γενικότερα, λοιπόν, συγγνώμη.
1: Πιέρα,
0: έχουν περάσει και 10 χρόνια, ξέρω, 15. Ναι, θα διερευνήσουν τέλος πάντων τι περιθώρια υπάρχουν αντίδραση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα των κυβερνήσεων απέναντι σε αυτή την αναζωοπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια.
2: Θα συνεχίσουν να μπαζώνουν το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στην Ευρώπη, στην Ολλανδία. Ούτως ώστε να αγοράζουμε κινέζικα πάνελ.
0: Δεν ξέρω. Α, τώρα που πεις κινέζικα
2: πάνελ, να παραχωρούμε τελείως την ενεργειακή μας αυτονομία σε δυνάμεις δεσποτικού χαρακτήρα στην Ασία και διάφορα άλλα τέτοια. Επειδή δεν θέλουμε, απλά δεν θέλουμε να εξορίσουμε δικά μας ορυκτά καύσιμα, διότι κάποιοι ανώμαλοι έχουν κολλήσει με την πράσινη επανάπτυξη.
0: Δεν ξέρω αν θα το κάνουν αυτό. Κάτσε να σου πω για τα μέτρα και θα σου πω όμως κάτι για την Κίνα, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Ότι επειδή έγινε μια σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, εξετάζουν τέλος πάντων τα περιθώρια για τις πρόσθετες παρεμβάσεις απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Οπότε βασική επιλογή παραμένει η παράταση ενίσχυση υφιστάμενης επιδότησης των ντίζελ για να απορροφηθεί μέρος των αυξήσεων.
2: Κλασικά.
0: Και, να προοριστεί βεβαίως η επιβάρηση στην εταιρεία. Ναι, κλασικά. Και η δυνατότητα ενός νέου
2: φιουέλ. Πασάκια, κουπονάκια.
0: Παραμείνουν
2: λοιπόν.
0: Και παρεμβάσεις στο ρεύμα επίσης και στο επίδομα θέρμανσης.
2: Έχει σκεφτεί γιατί το λένε πας και δεν το λένε για παράδειγμα διευκόλυνση, δεν το λένε κουπόνι, δεν το λένε μία λέξη.
0: Πας είναι ωραίο, πας.
2: Δεν είναι αυτό, άμα καταλάβεις τι είναι. Δηλαδή, άμα σου πούνε ότι είναι χαρτζηλίκι, άμα σου πούνε ότι είναι ενίσχυση.
0: Πρέπει να το κάνει ένα ωραίο όνομα, το brand είναι
2: πάνω απ' όλα. Άμα σου πούνε ότι είναι εξαγορά, άμα σου πούνε ότι είναι μπαχτσίση. Θα μπορούσε να βρει στον Μπαμπινιώτη πολλές λέξεις, οι οποίες κάποιες προέρχονται και από άλλες, όπως είναι τα τουρκικά. Χαρτζηλίκ,
0: όχι, τώρα είναι δυνατόν να το ονομάσουν φιόλ χαρτζηλίκ. Πας. Έχει πιο, είναι πιο chic.
2: Ακού τώρα και μπορεί να αναφερθώ στην.
0: Πάντως να δούμε αυτό για το επίδομα θέρμανσης. Θα τα συζητήσουμε και μετά τις 5.30 αυτά ούτως ή άλλως. Είναι πιο chic.
2: Πιο chic. Είναι πράγματι, άμα είσαι της αισθητικής σχολής, Μαρέβα Μητσοτάκη. Πράγματι πολύ chic. Του βάζεις και ένα ζύγι σε οντιόν και είναι ωραιότατον. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και η άλλη στόχευση του γιατί το λες πας. Το λες πας, διότι αν το πεις όλα τα άλλα θα καταλάβουν ότι είναι ένα χρηματικό ποσό που στο δίνει για να σε εξαγοράσει.
0: Τώρα να σε εξαγοράσει το δέχνει, για να σε βοηθήσει το κάνει, αλλά είναι πολύ επιδημοτικό.
2: Ελεημοσύνη.
0: Εντάξει, ψίχουλα είναι. Εντάξει, είναι ψίχουλα.
2: Ελεημοσύνη θα ήταν.
0: Δεν είναι για εξαγορά, εγώ διαφωνώ σε αυτό που λέω.
2: Αν είχε πνευματικό κίνητρο, αλλά όπως θα σου πει.
0: Πνευματικό κίνητρο τι να έχει στο επίδομα θέρμανσης.
2: Όχι, θέλω. Ξαναλέω, ελεημοσύνη θα ήταν. Ναι. Αν είχε πνευματικό κίνητρο.
0: Ναι, ναι.
2: Οποιοδήποτε πνευματικό πρόκειται να σου πει ότι άμα δίνεις κάτι μάλιστα. Σε κάποιον που το έχει ανάγκη επειδή θέλεις κάτι να πάρεις πίσω, αυτό δεν είναι ελεημοσύνη. Αυτό
0: είναι εξαγορά με τη λογική της ψήφου, το λες εσύ μόνο.
2: Εντάξει. Εσύ με ποια άλλη λογική.
0: Ναι, ρε, παιδί, αλλά θέλω να
2: της
0: πω.
2: Τη ψήφου, τη ψυχή. Ό,τι θέλω να εξαγοράσω.
0: Αυτή τη λογική, όλες οι πολιτικές εξαγορά ψήφου είναι.
2: Και είμαστε πολύ φτηνοί πλέον και ως πολίτες, διότι έχουμε απελπιστεί.
0: Αυτό είναι άλλο.
2: Όσο πιο απελπισμένος εντωμεταξύ είσαι ως πολίτης, τόσο πιο φτηνός γίνεσαι.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτό με τα πας και το λέει γιατί η κυβέρνηση, όταν ήταν αξιωματική από την πολίτευση, κατηγορούσε.
2: Ναι.
0: Τον ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα για επιδοματική πολιτική, αλλά τελικά ουσιαστικά κάνει ακριβώς το ίδιο.

0: Σεισμός. Σοσιαλισμός.
1: Σταμάτα.
0: Σεισμός. Σοσιαλισμός. Σεισμός. Σοσιαλισμός. Σεισμός. Σεισμός. Μητσοτακισμός.
1: Κοκκίνησε, να ξέρετε, απλά σας το λέω.
2: Ρε, εσύ το ευχαριστώ.
1: Κοκκίνησε, το ξέρω, αλλά κοκκίνησε.
2: Το Real FM που σήμερα γιορτάζει είναι το μοναδικό ραδιόφωνο το οποίο.
1: Θα μπορούσε να το κάνεις αυτό είναι αλήθεια.
2: Σε κάθε κόσμια φωνή με επιχείρημα και ενθουσιασμό μπορεί να δώσει λόγο και μικρόφωνο. Λίγο το έχεις.
1: Καθόλου, καθόλου. Σκέψου που σου είπα να μην φωνάζουμε σήμερα. Που δεν μπορώ να μιλήσω καλά. Πάντως, εν ώψη και του αυριανού Συμβουλίου Eurogroup, έχει πολύ ενδιαφέρον η δήλωση της Γερμανίδας Υπουργού Οικονομίας. Πες το γερμανικό σου, παρακαλώ.
2: Αυτό έτσι.
1: Ωραία. Που θέτει θέμα ΦΠΑ.
2: Βάς
1: στα καύσιμα. Είπε ότι θα ήταν λογικό να μειωθεί ο ΦΠΑ στα καύσιμα στο 7% στη Γερμανία. Για να βοηθηθούν οι καταναλωτές. Γιατί και εκεί έχουν πρόβλημα, όχι τόσο μεγάλο, όσο μας αλέχουν.
2: Να σου πω δύο οικονομολογικά μυστικά που δεν τα λένε.
1: Βόλια. Γεια.
2: Ο ΦΠΑ είναι ένας φόρος που όσο μεγαλώνει, το κράτος παίρνει περισσότερα.
1: Oui.
2: Το έχουμε σκεφτεί αυτό.
1: Σίγουρα. Ότι δεν είναι δεδομένο αυτό.
2: Άμα κάτι έκανε 100 και τώρα κάνει 110, το κράτος ωφελείται από το γεγονός ότι εσύ το γλυκοκοιτάς στο ράφι και δεν μπορείς να το πάρεις. Να σου πω και ένα δεύτερο.
1: Oui.
2: Μυστικούλη. Ξέρεις πώς μπορώ να πάρω την ψήφο σου. 100%.
1: Δεν μπορείς τη δική μου.
2: Πώς μπορώ να το πάρω.
1: Πώς.
2: Αν είμαι εξουσία.
1: Ναι.
2: Αν είμαι κυβέρνηση. Εσύ χρειάζεσαι 10.
1: Ναι.
2: Για να ζήσεις.
1: Ναι.
2: Για να επιβιώσεις 5.
1: Ναι.
2: Σου παίρνω και τα 10.
1: Ωραία.
2: Είσαι τόσο απελπισμένη που ξέρεις να κάνεις. Και σε ελαιώ με 5.
1: Μπράβο, γιατί μετά έχεις εξαθλειωθεί, άρα σου δίνω 3.
2: Θα με κάνεις Θεό.
1: Συμφωνώ. Αυτό είναι εύκολο.
2: Αυτό είναι η βάση.
1: Αυτό είναι, ναι.
2: Αυτό είναι η βάση
1: αυτό, ναι.
2: Πολλών ιδεολογιών.
1: Πολλών.
2: Που θέλουν το κράτος να έχει την εξουσία.
1: Πολλών.
2: Να κόβει, να μοιράζει.
1: Ναι, εντάξει, απλά δεν το κάνουν μόνο αυτές οι ιδεολογίες τελικά, από ό,τι φαίνεται.
2: Αυτό λέμε κάποιοι άνθρωποι εδώ και χρόνια. Ότι η οικονομική ελευθερία έχει πάει περίπατο από το σύγχρονο φιλελεύθερο υποτιθέμενο κέντρο. Και ότι εκφράζεται κυρίως πλέον από τους σύγχρονους συντηρητικούς. Αλλά και εκεί βλέπουμε πολλά νερά. Τώρα τι να κάνουμε. Αυτοί που πιστεύουμε στην οικονομική ελευθερία είμαστε πραγματικά απελπισμένοι στην Ελλάδα και πάρα πολύ μόνοι.
1: Μάλιστα.
2: Θα πάω στη Ρουμανία.
1: Θα
2: πάω στη Βουλγαρία. Ουκρανία δεν πάει θα πάω.
1: Όχι, δεν τον χάσαμε πάνω στο σύνολο Πολυζωήδη, ο συνάδελφος. Εδώ είναι. Δεν είναι τίποτα. Το ζει.
2: Είναι δύο μύγες από την Ανατολική
1: είναι
2: Ευρώπη.
1: Είναι δύο μύγες. Έχει...
2: Και κάθονται πάνω στο χέρι.
1: Λοιπόν, επειδή το έχεις πει πολλές φορές εδώ πέρα.
2: Είναι δύο μύγες από την Ανατολική Ευρώπη και κάθονται πάνω στο χέρι. Και γυρνάει μία και λέει στην άλλη, τι κάνεις. Και λέει εδώ. Στον αγκώνα. Για πες τι έχω.
1: Λοιπόν, επειδή το έχεις πει πάρα πολλές φορές. Για την Κίνα. Διάβαζα κάτι στους Financial Times. Αυτή τη φυλάδα την ξέρεις.
2: Κάτι έχω ακούσει εγώ για τους ευτοί.
1: Το λέω γιατί καμιά φορά ξέρεις τι, όταν δεν μας βολεύει, λέμε τι γράφουν οι ευτοί και τέτοια.
2: Έλα, λάγα. Ζευτή, ποιος τάζει ευτή να.
1: Το blogspot είναι καλύτερο. Λέει λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει από την Κίνα εθελοντικό φρένο στις εξαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων.
2: Ναι.
1: Κάντο μόνο.
2: Δηλαδή είναι ο τύπος.
1: Εθελοντικό, εθελοντικό.
2: Εθελοντικό, σας παρακαλώ.
1: Μη σας παρακαλώ πολύ. Θέλουν να βάλουν να περιορίσουν 15%. Να περιοριστεί στο 15%
2: της
1: αγοράς Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 24 ώρες μετά το State of the Union της von der Leyen.
1: Αυτά θα μας τα πει μετά ο Αρετέος.
2: Χειρότερη και πιο ξεφτυλισμένη κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από καταβολής ευρωπαϊκής ιδέας.
1: Εν τω μεταξύ δεν το ξέρει κανείς, λέει.
2: Ποιο?
1: Ήταν δικιά της ιδέα.
2: Ποιο από όλα.
1: Της von der Leyen με τον Καναδά, νομίζω ότι θα έλεγες αυτό.
2: Όχι, δεν θα έλεγα αυτό.
1: Εγώ
2: το πήγαινα στο γενικό, δεν πήγαινα. Για πες για Καναδά.
1: Όχι τίποτα. Θα μας τα πει μετά, βέβαια, ο Ευάγγελος Ορατέ. Αυτό
2: του
1: να είναι συνδεδεμένο που θέλουμε. Θέλει η von der Leyen, είπε μιλώντας, να γίνει συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Καναδάς. Πάγωσε ο Καναδάς. Ναι. Πάγωσε και ο Τραμπ, αμπειλή. Πάγωσε μάλλον και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω ποιο
2: είναι. Να συμβεί τώρα. Να σου κάνω το preview ουσιαστικά. Ό,τι ακριβώς και με την Γροιλανδία.
1: Μα σου λέει αυτό.
2: Ό,τι ακριβώς και μετά, συγγνώμη, ό,τι ακριβώς με την Ισλανδία. Η Ισλανδία, για παράδειγμα, είδε τι έγινε με την Γροιλανδία. Έριξε ουρανομή χιλόπιτα. Κατάμουτρη.
1: Εντάξει.
2: Με συγχωρείς.
1: Κατάμουτρη. Ήθελε να προστατεύσει τα ψάρια της όμως. Τα έχουμε συζητήσει αυτά.
2: Κοίτα, οι Ισλανδοί δεν είναι λάκες.
1: Όχι, ήθελε, ναι, ναι.
3: Δεν πιστεύουν ότι η θάλασσά τους ανήκει στα ψάρια της. Πιστεύουν ότι η θάλασσά τους ανήκει στα ψάρια τους.
1: Ναι, ναι, και θέλανε να τα προστατεύσουν γιατί βγάζουν πάρα πολλά λεφτά από τα ψάρια, όλος ο κόσμος. Βέβαια, όταν έβλεπα τα στατιστικά της Ισλανδίας, έβλεπα ότι το Ρέικιαβικ και η γύρω πόλη. Βασικά, όχι η πόλη, το Ρέικιαβικ.
3: Το αστικό κέντρο της περιοχής.
1: Το Ρέικιαβικ
3: άνευ προαστίων και περιχώρων το επίνιον.
1: Ήθελε διαπραγματεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υπόλοιπες αγροτικές περιοχές που ζουν από τα ψάρια δεν θέλανε.
2: Να σου πω, κάπως έτσι έγινε και το Brexit, κάπως έτσι ψηφίζουν και στην Πολωνία. Κοίτα, πλέον είναι αστικά κέντρα εναντίον ό,τι έχει μείνει από την ανθρώπινη ψυχή κάπου στα ευλογημένα χώματα. Αυτό είναι. Αυτή είναι η Ευρώπη πλέον. Άμα δεις τα δημογραφικά της Ευρώπης, είναι τα κατεστραμμένα πλέον αστικά. Και από τα κατεστραμμένα πλέον, τα εκφυλισμένα, τα βρωμερά, τα σύγχρηστα, τα υποκατάληψη αστικά κέντρα, όπου πλέον η μισή δεν είναι πληθυσμοί γηγενείς. Αυτό που σας έρχεται τώρα εδώ πέρα στην Αθήνα, εγώ σας το λέω χρόνια, δεν πειράζει, θα το πιείτε μέχρι τέλους το ποτήριον αυτό. Εγώ ηρέμησα συνειδησιακά. Θα το πίνετε μέχρι τέλους. Με τον ίδιο τρόπο που σας έλεγα πράγματα το 2019, πετάγατε αετό και είναι το διακύβευμα των εκλογών του 2027. Όλα παίζονται στο εθνοσυντηρητικό μέτωπο του τόξου. Θα το δείτε και σε 10-15 χρόνια. Θα το δείτε και σε 10-15 χρόνια.
1: Συγγνώμη για τις εκλογές δικές μας, λες.
2: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει. Δεν είναι.
2: Αμφισβητεί κανείς ότι.
1: Το δίλημα δεν είναι το ντου, δηλαδή, των Τούρκων, εντάξει.
2: Αμφισβητεί κανείς. Αυτό είναι ένα πολύ βολικό αφήγημα.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτό.
2: Και θα σου πω, επειδή εκτιμώ πάρα πολύ τον Νίκο Στραβελάκη, θεωρώ ότι είναι ένας από τους πλέον σοβαρούς, ήρεμους, λελογισμένους δημοσιογράφους. Όταν ακούω εδώ στον Ήρεα Λεφέμ τον Στραβελάκη να λέει ανησυχώ. Το λαμβάνω πάρα πολύ στα σοβαρά. Συναγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Νίκο.
1: Πάντως σου λέω, θα μας πει όλο το παρασκήνιο μετά ο Αιρεταίος. Φαίνεται, αυτό λέει το ρεπορτάζ, ότι δεν είχαν ενημερωθεί οι κυβερνήσεις για αυτό που είπε η Φόντερ Λάιεν. Και ξέρεις, φαντάζομαι κάποιοι θέλουν να τα έχουν καλύτερα με τον Τραμπ. Δεν ήθελαν να ανοίξουν
2: νέα
1: κεφάλαια. Γι' αυτό προκάλεσε και κρεμπρισμό και αμηχανία.
2: Ότι θα ήταν.
1: Το Καναδά, είπε, κάτσα, περιμένουμε λίγο.
2: Θα ήταν απελπιστική για γέλια ή για κλάματα.
1: Ναι.
2: Αν δεν ήταν εγκληματίας. Η Φόντερ Λάιεν έχει βάλει τόσο βαθιά το χέρι στο μέλι, που είναι πάρα πολύ εύκολο να την κρατάς. Το πρόβλημα με τους διεφθαρμένους ηγέτες δεν είναι μόνο ότι σου παίρνουν αυτά που θα έπρεπε να δικάσουν και των παιδιών τους. Δεν είναι απλά ότι διασπαθίζουν τους πόρους της οικονομίας με όρους ελιτίστικους και ημετερισμού. Είναι ότι. Τι θέλετε, κύριε Νταβαρίνο μου?
1: Διάλειμμα θέλει, ναι.
2: Καλά, το πω μετά.
1: Ναι, πάντως εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Θα τα πούμε
2: στην. Είναι ότι ακριβώς αν είσαι διεφθαρμένος, σε κρατάνε.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε και μετά. Πάντως.
2: Εντός εκτός και πέρα.
1: Εντάξει, πάντως είναι δεδομένο ότι υπάρχει αυτός ο εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ και ότι ο Καναδάς, αν και πνιδιάστηκε.
2: Δεν θα την ψάξει κανείς.
1: Προσπαθεί
2: την
1: λίγο.
2: Κάτσε, του άντρα
1: προσπαθεί
2: θα την
1: λίγο τέλος πάντων να βρει νέους εταίρους. Λοιπόν, πάμε.
2: Τα λεφτά που τους δώσαμε εμείς.
1: Σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
7: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
6: DuroStick. προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
10: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη διέταξε ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Τη μείωση του χρόνου έκδοσης τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων από τις 1500 ημέρες που είναι σήμερα σε 650 έως το τέλος του 2027 έθεσε ως στόχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περισσότερα στο real.gr. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 η υποχρεωτική καταβολή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 26 στο Αίγιο και 24 στη Σύρο.
17: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στο Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Κάντζα έως Μαραθώνος και στις εξόδους για Λαμία.

0: Van Halen και Πάνος Πολυζωήτης στα μηνύματα. Συνάδελφε και φιλέ, λες, δεν είπατε, λέει, για το Πασόκ του Μητσοτάκη, το μεγαλύτερο Πασόκ, μα γι' αυτό φωνάζαμε πριν. Σεισμός, σοσιαλισμός. Εν τω μεταξύ,
1: αποχώρησε, λέει, από το Πασόκ η Ρόζα Βρετού με πειρά κατάνδρουλάκι. Πάει προς την Ελλάς. Τι γίνεται.
0: Τι γίνεται, καταλήγουν το καράβι. Έχουν καταλάβει. Να σου πω, δεν μπορείς να πατάς σε δύο βαρκές ταυτόχρονα. Αυτό είναι που έχει πάθει το Πασόκ.
1: Γίνεται, ναι.
0: Το μισό Πασόκ λέει, παιδιά, να πάμε να συγκυβερνήσουμε με την Νέα Δημοκρατία.
1: Άλλοι με τον Τζίπρα έχουν πρόβλημα.
0: Το άλλο μισό κλείνει να πάμε να συγκυβερνήσουμε με την Τζίπρα. Αυτό δεν μπορεί πολιτικά να υπάρξει, ρε παιδιά. Δηλαδή, ξεπεράστε το, μην το βλέπετε συναισθηματικά.
1: Καλά, γενικά δεν μπορούν να υπάρχουν ακριβώς στον ίδιο χώρο, αν θεωρούν ότι είναι στο ίδιο χώρο. Θεωρούν ότι είναι στο ίδιο χώρο, δεν μπορούν να υπάρχουν δύο κόμματα μεγάλα.
0: Κάτσε, το θέμα με το Πασόκ είναι ότι είναι δύο κόμματα μέσα στο ίδιο κόμμα.
1: Ναι. Ναι, ναι, το προφανώς. Αλλά γενικότερα γιατί γίνεται αυτό, γιατί δεν έχει μέγεθος το κόμμα. Δεν έχει μέγεθος. Δεν έχει βάρος πια.
0: Δεν έχει στίγμα.
1: Ναι, αλλά δεν έχει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όλο αυτό
0: τι
1: γίνεται γιατί υπάρχει γκρίνια πια.
0: Τι είναι το Πασόκ?
1: Εσύ μην το πας ιδεολογικά μόνο. Αυτή τη στιγμή, αν το Πασόκ είχε καλά ποσοστά, δεν θα έκανε αυτή την ερώτηση. Τι είναι το Πασόκ?
0: Είναι φιλ... Μα γι' αυτό δεν έχει καλά ποσοστά.
1: Να σου πω. Γι' αυτό έχει, δεν έχει.
0: Ένα κόμμα,
1: μόνο γι' αυτό δεν έχει καλά ποσοστά.
0: Ένα κόμμα έχει ποσοστά για δύο κυρίους λόγους. Είτε έχει ένα πολύ ξεκάθαρο ιδεολογικό ή πολιτικό στίγμα, το οποίο κάνει τους ανθρώπους να ταυτίζονται με αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκάθαρο μήνυμα. Να πάρουμε την πόλη Παναγιά μου και την Αγία Σοφιά. Το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια,
1: ναι,
0: του.
1: Ναι.
0: Whatever. Ενώ... ξεκάθαρο μήνυμα.
1: Άρα θες να μου πεις ότι ο Μητσοτάκης που 41% είχε ξεκάθαρο μήνυμα.
0: Να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πάμε στο Πασόκ. Μήνυμα. Ναι, είχε ξεκάθαρο μήνυμα.
1: Ωραία.
0: Ο Μητσοτάκης του 41%. Μιλάμε για τον Μητσοτάκη για παράδειγμα το 19. Ναι, ήταν μπαίνει τάξη στη χώρα. Ωραία. Πάρτε τους λαθρομετανάστες σπίτια σας, μας έλεγε ο Άδωνης. Πάρτε τους λαθρομετανάστες σπίτια μας. Σπίτια σας, όχι σπίτια μας. Αυτά έλεγαν το 19.
1: Ναι.
0: Και μιλούσαν για φόρους 15-20%, είναι ακόμα στο 42%. Μιλούσαν για ασφάλεια. Τι να σου κάνει και ο Χρυσογοίδης, άμα του έχουν φέρει μέσα τη μισή Αφρική και τη μισή Ασία.
1: Ναι, πάλι αυτή φταίνε, ναι. Πάλι μετανάστες θέλουν, ναι. Για όλα αυτά τα πούμε μετά τις 6. Πάμε στο Πασόκ τώρα.
0: Πάμε
1: στο Πασόκ.
0: Λοιπόν, ένα κόμμα λοιπόν πάει καλά αν έχει ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα.
1: Ωραία, και όχι θολό.
0: Αν έχει χαρισματική ηγεσία.
1: Σωστά.
0: Τι από τα δύο έχει το Πασόκ?
1: Τι. Παρόλα αυτά, αν τα ποσοστά ήταν καλά, έστω όχι τόσο καλά, αλλά λίγο πιο καλά και δεν ήταν κολλημένη αυτή η βελόνα, γιατί πλέον δεν είναι απλά κολλημένη, πέφτει κιόλας λίγο με την εμφάνιση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δεν νομίζω ότι θα υπήρχαν όλα αυτά. Ούτε γκρίνια θα υπήρχε, ούτε οι μισοί κοιτάνε προς τα δεξιά, οι άλλοι μισοί στα αριστερά, οι άλλοι πάνω, οι άλλοι κάτω, οι άλλοι στην Ευρώπη, δεν ξέρω πού κοιτάνε. Θα ήταν λίγο πιο συγκεκριμένο. Το μήνυμα καθόλου θολό και τίποτα δεν θα ήταν θολό γενικότερα. Θα υπήρχε μια έτσι συντεταγμένη πορεία, την οποία τη λένε όλοι, δηλαδή την επισημαίνουν όλες τις δημόσιες τοποθεσίες τους, αλλά λίγο να τους ξεφύγει, λίγο να τους πιέσει ένας Μπογδάνος, ας πούμε, λίγο να πούνε κάτι, θα τους βγει λίγο το, έτσι, η εσωτερική επιθυμία αυτή.
0: Πάμε σε ένα θρυλικό Baker Street για να θυμηθούμε εποχές Πασόκ.
1: Ωραία, πάμε.
0: Παιδιά, σας το λέω χωρίς κανένα συναντισματισμό. Λέω Πασόκ, σε φινή. Ορβουάρ.
1: Σε φινή.
0: Ειλικρινώς πιστεύω ότι πιθανότατα έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο το κόμμα αυτό.
1: Πολλοί το θεωρούν αυτό. Πάντως, εγώ δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Πάντως, νομίζω ότι βλέπω μια μετατόπιση και από την πλευρά της Ελλάς. Άκουγα για παράδειγμα τον κύριο Ντεμπονέρα σήμερα εδώ στον Ιούχατζη Νικολά και στον Αντώνη Δελατόλα, ο οποίος είναι τομεάρχης εργασίας. Και τέλος πάντων, κάποια στιγμή μιλώντας της Ελλάς. Και αφού μιλούσαν για την πολιτική επικαιρότητα, κάποια στιγμή είπε ο κύριος Ντεμπονέρα ότι θα απευθυνθούν, εφόσον και αν λάμουν τέλος πάντων διερευνείται και η εντολή, στα προοδευτικά κόμματα.
0: Ναι, αυτό λοιπόν που σου λέει.
1: Εντάξει, περίμενε. Και κάτι ακόμα που υπάρχει μια διαφοροποίηση, αυτό είναι η διαφοροποίηση. Είπε ότι το Πασόκ, αντίπαλος είναι Νέα Δημοκρατία και διεξιές πολιτικές, και είπε ότι το Πασόκ το μόνο που έχουν. Υπάρχει προγραμματικός ανταγωνισμός και μόνο, και ότι η διεκδίκηση εφαρμογής του προγράμματος της Ελλάς περνάει πρωτίστως μέσα από τα υπόλοιπα όμορα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Τονίζω το όμορα, γιατί θυμάμαι στις αρχές η κυρία Κουφονικολάκου έλεγε ότι δεν είναι όμορος χώρος το Πασόκ. Αυτά. Είπα και λάλησα. Και εκεί βλέπω δηλαδή μία αλλαγή.
0: θέμα είναι ότι στην Ελλάδα που έχει ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά ως προς το κοινωνικό μείγμα και τα ιδεολογικά του πιστεύω, η αριστερά δεν έχει ακόμα καταλάβει ότι δεν καταλαμβάνει πολύ μεγάλο χώρο στο δυτικό πολιτικό γίγνεσθε. Έχουμε το φιλελεύθερο κέντρο των ελίτ.
1: Ναι.
0: Παίρνεις αποφάσεις, κυρίαρχο αφήγημα, όλα αυτά που έχουμε πει. Πράσινη ανάπτυξη, περιορισμοί, πανδημίες, υψηλές φορολογίες, επιδόματα, μετανάστευση. Εγώ δεν θα στη χαρακτηρίζω κάπως. Μεγάλη, έντονη, μεταναστευτική.
1: Ωραία, all over the Europe.
0: Κίνηση, woke agenda.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα στη χαρακτηρίζω κάπως. Μεγάλη, έντονη, μεταναστευτική.
1: Ωραία, all over the Europe.
0: Κίνηση, woke agenda.
1: Μάλιστα, είπαμε δεν υπάρχει εδώ woke agenda.
0: Εγώ ξέρω ότι το βράδυ στην εκπομπή θα πούμε ότι στα

0: χαρακτηριστικά ως λαός. Είμαστε ιδιόρυθμοι και μπράβο μας. Και ακόμα έχουμε έτσι μερικά υπολείμματα του παρελθόντος που νομίζουν ότι το παιχνίδι παίζεται στα αριστερά. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν παίζεται πλέον εκεί για αυτούς. Το παιχνίδι παίζεται στα δεξιά. Ξέρεις τι κάνει η αριστερά? Την εμπροστοφυλακή του Φιλελεύθερου Κέντρου.
1: Μάλιστα.
0: Την εμπροστοφυλακή δηλαδή ενός συστήματος, τι να σου πω, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, Νέα Δημοκρατία, που θέλουν τα πράγματα να είναι όπως είναι.
1: Ναι, εγώ θα συμφωνήσω, το παιχνίδι παίζεται στα δεξιά, δεν διαφωνώ.
0: Την κάνει την εμπροστοφυλακή, ανοίγει το δρόμο για τη woke agenda, για παράδειγμα, που τώρα την υιοθέτησε το Φιλελεύθερο Κέντρο, την άνοιξε αριστερά. Για τη μετανάστευση, την άνοιξε αριστερά. Για την υψηλή φορολογία και τα ΑΠΑΣ, αριστερά.
1: Λοιπόν,
0: αυτό κάνει η αριστερά. Αλλά δυστυχώς πλέον δεν έχει κόσμο να μοιράσει. Οπότε με λίγο κόσμο πλακώνονται για λίγα
1: κουτιά. Δεν διαφωνώ.
0: Και το Πασόκ δεν έχει πρόταση.
1: Αριστερά.
0: Παραμιλήσαμε για το Πασόκ.
1: Παραμιλήσαμε για το Πασόκ. Όχι, θα πούμε κι άλλα. Ξεκινήσαμε για την αποχώρηση κυρίας Βρετού, αλλά θα το πούμε σε λίγο. Περιμένει ο καλεσμένος μας στην τηλεφωνική γραμμή, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσιμών Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου. Καλησπέρα.
0: Με μυρολόγια έπρεπε να σας υποδεχθούμε, να βρω κανένα υπηρώτικο.
1: Έβαλες βενζίνη, παιδάκι μου.
0: Καμιά πεντατονία έβαλα πετρέλαιο, ναι.
1: Έβαλες.
0: Έχω ένα με βενζίνη και ένα με πετρέλαιο.
1: Μάλιστα.
2: Η αλήθεια είναι ότι κάνατε πραγματικά πολύ ιδιαίτερους διαλόγους και έτσι καθυλώνετε τους ακροατές σας.
0: Είστε καθυλωμένος τώρα, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Με έχουν καθυλώσει και οι τιμές είναι.
1: Το πρόβλημα είναι, αυτό είναι, εκεί καθυλωνόμαστε όλοι.
0: Το πρόβλημα είναι καθυλωμένος και ο στόλος των οχημάτων, όπως θα λέγαμε στην ξύλινη δημοσιογραφική. Διότι, μάνα μου, δεν βγαίνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και συγγνώμη, δεν θέλω να υποδηθώ Παπακοστοπούλου, αλλά όντως δεν βγαίνει ο κόσμος με τα καύσιμα.
1: Δεν ξέρω, πάντως είναι πάρα πολύ ψηλά τα καύσιμα και ακόμα δεν έχουμε και πει και το πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγη. Για πόσο θα ήταν, ας ξεκινήσουμε από το πετρέλαιο θέρμανσης για παράδειγμα, πριν πάμε στα καύσιμα, πετρέλαιο κίνηση ενώ και βενζίνη. Αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, πόσο θα ήταν?
2: Περίπου στο 1,95 με 1,98 ως μέση τιμή πανελλαδικά,
1: ναι,
2: που σημαίνει μεγάλες αστικές πόλεις γύρω στο 1,92-1,93, νησιωτική χώρα και ορεινές περιοχές 2,05-2,07.
1: Μάλιστα.
2: Πάνω από 2 ευρώ.
1: Αυτό πόσο είναι αυτό, σε σχέση και με πέρυσι, πόσο είναι αυτό να μας πείτε?
2: Ωραία. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν στην απλή καθημιλουμένη? Αν πέρυσι μια πολυκατοικία ή ένα σπίτι αγόραζε 1000 λίτρα στις 15 Οκτωβρίου, θα πλήρωνε περίπου 1100 ευρώ. Αν σήμερα λοιπόν η ίδια πολυκατοικία αγοράσει πάλι 1000 λίτρα, θα πληρώσει περίπου 2000 ευρώ.
0: Δηλαδή έχει διπλασιαστεί η τιμή.
2: Σχεδόν έχει διπλασιαστεί.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Εσείς τι ζητάτε για το πετρέλαιο θέρμανσης?
2: Εμείς ζητάμε οποιαδήποτε επιδότηση, αυτό που ζητάγαμε πάντα, να περάσει οριζόντια την τελική τιμή, την τιμή του δηληστηρίου, την οποία αγοράζουμε εμείς και μεταπουλούμε στους καταναλωτές. Για ποιο λόγο? Γιατί έτσι οριζόντια όλοι οι καταναλωτές θα έχουν δικαίωμα να ζεσταθούν. Ξέρετε, εσείς μπορεί να μένετε σε ένα σπίτι όπου εργάζεται το ζευγάρι και έχετε δύο παιδιά. Μπορεί να έχετε μια καλή δουλειά και να μπαίνει ένα εισόδημα 40-45.000 ευρώ στο σπίτι σας. Δεν δικαιούστε επίδομα θέρμανσης, σύμφωνα με τη λογική την οποία υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια από την κοινή υπουργική απόφαση. Γιατί εσείς λοιπόν να κρυώνετε, που δεν είστε καμιά πλούσια οικογένεια?
0: Διότι έχουμε σοσιαλισμό, κύριε. Αυτό λέμε από την αρχή της εκπομπής.
1: Ναι, εντωμεταξύ, σκέφτομαι ότι επειδή ήταν πολύ ψηλές οι τιμές μετά τον. Πότε άρχισαν να ανεβαίνουν? Μετά τον πόλεμο, Φεβρουάριο-Μάρτιο. Είναι και κάποιοι οι οποίοι δεν βάλανε καθόλου. Οπότε θα είναι άδειες οι δεξαμενές. Σωστά. Λέω εγώ τώρα.
2: Πολύ σωστά, γιατί φτάσαμε στο τέλος της περίοδου. Είχε ήδη ξεκινήσει ο πόλεμος από τα τέλη Φεβρουαρίου. Ευτυχώς, λέγαμε όλοι, κάναμε το σταυρό μας και λέγαμε έχει καλό καιρό. Δηλαδή από τα μέσα Μαρτίου και μετά δεν έκανε κρύα και έτσι πολύ λίγος κόσμος προμηθεύτηκε. Γιατί και οι τιμές τότε ήταν στο 1,60-1,65 και λέγανε όλοι πω ακριβά, δεν θα βάλω τώρα πετρέλαιο. Θα κάψουμε αυτό που έχουμε και θα περιμένουμε του χρόνου να τελειώσει.
0: Ο μόνος προνοητικός ήταν η γυναίκα μου, πρέπει να σας πω. Που με το πετρέλαιο εκεί μου λέει δεν εμπιστεύομαι καθόλου την κατάσταση. Θα βάλω πετρέλαιο, μου λέει, και πες ό,τι θες.
1: Ναι. Τέλος πάντων, σήμερα υπάρχει μια αποκλιμάκωση γενικότερα στις τιμές, νομίζω, του πετρελαίου, αλλά ελάχιστη δεν είναι τίποτα.
0: Έχω την αίσθηση, καλή μου Στεφανία, ότι αυτή η αποκλιμάκωση, την οποία πολύ ορθώς παρατηρείς, είναι
1: τίποτα δεν είναι, είναι
0: συγκυριακή. Δηλαδή το volatility στις τιμές.
1: Είναι με μια δήλωση του Τραμπ πάνω κάτω, λίγο έτσι μικρή.
0: Και επίσης το ζήτημα, σας παρακαλώ να μας πείτε, κύριε Παπαγεωργίου, είναι τι γίνεται μείωσαν γενναία του.

0: φόρους στα καύσιμα και τον ειδικό φόρο, όπως επίσης και τον φόρο προστιθεμένης αξίας. Θυμάμαι ένα tweet του φίλου μου του κυρίου Κυρανάκη από την εποχή που ήταν στην αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία. Τα λέγαμε πριν και με τη Στεφανία, 18 νομίζω, 19, που είχε μία απόδειξη που έλεγε.
1: Πόσο κάνει φόρο,
0: αυτό είναι φόρος. Χωρίς να θεωρώ ότι αυτό είναι ευθύνη του κυρίου Κυρανάκη, αλλά μετά από 7 και χρόνια κυβερνητικής πολιτικής από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, θα ήταν λάθος να πούμε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στη φορολογία.
2: Είναι προφανές ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα.
0: Όχι, προφανές δεν είναι.
2: Παραμένει στο 24%.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, δεν είναι προφανές. Προφανές είναι για εσάς που το ζείτε. Προφανές είναι για εμάς που υποχρεούμεθα να το ξέρουμε ως δημοσιογράφοι. Κάποιοι εκεί έξω μπορεί να έχουν ακούσει εξαγγελίες Μητσοτάκη να έχουμε μειώσει τους φόρους και να νομίζουν ότι έχει μειωθεί. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, το ΦΠΑ παραμένει 24% όσο ήταν και πριν το 2019. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης παραμένει στα 70 λεπτά για τη βενζίνη και 41 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, όπως ήταν και πριν από το 2019. Τουλάχιστον δεν αυξήθηκαν από τα μνημόνια και μετά. Δυστυχώς η κατάσταση είναι αλλοπρόσαλη και στην αγορά αλλά και στις τσέπες των καταναλωτών. Με μικρές εξαιρέσεις, μικρές περιόδους εξαιρέσεων, που οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ήρθαν από το 2019 και μετά. Όμως, ο γενικός κανόνας είναι ότι τα καύσιμα, τα υγρά καύσιμα, έχουν ιδιαίτερα υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης και εκεί προστίθεται και το ΦΠΑ. Δηλαδή, το ΦΠΑ δεν είναι μόνο στην αξία του προϊόντος.
1: Ναι, σωστά. Ναι.
2: Είναι και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Με αποτέλεσμα να κάνει δυσθεώρατη την τελική τιμή των φόρων που πληρώνει ο καταναλωτής όταν βάζει βενζίνη ή πετρέλαιο.
0: Ο ΦΠΑ, ο οποίος όσο ανεβαίνει η τιμή, να πούμε ότι ευνοεί το κράτος. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ. Το κράτος έχει απόλυτο συμφέρον να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι αν εσύ θέλεις να κάψεις 10 λίτρα την εβδομάδα, είναι το μίνιμουμ. Δεν θα μπορείς να πας στη δουλειά σου άμα δεν κάψεις 10 λίτρα πετρέλαιο ή βενζίνη. Αυτά θα τα αγοράσεις όσο και να έχουν. Και 2 και 2,5 και 3. Αλλιώς δεν μπορείς να πας στη δουλειά σου. Διότι σύν τις άλλες δημόσιες κοινωνίες στην Ελλάδα είναι ανέκδοτο. Άρα, όσο ανεβαίνει, το κράτος βγάζει.
1: Λοιπόν, η μέση τιμή τώρα της αμόλυβης και στο πετρέλαιο κίνησης πού βρίσκεται πανελλαδικά?
2: Σήμερα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, θα ανακοινωθεί αύριο, αλλά σήμερα είναι 2,19 ευρώ και 19 λεπτά η βενζίνη αμόλυβη, 2 ευρώ και 19 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είμαστε μια ανάσα πριν το 2 ευρώ και 20 λεπτά.
1: Ναι, υπάρχει 2,20 σε κάποιες περιφέρειες, όχι ακόμα.
2: Και 2,30.
1: Και 2,30. Εννοείται 2,20 να είναι πανελλαδική τιμή, βρισκόμαστε
2: μια μέση. Ναι.
1: Μάλιστα. Υγραέριο.
2: Και το υγραέριο είναι ιδιαίτερα υψηλά και το φυσικό αέριο είναι ιδιαίτερα υψηλά. Αυτό λοιπόν, κοιτάξτε. Αν αύριο το πρωί, τώρα επειδή είπατε πριν αποκλιμάκωση των τιμών σήμερα.
0: Ναι.
2: Αν αύριο το πρωί πέσει 20 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο τύπου Brent, θα αργήσουμε πολύ για να δούμε αποκλιμάκωση. Αποκλιμάκωση όμως στις τιμές, η οποία όχι τη τάξη των 5-6 λεπτών το λίτρο. Θα δούμε αποκλιμάκωση να γυρίσουμε στα επίπεδα του 1,90 για τη βενζίνη, 30 λεπτά κάτω. Θα αργήσουμε πολύ γιατί το πετρέλαιο τύπου Brent έχει πολύ μικρό ποσοστό στο ειδικό φόρο, στο ειδικό βάρος διαμόρφωση της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής. Περίπου 30%. Το περισσότερο ξέρετε ποιο είναι. Η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των αγορών. Οι αγορές μας έχουν προειδεάσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στις εγκαταστάσεις, στη δίληση. Άρα οι ποσότητες που παράγονται δεν επαρκούν για να καλύψουν την αγορά. Ναι. Αυτό λοιπόν κρατάει ιδιαίτερα υψηλά την τιμή.
0: Βέβαια.
2: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Βέβαια, κύριε Παπαγεωργίου, επί των τύπων των ύλων υπάρχει και μια ολιγοπωλιακή κατάσταση στην αγορά.
2: Κοιτάξτε,
0: στη χώρα μας. Αγορά... Μιλώ για τη χώρα μας. Δηλαδή. Επειδή αγαπά και η Στεφανία πολύ τα στοιχεία και εγώ, να πούμε ότι είμαστε στην 5η θέση στην Ευρώπη σε τιμή της βενζίνης. Σκεφτείτε τους μισθούς. Είμαστε τελευταίοι, προτελευταίοι στους μισθούς και 5η από την κορυφή σε βενζίνη. Είμαστε επίσης 5η στη συνολική φορολογία στη βενζίνη. Αλλά δεν είναι μόνο η φορολογία. Είναι και το ζήτημα των μεγάλων διελιστηρίων. Που επειδή είναι πολύ συγκεκριμένα στην Ελλάδα, δημιουργούν αυτό το οποίο ένας αντικειμενικός οικονομολόγος θα χαρακτήριζε ως ολιγοπωλιακή κατάσταση.
1: Εσείς από τον κύριο Μητσοτάκη αναμένετε να ανακοινώσει σήμερα κάποια μέτρα στήριξης, δεν ξέρουμε τι ακριβώς, των οικοκυριών και των επιχειρήσεων για τις αυξήσεις σε ρεύμα και σε καύσιμα. Ναι, κάτι
0: θα δίνει στον καθένα μας ένα μπιτονάκι με βενζίνη και ένα σπιρτό να πάρει φωτιά.
1: Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπαγεωργίου τι θα περίμενε. Ας πούμε το fuel pass πώς σας είχε φανεί εσάς. Γιατί ακούγεται ότι ενδεχομένως να γίνει ξανά.
2: Ναι, είναι πάγια πρακτική της κυβέρνησης όταν υπάρχει κρίση, οικονομική κρίση στον χώρο των καυσίμων, να επιδοτεί τους ασθενέστερα οικονομικά καταναλωτές με το επίδομα, με ένα επίδομα το λεγόμενο fuel pass, επίδομα βενζίνης. Υπολογίζει λοιπόν μια μέση κατανάλωση που κάνει ο μέσος Έλληνας πολίτης και λέει το κράτος ότι εγώ με βάση αυτή την κατανάλωση δίνω 30-40 λεπτά επιδότηση συνολικά 25 ευρώ το μήνα. Ή 30 ή 20 σε κάθε καταναλωτή. Αυτό τι σημαίνει? Μια μείωση της τάξης των 30-35 λεπτών, 40 λεπτών το λίτρο. Αλλά είναι σε συγκεκριμένες
1: κατηγορίες
2: ανθρώπων. Δεν είναι οριζόντια για όλη την κοινωνία. Τι γίνεται λοιπόν με τις εταιρείες που διακινούν προϊόντα, οι οποίες πληρώνουν το μάρμαρο, έχουν συγκρατήσει τιμές, είναι η αλήθεια, στην αγορά. Και δεν θα αντέξουν άλλο. Με την αυτοπλοεία, με την αεροπλοεία. Ναι. Με τους ανθρώπους που σας ανέφερα πριν, τις οικογένειες οι οποίες έχουν ένα μέσο εισόδημα, δεν σημαίνει ότι είναι πλούσιοι, ότι αποταμιεύουν κιόλας, και περιμένουν να δουν και αυτή μια ανακούφιση στην τσέπη τους. Γι' αυτό καλύτερα, το καλύτερο απ' όλα δεν είναι επιδοματική πολιτική. Το καλύτερο απ' όλα είναι οριζόντια πολιτική. Οριζόντια έκπτωση για όλους. Να μπορούν να τα απολαμβάνουν όλοι. Ξέρετε, να σας πάω και στο άλλο άκρο.
0: Μείωση φόρων. Πείτε δύο λέξεις είναι. Το οριζόντια το λέτε εσείς με τον τρόπο τον. Έτσι, τον επίσημο, τον δικό σας. Μείωση φόρων, αυτό δεν λέτε?
2: Βεβαίως, μείωση φόρων.
0: Γιατί αλλιώς, δηλαδή, πώς υπάρχει οριζόντια μείωση? Δεν μπορείς να έχεις οριζόντια μείωση. Αλλιώς, μείωση φόρων.
2: Από τον Ιούνιο ακόμη έχω πει κάτι το οποίο τουλάχιστον εμένα έχει σε πάρα πολύ καλά στα αυτιά μου. Μου ανέφερε ο κύριος Κυρακάκης ότι θα θέσω το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στους υπουργούς οικονομικών όλων των κρατών.
0: Τι θα θέσει, περιμένετε να θέσει τι? Το να μας δίνουν κι άλλα χαρτζηλίκια για τους φόρους.
2: Να δώσει δημοσιονομικό κενό, να αφήσει δημοσιονομικό αέρα.
0: Ναι, και αυτό μας κρατάνε από τα φρύδια.
2: Τα κράτη. Μόνο έτσι θα έρθει η ελάφρυνση. Αν δεν κινηθεί δυναμικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη κιόλας, δεν τοποθετούμε πολιτικά, αλλά εμένα άλλος είναι ο ρόλος μου, αλλά θα διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ευχαριστώ, άνθρωπέ μου! Άνθρωπέ μου! Όχι, ειλικρινά, επιτέλους αρχίζουν οι άνθρωποι της αγοράς και το λένε ξεκάθαρα. Δεν θα διαλυθεί μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. AfD στη Γερμανία, Λεπέν στη Γαλλία, βλέπει στην Αγγλία. Από τα δεξιά ζορίζεται. Να σας πω τι γίνεται στην Ελλάδα. Δεν θέλετε, θα ζοριστείτε ορισμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Καλό σας βράδυ.
3: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Λογαριασμοί.
7: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ. Global Meeting. Global Ενεργείο. Global Εθερικά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
10: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Happy birthday to you.
14: Happy
13: birthday.
15: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
17: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
16: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
17: Εννοείται, αγάπη μου.
16: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
17: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
16: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
17: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
18: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
19: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Real FM. Η ώρα είναι 6.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στο Κηφισό από Ρέντι έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο. Στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις, το τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Κάντζα έως Μαραθώνος, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στο μικροσκόπιο της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εάν υπάρξουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο επικεφαλής της αρχής θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους. Καταγγελία στο μεταξύ σε βάρος της γιατρού για παράνομη ψυχιατρική γνωμάτευση παιδιού. Είχε γίνει το 2014, ανέφερε στον σταθμό μας η νομική εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός. Κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο χρόνος έκδοσης τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων θα μειωθεί από τις 1.500 ημέρες που είναι σήμερα σε 650 έως το τέλος του 2027. Δύο παιδιά 4 και 5 ετών εντοπίστηκαν ξεχασμένα επί 5 ώρες σε σχολικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ στα Χανιά της Κρήτης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μητέρα πήγε το μεσημέρι στο σχολείο αναζητώντας το παιδί της και διαπίστωσε ότι βρισκόταν από το πρωί μέσα στο σταθμευμένο όχημα. Σε ανακοίνωσή τους τα ΚΤΕΛ αναφέρουν ότι απολύθηκε η συνοδός του λεωφορείου. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 η υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού σύμφωνα με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
28: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
29: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Τον δανεισμό στην Κηφισιά του Μέσου Γιώργου Κυριόπουλου μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου προχώρησε ο Παναθηναϊκός. Στην εθνική ομάδα του Μαρόκου κλήθηκαν οι ποδοσφαιριστές των Πρασίνων Ουνάη και Σαλάχ Εντίν εν ώψη των προκριματικών του Κυπέλου Εθνών Αφρικής. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr. Έθριος αύριο καιρό στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Ανεμιβόρει έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real FM.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
2: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Richard Ashcroft, Song for the Lovers Tonight. Πες μου σε παρακαλώ τώρα, οι Lovers Tonight με την τιμή του πετρελαίου εκεί πέρα και το σούπερ μάρκετ εκεί και την αμφιβολία και την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια. Πώς Lovers Tonight.
1: Πώς Lovers Tonight,
0: επειδή είμαστε και
1: Αυτά λέγαμε έξω.
0: Επειδή είμαστε Generation X, αδέλφια εκεί έξω, ανεξαρτήτως χρώματος και καταγωγής Generation Xers. Ναι, είμαστε εμείς, η γενιά η οποία έγραφε 10 σελίδες εργασία τη μέρα πριν να έχουμε το deadline, χωρίς να έχουμε διαβάσει το βιβλίο, χωρίς AI και στο χωρίς
1: χέρι. Και χωρίς να έχουμε κοιμηθεί, γιατί είχαμε διασκεδάσει κιόλας, όλα τα συνδυάζαμε.
0: Άρα, Gen Xers. Η γενιά που βγαίναμε, εντάξει, γραφικό τώρα το λέμε, έχει γίνει ξύλινο, η γενιά που βγαίναμε, δεν ήξεραν οι γονείς μας που είναι, ξέραμε ότι θα γυρίσουμε όταν ανάβουν οι λάμπες του δρόμου.
1: Ναι. Ανάβανε τότε τη σωστή ώρα.
0: Λοιπόν, αυτό
1: ναι, αλλά δεν φοβόντουσαν τόσο πολύ γονείς. Δεν ήταν το ίδιο.
0: Να μην πω για το δημογραφικό μείγμα της κοινωνίας.
1: Μην τα πούμε τώρα αυτά.
0: Έχουμε καταλάβει ότι η Ελλάδα του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν μια πολύ πιο δεξιά, συντηρητική, πατριωτική Ελλάδα.
1: Νυφλή που είσαι.
0: Ελλάδα Ελλήνων.
1: Νυφλή.
0: Με συγχωρείς κιόλας. Και χριστιανών.
1: Ακούει ο νυφλής.
0: Και χριστιανών. Λαϊκή ανεξαρτησία. Εθνική κυριαρχία. Sorry,
1: όλα αυτά τα έκανε ο Ανδρέας.
0: Δεν μπορώ. 1987, σεισμικ. Έχεις, θυμάσαι το βίντεο, είναι 27 λεπτά βίντεο, το Υπουργικό Συμβούλιο. Δίπλα του είναι ο Υπουργός Άμυνας Χαραλαμπόπουλος. Καπνίζουν κάποιοι μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο και βγάζει διάγγελμα ο Παπανδρέος στον ελληνικό λαό. Το οποίο ξεκινάει λαός και στρατός, μονιασμένοι, ενωμένοι, να είναι έτοιμοι.
1: Πότε ήταν αυτό?
0: 1987, κρίση σεισμικ.
1: Ναι. Ήταν 87, ήταν πριν η που είχε σταματήσει να συνομιλεί και με την Τουρκία. Πότε ήταν, 82-87, πότε ήταν.
0: Γενικώς η πολιτική Παπανδρέου ήταν πανφωτερίζουσα σε πάρα πολλά ζητήματα. Το θέμα είναι ότι όταν βγάλαν όμως το 87 στην κρίση οι Τούρκοι το σεισμικ, ο Παπανδρέου αντέδρασε με Υπουργικό Συμβούλιο, όπου είπε: έχω συνεννοηθεί με τον Ζίφκοφ, δεν θα μου την πέσει η Βουλγαρία. Ευρωπαϊκή τότε οικονομική κοινότητα, πρόσεχε, διότι θα σε διαλύσω από τα μέσα, δεν θα ξέρεις που να κρυφτείς, και Αμερικανοί αποφασίστε. Θέλετε να διαλύσετε την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ? Αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον άνθρωπο τον οποίο, μην μπερδευόμαστε, οι εραστές οικονομικής ελευθερίας τον αντιλαμβανόμαστε ως τον ολετήρα της ελληνικής οικονομίας λόγω της πολιτικής δανεισμού του. Αλλά, φιλενάδα, αν από την μία έχεις τα λεφτά και από την άλλη έχεις το έθνος, τι διαλύεις?
1: Και τα δύο. Ο Ανδρέας τα συνδύασε και τα δύο εκείνη την περίοδο. Εντάξει.
0: Όχι, δεν τα συνδύασε.
1: Έλα, πάμε.
0: Μας κατέστρεψε.
1: Έλα, τώρα δεν συζητήσουμε την πολιτική του Ανδρέα. Φτάσουμε μέχρι το 2009 τα ελλείμματα. Ποιος τα πήγε, ποιος τα έκανε, τα μνημόνια, τα πάντα όλα. Μέχρι το...
0: Ωραία, σύμφωνα.
1: Επειδή έχει επανέλθει το Καστελόρι, δεν τα λες αυτά.
0: Να συζητήσουμε για ό,τι θέλεις.
1: Ωραία. Να συζητήσουμε καταρχάς γιατί διψάω. Σε λίγο θα συζητήσουμε.
0: Κοίτα, αν διψάς, θέλω να σου πω ότι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters, από εκεί έρχομαι τώρα. Μπορώ να κάνω και ειδικό εφέ. Θαυμάσιο. Λοιπόν, συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Για τσαγάκι το χειμώνα, ροφήματα και τα συναφή. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας. Νομίζω ότι είμαι στον Άγιο Σύλλα, στην Πεντέλη. Με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης. Και τα μικροπλαστικά και όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι καθόλου υγιεινά. Φροντίστε λοιπόν την οικογένειά σας και το περιβάλλον, επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε? Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ξεδιψάστε. Ξέγνιαστα. Πάμε πάλι Generation Xers. Travis, 2001-2 ήταν αυτό, Sing. Μες στη γλύκα και ανυποψίαστη ήμασταν όμως, αετό πετάγαμε.
1: Γιατί μια χαρά ήμασταν. Seems to be going right. Η καλύτερη γενιά ήμασταν. Δεν νομίζω να έχεις κάποια αντίρρηση. Είμαι σίγουρη ότι δεν έχεις. Λοιπόν, επειδή σε λίγο θα πάμε στις.
0: Καλά, τα έχουμε κάνει λίγο μούτι.
1: Ναι, ναι. Επειδή
0: αρβανίτικη λίγο... λέξη, την οποία δεν πρέπει να λέμε από ραδιοφόρο, γιατί σε... κάνει κάποιο ξέρει αρβανίτικα τώρα.
1: Επειδή σε λίγο θα πάμε, σε πολύ λίγο, σε δευτερόλεπτα, στον Ευάγγελο Αρετέο στις Βρυξέλλες. Να πούμε λίγο και τις τελευταίες εξελίξεις. Θα τα διαβάσετε αναλυτικά στο nikos.gr και στο real.gr για την υπόθεση που έχει να κάνει με τις έρευνες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, να πούμε ότι κάτι πολύ ουσιώδες, ότι ανοίγει και οικονομική έρευνα σε βάρος των δύο γιατρών που είναι ήδη προφυλακισμένοι. Γιατί με εντολή του επικεφαλής αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κ. Βουρλιώτη, ξεκινούν οι αρχές το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών και το έλεγχο όλων των περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών συναλλαγών των δύο κατηγορουμένων, για να δουν, να διαπιστωθεί αν προκύπτει ενδείξει τέλεση νομοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Προφανώς, αν στοιχειοθετηθεί κάτι τέτοιο, θα δεσμευτούν τα πάντα όλα και θα ασκηθούν και συμπληρωματικές διώξεις. Λοιπόν, αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε και στη συνέχεια. Θα τα διαβάσετε και αναλυτικά στο nikos.gr και στο real.gr.
0: Παιδί μου, τώρα μα σημαίνει τροφή, θα σα δίνει το κορίτσι.
1: Πάμε στον Ευάγγελο Αρετέο στις Βρυξέλλες. Συνομιλήσαμε και χθες μαζί του. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση λίγο.
0: Salut, bonjour.
1: Είχαμε ξεκινήσει χθες.
2: Bonjour, bonjour.
0: Tout va bien à Bruxelles?
2: Ça va, ça va.
0: Ah, ça marche, ça roule, l'Union.
1: L'Union, papa.
0: L'Union,
2: ρολάρι, αφάνταστα.
1: Ρολάρι, ρολάρι.
2: Ρολάρουμε, τρολάρουμε.
0: On troll et on roll.
1: Τρολάρουμε. Αυτό που έκανε η κυρία Ούρσουλα με τον Καναδά ήταν τρόλ ή κανονικό?
0: Ο Καναδάς δεν είχε ιδέα.
2: Ήταν κανονικό.
1: Αυτό δεν είχε, αυτό λέμε.
2: Είναι κάτι το οποίο εφόσον προχωρήσει και μάλλον θα προχωρήσει βέβαια, γιατί ο Καναδάς ήδη δέχθηκε αυτή την πρόταση. Είναι ένα πολύ υβριδικό μοντέλο πλέον. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς έχουν ήδη μια εμπορική συμφωνία, τη ΣΕΤΑ. Και τώρα, κάτω από τη σκιά του Τραμπ και όλων αυτών των εντάσσεων, υπάρχει μια νέα συνεργασία, η οποία ονομάζεται ήδη Συμμαχία για το Μέλλον, ναι. Όπου ο Καναδάς θα γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ο Καναδάς το ήξερε αυτό, Ευάγγελο.
2: Το ήξερε, ήταν όλα
1: το ήξερε. Γιατί δεν όλα... οι υπόλοιποι το ξέρανε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έτσι λένε, ότι ήταν, τους ευνηδίασε λίγο η Ούρσουλα.
2: Τους ευνηδίασε, δεν τους ευνηδίασε επί της ουσίας, αλλά τους ευνηδίασε το χρονικό. Δηλαδή, ξέραν όλοι ότι υπήρχε αυτή η συζήτηση και αυτή η προοπτική. Απλά τους ευνηδίασε γιατί δεν περίμεναν να το ανακοινώσει τόσο γρήγορα. Εδώ έχουμε δύο σημαντικά σημεία, βέβαια. Το πρώτο έχει να κάνει με την άμυνα και την ασφάλεια, γιατί ο Καναδάς θα είναι η πρώτη χώρα που δεν θα έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE, το περίφημο πρόγραμμα για την άμυνα. Και βεβαίως θα είναι και μια χώρα η οποία όταν ξεκινήσει αυτή η ιδέα, η άλλη ιδέα της von der Leyen για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας, ενδεχομένως να συμμετέχει σε αυτό το συμβούλιο. Καλά, και βέβαια, ο Καναδάς.
0: Ενδιαφέρον έχει όλο αυτό, διότι ο Καναδάς, ξέρω, στρατιωτική βιομηχανία, εκτός από την Bombardier, πες το, που μας φτιάχνουν και τα αεροπλάνα και τα Καναντέρ και τα σχέδια, δεν έχει τίποτα σπουδαίο. Ούτε έχει καμία στρατιωτική πυγμή και ισχύ ο Καναδάς.
2: Αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία όλο αυτό.
0: Θα βγουν οι έφηποι.
2: Από μόνο
0: με τα Maple Syrup. Θα πασαλίβουν τις εισβολές.
2: Έχει μια ιδιαίτερη σημασία για μας και είναι κάτι το οποίο το παρακολουθεί ιδιαίτερα η Τουρκία.
0: Τον Καναδά.
2: Και μάλιστα τη σχέση του Καναδά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα από χθες και σήμερα τουρκικά δημοσιεύματα και αναλύσεις πρώτον εκφράζουν μια πικρία, ας πούμε, ότι κανονικά στη θέση του Καναδά θα βρει η Τουρκία.
0: Ναι. Γεωγραφικά να πάρουμε την Τουρκία να τη βάλουμε δίπλα στους Εσκιμώους εννοούν.
2: Θεσμικά. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια σχέση ανάλογη με αυτή που θέλει να έχει με τον Καναδά.
0: Όχι έτσι όπως το πες, νόμιζα ότι θα κάνει γαλάζια πατρίδα στον Ατλαντικό η Τουρκία. Θα κάνει Μαύρη, Βατάν, Γκρίλαντι,
2: Να σας θυμίσω μόνο ότι η Τουρκία έχει αρκτικό πρόγραμμα.
0: Να το. Άρα, να το. Η Τουρκία έχει αρκτικό πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει.
2: Μην πέσουμε, μην πέσουμε από. Οπότε θέλω να πω ότι γεωπολιτικά έχει σημασία για μας να το παρακολουθούμε, διότι ανοίγει μια πόρτα μιας άλλης σχέσης.
0: Τουρκ-Εσκιμό.
2: Έτσι, έτσι. Και ενδεχομένως κάποια στιγμή να προσπαθήσει και η Τουρκία να διαπραγματιστεί για κάτι τέτοιο. Κάτι το οποίο θεωρείται αυτή τη στιγμή ίσως και το πιο λογικό και για πολλούς εδώ στο Βρυξέλλες. Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία περί ένταξης τα λοιπά έχει τελειώσει, δεν την πιστεύει κανένας.
1: Για την Τουρκία λέμε.
2: Για την Τουρκία μιλάμε.
1: Και σήμερα ο Ερντογάν είπε ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Τουρκία.
0: Ναι, ενώ αν αποτελούσε.
1: Όχι, το λέω γιατί είχε δώσει μια συνέντευξη στο Αλτζαζίρα και είπε ακριβώς αυτό.
2: Έχει σημασία ότι το λέω όχι επειδή δεν το ξέραμε, αλλά επειδή το λένε και ανοιχτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα υπήρχε ένα καθοσπρεπισμό σε αυτό το θέμα και δεν το πάρω. Τώρα το λένε ανοιχτά.
1: Το λέει.
0: Να σου πω, Ευάγγελε.
1: Αν μας πάρουν, λέει, έχει καλός. Αν δεν μας πάρουν, επίσης έχει καλός.
0: Ναι, είναι, ξέρεις,
1: είναι
0: η χαλαρή γεωπολιτική. Είναι, είναι chill, chill, πόπα, σαλόν. Είναι σαλόνικα politics. Πώς λέμε, σαλόνικα blonde. Chill, πόπα, χαλαράς. Αν μας πάρουν, έχει καλός. Αν δεν μας πάρουν, έχει ο Θεός. Μπορεί να είναι και ορθόδοξη, κατά βάση, δεν ξέρεις. Να σου πω, Ευάγγελε, είπα χθες ότι στο δημογραφικό μείγμα της ελληνικής κοινωνίας περίπου το 10% που είναι η αλλοδαπή ευθύνεται για περίπου το 40% των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Σε απλά ελληνικά, βιασμοί και απόπειρες βιασμών. Το επιβεβαίωσε αυτό.
1: Όχι, δεν έκανε αυτό. Εγώ διάβασα στοιχεία. Έχουμε διαφορετική ανάγνωση των αριθμών.
0: Δεν υπάρχει ανάγνωση των αριθμών.
1: Ανατσίκλησε στον Ευάγγελο.
0: Να ολοκληρώσω την εισαγωγή. Ναι, ναι. Το επιβεβαίωσε η Στεφανία, διότι η αστυνομία λέει ότι από τα 1460 τέτοια εγκλήματα, τα 400 τόσια είναι από τους αλλοδαπούς. Το οποίο σημαίνει ότι σε ένα δωμάτιο, αν είμαστε 10 άνθρωποι, για τα 4 τέτοια εγκλήματα ευθύνεται ο ένας που έχει και κάποια χαρακτηριστικά. Κλείνω λέγοντας, διότι είναι πάρα πολύ λεπτό το ζήτημα, και ο Ευάγγελος είναι ένας εξαιρετικά σοβαρός άνθρωπος.
1: Γι' αυτό κάθισε και τάψαξε ο άνθρωπος. Το τζίγκλισες.
0: Το ζήτημα που θέτω στο τραπέζι δεν είναι ούτε φυλετικής ούτε εθνικής καταγωγής. Έχει να κάνει με τον Ισλαμισμό. Ναι. Ο Ισλαμισμός δεν είναι το Ισλάμ. Δεν είναι, ο μουσουλμάνος δεν είναι Ισλαμιστής.
1: Τα έχουμε πει 10 φορές για το πολιτικό Ισλαμισμό.
0: Να λοιπόν. Τα πούμε και 11, να τα πούμε και 12.
1: Ωραία. Απλώς τα στοιχεία της αστυνομίας. Ναι. Θα μας τα πει τώρα ο Βαγγέλης. Γιατί κάθισε και τάψη και έκανε και τη σύγκριση με τις άλλες χώρες. Δεν αναφέρονται μετανάστες, αναφέρονται αλλοδαπή. Τίποτα άλλο δεν ήθελα. Αλλά πω Βαγγέλη, σε ένα λόγο.
0: Βαγγέλη, δικό σου.
2: Να πούμε, τα στοιχεία είναι όπως είναι 62%, 62,8% των ανθρώπων, των δραστών ή συμμετέχοντες υποθέσεις βιασμού είναι Έλληνες και το 37,2% είναι αλλοδαπή.
0: Παρένθεση, εδώ, στους Έλληνες είναι και η ημεδαπή, δηλαδή η Ρωμά.
2: Κοιτάξτε, παιδιά, για να το ξεκινήσουμε όλο έτσι, για μένα προσωπικά, όποιος έχει ελληνική ταυτότητα είναι Έλληνας.
1: Σύμφωνο.
0: Ξεκάθαρο.
2: Έτσι, και ακόμα και αυτός ο όρος το ημεδαπός, εγώ δεν το δέχομαι, αλλά τόσο αυτό είναι
0: άλλο. Τον χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία, δεν τον λέω.
2: Δικαιωμάτης. Εγώ απλά δεν συμφωνώ. Όποιος έχει ελληνική ταυτότητα είναι Έλληνας. Τώρα, ο αλλοδαπός όμως, δεν ξέρουμε καταρχήν τι εννοούμε, γιατί η αστυνομία, τα αρχεία, τα στοιχεία της αστυνομίας δεν πάνε πιο πέρα. Δεν ξέρουμε καταρχήν αν είναι κάποιος ο οποίος μένει μόνιμα στην Ελλάδα, αν είναι τουρίστας, αν είναι μετανάστες και από πού είναι μετανάστες.
1: Σωστά.
2: Επίσης, και το άλλο που εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα νούμερα είναι ότι όντως υπάρχει μια υπερεκπροσώπηση των αλλοδαπών στα εγκλήματα που έχουν να κάνουν με βιασμό. Δηλαδή έχουν ουσιαστικά 7,5 φορές παραπάνω εγκληματικότητα από αλλοδαπούς σε σχέση με 2,5 φορές μέρους Ελλήνων σε θέματα βιασμού. Άρα μπορεί να πει κάποιος εύκολα ότι οι αλλοδαποί είναι πιο εγκληματίες από τους Έλληνες. Πιο βιαστές, να το πούμε. Ωστόσο, και πάλι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι η σύγκριση δεν είναι σωστή. Πρώτο, διότι συγκρίνουμε με το συνολικό πληθυσμό. Δηλαδή, λέμε Έλληνες, εννοούμε όλοι. Γυναίκες, άντρες, παιδιά, τα πάντα. Άρα έχουμε ήδη ένα πληθυσμό, ένα μεγάλο μέρος του οποίου εκ των πραγμάτων δεν είναι δράστες βιασμών. Δεύτερον, και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες Ευρώπης η πλειοψηφία των μεταναστών και των κοινοτήτων είναι άντρες. Άρα έχουμε και εκεί μια άλλη γκρίζη ζώνη, ας πούμε, γκρίζα ζώνη που σημαίνει ότι συγκρίνουμε στοιχεία τα οποία δεν είναι συγκρίσιμα. Άρα,
0: με συγχωρείς πολύ, σύμφωνα με την προοδευτική woke κουλτούρα, οποιοδήποτε μπορεί να δηλώσει άντρας, οποιοδήποτε μπορεί να δηλώσει γυναίκα και το να αποδίδουμε σε ένα φύλο συλλήβδιν χαρακτηριστικά, ακόμα και αν φαίνεται πολύ λογικό ή αν στηρίζεται στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τις ελίτ, είναι έγκλημα καθουσίωσεως. Τι θα πει, ναι.
2: Για να δούμε, και τα νούμερα δείχνουν στην Ελλάδα τουλάχιστον, είναι τα ίδια με την Ευρώπη, έτσι είναι ότι το 90% των εγκλημάτων που έχουν να κάνουν με τη σεξουαλικότητα, η δράση
1: είναι. Είναι άντρες, ναι, είναι καλά, είναι δεδομένο. Αυτό λόγω τη φύση
0: του εγκλήματος. Είναι ρατσιστικά τα νούμερα.
1: Ρατσιστικά δεν είναι, έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα για το
0: συγκεκριμένο. Σου μιλάω με τον τρόπο που θα μιλούσε. Μια
1: βούρνη. Στην Ευρώπη τι δείχνουν.
0: Μισό λεπτό. Πάντως μέχρι τώρα. Μια χαρά είναι τα νούμερα που μας λες, το επιχείρημά μου στηρίζεις.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Καθένας,
2: δεν συμφωνώ, αλλά το σωρίζω, είναι θέμα ερμηνείας, εντάξει.
1: Είναι θέμα ερμηνείας, όντως, έτσι είναι η αριθμή.
0: Ότι ανάμεσα στους αλλοδόπους.
1: Κάτσε να μάθουμε την Ευρώπη.
0: Κάτσε βρε παιδί μου να πάμε στην Ευρώπη. Θα πάμε, όλο το χρόνο έχει.
1: Δεν έχει, γι' αυτό το λέω.
2: Εγώ
1: εδώ, για πες Ευάγγελε.
0: Πες.
2: Λοιπόν, κοίταξε, στην Ισπανία, για παράδειγμα, για το 24, τα στοιχεία που έχουμε, είναι ότι οι αλλοδαποί αποτέλεσαν το 39,24% των συλληφθέντων ή ερευνηθέντων για το σύνολο σεξουαλικών εγκλημάτων.
0: 40.
2: Ενώ οι Ισπανοί 60,76%.
0: 40-60 δηλαδή.
2: Η Γαλλία είναι πολύ πιο είναι διαφορετικά τα νούμερα, διότι έχουμε 13% αλλοδαποί, 87% Γάλλοι. Και στη Γερμανία έχουμε περίπου τα ίδια ποσοστά με την Ισπανία. Ωστόσο, και πάλι εδώ, πρέπει να δούμε ακριβώς γιατί μιλάμε. Στην Ελλάδα, αυτά τα στοιχεία που δώσαμε πριν έχουν να κάνουν συγκεκριμένα σύμφωνα με την αστυνομία, έτσι. Για τους, όχι για αυτούς που έχουν καταδικαστεί, αλλά για όσους έχουν κατηγορηθεί και έχουν ερευνηθεί. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, δεν αφορούν αυτούς. Αφορούν αυτούς που έχουν καταδικαστεί.
1: Εννοείς, άρα δεν είναι η σύγκριση η ίδια, οι δείκτες.
2: Δεν είναι η ίδια, διότι το ότι μπορεί κάποιος να έχει ερευνηθεί, να έχει κατηγορηθεί, δεν σημαίνει ότι όντως το έκανε. Ναι. Και εκεί βλέπω και τη μεγάλη διαφορά με τη Γαλλία, που είναι σημαντική γιατί είναι η χώρα που δείχνει το χαμηλότερο ποσοστό, αλλά αν δούμε ακριβώς γιατί μιλάμε, είναι για αυτούς που έχουν καταδικαστεί. Άρα, εν γέννη, η Ελλάδα πάνω κάτω έχει τα ίδια ποσοστά
0: με την Ισπανία,
2: με την Ισπανία και τη Γερμανία. Mm. Δεν είναι μόνο η Ισπανία, και τη Γερμανία.
0: Και τη Γερμανία, ναι.
2: Η Γαλλία, είπαμε, είναι διαφορετικά γιατί αυτοί μετρούν κάτι άλλο.
0: Και διαφορετικό κοινωνικό μείγμα. Το τι είναι ξένος ή Γάλλος στη Γαλλία έχει διαφορετική προσέγγιση από την Ισπανία ακόμα.
2: Εκτός αυτού, μιλάμε πάντα για αλλοδαπούς, δηλαδή για ανθρώπους που δεν έχουν την
0: γαλλική υπηκότητα. Έτσι,
2: τη γαλλική, την ισπανική κτλ. Άρα, τα στοιχεία, όπως τα διαβάζεις εσύ, είναι αυτά που λες. Ωστόσο, δεν είναι θέμα ερμηνείας, είναι θέμα ακρίβειας, στατιστικών και μαθηματικών και κοινωνιολογίας.
0: Ευάγγελε,
2: δεν είναι τόσο απλό.
0: Απλό δεν είναι. Και σίγουρα δεν πρέπει να το. Απλό δεν είναι.
2: Η αστυνομία δεν έχει, τουλάχιστον δεν δίνει.
1: Δεν δίνει, τουλάχιστον.
2: Να ξέρουμε ακριβώς.
0: Απλό δεν είναι και σίγουρα δεν πρέπει να το απλουστεύουμε.
1: Επίσης, εγώ δεν καταλαβαίνω να ξέρεις γιατί μένουμε. Γενικότερα, στο είπα από την αρχή χθες. Δεν ξέρω γιατί μένουμε μόνο σε αυτά τα εγκλήματα.
0: Θα σου περίμενε. Σε αυτό έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Το φέρει κουβέντα χθες και ίσως εγώ έχω μεγαλύτερη ευαισθησία με αυτά τα εγκλήματα, ίσως επειδή ζω σε ένα σπίτι με 4 γυναίκες και έχω αυτή τη βλαμμένη πατροπαράδοτη αντίληψη ότι η προστασία της γυναίκας περνάει και από τον άντρα. Δεν επαφίεται στον άντρα. Δεν εξαρτάστε από εμάς. Δεν είστε υποδεείς, δεν είστε τίποτα το λιγότερο, αλλά έχω αυτή τη βλαμμένη πατροπαράδοτη αντίληψη.
1: Καλά κάνεις, όλοι την έχουν.
0: Ότι ένας άντρας πρέπει να σκέφτεται το πώς να προστατεύει τη γυναίκα λόγω βιολογίας. Αλλά εγώ είμαι ακραίος.
2: Είμαι πατριαρχικός δεινόσαυρος και μάτσο άντρας.
0: Σ' αγαπώ.
2: Έτσι λέει.
0: Έλα να αγαπηθούμε μάτσο άντρα εμείς που δεν φοβόμαστε μην αμφισβητηθεί ο ανδρισμός μας.
2: Να θυμίσουμε όμως κάτι που το ξέρεις όλοι καλύτερα. Ότι παιδιά, πέραν των εγκλημάτων που έχουμε να κάνουμε με τη σεξουαλικότητα, έχουμε έναν τεράστιο αριθμό γενοκτονιών. Έτσι, που εκεί ως επιτοπλίστων βλέπουμε ότι οι δράστες είναι ελληνικοί.
1: Βεβαίως, αυτό λέγαμε και χθες. Ναι.
0: Και έχει δίκιο.
2: Έτσι, το οποίο είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα.
0: Ευάγγελε,
2: το οποίο είναι.
0: Τη χαίρομαι πάρα πολύ τη συζήτηση μαζί σου.
1: Καλά, είναι φανταστικός ο Ευάγγελος.
0: Πραγματικά είναι
1: φοβερός. Κάθε μέρα θα τον παίρνουμε.
2: Τέτοια θέματα.
0: Ωραία,
2: εγώ.
1: Και μετά
0: αυτό.
1: Θα πάμε στις Βρυξέλλες να πιούμε και ένα καφέ στη Σομπλόν.
2: Να σας βάλω να σας πω.
0: Πλάς Λουξεμβούργο.
1: Όχι,
0: και μετά να πάμε για πατάτες.
2: Και κάπου αλλού, κάπου καλύτερα.
1: Πού να πάμε.
2: Δεν θα σας κάνω έκπληξη.
0: Λοιπόν, να σου πω. Την επόμενη φορά που θα έρθω για Brussels Signal θα πάρω Στεφανία, Κασίμη και Σοκράτη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, με μεγάλη χαρά.
0: Και την Ελένη. Τι μας έχει μείνει πλέον εμάς τον Gen Xers? Κάποτε θυμάσαι, κάναμε τώρα οικονομικό εισιτήριο.
1: Έτσι.
0: Αυτό. Και άμα σε ρουφήξει το παράθυρο την ώρα που πηγαίνει στην
1: Ελλάδα. Μύδια και μία βάφλα. Αυτά, εντάξει, λοιπόν.
0: Δύο μύδια, μισή βάφλα και δύο CL μπύρα.
1: CL μπύρα, ναι. Εγώ ένα ντουβέρ.
0: 100 λίτρα εννοείται.
1: Τώρα θα κάνω. Ναι, περίμενα να σου πω. Και την. Ελά, τώρα θα κάνω διαφήμιση, δεν θυμάμαι.
0: Τραπίστ. Ντουβέλ, τραπίστ.
1: Σιμέ μπλε.
0: Καληνύχτα.
1: Σιμέ μπλε.
0: Σ' αγαπώ.
1: 8%. Μετά δεν πηγαίνει ούτε μέχρι απέναντι. Θα σου πω ότι είπα την πρώτη φορά στι Βρυξέλλε που πήγα από την Πειραιαρία. Νομίζω ήταν 3%, 4%. Και λέω, Θεέ μου, Παναγία μου, τι είναι αυτό.
0: Ποιο κάνει καταπληκτική βέλγικη μπύρα? Δεν είναι διαφήμιση. Microbrewery Αναστασίου στο local pub στο Χαλανδρίο. Ο τύπο είναι παλαβό με τι μπύρε και κάνει μία τραπίστ μοναστηριακή. Τύπου βέλγικη 8%, που την λέει δούκισα της Πλακεντίας. Έτσι, να στηρίζουμε την ελληνική υγιή μικροεπιχειρηματικότητα και μερακλείδες τύπους. Αυτά.
2: Και εδώ να προτείνω και εγώ κάποιον να βγάλει και μια άλλη μπέρα που να την ονομάσει Νταβέλης. Διότι ως γνωστό, Νταβέλης ήταν ο εραστής της δούκισης της Πλακεντίας.
0: Ακού λίγο, περίμενε. Είμαι σίγουρος ότι ο Αναστασίου μετά την Duvel θα βγάλει την Duvel και θα την πουλάει. Δεν κάνω πλακά. Δεν κάνω καθόλου πλακά.
1: Πολύ δυνατό.
0: Τέτοιος τύπος είναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Βάγγελε.
2: Γεια, γεια. Καλή εκπομπή.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Ερευνητές του Imperial College London ανέπτυξαν λογισμικό που αναλύει ηλεκτροκαρδιογραφήματα και εντοπίζει πληροφορίες που μπορεί να μην είναι ορατές ακόμη και σε έμπειρους καρδιολόγους. Άλλη μια περίπτωση που η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση καρδιακών παθήσεων.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κυβερνητική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ώστε να διατεθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη διέταξε ο επικεφαλής της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Περισσότερα στο real.gr. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 η υποχρεωτική καταβολή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: 28 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 29 στην Άρτα, 27 στη Μυτιλίνη και 26 στην Καλαμάτα.
2: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στο Κηφισό από Ρέντια, ένα τμήματα έως την Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο. Στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις, κυρίως το τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στο κέντρο κυρίως στο καθοδικό άξονα των Βασιλή Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Καθυστερεί στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: αλλά ZZ Top, θέλω να σου πω. I done ran into my
1: baby. Τι τραγουδάρα, τι τραγουδάρα.
0: Το βάλα για να γίνει ερωτική η ατμόσφαιρα για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή δεν υπάρχει τίποτα πιο ερωτικό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον οποίο θα μας μιλήσεις. Κάποιοι πιστεύουν ότι κάνει έρωτα σε μια ολόκληρη χώρα. Αλλά ο δεύτερος λόγος είναι ότι μετά θα βγάλει
1: μετά, τους πολύτεκνους. Μετά εντάξει.
0: Ειλικρινά τους πολύτεκνους πρέπει να σου πω τους θαυμάζω.
1: Ναι και εγώ, τα αυτά λέγαμε έξω.
0: Όποτε δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί έχουν διέγερση, θα πρέπει να έχουν και κάποιο είδους application, δεν ξέρω πώς γίνεται. Βρίσκονται κατευθείαν και δει με τρόπο τόσο επιτυχή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πραγματικά, Δαμιανέ Παλιάκη, πες μας σε παρακαλώ ποιο είναι το μυστικό.
1: Θα τον έχουμε σε λίγο.
0: Λοιπόν, λόγω λοιπόν Μητσοτάκη και πολυτέχνων, βάζω λίγο έτσι εδώ πέρα.
1: Λίγο,
0: ένα,
1: ένα λίγο.
0: ZZ Top, ξέρεις,
1: λίγο,
0: αυτοί οι δύο με τα μουσια.
1: Λίγο.
0: Και τα γυαλιά ήλιου.
1: Ωραία. Θα λέω κάτι, θα παίζει λίγο. Κατάλαβε για να είναι λίγο πιο αισθησιακό.
0: Κρούνερ η Κασίμη.
1: Ξεκινώ με το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ooh, yeah.
1: Λοιπόν, πρανήγγειλε διπλή παρέμβαση και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια ο κύριος Μητσοτάκης. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν συγκεκριμένες εξαγγελίες και από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια, και είπε ότι είναι σίγουρος ότι θα ανοίξει πολύ χαμηλότερο από 1,75, κάτω δηλαδή από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Μητσοτάκα, μάμα, keep me warm.
1: Yes. Λοιπόν, επίσης, ξεκαθάρισε ότι μία οριζόντια αύξηση του επιδόματος δεν αποτελεί θέρμανση, ενώ τώρα από μόνη της λύση, γιατί το επίδομα καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες και όχι μόνο αυτούς που θερμαίνονται με πετρέλαιο. Ωστόσο, είπε ότι εξετάζεται επαναφορά πλαφών στα περιθώρια κέρδους. Λοιπόν, τώρα,
0: sorry,
1: για Ερντογάν.
0: Sorry. Πλαφών στα περιθώρια κέρδους. Των πρατηρίων ή των διηληστηρίων.
1: Όλο. Όλη η αλυσίδα. Καταλαβαίνω.
0: Εύχομαι να καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, τώρα, δεν θα συναντηθεί με τον
0: συνήθως πλαφόν βάζει στα πρατήρια, όχι στα
1: ναι, αυτό ήταν και την άλλη φορά που είχαν την κρίνια.
0: Λοιπόν, την κρίνια δικαιοσύνη.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, να είναι καλά οι μεγάλες οικογένειες οι οποίες στηρίζουν και την ενεργειακή δομή και υποδομή της χώρας.
1: Αλλά ναι, εντάξει. Αλλά. Λοιπόν, δεν θα συναντηθεί με τον Ερντογάν, Γενική Νέα Υόρκη, λέω, για στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δεν θα συμπέσουν τα προγράμματά μας, είπε. Μετά είπε, δεν αποκλείεται βέβαια. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι δεν θα συναντηθούν. Εγώ. Εντάξει.
0: Αυτό μου θυμίζει, ξέρεις, το μισοτελειωμένο. 12
1: ναυτικά,
0: εγώ θέλω,
1: 12 ναυτικά μίλια. Το δικαίωμα επέκταση των χωρικών υδάτων είναι κατοχυρωμένο. Η Ελλάδα μπορεί να το ισχύσει, οπότε κρίνει απαραίτητο.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, είπε ότι αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις ελληνοτουρκικά, λέω, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί. Σε σχέση με το καλώδιο, είπε ότι θα υπάρχει σύντομα, είπε, εξελίξεις. Ρωτήθηκε για το πότε θα ξεκινήσει το έργο, γιατί υπάρχει συντονισμός με την Γαλλία.
1: Yeah, Mr. Turkey man, give me some sweet love, Erdogan.
0: Yes, είπε, λοιπόν.
1: Chalk Güzel.
0: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί μοναδική ρεαλιστική, πρόταση διακυβέρνησης.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί μοναδική ρεαλιστική, πρόταση διακυβέρνησης.
1: Είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό, πρέπει να σου πω όλο αυτό.
0: Είδες.
1: Όλα αυτά που λέει. Είναι πιο διασκεδαστικό και από τον ίδιο τον Ρόμπι Γουίλ.

0: Τους μισθούς μετακυλεί το κόστος στον κακόμοιρο τον μικροεπιχειρηματία.
1: Που όμως θα του μειώσει εργοδοτικές φορές και όλα αυτά, φορολογίες και θα
0: ποτέ
1: τα καταφέρει.
0: Ποτέ
1: ναι, θα τα
0: ποτέ
1: καταφέρει τώρα. Τώρα θα τα καταφέρει.
0: Ποτέ. Και,
1: μια χαρά. Εγώ να γίνει 2.000 ο καταδοσμός. Ποιος θα τον πληρώνει, δεν ξέρω.
0: Εμένα βρήκε. Σου λέει επιχειρηματίας. Αυτό που λέει η κηδεία με ξένα κόλυβα.
1: Συμφωνώ σε αυτό.
0: Λοάτκι με ξένες οπές.
1: Ρε, εσύ το κάνεις επίτηδες με το που λέω συμφωνώ. Λες άλλη μια πρόταση για να μην συμφωνώ.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι. Πάμε στον κύριο Παλιάκη, στον Δαμιανό Παλιάκη. Καλησπέρα.
0: Παλιάκη.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε, παιδιά.
0: Πείτε μας το μυστικό σας, κύριε Παλιάκη. Αφήστε τώρα τα πολιτικά. Πώς, δηλαδή, τι άντρας είσαι εσύ, ρε Παλιάκη. Δηλαδή, πες μου, σε παρακαλώ, για μια ναι. Είμαι, συγγνώμη, μην μιλήσεις, γιατί είσαι και χειρότερος από μένα. Πιο φαφλατάς, γνωριζόμαστε. Λοιπόν, μια ολόκληρη κοινωνία βρίσκεται σε απόγνωση. Δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά. Έχουμε πάρει σβάρνα τους γιατρούς. Δεν μας δίνει κανένα κίνητρο, καμία βοήθεια το κράτος. Μιλάω για εξωσωματικές και έχω αρχίσει να μιλάω πάρα πολύ σοβαρά αυτή τη στιγμή. Υπογονιμότητα. Φίλε, δεν γίνεται. Πηγαίνουμε για σπερματογραφήματα, γενιές ολόκληρες ανδρογενέξερ και τι να σου πω.
2: Λοιπόν, απαντώ κατευθείαν.
0: Πώς το κάνεις, τι τρως, τι γυναίκα έχεις.
2: Λοιπόν, απαντώ κατευθείαν.
0: Πόσα παιδιά έχει, 10 παιδιά ο Παλιάκης.
2: Λοιπόν, προχωράμε. Η οικογένειά μου μέσω όρο γεννάνε τα 12 μου αδέρφια μέσω όρο 7,6 παιδιά. Άλλοι έχουν 12, 11, 10, 9, 8, 7 για να φτάσουμε σε αυτό. Δεν θέλω να απαντήσω σε άλλη ερώτηση που αφορά την οικογένειά μου για πολλούς λόγους. Από εκεί πέρα όμως θα απαντήσω στην ερώτηση που μου κάνατε, κύριε Μπογδάνο. Λοιπόν,
1: εσείς πόσα παιδιά έχετε?
2: Εγώ έχω 7 παιδιά και ένα εγγόνι.
1: Μάλιστα. Εγγόνι.
2: Λοιπόν, είμαι 43 χρονών. Λοιπόν, προχωράμε. Παντρεύτηκα μικρός, γι' αυτό έτσι πάει και η συνέχεια. Λοιπόν, μένω στην ερώτηση που είναι πολύ σημαντική και αφορά πραγματικά τους Έλληνες. Το μυστικό είναι ένα. Πρέπει να κάνει τα παιδιά όποτε επιτρέπει και βιολογία και αυτό που μας έπλασε ο Θεός. Δηλαδή, αν μου απαντήσεις και μου πεις μια έρευνα η οποία λέει ότι οι άντρες και οι γυναίκες, λέω ένα παράδειγμα, κάτω από 30 ετών, μην πω κάτω από 25 ετών, έχουν πρόβλημα στο να κάνουν παιδιά, τότε θα πω υπάρχουν πρόβλημα. Κανένας Έλληνας και κανένας βασικά άνθρωπος δεν έχει πρόβλημα στο να κάνει παιδιά στη σωστή ηλικία. Το πρόβλημα βέβαια στην Ελλάδα και γενικώς στην Ευρώπη, αλλά κυρίως στην Ελλάδα, είναι ότι και η γυναίκα και ο άντρας μπαίνουν στη διαδικασία του να κάνουν παιδί πάνω από 32. Τώρα νομίζω η μέση ηλικία είναι και πολύ παραπάνω.
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι 34. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Άρα τώρα τι γίνεται, και πολύ σωστά το είπες, κύριε Μπογδάνο. Ψάχνει το κράτος πώς να βοηθήσει τις γυναίκες με τις εξωσωματικές.
0: Πώς το ψάχνει. Αν το ψάχνει, το ψάχνει, δεν το έχει βρει όμως. Το ψάχνει ακόμα, ψάχνει.
2: Λέω στην Ελλάδα, νομίζω έχουμε και τα πιο πολλά κέντρα εξωματικών, γιατί υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες θέλουν να κάνουν παιδιά, απλώς θέλουν να κάνουν παιδιά όχι σε λάθος ηλικία, σε προχωρημένη ηλικία. Με αποτέλεσμα, το να κάνεις εξωσωματική είναι κάτι που δεν ξέρω ακριβώς τι τιμές, αλλά είναι ένα κόστος αρκετά μεγάλο.
1: Βέβαια είναι.
2: Ενώ το να ενισχύσεις μια μανούλα να κάνει το πρώτο της παιδί 20, 25, 30, θα ήταν πολύ πιο επικερδές και για το κράτος, αλλά και για τη μητέρα. Δηλαδή, χωρίς καν να μπει στη διαδικασία να μπει σε όλο αυτό που μπαίνει μια μάνα, και εννοείται δεν το κατηγορώ και καλά κάνει μια μάνα που θέλει να κάνει παιδί και δεν μπορεί να κάνει φυσιολογικά, να το πω έτσι, βιολογικά. Άρα, για να απαντήσω γρήγορα, αν δεν έδινε και το κράτος κίνητρα και νοοτροπία και όλα και όλα, όπως έκανε π.χ. με το φορολογικό, και πρέπει να το πούμε, που είπε, ξέρω εγώ, στους νέους κάτω από 30 μηδενίζει το φόρο μέχρι ένα ποσό, κάτω από 25 και μεγαλύτερο ποσό. Αυτό ήταν ένα σωστό μέτρο που έγινε πέρσι. Για να μην έρθω στη ΔΕΘ, την επόμενη ερώτηση που ίσως μου κάνετε.
1: Ναι,
2: θέλω
1: ναι,
2: να πω
1: ναι.
2: Ότι πρέπει τα κίνητρα που δίνονται να δίνονται ηλικιακά. Άκουσα εδώ και 2 χρόνια και δεν έχει γίνει ότι θα προσφέρει το κράτος μία εξέταση η οποία φανερώνει στη γυναίκα τη γονιμότητα που έχει ηλικιακά. Δηλαδή θα δώσει τη γυναίκα που θα είναι από 22 χρονών μέχρι 40, νομίζω είναι μια εξέταση, δεν ξέρω πώς να 30-40 ευρώ, δωρεάν, να κάνει την εξέταση και να ξέρει. Εγώ στα 25 έχω 80% να κάνω φυσιολογικό παιδί. Στα 30 έχω 30%. Στα 35 έχω 10%. Θέλει δηλαδή να βάλει λίγο την οτροπία του κάθε ανθρώπου Έλληνα να πει ότι, κοίτα, αν φτάσει στα 35 και 40 να προσπαθεί να κάνει ένα παιδί, να ξέρει όμω ότι οι πιθανότητε.
1: Είναι 5% και 10% κάθε μήνα. Ναι,
2: και έτσι, κύριε Μπογδάνο μου, εσύ δεν ξέρω σε τι ηλικία κάνατε το παιδάκι σα.
0: Άστα να πάνε.
2: Ωραία. Αν ξεκινάγατε λίγο πιο μικρό, δεν θα είχατε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή,
1: αυτό είναι αλήθεια.
2: Σίγουρο.
1: Αλλά δεν υπάρχει. Αλλά σας το λέω εγώ που δεν έχω παιδί στα 43. Αν το κράτος έδινε κίνητρα

0: για να μπορεί μια μητέρα να δουλεύει ταυτόχρονα και να μεγαλώνει το παιδί, όντως θα μπορούσε μια γυναίκα η οποία θέλει να κάνει καριέρα και να δουλέψει να το κάνει νωρίτερα.
1: Πολύ ωραία. Αυτό είναι και ένα επόμενο θέμα που είναι το περίφημο που λέει και το κράτος, η περίφημη εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
0: Δηλαδή, εκτός αν πρέπει να κάθομαι σπίτι να πλένω πιάτα για να κάνω παιδί.
2: Θα πρέπει να πούμε.
1: Όχι, καθόλου,
2: μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το απαγορεύει το να κάθεσαι σπίτι να πλένεις πιάτα. Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, ο Έγγελς συγκεκριμένα, λέει ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να πάρουμε τις γυναίκες από το σπίτι για να τις βάλουμε στην παραγωγή. Ούτως ώστε να χτιστεί η σοσιαλιστική κοινωνία. Άμα θέλουμε έτσι να πούμε πώς ξεκίνησε και όλο αυτό το πράγμα που κατέληξε εδώ πέρα.
1: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία αυτή η παρέμβαση. Πάντως, στο κομμάτι κατά πόσο η γυναίκα μπορεί να είναι και στη δουλειά και μπορεί να κάνει και ένα παιδί, θα έλεγα ότι απαντάμε στο εξής. Απαντάμε με παραδείγματα. Δηλαδή, εγώ π.χ. που παντρεύτηκα μικρός, λέω ένα παράδειγμα, που ήμουν και φοιτητής μικρός μαζί με την γυναίκα που ήμασταν φοιτητές. Δυσκολευτήκαμε. Ναι, δυσκολευτήκαμε. Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι δεν είναι απαραίτητα, νομίζουμε όλοι στο μυαλό μας ότι το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι δεν μας βοήθησε το κράτος όταν ήμουν 25 και 30. Νομίζω ότι δεν είναι το βασικό πρόβλημα αυτό. Είναι θέμα πλέον τις τελευταίες γενιές, δηλαδή κοπέλες τώρα που είναι 25 και 30, δεν λέω 40 απαραίτητα, είναι πιο πολύ η νοοτροπία που έχουν και οι προτεραιότητες που έχουν. Η αλήθεια είναι το να κάνεις οικογένεια. Να λέμε την αλήθεια, είναι μια θυσία. Χάνει τον προσωπικό σου χρόνο με τη γυναίκα σου κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει κερδίζει πολλά άλλα πράγματα τα οποία όποιοι έχουν παιδιά μπορούν να το καταλάβουν. Εγώ θα πω το εξής, για να μην πω σε παραδείγματα. Δεν ξέρω κανέναν άνθρωπο ο οποίος έκανε ένα παιδί στα 35, στα 40, που να μου είπε Δαμιανέ, όπου μετάνιωσα με αυτό που έκανα. Οι πιο πολλοί, μη σου πω σε ποσοστό 99,9 μου λένε, κακώς δεν έκανα και ένα δεύτερο παιδί όταν ήμουν τότε. Δηλαδή,
0: καλά, όλοι μετανιώνουν
1: ένα παιδί. Τώρα, να σου πω, τώρα δεν θέλω να απαντήσω επί προσωπικού, αλλά για να επανέλθω και στο κράτος, εκεί λοιπόν έρχεται πολύ ωραία το κράτος, όχι μόνο το κράτος, και η τοπική αυτοδιοίκηση και λέει, τι κάνω εγώ στην Ελλάδα η οποία κρατάει τα σκύτρα και εσείς οι δημοσιογράφοι θα μπορούσατε να κάνετε μια πολύ ωραία ερώτηση όταν βγάζετε ένα πολιτικό. Οποιοδήποτε κόμματος και την κυβέρνηση και να σπίτι, ένα παιδιά, συγγνώμη. Από το 2017 που ξεκινήσανε να πέφτουν οι γεννήσεις, κάθε χρόνο σπάμε νέο αρνητικό εθνικό ρεκόρ. Δεν σπάμε νέο με το προηγούμενο εθνικό ρεκόρ.
0: Σωστά, δηλαδή, σωστά. Κάθε χρόνο αυξάνεται η μέση ηλικία για την απόκτηση παιδιών. Κάθε χρόνο σπάμε όλα τα ρεκόρ, τα αρνητικά όλα.
1: Μπράβο, όλα τα δημογραφικά αρνητικά ρεκόρ. Λοιπόν, πού θα πάει αυτό το πράγμα? Γιατί ακούω, υπάρχουν υπουργεία οικογένεια 3 χρόνια και δημογραφική πολιτική άλλα 5 χρόνια. Για να μην λέμε ότι έγινε τώρα το Υπουργείο. Γίνονται δράσεις. Εγώ να το δεχτώ, γιατί άκουσα για 120 δράσεις κτλ. Υπάρχει και site, να μπείτε να τα δείτε. Ωραία. Εγώ να δεχτώ ότι γίνονται 1000 δράσεις. Μπορείτε να πείτε ποιο είναι το αποτέλεσμα?
0: Κανένα.
1: Είναι μετρήσιμο το μέγεθος. Το μέγεθος είναι μετρήσιμο. Εμείς λοιπόν οι πολυτεκνοί ερχόμαστε και κάνουμε μια επανάσταση. Κάναμε ανέκαθεν, γιατί και εγώ είμαι από πολλή οικογένεια με πολλά παιδιά. Δεν κοιτάξαμε ποτέ τι θα μας βοηθήσει το κράτος ή τι θα μας βοηθήσει. Κάναμε τα παιδιά επειδή τα αγαπάμε. Όπως και φαντάζομαι και εσείς, κύριε Μπογδάνο, που βλέπουμε την κόρη σε και την τρελή αδυναμία.
2: Δεν φαντάζεστε. Θέλω κι άλλες. Κόρες, ζητάω από το Θεό κόρες.
0: Λοιπόν, ερώτηση. Γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ή να πάμε σε διάλειμμα και να επιστρέψουμε? Δεν έχουμε. Δεν έχουμε.
2: Όχι, όχι, βλέπω
0: Γιώργο,
2: την απόγνωση.
0: Αυτό βλέπω. Πες μου, Γιώργο.
2: Στα μάτια του
0: Ωραία.
2: Γιώργου.
0: Λοιπόν, γρήγορα, ένα σχόλιο για τα μέτρα της ΔΕΘ που θέλει να μας κάνει.
1: Ωραία. Για τα μέτρα της ΔΕΘ. Να μιλήσω σαν οικογενειάρχη, σαν πολίτης. Θα πω, κύριε Μπογδάνο, ό,τι πήρατε εσείς στη ΔΕΘ, πήρα και εγώ που έχω 7 παιδιά. Τι θέλω να πω. Εγώ λοιπόν, το μικρότερο μου παιδί είναι 7 ετών.
2: Να μην σας πω τι πήρα εγώ στη ΔΕΘ, ως ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Ακούστε με λίγο. Στο θέμα της οικογένειας λέω. Εσείς λοιπόν ούτε κουμπάρα μπορείτε να κάνετε γιατί το παιδάκι σας νομίζω είναι πάνω από 2 ετών.
2: Ναι,
1: ούτε επίδομα γένας μπορείτε να πάρετε που αυξήθηκε γιατί δεν έχετε. Γεννήσατε πέρσι, φέτος, όχι. Αν γεννήσετε βέβαια, ίσως πάρετε.
2: Όχι, όχι, τίποτα δεν παίρνω. Τίποτα απολύτως. Έχω ένα παιδί που είναι σε λίγο θα γίνει 4. Λοιπόν. Ο Μητσοτάκης δεν μου έδωσε δεκάρα. Αλλά εγώ δεν ήθελα να μου δώσει δεκάρα. Να μου χαμηλώσει τους φόρους ήθελα. Να με αφήσει να προκόψω. Να κάνω δουλειές. Δεν θέλω ελεημοσύνη από τους πρωθυπουργούς.
1: Ξέρετε τι θέλω, ξέρετε τι θέλω.
2: Έπρεπε να έχεις μηδενική φορολογία, Δαμιανέ.
1: Ακούστε λίγο, ακούστε
2: λίγο. Μηδενική.
1: Όταν ανακοινώνεις ένα μέτρο, το δέχομαι αυτό. Όταν ανακοινώνει ένα μέτρο, πρέπει κάθε κυβέρνηση να μας λέει πόσο αφορά. Δηλαδή, θυμάστε από πέρυσι που είπαν ότι με τη νέα φορολογική κλίμακα είπαν ότι οι πολύτεκνοι πληρώνουν μηδέν φόρο.
0: Σωστά.
1: Γιατί δεν. Μισό λεπτό. Πριν να πάει τη φορολογική μεταρρύθμιση.
2: Δεν γίνεται. Πρέπει να κλείσουμε. Βλέπω την απόγνωση στα μάτια του ηχολήπτου. Και.
1: Λοιπόν,
0: μισό λεπτό. Στη γραμμή. Περιμένετε, κύριε Παλιά, και παρερχόμαστε.
3: Real FM. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
13: Το μέλλον σου χωράει παντού.
14: Υποβολή εργασίας έγινε.
15: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
16: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
17: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
20: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
19: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
20: Και εδώ και εκεί.
19: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
20: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
19: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πάρτο το California Dreaming, ας τους Mamas and the Papas, που είχα βάλει Mamas and the Papas ακριβώς λόγω πολυτέκνων.
0: Τώρα έχουμε κύριο Παλιάκη.
2: Θέλω να σου πω, κύριε Παλιάκη, τελευταία ερώτηση.
0: Γιατί δεν, ένα λεπτό.
2: Μπαμ direct, με συγχωρείτε. Έχω τόσους φίλους πολυτέκνους. Γκρινιάζουν, γκρινιάζουν, γκρινιάζουν, γκρινιάζουν, στο τέλος Μητσοτάκη ψηφίζουν.
1: Αυτό τώρα δεν θέλω να σχολιάσω αυτό και νομίζω ότι στις τελευταίες εκλογές του 23 δεν έγινε πάντως αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Απαντάω πολύ γρήγορα. Ένα πράγμα θέλω να κάνει η κυβέρνηση τον επόμενο 5 μήνες. Αν το κάνει αυτό και με ακούσει τώρα που με ακούτε, θα πάει και πολύ καλά στις εκλογές.
2: Μισό λεπτό. Μαξίμου, συντονιστείτε. Παλιάκι speaking.
1: Ωραία. Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που έχει εξαγγείλει το 2019, παρακαλώ, και το 2023 και δεν το έχει κάνει. Είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος τέκνων. Είναι το μοναδικό επίδομα, όχι γένας, ούτε νταντάδες, ούτε παππούδες, ούτε μετεκατάστασης. Είναι το μοναδικό επίδομα που ένας οικογενειάρχης, όπως εγώ και εσύ, το παίρνει από την πρώτη μέρα που γεννηθεί ένα παιδάκι, παίρνει ένα ποσό. Δεν θέλω να πω γιατί ντρέπομαι από το ποσό που παίρνει τώρα ένας, αν γεννήσει ένα παιδάκι, και ντρέπομαι το κυριότερο να πω.
2: Πείτε το τώρα, τι ντρέπεστε για ντροπές
1: είμαστε. Το κλιματικό όριο. Ωραία, να σου πω. Ένα παιδάκι, αν γεννήσει κάποιος, θα πάρει ή 70 ευρώ αν είναι δεν ζει, αν δεν ζει, γιατί με τα λεφτά που είναι το σημαντικό εργαστήριο, ή 42 ή 28 ευρώ το μήνα.
2: Να σας πω, πάρτε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θα σας δώσει 9.000.
1: Ακούσαμε λίγο. Εγώ λοιπόν με τα 7 παιδιά, για να δικαιούν να παίρνω όλο το ποσό που είναι περίπου 100 ευρώ το παιδί το μήνα, το κράτος μου λέει θα πρέπει να βγάζεις 19.500 ευρώ οικογενειακό εισόδημα. Είναι επίδομα για να το πάρω ή είναι για να μην το πάρω, να ρωτήσετε και δυο σας. Οικογένεια με 7 παιδιά. Είναι παιδί μου εισοδηματικό όριο. Σας είπα, μόνο αυτό αν είχε φτιάξει. Γιατί τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα επιδόματα, ένας τα παίρνει, ένας δεν τα παίρνει. Δώσε αυτό να ξέρω όλο, θα γεννήσει το παιδάκι του. Κάθε μήνα, ρε παιδί μου, θα έχει 100 ευρώ για το παιδάκι του μέχρι να γίνει 24 ετών. Στη Γερμανία δίνουν 300 ευρώ. Μαζί με τη Βουλγαρία.
0: Δεν μιλάμε για το επίδομα γέννηση που αυξάνεται. Έτσι, για το παιδιού. Για το
1: διευκρινίσουμε. Επειδή πρέπει να το πούμε και το θετικό να το πούμε, τι έκαναν. Ενώ στην αρχή δίναν 2.400 για όλους, αυξήσανε ένα παιδί και το είπα. Δηλαδή, η αδερφή μου που γέννησε το 12ο παιδί πριν 6 μήνες θα πάρει 12.500 ευρώ. Σας ρωτάω, είναι τεράστιο ποσό μία μάνα που γέννησε το 12ο παιδί? Όχι. Πριν όμως από αυτό θα έπαιρνε 3.500 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι έκανε το κράτος. Πολύ σωστά, ανά παιδί άφησε ένα χιλιάρικο. Αλλά αυτό είναι μία φορά, de facto. Σωστά. Το επίδομα, παιδί μου, τέκνων. Κάθε μήνα.
0: Είναι κάθε μήνα, βέβαια. Εκεί πρέπει να. Προφανώς.
1: Τώρα, οι μισοί Έλληνες, όχι πολιτικοί, δεν το παίρνουν γιατί τα όρια έχουν αλλάξει από το 2018. Έδωσα και το tips για την κυβέρνηση, άμα θέλει να βγει στην επόμενη. Τι άλλο να κάνει, κύριε Παλιάκη.
0: Τίποτα, κύριε Παλιάκη. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
2: Για να καταπιεί.
0: Γεια σας.
1: Καλή δύναμη, γεια σας.
2: Γεια σας, κύριε Παλιάκη μου.
0: Λοιπόν, κλείνουμε και εμείς, κύριε Μπογδάνο.
2: Ας πούμε τέλος πάντων, μας ενέπνευσε, αλλά όχι με τα μέτρα. Με την στάση και το παράδειγμα ζωής του.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο στις 5, εδώ θα είμαστε.
2: Θεού θελόντος και Real επιτρέποντος.
0: Καλό σας βράδυ. Χρόνια πολλά στο Real FM.
21: Real FM.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
22: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
23: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
24: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
25: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
26: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
25: Όταν ξέρεις.
27: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
28: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργεια.
21: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
29: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
30: Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο.
3: 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
6: Το Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου Θέρμανς να είναι χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ, επίπεδο στο οποίο έκλεισε πέρυσι, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Ανακοίνωσε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της παρέμβασης στο ντίζελ και για τον Οκτώβριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι εφόσον υπάρξει άδεια από την Ευρώπη, θα προχωρήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, μόνο όμως για τη διάρκεια της κρίσης, καθώς όπως σημείωσε δεν υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα για μόνιμη παρέμβαση σε αυτό το πεδίο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σε Χαλάνδρη και Μαρούση, καθώς και στο κέντρο, κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και από Πλακεντίας έως Κηφισίας, καθώς και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο μικροσκόπιο της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εάν υπάρξουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο επικεφαλής της αρχής θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους. Δύο παιδιά 4 και 5 ετών εντοπίστηκαν ξεχασμένα επί 5 ώρες σε σχολικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ στα Χανιά της Κρήτης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μητέρα πήγε στο σχολείο αναζητώντας το παιδί της και διαπίστωσε ότι βρισκόταν από το πρωί μέσα στο σταθμευμένο όχημο. Σε ανακοίνωσή τους, τα ΚΤΕΛ αναφέρουν ότι απολύθηκε η συνοδός του λεωφορείου. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 η υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού σύμφωνα με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
31: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Σέντρασε 45 λεπτά στο Ηράκλειο στην αναμέτρηση του ΟΦΗ με τη γερμανική Hoffenheim για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για το κύπελλο Ελλάδος η Καλαμάτα ήρθε ισόπαλη 1-1 με την ΑΕΛ. Στο ημίχρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ προηγείται με 6-0 του Πανσεραϊκού. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather.
4: Έθριος καιρός αύριο με νεφός στα υπηρωτικά, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα πριν από 44 χρόνια έφευγε ένας σπουδαίος και αναντικατάστατος, ο Μάνος Λοΐζος. Έφευγε από τη ζωή σαν σήμερα, ήταν 17 Σεπτέμβρη του 1982.

0: Κυρίες και κύριοι, ό,τι θα ακούσετε παρακάτω, αυτός ο εμετός που θα ακούσετε είναι από τηλεφωνική συνομιλία του Δεβελέκα. Τι είναι τούτος? Τούτος ήταν ο οδηγός, ο σωματοφύλακας του αρχηγού της ναζιστικής συμμορίας, του Μιχαλολιάκου. Ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον Πειραιά και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Συμμορίας της Ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Ο συγκεκριμένος, μάλιστα, με απόφαση ίδια του 2013 του Μονομελούς στο Πειραιά, είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών για παράνομη οπλοκατοχή, η οποία μάλιστα διαπιστώθηκε ανήμερα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Κάνω μία σημείωση. Η συνομιλία την οποία θα ακούσετε καταγράφηκε μόλις λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Φίσα και ενώ προηγουμένως η Χρυσή Αυγή είχε εκδώσει ανακοίνωση, το ναζιστόμουτρο, ο Κασιδιάρης, την είχε εκδώσει. Ήταν εκεί που υποστήριζε ότι δεν είχε καμία σχέση με τη δολοφονία του Παύλου. Η δολοφονία, έλεγε τότε το Κασιδιάρο ναζιστόμουτρο, οφειλόταν τα χαμού σε καθαρά οπαδικά και σίγουρα όχι σε πολιτικά κίνητρα. Έτσι έλεγε τότε η ανακοίνωσή τους. Ακούστε τώρα τα πραγματικά κίνητρα των δολοφόνων διατυπωμένα με το ύφος και με το ήθος που αρμόζει στα χιτλεροειδή.
1: Ήθελε να κάνει καγαλά τις κοινικά σε χρυσαυγίτες και τέτοια. Είχε πάθει από... Έλος πάντων. Άσε τώρα, μην πω καμιά βαριά κουβέντα γιατί δεν μ' αρέσει να βρίζω και ανθρώπους. Αλλά αυτά
2: η μάνα μου να δεις βρισκίδι και του λέω μην βρίζεις άνθρωπο που έχει πεθάνει. Του λέω εντάξει τώρα τι είναι έγινε.
1: Καλά έκανε γιατί ήταν ένα κολόπεδο και μισό που εγώ νεκρούς δεν βρίζω και τους σέβομαι και ας είναι ο χρόνος μου. Ήταν ένα κολόπεδο και μισό και μου το έχουν πει όλοι. Και τον ευγάζω, ήταν ένα παιδί ήσυχο που τραγούδαγε και στα τραγούδια του τι έλεγε.
2: Ναι.
1: Πουτάνας για ένα φασίστα ψόφα μέσα στο αίμα, θα κατουρά τους τάφους και τέτοια. Τραγούδα τα ακούστη τώρα από εκεί που είσαι.
0: Σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια, σε λίγες ώρες από τώρα. Ήταν μεσάνυχτα 17 προς ξημέρωμα 18 Σεπτέμβρη του 2013. 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, ο επικεφαλής της ναζιστικής συμμορίας, ο Μιχαλολιάκος, παραμονή της επετείου της δολοφονίας και 3 μέρες πριν από τις εκλογές του 2015, το είχε δηλώσει απροκάλυπτα μιλώντας εδώ στο Real FM και στο Χατζηνικολάου. Τι είχε πει? Αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη για τη δολοφονία. Αυτά το 2015. Αυτοί οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με την δολοφονία του Παύλου. Είναι προφανές ότι από πολύ νωρίς δεν είχαμε χρεία μαρτύρων. Αλλά ξέρετε, τότε ο Μιχαλολιάκος δεν είχε σταματήσει εκεί. Σε ένα απόλυτο τσιτσίδωμα των χιτλεροειδών, σε μια εκοφαντική ομολογία του ψοφοδεούς χαρακτήρα τους, είχε συμπληρώσει ότι ενώ αναλάμβαναν τάχα μου την πολιτική ευθύνη, εντούτοις καμία ποινική ευθύνη δεν έφεραν για το έγκλημα. Αλήθεια, τι σημαίνει αυτό? Είναι προφανές τι σημαίνει. Έλεγε ο Φιρερίσκος, είμαστε πολιτικά υπεύθυνοι για τη δολοφονία, αλλά μη μας φυλακίσετε κιόλας. Ναι, είμαστε οι φορείς του ναζιστικού μίσους, είμαστε οι κήρυκες του μισανθρωπισμού και του εγκλήματος, αλλά μη μας χώσετε και μέσα. Αφήστε μας να διευθύνουμε την εγκληματική μας οργάνωση, να οπλίζουμε τα τάγματα εφόδου μας με λωστάρια, με μαχαίρια. Αφήστε μας να οργανώνουμε πογκρόμ, όπως κάναμε εναντίον του Κουκουέ στο Πέραμα, όπως κάναμε εναντίον των Αιγύπτιων ψαράδων. Αφήστε μας να κινητοποιούμε τα εσές μας και να τους δίνουμε εντολές να χτυπάνε όπως κάνανε εκείνο το μοιραίο βράδυ πριν από 13 χρόνια στο Κερατσίνι. Αλλά όταν κάποιος μαχαιροβγάλτης από εμάς διαπράξει αυτό για το οποίο τον έχουμε εκπαιδεύσει και διατάξει, αντιμετωπίστε τον σαν άτομο. Δείτε το σαν δήθεν μεμονωμένο συμβάν. Και αφήστε μας να συνεχίζουμε το έργο μας. Αυτά έλεγε στην ουσία τότε ο Μιχαλογιάκος. Δείγμα και αυτό της λεβεντιάς των ηγετών της συμμορίας που αναλάμβαναν την πολιτική ευθύνη του εγκλήματος, αλλά όταν ήρθε η ώρα της απόδοσης ποινικής ευθύνης για το έγκλημα, ήταν τόσο λεβέντες που απαντούσαν «Καλέ μου άνθρωπε, εγώ δεν φταίω, κάποιος άλλος το έκανε». Όμως ξέρετε, εκείνη η συνέντευξη του Μιχαλογιάκου ήταν αποδεικτική και μιας ακόμα βασικής παραμέτρου που δείχνει το ποιόν αυτής της συχαμερής συμμορίας. Διότι οι άνθρωποι δεν είναι μόνο δολοφόνοι, είναι και δηλωσίες. Τόσο δηλωσίες που έφταναν να αρνούνται και να αποκηρύσουν τον εαυτό τους. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι είμαστε η σπορά των ηττημένων του 1945 και αν έχετε σχετικό βίντεο να το δείξετε, έλεγε τότε ο Μιχαλογιάκος στην ίδια συνέντευξη για να αποσύσει από πάνω του την κατηγορία του ναζιστή. Αλλά και βίντεο υπάρχει και πασίγνωστο είναι. Ήταν εκεί που ακούγαμε για μια ακόμα φορά τον Μιχαλογιάκο να δηλώνει ότι και ναζί είναι και φασίστας είναι και εθνικοσοσιαλιστής είναι και η σπορά του Χίτλερ και του Γκέμπελς είναι. Ξέρετε, αυτές οι δηλώσεις δεν είχαν γίνει ούτε 10, ούτε 20, ούτε 30 χρόνια πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 3 Μάρτη του 2012 είχαν γίνει. Δηλαδή, ένα μόλις χρόνο πριν από τη δολοφονία του Φίσα. Αλλά το ξεγύμνομα ήταν διαρκές και ολικό. Στις 6 Ιούλη του 2011 στη Σπάρτη ήταν ο Μιχαλογιάκος που δήλωνε «Θα κατέβουμε στις εκλογές για να μετρηθούμε, για να πούμε ότι υπάρχουν φασίστες, αμετανόητοι χρυσαυγίτες. Είναι εθνικοσοσιαλισμός ελληνικός στα μέτρα του 2011. Έχω μεγάλο σεβασμό σε αυτό που υπήρξε η Γερμανία του Χίτλερ. Εμείς πιστεύουμε στην πατρίδα και όχι στη δημοκρατία. Αν είναι να σωθεί η πατρίδα, ας πάει στο διάολο η δημοκρατία. Τι καταλάβατε από τους δημοκράτες? Τι χειρότερο θα σας κάνουν οι φασίστες?» Αυτά έλεγε το ναζιστόμουτρο. Και ήταν 24 Νοέμβρη του 2011, πάλι σε ομιλία στα γραφεία της συμμορίας, που ο Μιχαλογιάκος έλεγε ότι μετά τις εκλογές θα προέκυπτε, όπως έλεγε, μια βουλή της Βαϊμάρης. Και τι κράυγαζε? Ξέρετε τι θα ακολουθήσει μετά. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Δεν το κρύβουμε. Είμαι περήφανος γι' αυτό. Για αυτούς τους ναζισταράδες μιλάμε. Τέτοιοι είναι οι φασίστες, τέτοιοι ήταν πάντα έτοιμοι να πούν το μεγαλύτερο ψέμα. Ξέρετε, ένας πατενταρισμένος φασίστας, ο Αμερικανός ποιητής, ο Έζρα Πάουντ, είχε πει κάποτε ότι αν δεν κάνεις θυσίες για τις ιδέες σου, τότε ή εσύ δεν αξίζεις ή οι ιδέες σου. Το πώς άξιζε βέβαια και ο ίδιος ο Πάουντ και οι ιδέες του φάνηκε αυτό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν και επί 25 χρόνια μετά το τέλος του Μουσολίνη, τον οποίο ακολουθούσε κατά πόδας ο Πάουντ, ο Λεβέντης αυτός υποδιόταν τον τρελό για να τη βγάλει καθαρή. Τέτοιοι είναι και οι ημέτεροι ναζί. Να σας θυμίσω μερικούς. Ο Ματθεόπουλος, βουλευτής της συμμορίας, χρυσαυγίτης σαν τον μαχαιροβγάλτη που δολοφόνησε τον Παύλο το Φίσα, ήταν μουσικός ο Ματθεόπουλος, σαν το Φίσα. Μόνο που ο Φίσας τραγουδούσε για τη ζωή, για τον έρωτα, για τη λεβεντιά. Ο χρυσαυγίτης αυτός ο ναζί του συγκροτήματος Πογκρόμ, τι όνομα, Πογκρόμ, εμπνέεται από άλλα θέματα. Του άρεσε να τραγουδάει για το Auschwitz. Να σας πω μερικούς στίχους από το άσμα του συγκροτήματος, το εμπνευσμένο από το Auschwitz. Ακούστε. Και εσείς του Εσουρού, ακούστε. Γαμώ το Βίζενταλ, γαμώ την Άννα Φρανκ, γαμιέται κι όλη η φυλή του Αβραάμ, τα αστέρι του Δαβίδ με κάνει να ξερνάω, αχ το Auschwitz, πόσο το αγαπάω. Αυτή ήταν η στίχη. Αυτή. Αυτός ο ευγενής νέος πήγε και αυτός, ξέρετε, στους ανακριτές και τι δήλωσε. Α, καλοί μου άνθρωποι, δεν είμαι ναζιστής. Δεν είμαι εθνικοσοσιαλιστής. Τι ήτανε, δήλωσε, εθνικιστής. Καμία αντίρρηση. Εθνικιστές του κερατά είναι. Σαν όλους εκείνους δηλαδή που κατατάσσουν τα έθνη, τους λαούς, τους ανθρώπους σε ανώτερους και σε κατώτερους. Και που πάνω στο τσακίρ ναζιστικό τους κέφι ρίχνουν κατά το κέφι τους και καμιά μαχαιριά. Που στους κατώτερους βεβαίως. Ο Μιχαλολιάκος, ο φιρερίσκος της ναζιστικής συμμορίας που πριν από 13 χρόνια δολοφόνησε το Φίσα, στον ύμνο του για το Χίτλερ, στο περιοδικό το ομώνυμο με το όνομα της συμμορίας, έγραφε: «Τι εμπόδιο μπορεί να σταθεί στο δρόμο μας, αφού ακόμη και σήμερα νιώθουμε εκείνον, το Χίτλερ, με κεφαλαία το εκείνον, να μας οδηγεί με τη σκέψη και την ψυχή μας δοσμένη στη μνήμη του μεγάλου μας αρχηγού. Υψώνουμε το δεξί χέρι ψηλά, χαιρετούμε τον ήλιο και με το θάρρος που μας επιβάλλει η στρατιωτική μας τιμή και το εθνικοσοσιαλιστικό μας καθήκον, κραυγάζουμε γεμάτη πάθος, πίστη στο μέλλον και τα οράματά μας. Χάιλ Χίτλερ». Αυτός ο τύπος είναι που πήγε στους ανακριτές και στο δικαστήριο και δήλωσε: «Καλοί μου άνθρωποι, δεν είμαι ναζιστής, δεν είμαι εθνικοσοσιαλιστής». Για τέτοια γενναιότητα μιλάμε. Τέτοια γενναιότητα έχει να επιδειχτεί από τότε που ο Θανάσης Παπακοσταντίνου έγραφε τους στίχους εκεί στο Μαύρο Γάτο. Τους θυμάστε? «Αχ, καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος». Επίσης, αυτό το ναζιστόμουτρο που το αποφυλακίσανε προχτές. Κι αυτός δεν ήξερε τίποτα. Όπως είχε πει στους ανακριτές, δεν γνώριζε τίποτα για εκείνο τον τύπο που επιδείκνυε το τατουάζ με τον αγγελωτό σταυρό που έχει στο χεράκι του. Είναι το ίδιο χεράκι που με την τόση ανδρεία χτυπούσε γυναίκες. Αυτό λοιπόν το ναζιστικό κατακάθι έγραφε στο δικό του ύμνο για τον ναζισμό: «Ποιο θα ήταν το μέλλον της Ευρώπης και ολόκληρου του σύγχρονου κόσμου αν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν σταματούσε, προσέξτε, την ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού». Η ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού. «Είναι βέβαιο», έγραφε το ναζιστόμουτρο, «ότι θεμελιώδεις αξίες που πηγάζουν ως επιτοπλίστων από την ελληνική αρχαιότητα θα κυρίευαν πνευματικά όλα τα κράτη και θα όριζαν τις τύχες των λαών. Ο ρομαντισμός», έγραφε, «ως πνευματικό κίνημα και ο κλασικισμός θα υπερίσχυαν της παρακμιακής υποκουλτούρας που διεύρωσε τον λευκό άνθρωπο». Ο ναζισταράς, ο οποίος δεν ήταν ναζισταράς και τώρα θέλει να κάνει rebranding και τρέξανε προχτές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ξανά μανά για να έχουμε πολιτικό lifestyle με το ναζιστόμουτρο, μας μιλούσε για την ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού, το ρομαντισμό και το πνευματικό κίνημα των ΕΣΕΣ. Αυτοί είναι, κυρίες και κύριοι, που σαν σήμερα, πριν από 13 χρόνια, δολοφονούσαν τον Παύλο Φίσα. Και ξέρετε, δεν είχαν ποτέ μάσκα. Ποτέ. Το ήξεραν πάντα ότι είναι ναζισταράδες και τους στήριζαν. Εκείνοι οι κύκλοι των εφοπλιστών που σύμφωνα με την Guardian τους χρηματοδοτούσαν, το ήξεραν οι βιομήχανοι και οι εργοδότες που συνέλεγαν δούλους από τους ΟΑΕΔ που είχαν ιδρύσει τα ναζιστόμουτρα, το ήξεραν οι πόντιοι πιλάτοι που λάνσαραν και προωθούν ακόμα την άθλια θεωρία των δύο άκρων στη χώρα της Κεσαριανής, το ήξεραν και το ξέρουν οι ταγί αυτού του περίφημου συνταγματικού τόξου που εκλεκτά μέλη τους ψηφίζανε σε ψηφοφορίες στη Βουλή υπέρ των ναζιστικών αποβρασμάτων, και οι άλλοι που τους χάιδευαν στο όνομα της καλής λειτουργίας των θεσμών το ξέρουν στη Νέα Δημοκρατία και το ήξεραν πάντα. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, είναι αυτή η οποία αρνείται να βγάλει μια κανονική ανακοίνωση για τη δολοφονική επίθεση των Ναζί ενάντια στα μέλη του ΚΚΕ στο Πέραμα, εδώ και 13 χρόνια. Δεν έχουν βγάλει μια ανακοίνωση. Το ήξεραν οι Μπαλτάκοι, εκείνα τα υψηλών βαθμά στελέχη του κράτους που μας απειλούσαν κιόλας με το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Χρυσή Αυγή, που ήταν απευκταίο όπως έλεγαν, αλλά όχι απίθανο. Το ήξεραν και το ξέρουν αυτά τα χυδαία παπαγαλάκια των μηντιακών συγκροτημάτων που είχαν ξεκινήσει με άρθρα του τύπου «Η ευκαιρία της Χρυσής Αυγής για τη Δημοκρατία». Και φτάσανε να εξοικειώνουν την κοινή γνώμη με το ενδεχόμενο συγκρότησης κυβέρνησης με τη συμμετοχή μιας γραβατωμένης Χρυσής Αυγής. Το ξέρανε και το ξέρουν αυτοί που πουλάγανε τότε ναζισμό με lifestyle περιτύλιγμα, που λέγανε ότι η σβάστιγκα δεν ήταν σβάστιγκα αλλά τρενάκι με μπαταρίες, που εμφάνιζαν αυτό το ναζιστικό απόπατο σαν μια χοροδία προσκόπων που συνόδευε γριούλες στα ATM. Το ήξεραν και το ξέρουν εκείνοι οι μηχανισμοί του κράτους που ακόμα δεν έχουν απαντήσει. Αλήθεια, ερευνήθηκε ποτέ εκείνη η απόρριτη έκθεση του τμήματος της ίδιας ελληνικής αστυνομίας 10/12/1999, η ημερομηνία της, η οποία μιλούσε για στενές διασυνδέσεις των ναζιστών της Χρυσής Αυγής με την ελληνική αστυνομία? Αυτός είναι ο εσμός των ταγματαλιτών. Αυτοί λοιπόν, γεννημένοι, ταϊσμένοι και ποτισμένοι από το κράτος της ολιγαρχίας, πριν από 13 χρόνια δολοφόνησαν τον Παύλο Φίσα. Σε λίγες ώρες συμπληρώνονται 13 χρόνια από εκείνη την δολοφονία. Και όλοι πια, σχεδόν όλοι, έχουν βγει από την φυλακή. Πουλάνε πάλι αντισυστημικότητα το ναζιστό μουτρο ο Κασιδιάρης, αυτός που λατρεύεται από μεγαλοβιομήχανο της χώρας, για τέτοια αντισυστημικότητα μιλάμε, αυτός που ο ίδιος διαφημίζει ότι τον αγαπάει ο Μάσκ, ο Έλον Μάσκ, ο πλουσιότερος καπιταλιστής ολιγάρχης του κόσμου. Για τέτοια αντισυστημικότητα μιλάμε. Ο ηγέτης της οργάνωσης που για χάρη των εφοπλιστών χτυπούσε συνδικαλιστές στο Πέραμα, για τέτοια αντισυστημικότητα μιλάμε. Το ηγετικό στέλεχος μιας συμμορίας που στη Χαλιβουργία ήταν με το βιομήχανο και όχι με τους εργάτες, για τέτοια αντισυστημικότητα μιλάμε. Όλοι αυτοί κυκλοφορούν έξω. Και βεβαίως αυτό αποδεικνύει για μια ακόμα φορά εκείνη την υπόδειξη του Μπρέχτ, ότι ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά σαν καπιταλισμός. Στην πιο ομή, στην πιο καταπιεστική, στην πιο θρασία, στην πιο δόλια μορφή του. Αντιμετωπίζεται κάθε μέρα γνωρίζοντας ότι πίσω από το ναζιστικό αντισυστημικό τάχα μου μακιγιάς βρίσκεται η εξουσία των βιομήχανων, των τραπεζιτών, των εργολάβων, που εμφανίζεται ενώπιον των ανθρώπων του μόχθου με το φαιό σου λούπι, άλλοτε του Χίτη και άλλοτε του Γερμανοτσολιά, του Ταγματασφαλίτη, άλλοτε με το σουλούπι του πολιτικού υποκόσμου και άλλοτε με το σουλούπι του πιο τραμπούκικου λαϊκισμού, άλλοτε εμφανίζεται με το σουλούπι του καρατέκα άντρακλα που χτυπάει γυναίκες και άλλοτε του νυχτόβιου μαχαιροβγάλτη που εξαπολύει πογκρόμ κατά του μετανάστη, του πολιτικού αντίπαλου, του διαφορετικού. Αυτός ήταν πάντα ο ναζισμός και αυτός θα είναι. Και η θέση του είναι εκεί από όπου γεννιέται. Στον υπόνομο της ιστορίας.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κυβερνητική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ώστε να διατεθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη διέταξε ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Περισσότερα στο real.gr. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 υποχρεωτική καταβολή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
10: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη και 23 στον Βόλο.
11: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
12: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
13: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλιμο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Λόγια μίτινγκ. Λόγια ενεργείο. Λόγια εθερικά. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κυρίες και κύριοι, στις 17 προς 18 Σεπτέμβρη του 2013, πριν από ακριβώς 13 χρόνια, ο Παύλος Φίσας έπεφτε νεκρός, μαχαιρωμένος από τον Ναζί, το Χρυσαυγίτη, το Ρουπακιά. 13 χρόνια μετά από την δολοφονία του Παύλου, αλλά και μετά από την καταδίκη της ναζιστικής συμμορίας ως εγκληματική οργάνωση, έχουν αποφυλακιστεί σχεδόν όλοι. Ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης, σχεδόν όλοι οι ναζί εγκληματίες. Επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά ότι το τέλος του ναζισμού, όσο ιστορική και αν είναι η απόφαση του εφετείου, δεν θα τελειώσει με δικαστικές αποφάσεις, δεν τελείωσε ο ναζισμός, ούτε καν με την δίκη και την απόφαση της Νιρεμβέργης. Επιβεβαιώνεται επίσης για μια ακόμα φορά ότι οι κάλποι και τα εκλογικά ποσοστά δεν αποτελούν κολυμπήθρα του Σιλοάμ για τον φασισμό, για τον ναζισμό, για την ακροδεξιά. Αν ήταν έτσι, ο Χίτλερ με το 44% που είχε πάρει στις εκλογές του 1933 στη Γερμανία θα ήταν Άγιος. Αν ήταν έτσι η Λεπέν, στη Γαλλία θα ήταν οσία. Αν ήταν έτσι, οι ακροδεξιοί με τα κυβερνητικά πόστα και τα ποσοστά που έχουν στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία, θα ήταν, δεν θα ήταν φασίστες, θα ήταν ιεραπόστολοι. Το ίδιο, ξέρετε, ισχύει και από την ανάποδη. Το 2,8% του Χίτλερ το 1928 δεν εμπόδισε την τραγωδία που ακολούθησε. Η ανυπαρξία του Λεπέν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80 επίσης δεν έχει αποτρέψει αυτό που συμβαίνει σήμερα. Που σημαίνει ότι η εκλογική συντριβή των Ναζί το 2019 δεν τελειώνει το θέμα με τον χρυσαυγητισμό, με τον φασισμό και με τον ναζισμό. Εκείνο που επιβεβαιώνεται είναι ότι το φίδι του φασισμού κυκλοφορεί ανάμεσά μας, εκτρέφεται και μεγαλώνει μέσα στο πλαίσιο μιας δημοκρατίας, της αστικής δημοκρατίας, η οποία ενώ είναι η ίδια που το εποάζει και το ταΐζει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι και η ίδια μετά που παριστάνει την τάχα μου σοκαρισμένη από την ανάπτυξή του. Το έχουμε ξαναπεί, η γέννηση του φασισμού, η σημερινή του αναβίωση είναι η έκφραση μιας επιβεβαιωμένης αλήθειας. Η γέννηση του φασισμού, η σημερινή του αναβίωση είναι η έκφραση μιας επιβεβαιωμένης αλήθειας, ότι μια κοινωνία κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες μπορεί να οδηγείται

το διαφορετικό και σταμπαριζόταν με ένα κίτρινο αστέρι στο ύψος της καρδιάς. Αυτού του είδους οι μνήμες φρεσκάρονται χρόνια τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που ξέρετε ήδη από το 2011 με εκείνη την κυβέρνηση του Παπαδήμου, η κυβέρνηση εκείνη γινόταν χώρος του ξεπλήματος των προερχόμενων από το Λάος. Μιλάω για τους σημερινούς υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Τους οπαδούς του φασίστα Μεταξά, του Χίτη, του Γρίβα, του δικτάτορα, του Παπαδόπουλου. Ο φασισμός γεννιέται μέσα στους υπονόμους του συστήματος της αγριότητας, της εκμετάλλευσης, του συστήματος της ύψης, της διαφθοράς. Σε συνθήκες κρίσης μάλιστα αυτού του συστήματος, έχει όνομα το σύστημα αυτό, καπιταλιστικό το λένε, ο φασισμός γιγαντώνεται και αξιοποιείται από τις κυρίαρχες οικονομικές ελίτ ώστε να διατηρούν την κυριαρχία τους με μοχλό τον αυταρχισμό, την τρομοκρατία και ανάλογα με το μέγεθος της κρίσης ορίζονται και οι ανάγκες της οικονομικής ολιγαρχίας για να τσακίσει τις αντιστάσεις ή για να ξεστρατήσει την οργή που προκαλεί η πολιτική της, μια πολιτική με την οποία μετακυλίονται τα βάρη της κρίσης στο λαό. Είναι εκείνες οι ώρες που ο φασισμός αξιοποιείται είτε ως επικουρικός παρακρατικός μηχανισμός της εξουσίας, είτε ακόμα και ως επίσημη μορφή πολιτικής διαχείρισης των υποθέσεών της. Αυτό συνέβη το 19 στη Γαλλία, στην Ιταλία, όταν ο Ανιέλη έπαιρνε από το χεράκι τον Μουσολίνι, τον πήγαινε στους βιομήχανους και αυτοί τον έχριζαν ντούτσε. Αυτό συνέβη στη Γερμανία με τον Χίτλερ, που τον πήραν οι Κρουπ και τον έχρισαν καγκελάριο στη λέσχη των Γερμανών βιομηχάνων του Ντίσσελντορφ το 1933. Ο φασισμός αξιοποιεί τη φτωχοποίηση πλατιών κοινωνικών στρωμάτων για να αποκτήσει κοινωνική βάση, ειδικά των μικρομεσαίων στρωμάτων, εκείνων των στρωμάτων που καταστρέφονται και που τα κηρύγματα περί δημοκρατίας, ειδικά όταν προέρχονται από την αστική δημοκρατία που τους καταστρέφει, ειδικά όταν προέρχονται από τα κόμματα ή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτής της δημοκρατίας, δεν τους λένε απολύτως τίποτα. Το αντίθετο μάλιστα. Τα κόμματα του κατεστημένου, όπως αυτά που διαφήμιζαν τη σοβαρότητα των φασιστών, όσο περισσότερο βρίζουν τάχα μου τους φασίστες, χωρίς ποτέ όμως να αποκαλύπτουν το ρόλο τους, τόσο περισσότερο τους ηρωοποιούν στα μάτια των κατεστραμμένων. Έχουμε ξαναπεί για τη δημαγωγία του φασισμού, για την αξιοποίηση από το φασισμό της αποδυνάμωσης των δημοκρατικών, των πολιτικών, των κοινωνικών ελευθεριών. Έχουμε πει για το πώς παίζει ο φασισμός με το αίσθημα της εθνικής αξιοπρέπειας, για το πώς κατακρεουργούν ολόκληρη την ιστορία του κάθε λαού. Σε αυτό ακριβώς το θερμοκήπιο φυτεύτηκαν και ποτίστηκαν και οι χρυσαυγίτες, οι Ναζί, που πριν από 13 χρόνια τέτοιες ώρες σκότωναν, δολοφονούσαν τον Παύλο Φίσα. Αυτό λοιπόν το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι κάθε μέρα, κάθε στιγμή να ρίχνουμε φως για να κάνουμε το έγκλημα πιο ατιμωτικό. Όπως το έλεγε ο Μάρξ, κάντε το έγκλημα πιο ατιμωτικό πώς, δημοσιοποιώντας το, για να μάθουν και να πληροφορούνται όσο περισσότερο γίνεται για αυτό το έγκλημα. Αυτό λοιπόν να κάνουμε ξανά και ξανά, με διαρκή ενημέρωση, με προστασία της ιστορικής μνήμης, με την περιφρούρηση της αλήθειας από το ψεύδος, από την αμορφωσιά, από τη βλακεία, με την πολιτική αποκάλυψη του ρόλου των φασιστών, που πίσω από την τάχα μου αντισυστημική τους μάσκα κρύβονται οι πιο αδίστακτοι τραμπούκοι και οι υπηρέτες της ολιγαρχίας. Οι Ναζί δεν έχουν θέση στην κοινωνία των ανθρώπων.

0: Και ξαναλέω, η απαλλαγή της κοινωνίας από τους Ναζί δεν θα γίνει δια νόμου. Δεν έγινε με τη δίκη της Χρυσής Αυγής, δεν έγινε καν με τη δίκη της Νιρεμβέργης. Θα γίνει με το πολιτικό και με το ιδεολογικό τους Στάλιγκραντ, που σημαίνει να φτάνει κάθε μέρα, κάθε στιγμή η ατιμία τους παντού. Να ξεγυμνώνονται στα μάτια όλης της κοινωνίας, για να μην μπορούν να κυκλοφορούν πουθενά. Για να τους ξερνάει ο τόπος, για να ντρέπονται που υπάρχουν, για να τους αναγκάζει η πλειοψηφία του λαού να κρύβονται στα λαγούμια τους και να θάβονται εκεί. Ποιοι είναι οι Ναζί? Ακούστε ποιοι είναι.
1: Πεταξάμιν τον ναζισμό δηλαδή.
2: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
3: Ναζιστές.
4: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
5: Θα γίνει σακούνι.
6: Ζήτω αρχηγός, ζήτω στη Σιαφή, ζήτω η Μίκη.
7: Ο Ήγνος μας.

0: τα συνθέσεως με αρχίες. Έτσι βλέπουμε εμείς τους ψηφοφόρους μας. Με φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιροδράτες, ό,τι θέλουν. Έχουμε σκοπό και στόχο, αλλιώς θα τους πάρω με τα κεφάλια.
1: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας. Έχουμε φτάσει σαν διέξοδο και οι επιλογές είναι δύο. Οι μαζί μας ή εναντίον μας. Και το αποτέλεσμα, να είστε σίγουροι, θα είναι ένα. Ζήτω η νίκη! Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Ζήτω ο αρχηγός!
0: Οι αλήθεια είναι ότι δεν έχουν άδικο, είμαστε όλα αυτά που λένε. Σκοπός μας δεν είναι να βελτιώσουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο κοινοβούλιο ή να διορθώσουμε τις πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν, γιατί είναι τελειωμένες και διεφθαρμένες καταστάσεις, αλλά να τις τελειώσουμε μια για πάντα. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Δεν είναι άλλο. Σκοπός μας είναι να διώξουμε όλους τους λαθρομετανάστες. Σε αυτό το θέμα δεν κάνουμε εκπτώσεις. Πώς θα το κάνουμε? Ας γίνουμε εξουσία και θα βρούμε τον τρόπο. Τρόποι υπάρχουν. Και επίσης υπάρχουν και πολλές ερυπωμένες περιοχές της Ελλάδος, ακατοίκητες. Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
2: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
3: Όχι, βεβαίως.
0: Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
4: Ο Δόκτωρ Γκέμπελς έλεγε το εξής. Υπάρχουν οι Juden, λέει. Γερμανικά τα έλεγε βεβαίως, όχι ελληνικά. Οι Juden, που θες είναι Εβραίοι. Υπάρχουν όμως, λέει, και οι Weiss Juden, δηλαδή οι λευκοί Εβραίοι. Δηλαδή οι Γερμανοί εκείνοι για την χώρα του, για μας οι Έλληνες αν θέλετε, οι Αγγλοσάξονες, οι οποίοι μπορεί να μην είναι Εβραίοι στο θρησκευμά ή στην καταγωγή, αλλά είναι Εβραίοι στην οτροπία.
5: Όχι, μην το κάνεις έτσι. Μπράβο, χάλι μωρό μου, χάλι.
0: Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα να βγούμε στη Βουλή, αλλά αυτοί εκεί έξω, οι οποίοι ονομάζονται ελληνικός λαός, είναι ένας όχλος, μια μάζα που του έχουν κάνει κλίση εγκεφάλου και δεν ξέρει τι του γίνεται. Ένα σας υπόσχομαι, θα είμαστε οι νικητές. Ζήτω η νίκη. Αλλά κάποτε, εάν υπάρχει δίκαιο, θα γίνει σαπούνι και αυτός και τα ελευθερώσουμε.
6: Πέσατε και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
5: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
7: Λοιπόν, τώρα εδώ μου στέλνουν φίλοι, ακροατές, αυτό το βίντεο από το YouTube, όπου ακούγεται, λέει, η φωνή σας να λέτε «Είμαστε η σπορά των ηττημένων του 45».
8: Υπάρχει αυτό το βίντεο και παρακαλώ να το βάλετε και, εάν υπάρχει τέτοιο βίντεο που λέω αυτό το πράγμα, να το βάλετε και στο διαδίκτυο, δεν έχω καμία αντίρρηση.
0: Είμαστε η σπορά των ηττημένων του 1945.
8: Φορά την πολιτική ευθύνη για την δολοφονία στο Κερατσίνι, την αναλαμβάνουμε.
6: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
9: Με αυτή τη μεγάλη επιτυχία ο αρχηγός μας εισήλθε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έκανε ήδη άνω κάτω. Το επόμενο βήμα είναι να εισέλθει μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος μέσα στο μεγάλο μπουρδέλο.
0: Εθνικιστές, εθνικοσοσιαλιστές, χρυσαυγίτες είμαστε. Μακάρι όλοι μας με το τέλος της ζωής μας να μείνουμε πιστοί στην ιδέα. Ο Βασίλης, ο συναγωνιστής Βασίλης, πέθανε εθνικοσοσιαλιστής. Είμαστε ναζιστές. Ναι, είμαστε ναζιστές, να λέτε, για την Ελλάδα όμως. Για την Ελλάδα, για να είναι η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Δεν θα αλλάξουμε και όσο περισσότερο δυνατοί γινόμαστε, τόσο πιο ακραίοι θα είμαστε. Μέσα είναι. Κουντικοί, μέσα. Και φασίστες για την Ελλάδα και φασίστες τα πάντα. Δεν αρνούμεθα τίποτε. Να μας πεις Προδότη, Εβραίο, Κομμουνιστή, Αποχή. Τι άλλο κακό δεν χειρότερο θα σας συμβεί. Τι καταλάβατε με τους δημοκράτες.
2: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Όχι βεβαίως. Αυτοί κυρίως την κλειτώσανε να πούμε. Κρυφτήκανε τον Ατάλλο. Οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη πήραν το τρενάκι. Και πήραν ταξιδάκι. Ένα ωραίο μαγευτικό ταξίδι σε ένα πανέμορφο τοπίο για χειμερινές διακοπές με ψηλές καμινάδες. Όπου απολάμβαναν, είχε γράψει ένας φίλος μου ένα κείμενο, λέει, στο βάθος, λέει, του στρατοπέδου υπήρχαν τα κτίρια με τις ψηλές καμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.
2: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Όχι βεβαίως. Ο Δόκτωρ Κέμπελς έλεγε το εξής.
1: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί.
0: Θα γίνει σαπούνι και αυτός και θα ενδεούμαστε. Τα κτίρια με τις ψηλές ακαμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Χτίζεις ανάγκη. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετία. Το Κλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
3: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
4: Ακόμα 8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κυβερνητική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε φέτος να είναι χαμηλότερη από 1,75 ευρώ, επίπεδο στο οποίο έκλεισε πέρυσι, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Ανακοίνωσε παράλληλα οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της παρέμβασης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση, εάν δοθεί σχετική άδεια από την Ευρώπη. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Στο μικροσκόπιο της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος βρίσκονται τα οικονομικά των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εάν υπάρξουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο επικεφαλής της αρχής θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους. Αναζητείται από τις αρχές στα Χανιά ο οδηγός σχολικού λεωφορείου των ΚΤΕΛ, στο οποίο εντοπίστηκαν ξεχασμένα επί 5 ώρες δύο παιδιά 4 και 5 ετών. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μητέρα πήγε το μεσημέρι στο σχολείο αναζητώντας το παιδί της. Σε ανακοίνωση τους, τα ΚΤΕΛ αναφέρουν ότι απολύθηκε η συνοδός του λεωφορείου. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Οι λιμενικές αρχές διέσωσαν ανοιχτά της Γάβδου 59 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που σημειώνεται μέσα σε λίγες ώρες. Συνολικά σήμερα εντοπίστηκαν στην περιοχή 139 μετανάστες. Συνελήφθη στο Βούπερταλ της Γερμανίας ύποπτος για εμπριστική επίθεση στη συναγωγή της εβραϊκής κοινότητας της πόλης. Φέρεται να πέταξε δοχεία με έφλεκτο υγρό, τα οποία πυροδότησε. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στο Ηράκλειο το παιχνίδι του Όφη με τη γερμανική Hoffenheim για τη League Phase του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ κέρδισε με 8-1 τον Πανσεραϊκό και η Καλαμάτα ήρθε ισόπαλη 1-1 με την ΑΕΛ. Στο βόλεϊ η εθνική μας ομάδα των ανδρών κέρδισε με 3-1 σε τη Σλοβακία και προκρίθηκε στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Έθριος καιρός αύριο με νεφώσεις στα υπηρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Happy birthday to you.
2: Happy birthday. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manises Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, και ζούμε το απίθανο, κάθε μέρα ζούμε το απίθανο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να αποκαλούν μπροστά στα μάτια μας το δεσπότη Παναγιώτη. Έτσι λοιπόν, είχαμε σήμερα ένα νέο γύρο δηλώσεων με τις οποίες ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε τα ψίχουλα που δίνει στον ελληνικό λαό σαν γενεοδορία της καλής του κυβέρνησης. Όλα αυτά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε πριν από λίγη ώρα στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί στη διεθνή ενεργειακή αγορά, μας είπε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μία όαση σε μία οικονομική κρίση. Δεν μπορεί να είναι μία όαση σε μία οικονομική κρίση. Όαση βεβαίως για τους τραπεζίτες μπορεί να είναι. Όαση για τους εφοπλιστές μπορεί να είναι. Όαση για τους εργολάβους μπορεί να είναι. Για τον ελληνικό λαό δεν μπορεί να είναι όαση η Ελλάδα, κατανοητό. Και μάλιστα έσπευσε να μας παρουσιάσει τους μισθούς στη χώρα μας περίπου ως ικανοποιητικούς, λέγοντας ότι δεν είναι, λέει, μισθή Βουλγαρίας αλλά Πορτογαλίας. Μιλάει για τους μισθούς αυτούς που τελειώνουν στις 20 του μήνα, όταν ψάχνεις την τσέπη και να βρεις το δίφραγκο. Για αυτούς τους μισθούς μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συνέντευξής του μίλησε πάρα πολύ με αγαπησιάρικα και ζεστά για τα δηληστήρια της χώρας. Σχεδόν εξήρε την προσφορά των δηληστηρίων και σε αυτό το πλαίσιο, τονίζοντας ξαναλέω πάντα το ρόλο των δηληστηρίων, προανήγγειλε σημαντική, λέει, στήριξη από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια στην τιμή του πετρελαίου. Θα καταλάβετε τώρα τι εννοώ στην πορεία. Λέγοντας, μιλάμε για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, λέγοντας πως θα είναι χαμηλότερη από την τιμή που έκλεισε τον Απρίλιο, δηλαδή κάτω από το 1,75. Προσέξτε τι πάνε να μας πουλήσουν τώρα. Καταρχάς πάνε να μας πουλήσουν ότι το 1,75 ή το 1,70 ότι είναι χαμηλή τιμή. Αυτό πάνε να μας πουλήσουν. Σε ποια χώρα το κάνουν αυτό? Το κάνουν στη χώρα που πέρυσι όταν άνοιξε η περίοδος του πετρελαίου θέρμανσης, άνοιξε με 1,10. Με 1,10 το λίτρο. Και έφτασε στο 1,75 τον Απρίλιο. Δηλαδή, αν τώρα ανοίξει στο 1,70, πού θα φτάσει ακριβώς? Αυτό πάνε να το πουλήσουνε. Πήγε να το πουλήσει ο Μητσοτάκης πριν από 2 ώρες στην ΕΡΤ, σαν τάχα μου γενεοδορία. Αυτά στην Ελλάδα, που στην Αττική η βενζίνη έχει 2,20. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και το πετρέλαιο έχει αυξηθεί 50%. Είναι ο Χριστούγεννα στη γραμμή. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, άκουσα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο κεντρικό δελτίο Ter News και στον Παναγιώτη Στάθη. Ο Πρωθυπουργός είπε τα εξής. Πρώτον, ότι θα υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια. Στόχος, η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης 15 Οκτωβρίου, όπου και θα ξεκινήσει, Νίκο, η διάθεσή του, να είναι κάτω από το 1,75 ευρώ ναι, το λίτρο. Επίσης, η ενίσχυση θα είναι διπλή, διότι θα...
0: Θυμίζω, πέρυσι άνοιξε 1,10.
1: Πολύ σωστά. 1,10 ήταν η κίνηση πέρυσι. Επίσης, είπε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Να θυμίσω ότι πέρυσι το επίδομα θέρμανσης ήταν από 100 έως 800 ευρώ, με κύριο ρόλο να παίζει το πού βρίσκεται η κατοικία του δικαιούχου, δηλαδή αν είναι στα βόρεια της χώρας ή στα νότια ή στα κεντρικά, ανάλογα με το πόσο κρύο ή ζέστη κάνει. Επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο. Να θυμίσω ότι η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, είναι στα 2 ευρώ και 15 λεπτά, με επιδότηση 15 λεπτών, που σημαίνει ότι αν δεν υπήρξε αυτή η επιδότηση θα ήταν στα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Αυτό που μάθαμε σήμερα από τον Πρωθυπουργό είναι ότι θα υπάρξει επέκταση της επιδότησης και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Επίσης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι εξετάζεται πλαφόν τα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και μάλιστα μεταξύ άλλων είπε ότι εκτάκτως, δεν είπε ότι θα γίνει, είπε εκτάκτως θα μπορούσαμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα και όσο κρατά η ενεργειακή κρίση. Σε επίπεδο
0: τροφοδοσίας. Εδώ να σημειώσω, σε ό,τι αφορά ειδικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ότι με βάση τις νόρμες της λατρεμένης τους Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ ο ειδικός φόρος είναι απόφαση εσωτερική πόσος θα είναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ένα εύρος από 0,35 έως 0,70.
1: Ναι,
0: σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ναι. Οι δικοί μας εδώ το έχουν στο 0,70.
1: Πρέπει να υπάρχει σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεννόηση με την Ευρώπη.
0: Τώρα, ναι, αυτό λέω ότι όμως το πόσο το έχουν, το ότι το έχουν πάει στο 0,70, δεν είναι απόφαση την οποία τους την είπαν εκείνοι. Ετούτες εδώ οι κυβερνήσεις το έχουν πάει στο 0,70.
1: Σωστά. Σε ό,τι αφορά το επίπεδο τροφοδοσίας, ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν κινδυνεύουμε να ξεμείνουμε από κάψιμα και επίσης ανέφερε ότι οι ανακοινώσεις για τα συγκεκριμένα θέματα που μόλις τώρα σου είπα, Νίκο, θα υπάρξουν ανακοινώσεις στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Να κλείσω λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αστάθειας. Υπάρχει ένας συσσωρευμένος πληθωρισμός μιας πενταετίας, παγκόσμια μεγάλη αναταραχή στην αγορά ομολόγων, ότι η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία και ότι στον τομέα του δημοσίου χρέους η Ελλάδα τα έχει καταφέρει καλά και ότι η Ελλάδα, Νίκο, δεν πρόκειται ποτέ να αντιμετωπίσει μια κρίση χρέους.
0: Μάλιστα. Νίκο. Έγινε, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δείτε τώρα τι έχει ακριβώς αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Για να καταλάβουμε ακριβώς, δηλαδή, για ποια ληστεία μιλάμε και πώς αυτό το πουλάνε ως εθνικό ευεργέτημα και ως συνεισφορά στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, μέσα σε 8 μήνες, στους 8 μήνες, τους πρώτους, του 2026, έχουν κλέψει, έχουν βουτήξει από τον ελληνικό λαό 20 φορές αυτά που του τάξανε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 20 φορές του τα έχουν βουτήξει. Δώσανε τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού από το Υπουργείο των Οικονομικών. Τι προκύπτει? Αυτό το αιμοσταγές πρωτογενές τους πλεόνασμα για την περίοδο Γενάρης-Αύγουστος του 26 έχει φτάσει τα 6,5 δισεκατομμύρια. Η υπέρβαση, δηλαδή τα κλεμμένα πάνω στα κλεμμένα που είχαν προϋπολογίσει, είναι και 1,5 δισεκατομμύριο παραπάνω από ό,τι είχαν προϋπολογίσει. Τα καθαρά έσοδα ανέρχονται σε 51 δισεκατομμύρια 317 εκατομμύρια. Έχουν αύξηση δηλαδή 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε τώρα. Τα φορολογικά έσοδα έχουν φτάσει τα 49 δισεκατομμύρια 527 εκατομμύρια. Αυτά τα 49,50 δισεκατομμύρια του συνόλου των φορολογικών εσόδων, τα οποία βεβαίως σε ποσοστό πάνω από 95% τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, συγκρίνεται τα με τα 2,2 δισεκατομμύρια που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Τι προκύπτει? Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι η κυβέρνηση μέσα σε ένα οχτάμινο έχει πάρει από τις τσέπες του ελληνικού λαού 20 φορές όσα λέει ότι θα δώσει και μάλιστα πότε θα τα δώσει. Με ορίζοντα, λέει, το 2030 και βάλε. Περί αυτού πρόκειται. Και την ίδια ώρα συνεχίζεται το ράλι της ακρίβειας που μαζί με τα ελληνικά νοικοκυριά κουρελιάζει και την κυβερνητική προπαγάνδα αυτό το ράλι της ακρίβειας. Περί δήθεν μείωση των τιμών από τις συμφωνίες των κυρίων με τους επιχειρηματικούς ομίλους κτλ. Και ξαναβγαίνουν λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες και πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Πάμε στο συνάδελφο τον Νίκο τον Ανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη. Γεια σου, Νίκο μου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα την
0: Κωνσταντινούπολη. Τι γίνεται, αρχίζει να.
2: Κλιμακώνεται.
0: Να κλιμακώνεται, ακριβώς.
2: Ναι. Ναι, αυτό βλέπουμε και εμείς, γιατί χθες μιλάγαμε για τις δηλώσεις του Πακάμ Φιντάν που έθεσε το θέμα τον εξοπλισμό των νησιών. Σήμερα ήταν η σειρά του Υπουργείου Άμυνας Τουρκίας, που με μια γραπτή δήλωση αντέδρασε στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η παρουσία στρατιωτών και πολεμικών πλοίων στο νησί, το οποίο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα βάσει τη συνθήκη ειρήνης των Παρισίων, με την προϋπόθεση ότι θα έχει αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ουσιαστικά είναι ασυμβίβαστη με το καθεστώς του νησιού. Η παρουσία στρατιωτών δηλαδή. Και δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας ότι οι προσπάθειες δημιουργίας μια de facto κατάσταση δεν θα γίνει ανεκτή από την Άγκυρα. Μάλιστα, τονίζω ότι δεν θα δεχτούν ούτε τη δημιουργία τετελεσμένου γεγονότος στο πεδίο και καλούν την Ελλάδα να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και να απέχει από δραστηριότητες ασυμβίβαστες με το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών όπως η Άγκυρα. Ισχυρίζεται ότι υπάρχουν στα νησιά. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι υπήρχε μια διευκρίνηση σχετικά με την ταξιαρχία που αναφέραμε και χθες, στις 2.000 καταδρομής. Αυτό που ανέφεραν στην ενημέρωση σήμερα είναι ότι αυτή η απόφαση έχει ήδη ληφθεί από τον Ιούνιο. Να εγκατασταθεί δηλαδή μια ταξιαρχία με 2.000 καταδρομής στο Σόκι απέναντι από τη Σάμον. Είναι μια ταξιαρχία, να πούμε, όπου μέχρι πρώτη να επιχειρούσε και στη νοτιοανατολική Τουρκία, την έχουμε δει και στη βόρεια Συρία. Οπότε αυτό που είπαν είναι στο πλαίσιο των επιχειρησιακών αναγκών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Εγκαταστάθηκε εκεί από τον Ιούνιο, έχει ληφθεί η απόφαση. Παρ' όλα αυτά, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τη διαφήμιζαν τη συγκεκριμένη κίνηση ως μια απάντηση στη συνεργασία Αθήνα-Τελαβή.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είναι ένα πράγμα οι επίσημες θέσεις της Τουρκίας και σε αυτό είναι να στέκεται κανείς περισσότερο καλύτερα. Την ίδια ώρα όμως υπάρχει και ένας τρόπος με τον οποίο το μηντιακό σύστημα εκεί παίζει τα ελληνοτουρκικά. Πώς θα το εκτιμούσες αυτό, σε τι ρυθμούς βαράνε εκεί τα μηντιακά συγκροτήματα?
2: Έχουν ανέβει, Τόνι, ξεκάθαρα και από όλα τα μέσα, και ιδιαίτερα αντιδρούμε την συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ. Κυρίως σε αυτό στέκονται με την ασπίδα του Αχιλλέα. Τώρα με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, θεωρούσαν ότι μια προκλητική επίσκεψη που ουσιαστικά έχει στόχο να απειλήσει την Τουρκία. Πάλι μίλησαν για ένα σχέδιο περικύκλωσης που ετοιμάζει η Ελλάδα και το Ισραήλ. Εντάξει, σε αυτούς τους τόνους κινούνται. Και το θέμα των καταδρομών, το οποίο, αν και αναφέραμε μάλλον πριν λίγο, ότι είναι επίσημη θέση του Υπουργείου Άμυνας και το λόγο από πότε έχει ληφθεί η απόφαση, το διαφήμισαν πάρα πολύ εδώ με πηγαίους τίτλους ότι είναι μια απάντηση στην Ελλάδα και στις προκλητικές κινήσεις που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να δώσουμε και μια είδηση που προέκυψε πριν από λίγη ώρα. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ο Τόμ Μπάρακ, ανακοίνωσε ότι ο Ταγκίπ Ερντογάν θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κάνει τρίτη συνάντηση μέσα σε ένα χρόνο. Είχαν συναντηθεί και πέρυσι στην Γενική Συνέλευση, στην Άγκυρα, για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Και θα έχουμε και άλλη μια συνάντηση μέσα σε ένα χρόνο. Το F-35, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι στην κορυφή της ατζέντας με την Άγκυρα, να επιδιώκει, να επιθυμεί, να ανάψει.
0: Προβλέπω νέες δηλώσεις λατρείας του Τραμπ και για τον Ερντογάν προσωπικά και για την Τουρκία.
2: Ακριβώς. Βέβαιως, ακόμα η Τουρκία περιμένει να λυθεί το θέμα των S-400 προκειμένου να παραλάβει το F-35. Εκεί το θέμα έχει κολλήσει, δεν έχει βρει ακόμα τρόπο να αποσύρει το ρωσικό αεροπορικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να σας πω ότι στη συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγη ώρα ο κύριος Μητσοτάκης, φαίνεται τους φυρίξανε ότι δεν τον πολύ κάλυψε, δεν τα έκανε και πολύ καλά στη Βουλή χτες με το Φλωρίδη. Μιλάω για αυτό που είπε ο Φλωρίδης, αυτό το απίθανο, ότι στις εκλογές Μητσοτάκης κρίνεται ή Μητσοτάκης ή ντου από τους Τούρκους. Καταλάβατε, καταλαβαίνετε τι λένε οι άνθρωποι. Και ρωτήθηκε λοιπόν και ο κύριος Μητσοτάκης τον κάλυψε λίγο πολύ. Τον κάλυψε το Φλωρίδη. Και τι είπε? Ότι αυτό που είπε, λέει, ο κύριος Φλωρίδης με το δικό του τρόπο, το είχε πει ο ίδιος, λέει, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι μετά τις εκλογές θα πρέπει να έχουμε κυβέρνηση. Και ότι το γεγονός ότι θα υπάρχει κυβέρνηση δεν είναι αυτονόητο με δεδομένο τους κομματικούς συσχετισμούς και το τι λένε τα υπόλοιπα κόμματα. Άρα δηλαδή, τι μας είπε, καλύπτοντας τον Υπουργό Δικαιοσύνης του, ως μετριόφρον πολιτικός που είναι, μας επανέλαβε από την πίσω πόρτα αυτό που είπε, αυτό το αχαρακτήριστο που είπε αυτός ο απίθανος τύπος, ο Φλωρίδης, ή θα ψηφίζουμε το Μητσοτάκη ή θα μας κάνει ντου ο Ερντογάν. Αν υπάρχει πολιτική ντροπή, μα προφανώς δεν υπάρχει. Τι ερωτήσεις είναι αυτές τώρα.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κυβερνητική παρέμβαση στη τιμή του πετρελαίου θέρμανση ώστε να διατεθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο και οριζόντια αύξηση του επιτόματος θέρμανσης προανήγγειλε μεταξύ άλλων πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη διέταξε ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος περισσότερα στο real.gr. Αναζητείται από τις αρχές στα Χανιά οδηγό σχολικού λεωφορείου των ΚΤΕΛ, στο οποίο εντοπίστηκαν ξεχασμένα επί 5 ώρες 2 παιδιά 4 και 5 ετών.

κάμαρες κλειστές

0: τα καράβια.
1: Και εγώ θα πάω στον καλό μου συνάδελφο τον Γιώργο τον Λιγουρέτζο που αντέχει ακόμα, δεν την έχει κάνει για τα καράβια. Γιώργο μου, γεια σου.
2: Γεια σου Νίκο, γεια σου Νίκο. Τι? Όχι, δε, ο Καβαδίας τα καράβια, όχι εμείς.
1: Τι έγινε στη Βουλή σήμερα?
2: Λοιπόν, σήμερα είχαμε την άρση της ασυλίας του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Αβραμόπουλος, έπειτα από το εισαγγελικό αίτημα των βελγικών δικαστικών αρχών για την υπόθεση του Qatar Gate, συντριπτικότατη πλειοψηφία, στους 266 βουλευτές, οι 264 ψήφισαν υπέρ και υπήρξαν και δύο βουλευτές οι οποίοι τοποθετήθηκαν με το παρόν για την άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Ο ίδιος υποστήριξε σε υπόμνημα που έστειλε ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα του καταλογίζονται, καμία σχέση με την υπόθεση. Μάλιστα είπε, και αυτό έχει ενδιαφέρον, έχει ενημερώσει και τον πρόεδρο της Βουλής, ότι την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα τη Δευτέρα, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα έχει συνάντηση με τις βελγικές δικαστικές αρχές και θα προσκομίσει, όπως είπε, και ό,τι στοιχεία του ζητηθούν, ό,τι στοιχεία, όσα στοιχεία έχει στη διάθεσή του. Το ενδιαφέρον εκεί, Νίκο, είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος, όπως όλα δείχνουν ακριβώς, θα πάει χωρίς την κάλυψη της βουλευτικής ασυλίας στις Βρυξέλλες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι λένε ότι ακόμα και να είχε την βουλευτική ασυλία στην Ελλάδα, αυτό δεν θα είχε στο Βέλγιο.
1: Ένα στοιχείο αυτό, ένα δεύτερο στοιχείο, αν θυμάμαι καλά, είναι ότι το ότι θα πάει εκεί να δώσει εξηγήσει, εν πάση περιπτώσει να δώσει τα στοιχεία τα οποία του ζητάνε, είναι σε αντίθεση με κάτι αρχικές λεβέντικες κολοκοτρονέικες δηλώσεις που έλεγε να απολογούμε στους κερατάδες.
2: Ακριβώς. Τις οποίες μάλιστα στο υπόμνημα το οποίο είχε καταθέσει αποδίδει σε λανθασμένη νομική συμβουλή την οποία είχε λάβει, προφανώς από τους δικηγόρους του. Και γι' αυτό ακολούθησε, όπως λέει, αυτή την τακτική. Από εκεί και πέρα είχαμε και την άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, έπειτα από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, με μικρότερη πλειοψηφία αλλά και πάλι ευρεία πλειοψηφία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε ένα πολύ έντονο καυγά με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, θεωρώντας ότι όλες αυτές οι μηνύσεις που φτάνουν στη Βουλή εναντίον της υποκινούνται από νεοδημοκράτες υπουργούς. Έβαλε στο στοχαστρό της τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει μιλήσει για ψευδομηνύσεις, ενώ έστρεψε τα πέρα της και στο ΠΑΣΟΚ, διότι το πρωί, νωρίς το πρωί, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου έστειλε ένα αίτημα για αναβολή της σημερινής συνεδρίασης, επειδή θα έπρεπε να βρίσκεται στη δίκη για την υπόθεση του Σύφη Βαλεράκη, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ο Σύφης Βαλεράκης υπήρξε κορυφαίος τέλεχος και υπουργός, αρνήθηκε να συνενέσει το αίτημά της, με αποτέλεσμα αυτό το αίτημα να μην γίνει δεκτό και να γίνει συνεδρίαση κανονικά.
1: Γιώργο, μας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια, Νίκο.
1: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και πάμε στον καλό μου συνάδελφο, τον αγαπητό μου τον Άκη, τον Κοσόνα. Άκου και μου, καλησπέρα.
3: Γεια σου, Νίκο μου.
1: Λοιπόν, είπαμε σήμερα να πούμε για την θαλερή Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρώπη συνολικότερα. Και δεν τη βλέπω καλά το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ξέρω, είναι Ηνωμένο?
3: Κοίτα, και την Ευρώπη μπορεί κανείς να μην δει καλά, αν και προσπαθεί να ενισχυθεί με την συνεργασία, αν όχι ένταξη, του Καναδά. Αν και δεν επιτρέπεται από το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένταξη χώρας μεγάλης ή μικρής εκτός των γεωγραφικών ορίων της, και ο Καναδάς, όπως γνωρίζουμε, είναι στην Αμερικανική Ήπειρο. Παρ' όλα αυτά θα χρησιμοποιηθεί τρέχουσα διάταξη εν λειτουργία του συνδεδεμένου μέλους, χωρίς να έχει διευκρινιστεί επακριβώς τι σημαίνει αυτό. Το συνδεδεμένο μέλος δεν μπορεί να έχει τα δικαιώματα των χωρών μελών. Όμως είναι μια ιδέα της κεντρικής διοίκησης των Βρυξελών, αυτό που αποκαλούσαμε παλιά διευθυντήριο των Βρυξελών, κάτι που ενθουσιάζει τον Καναδά, διότι έτσι ενδυναμώνει και την κόντρα των Βρυξελών, αυτό που αποκαλούσαμε παλιά διευθυντήριο

0: πιθανολογείται ότι θα τον διαδεχθούν αν κερδίσουν τις εκλογές, τις προεδρικές. Διότι θα έχουν να συνεχίσουν ή να ανατρέψουν μια πολιτική η οποία είναι περισσότερο γραφική και προσωμιάζει σε θέσεις καρτούν παρά σε πολιτικού ηγέτη. Όμως θα είναι πολιτική της μεγαλύτερης δύναμης στον κόσμο και θα πρέπει αυτή τη δύναμη να τη σεβαστούν ή να την ανατρέψουν μαζί με την πολιτική της. Mm-hmm. Αλλά αυτό αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Για να πούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση που έλεγες πριν. Χτες είχαμε αυτή την ομιλία της Ursula von der Leyen, ναι, η οποία ήταν πολεμικό, πώς το λένε, εμβατήριο στην πραγματικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί μίλησε για Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας που θα βάλει, ναι, είναι μέσα λέει η Ουκρανία, η Νορβηγία, ο Καναδάς, η Βρετανία.
0: Όλο αυτό όπως το λες. Είναι μια παλιά ιδέα των Γερμανών. Οι Γάλλοι ακολουθούν επειδή δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, όσο σκληρό και να ακούγεται αυτό. Όταν μένουν πίσω από κάτι, θεωρούν ότι έπρεπε να το έχουμε προβλέψει εμείς, άρα κάναμε λάθος, άρα θα το ακολουθήσουμε τώρα. Τραγικό για τους Γάλλους. Παρ' όλα αυτά θα ακολουθήσουν αυτή την ιδέα. Εκεί εντάσσεται και η προσπάθεια στενής συνεργασίας, δεν λέω ένταξη γιατί δεν μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τη σκητάλη πήρε σήμερα ο Τούσκ, ο Πρωθυπουργός Πολωνίας, ο οποίος μιλώντας στο κοινοβούλιο, δηλαδή είναι απολύτως επίσημο, δεν είναι δημοσιογραφική διαρροή, προειδοποίησε τον κόσμο, πρώτα τους βουλευτές, τους Πολωνούς, ότι σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών, στο διαβάζω όπως είναι, χωρίς να διευκρινίσει ποιον χωρών τις υπηρεσίες, η Ρωσία σχεδιάζει επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, με πρώτη την Πολωνία. Και προσέθεσε, όταν το ρώτησαν, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, είπε, μπορεί να βρεθούμε σε αυτό. Λοιπόν,
1: είναι φανερό ότι η πολεμική τους οικονομία πρέπει να υπηρετηθεί από πολεμικά σενάρια, κάθε λογής.
0: Αυτό κάνει και η Ντερ Λάιεν, όπως το περιέγραψες πριν. Φτιάχνει ένα κλίμα στο οποίο εντάσσονται σιγά σιγά διάφοροι εθελοντικά. Θυμάσαι και την έκφραση που χρησιμοποιήθηκε για τη βοήθεια προς την Ουκρανία, η συμμαχία των προθήμων. Mm-hmm. Το εθελοντικά παραπέμπει στο πρόθυμος, δεν πιέζομαι από κανέναν, αλλά από τις ίδιες συνθήκες. Και έτσι προχωρούμε. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση τίθεται ένα αμφιβόλο ως λειτουργία με κινήσεις που μπορεί να μοιάζουν υπέρ της. Μια από αυτές είναι η απόφαση τριών συστατικών χωρών, παύλα μελών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Βρετανίας, να ανακοινώσουν στη Βρετανία, δηλαδή στον εαυτό τους, αλλά στο Βασιλέα και κυρίως στην Αγγλία που κάνει το κουμάντο, ότι εμείς σιγά σιγά σκοπεύουμε να αποχωρήσουμε.
1: Ναι, μιλούν για αυτοδιάθεση, έτσι.
0: Βεβαίως. Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Μάλιστα, η σύνοδος, η συνάντηση των τριών πρωθυπουργών που συμφώνησαν απολύτως, έγινε στο Κάρντιφ της Ουαλίας και συμφωνήθηκε και το ανακοίνωσε ο Ουαλός Πρωθυπουργός ότι κάθε μία από τις τρεις χώρες, περιοχές, συστατικά μέλη του Ηνωμένου Βασιλείου σήμερα, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει μόνη της, χωρίς δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, πότε θα προβεί στις ενέργειες που θα οδηγήσουν στην κοινή απόφασή μας. Εμείς τοποθετούμε, είπε, το δημοψήφισμά μας μεταξύ του 2027 και του 2030. Κάτι ανάλογο θα κάνει και η Σκωτία, που είναι απολύτως προπονημένη, όπως θυμάσαι, σε δημοψηφίσματα. Mm-hmm. Και κάτι ανάλογο δεν θα κάνει η Βόρεια Ιρλανδία, η οποία δεν θα έχει να κάνει αυτό το οποίο είναι πολύ μεγάλο έργο για τη Σκωτία και την Ουαλία. Η Βόρεια Ιρλανδία έχει να κάνει κάτι πιο εύκολο τυπικά και θεσμικά, πιο δύσκολο συναισθηματικά και εθνοτικά. Τι, να ενωθεί με την Ιρλανδία. Θυμάσαι πόσο αίμα έχει χυθεί μεταξύ Βόρειων Ιρλανδών και Ιρλανδών. Σήμερα όμως και οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, δύο γυναίκες, η πρωθυπουργός εκφράζει τον ΥΡΑ, η αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκφράζει τους λεγόμενους unionists, θυμάσαι, τους ενωτικούς, με τη Βρετανία. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι ήρθε η ώρα να δούμε την ένωση με την μητέρα Ιρλανδία. Αν αυτό συμβεί, δεν λέω ότι θα γίνει τώρα σε τρεις μήνες, σε έξι, μπορεί να γίνει σε δύο χρόνια. Αν αυτό συμβεί.

0: λέει, πάει να υπάρχει Ηνωμένο Βασίλειο. Ούτε Ηνωμένο. Α, όχι, Βασίλειο θα υπάρχει, της Αγγλίας. Αυτή είναι η εικόνα. Στην,
1: οι Άγγλοι πώς αντιδρούν σε αυτά?
0: Με τεράστια μηχανία, αν εξαιρέσει τις γραφικότητες διαφόρων εθνικιστών τύπου Φάραντζ, ο Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός, δεν ξέρει τι να πει ακριβώς. Και είπε, ναι, βεβαίως, θα δημοψηφίσματα είναι σεβαστά, αλλά η ενότητα της χώρας κλπ. Και όταν θα φτάσει η ώρα θα το δούμε. Εξαιρετικά οριστό. Σημασία έχει ότι από την ώρα που κυκλοφορεί, μην πω και κυριαρχεί, στην Ευρώπη αυτή η σκέψη, παύλα, τάση, επεκτείνεται και αλλού πέραν της Βρετανίας. Είμαι βέβαιος ότι ήδη θα κινηθούν, όπως κινούνται εδώ και χρόνια, όπως θυμάστε, η Καταλωνία και η χώρα των Βάσκων στην Ισπανία, με ανάλογα αιτήματα. Μην ξεχνάμε, και οι φίλοι μας ακούν, πιθανότατα το ξέρουν αυτό, ότι και η Καταλωνία και η χώρα των Βάσκων έχουν δικά τους κοινοβούλια, έτσι, δικές τους κυβερνήσεις. Εντάσσονται στο Ισπανικό Βασίλειο, αλλά έχουν διευρυμένη αυτονομία, της οποίας ταυτότητα, της αυτονομίας, το επόμενο βήμα θα είναι η ανεξαρτησία.
1: Έχεις αντιληφθεί αυτή η στάση Ουαλίας, Σκωτίας, Ιρλανδίας?
0: Ναι.
1: Να υποθάλπεται σε ένα βαθμό και από παράγοντες Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την έννοια ότι από ό,τι βλέπω οι τρεις πλευρές,
0: ναι,
1: μιλάνε για διευκόλυνση τέτοιων συνταγματικών μεταρρυθμίσεων που θα είναι σε αντίθεση με το Brexit.
0: Ακριβώς.
1: Που, όπως λένε, είχε αρνητικές συνέπειες στις οικονομίες τους.
0: Ναι. Ναι. Και οι τρεις θέλουν επιστροφή των χωρών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς υποκινούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αν δεν υποκινούνται, δέχονται πολλά μπράβο για τις κινήσεις τους. Την ώρα που ιστορικές χώρες της Ευρώπης, συστατικά μέλη της Ευρώπης, όπως η Σερβία, παραμένει εκτός για μια σειρά από λόγους που ξέρουμε, λόγους καθαρά εκδικητικούς των κυρίαρχων Ευρωπαίων και για λόγους καλών σχέσεων με την Ρωσία. Να πούμε τώρα εδώ, μια και φτάσαμε στην περιοχή, ότι ένα άλλο κομμάτι που κινδυνεύει να διαλυθεί είναι η Βοσνία, που έχει εκλογές τη μεθεπόμενη εβδομάδα, 4 Οκτωβρίου. Θυμάσαι ότι έχει μια τριεθνική προεδρία από Σερβοβόσνιους, Κροάτες και Βόσνιους Μουσουλμάνους. Και συγχρόνως η Βουλή, της 42 μέλη, είναι αναλογικά μοιρασμένη, σύμφωνα με τον πληθυσμό, στις τρεις εθνότητες. Η μία βασική εθνότητα των Σέρβων, που είναι και η μεγαλύτερη σε όγκο, απειλεί με απόσχηση επειδή καταπατούνται τα δικαιώματα πολιτών της, και αν συμβεί κάτι τέτοιο, όπως φαντάζεσαι, Νίκο, δεν θα φύγει απλώς μόνη της, θα φύγει και με τα εδάφη που ελέγχει σήμερα. Αυτό παραπέμπει σε συγκρούσεις.
1: Και καλά κάνεις και αναφέρεις την υπόθεση της Βοσνίας, γιατί η Βοσνία, αυτό που έγινε στα Βαλκάνια, εν πάση περιπτώσει, τη δεκαετία του 90, με επιστέγασμα το νατοϊκό έγκλημα τότε, ναι, στην πρώην Ιουγκοσλαβία, είναι και η εικονιορτοποίηση του αφηγήματος διαφόρων ότι απ' τη υπέροχα 50-60 χρόνια δεν έχουν αλλάξει τα σύνορα στην Ευρώπη. Μα έχουν αλλάξει. Υπήρχε μια χώρα που τη λέγανε Ιουγκοσλαβία και δεν υπάρχει πια.
0: Ναι, και στις 7 χώρες.
1: Έτσι. Λοιπόν, και αυτό το βλέπουμε τώρα,
0: αυτό
1: το πρελούδιο, εν πάση περιπτώσει, αυτής μιας αντίστοιχης κατάστασης στην Βρετανία, αυτό που έλεγες για την Ισπανία και τα λοιπά.
0: Και αυτό θα μπορούσε να είναι ο δίτλος μας, το φάκελο που ανοίγουμε τώρα με τις ξεχωριστές χώρες, θα μπορούσε να είναι κάλλιστα η αλλαγή των συνόρων στην Ευρώπη, σε όλους αυτούς τους αφελείς που πιστεύουν ότι μετά τον πόλεμο, 1945 και μετά, τα σύνορα δεν αλλάζουν. Αλλάζουν καθημερινά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με πόλεμο ή χωρίς πόλεμο. Να τελειώσω λέγοντας, έχω 2 λεπτά ή δεν ξέρω.
1: Έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, ναι.
0: Έχουμε τις εκλογές, είπαμε, στη Βοσνία, αλλά έχουμε και στην Λετωνία. Στις τρεις βαλτικές χώρες, αλλά και στην Ουκρανία, έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, υπάρχουν ισχυρότατες ρωσικές μειονότητες. Στη Λετωνία, που ψηφίζει 3 Οκτωβρίου, η Βοσνία 4, ζουν 27% Ρώσοι πολίτες. Στην Εσθονία 25%, στη Λιθουανία 5% και στην Ουκρανία, που ξεκίνησε ο χαμός το 2022, 17,5%. όλα έχουν την ερμηνεία τους. Αρκεί πρώτον να κοιτάμε το χάρτη και δεύτερον να διαβάζουμε λίγο την ιστορία.
1: Άγγι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, Νίκο.
1: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σας αποχαιρετούμε με Μάνο Λοΐζο. Έφευγε σαν σήμερα το 1982. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
14: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
13: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
15: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115.
16: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
17: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
18: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
17: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
18: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα, πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
19: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
18: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
20: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

αποφασίζει μόνος του τι θα παίξει. Ο Πέρης Βασιλάκης ευνηδιάστηκε. Σοκ, λέει. Τίποτα καλέ, αυτονομούνται τα πάντα. Κάνουν όλοι ό,τι θέλουν εδώ πέρα. Από υπολογιστές, από AI, ο καθένας μόνος του εδώ πέρα τώρα, έτσι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Είναι το πρωινό Express στα ραδιόφωνά σας. Δεν προλάβατε να πάρετε ρυθμό. Δεν πειράζει, θα σας τον δώσουμε εμείς στη συνέχεια. Σιγά σιγά. Είναι 5η, 17 Σεπτεμβρίου. Και η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στη Ρόδο με έντονες νεφώσεις και με προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες μέσα στη μέρα σε ολόκληρη τη Δωδεκάνησο.

Άλλη μια μέρα με πλούσια ειδησιογραφία, πολλά γεγονότα για να τα παρουσιάσουμε και να τα σχολιάσουμε και να τα συζητήσουμε με τους προσκεκλημένους μας.

0: η παρέα μας στη θέση της. Οι συντελεστές εδώ του πρωινού μας Express, Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική όταν δεν επιλέγει μόνος του ο υπολογιστής τι θα παίξει. Τι μάρκα είναι το PC, δηλαδή αφού παρουσιάζω τους συντελεστές της εκπομπής, εντάξει, να παρουσιάζω και τον υπολογιστή. Η Νατάσα Παμπρή είναι στα γραφεία σύνταξης. Ετοιμάζει το δελτίο ειδήσεων, το οποίο ακούτε ανά ώρα με εμπεριστατωμένη συνοπτικά την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία. Ετοιμάζει και την εκπομπή της μαζί στις 10, με την οποία θα δώσει συνέχεια στην πρωινή ζώνη που ξεκίνησε νωρίς το πρωί στις 7 με τον Μανώλη Παπάζογλου. Τη συνεχίζουμε εμείς για ένα 2 ώρο μέχρι τις 10 και ολοκληρώνεται αυτό σαν ενιαία ζώνη, σαν μια ενιαία ενότητα. Η Νατάσα Παμπρή μαζί στις 10. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 μαζί. Και το βράδυ σε νυχτερινή, βραδινή νυχτερινή version 9 με 11. Και πάλι μαζί σας η εκπομπή μας σε επανάληψη. Το πρωινό Express έρχεται κοντά σας κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή αυτή την ώρα χάρη στην ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. Μια εμπιστοσύνη που δείχνετε κι εσείς εδώ και 70 ολόκληρα χρόνια λειτουργίας. Μια καθημερινή συνήθεια. 70 χρόνια μόνο τα καλύτερα στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, σε ό,τι τραβάει η όρεξή σας, σε ό,τι επιθυμείς η ψυχή σας. Τα πάντα θα τα βρείτε εκεί, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, υπέροχες προσφορές, πολύ ελκυστικές, ενημερώνεστε καθημερινά για αυτές με από την ιστοσελίδα μας που φιλοξενούμε το φυλάδιο των σούπερ μάρκετ. Και μια τεράστια ποικιλία προϊόντων. Δεκάδες χιλιάδες κωδικοί, και θα το ξαναπώ γιατί για μένα είναι κάτι που κάνει την διαφορά, ειδοποιώς διαφορά είναι αυτή που θα σας πω, είναι το γεγονός ότι θα βρείτε φίρμες, ετικέτες, μάρκες προϊόντων από μικρές βιοτεχνίες, βιομηχανίες, δεν ξέρω στην περίπτωση αυτή αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λέξη βιομηχανία, ελληνικές. Και από τα Δωδεκάνησα, συνεπώς εδώ μιλάμε για βιοτεχνίες, προϊόντα όμως τα οποία είναι δικές μας, ιδιαίτερες ετικέτες, δεν είναι η μαζική παραγωγή. Και βρίσκει κανείς εκεί υπέροχα πράγματα, εκπληκτικής ποιότητας πράγματα, και θα σας προκαλέσω κάθε φορά που πηγαίνετε να το ψάχνετε λίγο παραπάνω. Θα δείτε τι θα ανακαλύψετε, τι θα βρείτε και θα με θυμηθείτε. Και delivery στο σπίτι σας, τα ψώνια σας αν δεν προλαβαίνετε να πάτε, και φρέσκο μαγειρεμένο φαγητό αν δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε. Τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και σήμερα με το Γιάννη Μανολά, να δούμε τι γίνεται με τις καιρικές συνθήκες, να δούμε αν και πότε και πού περιμένουμε βροχή.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη, καιρός σχεδόν έθριος, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Εξαίρεση τα πολύ νότια τμήματα, η Κάσος, η Κάρπαθος και η Ρόδος, όπου δεν αποκλείεται οι νεφώσεις να πυκνώνουν παροδικά και να δίνουν έτσι κάποιες φθινοπορεινού τύπου ψυχάλες ή ακόμα και παροδική μπόρα. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί και εκεί. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι, ωστόσο, θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 25. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στην Ελλήνδο από 20 έως 25, ενώ στα ορεινά οι χαμηλότερες από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν αίθριο καιρό, με κάποιες αραιές νεφώσεις, κυρίως στις πρωινές ώρες να διαλύονται σύντομα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 και στα νοτιότερα πελάγι τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, υψηλότερη θερμοκρασία στην Λίνδο από 22 μέχρι 29 βαθμούς. Και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 28, ενώ στα ορεινά ο υδράργυρος εκεί θα είναι πιο χαμηλά, από 19 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία και τις δύο μέρες μεταξύ 50 με 55% και 65 με 70% τις νυχτερινές ώρες.

Tigers on the Storm, Doors. Βροχές και καταιγίδες εκεί στο βάθος του τραγουδιού. Like a dog without a bone and actor out alone, riders on the storm. Όχι, δεν παίζει αυτό το τραγούδι εξαιτίας των καιρικών προβλέψεων του Γιάννη Μανολά. Είναι γιατί συνέβη κάτι σαν σήμερα 17 Σεπτεμβρίου του 1967 εν σχέση με το τραγούδι αυτό των Doors. Ήταν ένα από τα τολμηρά και αμφιλεγόμενα λόγω στίχων τραγούδι της εποχής. Από τα τολμηρά τραγούδια της εποχής. Οι Doors λοιπόν σαν σήμερα το 1967 βρέθηκαν κυρίες και κύριοι σε ένα πολύ δημοφιλές σοου της αμερικανικής τηλεόρασης, το Ed Sullivan Show. Και η αμερικανική τηλεόραση, πολύ συντηρητική την περίοδο εκείνη, ζήτησε από τον Jim Morrison να αλλάξει μία λέξη, το higher, γιατί ήταν διφορούμενο και παρέπεμπε σε κακά πράγματα, κατά την άποψή τους. Απαγορευμένα. Άλλος έδινε σεξουαλικό περιεχόμενο, άλλος έδινε περιεχόμενο που είχε να κάνει με τη χρήση ουσιών. Ο καθένας τέλος πάντων το ερμήνευε όπως ήθελε. Και έτσι η αμερικανική τηλεόραση του ζήτησε να αντικαταστήσουν τη λέξη higher με κάποιο άλλο, με κάποια άλλη λέξη. Ο Jim Morrison λοιπόν συμφώνησε καταρχήν, γιατί δεν θέλανε να χάσουν την παρουσία του Doors σε μια τόσο δημοφιλή αμερικανική εκπομπή, μέχρι τη στιγμή που άναψε το κόκκινο φως, όπως αυτό που έχουμε τώρα εδώ που λέει on air. Και τραγουδούν λοιπόν οι Doors το Light My Fire, όπως ακριβώς είχε γραφτεί. Αποτέλεσμα, δεν τους ξανακάλεσαν στην εκπομπή. Και σε τελευταία ανάλυση δεν χρειάστηκε, γιατί έγινε τεράστια επιτυχία. Ουσιαστικά ήταν το τραγούδι που σύστησε τους Doors σε ολόκληρη την Αμερική. Κάτι αντίστοιχο είχε πάθει και ο Elvis Presley σε χριστουγεννιάτικο σόου. Είχαν βάλει τον Elvis Presley, παιδιά, τώρα ροκάς με τα δερμάτινά του και με τα σχετικά του εκεί πέρα, ξέρετε το ύφος αυτό και το στυλ που είχε, το ανυπέρβλητο, να φορέσει τα κόκκινα πλεχτά πουλόβερ με τους ταράνδους και με τα αστεράκια και τις χιονονιφάδες και τα λοιπά. Και πάθε ένα σοκ ο Elvis. Αλλά τους την έκανε και αυτός με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που την έκανε και ο Jim Morrison. Συμφώνησε στην αρχή και όταν μετά μέσα από το control είδαν ότι τα είχαν πετάξει τα κόκκινα pullover και ήταν οι ροκάδες στη σκηνή, είχαν πάθει σοκ. Σου λέει, τι είναι αυτό που βλέπει η Αμερική για τα χρηστά της ήθη, τι είναι αυτό που βλέπει η Αμερική. Τι είναι καλέ εδώ, τι είναι αυτά τα στραπό βρόντια. Να κάνουμε ατμόσφαιρα, μια χαρά. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά τα διαβάζετε καθημερινά στη στήλη σαν σήμερα, την οποία όπως σας έχω πει την έχω καθιερώσει τελευταία και πραγματικά την ευχαριστιάμαι όταν τη φτιάχνω, όταν τη δουλεύω αυτή τη στήλη, με τις πληροφορίες για διάφορα που συμβαίνουν σαν σήμερα, έχουν συμβεί μάλλον σαν σήμερα στο παρελθόν.

0: Ναι.
1: Να σας πω βέβαια ότι σαν σήμερα 17 Σεπτεμβρίου του 1982, μου φαίνεται απίστευτο ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε, φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Λουίζος. Ένας από τους σημαντικότερους και πιο αγαπημένους Έλληνες μουσικοσυνθέτες του 20ου αιώνα. Έχει και σήμερα και τι δεν έχει. Και τις προφυλακίσεις των γιατρών για το θάνατο του Μαζονάκη, μια αναμενόμενη εξέλιξη. Και τους υψηλούς τόνους στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Εντάξει, δεν θα μπορούσε κανείς, πιστεύω, να περιμένει κάτι διαφορετικό. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση περί συνένεσης, πόσο υποκριτική είναι, συνένεση στα μείζωνα, γιατί όταν έρθει η ώρα της συνένεσης στα μείζωνα, ο καθένας έχει τη δική του ατζέντα. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να περιχαρακώσει το δικό του το χώρο και τίποτε άλλο. Για παράδειγμα, βλέπεις το Πασόκ να αντιδρά σε προτάσεις και να καταψηφίζει δικές του προτάσεις μόνο και μόνο επειδή τις υιοθετεί το κυβερνητικό κόμμα. Εάν αυτό δεν είναι διαστροφή, δηλαδή σου λέω, Πέρι Βασιλάκη, θέλω να δεχτείς την άποψή μου. Και λες εσύ, ναι, εντάξει, θα τη δεχτώ. Και όταν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας, τη δέχεσαι, την καταψηφίζω. Που είναι δική σου, την καταψηφίζω. Δηλαδή, τα παιδεία παίζει. Και μετά αναρωτιέται το Πασόκ γιατί κατρακυλάει. Είχαμε δύο δημοσκοπήσεις χθες, της Opinion Poll και της Pulse. Είναι τρίτο. Είναι τρίτο. Δηλαδή, αν πιστεύει τώρα κανείς εκεί ότι θα βγει μπροστά με μία ψήφο διαφορά, έστω και με μία ψήφο διαφορά, εδώ δεν μπορείς να διεκδικήσεις πια τη δεύτερη θέση. Αλήθεια τώρα. Περιμένεις ότι θα έχεις μία ψήφο διαφορά. Και βέβαια, το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ, όταν κάνεις ένα ολόκληρο συνέδριο, εδώ ο κόσμος χάνεται, γίνεται ένας χαμός γύρω-γύρω, πόλεμοι, γεωπολιτικά θέματα, ενεργειακή κρίση, μια ρευστότητα απίστευτη, και εσύ το μόνο που βρίσκεις να κάνεις στο συνέδριο είναι να πάρεις απόφαση ότι δεν θα συνεργαστείς με τη Νέα Δημοκρατία, τώρα αυτό πώς πρέπει να το χαρακτηρίσω? Είναι δυνατόν αυτό να είναι κάτι το οποίο το προαποφασίζεις μόνο και μόνο γιατί θέλεις να περιχαρακώσεις το δικό σου κομματικό ακροατήριο? Και αν αύριο μεθαύριο έρθουν τα πράγματα έτσι, σε μια τόσο ρευστή περίοδο που περνάει ολόκληρος ο πλανήτης, ολόκληρη η Ευρώπη, τα πάντα αλλάζουν, τίποτα δεν είναι όπως το γνωρίσαμε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και οι απαιτήσεις λοιπόν της συγκυρίας της εποχής που θα γίνουν οι εκλογές απαιτήσουν συνενέσεις, γιατί πρέπει η χώρα να κυβερνηθεί. Εκεί τι θα πεις? Όχι, έχω απόφαση συνεδρίου. Δεν με ενδιαφέρει ούτε η χώρα, ούτε τίποτα. Εγώ είμαι εδώ. Η αρία φιλή του Πασόκ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω με ποια λογική. Δεν ξέρω πώς το βρήκανε σωστό και σοβαρό όλο αυτό το πράγμα. Αλλά προφανώς ο κόσμος δεν το βλέπει ούτε σωστό ούτε σοβαρό. Απλά βλέπει μια αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, εξού και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Έχουμε και το Τραμπ από τη δική του πλευρά να απειλεί την Ευρώπη, έτσι και ανοίξει πόρτα και υπάρξει μια διασύνδεσή της με τον Καναδά. Και βέβαια η γνωστή ενόχληση, η διαρκής, η συνεχής ενόχληση της Τουρκίας με τις δηλώσεις του Φιντάν. Πολύ μεγάλη ενόχληση, πάρα πολύ μεγάλη ενόχληση, και πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής και του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων στο Καστελόριζο το περασμένο τριήμερο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ήταν και πριν, θυμάστε, αναφερόμασταν σε δημοσιεύματα, κορυφώθηκε αυτή η ενόχληση κατά τη διάρκεια και μετά, και έχουμε προκλητικές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν περί στρατιωτικοποίησης των νησιών και τι αυτό σημαίνει για την Τουρκία, ότι συνιστά απειλή κτλ. Και κάπως έτσι η ζωή συνεχίζεται. Εμείς βέβαια εδώ έχουμε τα δικά μας, τον δικό μας μικρό κόσμο, ο οποίος δεν υστερεί σε ενδιαφέρον, πρέπει να σας πω. Και το θέμα συζήτησης χθες, γενικά, στην τοπική κοινωνία, το διαπίστωσα, μου το είπατε με μηνύματα, με τηλεφωνήματα, με πολλούς τρόπους μου το δείξατε αυτό, ότι η έρευνα την οποία έκανα, ας μου επιτραπεί ο ενικός, έκανα το πρώτο πρόσωπο σε αυτήν εδώ την ιστορία των δημοσίων συμβάσεων Δήμου, ΔΕΙΑΡ και ΔΕΡΜΑΕ, έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στον κόσμο. Και γιατί έκανε εντύπωση, θα σας πω. Γιατί όλα αυτά στο διάστημα αυτής της διετίας, σχεδόν διετίας, δεν είναι ούτε καν διετία, είναι το 25 και το 26, στο σημείο που βρισκόμαστε. Όλα αυτά λοιπόν κατά καιρούς τα έχουμε πει, έχουν γραφτεί, έχουν δημοσιευθεί, έχουν σχολιαστεί, αλλά όταν αυτά τα παρακολουθούμε με χρονική απόσταση το ένα με το άλλο, κάποια περνούν λίγο και κάτω από το ραντάρ, ο κόσμος δεν πολύ καταλαβαίνει και από διαδικασίες και ίσως όταν τα βλέπει όλα αυτά σου λέει τώρα είναι δυσνόητα, δεν με ενδιαφέρει, πάμε παρακάτω, κοιτάμε τους μεγάλους τίτλους, ό,τι πιάσουμε από το σκρολάρισμα. Δεν έχει λοιπόν εικόνα η κοινή γνώμη, θα πω ούτε καν εμείς οι δημοσιογράφοι, με το να ασχολούμαστε κάθε μέρα με την επικαιρότητα της μέρας ή των ημερών, δεν πιάνουμε πολλές φορές τη μεγάλη εικόνα που πρέπει να τα βάλουμε κάτω, να βάλουμε τα κομμάτια του παζλ στη θέση τους και εκεί να πούμε «Ουάου, τι γίνεται εδώ». Κάτι τέτοιο λοιπόν έγινε μέσα από αυτόν τον φάκελο τον οποίον ανοίξαμε χθες με τις 19 δημόσιες συμβάσεις του Δήμου Ρόδου, της ΔΕΙΑΡ και της ΔΕΡΜΑΕ συνολικού ύψους 58,33 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν υπεγράφησαν, έτσι το τονίζω αυτό, δεν υπεγράφησαν, γιατί εδώ πέρα έχουμε και κάποιους οι οποίοι θέλουν να σχολιάσουν και δεν ξέρουν να διαβάσουν και δεν ξέρουν και τι σημαίνουν αυτά τα οποία διαβάζουν και γράφουν κάτι ανοησίες, κάτι γελοιότητες. Δεν υπεγράφησαν, αυτό ήταν το θέμα. Δεν υπεγράφησαν γιατί τη σταμάτησε ο έλεγχος νομιμότητας. Δεν ήταν νόμιμες οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθήθηκαν από το Δήμο Ρόδου, από τη ΔΕΙΑΡ, από τη ΔΕΡΜΑΕ. Γιατί αν δεν το έχουν καταλάβει και μέσα στο Δήμο και οι έξω κλακαδόροι τους, ότι η χώρα έχει νομοθεσία. Ο καθένας μπορεί να την ερμηνεύει κατά το δοκούν την νομοθεσία αυτή. Γι' αυτό υπάρχουν τα ελεκτικά όργανα, οι ελεγκτικές αρχές της πολιτείας, για να δουν εάν αυτά τα οποία κάνεις είναι σύνομα και αν έχεις ερμηνεύσει σωστά τον νόμο. Λοιπόν, το να μην ερμηνεύσεις μια φορά σωστά τον νόμο, τέλος πάντων, σου διέφυγε. Το να μην το εφαρμόσεις δύο φορές σωστά τον νόμο, να μην τον ερμηνεύσεις μάλλον σωστά τον νόμο μετά από 2-3 μήνες, ένα χρόνο και να σου ξεφύγει πάλι κάτι και να προχωρήσεις μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί να σταθεί νομικά, άντε σου ξέφυγε και αυτό. Να σου ξεφύγουν 19 περιπτώσεις, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Στατιστικό είναι το θέμα. Δεν είναι τυχαίο μέσα σε 1,5 χρόνο να έχεις 19 συμβάσεις που να τις έχουν ρίξει οι ελεγκτικές αρχές, ελεκτικό συνέδριο, αποκεντρωμένη διοίκηση και η ΕΑΔΙΣΥ, το κορυφαίο με το βιολογικό, και όλα αυτά να τα αποδίδεις σε λάθος, σε άγνοια ή οτιδήποτε άλλο. Δεν δικαιολογείται. Η επανάληψη είναι το ισχυρότερο επιχείρημα, κυρίες και κύριοι, το ισχυρότερο επιχείρημα, ότι ούτε λάθος είναι, ούτε τυχαίο είναι. Γιατί εδώ δεν μιλάμε απλά για πολιτικές αποφάσεις. Πολιτική απόφαση, ένας πολιτικός μπορεί να αποφασίζει και να λέει «Παιδιά, θέλω να κάνω αυτό». Τι κάνει όμως, θα αποταθεί στις υπηρεσίες του, διοικητικές υπηρεσίες, οικονομικές υπηρεσίες, νομικές υπηρεσίες πάνω απ' όλα, να ρωτήσει. Αυτό μπορεί να γίνει έτσι, που το σκέφτομαι, το φαντάζομαι. Και να ακολουθήσει αυτό που θα του πούν αυτοί που ξέρουν. Εδώ, όπως φαίνεται, ακολουθείτε το ανάποδο. Αποφασίζομεν, διατάζομεν, βάζουμε τους υπηρεσιακούς να προχωρήσουν και, όπως έλεγα και χθες, οι άνθρωποι δεν θα τσακώνονται και κάθε μέρα και όλη μέρα, γιατί έχω ακούσει, μου έχουν πει και περιστατικά, να ακούγονται οι φωνές έξω. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι? Σου λέει, πάμε και άμα το ρίξει το ηλεκτρικό, το ρίξε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Κάθε μέρα σκοτωνόμαστε, προσπαθούμε να τους πούμε πώς γίνεται, τι γίνεται, τι δεν γίνεται, τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται. Και υπάρχουν βέβαια και αποφάσεις που έχουν φαρδιές πλατιές και τις υπογραφές τους. Δηλαδή εκτίθενται αυτοί οι άνθρωποι. Εκτίθενται αυτοί οι άνθρωποι. 19 περιπτώσεις. Και δεν ξέρω πόσες θα είναι από εδώ και πέρα. Εκτός και αν πάρουν το μήνυμα και σοβαρευτούν. Αυτές λοιπόν οι 19 περιπτώσεις, κυρίες και κύριοι, γιατί χθες τις σχολιάσαμε με τον κύριο Στάνκα, ο οποίος ήταν οξύτατος βέβαια, και είπε ότι όλα αυτά γίνονται εσκεμμένα. Γίνονται εσκεμμένα για έναν και μόνο λόγο. Για να πάνε σε μια διαδικασία με το άλοθη του κατεπήγοντος, περιμένουν, λέει, πότε θα βρέξει, πότε θα κάνει κανένα έντονη βροχή, για να κοιτάξουν εκεί πέρα να περάσουν κανένα έργο με το κατεπήγον. Λέγοντας δηλαδή ότι προκλήθηκαν ζημιές από τις βροχές και ότι πρέπει να τις επουλώσουν άμεσα, γρήγορα κτλ. Κάτι βέβαια το οποίο δεν στέκει ούτε με τους χρόνους στους οποίους ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, αλλά ούτε και με το έργο αυτό καθ' αυτό το πότε θα ολοκληρωθεί. Εκεί φαίνεται ότι δεν καλύπτεις κάποια έκτακτη και απρόβλεπτη ανάγκη. Εκεί φαίνεται ξεκάθαρα ότι πας να καλύψεις πάγια προβλήματα, αλλά και τα αποτελέσματα της δικής σου αδράνειας, το ότι δεν λειτουργήσες μέσα στα πλαίσια του νόμου των κανονικών διαγωνισμών όλο το προηγούμενο διάστημα για να έχεις αναδόχους, για να έχεις εξέλιξη έργα, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να επιδεινώνονται. Και όταν φτάσει το πράγμα στο αμήν, εκεί να επικαλείσαι το κατεπήγον. Όχι γιατί σου φταίει η βροχή, αλλά γιατί εσύ ως όφιλες, ως δήμος, ως νομικό πρόσωπο του Δήμου, δεν κίνησες έγκαιρα, προγραμματισμένα, κανονικά τη διαδικασία, με ασφαλή νομικά τρόπο, για να προχωρήσεις αυτά τα οποία έπρεπε να κάνεις. Φτάνει λοιπόν το μαχαίρι στο λαιμό, διωγγώνονται τα προβλήματα λόγω της δικής σου αδράνειας και της έλλειψης προγραμματισμού, φτάνουν στο Θεό και μετά έρχεσαι να λες κατεπήγον. Ο νόμος όμως είναι σαφής. Δεν μπορεί να σου δικαιολογήσει κατεπήγον όταν το πρόβλημα ή το έργο που θες να κάνεις ουσιαστικά απαντά στη δική σου αδράνεια και όχι στο απρόβλεπτο και το έκτακτο της τελευταίας στιγμής. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το μοτίβο. Αυτό είναι πίσω από όλες τις περιπτώσεις τις οποίες έχω στοιχειοθετήσει και έχω παρουσιάσει σε αυτόν τον φάκελο, τον οποίο δημοσιεύσαμε χθες και μπορείτε να τον βρείτε στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, και εκεί υπάρχει όλη η εικόνα, όλα τα έργα, όλες οι συμβάσεις που, επαναλαμβάνω, δεν υπεγράφησαν γιατί τις έκοψαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Μιλάμε λοιπόν εδώ για ένα ποσό 58.330.000 περίπου ευρώ. Και ο φορέας, ο οποίος έχει τη μερίδα του λέοντος τουλάχιστον 48 εκατομμύρια στα 58, είναι η ΔΕΙΑΡ. Και αυτά τα οποία έχουν πέσει της ΔΕΙΑΡ είναι μέσα σε ένα χρόνο. Είναι συγκλονιστικό. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Έχουμε λοιπόν 19 φακέλους 58,3 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε συστηματική επανάληψη της ίδιας μεθόδου. Σύστημα, άρα δεν γίνεται τυχαία. Έχουμε τη χρήση της μπόρα ως γενικής αιτιολογίας, όχι για έκτακτες αλλά για πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Έχουμε σύντμηση προθεσμιών και αποφυγή ανοιχτών διαγωνισμών. Αποφεύγω ανοιχτούς διαγωνισμούς, τι σημαίνει? Είτε περιορισμένος ανταγωνισμός, είτε μοναδικές προσφορές, είτε πολύ χαμηλές ασήμαντες εκπτώσεις. Και όλο αυτό που καταλήγει σε ακυρώσεις, σε καθυστερήσεις, κατά τα άλλα τάχα είναι κατεπήγοντα, και στην επιστροφή αυτών των έργων στο μηδέν. Αν θέλετε και ακριβή στοιχεία, να σας πω ότι για το Δήμο Ρόδου οι περιπτώσεις αυτές έχουν ένα συνολικό ύψος χωρίς ΦΠΑ. Προσέξτε, αυτά τα 58,33 εκατομμύρια είναι χωρίς ΦΠΑ. Για το Δήμο της Ρόδου είναι 9.710.000 ευρώ. Για τη ΔΕΙΑΡ είναι τουλάχιστον 48.130.000 ευρώ. Και για τη ΔΕΡΜΑΕ, που είναι και αυτή στο κάδρο, είναι 489.490.000 ευρώ χονδρικά. Όλο αυτό μας κάνει 58.330.000 ευρώ τουλάχιστον. Τώρα τι είναι αυτά, μπορεί να μας ρωτήσετε τι είναι αυτά τα έργα. Για το Δήμο θα σας πω έτσι ενδεικτικά. Για τον Δήμο, ναυαγοσωστική κάλυψη. Δύο φορές έπεσε. Έπεσε πέρυσι, έπεσε και φέτος. Πώς γίνεται δηλαδή, ούτε καν την ναυαγοσωστική κάλυψη, να μην μπορείς να την κάνεις με έναν τρόπο που να μπορέσει να περάσει τον έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου. Μίσθωση μηχανημάτων και προμήθεια αδρανών. Αρνητικός ο προσυμβατικός έλεγχος. Σχολικά κτίρια, εδώ έχουμε πολλά. Στη Ρόδο, στον Αρχάγγελο, στα Φάντου, στην Καλυθέα, στις Πεταλούδες. Ακύρωση από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Δεν μπορείς να λες μετά από μια χρονική απόσταση μηνών μεγάλη από την Πόρα ότι πας να φτιάξεις τις τουαλέτες του σχολείου γιατί χαλάσανε από την Πόρα. Δεν γίνονται αυτά. Μετατροπή του πρώην παιδικού σταθμού Μαλώνας για το ειδικό δημοτικό σχολείο της Λίνδο. Και εδώ αυτό κρίθηκε πάγια και προβλέψιμη ανάγκη. Δεν μπόρεσε να αιτιολογηθεί στη λογική του κατεπήγοντος. Μηχανήματα για προσβασιμότητα και απομάκρυση φερτών υλικών. Την προγραμματική σύμβαση που πήγαν να κάνουν με τον Κολοσσό για την Ακαδημία. Και εκεί θεωρήθηκε ότι ο αναπτυξιακός οργανισμός δεν διέθετε το αναγκαίο προσωπικό για να προχωρήσει σε ένα τέτοιο έργο. Εντοπίστηκε και πρόβλημα στις αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Τι να λέμε για τη φύλαξη και την εποπτεία της Μεσαιωνικής Πόλης με ντρόνς και επίγειες δυνάμεις. Το μπλόκαρε και αυτό ο Επίτροπος ζητώντας επιπλέον διευκρινήσεις γιατί το θέμα είναι εξαιρετικά λεπτό λόγω της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Για την ναυαγοσωστική κάλυψη σας το είπα. Τώρα για τη ΔΕΙΑΡ, καθαρισμός φρεατίων βορείου τριγώνου, φρεατίων δυτικού τριγώνου, ανατολικού τριγώνου, υδραυλικές μελέτες δικτύων, αντικατάσταση δικτύου ίδρευσης, μονάδες αντίστροφης όσμωσης σε Καταβιά και Λαχανιά, το κορυφαίο όλων η επέκταση του βιολογικού, όλα αυτά είτε έπεσαν έξω από την, ακυρώθηκαν από την αποκεντρωμένη διοίκηση γιατί δεν προκύπτουν ως κατεπήγοντα από την Μπόρα, αλλά είναι ανάγκες που έχουν να κάνουν με την τακτική λειτουργία της ΔΕΙΑΡ και της συντήρησης των υποδομών της. Και για τον βιολογικό, για την ΕΕΛ, τα έχουμε πει δεκάδες φορές, έχουμε κάνει εδώ πέρα μεγάλα, πολύ μεγάλα αφιερώματα. Όσον αφορά τη ΔΕΡΜΑΕ, έχει να κάνει με την υποστήριξη λειτουργίας 6 χώρων συγκεκριμένα. Πεταλούδες, Θέρμε, Αθλητικό Κέντρο Καλυπάτηρα, Ροδίνη, Μουσείο Μεσαναγρού κτλ. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έθεσε πολλά ζητήματα νομιμότητας για αυτόν εδώ τον διαγωνισμό, για αυτή την διαδικασία. Και η ΔΕΡΜΑΕ, από την ώρα που συνέβη αυτό, απέσυρε το φάκελο, ματέωσε την διαδικασία. Γεια σας και από εκεί. Δεν πρόλαβε εδώ το ελεγκτικό συνέδριο να εκδώσει πράξη που να ακυρώνει την υπογραφή της σύμβασης. Και αυτό γιατί η διαδικασία δεν άντεξε μέχρι το τέλος του ελέγχου και η ίδια η ΔΕΡΜΑΕ την απέσυρε όταν τέθηκαν ζητήματα νομιμότητας. Κάπως έτσι είναι. Αυτά είναι. Με πολλές λεπτομέρειες όμως και με στοιχεία και με αριθμούς μπορείτε να τα βρείτε στον φάκελο που έχουμε δημοσιεύσει από χθες στην ιστοσελίδα μας. Επαναλαμβάνω, οι συμβάσεις αυτές των 58,33 εκατομμυρίων ευρώ τουλάχιστον δεν έχουν υπογραφή. Για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν, τι ακούν και γράφουν και σχολιάζουν, ό,τι να είναι. Γιατί? Μα γιατί έπεσαν? Γιατί δεν πήραν την έγκριση για να υπογραφούν? Που σημαίνει? Αυτό είναι το συμπέρασμα, το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που ενώ το ξέρουν ότι θα πάει στα βράχια, εξακολουθούν να την χρησιμοποιούν. Γιατί, χθες ο κύριος Τάγκας μας το είπε απερίφραστα, δεν θέλουν να κάνουν ανοιχτούς διαγωνισμούς. Μας το έχει πει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Και τον έχουν κατηγορήσει γι' αυτό. Δεν θέλουν τους ανοιχτούς διαγωνισμούς. Γιατί ένας ανοιχτός διαγωνισμός, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν ελέγχεται ως προς το αποτέλεσμά του. Είναι άλλο να πάει να κάνεις μια απευθείας ανάθεση, είναι άλλο να πάει να κάνεις μια διαδικασία χωρίς δημοσίευση και να προσκαλέσεις να πάρουν μέρος αυτήν επιχειρήσεις, εταιρείες της δικής σου επιλογής. Διευκρίνηση. Αυτή η διαδικασία δεν σημαίνει ότι είναι παράνομη. Ο νόμος 4412 την προβλέπει. Την προβλέπει. Δεν είναι όμως η κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Δεν είναι διαπάσα νόσων. Και αυτό που έχει συμβεί εδώ είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αιτιολογείται το κατεπήγον για να πάνε είτε σε απευθείας ανάθεση είτε σε διαπραγμάτευση με συγκεκριμένες προεπιλεγμένες εταιρείες χωρίς να έχει γίνει πρόσκληση ανοιχτού διαγωνισμού. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι που προβληματίζει. Το γεγονός ότι προσπαθούν να αποφύγουν, βάσει ω συμπέρασμα το διατυπώνω αυτό, σε όλες αυτές τις 19 περιπτώσεις, τον ανοιχτό διαγωνισμό, μειοδοτικό διαγωνισμό, που σε τελευταία ανάλυση θα τους προσέφερε και οικονομικό όφελος, γιατί θα είχαν εκπτώσεις μεγαλύτερες από το 2 και το 3 και το 4% που παίρνουν στη διαδικασία αυτή την οποία επιλέγουν. Θα τους περίσευαν λεφτά από τον αρχικό προϋπολογισμό και θα κάνανε και κανένα έργο παραπάνω. Για κάποιους λόγους ανεξήγητους, εγώ δεν μπορώ να το ερμηνεύσω αυτό, αλλονών δουλειά είναι να το ερμηνεύσουν, ενώ ξέρουν, γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ, επαναλαμβάνω, ότι δεν ξέρουν τι προβλέπει ο νόμος και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί και σε ποιες όχι, πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί επιμένουν σε αυτήν την διαδικασία αποφυγής ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού. Κύριε Μπαράκα, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές του Real Voice και τους συνεργάτες σας.
1: Μήπως μπορείτε εσείς να μας δώσετε αυτή την απάντηση? Εσείς θα παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυς, έχετε εμπειρία στην διοίκηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση, είστε ενεργός τέλεχος της παράταξης του κυρίου Νίκου Γερονικόλα. Μήπως λοιπόν παρακολουθώντας όλο αυτό εδώ, το οποίο τώρα φαίνεται, νομίζω ο χάρτης φαίνεται ξεκάθαρα, έτσι τα κομμάτια του παζλ έχουν μπει στη θέση τους, μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό το φαινόμενο?
0: Καταρχήν να πω ότι αυτό το φαινόμενο τίνει να κυνηγάει σε ρυθμούς την επιδημία της γασεντερίτιδας. Με τέτοιους ρυθμούς πηγαίνει η Δημοτική Αρχή στο κομμάτι αυτό των απευθείας αναθέσεων και την ακύρωση από το ελεκτικό συνέδριο και πολλές φορές και από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Εγώ δεν εκπλήσωμαι για αυτό που βλέπω. Αν θα σας πάω λίγο πίσω, όταν συζητήθηκε το τεχνικό πρόγραμμα υπήρχαν γενικόλογα και αριθμοί και τότε μου έκανε εντύπωση σε κομμάτι-κομμάτι, στην Νότια Ρόδο προβλέπουμε τόσα και αρχίνησε μετά μια κουβέντα από συμβούλους της περιοχής, τι θα κάνετε στο χωριό μας, μπορεί να κάνουμε εκεί, στο Κιωτάρι δεν χρειάζεται, μπορεί να κάνουμε στο Ασκληπιό, να βάλουμε φώτα. Ακόμα και το ίδιο το τεχνικό πρόγραμμα ήταν ασαφές, υπήρχαν κάποιοι κωδικοί και κάποια χρήματα και έρχονται μετά και σου λέει αφού αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι ας το κάνουμε τώρα γρήγορα. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός και όταν αποφασίσουν να κάνουν κάτι επιλέγουν αυτή την διέξοδο.
1: Όταν φρακάρει το πρόβλημα δηλαδή, έτσι, όταν φτάσουν τα προβλήματα στο μη περαιτέρω, κάπως έτσι.
0: Και παρατηρώντας και όλα τα ζητήματα που βάλατε χθες στο Real Voice και πριν λίγο αναφέρατε, να τονίσουμε και κάτι άλλο ξύμορο. Όταν επικαλείσαι την θεομηνία της Βόρας,
1: ναι,
0: το νησί όλο δεν κηρύχτηκε σε εκτακτή ανάγκη. Ο Δήμος Αρχαγγέλου και η Νοτία Ρόδου δεν κηρύχθηκε σε εκτακτή ανάγκη. Αν θυμάμαι καλά, ήταν μέχρι τα αφάντου. που καλά θυμάμαι, ήταν.
1: Αφού δεν είχε πέσει στα γόνα. Δεν είχε πέσει στα γόνα κάτω, αφού το λέγαμε
0: Ρόδος,
1: τότε.
0: Ρόδος, ναι. Αλισσός, Πεταλούδες, Καλυθέα και Αφάντουμ. Αυτές οι περιοχές κηρύχθηκαν σε έκτακτη ανάγκη. Και όταν επικαλείσαι την Μπόρα και ο νομοθέτης σωστά κάνει και σου λέει μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα άμεσα, γίνεται 30 Νοεμβρίου η κακοκαιρία, έχουμε τα εξής προβλήματα, 1, 2, 3, 4, μέχρι τον Γενάρη έχει μπει εργολάβος και τα ολοκληρώνει. Γι' αυτό προσπαθούν πάντα για να λύσουν γρήγορα τα προβλήματα να τεθεί το νησί σε έκτακτη ανάγκη και να μην ξαναχρειαστεί να μπει το νησί βεβαίως σε έκτακτη ανάγκη. Αυτά είναι τα εργαλεία. Δεν πας μετά από 1 και 1,5 χρόνο, γιατί μπορείς να έχεις κάνει 2 διεθνείς διαγωνισμούς.
1: Ναι.
0: Και για να καταλάβουν οι ακροατές τι μεγάλη διαφορά έχει, γιατί ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει όλα αυτά τα έργα. Είτε από τους κάπου έρχονται από τους φόρους, είτε από τα δημοτικά τέλη και πάει λέγοντας. Το 2011, όταν με τον Στάθο Γκουσούνα κάναμε ένα διαγωνισμό για την πυρασφάλεια του γηπέδου του Διαγόρα, κάναμε τον ανοιχτό διαγωνισμό κανονικά και η έκπτωση ήταν 7,1. Ξέρετε, κυρία Παυλάκη, τι κάναμε με τον Στάθο Γκουσούνα?
1: Τι κάνατε?
0: Ένσταση, γιατί ήρθαν 2 εταιρείες, κάναμε ένσταση στην επιτροπή της αποκεντρωμένης να ακυρώσει το διαγωνισμό, γιατί το θεωρήσαμε στημένο και ότι ήταν πολύ χαμηλή έκπτωση. Γιατί
1: μάλιστα,
0: για δύο
1: πολύ ενδιαφέρον καλά, αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή
0: είπαμε,
1: λέγατε ότι
0: από 20% δεν πρέπει να υπάρχει έκπτωση. Ήρθαν 2 εταιρείες, μήπως ήταν συνενωμένες. Και πήγαμε να
1: και ζητήσατε εσείς ως Δήμος, ο Δήμος ο ίδιος ζήτησε την ακύρωση του διαγωνισμού για να πετύχετε μεγαλύτερη έκπτωση και να σας μείνουν και χρήματα στο ταμείο να κάνετε και κάτι άλλο, αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα.
0: Όταν μιλάμε για 60 εκατομμύρια και πετύχεις 10% έκπτωση, πόσο είναι?
1: 6 εκατομμύρια, δεν είναι αστεία ποσά αυτά.
0: 6 εκατομμύρια, να το πούμε λαϊκά, κάνεις παπάδες. Και όταν πηγαίνεις και εγκλιπαρείς σε εκδήλωση με την Ένωση Ξενοδόχων ότι εγώ το τεχνικό μου πρόγραμμα είναι 8 με 9 εκατομμύρια ευρώ, δώστε μου κάτι και εμένα, φτιάξτε μια παιδική, ότι εγώ το τεχνικό μου πρόγραμμα είναι 8 με 9 εκατομμύρια ευρώ, δώστε μου κάτι και εμένα, φτιάξτε μια παιδική χαρά, γιατί είμαστε φτωχός ο Δήμος, δεν πας αυτές τις διαδικασίες.

0: Πιάσετε, ο ίδιος ομολόγησε και εκλιπαρούσε την Ένωση Ξενοδόχων ότι είναι 8 με 9 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μπράβο, 10, γύρω στα 10 εκατομμύρια. Γιατί ναι, το θυμάμαι τότε που το λέγαμε, ότι τελικά, τώρα μου θυμίζετε και το σχόλιο που είχα κάνει, ότι αυτό το τεχνικό πρόγραμμα τελικά είναι ακορντεόν. Έτσι, το ξεχυλώνουν και το μαζεύουν ανάλογα με το ποιο είναι το ακροατήριο. Έτσι, που θέλουμε να δείξουμε μπούγιο, βάζουμε και τα 50 εκατομμύρια των ανύπαρκτων ΣΔΙΤ, που ο Θεός και η ψυχή τους που τα έχουν καταχωνιασμένα. Και από την άλλη, όταν έπρεπε να μιλήσουν στους ξενοδόχους, ο Κολιάδης στην Πίτα συγκεκριμένα ήταν αυτό, έτσι. Στην Πίτα ήταν ότι βάλτε τον οβολό σας να φτιάξουμε με καμιά παιδική χαρά. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε και μας θυμίζετε, κύριε Μπαράκα, γιατί όντως είναι οξύμορο αυτό. Θα έπρεπε λοιπόν ο αγώνας να είναι πώς να πάρω μεγαλύτερες εκπτώσεις, πώς να κάνω ανοιχτούς διαγωνισμούς για να καλέσω εταιρείες να συμμετάσχουν. Και εδώ βλέπουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον το είδα εγώ βλέποντας μία-μία αυτές τις συμβάσεις, ότι οι εκπτώσεις είναι ασήμαντες, είναι του 2%, άντε το πολύ να είναι 4%.
0: Και αυτό δείχνει, και δεν θα σχολιάσω για ποιο λόγο μπορεί να γίνεται αυτό, καθένας μπορεί να ερμηνεύσει ό,τι θέλει. Θα μείνω σε αυτό που είπα στην αρχή, η προχειρότητά τους, ότι ξυπνήσαμε σήμερα να κάνουμε αυτό. Να πω γιατί είναι πρόχειροι ανθρώποι και δεν έχουν κανένα όραμα και είναι επικίνδυνοι. Από το 2024 που έχουν αναλάβει, περιμένουν 55 εκατομμύρια ευρώ για τα ΖΙΤ. Ναι. Τα ΖΙΤ, για να γνωρίζουν οι ακροατές, είναι για 10 σχολεία. Ήταν η αιτία που παρετήθηκε ο...
1: Είναι 13. 13 συνολικά είναι, νομίζω. Είναι 11, είναι μαζί με αθλητικά κέντρα. Είναι 13, ναι.
0: Ήταν η αιτία που μετά από ένα χρόνο και κάτι παραιτήθηκε ο Μανώλης ο Σαββής, γιατί η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τίποτα ώστε να ξεκινήσουν αυτά τα έργα. Δεν ξόδεψαν ούτε ένα ευρώ το 24 και το 25 και όπως βλέπουμε ούτε το 26. Δεν έχουν σχέδιο, δεν έχουν όραμα, δεν προγραμματίζουν.
1: Από τη μια είναι αυτό το σκέλος της συζήτησης, ότι προφανώς όταν είσαι πια τελειώνεις και τον τρίτο χρόνο της θητείας και έχεις ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα διαπιστωμένο που είναι η σχολική στέγη και σου έχουν ένα φάκελο έτοιμο από την εποχή του αείμνηστου Φώτη Χατζηδιάκου μέχρι τον Αντώνη τον Καμπουράκη που εξασφάλισε με την υπουργική απόφαση τότε τη χρηματοδότηση αυτών των έργων. Και αντί να πεις ότι αυτό είναι μάνα εξ ουρανού για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ρόδος, η πόλη, το νησί, τη σχολή, αίθουσες που μόνο σου λες, και εμένα μου τα έχει πει εδώ σε συνέντευξη στο στούντιο, ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε κτίρια να στεγάζονται τα παιδιά μας που είναι 100 χρονών, κυριολεκτικά, έτσι, είναι τα παλιά τα διατηρητέα κτίρια, και να έχεις αυτή τη δυνατότητα και να μην την αξιοποιείς. Γιατί υπήρξε ένα κόλλημα σε ένα ακίνητο. Εντάξει, δηλαδή πόσο θέλει να ξεκολλήσει πια αυτό το πρόβλημα του ακίνητου του συγκεκριμένου. Τι θέλει δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα που κρατάει 3 χρόνια τώρα αυτή την ιστορία έτοιμη, επαναλαμβάνω, στο να δρομολογηθεί.
0: Ξυπνάς το πρωί και πας στο Δημαρχείο με την αρμοδιότητα που έχει ο καθένας και ασχολείσαι με αυτό και το λύνεις πολύ γρήγορα. Τα έχουμε βρει και εμείς μπροστά μας αυτά με τα γήπεδα για να πάρουν τις αδειοδοτήσεις που δεν είχαν άδειες, δεν είχαν περιβαλλοντολογικές μελέτες. Και σου δίνει τη δυνατότητα ο νομοθέτης να τα νομιμοποιήσεις και τρέχαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και έχεις τώρα να περιμένουν 55 εκατομμύρια και δεν κάνεις τίποτα. Ίσως δεν μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση γιατί δεν έχουν προχωρήσει, γι' αυτό δεν έχουν κάνει τίποτα. Βλέπετε στην Ακαδημία υπήρχε χρηματοδότηση 5 εκατομμύρια.
1: Ναι, την οποία την ανακοίνωσαν με την πανοκρουσίες, με αναρτήσεις. Βρήκαμε τα λεφτά, έρχονται τα λεφτά.
0: Αλχημίες και... να πάνε στην Κολοσσός που δεν έχει προσωπικό να κάνουν προγραμματική. Άμα είχαν κάνει τον διαγωνισμό, τη μελέτη, ήδη θα είχε μπει ο εργολάβος και θα μπορούσε.
1: Θα φτιαχνόταν το σχολείο.
0: Ναι. Και αν είχαν προχωρήσει και τα ΖΙΤ, θα μπορούσαν τα παιδιά να μεταφερθούν σε καινούριο σχολείο. Γιατί για να φτιαχτεί η Ακαδημία. Τώρα, αν ποτέ ξεκινήσει το έργο. Θέλω να δω τη σπαζοκεφαλιά.
1: Πού θα πάνε τα παιδιά, πού θα στεγαστεί το σχολείο μέχρι να αποκατασταθεί το κτίριο.
0: Μήπως είναι και ένας λόγος αυτός που γίνονται όλες αυτές οι αλχημίες και δεν προχωράει το έργο. Μήπως στοιχίζει τελικά πολύ περισσότερα και δεν έχει ο Δήμος τα χρήματα. Και δεν είναι από λάθος να φάει αυτή την ακύρωση η Ακαδημία, αλλά το καθυστερούν και το πάνε όσο πιο μακριά μπορούν. γιατί

0: Δεν θα ξέρουν και πού θα βάλουν τα παιδιά, αφού υπάρχει...
1: Α, οπότε λέτε ότι μπορεί να είναι μια τεχνητή καθυστέρηση, μια κολυσιεργία σκόπιμη, γιατί δεν μπορούν, δεν έχουν εναλλακτικές. Και μετά να πούνε ότι φταίει η διαδικασία, φταίει ένα εναλλακτικό, φταίει πάλι, μια αποκεντρωμένη, πάλι κάποιος θα φταίει πάλι.
0: Παλαιότερα, ναι, και στη λογοδοσία. Βάλαμε αυτά τα ερωτήματα που θα πάνε τα παιδιά, τι γίνεται. Απαντήσεις βέβαια ποτέ δεν παίρνουμε.
1: Ναι, είναι, όταν... λίγο συγκεχημένες, είναι λίγο φλού να το πω οι απαντήσεις. Έτσι δεν έχει κάτι που να λέει ότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα. Ναι.
0: Ο στόχος ο δικός μας είναι όταν τα αναδεικνύουμε να τρέξουν πράγματα. Με τις απευθείας αναθέσεις και με λυπείς φακέλους δεν τρέχουν ούτε αυτά.
1: Τελικά υποτίθεται ότι επικαλείσαι το επίγον, αλλά έτσι αυτό που κάνεις είναι να εξασφαλίζεις, και τη βάζω σε εισαγωγικά τη λέξη, μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Έτσι, μεγαλύτερες καθυστερήσεις.
0: Επίγον, Μπόρα, Νότια Ρόδος που δεν κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη. Δηλαδή θα μας τρελάνουν.
1: Είναι πολλά. Αν τα πάρουμε αυτά τα 19, κύριε Μπαράκα, ένα-ένα, θέλουμε ένα ημίωρο να συζητάμε για την κάθε μία από αυτές τις δημόσιες συμβάσεις ξεχωριστά. Τι είναι, πώς είναι, τι έγινε, που έγινε και όλα αυτά. Τώρα το σχολιάζουμε
0: ως... Και πόσες άλλες υπάρχουν,
1: Μπορεί να μου ξέφυγε και καμία η αλήθεια, έτσι, έψαξα όσο...
0: Εγώ γνωρίζω ότι και από την αποκεντρωμένη έχουν απορριφθεί πολλές.
1: Είναι μέσα αυτές οι αποκεντρωμένες. Όσες βρήκα.
0: Θα φέρω εγώ ένα παράδειγμα.
1: Ναι, για πείτε μου, μήπως μου ξέφυγε κάτι, ναι.
0: Ναι, θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια σύμβαση, ένας ανάδοχος για το πάρκινγκ στην Λίνδο.
1: Ναι.
0: Του γίνεται η σύμβαση το 2025 με το δικαίωμα προαίρεσης για το 2026, που ο 4412 μιλάει σαφέστατα ότι η προαίρεση είναι δικαίωμα που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, και πριν λήξει η σύμβαση 15 Νοεμβρίου του 2025 ενεργοποιείς την προαίρεση για άλλον ένα χρόνο. Έληξε η σύμβαση και ήρθαν το Μάρτιο του 2026 και θυμήθηκαν την προαίρεση. Κάτι που εγώ το καταψήφισα τότε στη ΔΕΡΜΑΕ, γιατί λέω χάθηκε πλέον το δικαίωμα της προαίρεσης, γιατί έπρεπε να γίνει προτού λήξει η σύμβαση.
1: Μάλιστα.
0: Για τέτοια προχειρότητα μιλάμε.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί τελειώνει και ο χρόνος, κύριε Μπαράκα. Μιλάμε τώρα, σχολιάζουμε πολιτικές αποφάσεις. Γιατί όταν λέμε αν υπάρχει σχεδιασμός, δεν υπάρχει, υπάρχει πρόβλεψη, υπάρχει σχέδιο που θέλει ο Δήμος να την πάει την πόλη, που θέλει να το πάει το νησί, η Δημοτική Αρχή κτλ. Το ερώτημά μου είναι, τι γίνεται με τους νομικούς συμβούλους και με τους υπαλλήλους? Γιατί έχεις νομικούς συμβούλους για να σου πούν αν αυτό που πας να κάνεις είναι νόμιμο ή όχι, είναι σύνομο ή όχι. Και οι υπάλληλοι, οι οποίοι τελικά βάζουν και το κεφάλι τους στον τορβά κατά το κοινό λεγόμενο, γιατί βάζουν και την υπογραφή τους φαρδιά πλατιά από κάτω. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Πραγματικά, πώς γίνεται αυτό? Εξαναγκάζονται, σου λένε εγώ θα το κάνω για να μην τσακώνομαι, να μην έχω ιστορίες, και ελπίζω ότι θα το, ή περιμένω να δω τι θα πει και το ελεγκτικό ή τι θα πει αποκεντρωμένη. Δεν το καταλαβαίνω πώς πας 19 φορές να κάνεις κάτι που είναι δια γυμνού οφθαλμού βέβαιο ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει και θα κοπεί την πορεία. Πώς γίνεται αυτό?
0: Θα σας πω δύο πράγματα κλείνοντας. Το έχω ξαναπεί. Είναι πρώτη φορά στα χρονικά σε μια δημοτική αρχή να μην βλέπω εκεί ένα νομικό σύμβουλο στο δημοτικό συμβούλιο. Αυτό,
1: ναι,
0: λέει πολλά.
1: Το έχετε ξαναπεί.
0: Οι
1: αλήθεια.
0: Ανθρώποι,
1: ναι,
0: δεν θα θέλουν προφανώς να πάνε. Ο υπάλληλος όταν πιεστεί, ούτως ή άλλως αφού περνάει από κάποιους ελέγχους, είναι κατοχυρωμένος, ή θα περάσει ή θα απορριφθεί. Η πολιτική βούληση είναι που δημιουργεί αυτά τα ζητήματα και τις καθυστερήσεις. Και ενοχλεί πολύ αυτή η συζήτηση που κάνουμε, κυρία Παυλάκη, γιατί θα σας θυμίσω όταν κάποια στιγμή ο τηλέμαχος Καμπούρης είχε κάνει μια ερώτηση στη λογοδοσία για τις απευθείας αναθέσεις, έγινε ο χαμός. Έγινε ο χαμός μέχρι που γινήκαν και μηνύσεις. Γιατί τόλμησε να ρωτήσει,
1: αυτό το οποίο παρουσιάζεται με στοιχεία τώρα εδώ. Έτσι, και δεν ξέρω, επειδή χθες ήταν να γίνει λογοδοσία και δεν έγινε, ήταν να γίνει στις 12 το πρωί, μετά πήγε στις 5 το απόγευμα και μετά μάθαμε ότι πάει την Παρασκευή. Δεν ξέρω τελικά, μήπως δεν ήταν τυχαία και η χθεσινή αναβολή της λογοδοσίας.
0: Όχι, από ό,τι γνωρίζω... Έγινε και σε συνεννόηση με τον Νίκο τον Γερονικόλα, γιατί υπήρχε μια εκδήλωση των ΑΧΕΠΑ για μια χορηγία για ροδιτόπουλα εις μνήμη του Ιάκωβου Γερονικόλα και πήγε να παραλάβει σε αυτή την εκδήλωση τη χορηγία.
1: Α, μάλιστα. Αυτός είναι ο λόγος, λοιπόν. Αυτός είναι ο λόγος.
0: Ναι. Που είναι κάτι σημαντικό για ένα νεαρό, ένα παιδί του νησιού μας να παίρνει υποτροφία μια.
1: Προφανώς, δεν είναι. Αλλά ξέρετε και όλο αυτό το γεγονός ότι συνέπεσε, ότι όλες αυτές οι αποκαλύψεις και το γεγονός ότι ήταν και μια, είναι και μια βαριά ατζέντα αυτή τη φορά της λογοδοσίας. Έτσι, γιατί και ο κύριος Νίκος Γερονικόλας και ο κύριος Τηλέμαχος Καμπούρης βάζουν θέματα αιχμηρά σε αυτήν εδώ την ιστορία. Προεξάρχοντας βέβαια, σε αυτή τη συνεδρίαση, προεξάρχοντας βέβαια του θέματος του βιολογικού, της επέκτασης του βιολογικού όλοι, και της μόλυνσης, ναι, της ρύπανσης, το όλο το καλοκαίρι και όλα αυτά.
0: Θα θυμίσω όμως ότι στη λογοδοσία δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν μπορεί ο Δήμαρχος να αρχίσει τα πειρά του όπως κάνει πάντα. Αυτά μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη λογοδοσία μπαίνει απευθείας στα θέματα και συζητιούνται αποκλειστικά μόνο αυτά που έχουν τεθεί από τη μειοψηφία.
1: Μάλιστα. Οπότε θα δούμε τώρα τι θα προκύψει με όλα αυτά. Πάντως ναι, είναι αποκαλυπτικά όλα αυτά τα στοιχεία. Επαναλαμβάνω, όταν τα βάλει κανείς τα κομμάτια το ένα δίπλα στο άλλο και έχει τη μεγάλη εικόνα, είναι απορίας άξιον για ποιο λόγο μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, με αποτέλεσμα και τις καθυστερήσεις σε έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, αλλά και το οικονομικό σκέλος δεν είναι ευκαταφρόνητο, κύριε Μπαράκα, όπως είπατε και εσείς. Ένα 10% να εξασφαλιστεί στους ανοιχτούς διαγωνισμούς, όταν μιλάμε, παράδειγμα, να πάρουμε τώρα τα 58 εκατομμύρια, εδώ είναι κοντά 6 εκατομμύρια. Τουλάχιστον, έτσι, τουλάχιστον. Γιατί είπατε για μια έκπτωση του 10%, μπορεί να είναι μεγαλύτερη.
0: Παλαιότερα με 6 εκατομμύρια είχαμε προγραμματίσει με το Γιαννόπουλο, τώρα θα έχουν ανέβει οι τιμές, αλλά να πάρουμε ένα μέγεθος, να γίνει το Παλέντε Σπορ συνεφορία από πίσω.
1: Ναι.
0: 6 εκατομμύρια είχε προϋπολογιστεί τότε. Να πούμε ότι θα στοιχήσει τώρα 9.
1: Μα τι να σας πω τώρα, εδώ λένε για τα χρήματα που θέλουν για την Ακαδημία πόσα εκατομμύρια είναι. Εδώ ζητάνε λεφτά από το Βρούτσι για να φτιάξουν, υποτίθεται, γυμναστήριο. 2, 2,5, δεν ξέρω πόσα. Και θα μας φανούν λίγα τα 6 εκατομμύρια τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε διασφαλίσει μόνο από τις εκπτώσεις.
0: Ένα ΕΣΠΑ από μόνο του.
1: Ένα ΕΣΠΑ από μόνο του, όπως το λέτε. Κύριε Μπαράκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Γεια σας. Αυτά για το θέμα αυτό, το μεγάλο αυτό θέμα. Με πολλές προεκτάσεις, πολιτικές, οικονομικές, νομικές.
2: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

0: Λοιπόν, προβλήματα με την καθαριότητα, όχι μόνο στη Ρόδο, παρά την πανάκριβη αυτή η σύμβαση με τον ιδιώτη, αλλά και στην ΚΟ. Και θα πάμε σε λίγο στην ΚΟ. Σε ό,τι αφορά τώρα την αποκομιδή. Χθες έδωσε μία συνέντευξη στον Έκφραση εκεί της ΚΟ, στους συναδέλφους εκεί, ο δήμαρχος ο Θεοδόσης ο Νικηταράς, και είπε ότι έτσι όπως πάει το πράγμα σε λίγο θα τα τρώμε τα σκουπίδια. Θα πάμε σε λίγο στην ΚΟ για να το δούμε το θέμα αυτό, να δούμε τι γίνεται εκεί με την αποκομιδή. Ποιο είναι ακριβώς το θέμα που έχει προκληθεί για να φτάνει ο ίδιος ο δήμαρχος στο σημείο να λέει ότι δεν μπορεί να το διαχειριστεί πλέον το ζήτημα αυτό και ότι θα πρέπει να τα τρως τα σκουπίδια για να τα εξαφανίσεις από τους δρόμους, και τι θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει για να ξεπεραστούν τα προβλήματα ή μάλλον για να μην υποφέρει το νησί, η πόλη, από τα σκουπίδια στο διάστημα που υπήρχαν όλες αυτές οι εμπλοκές με το διαγωνισμό, με τις καθυστερήσεις, με το ελεγκτικό και όλα αυτά. Θα τα δούμε σε λίγο με την επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας της Δύναμης Αλλαγής, τον κύριο Ηλία Σιφάκη, τον οποίο θα τον έχουμε κοντά μας. Μέχρι όμως να επικοινωνήσουμε μαζί του, θέλω κυρίες και κύριοι να ακούσουμε ένα πολύ σύντομο ηχητικό. Είναι το βίντεο το οποίο ανέβασε σήμερα το πρωί ο Περιφερειάρχης ο κύριος Χατζημάρκος στα social media, στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Ένα βίντεο το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με τα ΣΔΙΤ, με αυτές τις τεράστιες μονάδες, τα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης των απορριμμάτων που προωθεί ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που είναι ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, στη Ρόδο, στην Κό και την Κάλυμνο, το δίδυμο έργο, σε Σαντορίνη και Μύκονο. Είμαστε έτοιμοι, κύριε Βασιλάκη, μπορούμε να τον ακούσουμε.
1: Ο πύχης της καθημερινής πρόοδου είναι σκληρός, είναι απαιτητικός, αλλά είναι και πολύ δημιουργικός. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε ολοκληρώσει στα γραφεία μας στη Ρόδο τις τεχνικές συναντήσεις μεταξύ των διαγωνιζομένων σχημάτων και της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου που δημοπρατήθηκε με τη μέθοδο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την κατασκευή νέων σύγχρονων υποδομών για τη διαχείριση απορριμμάτων στο νησί της Ρόδου. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί αυτό είναι το πρώτο έργο από τα τέσσερα έργα ΣΔΙΤ το οποίο πέρασε σε αυτή τη φάση, και ακολουθούν και τα άλλα τρία, το οποίο είναι το ΣΔΙΤ, το αντίστοιχο έργο για την απορρίμματα της Σαντορίνης, για τα απορρίμματα της ΚΟ και της Καλύμνου που είναι ενοποιημένο, και επίσης ενοποιημένο ένα μεγάλο έργο ΣΔΙΤ που είναι Μύκονος, Πάρος και Σύρος. Είναι μεγάλη υπόθεση και πολύ μεγάλη χαρά μας που η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μπορεί και στηρίζει τεχνικά τον Φόδσα Νοτιού Αιγαίου, ο οποίος έτρεξε αυτά τα έργα, και γιατί είναι πολύ δύσκολο στην πολιτική να περάσεις από την διαχείριση των προβλημάτων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των λύσεων που έχει ανάγκη η κοινωνία. Και για να γίνει αυτό θέλει επιμονή, θέλει δουλειά και θέλει σοβαρότητα.
0: Μάλιστα. Τρέχουν λοιπόν όλα αυτά τα ΣΔΙΤ, η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Δίνει λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα στις μεγάλες υποδομές που δύσκολα πραγματικά θα μπορούσε να τις σηκώσει ένας δήμος. Στα νησιά που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, στα μεγάλα, αυτά που λέμε ναυαρχίδες. Είναι η Ρόδος, είναι η Κός, δίπλα της η Κάλυμνος, είναι η Μύκονος, είναι η Σαντορίνη. ΣΔΙΤ. Συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και αποδίδει, όπως καταλαβαίνετε, όπως βλέπετε, προχωρούν οι διαδικασίες, τρέχουν τα έργα αυτά, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Το ένα σκέλος είναι αυτό, των μεγάλων υποδομών. Εκεί όπου θα καταλήξουν τα απορρίμματα, να γίνει ο διαχωρισμός, ανακύκλωση, ό,τι τέλος πάντων είναι, το ζητούμενο είναι να θάβονται όσο γίνεται λιγότερα. Είναι και ένας στόχος δεσμευτικός, ο οποίος έχει μπει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα όμως είναι τι γίνεται πριν, τι γίνεται στην αποκομιδή και η αποκομιδή, η οποία είναι στην αρμοδιότητα των Δήμων. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα, το επαναλαμβάνω, είναι στα χέρια των Δήμων. Εκεί τα πράγματα ζορίζονται πάρα πολύ. Οι Δήμοι για πολλούς λόγους δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με ίδιες δυνάμεις και πηγαίνουν σε συμβάσεις με ιδιώτες για να έχουν τα μηχανήματα, να έχουν τα οχήματα, να έχουν το προσωπικό κτλ. Παρόλα αυτά όμως, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακριβοπληρωμένες συμβάσεις με τους ιδιώτες, το πράγμα εξακολουθεί να είναι προβληματικό. Όπως εδώ στη Ρόδο βλέπουμε απείρου κάλους καταστάσεις και σκηνικά και φωτογραφίες να πλημμυρίζουν καθημερινά τα social media, ενώ πρόβλημα υπάρχει αντίστοιχο και στην ΚΟ. Χθες λοιπόν ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Θοδόσης Νικηταράς, έδωσε μία συνέντευξη στον Έκφραση και στην Άννα της Αριγιάννη, την συνάδελφο συγκεκριμένα, και είπε μία πολύ χαρακτηριστική φράση η οποία έχει γίνει talk of the town, θα έλεγα, έτσι, αντικείμενο συζήτησης. Εδώ θα τα τρώμε τα σκουπίδια σε λίγο. Για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στην ΚΟ και θα φτάσουμε σε λίγο στο σημείο να σερβίρονται τα σκουπίδια στο τραπέζι. Είναι κοντά μας ο επικεφαλής της Δύναμης Αλλαγής, ο κύριος Ηλίας Σιφάκης. Κύριε Σιφάκη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Παυλάκη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ακροατές.
0: Να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας, γιατί ξέρετε μπήκατε στο κάδρο ως προηγούμενη δημοτική αρχή με τον Γιώργο τον Κυρίτσι, τον φίλο μου, ότι θα μπορούσατε να είχατε προσλάβει και κόσμο, αλλά δεν το κάνατε, 40 άτομα θα είχε ο Δήμος τώρα. Δηλαδή γύρισε και σε εσάς όλο αυτό, η επαιτειότητα για αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στο νησί.
2: Εμείς να σας πω... Θα ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι ψάχνουμε δίσκους για να σερβίρουμε στο Δήμαρχο τα σκουπίδια να τα φάει.
0: Α, μάλιστα. Έτσι, κατάλαβα.
2: Γιατί δεν είναι πρόβλημα το οποίο θα γυρίσει στους πολίτες. Και μιλάω και σαν πολίτης, όχι μόνο σαν επικεφαλής παράταξης. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι...
0: Να τα πάρουμε από την αρχή. Πώς σχολιάζετε καταρχήν έτσι αυτή τη δήλωση και γιατί έχει φτάσει το πράγμα σε αυτό το σημείο.
2: Αυτό το οποίο αναφέρεται ο κύριος Δήμαρχος αφορά κάποιες κινήσεις που είχαν κάνει οι Δήμοι και είχαν προσλάβει κάποιους εποχικούς, κάποιους υπαλλήλους, οι οποίοι τελικά στα δικαστήρια εκπέσανε και δεν προσαλήφθη ποτέ κανένα. Δεν έχει γίνει ποτέ τέτοιο και είναι μια συνεχόμενη παραπληροφόρηση, την οποία στην προσπάθεια που κάνει ο κύριος Νικηταράς τα τελευταία χρόνια, τις δύο τετραετίες τις οποίες διοικεί το Δήμο, να αποποιηθεί όλες τις ευθύνες τις οποίες έχει για τη διαχείριση του Δήμου και τη διαχείριση των σκουπιδιών, προσπαθεί να πετάξει τον μπαλάκι είτε στην κυβέρνηση, είτε στην περιφέρεια, είτε στα υπουργεία, είτε στην προηγούμενη διοίκηση, είτε στον παλιό μας τον κακό μας τον καιρό, είτε στον Θεό, ο οποίος δεν θέλει να μας βοηθήσει.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μια γενικότερη τακτική από το 2019 μέχρι σήμερα.
0: Πριν συνεχίσετε κύριε Σιφάκη, λίγο αν μιλάτε από... Έχετε hands free, έχετε ακουστικά?
2: Όχι, γιατί... μιλάω από το κινητό.
0: Από απευθείας το κινητό, ναι, γιατί ακούμε κάποια χτυπήματα, έτσι δεν ξέρω, μπορεί να είναι της γραμμής, αλλά για να είμαστε, να σας ακούμε όσο γίνεται καλύτερα το λέω. Λοιπόν, τι έχει συμβεί τώρα εδώ πέρα? Γιατί ο διαγωνισμός αυτός με τον ανάδοχο είναι παλιά υπόθεση, έτσι. Δεν είναι χθεσινή δηλαδή αυτή η ιστορία με τον...
2: Ο Δήμος έχει κάνει μία σύμβαση.
0: Από το 25, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτή, έτσι.
2: Η προηγούμενη σύμβαση ήταν μία σύμβαση ύψους 1.800.000 ευρώ, η οποία έληξε, η παράτασή της έληξε τον Ιούνιο.
0: Ναι.
2: Από τον Ιούνιο λοιπόν μέχρι σήμερα λειτουργούμε χωρίς σύμβαση με τον ιδιώτη.
0: Ναι.
2: Εσύ τίθεται τώρα εδώ ένα ερώτημα.
0: Πώς θα πληρωθεί, γιατί το ελεγκτικό, από πότε λέει, από ότι είδα την απόφαση του ελεγκτικού με βάση και την πρόσφατη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής, από πότε λέει ότι πρέπει να ξεκινήσει με την υπογραφή της, δηλαδή πόσο έχουμε τώρα, 17 Σεπτεμβρίου, και να λήξει Οκτώβριο, έτσι, δεν πιάνει δηλαδή το καλοκαίρι που προηγήθηκε.
2: Βέβαια, η καινούργια σύμβαση υπεγράφει εχθές.
0: Α, υπεγράφει χθες.
2: Είναι ύψους 2.200.000 ευρώ. Και θα λήξει στα μέσα του Σεπτέμβρη.
0: Δηλαδή 1,5 στα τέλη του Οκτώβρη, από ό,τι είδα. 31 Οκτωβρίου.
2: Εάν πάρει μια παράταση, τέλος πάντων 31 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
2: Και αφορά 4 απορριμματοφόρα.
0: Ναι.
2: Το πρόβλημα δεν λύνεται σαφέστατα, όπως καταλαβαίνετε, με 4 απορριμματοφόρα. Και το πρόβλημα δεν λύνεται όταν κάνεις μια τέτοια διαχείριση την ώρα που σκάει η βόμβα και σκάει το πρόβλημα στα χέρια σου. Και εγώ σου λέω ότι σκάει το πρόβλημα στα χέρια και προσπαθεί να το διαχειριστείς και το κατανοώ. Γιατί κατανοούμε όλοι μας και την γραφειοκρατική διαδικασία. Κατανοούμε και τις δυσκολίες που έχει το δημόσιο λογισμικό. Κατανοούμε και τη δυσκολία που έχει η λειτουργία του δημοσίου, γιατί όλοι έχουμε μία επαφή με το δημόσιο και το καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι ποιος είναι ο σχεδιασμός ο οποίος κάνει ένα δήμος, ώστε να μπορέσουμε κάποια στιγμή να σταματήσουν όλα αυτά τα προβλήματα και να μπορούμε να λειτουργούμε απρόσκοπτα αυτά που πρέπει να λειτουργεί ο Δήμος. Άκουγα προηγουμένως που είχατε τον κύριο Περιφερειάρχη, που είπε ότι κάνουμε ενέργειες για να λυθούν τα προβλήματα και πραγματικά θέλει επιμονή, θέλει υπομονή και θέλει δουλειά. Εδώ πέρα, το πρόβλημα το οποίο έχουμε στην ΚΟ είναι ότι δεν ξεκινάμε το σχεδιασμό ώστε να δείξουμε υπομονή και επιμονή.
0: Μάλιστα. Ένα πλάνο δηλαδή συγκεκριμένο.
2: Ένα παράδειγμα.
0: Ναι, πείτε μας.
2: Ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Από το 2021 με το νόμο 4819 ο Δήμος έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων. Να τη συλλέγει σε καφεκάδους και να κάνει μια διαχείριση βιοαποβλήτων ώστε όσο το δυνατόν λιγότερα σκουπίδια να καταλήγουν στους σιτά.
0: Ναι.
2: Ο Δήμος της ΚΟ το 2017 έχει κάνει μια πρόταση για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων και τους καφεκάδους. Η προηγούμενη διοίκηση, ο φίλος σας ο κύριος Κυρίτσης, και κάνει μια μελέτη και μια πρόταση πολύ σοβαρή, η οποία είχε κοστολογηθεί και την είχαμε συζητήσει για να μπει σε εφαρμογή. Από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν πήραν καν τις μελέτες τις οποίες είχαν βρει στο Δήμο για να μπορέσουν να τις εξελίξουν ή να τις επικαιροποιήσουν, αν θέλετε, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να βάλουμε τις βάσεις για να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Αν δείτε τα στατιστικά τα οποία υπάρχουν για το 2025, θα δείτε ότι υπάρχουν χιλιάδες τόνοι από απόβλητα, υπάρχουν χιλιάδες τόνοι από ανακυκλώσιμα και γυαλί, δεν υπάρχει πουθενά βιοαπόβλητο.
0: Mm-hmm.
2: Δεν υπάρχει. Η νέα προμήθεια που κάνει ο Δήμος για το 2026-27 για τους κάδους αφορά μπλε και πράσινους κάδους.
0: Μάλιστα, δεν έχει καφέ.
2: Πουθενά ένας καφέ κάδο. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα, το πρόγραμμα του ΦΟΖΑ για την οικιακή κομποστοποίηση. Και είναι στην σωστή κατεύθυνση. Όλοι το αντιλαμβανόμαστε. Στην ΚΟ από τις 5.000 περίπου
0: κομποστοποιητές. Ναι.
2: Έχει μοιράσει περίπου 3.500. Απομένουν ακόμα 1.500. 1.000 δεν είμαι τώρα εύκαιρος. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βήμα και είναι ένα λιθαράκι μέσα στην όλη διαχείριση. Γιατί βέβαια δεν περιμένουμε από τον κάθε ιδιώτη την κομποστοποίηση, την ατομική, για να λυθεί το πρόβλημα. Πρέπει να υπάρξει μια συνολική διαχείριση από το Δήμο για να μπορέσουμε να φτάσουμε να ετάμε στοχικά όσο δυνατόν
0: λιγότερα. Αυτός είναι και ο στόχος άλλωστε, ο ευρωπαϊκός όπως είπαμε νωρίτερα. Λοιπόν, και είναι,
2: πέρα,
0: και, είναι και οικονομικό το όφελος, κύριε Σιφάκη, έτσι, γιατί είναι και το τέλος ταφής. Όσο λιγότερα θάβεις, τόσο λιγότερα πληρώνεις. Έτσι. Θα έπρεπε να είναι ένας κορυφαίος στόχος αυτός, να συρρυκνωθεί κατά το δυνατόν η ποσότητα των απορριμμάτων που καταλήγουν σε ταφή. Και μόνο για οικονομικούς λόγους θα σας πω εγώ. Αφήστε το μεγάλο, τον περιβαλλοντικό. Εγώ θα σας πω και μόνο τα λεφτά που γλιτώνει κανείς από αυτή τη διαδικασία.
2: Αν δείτε λοιπόν το τι γίνεται και ο σχεδιασμός που υπάρχει, ο γενικότερος από τον ΦΟΒΖΑ και ο τοπικός σχεδιασμός της διαχείρισης των αποβλήτων, μιλάμε και για την κομποστοποίηση των βιοαποβλήτων, μιλάμε για την ανακύκλωση, μιλάμε για τα στερεά απόβλητα, μιλάμε για κέντρα διαλογής. Μιλάμε για ένα οργανωμένο πρόγραμμα το οποίο αν ο Δήμος δεν μπει μέσα και δεν ξεκινήσει να κάνει τις ενέργειες που πρέπει να κάνει, δεν θα φτάσουμε ποτέ στο τελικό αποτέλεσμα. Και βέβαια, πώς θα ξεκινήσει ο Δήμος της ΚΟ όταν ακόμη και σήμερα τρέχει στα δικαστήρια για να προσβάλλει αποφάσεις και να προσβάλλει την αδειοδότηση.
0: Ναι, είναι το επόμενο ερώτημα το οποίο θα σας έκανα.
2: Για να μπορέσει να διορθώσει αυτό που έχει κάνει και έχει υπογράψει την διαχείριση του ΦΟΖΑ για τα σκουπίδια.
0: Σωστά το επισημαίνετε αυτό και το έχω επισημάνει και εγώ πάρα πολλές φορές, κύριε Σιφάκη, εδώ στις εκπομπές που παρακολουθώ όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Γιατί βλέπω δυσανάλογα το βάρος να πέφτει. Ίσως γίνεται και για λόγους πολιτικούς, ίσως γίνεται για λόγους επικοινωνιακούς με την τοπική κοινωνία. Δηλαδή δεν είναι αντίστοιχη η συζήτηση που έχει να κάνει με την αποκομιδή. Αυτά τα οποία λέτε, γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η αποκομιδή είναι το πρόβλημα. Τα σκουπίδια στους δρόμους, στους κάδους, η καθημερινή.
2: Αυτό βλέπουμε και αυτό βλέπει και ο επισκέπτης, αυτό βλέπει και ο πολίτης.
0: Η συζήτηση όμως είναι δυσανάλογη σε σχέση με, με τη φασαρία που παρακολουθούμε και όλο αυτό το χαμό που παρακολουθούμε εδώ και δύο χρόνια για το θέμα του Φόδισσα και του Χιτά, που σε τελευταία ανάλυση ο Χιτά φτιάχτηκε. Αν δεν ήταν ο Φόδισσα, ειλικρινά τώρα, θα είχε φτιαχτεί?
2: Πολύ αμφιβάλλω, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω και ειδικά με αυτή τη διοίκηση, με αυτή τη δημοτική αρχή, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να έχει φτιαχτεί ακόμα. Είχαμε τα προβλήματα που παρουσιάζουν, γιατί προχτές ήμουνα στην Κάλυμνο και θα είχαμε τα προβλήματα και τα παράπονα που έχουν οι Καλύμνοι, που θεωρούν ότι έχουν ένα ηφαίστειο μέσα στην...
0: στην καρδιά του νησιού, ας πούμε, ναι. Ένα, το ηφαίστειο της Καλύμνου, όπως το λέμε. Ναι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Μέσα σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης, ολοκληρωμένο όμως πλαίσιο διαχείρισης, ενδεχομένως ο όλος σχεδιασμός είναι να είναι στη σωστή του διάσταση. Το να έρχονται το 5% των σκουπιδιών των αποβλήτων από την Κάλυμνο να επεξεργάζονται στην ΚΟ είναι πολύ μεγάλη διαφορά από το να έρχονται σύμπηκτα όλα τα σκουπίδια από το γειτονικό νησί. Αυτό λοιπόν όταν συζητιότανε, ένας σοβαρός δήμαρχος θα έπρεπε να βάλει δικλείδες ασφαλείας. Θα έπρεπε να πει, παιδιά, ναι, να το κάνουμε, να προχωρήσουμε.
0: Αλλά με αυτό και αυτό και αυτό.
2: Προϋποθέσει. Ναι, ναι. Προϋποθέτει ότι θα έχουμε ένα χιτά που θα λειτουργεί, θα έχουμε ένα χώρο το οποίο θα γίνεται και η διαλογή αλλά και η επεξεργασία των απορριμμάτων. Στο τέλος να φεύγει και να αναθάβεται στο νησί της ΚΟ το ελάχιστο από τα απορρίμματα.
0: Ναι. Αυτό δεν έγινε όμως, και το ΠΕΣΔΑ, το ΠΕΣΔΑ που τα περιγράφει όλα αυτά και έχει γίνει και νόμος του κράτους και για την Κάλυμνο και όλα τα σχετικά, έχει την έγκριση και του κυρίου Νικηταρά συμμετέχοντος στη Γενική Συνέλευση του Φόδουσα. Αυτά. Και εδώ είναι τώρα το ζήτημα. Αλλά υπάρχει και ένα ερώτημα εδώ, κύριε Σιφάκη. Τελικά, μήπως έγινε αποδεκτό το ΠΕΣΔΑ τότε και η μεταφορά των απορριμμάτων της Καλύμνου με την ασφάλεια του γεγονότος ότι ο Χιτά δεν ήταν αδειοδοτημένος, άρα δεν υπήρχε περίπτωση να πάνε?
2: Λοιπόν, επειδή αυτό, κύριε Παυλάκη, το συζητάμε πάρα πολύ και το λέμε. Και νομίζω ότι πλέον κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε. Είναι τελείως αν μη τι άλλο κουτό και βλακώδες από έναν άνθρωπο να θεωρήσει ότι εφόσον δεν έχει άδεια ο Χιτά, δεν έχω πρόβλημα να το υπογράψω. Είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα πάρει άδεια ο Χιτά. Είναι δεδομένο. Ήταν δεδομένο. Δηλαδή περνάει από κανενός στο μυαλό,
0: ναι, ότι από την ώρα που
2: ήταν εσαΐ και μέχρι το τέλος του κόσμου μία διαχείριση απορριμμάτων από ένα κράτος χωρίς αδειοδοτήσει.
0: Απλά,
2: με την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από το κεφάλι μας να ελέγχει κάποια πράγματα.
0: Το λέω γιατί εδώ μιλάμε για ενδιάμεση λύση όμως. Γι' αυτό το λέω. Γιατί κύριε Σιφάκη, επειδή θα ήταν για πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έτσι δεν είναι εσαΐ ότι θα έρχονται τα σκουπίδια για να επεξεργάζονται στο Χιτά, γιατί πάει να γίνει το μεγάλο ΣΔΙΤ του δίδυμου έργου. Σου λέει, άρα για αυτά τα δύο χρόνια, ας πούμε, που θεωρητικά λέει το ΠΕΣΔΑ ότι πρέπει να έρχονται τα σκουπίδια, σιγά να μην έχω εγώ αδειοδοτήσει τον Χιτά που δεν αδειοδοτήθηκε.
2: Ούτε πιο πονηρή είναι ότι εγώ θα έχω παραδώσει το Δήμο και θα αναλάβει το πρόβλημα.
0: Μπορεί
2: να
0: και αυτό. Εντάξει. Ξέρετε, όταν συμβαίνουν κάτι τέτοια, ο καθένας μπορεί να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Έτσι. Εγώ δεν το υιοθετώ. Εγώ μεταφέρω αυτή την ώρα αυτά που συζητάει η τοπική κοινωνία. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα.
2: Το θέμα, κυρία Παυλάκη, είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος, αντί να ασχολείται με έναν ευρύτερο προγραμματισμό και μια μελέτη για τη διαχείριση των σκουπιδιών στην ΚΟ, ασχολείται με το πώς θα προσβάλλει την αδειοδότηση του Χιτά για να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα. Αν και στο Δημοτικό Συμβούλιο λέγαν κάτι τρελά, ότι θα προσβάλλουν...
0: Μόνο το κομμάτι που έχει να κάνει με την Κάλυμνο. Στους περιβαλλοντικούς όρους.
2: Για να δημιουργήσει πρόβλημα κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό
0: μπορεί να γίνει. Δηλαδή, τους μισούς περιβαλλοντικούς όρους θα ρίξουμε έξω?
2: Δεν ξέρω, το ψηφίσαν, προχωράνε. Για μας το θέμα είναι ότι αντίστοιχα δεν ξέρω τι γίνεται στη Ρόδο, γιατί δεν έχω έρθει φέτος. Καταλαβαίνω όμως ότι σαν ένα μεγάλο νησί που πρέπει να διαχειριστεί ένα τεράστιο όγκο από απορρίμματα, έχει τα ίδια προβλήματα με την ΚΟ. Το θέμα είναι να κάτσει ο Δήμος να προγραμματίσει και να ακολουθήσει έναν συγκεκριμένο προγραμματισμό μέχρι να φτάσει στο σημείο να πει ότι έχω φτάσει σε ένα καλό σημείο λύσης του προβλήματος.
0: Έναν ευρύτερο. Έναν ευρύτερο σχεδιασμό, λοιπόν, ένα συμπαγή, ένα στιβαρό, θα έλεγα εγώ, σχεδιασμό.
2: Σε δύο φάσεις θα κινηθείς, κυρία Παυλάκη, φαντάζομαι. Ένας λογικός άνθρωπος σκέφτεται και λέει πώς λύνω το πρόβλημα άμεσα,
0: ναι,
2: και πώς προγραμματίζω τα επόμενα χρόνια να μην έχω το ίδιο πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Σε δύο κατευθύνσεις πηγαίνει.
0: Mm-hmm.
2: Αυτή τη στιγμή εμείς ό,τι πιάνουμε στα χέρια μας, ό,τι σκάτει μπροστά μας, τρέχουμε τελευταία στιγμή να το λύσουμε και μετά βεβαίως, επειδή το ελληνικό κράτος δεν είναι μια ιδιωτική επιχείρηση να παίρνει άμεσα αποφάσεις και να υλοποιεί τις αποφάσεις, έτσι δεν είναι μια επιχείρηση σαν τη δική μου την οποία λέμε θα κάνουμε αυτό και αύριο ξεκινάμε, θέλει το χρόνο του.
0: Ναι.
2: Όταν λοιπόν το πρόβλημα το πιάνεις την ώρα που σκάει και σκάει στα χέρια σου, καταλαβαίνεις ότι μέχρι να λυθεί έχει σκάει ολόκληρο.
0: Ναι, και, έχει, και υπάρχει και ένα μεσοδιάστημα το οποίο είναι κενό, είναι στον αέρα αυτό το πράγμα, έτσι. Και πάει με παρατάσεις να ανακαλυφθεί. Εδώ τώρα βλέπω ότι υπάρχει και το πρόβλημα. Είπατε ότι υπογράφτηκε η σύμβαση, αλλά έχουμε το θέμα του καλοκαιριού. Πώς θα πληρωθεί ο εργολάβος για τη δουλειά?
2: Τι θα κάνει ο εργολάβος? Δεν θα προσπαθήσει να κερδίσει από την επόμενη σύμβαση κάποια χρήματα για να καλύψει το κενό?
0: Το κενό του καλοκαιριού, μάλιστα.
2: Δεν θα έχουμε τα ίδια προβλήματα του χρόνου. Άρα ξεκινάμε ήδη από τώρα έναν προγραμματισμό, ο οποίος είναι ήδη προβληματικός.
0: Ήδη προβληματικός, όπως μας το περιγράφετε, ναι. Ήδη προβληματικός.
2: Άρα του χρόνου θα έχουμε ξανά τεράστιο πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Και το θέμα δεν είναι πόσοι άνθρωποι είναι στην υπηρεσία, οι οποίοι μπορεί να κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Το θέμα είναι ποιες κατευθύνσεις δίνεις εσύ στην υπηρεσία και τι ζητάς από την υπηρεσία να σου παραδώσει σαν νερό.
0: Ναι.
2: Και αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή στην ΚΟ αυτό που ζητά από την υπηρεσία είναι να τρέχει σαν παλαβή δεξιά και αριστερά να λύσει προβλήματα της στιγμής και δεν τη ζητά να μελετήσει και να προγραμματίσει τι θα γίνει για τα επόμενα χρόνια με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην ΚΟ με το ρυθμό που αναπτύσσεται ο τουρισμός. Χτίζονται νέες κλίνες στο νησί. Που σημαίνει ότι θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι. Ναι, γιατί η αποκομιδή είναι ένα μεγάλο. Είναι το ένα ζήτημα, όπως λέτε, είναι οι υποδομές, πώς λειτουργούν, αν λειτουργούν, οι υφιστάμενες, οχητά, το μεγάλο ΣΔΙΤ το οποίο έρχεται.
2: Αλλά το τμήμα ανακύκλωσης,
0: ναι,
2: παραπέει, στην ΚΟ παραπέει. Αν πάει κάποιος δημοσιογράφος, δεν υπάρχει κανείς, να ρίξει μια ματιά και να δει σε τι κατάσταση είναι και πώς αποδίδει η ανακύκλωση στην ΚΟ, είναι τραγική η κατάσταση. Ο κόσμος σταμάτησε πια να κάνει ανακύκλωση.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
2: Ήταν, ναι, ένα τεράστιο όγκο σκουπιδιών.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Παρόλα τους τόνους, τους χιλιάδες τόνους των ανακυκλώσεων, τους οποίους καταγράφουν, ο κόσμος δεν κάνει την ανακύκλωση.
0: Ναι,
2: και
0: γιατί
2: αυτό
0: υπάρχει.
2: Πρέπει να μας πάει ξανά πίσω τις πρώτες εποχές που ξεκινούσαμε στο νησί ανακύκλωση, όπου κάναμε ενημέρωση επί τη μαρτία του φίλου σας, του Κυρίτσι.
0: Ναι, το λέτε και το ξαναλέτε. Αλήθεια ήταν, φίλος μου. Ξέρετε, παίζαμε και μουσική μαζί. Έχουμε ανταλλάξει και CD. Δηλαδή, δεν το είπα. Δεν ξέρω με ποια. Αν με τι τόνο το λέτε, αλλά ναι, μια εποχή.
2: Επειδή την ξέρω ότι έχει, για να μην πω το φίλο μου το
0: σκύλο. Λέτε, λέει το δικό μου, εντάξει.
2: Δικό διαωμένο του φίλο. Έτσι. Λέω το δικό σας το φίλο. Λοιπόν, εκείνος είχε ξεκινήσει μαζί με τον Δαβίδ το Γερασκλή. Οι οποίοι είχαν ένα όραμα για την ανακύκλωση στην ΚΟ και δεν ξεκινήσαν απλά τη διαδικασία ανακύκλωση τότε σαν Δημοτική Αρχή. Ξεκινήσαμε να κάνουμε μια τεράστια ενημέρωση από τα σχολεία,
0: ναι,
2: και την τηλεόραση στους γονείς. Και σας πληροφορώ, κυρία Παυλάκη, ο μεγαλύτερος διαφημιστής και ο καταλυτικός παράγοντας που λειτουργήσε η ανακύκλωση στην ΚΟ ήταν τα σχολεία.
0: Τα σχολεία,
2: που υποχρέωναν τους γονείς να κάνουν ανακύκλωση.
0: Έτσι. Και αυτό αντί να ενισχύεται στο πέρασμα των χρόνων και να γίνεται ένας τρόπος ζωής, έχει αφαιθεί, όπως λέτε, διότι ο κόσμος πιστεύει ότι τα πράγματα τελικά δεν φτάνουν στην ανακύκλωση. Και αν είναι να μην φτάνουν στην ανακύκλωση όλα αυτά τα υλικά, σου λέει πάνε όλα μαζί εκεί στα σύμμικτα και να.
2: Γιατί όταν βλέπει τους κάδους τα απορριμματοφόρα να τα παίρνει, τον κάδο ανακύκλωση να το παίρνει το απορριμματοφόρο, το
0: ναι, το κανονικό. Ναι. Τι ανακύκλωση σου λέει. Μάλιστα. Τώρα να δούμε βέβαια με αυτό το θέμα, δεν ξέρω, γιατί είναι μια λίγο επικίνδυνη αυτή η διαδικασία η οποία γίνεται με τους παρελθοντικούς όρους του ΧΙΤΑ, γιατί όπως είπατε κι εσείς, δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να ανακληθούν ή να ακυρωθούν οι περιβαλλοντικοί όροι τμηματικά, δηλαδή παίρνουμε αυτό το κομμάτι και αφήνουμε το άλλο. Και να δω τι θα γίνει, δηλαδή, έτσι και έχουμε την άρση των περιβαλλοντικών όρων συνολικά για το ΧΙΤΑ. Εκεί τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
2: Για Παυλάκη αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος φόβος και δικός μας. Ελπίζω οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν αυτές τις αποφάσεις ή τέλος πάντων τα έγγραφα και μπαίνουν μπροστά για να λάβουν αποφάσεις, να λάβουν σοφές αποφάσεις ώστε να μην λειτουργήσει εις βάρος του συνολικού της λειτουργίας του νησιού, της συνολικής λειτουργίας του νησιού. Είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνετε είναι πέρα από τα χέρια μας πια. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία με τη Δημοτική Αρχή να το ψηφίζει προχωράει σε αυτή τη διαδικασία. Σε ένα γυνάτι προσωπικό το οποίο έχει ένας άνθρωπος και πας συμπαρασύρει μαζί του και ανθρώπους συνεργάτες του για να το ψηφίσουν και να προχωρήσουν.
0: Και μια κοινωνία η οποία, ξέρετε, με τις επαφές που έχω στην ΚΟ και έχω αρκετές έτσι και μιλάω με κόσμο, εγώ βλέπω ένα μεγάλο προβληματισμό και μια αντίδραση πλέον. Δηλαδή υπάρχει μια μεταστροφή ενός κλίματος που το οποίο διαπίστωνα, ας πούμε, πριν 2 χρόνια πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή και προβληματίζεται ο κόσμος ότι φεύγουν εδώ πέρα πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ. Μιλάμε για μεγάλη έτσι, το ποσό το οποίο ψηφίστηκε, νομίζω 10.000 για τον νομικό, για το γραφείο αυτό το οποίο θα.
2: Αν δεν κάνω λάθος, είναι η δεύτερη φορά που.
0: Είναι και η δεύτερη φορά ακριβώς για αυτό το γυνάτι, όπως είπατε και εσείς, το προσωπικό. Και ξέρετε τώρα ο κόσμος, βλέποντας παράλληλα όμως και έναν Χιτά να έχει τακτοποιηθεί, να έχει καθαρίσει, να έχει γίνει η αντίστροφη όσμωση, να μην μολύνεται από τα υγρά, ας πούμε, ο υδροφόρος ορίζοντας, μια υποδομή τέλος πάντων η οποία ήταν χωματερή επί της ουσίας, να λειτουργεί πια αδειοδοτημένη με πυρασφάλεια, με τους κανόνες που λειτουργούν όλες αυτές. Και την ίδια ώρα έρχεσαι εσύ και λες, δίνω 10.000, άλλες 10.000. Σε ένα νομικό σύμβουλο, σε ένα νομικό γραφείο τέλος πάντων, για να μου ρίξει τους περιβαλλοντικούς όρους του Χιτά, η κοινωνία δεν αντιδρά καλά. Τουλάχιστον από τα μηνύματα και από τις συνομιλίες που κάνω εγώ, κύριε Σιφάκη, έτσι.
2: Για να το πάρουμε στη σωστή του διάσταση. Κανένας, μα κανένας, δεν θέλει τα σκουπίδια του αλουνού στο σπίτι του.
0: Καλά, προφανώς.
2: Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ναι.
2: Κύριε Παυλάκη, δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί κανένα τα σκουπίδια του γείτονα στο σπίτι του. Ούτε εγώ το δέχομαι των γειτόνων τα σκουπίδια στο σπίτι μου. Από εκεί και πέρα όμως ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αν υπάρχει μια ολοκληρωμένη διεργασία και ένας ολοκληρωμένος προγραμματισμός και διαδικασία επεξεργασίας, ώστε αυτό που τελικά θάβεται είναι το ελάχιστο και αυτό είναι για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνει και λέει: OK, πάμε να προχωρήσουμε να το κάνουμε.
0: Ναι.
2: Όταν βλέπει όμως έναν δήμαρχο ο οποίος παλεύει μόνος του να αποδείξει ότι έκανε αυτό που πίστευε ότι δεν είναι παλαβός, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Ότι υπέγραφε κάτι άλλο από αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς.
0: Ναι, ναι.
2: Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος θα αντιδράσει. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε ότι σου λέει τα δικά σου τα λάθη δεν θα
0: τα πληρώνουμε εμείς. Έχω ένα μήνυμα.
2: Ούτε σαν αποτέλεσμα, αλλά ούτε και οικονομικά δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε.
0: Ναι. Ένα ερώτημα σας απευθύνει η ακροατής, κύριε Σιφάκη, λέει: ρωτήστε τον κύριο Σιφάκη τελικά πότε ήταν καλύτερα στο Χιτά, πριν χωρίς τα σκουπίδια της Καλύμνου που ήταν χαδά ή τώρα με τα σκουπίδια της Καλύμνου που λειτουργεί καλά και αδειοδοτημένα.
2: Γι' αυτό σας είπα από την αρχή, κανένας δεν θέλει τα σκουπίδια του γείτονα στο σπίτι του. Γιατί οι επιπτώσεις στο υπέδαφος και οι επιπτώσεις, έστω και οι ελάχιστες, οι οποίες βγαίνουν από έναν καλά οργανωμένο Χιτά, έτσι, με όλες τις διαδικασίες και με όλες τις άδειες, οι επιπτώσεις στο υπέδαφος επιβαρύνονται κάποια στιγμή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, όταν αυτό με τα σκουπίδια των γειτονικών, της γειτονικής Καλύμνου, η επεξεργασία τους και το αποτέλεσμα ταφής είναι το ελάχιστο το οποίο μπορεί να υπάρξει, καταλαβαίνετε ότι σαφέστατα είναι και όταν ο Χιτά είναι λειτουργεί και η αντιστροφή όσμωση και δεν επιβαρύνουμε πια το περιβάλλον και δεν πιάνουμε και φωτιές και είμαστε και ένα καλά οργανωμένο Χιτά.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως μια μεταβατική περίοδος είναι αυτή, γιατί βλέπουμε ότι το ΣΔΙΤ τρέχει με μεγάλη αυτή υποδομή των 130 εκατομμυρίων ευρώ, κύριε Σιφάκη, οπότε αργά ή γρήγορα όλη αυτή η συζήτηση θα είναι παρελθόν, έτσι έχω την εντύπωση.
2: Προφανώς
0: θα είναι παρελθόν. Με την αποκομιδή τι κάνουμε όμως, γιατί αυτό είναι κάτι.
2: Προφανώς όλα αυτά που γίνονται τώρα και από τη μεριά του Δήμου είναι για το Θεατίνε και είναι για να αποδείξει ο Δήμαρχος ότι δεν είναι ο ελέφαντας εν διάφορο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Σιφάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που κάναμε.
2: Και εγώ,
0: καλημέρα σας.
2: Και σας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Πρόβλημα λοιπόν με την αποκομιδή, δεν υπάρχει σχέδιο, τίποτα, το λύνουμε την ώρα που φτάνει το κάθε ζήτημα στο αμήν ή το λύνουμε, προσπαθούμε να το λύσουμε με παρελκόμενα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ΚΟ, με τον ίδιο το Δήμαρχο να παραδέχεται ότι η κατάσταση δεν είναι ελεγχόμενη, λέγοντας τη χαρακτηριστική φράση «Εδώ σε λίγο θα τα τρώμε τα σκουπίδια». Είναι φανερό ότι και από αυτά που μας είπε ο κύριος Σιφάκης, ότι εδώ δεν υπάρχει στο κομμάτι της αποκομιδής ένας σχεδιασμός, ένα πλάνο, γιατί το ξέρεις το πρόβλημα και ξέρεις ότι βαίνει επιδεινούμενο όσο το νησί αναπτύσσεται. Αλλά τόση ενέργεια εδώ και 2 χρόνια έχει πάει στον πόλεμο εναντίον του Φόδσα. Και του Χιτά. Του Χιτά, ο Φόδσα τον έφτιαξε τον Χιτά, τον αδειοδότησε, τον έκανε κούκλα, του έκανε και τις εγκαταστάσεις της αντίστροφης όσμωσης για να μην καταλήγουν τα υγρά αυτά από τα σκουπίδια που αποσυντίθεται στο έδαφος, άρα στον υδροφόρο ορίζοντα. Μια υποδομή και την προηγούμενη εβδομάδα το είδαμε και στα βίντεο, που λειτουργεί υποδειγματικά. Αλλά εδώ τεράστια συζήτηση για το πώς θα ακυρώσει, προσέξτε, τους περιβαλλοντικούς όρους, τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με άλλη μία σύμβαση η οποία εγκρίθηκε, με δικηγορικό γραφείο που εξειδικεύεται, λένε, σε αυτό το τομέα, για να ρίξει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την άδεια δηλαδή, την περιβαλλοντική που έχει ο Χιτά, στο σκέλος των απορριμμάτων της Καλύμνου. Κίνηση πολύ υψηλού ρίσκου, γιατί φανταστείτε τι θα γίνει εάν έχει αποτέλεσμα όλη αυτή η διαδικασία, αλλά όχι μόνο ως προς το σκέλος της Καλύμνου, αλλά αν συμπαρασύρει ολόκληρη την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Χιτά και ο Χιτά αναγκαστεί να κλείσει. Εκεί, τι θα τα κάνει τα σκουπίδια ο κύριος Νικηταράς, που θα τα πάει? Τότε είναι που δεν θα είναι σχήμα λόγου το ότι θα τα τρώμε σε λίγο. Και όλα αυτά για ένα γυνάτι, όπως το χαρακτήρισε ο κύριος Σιφάκης. Ένα γυνάτι, μια επιμονή ακατάληπτη αυτή την ώρα που μιλάμε, μόνο και μόνο για να αποδείξει ότι είχε δίκιο. Είναι προσωπικό το θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Την ώρα που ο Χιτά αδειοδοτήθηκε, τα σκουπίδια της Καλύμνου όντως πηγαίνουν, αλλά δεν θα είχε πάρει κανείς είδηση ότι πηγαίνουν, γιατί είναι αυτό που μας έστειλε, το μήνυμα που μας έστειλε ο κύριος, ο φίλος ακροατής νωρίτερα, που λέει: ρωτήστε πότε λειτουργούσε καλύτερα ο Χιτά. Σήμερα αδειοδοτημένος με τα σκουπίδια της Καλύμνου ή πριν χωρίς τα σκουπίδια της Καλύμνου, αλλά μία κατάπτυστη, ντροπιαστική για το νησί χαδά στη μορφή μιας σοβαρής υγειονομικής βόμβας στην καρδιά του? Νομίζω ότι η απάντηση είναι προφανής και αυταπόδεικτη για το πότε λειτουργούσε καλύτερα. Εννοείται σήμερα. Και με τα σκουπίδια της Καλύμνου, και κάποιος φίλος από την Καλύμνο μου έλεγε χθες, μου λέει, κανονικά θα έπρεπε να παρακαλάει, γιατί έχει και οικονομικό όφελος ο Δήμος, τώρα που φτιάχτηκε ο Χιτά, να έρχονται και από άλλους Δήμους σκουπίδια. Εντάξει, δεν ξέρω, εδώ γίνεται χαμός με την Καλύμνο, δεν ξέρω, αυτό μου μεταφέρθηκε, ότι θα έπρεπε να το επιδιώκει και από άλλους Δήμους τα απορρίμματα. Προς όφελος του Δήμου της Κόθα ήταν από οικονομικής απόψεως, από τη στιγμή που ο Χιτά μπορεί να τα διαχειριστεί. Τώρα πλέον που ο Χιτά είναι στα χέρια του Φόδσα και είναι ένας κανονικός, αδειοδοτημένος, άψογα λειτουργικός Χιτά και δεν είναι μια χωματερή, μια ντροπή στην καρδιά του νησιού. Αλλά άμα είναι κάτι γυνάτι προσωπικό, όπως το χαρακτήρισε ο κύριος Σιφάκης, νομίζω ότι δεν πρέπει να μας εκπλήττει τίποτα από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ. I
Φανταστείτε, λέει, να πέσουν υπερογλαντικοί όροι. Έτσι, να του προσβάλλει και να πέσουν. Και να κλείσει ο κοιτά. Έρε γλέντια. Μόνο αυτό σα λέω. Το κόστος σε μια τέτοια περίπτωση θα το επομισθεί ο κύριος Νικηταράς. Τα σκουπίδια τι θα τα κάνει τότε.

Μου στέλνετε κάποιες φωτογραφίες 2 και 45 σήμερα τα ξημερώματα στην είσοδο της πόλης Αλεξάνδρου Διάκου. Είναι μια κολόνα φωτισμού η οποία είναι σπασμένη, κομμάτια, προφανώς από τροχαίο, κάποιος έπεσε πάνω της, δεν ξέρω. Αλλά είναι δίπλα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και μου γράφετε, μου λέτε ότι εάν δεν ήταν η κολόνα, το όχημα θα έμπαινε μέσα στο μαγαζί. Έτσι φαίνεται πάντως από τις φωτογραφίες που μου στέλνετε. Έτσι φαίνεται. Παιδιά, το ότι γίνονται τροχαία τέτοιες ώρες που στους δρόμους δεν υπάρχει κίνηση και αν υπάρχει είναι ελάχιστη, είναι σποραδική. Τελικά και στατιστικά είναι, ξέρετε, αυτό καταγεγραμμένο, ότι στους άδειους δρόμους τις νύχτες γίνονται τα πιο σοβαρά τροχαία. Γιατί? Γιατί χαλαρώνει κανείς, νομίζει ότι είναι μόνος του στο δρόμο, ότι μπορεί να τρέξει εκεί, μπορεί να κάνει, και βέβαια είναι και τέτοιες ώρες που μπορείς να υποθέσεις ότι και κάποιοι μπορεί να έχουν καταναλώσει και είναι ο πνευματώδη όταν ο άλλος είναι στο δρόμο. Δεν είναι απαραίτητο, μπορεί να γεννάει ο άνθρωπος από τη δουλειά, έτσι. Αλλά λέμε τώρα για τις περιπτώσεις. Εκείνη την ώρα κυκλοφορεί ποιος, είτε κάποιος που έχει βγει να διασκεδάσει, είτε κάποιος που επιστρέφει από τη δουλειά. Το θέμα είναι ότι τέτοιες ώρες σε άδειους δρόμους βλέπουμε να συμβαίνουν τραγικά περιστατικά. Εδώ τώρα αυτό προφανώς υλικών ζημιών είναι, δεν έχω περισσότερα στοιχεία. Έχω μόνο τη σπασμένη κολόνα έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πραγματικά, εάν δεν ήταν η κολόνα για να σταματήσει το όχημα, προφανώς αυτοκίνητο για να έχει γίνει τέτοια ζημιά στην κολόνα, θα είχε μπει μέσα στο μαγαζί. Επαναλαμβάνω, 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα στην Αλεξάνδρου Διάκου.

Είχαμε την ευκαιρία, γράφει στην ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης, να εξετάσουμε την πορεία των θεμάτων που τρέχουμε μαζί και προσωπικά να του επαναλάβω τη δέσμευσή μας για συγχρηματοδότηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης που έχει ανάγκη Αστυπάλαια. Κανένα νησί μας δεν είναι μόνο του. Λοιπόν, ξέρετε, χθες έτυχε να τον συναντήσω στο δρόμο τον δήμαρχο της Αστυπάλαιας, τον κύριο Νίκο Κομινέα. Και σταθήκαμε έτσι λίγο και τα είπαμε και μου είπε πόσο ικανοποιημένο είναι όλο το νησί από τη φετινή σεζόν, γιατί η σεζόν έχει επεκταθεί. Άλλη φορά, λέει, τέτοιες μέρες κλείναμε 3 του Σεπτέμβρη και τώρα μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα είναι το νησί ανοιχτό, θα έχει κόσμο, θα έχει τουρισμό. Και μου δήλωσε μάλιστα και πάρα πολύ ικανοποιημένος γιατί ο τουρισμός διαχέεται σε πολλούς μήνες. Δεν επικεντρώνεται στους συγκεκριμένους 2 μήνες του Ιουλίου και του Αυγούστου για να δοκιμάσει και την χωρητικότητα, την αντοχή του νησιού, τη διαθεσιμότητά του, τα κρεβάτια στις υποδομές του. Όχι. Είναι πια γεγονός και για την Αστυπάλαια, όπως μου έλεγε, η επέκταση της σεζόν. Κόσμο θα έχουμε, μου λέει, μέχρι και τα μέσα του Οκτώβρη, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ενθαρρυντικό. Η περίοδος η φετινή πήγε πάρα πολύ καλά. Και όλο αυτό, μου λέει, είναι απόρρια του ότι το νησί έχει κάνει πράγματα. Έχει πια γίνει διάσημη και η Αστυπάλαια, όπως έχει γίνει και η Χάλκη, όπως έχει γίνει και η Τήλος, όπως γίνονται όλα αυτά τα νησιά τα οποία τρέχουν αυτά τα πολύ πρωτοποριακά για τους καιρούς μας project. Και αυτό τα έχει κάνει περιζήτητα. Η Αστυπάλαια με το Άστι Μπάς, με τις συγκοινωνίες της εκεί, με όλα αυτά, είναι υπέροχα πράγματα αυτά τα οποία γίνονται. Τα πάλε ποτέ άγωνα που συζητούσαμε και χθες. Και βέβαια μου είπε πόση μεγάλη ικανοποίηση υπάρχει από αυτήν την δέσμευση του Περιφερειάρχη και μάλιστα συμπαρασύροντας, έτσι σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, και τον ίδιο τον Υπουργό Αιγαίου Γεννησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Κικίλια, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του εδώ στην Ρόδο, για την γραμμή αυτή την ακτοπλοϊκή, η οποία θα συνδέσει τα μεγάλα λιμάνια τα νησιών που έχουν διεθνή αεροδρόμια, δηλαδή Τικό, τη Ρόδο, την Σαντορίνη, τη Μύκονο, με ενδιάμεσους σταθμούς νησιά όπως είναι και η Αστυπάλαια, και αυτό καταλαβαίνετε ότι θα λύσει το μεγάλο πρόβλημα της Αστυπάλαιας που είναι το ακτοπλοϊκό. Τον είδα πάρα πολύ ικανοποιημένο, γιατί μια συζήτηση που είχε κάνει κατ' επανάληψη με τον Περιφερειάρχη, ο Περιφερειάρχης την υιοθέτησε, την έθεσε στον Υπουργό, πήρε την σύμφωνη γνώμη του κυρίου Κικίλια ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, τα θυμάστε, και θα μπει στον προγραμματισμό. Και πώς να μην μπει όταν η ίδια η περιφέρεια λέει ότι εγώ τη γραμμή αυτή, την ακτοπλοϊκή σύνδεση αυτή, θα την συγχρηματοδοτήσω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν έρχεται η περιφέρεια και λέει εγώ θα βάλω λεφτά, με ποιο κριτήριο μετά ή με ποια αιτιολογία θα μπορούσε να πει ο Κικίλιας δεν γίνεται, δεν μπορούμε, δεν κάνουμε. Όταν έρχεται η περιφέρεια και σου λέει εγώ θα σου δώσω τα λεφτά, εγώ θα στη συγχρηματοδοτήσω, θα βάλω λεφτά γι' αυτό, τι να πει? Υπάρχει οικονομικό πρόβλημα? Δεν μπορεί να το πει, όπως αντιλαμβάνεστε. Πολύ μεγάλη ικανοποίηση λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Χθες την κουβέντα που είχαμε με τον φιλική, με τον δήμαρχο της Αστυπάλαιας, τον κύριο Κομινέα, και για την πορεία της σεζόν και για τις προοπτικές και κυρίως βέβαια για αυτήν την πρόταση για τα νησιά αυτά, την πρόταση που υπέβαλε, κατέθεσε ο Περιφερειάρχης στον κύριο Κικίλια και που σίγουρα θα απογειώσει τα μικρότερα νησιά, κυρίες και κύριοι. Γιατί φανταστείτε πόσος κόσμος φτάνει σε Ρόδο, σε Κό, σε Σαντορίνη, σε Μύκονο, στα βαριά μπραντ αυτής της χώρας. Κυρίες και κύριοι, γιατί φανταστείτε πόσος κόσμος φτάνει σε Ρόδο, σε Κό, σε Σαντορίνη, σε Μύκονο, στα βαριά μπραντ αυτής της χώρας. Και θα έχουν τη δυνατότητα πλέον ακτοπλοϊκά ο κόσμος αυτός να επιστρέψει.

Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες σήμερα και εορτάζοντες. Να είστε όλες και όλοι

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση, εάν δοθεί σχετική άδεια από την Ευρώπη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εάν υπάρξουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα δεσμευτούν τα περιουσιακά του στοιχεία. Αναζητείται από τις αρχές στα Χανιά ο οδηγός σχολικού λεωφορείου των ΚΤΕΛ, στο οποίο εντοπίστηκαν ξεχασμένα επί 5 ώρες δύο παιδιά 4 και 5 ετών. Η εισρωή υδάτων σημειώθηκε σε καταμαράν ελληνική σημαία στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σύρου. Οι 10 λωδαποί επιβάτες μεταφέρθηκαν μετά από επιχείρηση του λιμενικού σώματος στα λιμάνια Σύρου και Νάξου. Σύραγγες συνολικού μήκους 9 χιλιόμετρων ανακαλύφθηκαν κατά τις εργασίες αποκατάστασης της Αγίας Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, ασφαλή τμήματα τους θα μπορούσαν να ανοίξουν για τους επισκέπτες.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ιστορική νίκη του Όφη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Παρουσία 17.000 θεατών στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου επικράτησε με 2-0 της γερμανικής Hoffenheim. Ο Αϊτόρ και ο Καρνελόπουλος πέτυχαν τα γκολ για την ομάδα. Επόμενο παιχνίδι εκτός έδρας με τη γαλλική Ρεν στις 15 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο philathlos.gr. Έθριος καιρός αύριο με νεφός στα υπηρετικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 11 λεπτά μετά τις 11, αποχαιρετήσαμε την κυρία Λένα, τη Λενιό μας, την κυρία Κατσαμπέκη και θα πορευτούμε και απόψε μαζί έως τις 2. Όπως κάθε ημέρα, βράδυ δηλαδή, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, ο κύριος Τάκης Μαυράκης στη ρυθμιστή στον ήχο, η κυρία Αναστασία Κυρκελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. Τον κύριο Σταυρακάκη τον ακούσατε νωρίτερα. Κυρία Μυρτώ από το Χαλάνδρι, γεια σας κυρία Μυρτώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Σας εύχομαι καταρχήν καλή σεζόν και μεγαλύτερη ακροματικότητα στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Και επιτρέψτε μου να δώσω τις ευχές μου στο σταθμό σας με μία μαντινάδα.
0: Ναι.
1: Real FM σου εύχομαι να τα εκατοστήσεις. Το μέλλον να μας έχεις πιο ευχάριστες ειδήσεις. Το μέλλον να μας φέρνεις ευχάριστες ειδήσεις. Λοιπόν,
0: κύριε
1: και πάρω κάτω.
0: Ναι. Κύριε Μυρτώ.
1: Ορίστε, ορίστε.
0: Ελάτε.
1: Κλείστε
0: το ραδιόφωνο σας, θα με ακούτε από το ακουστικό.
1: Ναι, κλείνω το ραδιόφωνο, ναι, ναι. Απλά με ακούνε και οι δικοί μου από μέσα.
0: Θα το βάλετε από μέσα πολύ σιγά για να ακούνε, γιατί μικροφωνίζει.
1: Ευχάριστες ειδήσεις.
2: Ακρίβεια έχεις πει.
1: Ναι, είχα πει.
2: Καλά, δεν πειράζει, τώρα δεν αισθάνεσαι καλά.
1: Όπου αγχώθηκα πάρα πολύ.
0: Καλή, γιατί αγχώθηκατε.
1: Ζητώ συγγνώμη, αγχώθηκα πάρα πολύ.
0: Γιατί? Δεν υπάρχει λόγος.
1: Για την ακρίβεια, ναι.
2: Να είναι καλύτεροι οι άνθρωποι.
1: Να είναι ο κόσμος πιο καλός. Ναι. Να φτιάξει οικονομία. Μα προπαντός να έχουμε ειρήνη και υγεία.
2: Δεν χρειάζεται να τρέμεις, αγάπη.
0: Πάρα πολύ. Ναι, γιατί τρέμετε. Είναι η μητέρα, είναι.
1: Ναι, η μητέρα.
0: Α, γεια σας μητέρα.
2: Γεια μου, όλα καλά είναι.
0: Γεια σας μητέρα, τι κάνετε.
2: Είναι άτομο μου που δεν βλέπει.
1: Ναι, όντως, είμαι άτομο με αναπηρία και αυτό θα το ήθελα. Αγαπώ πολύ το ραδιόφωνο.
0: Α, μάλιστα.
2: Και ακούω όλη μέρα εσάς.
1: Ακούω πάρα καλά. Πολύ Real FM. Ακούω και την κυρία Πελαγία Κατσούλη, ναι, και την κυρία Χρύσα Κλητσιώτη.
0: Γιατί αγχώνε.
1: Και τον κύριο Θοδωρή Αξελό. Mm. Είσαστε πάρα πολύ καλοί και πολύ έγκαιροι και έγκαιροι στα δελτία ειδήσεων και σας ευχαριστώ που μου κρατάτε συντροφιά.
0: Ναι, να μην αγχώνεστε όμως κυρία Μυρτώ, διότι εδώ είμαστε μια παρέα, δεν υπάρχει λόγος.
1: Μου λέει ο κύριος Παρδάλης να μην αγχώνομαι.
2: Να μην αγχώνεσαι.
1: Όλοι είμαστε μια παρέα, ναι. Το ραδιόφωνο όντως είναι η καλύτερη παρέα. Καλή συνέχεια με μεγαλύτερη ακροματικότητα, γιατί το αξίζετε.
0: Να είστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα, κυρία Μυρτώ, και όποτε θέλετε να παίρνετε να μιλάμε.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα δεν είμαστε για να αγχωνόμαστε. Εδώ είμαστε για να. Να παίρνουμε ανάσες. Άμα είναι τα. Να μας φτιάνει η ψυχή μας, δεν υπάρχει λόγος να στεναχωριόμαστε. Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία. Τι λέει ο πατήρ, λέει, πατήρ τώρα, εντάξει, έγραφε, υπέγραφε πατήρ, να καταλαβαίνετε. Καθένας τώρα τα αποθυμένα του, τι να κάνουμε. Γεια σου ρε Πίτερ, το κατάλαβες Πίτερ, ναι, έτσι, αυτό. Γιάννη μου, σου εύχομαι μακάρι να τα και αυτά που έχει στείλει. Γιατί όχι. Βγαίνει ο Λέω Μητσοτάκης και λέει στους παρόχους ρεύματος ότι αν δεν μειώσουν τις τιμές θα λάβει μέτρα υπέρ των καταναλωτών. Δηλαδή, λέει, παραδέχεται ότι μπορεί να λάβει μέτρα υπέρ των καταναλωτών, αλλά δεν το κάνει και τη συνεχίζουν ουσιαστικά ότι επιτρέπει ο ίδιος να κερδοσκοπούν σε βάρος μας. Εντάξει. Σου λέει μειώστε, γιατί αν δεν μειώστε θα λάβουμε μέτρα. Δεν λέει ότι κερδοσκοπούν. Σου λέει ότι είναι υψηλές τιμές. Δεν μπορεί να το πει. Α, γιατί αν ήταν. Δεν μπορεί να πει ότι είναι. Δεν έκανα αναφορά σε κερδοσκοπία. Είπα, ας πούμε, ότι. Εντάξει, κύριε Νίκο, μπορείτε να το δείτε τώρα όπως θέλετε. Δεν θα σας πω εγώ πώς θα το δείτε. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Ναι, αν θέλει να ξαναπάρει η κυρία Μυρτώ, όποτε θέλει να ξαναπάρει, εννοείται. Είπαμε, δεν είμαστε παρέα, δεν κάνουμε. Αλλά όχι, Μαριγιάννη, εντάξει. Άλλοι ακροάτες κατά περίοδους που βγαίνουν στο τηλέφωνο έχουν άγχος. Πράγμα το οποίο εγώ δεν μπόρεσα να καταλάβω ποτέ. Αλλά εντάξει. Γιατί. Το ραδιόφωνο σου δίνει και μία. Τη δυνατότητα. Δηλαδή μιλάς, δεν σε βλέπει ο άλλος, δεν έχεις. Υπάρχει λόγος να αγχώνεσαι για κάτι. Αλλά ακόμα και αν σε βλέπει, πάλι δεν θα υπήρχε λόγος. Δηλαδή είπαμε, εδώ είμαστε για να συζητάμε. Και για να λύνουμε προβλήματα, όπου μπορούμε τέλος πάντων και γίνεται, όχι να δημιουργούμε, αλίμονο. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Θα άλλαζες, μου λέει, ομάδα, μου γράφει εδώ ένας φίλος, λέει, θα γίνω. Όχι, δεν θα άλλαζα ομάδα. Ποτέ δεν θα άλλαζα ομάδα, ποτέ δεν έχω σκεφτεί να αλλάξω ομάδα, ποτέ δεν θα αλλάξω ομάδα. Αλλά όταν βλέπω μια ομάδα να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, και εν προκειμένου off παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, και είναι και μια ομάδα της περιφέρειας, τι θέλω να πω, τον Παναθηναϊκό τον έχω δει να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, δεν είναι κάτι που θα με εκπλήξει. Έχω ζήσει, η ηλικία μου είναι τέτοια που έχω ζήσει οι ομάδες του Παναθηναϊκού με προπονητή τον Κυράστα και εμφανίσεις σε γήπεδα που έμπαινες και είχες χάσει από το αεροδρόμιο, που έχει κάνει συγκλονιστικές εμφανίσεις. Που δεν είμαι, εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι. Τον έχω δει. Δεν θα μου κάνει εντύπωση λοιπόν μια καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Την ΑΕΚ επίσης την έχω δει. Σε μικρότερο βαθμό, αλλά την έχω δει, γιατί και η ΑΕΚ έχει κάνει φοβερές εμφανίσεις. Τον ΠΑΟΚ λιγότερο. Ο Όφη όμως είναι μια ομάδα, ρε παιδί μου, που δεν την έχεις συνηθίσει να τη βλέπεις να κάνει και ωραία εμφάνιση και να παίρνει και αποτέλεσμα. Οπότε εκεί είναι ένα συν. Ούτως ή άλλως την υποστηρίζει για την ελληνική ομάδα. Αλλά όταν παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο και καταφέρνει και παίρνει το αποτέλεσμα, λειτουργεί. Σε μένα λειτουργεί επικουρικά, πώς θα το πω. Εδώ το χαίρομαι λίγο παραπάνω. Καλησπέρα, λέει η Μανώλη μας. Κυρία Αθηναής. Ο ή ψυχολόγος είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μόνο. Και δεν βοηθούν ιδιαίτερα. Υπάρχει ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής. Ο πρώτος μπορεί να δώσει φάρμακα ένα παιδί, το δεύτερος κάνει ψυχοθεραπεία σε άτομα με ανασφάλειες. Δικό μου άτομο ταλαιπωρείται ακόμα με τις ανασφάλειες του. Πολλοί κόσμος και οι Αθηναίοι. Και πολλοί είναι εκείνοι που δεν παραδέχονται την ύπαρξη ανασφαλιών, δυστυχώς, και συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται πολύ. Χρόνια πολλά για την κόρη μου τη Σοφία. Να τη χαίρεστε. Βεβαίως. Να είστε καλά. Και σε όλες τις κυρίες που γιορτάζουν, γιατί είπαμε τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, για λιγότερο από μία ώρα πια, είναι αποκλειστικά γυναικείο προνόμιο. Λοιπόν, οι συντάξεις θα αρχίσουν να δίνονται την άλλη εβδομάδα. Έχουμε ακόμα καιρό. Εντάξει, τελειώνει βέβαια τώρα η εβδομάδα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι Παρασκευή 25, δηλαδή Πέμπτη 24 και Τρίτη 29, Δευτέρα 28 ή Τετάρτη 30. Όχι, Τρίτη 29, Δευτέρα 28 είναι. Πέμπτη 17 απόγευμα και Δευτέρα 28. Συγγνώμη, Πέμπτη 24 απόγευμα και Δευτέρα 28 απόγευμα. Είναι η συντάξη. Είναι ακριβώς σε μια εβδομάδα. Ημερολογιακά. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Επειδή συζητήσαμε νωρίτερα για το θέμα του του πετρελαίου θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα ανοίξει κάτω από το 1,75. Να το δούμε. Έχουμε ένα μήνα για να ανοίξει η διάθεση. Σχεδόν 15 Οκτωβρίου. Σχεδόν ένα μήνα. Λοιπόν, να δούμε πού θα έχει πάει η τιμή τότε και πόσο θα ανοίξει. Τώρα μπορούμε να συζητάμε επί ενός πεδίου το οποίο είναι απολύτως θεωρητικό. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα και κανένα ενδιαφέρον. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα μέσα σε αυτό το μήνα, πώς θα κινηθούν οι αγορές και τι θα γίνει, και το βλέπουμε. Έχω κι εγώ κάποιες απορίες σε περίπτωση που η τιμή διαμορφωθεί αρκετά παραπάνω. Έτσι. Φαντάζομαι όμως το οικονομικό επιτελείο ότι έχει υπολογίσει διάφορα σενάρια. Για την υπόθεση Μαζονάκη δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη που να είναι τόσο δραματική, ας πούμε, που δεν ξέρω. Συνεχίζονται οι έρευνες, θα γίνουν και άλλες ανακρίσεις, αναμένονται τοξικολογικές, κάπου διάβασα, αλλά αυτά δεν είναι και θέματα που μας αφορούν, ότι και η οικογένεια δέχτηκε να ανοίξει αυτό το χρηματοκιβώτιο, τέλος πάντων, τι έχει, κάτι είχε ο Μαζονάκης στο σπίτι του. Δεν ξέρω, αρχικώς είχαν πει όχι, ούτε αυτό μπορώ να το καταλάβω, γιατί φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας τι έχει φυλαγμένο μέσα, μπορεί να έχει χρήματα, μπορεί να έχει τη Μαλφή, μπορεί να έχει μια διαθήκη, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Μπορεί να έχει σημειώσει του τραγούδι, δεν ξέρει τι μπορεί να έχει μέσα, οτιδήποτε. Αλλά αυτά είναι δικά του θέματα, πια δεν αφορούν κατά την προσωπική μου άποψη την επικαιρότητα. Δεν αφορούν εμάς. Έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους γιατρούς, η έρευνα που γίνεται για το ενδεχόμενο οικονομικών εγκλημάτων, εντάξει, ξαναλέω, καλώς. Το πιθανότερο είναι να βρεθούν παρατυπίες, διότι αποκλείεται για τα ποσά που χρέωναν να έχω βαναποδείξεις. Δεν νομίζω να πήγαινε κανείς και να του κόβαν αποδείξεις 6.000. Οπότε, μάλλον δεδομένο είναι ότι θα βρεθούν παρατυπίες. Τώρα, πώς αυτές θα τις αξιολογήσει το οικονομικό έγκλημα. Μπροστά στα υπόλοιπα πάντως που κατηγορούνται, εγώ θα επιμείνω ότι αυτό είναι το λιγότερο. Αλλά ναι, καλώς θα ελεγχθούν και για αυτά. Τα υπόλοιπα είναι ιστορίες που κατά την προσωπική μου άποψη δεν έχουν καμία αξία. Καλησπέρα κυρία Γεωργία, να είστε καλά. Κύριε Νίκο επίσης. Κύριε Νίκο, ο σταθμός κλείνει σήμερα. Γίνεται σήμερα, κλείνει τα 19 του. Η πρωτοεξέπεμψε ως Real FM, γιατί η συχνότητα προϋπήρχε με άλλο όνομα, ήταν το Ράδιο Βερόνικα, πρωτοεξέπεμψε στις 17 Σεπτεμβρίου του 2007. Όπως εμείς είχαμε συνηθίσει να λέμε, από τον ιστορικό Ταύρο. Γιατί ο σταθμός όταν πρωτολειτουργήσε, ήμασταν στον Ταύρο. Και μετά από λίγα χρόνια ανεβήκαμε προς τα βόρεια. Αν το καλοσκεφτείτε, 19 χρόνια είναι μια γενιά. Είναι μια γενιά. Είναι πολλά χρόνια. Πολλά. Αρκετά, εν πάση περιπτώσει. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα μηνύματά σας. Κύριε Αντώνη, διάβασα και εγώ και άκουσα για κάποιες περιοχές στην περιφέρεια, αλλά δεν το έχω, για να είμαι ειλικρινής. Το ψάχνω δηλαδή από το σχεδόν μεσημέρι που το άκουσα σήμερα. Για κάποιες περιοχές στην περιφέρεια που έχουν κλείσει ATM και δεν υπάρχει πρόσβαση των κατοίκων σε χωριά κυρίως, οι οποίοι πρέπει να μετακινηθούν αρκετά χιλιόμετρα για να κάνουν μια ανάληψη, γιατί δεν υπάρχουν ούτε τραπεζικά καταστήματα. Θέλω όμως να το δω, μου έχουν δώσει 2-3 περιοχές, γιατί μου ανέφεραν ότι υπάρχει, λέει, δυνατότητα, αλλά δεν κατάλαβα πώς γίνεται και επειδή δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω, να δανείζονται, λέει, χρήματα, να παίρνουν κάποια χρήματα από καταστήματα της περιοχής, όπου σε ένα χωριό δεν ξέρω τι καταστήματα υπάρχουν, υπάρχει το καφενείο, υπάρχει το μπακάλικο ενδεχομένως. Δεν το κατάλαβα όμως πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Και φαντάζομαι ότι είναι κάτι άτυπο. Δηλαδή, ούτε πώς μπορεί να λειτουργήσει, μπορώ να φανταστώ. Επειδή όμως μου το επικοινώνησαν, θέλω λίγο να το ψάξω, δεν ξέρω τι ισχύει. Τρία, λέει, Μπεσίκτα στη Μαρσέγη, σε εσάς θα ξεσπάσουν οι Μαρσεγέζοι, σε εμάς. Ναι, καλά, σε ένα μήνα πολλά μπορούν να γίνουν. Δεν είναι και κανένα μεγαθύριο. Καλησπέρα κύριε Παρδάλη, καλή εκπομπή. Οπότε μπορείτε, λέει, να ανοίξετε το θέμα των συντάξεων. Πότε αποδίδονται, λέει, παρά τις εξαγγελίες της κυρίας Κεραμέως για τις 48 μέρες απόδοση. Τι είναι τις 48 μέρες από τη στιγμή που καταθέτει κάποιος τα χαρτιά του. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να έχει πάρει σύνταξη 48 μέρες. Μπορεί να είναι αυτός ένα στόχος της κυβέρνησης, να φτάσει σε κάποιο σημείο η ψηφιακή διακυβέρνηση στο να έχει τη δυνατότητα εντός διμήνου, λιγότερο από δίμηνο, να αποδίδει την πρώτη σύνταξη. Αλλά δύσκολο το βλέπω, κύριε Δημήτρη, για να είμαι ειλικρινής. Στην παρούσα φάση τουλάχιστον. Με αυτά που ακούω, δηλαδή με τον ΕΦΚΑ, που δεν μπορεί να ξεχωρίσει δύο γαϊδάρων άχυρα και να βγάζει και συντάξεις 48. Δεν ξέρω. Από δύσκολο έως και αδύνατο. Ως στόχος, καλό είναι, το έχω ξαναπεί, να μπαίνουν στόχοι. Τώρα αν είναι εφικτό, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, 11.30 και επιστρέφουμε.
3: FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μέτρα για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης ώστε να διατεθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Την επόμενη εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις. Τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ερευνά η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Περισσότερα στο real.gr. Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει στο Μίσιγκαν. Ο πιλότος εκτινάχθηκε και νοσηλεύεται.

0: Εδώ είμαστε, 32 λεπτά μετά τις 11 χρόνια πολλά Real. Γεια σου ρε Νίκο. Χαιρετισμούς Νίκο μου, το διάβασα αυτό που μου στείλες. Τι να σου πω ρε φίλε, υπομονή, κουράγιο. Όλα θα πάνε καλά, σκέφτεσαι θετικά και όλα θα πάνε καλά. Ο κύριος Κώστας από τα Χανιά.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Είχα πολύ καιρό να ακούσω την εκπομπή σας και τώρα έτυχε να είμαι στο αυτοκίνητο και να ακούω.
0: Ωραία.
1: Και άκουσα κάτι που είπατε και αντράζοντας αυτή την ευκαιρία, επειδή είναι μια σκέψη που είναι μέσα μου εδώ και πολύ καιρό, είπα να μοιραστώ κάτι μαζί σας σχέση με... Είπατε για τον Πρωθυπουργό και μάλιστα ακούγα και το δελτίο σας τώρα που έλεγε ότι θα ληφθούν μέτρα για να είναι το πετρέλαιο θερμανό σε μια τιμή συγκεκριμένη.
0: Έδωσε μια συνέντευξη σήμερα στη δημόσια τηλεόραση που είπε κάποια πράγματα σχετικά.
1: Είναι εκπληκτικό ότι οι άνθρωποι οι οποίοι φανατικά, φανατισμένοι χωρίς καμία διαλεκτική, στηρίζουν και προωθούν ένα συγκεκριμένο σύστημα οικονομικό,
0: ναι,
1: που το λένε και αυτή η ελεύθερη αγορά κατευθυνισμών βεβαίως, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι είναι οι πιο παρεμβατικοί που έχουν υπάρξει. Και πώς παρεμβατικοί όμως, όχι με νομοθέτηση. Όλοι αυτοί γίνονται οι παρεμβάσεις σε συναλλαγές με τους καπιταλιστές. Δηλαδή, και δεν είναι ένα, τώρα το παράδειγμα έχει με τα δηληστήρια. Λέει, έρχονται σε συνεννόηση από όποιος που, αφού υπάρχει ελεύθερη αγορά υποτίθεται. Πώς έρχονται σε συνεννόηση. Ή επιδοτούν στην αντλία. Τι θα πει επιδοτούν στην αντλία? Επιδοτούν σημαίνει ότι δίνουν, τους λέει το δηληστήριο, εγώ θα το πάω 2,5 ευρώ το πετρέλαιο. Και τους λέει η κυβέρνηση, ωραία, εγώ θα σου δίνω 10 λεπτά, έτσι κι αλλιώς εξασφαλισμένα, όπως το ίδιο πράγμα στο ρεύμα, στα τρόφιμα κτλ. Τους εξασφαλίζει τα κέρδη τους, δεν παίρνει κάτι από αυτούς, αλλά με τα δικά μας χρήματα πάλι. Γιατί πού τα βρεις, τι θα πει η κυβέρνηση? Τους φόρους μας, το ΦΠΑ που πληρώνουμε στα τρόφιμα, το παίρνει και το δίνει απευθείας στους βιομηχάνους καπιταλιστές. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει λοιπόν και στα κάστρα, στα τρόφιμα. Βλέπουμε αυτές τις συναλλαγές, αντί να νομοθετεί δηλαδή και να βάζει νόμους που ισχύουν για όλους, έρχεται λέει σε συνεννόηση με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Από πού και ως πού? Από πού και ως πού? Γιατί δεν νομοθετείς και πας και συζητάς για να σου κάνουν χάρες? Τι συναλλαγές παίζονται εκεί? Οι τράπεζες που κάνουν ανακαινήσεις στα σχολεία, λέει, ως χορηγίες. Από πού και ως πού? Γιατί κάνεις αναβολή φόρου στις τράπεζες έχοντας κοστίσει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο και ταυτοχρόνως δέχεσαι χορηγίες από αυτούς για να σου φτιάξουν τα κτίρια και να λες και ευχαριστώ? Για ποιο λόγο συνειδητοποιείτε ότι αυτό είναι ο ορισμός της μαφίας? Είναι συναλλαγές. Δεν υπάρχουν νόμοι που ισχύουν για όλους. Πάω στον καπιταλιστή και του λέω θα σου κόψω εγώ τις φόρους από εκεί στα τηλεοπτικά κανάλια. Η μείωση του ΦΠΑ, στις κατασκευαστικές, η αφαίρεση του ΦΠΑ. Από πού και ως πού? Γιατί υπάρχουν εξαιρέσεις. Δηλαδή γίνεται μπροστά στα μάτια μας, θέλω να πω, μια εξόφθαλμη συναλλαγή μαφιόζικη με πολιτικές χάρες. Και εμείς αυτό καθόμαστε και το κοιτάμε βέβαια, αλλά κατά θυμισμό το λένε δημοκρατία, ελεύθερη αγορά κτλ. Αυτό ήθελα να πω. Για μένα είναι τόσο εξόφθαλμο και μου κάνει φοβερή εντύπωση το ότι το έχουμε δεχτεί αυτό και δεν ασκείται γενικώς ούτε στο δημόσιο λόγο κριτική για αυτές τις συναλλαγές. Και ένα άλλο τελευταίο πολύ σύντομα να πω, όσον αφορά την ακρίβεια που λέει είναι εισαγόμενο φαινόμενο. Τι θα πεις εγώ, για ποιο λόγο υπάρχει ακρίβεια? Δηλαδή τώρα για το πετρέλαιο, τελευταίους 6 μήνες, πόλεμος. Ποιος το κάνει τον πόλεμο? Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Έτσι, αυτοί επιτεθήκανε και συνεχίζουν. Ποιος στηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ? Η Ελλάδα. Ποιος στέλνει φρεγάτες, ποιος στέλνει Patriot, ποιος στηρίζει αυτόν τον πόλεμο και το χρηματοδοτούμε?
0: Ναι, όχι εμείς. Μόνο η Ελλάδα, εννοεί. Εντάξει,
1: ναι. Εγώ λέω για εμάς.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω τι γίνεται αλλού. Εμείς έχουμε εδώ πολιτική δύναμη.
0: Κατανοητό.
1: Έχουμε την πολιτική δύναμη και μπορούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα στην πατρίδα μας. Εδώ λοιπόν, από τη μία λένε εισαγόμενο φαινόμενο και ακρίβεια γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτοχρόνως ρίχνουμε λάδι στη φωτιά, η οποία μας καίει. Αυτό ήθελα να πω λοιπόν.
0: Μες.
1: Και καιρός είναι να ξεκουνηθούμε και να ξεξυπνήσουμε λιγάκι. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ κύριε Κώστα. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Μανώλη λέει, επειδή βγαίνουν ο κύριος Γιώργος από τα Τρίκαλα και κορδώνονται, λέει ότι οι συντάξεις βγαίνουν γρήγορα. Ο λόγος που βγαίνουν γρήγορα είναι ότι όσοι καταθέτουν τώρα τα ένσημα είναι μηχανογραφημένα πλέον και δεν χρειάζεται να μετράνε τις καρτέλες. Εγώ δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, ποιος βγαίνει τώρα στη σύνταξη και έχει μόνο μηχανογραφημένα. Δύσκολο μου φαίνεται, γιατί εγώ, ας πούμε, που δεν έχω θεμελιωστικαίωμα, αλλά δουλεύω 35 χρόνια. Δεν έχω θεμελιώσει δικαίωμα λόγω ορίου ηλικίας. Έχω καρτέλες άπειρες.

Φιλαράκι, λέει ο Γιώργος, εγώ έκλεισα τα 67, 28 Ιουλίου το 24. Κατέθεσα, λέει, τα χαρτιά μου 18 Ιουλίου και το μήνα Αύγουστο πληρώθηκα κανονικά. Αλλά είχα, λέει, μόνο ΙΚΑ. Άμα είναι, λέει, εντάξει στα χαρτιά σου, είναι όλα κανονικά. Μόνο, λέει, επικουρική δεν μου έχει βγει ακόμα. Προσέξτε όμως τώρα. Δεν του έχει βγει επικουρική, δεν σε έχει βγει, κύριε Γιώργο, επικουρική 2 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι και φυσιολογικό όμως αυτό. Δηλαδή, πήρατε στο μήνα πάνω τη σύνταξη, πάρα πολύ ωραία. Έτσι θα έπρεπε να είναι για όλους, κανονικά. Και 2 χρόνια δεν έχετε πάρει επικουρική. Για ποιο λόγο? Αυτό δεν είναι από μόνο το προβληματικό? Θα μου πείτε, όταν θα έρθει η στιγμή θα τα πάρετε αναδρομικά. Ναι, αλλά 2 χρόνια γιατί? Δηλαδή, θα σας περισσεύουν, ας πούμε, τα χρήματα που θα παίρνατε. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι το επικουρικό σας. Όσο είναι, τέλος πάντων. Το επικουρικό συνήθως είναι ένα μικρό ποσό, δεν είναι ένα μεγάλο ποσό. Αλλά είναι ένα συμπλήρωμα. Γι' αυτό και λέγεται επικουρικό. Μου γράφει εδώ, κυρία Ρένα, ότι οι χορηγίες όπως και οι δωρεές είναι ωραίο κόλπο για να γλιτώνουν οι χορηγοί φόρους, να εκπίπτει το ποσό της κάθε χορηγίας από το φόρο. Καλή συνέχεια. Κοιτάξτε, κυρία Ρένα, είναι και αυτό. Θα σας πω όμως κάτι. Γνωρίζω ανθρώπους, δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά, δεν υπάρχει λόγος να το κάνω, οι οποίοι κάνουν χορηγίες τις οποίες δεν τις δηλώνουν. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως. Δηλαδή, βοηθούν μέσω χορηγιών ή μέσω χρηματοδοτήσεων για να εγώ θα μιλήσω για σχολεία περισσότερο, βέβαια. Δεν ξέρω, ενδεχομένως υπάρχουν και στον χώρο της υγείας, αλλά επειδή ξέρω για τον χώρο της παιδείας, βοηθούν για να αποκατασταθούν προβλήματα σε κτηριακές εγκαταστάσεις. Δεν είναι πολύ. Έτσι, μετρημένοι στα δάχτυλα ενδεχομένως και του ενός χεριού να είναι. Άνθρωποι που έχουν την οικονομική επιφάνεια για να φτιαχτεί μια βιβλιοθήκη. Όταν λέω να φτιαχτεί μια βιβλιοθήκη, δεν εννοώ αίθουσα, έτσι. Να αγοραστούν έπιπλα και να μπουν βιβλία. Να γεμίσει μια βιβλιοθήκη. Αυτό εννοώ όταν λέω να φτιαχτεί βιβλιοθήκη. Να φτιαχτεί μια τραπεζαρία και να αγοραστούν οικοσκευές έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να κάθονται στο ολοήμερο, να τρώνε, να μπορούν να φυλάξουν κάπου τα τρόφιμά τους, να τα ζεστάνουν σε ένα φουρνάκι ή στα μικροκύματα, να υπάρχει ένα ψυγείο. Τέτοια πράγματα. Θα μου πείτε, μεγάλη δαπάνη. Μικρή, μεγάλη αυτή είναι και δεν τα δηλώνουν πουθενά. Δηλαδή τα κάνουν για την ευχαρίστησή τους. Και μάλιστα όταν οι διευθύνσεις των σχολείων ή οι σύλλογοι γονέων ζητούν να γίνει και αναφορά σε κάποια εκδήλωση όταν παραδίδεται ένα έργο σε εκείνον που βοήθησε και χρηματοδότησε, συνήθως το αποφεύγουν, δεν το δέχονται, γιατί δεν θέλουν καν να ακουστεί το όνομα. Αλλά οι γνωρίζοντες γνωρίζουν, εν πάση περιπτώσει. Έτσι δεν είναι. Αλλά είναι και αυτό που λέτε. Αυτό λέει γίνεται γιατί οι ίδιοι χρωστάνε και για να ξεχρεώσουν αυτοί πρέπει να χρεωθούν κάποιοι άλλοι. Και όσο λέγει το εισαγόμενο χρέος και καλά, έχει μείνει από παλιά, όπως ο Λάκης, ο εισαγόμενος. Λάκης Λαλάκης ήταν ο εισαγόμενος. Προχτές την είχε την ταινία. Αν δεν κάνω λάθος, ο Παπαναστασίου έπαιζε. Τον εισαγόμενο. Λοιπόν, επειδή έχει έρθει τώρα ένα μήνυμα, θέλω να σας πω, θα το ξαναπώ, δεν πειράζει. Να έχετε το νου σας και πολύ μεγάλη προσοχή σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έρχονται από τράπεζες. Μην απαντάτε και μην πατάτε πάνω σε κανέναν σύνδεσμο. Εάν όντως έχετε συναλλαγή με μια τράπεζα που τυχαίνει να σας έρθει μήνυμα, γιατί αν σας έρθει μήνυμα από τράπεζα με την οποία δεν έχετε συναλλαγή, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει λόγος για να ασχοληθείτε. Λοιπόν, επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την τράπεζα. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει λόγος για να ασχοληθείτε. Λοιπόν,
επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την τράπεζα αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για το αν μπορεί να συμβαίνει κάτι.

0: Αν δείτε ακόμα και τις διευθύνσεις που σας στέλνουν το mail, θα δείτε ότι από πίσω υπάρχει κάποιος ξένος φορέας. Όσο καλή αντιγραφή και να είναι, να είστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Διότι δεν θέλει πολύ να γίνει ζημιά. Ο κύριος Ηλίας από τη Γερμανία. Ελάτε, κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Ηλία.
1: Τι κάνουμε?
0: Εσείς, δόξα τω Θεώ, εδώ.
1: Και εμείς εδώ, στο δρόμο. Το πήγαινε εδώ. Πήραμε αφορμή το μήνυμα που διαβάσατε πριν από λίγο. Ο κύριος που διαμαρτύρεται για το επικουρικό, το έχει να το πάρει 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτσι είπατε.
0: Δεν διαμαρτύρεται, το αναφέρει απλά.
1: Το αναφέρει.
0: Ναι, ναι.
1: Και εγώ αναφέρω το ίδιο. Και εγώ το αναφέρω. Δεν διαμαρτύρομαι, το αναφέρω.
0: Ναι, έτσι. Όχι, το αναφέρει γιατί πρωτίστως προβάλλει το ότι η σύνταξή του βγήκε σε ένα μήνα, άρα λειτουργήσε το σύστημα γρήγορα.
1: Τι να πω, κύριε Μανώλη, το σύστημα είναι όλο φάω, όλο τι να πω, τι να πω. Έχω κακό στο χειρότερο.
0: Γιατί
1: εγώ τη σύνταξη την κατέδεσα τον Ιούλιο του 2021. Λοιπόν, τον Αύγουστο, ναι. Το 2021.
0: Ναι.
1: Το Σεπτέμβριο του 2022 μου στέλνουν φάκελο τον Οκτώβριο, να του στείλω, λέει, τα οριτζινάλ τα ένσημα. Παίρνω το συγκεκριμένο γραφείο που κάναμε τη διαδικασία,
0: ναι.
1: Από το σταδρώσαμε, λέει, και κρατήσαμε φοροτυπίες. Τι να σου πω, λέω, να το φάκελο, να σου στείλω, λέω, να το διαβάσεις. Όχι, επειδή εγώ λείπω Γερμανία είμαι, έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά από 10 μέρες, 15, μιλάω με το παιδί κάτω που έχει την κάρτα μου, κάτω της τράπεζας. Ρε μπαμπά μου, λέει, εδώ και 8 μήνες σου βάζουν τη σύνταξη, λέει, κανονικά, σου βάλαν και αναδρομικά. Τι λες ότι έγραφε ο φάκελος μέσα, ζητάνε τα αίσθημα. Πρέπει να ο φάκελος, δεν μου λες. Αυτό γράφει ο φάκελος. Αυτό γράφει, εγώ να του στείλω, λέει, τα οριτζινάλ τα αίσθημα. Ενώ αυτοί εδώ και 8 μήνες μου βάζουν τη σύνταξη. Κάθε μήνα μου βάλαν και τα αναδρομικά για το 1 χρόνο.
0: Και γιατί ζητούσαν για επαλήθωση?
1: Έλα μου ντε. Και λοιπόν, αυτό γίνεται το 21, το 22, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο που κατεβαίνω κάτω,
0: ναι.
1: Παίρνω τηλέφωνο και στο γραφείο και στην υπηρεσία την αρμόδια που είναι αυτό το ΕΦΚΑ, πως αλλάζουν τα ονόματα τους κάθε 3 και
0: 5. Ναι, ΕΦΚΑ, εντάξει.
1: ΕΦΚΑ, ναι. Τζάμπα είναι. Μετά από μια πενταετία το κάνουν μέμα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, δεν περιμένετε, κύριε. Έχω 5 χρόνια, της λέω τώρα που ήμουν τον Ιούλιο κάτω. 5 χρόνια να περιμένω πότε, πόσο. Όταν πάω στον Άγιο Πέτρο, τι να περιμένω. Το επικουρικό μιλάω.
0: Ναι.
1: Έχω να το πάρω, δεν το έχω πάρει δηλαδή ακόμη, και μου λέει να περιμένετε. Να το αδρομικά. Τι να τα κάνω αδρομικά.
0: 5 χρόνια δεν έχετε πάρει επικουρικό?
1: Όχι. Όχι.
0: Και περιμένετε και εσείς την 5 χρόνια.
1: Ναι. Από την ημέρα που κατέστησα τα χαρτιά μου πάμε τώρα 5 χρόνια και κάτι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Από το 21.
0: Εντάξει, σας λένε περιμένετε, αλλά δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία γι' αυτό?
1: Όχι. Είναι, λέει, αρκετή.
0: Α, είναι αρκετή.
1: Σαν και εσάς.
0: Α, οπότε
1: εντάξει. Πάσε και τον δικηγόρο που μου έκανε τα χαρτιά μου, έτσι, και σου τηλεφωνεί. Και έχει άνθρωπο που κατεβαίνει στην Αθήνα κάτω και περνάει από την υπηρεσία, έτσι μου λέει. Ακόμα, λέει, δεν τα πήρες. Αν τα έπαιρνα, θα σε ενοχλούσα, του λέω.
0: Ναι.
1: Θα σε ενοχλούσα. Ήμουνα και Ελλάδα και θα σου λέει, άλλο να πιούμε και ένα τσίπουρο και να το γιορτάσουμε. 5 χρόνια δεν ξέρω ότι το επικουρικό είναι γύρω στα 2 κατοστάρια και μου λένε 2-20 κάπου εκεί.
0: Ναι, δεν ξέρω, για τον καθένα είναι διαφορετικό προφανώς.
1: Είναι διαφορετικό. Έστω, για βάζει να κάνει να δει, είναι 5-10 χιλιάρια, πώς θα μαζεύονται.
0: Είναι, μαζεύονται χρήματα βέβαια.
1: Ναι, αλλά από την άλλη όμως, 9 χρόνια πριν το δάνειο 35-40 δις πήγε το πλήρωσε ο κύριος Μητσοτάκης. 9 χρόνια πριν τη λήξη. Το 35 έπρεπε να το πληρώσει.
0: Ναι.
1: Και το πλήρωσε, λέει, νωρίτερα. Πλήρωσε τα 4 δις που χρωστάς δεξιά-αριστερά, αγρότες, και δεν συμμαζεύεται. Έτσι, τόσο είναι το χρέος στους αγρότες και στις επιστροφές στις επιχειρήσεις. Πλήρωσε αυτά και ό,τι σου περισσέψει, αν θέλεις, πλήρωσε και νωρίτερα τα δάνειά σου.

0: Νομίζω αυτό είναι το σωστό για μένα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και θέλω να πω τον κύριο κουράγιο να κάνει. Δεν είναι μοναδικός.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Και είχα και την απορία τόσο καιρό να ακούω το σταθμό. Ένας λέω δεν διαμαρτύρεται, δεν υπάρχει ρε παιδί μου. Αυτοί οι χιλιάδες που μου λένε που περιμένουν το επικουρικό. Ένας δεν παίρνει ένα τηλέφωνο να διαμαρτυρηθεί ότι και αυτός είναι μαζί μου που δεν έχει πάρει το επικουρικό του ακόμη. Σας λέω, δεν έχω ακούσει ποτέ. Ήταν ο πρώτος ο κύριος που έστειλε το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Που δεν έχει πάρει. Ένας δεν γνωστός μου, το κάναμε, την κάναμε μαζί. Για σύνταξη.
1: Ναι.
0: Φέτος το Γενάρη το δώσανε για ένα χρόνο αναδρομικά το επικουρικό. Και του λένε ότι ξέρεις θα παίρνεις 2-12 κάθε μήνα. Ένα χρόνο γιατί. Και έκανε έσταση. Τώρα τι αποτέλεσμα βγάλανε δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Ένα χρόνο μόνο του δώσανε λέει.
1: Θα τα πάρει και τα άλλα.
0: Θα τα πάρει και τα άλλα πρώτα.
1: Αλλά το, ναι, πρώτα θα ναι. Καλά το λέτε.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό και μόνο πήρα, κύριε.
1: Ευχαριστώ κύριε Ηλία. Καλό δρόμο να έχετε.
0: Πάστε καλά.
1: Καλό
0: γεια,
1: δρόμο.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ.
1: Σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε τον κύριο Όμηρο. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Επιστρέψαμε πολύ πολύ γρήγορα, 50 λεπτά μετά τις 11. Ο κύριος Όμηρος από τον Άγιο Δημήτρη. Ελάτε κύριε Όμηρα.
4: Κυρία Μανώλη, καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Είχαμε μιλήσει μαζί τελευταία φορά αρχές Ιουνίου, αν θυμόσαστε.
1: Ναι, έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε.
4: Το ξέρω. Και εγώ ακούω τη φωνή που βελτιώθηκε σημαντικά,
1: ναι.
4: Όπως παλιά. Εγώ θέλω να θίξω σήμερα δύο θέματα.
1: Μάλιστα.
4: Υπάρχει και ένα τρίτο με κάτι αποφάσεις συνταγματικών δικαστηρίων που αφορά τον Ήμφια. Αλλά αυτό θα το αφήσουμε στην επόμενη εκπομπή.
1: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, σαν καλός χριστιανός και ορθόδοξος, είχα βάλει και τα δύο ακουστικά και άκουγα με πολύ προσοχή την ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Μάλιστα.
4: Και την ανακοίνωση. Ιδιαίτερα ένα κομμάτι που με ενδιέφερε, γιατί από ό,τι καταλάβατε λεφτά δεν υπάρχουν, δεν πρόκειται να δώσει σε εμάς λεφτά, υπάρχουν. Αλλά όχι για μας τους συνταξιούχους, το σημείο που μιλούσε για ένα ειδικό τιμολόγιο της ΔΕΗ που τα κατάφερε με 0,115 ευρώ και 3,5 ευρώ τέλος να δίνει ρεύμα για ένα ολόκληρο χρόνο, χωρίς άλλους αστερίσκους. Και πράγματι, σύμφωνα με την ομιλία του Πρωθυπουργού, χωρίς άλλες επιφυλάξεις, ήταν και ένα δημοσίευμα της Καθημερινής και του Ελεύθερου Τύπου, των εφημερίδων.
1: Ναι.
4: Πήρα και εγώ, λέω, τέτοιο πράγμα, τώρα πλησιάζει η λήξη του συμβολέου, ήταν με 0,093 για 1,5 χρόνο και τώρα λίγη. Παίρνω τη ΔΕΗ και τι μου λένε. Αυτό είναι το online τιμολόγιο. Πρέπει να κάνετε τα πάντα ηλεκτρονικά και επιπλέον να έχετε και κάρτα να δηλώσετε το νούμερο, το CVC και πάγια εντολή κτλ. Ο κύριος Πρωθυπουργός όταν απευθυνόταν στη Θεσσαλονίκη χωρίς κανέναν αστερίσκο, γιατί μας απέκρυψε όλα αυτά τα οποία είναι σημαντικά. Άφησε να καταλάβουμε ότι ο καθένας μπορούσε να πάρει αυτό το τιμολόγιο. Πράγμα που δεν είναι αλήθεια. Ποιοι είναι αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών μέσων? Μα φυσικά, άτομα που έχουν οπτική αναπηρία, να το πω πολύ απλά, τυφλοί που δεν έχουν συγγενείς να τους συντράμουνε και δεύτερον άτομα ηλικιωμένα. Πώς λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός με τις ευαισθησίες που έχει απέκρυψε όλα αυτά τα πράγματα για να εισπράξει ένα ισχνό χειροκρότημα.
1: Τώρα, συγγνώμη, για να καταλάβω το πρόγραμμα το συγκεκριμένο.
4: Το είδε ή το αποκαλεί online.
1: Ναι, μπορεί να το πάρει κάποιος μόνο αν κάνει online έτσι.
4: Βεβαίως και μόνο αν έχει κάρτα και δώσει πάγια εντολή και δώσει και το CVC της κάρτας.
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει, γιατί
4: ποτέ δεν είχα κάρτα.
1: Εντάξει, ένας τριψήφιος αριθμός στο πίσω μέρος της κάρτας που χρησιμοποιείται σε κάποιες συναλλαγές. Για εντολή το χρειάζεται
4: ούτως ή άλλως. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά τους εξήγησα ότι είναι προσβλητικό, ότι αποτελεί διάκριση σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία, ότι ένα τυφλό άτομο το οποίο δεν μπορεί να διεκπαιρεώσει ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες του, μένει εκτός. Με σημαντική ζημία. Προσέξτε τώρα, ο πάροχος που είμαι, από 0,093 το έχει πάει 0,153, δηλαδή αύξηση 65%. Πήρα εγώ τέτοια αύξηση στη σύνταξή μου. Ξέρετε πόσο ήταν όλη η αύξηση που μας είχαν πρίξει τα αυτιά πέρυσι οι εφημερίδες. Και θα δώσει. Το Δεκέμβριο βρήκα 15 ολόκληρα ευρώ, ακού. 1 κιλό φέτα. Καταλάβατε ποια ήταν. Ευτυχώς που δεν είχα πάει να αγοράσω χρηματοκιβώτιο για να βάλω την αύξηση που διαφήμιζαν από το Σεπτέμβριο. Καταλάβατε τι έχει γίνει στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
4: Όποιος αποκρύπτει ουσιώδη μέρη, διενεργεί την απάτη.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
4: Και τώρα απευθυνόμενος, επειδή ο σταθμός σας είναι δυνατός και φτάνει στο Μαξίμου, κύριε Πρωθυπουργέ, μας εξαπατήσατε. Εμάς τους ηλικιωμένους και ανάπηρους, γιατί εγώ είμαι και τα δύο. Ακούσαμε έναν εξαπατητή πρωθυπουργό να ανακοινώνει ανύπαρκτα πράγματα από τη Θεσσαλονίκη. Ντροπή σας, κύριε πρωθυπουργέ, ντροπή σας. Φροντίστε να βγάλει ένα πρόγραμμα ΔΕΗ, όπως έχει βγάλει για τους φοιτητές, για ανάπηρους και για ηλικιωμένους. Με ακόμα χαμηλότερες τιμές και χωρίς online μπούρδες. Καταλάβατε, κύριε Πρωθυπουργέ. Και όποιος από τους συνοδούς του ακούει την εκπομπή, να του τα μεταφέρει. Γιατί κάπου πρέπει να τελειώνει η κοροϊδία. Δεύτερο. Εγώ έχω το πρόβλημα με το κτηματολόγιο. Αρνείται να εφαρμόσει νόμο. Αρνείται να εφαρμόσει κείμενο νόμο, συγκεκριμένα το άρθρο 63,2 του 4488, με ειδικό τρόπο. Με στέλνουνε μόνο αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Αυτή τη χώρα την κυβερνάει η κυβέρνηση που νομίζουμε ότι την κυβερνάει, ή κάποιο άλλο ανώτερο ή όντα. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί όλο το καλοκαίρι εγώ δεν έκατσα ήρεμος. Είναι ένα οικόπεδο μικρής αξίας, το Δήλεση, 300 τετραγωνικά μέτρα. Γιατί πρέπει να το χάσω εγώ? Γιατί πρέπει να το χάσω? Στο κάτω-κάτω είναι και ενθύμιο από τη μητέρα μου. Επειδή δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω κομπιούτερ, το οποίο είναι δηλωμένο στο υποθηκοφυλακείο και δηλωμένο στην εφορία, κανονικότατα. Πλήρωσα φόρους μεταβιβάσεως αλμυρότατους για να το πάρω. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όποτε ενόχλησα, άκουσαν το πρόβλημα δύο άτομα μέχρι στιγμής και στη συνέχεια δεν σηκώνουν το τηλέφωνο. Γι' αυτό ξαναρωτάω και πάλι, ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα? Γιατί αν δεν την κυβερνούν αυτοί που πάμε και ψηφίζουμε, περιττό να τρέχουμε. Και μου έχει έρθει επειδή υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος κάνει τα αδύνατα δυνατά για να εκβιάσει τον κόσμο στην ψηφιακή διακυβέρνηση. Ποιος είναι? Τα Ηνωμένα Έθνη. Που παρόλο ότι ακούτε έθνη, μη φανταστείτε ότι είναι τόλα αγαθά και ωραία. Μέσα έχει σε θέσεις κλειδιά ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Άτομα που έρχονται από την Αβάρτης, άτομα που έρχονται από τη Shell, άτομα που έρχονται από την British Petroleum. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και τράπεζες ακόμα. Λοιπόν, ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα, κύριε Μητσοτάκη? Ποιος κυβερνάει, μη μας κοροϊδεύετε? Αυτά που θέλουν τα Ηνωμένα Έθνη, κρίνοντας από αυτούς που έχουν θέσεις κλειδιά, κάθε άλλο παρά δημόσιο συμφέρον είναι.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Όταν είναι πούμε δύο ομίλες, σας ευχαριστώ.
1: Και τι είπε το ΣΤΕ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρα.
1: Χάρηκα είστε καλά. Και πάλι καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Κομής η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαρχία Κατσούλη. Μέτρα για τη συγκράτηση του κόστου θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με τις αναλυτικές ανακοινώσεις να αναμένονται από την κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε παρέμβαση στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε φέτος να είναι χαμηλότερη από 1,75 ευρώ. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και παράταση της στήριξης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Άφησε παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση, εάν δοθεί σχετική άδεια από την Ευρώπη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τις οικονομικές δραστηριότητες των δύο κατηγορουμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ερευνάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εάν υπάρξουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα δεσμευτούν τα περιουσιακά του στοιχεία. Την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 εκτιμόμενης αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Σαουδική Αραβία ενέκρινε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ του Βασιλείου και των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, όπως ανακοίνωσε το State Department. Σύραγγες συνολικού μήκους 9 χιλιόμετρων ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης στην Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, ασφαλή τμήματα από αυτές θα μπορούσαν να ανοίξουν για τους επιβάτες.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Η ιστορική νίκη του Όφη στην πρεμιέρα του League Face του Europa League. 2-0 επικράτησε της γερμανικής Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Για δίκαιη νίκη του Όφη κάνουν λόγο τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η Hoffenheim βυθίστηκε στην Κρήτη, σημείωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Sky Sports, ενώ η Bild τόνισε ότι η γερμανική ομάδα υπέστη ευρωπαϊκό κάζο στο Ηράκλειο. Περισσότερα στο filathlos.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Έθριος καιρός με νεφός στα υπηρετικά, ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 18 έχει πια ο μήνας, 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή, ξημερώματα και η κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα. Έλατε κυρία Γεωργία.
1: Την καλημέρα μου καταρχήν σε όλους.
0: Γεια σας κυρία Γεωργία.
1: Είστε καλά έτσι?
0: Ναι.
1: Γιατί σας είχα πάρει τηλέφωνο, ήθελα κάτι να σας πω σε σχέση με αυτά τα σε εισαγωγικά ιατρία και τέτοια. Γιατί ήθελα να το ψάξετε με το χρόνο σας,
0: ναι.
1: Αλλά δεν σας πέτυχα.
0: Σήμερα
1: οπότε
0: με πήρατε, ήταν μέρα θεραπείων σήμερα ποτέ.
1: Α, ναι. Μάλιστα. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Το παλεύουμε.
1: Δόξα το Θεό να λέμε. Ναι. Λοιπόν, παίρνω για να πω στον κύριο Όμηρο, επειδή έχω τα ίδια προβλήματα και τα τρία που ανέφερε, λόγω ηλικίας, λόγω ματιών κλπ, είμαι στην ίδια κατηγορία. Από ό,τι κατάλαβα, μιλούσε για πάει και εντολή πληρωμής της ΔΕΗ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για να πληρώσεις πάει και εντολή, γενικά, ό,τι και να θες, επειδή το αντιμετώπισα, γιατί εγώ ήθελα να πληρώνω με πάει και εντολή το ενίκιο. Η τράπεζα τι ήθελε? Πρέπει να έχεις e-banking, και εμείς που έχουμε τύφλωση δεν μπορούμε να έχουμε. Πρέπει να έχεις email, που ισχύει το ίδιο, δεν μπορούμε να έχουμε. Και από εκεί και πέρα, πώς το λένε, θα πρέπει να ήθελαν κάτι βεβαιώσεις που επίσης εγώ δεν μπορούσα να τις δώσω. Με αποτέλεσμα, δεν μπορώ να κάνω πάει για εντολή να πληρώνω το ενίκιο. Πρέπει ή να στέλνω κάποιον άλλο να το κάνει, ή να πρέπει να πηγαίνω εγώ στην τράπεζα κάθε τέλος του μήνα να το καταθέτω. Γιατί λέει πρέπει να το καταθέτω μετρητά. Ενώ σιγά σιγά πάνε να καταργήσουν τα μετρητά, πρέπει να το καταθέτω
0: μετρητά. Εσείς πρέπει μετρητά όμως.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Αφού στον αυγολέμονο που είναι και αυτός έχει θέματα, δεν του βγάζουν κάρτα ανάληψης χρημάτων. Γυρίσαν και του είπαν κάποια στιγμή ότι εσύ με τα προβλήματα που έχεις μπορεί να την κλέψουν και να έχεις πρόβλημα. Αυτό δεν είναι δικαιολογία, κύριε Μανώλη μου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Γιατί ο άνθρωπος όταν πάει να πάρει τα χρήματα, πάει με κάποιον συνοδεία, δεν πάει μόνος του. Και μιλάμε ότι είναι πολύ στενάχωρο. Γιατί και τώρα που ήταν άρρωστος, γιατί έχει βγει από ό,τι μου είπε, ήθελε να πάει να πάρει τη σύνταξή του ή μάλλον και να στείλει κάποιον. Του λέγανε να πρέπει να του κάνει εξουσιοδότηση, αλλά δεν του λέγανε πώς, δεν του λέγανε τι να κάνει. Εγώ του είπα τι να κάνει και το έκανε τελικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πω λοιπόν στον κύριο Όμηρο ότι όταν το τιμολόγιο παραδείγματος φάρινε εγώ, άλλο τιμολόγιο της ΔΕΗ δεν μπορώ να πάρω. Γιατί πάρα πολύ απλά πρέπει κάποιος να το διαχειριστεί και πρέπει η ΔΕΗ να το φτιάξει από το σύστημα. Πώς? Με χαρτιά τα οποία θα τις καταθέσω. Πώς να τα καταθέσω εγώ που δεν μπορώ να το κάνω? Και τελικά, επειδή άμα πάρεις το 800-900 χίλια που είναι, σε εξυπηρετούν, δεν μπορώ να πω, το ρυθμίζουν ώστε όταν εσύ έχεις πρόβλημα και θες χαρτί, σου στέλνουν χαρτί. Το ίδιο, ας πούμε, έκανα εγώ και στη Vodafone, που τα έχουν καταργήσει τους πώς το λένε, τα τιμολόγια, αλλά εγώ το παίρνω σε τέτοιο, σε χαρτί. Θέλω να πω στον κύριο Όμηρο να μην τα κάνει πολύπλοκα, να σκέφτεται ένα πράγμα, ότι το σύστημα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, οριζόντια, βλέπει κωδικούς, δεν βλέπει ανθρώπους. Δηλαδή, όταν βλέπουν τον ΑΜΚΑ, βλέπουν κωδικό, δεν βλέπουν εμένα. Οπότε, ο ΑΜΚΑ είναι χρεωμένος ότι έχω εγώ. Δεν είμαι εγώ, δεν με βλέπουν εμένα. Ναι. Οπότε το πάει οριζόντια και από εκεί και πέρα, γι' αυτό και δεν μετράνε ό,τι προβλήματα έχει, δεν τα βλέπουν καθόλου. Και αυτό τον νόμο τον έκανε ο κ. Τσίπρας με την ανταποδοτικότητα. Γιατί τα έκανε όλα οριζόντια. Εγώ το έλεγα τότε στο λογιστή ότι έτσι θα πάει και το δεχόταν. Και τελικά μετά από κάποιο διάστημα μου είπε: είχε λέει απόλυτο δίκιο. Του λέω: παιδί μου, το σύστημα σου δίνει εναλλακτικές. Όπως ας πούμε με το να πληρώνεις περιπίν ένα δάνειο. Σου δίνει εναλλακτικές. Ναι. Και προθεσμιακά σου δίνει εναλλακτική και με δόσεις, με παρατάσεις σου δίνει. Αυτοί τι κάνανε? Μόλις δεν πληρώσεις μία δόση, σε κοκκινίζει και σε βγάζει κακοπληρωτή. Ενώ ο κάθε άνθρωπος δεν έχει τους ίδιους λόγους που δεν πληρώνει μία δόση. Δεν, σε κάνει κακοπληρωτή το ίδιο το σύστημα δηλαδή. Και αν αυτοί θέλουν να βγάζουν λίστες. Ποιοι είναι κόκκινοι, όλοι οριζόντια είναι κακοπληρωτές. Έτσι έπρεπε να το κάνουνε. Αυτό ξεκινάει από αυτό το νόμο. Αυτό το νόμο το ψηφίσανε ώστε η βάση του συστήματος να πάει έτσι. Δεν είναι θέμα Μητσοτάκη δηλαδή που λέει ο κύριος Όμηρος, ούτε θέμα κυβερνήσεων από εδώ και πέρα. Είναι αυτός ο νόμος που μας είχε κάψει και μας τη δουλειά. Γιατί είχα μια διευθύντρια εγώ που έλεγε Τι με νοιάζει εμένα πόσου τρόπου πληρωμή έχει μέσα το σύστημα. Εγώ έναν τρόπο θέλω να έχει το σύστημα. Και τα έχει κάνει τη λεμονόδη μου μαντάρα. Γιατί μα συνεργάζεσαι, α πούμε, γιατί οι προμηθευτές που είχαμε δεν ήταν όλοι. Ήταν μικροί, ήταν μεγάλοι, ήταν καλοί, ήταν λιγότερο καλοί. Δεν μπορούσα να του αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο. Ούτε κάποιον με τον οποίο είχαμε συχνές συναλλαγές μπορούσε να το αντιμετωπίσει σαν κάποιον με τον οποίο μπορεί να δούλευε κάθε δύο χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν προϋποθέσεις που όταν δεν τις λάβεις υπόψη και κάνεις τέτοιους νόμους, ο αποδέκτης καίγεται. Ο αποδέκτης καίγεται. Αυτή η συγγνωμία, αλλά βγάζουν λίστες. Πόσα είναι πράσινα, πόσα είναι κίτρινα, πόσα είναι κόκκινα. Και το πάνε συνολικά. Σε μια κοινωνία, κύριε Μανώλη μου, δεν μπορείς να το βλέπεις έτσι. Δεν μπορείς να το βλέπεις έτσι. Και μιλάμε, ας πούμε, για τη διασφάλιση ποιότητας, που είναι ολόκληρος τομέας. Εγώ τον εκπαιδεύτηκα στη δουλειά. Αυτός σαν διασφάλιση ποιότητας είναι ο μισός κύκλος. Λέμε, διασφάλιση ποιότητας σε τι? Στην εργασία. Λες τώρα, τι ποιότητα θέλω στην εργασία, ώστε να έχω προγράμματα που να την διασφαλίζει. Και έχει από κάτω να κάνω προϋποθέσεις. Όπως και στην υγεία. Το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, όταν τους βλέπεις και μιλάνε αυτές τις μέρες, εγώ έχω θυμώσει. Γιατί? Γιατί το πάνω από εδώ, το πάνω από εκεί, την ατομική ευθύνη το ρίχνουν. Κάποιος όμως πρέπει να πει στον κόσμο ότι η ατομική ευθύνη είναι μια τριάδα η οποία λέει αυτοδιάθεση, αυτοπροστασία και ατομική ευθύνη. Δεν είναι ατομική ευθύνη σκέτα. Δηλαδή, σαν να λέμε, ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε εκεί με δική του ευθύνη. Δεν ξέρω από πού επιβεβαιώνεται ότι πήγε από τοξίνες, από ναρκωτικά, αλλά το υπονοούσαν από την αρχή.
0: Καλά, αφήστε το τι υπονοούσαν. Ποιος το λέει αυτό? Ποιος μπορεί να το πει αυτό?
1: Οι τοξίνες.
0: Όχι, λοιπόν, τοξίνες έχουμε όλοι στον οργανισμό μας.
1: Αυτό ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι έτσι όπως το περιέγραφαν από την αρχή κάποιοι, που δεν ήταν του ιατρικού συλλόγου και τα λοιπά απαραίτητα, όλοι το πηγαίναν το πράγμα προς τα εκεί.
0: Γιατί εφόσον
1: πάει στην ατομική ευθύνη το κάθε τι, αλλά στην αυτοπροστασία κανένας δεν μιλάει, μπορεί να το βγάλουν το Μαζονάκι ότι φταίει που πέθανε. Συγγνώμη που το λέω έτσι δηλαδή. Γιατί αυτοί οι κύριοι, οι δυο εισαγωγικά γιατροί, εμένα η συμπεριφορά τους τι δείχνει? Ότι εγώ ξέρω ότι τους καπουλάρω. Αυτό δείχνει η συμπεριφορά τους. Σε μένα. Εσείς δεν ξέρω τι καταλαβαίνετε. Το πιο στενάχωρο είναι αυτό. Είναι η συμπεριφορά. Και ξέρετε τι σκέφτομαι? Επειδή εγώ έχω πολύ ευαισθησία με τους πατεράδες, γιατί ο δικός μου πατέρας δεν υπήρχε, σκέφτομαι τον πατέρα του. Τόσες μέρες που είπαν όλα αυτά τα πράγματα, μπήκε κανένα στη θέση αυτού του ανθρώπου που το παιδί του δεν το είχε καν πάρει από τους ιατροδικαστές και βγαίναν και λέγανε όσα λέγαν? Μπήκε κανένα στα παπούτσια αυτού του ανθρώπου?
0: Κανείς ποτέ, κυρία Γεωργία, δεν μπαίνει στη θέση κανενός ανθρώπου που πραγματικά υποφέρει. Ποτέ.
1: Εγώ μπαίνω. Γιατί τότε εκείνες τις μέρες που λέγανε τα διάφορα για την οικογένειά του, για τον πατέρα του, δεν είχε ακουστεί κάτι κακό. Και το πιο πιθανό να μην συμφωνήσω με όλα αυτά που γινόντουσαν. Εγώ πραγματικά σας μιλάω, τον πατέρα του σκέφτομαι. Γιατί οι πατεράδες όταν είναι ευαίσθητοι είναι πολύ πιο ευαίσθητοι από εμάς τις γυναίκες. Εγώ αυτό το ξέρω από τον δικό μου τον πατέρα, που αν του τύχαινε αυτό το πράγμα θα έσκαγε, θα πνιγότανε, αλλά δεν θα είχε τις εκρήξεις που θα έχει η μάνα μου. Η μάνα μου, μιλάμε, θα την άκουγε το σύμπαν. Από το κλάμα, από τη φωνή, από την αδικία, από. Εκείνος δεν θα μιλούσε. Και μπορεί να έσταγε στο τέλος όμως του συνέβαινε κάτι τέτοιο. Και πιο πολύ πονάει η περιβαίωση στην ατμόσφαιρα. Πονάει σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν μπορούν να μου πούνε εμένα τώρα ο κύριος Μουρατίδης που βγήκε και είπε, μίλησε με τόσο.
0: Μην τα πείτε.
1: Τι να σου πω? Όχι, με συγχωρείς, θέλω να του πω.
0: Γιατί ναι, μην πείτε τι είπε.
1: Δεν θα πω τι είπε, μωρέ. Αλλά το ύφος, ο τρόπος, όλα αυτά.
0: Καλά, κυρία Γεωργία, ο καθένας έχει τον τρόπο του και το ύφος του. Δυστυχώς έτσι είναι.
1: Κύριε Μανώλη, εγώ σου λέω τι ενοχλεί εμένα, τι με στενοχωρεί.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δεν σου λέω ότι θα αλλάξει ο καθένας. Τι με στενοχωρεί εγώ λέω. Εμένα, σαν άνθρωπο. Γιατί ακόμα και πολέμους που κάνανε παλιά, κάνανε ανακοχή για να φροντίζουν τους νεκρούς. Και σήμερα τελικά τι είναι η ανθρώπινη ζωή?
0: Καλά, και στους Ολυμπιακούς Αγώνες κάνανε αποκοχή από τους πολέμους. Εδώ τα έχουμε ξεπεράσει αυτά τώρα, δεν υπάρχουν.
1: Ναι, εντάξει, μην μου το τοποθετείτε έτσι. Γιατί εγώ στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Όταν βλέπεις, ακούς πήγαν τόσα καλά πράγματα για το Μαζονάκι. τόσα καλά πράγματα. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν μέσα τους, δηλαδή κάνανε ανακοχή τότε για να μαζεύουν τους νεκρούς, ας κάνουν και αυτοί ανακοχή με την κακία που κρατάνε και ας συγκρατήσουμε τον εαυτό τους, λέει παιδί μου. Ας συγκρατήσουμε τον εαυτό τους. Δηλαδή, τι χαρακτήρα μπορεί να δείχνει κανείς
0: όταν... Πείτε, ολοκληρώστε και θα σας πω.
1: Τι χαρακτήρα μπορεί να δείχνει κανείς όταν σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορείς να κρατήσεις τα κακά σου αισθήματα.
0: Ναι, θα σας πω.
1: Τι χαρακτήρα μπορεί να δείχνει.
0: Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ως παράδειγμα, έχω πει, το λέω συνέχεια, σχεδόν καθημερινά, ότι ο κόσμος έχει πολλά νεύρα. Σήμερα λοιπόν χρειάστηκε να μετακινηθώ πάρα πολύ με το αυτοκίνητο. Όταν οδηγείς πολύ κουράζεσαι κιόλας, σταμάτα ξεκίνα και ανάλογα και τι δουλειά έχεις να κάνεις. Τώρα λοιπόν το βράδυ έχει μικρύνει πια η μέρα, 8 η ώρα δηλαδή που ξεκίνησα για να έρθω.
1: Έχει κρυαδίσει κάπως τώρα, έχει κρυαδίσει κάπως.
0: Ναι, έχει.
1: Δεν κάνει διαδέσεις.
0: 8 η ώρα λοιπόν που ξεκίνησα για να έρθω εδώ είχε σουρουπώσει, είχε σκοτεινιάσει κανονικά και δεν είχαν ανάψει και τα φώτα των δρόμων. Είμαι λοιπόν, είχε κίνηση, είμαι σταματημένος στο απέναντι ρεύμα, δεν έχει διάζωμα, είναι μια λωρίδα ανακατεύθυνση. Είναι ένα αυτοκίνητο με μια κοπέλα μέσα η οποία μιλάει στο κινητό. Βλέπω λοιπόν ότι έχει πιάσει στην πόρτα της το φόρεμά της, φαντάζομαι, αλλά όταν λέμε, δεν ήταν ότι εξήχε λίγο. Δεν ξέρω τώρα πόσο μακρύ ήταν το φόρεμά της. Σερνόταν στο δρόμο.
1: Α, τόσο καλά.
0: Πολύ, πολύ. Είμαστε σταματημένοι. Κορνάρο και εκείνη, επειδή μιλάει στο κινητό της, γράφει, δεν ξέρω τι κάνει, νομίζει ότι σκορνάρω από πίσω και πάει να ξεκινήσει χωρίς να δει.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξεκίνησε. Ξανακορνάρω, δεν καταλαβαίνει. Σε κάποια στιγμή λοιπόν γυρνάει, κατεβάζει της κάνω νέμα, κατεβάζει το τζάμι, έχω κατεβάσει κι εγώ και της λέω το φόρεμά σας. Και τι γυρνάει και μου απαντάει. Και τι σε νοιάζει, μου λέει σαν αρέ.
1: Α, βλέπεις. Αυτό το πράγμα.
0: Σκέφτηκα
1: αυτό το πράγμα
0: εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, όντως, σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή ότι αν ξαναδώ κάτι και ασχοληθώ, να πέσει η φωτιά να με κάψει. Δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ πραγματικά.
1: Εκεί καταλήγει. Εκεί. Γιατί
0: δεν υπάρχει λόγος. Κάτι,
1: το ερώτημα.
0: Ωστόσο, δεν με νοιάζει εμένα.
1: Το ερώτημα προς την κυρία είναι αν αγαπάει.
0: Βλακώδης,
1: τη ζωή.
0: Δεν θέλω να πω για κάτι τόσο απλό.
1: Εγώ σας λέω. Το ερώτημα προς την κυρία θα ήταν αν αγαπάει τη ζωή καταρχήν και αν αγαπάει τον εαυτό της κατά δεύτερον και σκέφτεται αν θα γυρίσει στο σπίτι της σώα και αυλαβής. Γιατί κάποια πράγματα τα οποία από το κινητό μέχρι την απροσεξία της με το φόρεμα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να τις κοστίζουν την ίδια
0: τη ζωή. Τι σε νοιάζει εσένα, ρε. Δηλαδή το άκουσα και μετά καθόμουν και σκεφτόμουν. Όντως, τι με νοιάζει εμένα.
1: Άμα τη το έλεγε γυναίκα, θα έλεγε το ίδιο.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί έχουμε και το θέμα της συμπεριφοράς. Ότι εσείς οι άντρες, ας πούμε, κάθε κουβέντα που λέτε έχει κακή πρόθεση.
0: Ναι,
1: γιατί
0: εγώ πρόθεση, το βλέπω σε κάτι. Το έρνοτανε, δεν τις είπα
1: εγώ, εγώ το βλέπω σε κάτι κοπελιές εδώ που είναι απέναντι ένα μαγαζί που έχει φασπουντάδικο και τέτοια. Ενώ το ντύσιμό τους είναι. Σχεδόν γυμνές είναι από τη μέση και πάνω δηλαδή. Φοράει ένα σαν στις φόρες μου ένα πράγμα με ένα σκουλαρίκι στον αφαλό και μια μέρα ήταν όλο νεύρα γιατί κάποιος λέει εκεί την πείραξε και την έκανε. Και της λέω εσύ γιατί είσαι ντυμένη έτσι. Μου λέει γιατί μ' αρέσει. Λέω,
0: καλά, είναι μισό λεπτό δικαίωμα του καθενός να αντιμένως όπως θέλει.
1: Όχι, άλλο ήθελα να της τονίσω. Της λέω ποινικοποιούνται τα μάτια. Με κοίταγε. Λέω τιμωρούνται τα μάτια. Τα δικά σου μάτια λέω τιμωρούνται. Αν εσύ δεις κάτι που λέει και σε εντυπωσιάζει θετικά ή αρνητικά και σου ξεφύγει μια κουβέντα, τιμωρείσαι. Όταν αυτό που βλέπεις σε εντυπωσιάζει, δεν σημαίνει ότι σε εντυπωσιάζει θετικά μόνο, σε εντυπωσιάζει και αρνητικά.
0: Ναι,
1: το μάτι σου λέω τιμωρείται.
0: Όχι.
1: Τιμωρείται το μάτι.
0: Όχι, δεν τιμωρείται.
1: Α, μπράβο. Όλα ξεκινάνε λοιπόν από την
0: εντύπωση. Και όταν είναι κάτι ωραίο, θα το θαυμάσει.
1: Ακριβώς αυτό. Μα δεν είναι άσχημη. Συνολικά δηλαδή, μια χαρά κοπελίτσα είναι.
0: Όχι,
1: μια
0: λέω ότι και αν υπάρχει κάτι, αυτό λέω, και αν είναι κάτι ωραίο, θα το θαυμάσει. Και αν είσαι και ευγενής, ας πούμε, μπορείς να το εκφράσεις κιόλας.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, από ένα σημείο λοιπόν και μετά, εάν έχει θέμα με το αν σε κοιτάνε, πώς σε κοιτάνε και τα λοιπά, φρόντισε ώστε να μην προκαλεί τα μάτια των άλλων. Δηλαδή την εντύπωση αυτή, την όποια, έχει τη δυνατότητα να μην συμβαίνει. Γιατί δεν μπορεί κανείς να περπατά στον δρόμο και να είσαι εντυμένος με ένα τέτοιο τρόπο, συντηρητικό τρόπο να σου πω. Τι θα σου πει ο άλλος, τι θα πει. Δηλαδή κάποτε με ρώταγε ένας, γιατί οι γυναίκες λέει μπάφεστε λέει τόσο πολύ στο πρόσωπο. Λέω, όταν εσύ κοιτάς, παλιότερα τώρα που δεν ισχύουν οι πολιτικές ορθότητες, λέω, εσύ όταν κοιτάς μια γυναίκα στον δρόμο, του λέω, τι ακριβώς κοιτάς. Με κοίταζε. Λέω, δεν κοιτάς κάποια συγκεκριμένα σημεία, το μάτι εκεί του δεν πέφτει. Μου λέει, ναι. Και οι γυναίκες του λέει, επειδή έχουν ανάγκη να τις βλέπεις το πρόσωπο και να τις δουλέπεις σαν πρόσωπα, σαν γυναίκες και όχι σαν οτιδήποτε άλλο. Ήσταν κάτω από το λαιμό, γι' αυτό το κάνω. Του λέω στο μάτι προσοχή. Και μου λέει, έχεις απόλυτο δίκιο. Τελικά μου λέει, έτσι είναι. Αυτό που θα προσέξω, δεν θα πάω στο πρόσωπο. Θα πάω οπουδήποτε αλλού. Καταλαβαίνεις. Και ήταν ένας άνθρωπος παντρεμένος με παιδιά κτλ. Οι διαπιστώσεις βγαίνουν μέσα από πράγματα τα οποία μπορεί καμιά φορά να είναι και προκλητικά. Το να τα συζητάς δεν κακό. Απλά πρέπει ο καθένας πρέπει να σκέφτεται ένα πράγμα. Προσέχω. Για να έχω. Προσέχω πώς οδηγώ για να μπορώ και την άλλη μέρα να κάνω το ίδιο πράγμα. Πώς θα σας το πω. Προσέχω για να έχω, έλεγαν η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Πώς θα σας το εξηγήσω. Αυτή την έννοια του προσέχω, δεν ξέρω γιατί έχει φύγει. Το να λες τον άλλον πρόσεχε πώς θα πατάς.
0: Τώρα πια δεν το λέμε. Παλιά ήταν σλόγγαν, τώρα πια δεν είναι.
1: Ναι, κύριε Μανώλη μου, βλέπεις όμως τόσα δυστυχήματα γίνονται. Βλέπεις ότι δεν υπολογίζουν τίποτα. Λέτε,
0: χθες το βράδυ πέντε άτομα μέσα σε ένα αυτοκίνητο την ώρα που τελείωνε η εκπομπή της.
1: Αυτό θέλω να πω. Τέλος πάντων, εγώ θα σας πάρω τηλέφωνο.

0: Πέντε άτομα μέσα σε ένα αυτοκίνητο την ώρα που τελείω είναι εκπομπή τη σύζυγη.
1: Αυτό θέλω να πω. Τέλο πάντων, εγώ θα σα πάρω τηλέφωνο, αν με επιτρέπετε.
0: Ναι, εννοείται,
1: να σα πω αυτό που ήθελα να σα πω, γιατί θέλει κουβέντα. Επειδή.

0: εδώ είμαστε. Ελήθη το θέμα. Μας ακούτε κανονικά. Real FM 97,8 στα 37 λεπτά. Μετά τα μεσάνυχτα εδώ είμαστε στα αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@realfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είχαμε μείνει στη μέση εν πάση περιπτώσει ολοκλήρωνε η κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα, αλλά έγινε μια διακοπή ρεύματος και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη σκέψη της. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να την έχουμε για να ολοκληρώσει αργότερα. Ναι, βλέπω κυρία Αναστασία τις γραμμές στον υπολογιστή, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε κανονικά. Λοιπόν, από ό,τι λέει καταλάβατε κάθε φορά που έχω συζητήσει ότι εξαγγέλει αντίδωρα για τα ορφανά του ο κύριος Κώστας από την Πάτρα. Θα ζητάω και εγώ τα λεφτά μου με ηλεκτρονικό έγγραφο από τα ορφανά του. Έτσι λέει, για να δημιουργήσω ψυχολογικό και κάποιοι ευαίσθητοι να ψηφίσουν Σαμαρά. Για να ξεβρωμίσει ο τόπος, μάλιστα. Λοιπόν. Και α και ου και δάπνο του Φουκού. Η κυρία Μέρη από τα Άνω Πατήσια. Ελάτε, κυρία Μέρη.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία Μέρη.
1: Θέλω να πω με αυτό το τζόκερ από τον καιρό που έφυγε από το κράτος.
0: Ναι.
1: Όλο τζακποτ, όταν ήταν.
0: Καλά, και όταν ήταν στο κράτος πάλι είχε τζακποτ.
1: Όχι, δεν ήταν. Έβγαζε και 300.000, έβγαζε και 1.000.000, έβγαζε, για κοιτάξτε τα.
0: Γενικά δεν τα παρακολουθώ τα παιχνίδια.
1: Επειδή εγώ το παρακολουθώ, κοιτάξτε το. Όταν το είχαμε και δεν το είχαμε πουλήσει και αυτό όπως όλη την Ελλάδα, έβγαζε, κοιτάξτε το. Τώρα όλο τζακποτ, παιδιά, κάτι γίνεται εκεί πέρα.
0: Λέτε.
1: Μας βγάλανε στην αρχή κάτι βαλίτσες, πώς θα βγάζουν τα νούμερα, και από εκεί και ύστερα άρχισε να γίνεται αυτή η ιστορία. Mm. Δεν μπορεί παλαιότερα να βγάζει και από το καιρό που δόθηκε ο ΠΑΠ να γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Όχι, λέτε.
1: Είπατε.
0: Όχι, λέω, λέτε.
1: Κοιτάξτε το.
0: Ναι.
1: Και κάτι που μπορείτε να το δείτε.
0: Καλά, τις σκληρώσεις, εν πάση περιπτώσει. Τώρα γιατί κάτι άλλο. Ναι.
1: Ακριβώς, τις σκληρώσεις.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε. Μάλιστα. Το. Κερδίζανε και 700.000 ευρώ. Και
0: έχετε 1.500. Κερδίσει, κυρία Μέρη, ποτέ?
1: Εγώ ναι.
0: Oh.
1: Όχι, πρόσεξε, 4 συν 1. Μην φανταστείς κανένα ποσό.
0: Γιατί δεν είναι λίγα τα 4 συν 1.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Τι εννοείται δεν είναι τίποτα?
1: Δεν είναι κανένα ποσό που λύνεις κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι και καν πόσα ήταν, δεν είναι τίποτα χρήματα, αλλά ναι, είχα κερδίσει.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Κέρδιζες και κάτι στο λαϊκό. Τώρα και αυτό τζακποτ.
0: Το λαϊκό, το λαχείο λέτε.
1: Ναι.
0: Το λαϊκό είναι η εβδομαδία κλήρωση, όχι το εθνικό, ναι.
1: Ούτε ξέρω πλέον γιατί τα έχουν κάνει τελείως και πώς το είχα κερδίσει, να σου πω, γελάσεις.
0: Ναι, πείτε μου να γελάσω.
1: Ταξίδευα από Εύβοια για Αθήνα και είχα το σκύλο μου. Το καλοκαίρι όταν περνάς από τα χωριά δεν κινείται άνθρωπος το μεσημέρι. Το μεσημέρι. Βλέπω λοιπόν το σκύλο μου, γαβ, δεν υπάρχει άνθρωπος. Στο βάθος βλέπω έναν άνθρωπο, ο σκύλος να βγει και από το παράθυρο. Σταματάω, βλέπω ο άνθρωπος αυτός ήταν λαχιοπόλης. Σταματάω, λέω του σκύλου, καμία αυτόν θέλει. Μου είπα το σκυλί, να μην στέκεται με τίποτα.
0: Ναι.
1: Του παίρνω μία 20.
0: Τι 20?
1: Και έδωσα 350.000.
0: Ναι.
1: Ναι. Ήταν του σκύλου, μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση.
0: Και συγγνώμη, όταν την πήρατε ηρέμησε ο σκύλος?
1: Ναι. Ναι, δεν θα το πιστέψετε αυτό το πράγμα. Μόνοι μας είμαστε ο σκύλος και εγώ. Μα κότερα δεν έφυγε και από το παράθυρο.
0: Ναι.
1: Θα σταματήσω ζώνη και καλά. Είναι, δηλαδή, είναι κρίμα αυτό που γίνεται τώρα.
0: Τελικά τι κερδίσατε?
1: 350.000.
0: Τι 350.000 ευρώ?
1: Όχι, τότε ήταν χιλιάδες.
0: Γιατί έτσι που το είπατε...
1: 70.035 δεν θυμάμαι, είχε η τετράδα. 70. Τέλος πάντων 350.000 πήρα με μία 20.
0: Εντάξει, καλά ήταν.
1: Εντάξει. Καλά ήταν.
0: Δεν τα είχατε και πριν, καλά ήταν. Και για επιλογή
1: πριν τα
0: του
1: είχα
0: σκύλου,
1: τώρα
0: μια χαρά.
1: Δεν τα έχω βρεβαν όλοι.
0: Όχι,
1: πριν τα είχα, τώρα δεν τα έχω.
0: Ναι, και λέω και για επιλογή του σκύλου, καλά.
1: Ο σκύλος ήταν λαχείο. Ήταν και καλό σκυλί.
0: Ναι.
1: Ήταν καλό σκυλί. Δοτικό σκυλί. Καλό σκυλί. Καλώς τα μιλάσεις τα κλάματα. Βραδιάτικα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Μανολή, καλημέρα να έχετε όλοι.
0: Να είστε καλά, κυρία Μέρη.
1: Και να περνάτε καλά. Όσο μπορείτε καλύτερα.
0: Όλος ο κόσμος. Υγεία να υπάρχει.
1: Όχι. Καλημέρα να έχετε
0: όλοι. Να είστε
1: όλοι.
0: Καλά, κυρία Μέρη.

0: 208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τον έχουμε τον κύριο Δημήτρη? Όχι, ε. Να. Τον έχουμε. Ωραία. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Καλή.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Σας τηλεφωνώ από το κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι, βλέπω Ομόνοια.
1: Ναι. 4 τετράγωνα κάτω από την Ομόνοια είναι η οδός Δελιγιώργη.
0: Ναι.
1: Που βγαίνει στην Πειραιώς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Δελιγιώργη και Αγισλάου και Δελιγιώργη και Πειραιώς, τα φανάρια είναι σβηστά. Από τις 11 η ώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω κανένα τηλέφωνο τροχιάς να ειδοποιήσω. Αν μπορεί να γίνει κάτι, γιατί από τη Δελιγιώργη στρίβουν δύο τρόλεϊ και ένα λεωφορείο και ένα νυχτερινό. Και για να περάσει την Πειραιώς απέναντι πρέπει να κάνει σύμμαρτον.
0: Σωστό.
1: Όλα τα φανάρια σβηστά και στους δύο αυτούς δρόμους. Περνάνε και πατίνια. Παιδιά που κάνουν delivery.
0: Περνάνε και πατίνια.
1: Θα σκοτωθούνε. Γίνεται χαμός, σας λέω. Μιλάμε για 4 στενά κάτω από την Ομόνοια.
0: Ναι, ναι. Κύριε Δημήτρη, εσείς μένετε εκεί?
1: Εγώ μένω, είμαι μόνιμος
0: κάτοικος. Είστε μόνιμος κάτοικος εκεί, ε?
1: Ναι.
0: Τι θα έχουν δει τα μάτια σας?
1: Αφήστε τα καλύτερα.
0: Ναι, να τα αφήσω.
1: Είχαμε ξαναμιλήσει, κύριε Μανώλη, πριν σας τύχει εκείνη η ασθένεια.
0: Η περιπέτεια, ναι.
1: Ναι, η περιπέτεια. Σχετικά με το θέμα της ΕΙΔΑΠ.
0: Ναι.
1: Το αφήσαμε σε κρεμότητα αυτό.
0: Ποιο, για θυμίστε μου.
1: Αφαίρεση ρολογιού με πληρωμένο
0: λογαριασμό, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και δεν συμμαζεύεται και τι πέρασε από εκεί για να ξαναμπεί ρολόι.
0: Ναι, τελικώς λύθηκε αυτό.
1: Αυτό λύθηκε αφού πλήρωσα εγώ 300 ευρώ από την τσέπη μου, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και αφού η ΕΙΔΑΠ δεν αναλάβανε ευθύνη για το θέμα του μετρητή, δεν ξέραμε. Τέλος πάντων, θα σας τα πω κάποια άλλη στιγμή, γιατί πρέπει να σας δείξω και κάποια χαρτιά για να με καταλάβετε. Μάλιστα. Τι έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Μη σας αφαιρέσουν το μετρητή, μονάχα σας λέω. Τίποτα άλλο.
0: Μπλέξιμο μετά.
1: Σας λέω, 300 ευρώ.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη. Πείτε μου πάλι τη συμβολή των οδών που δεν έχει φαναριά.
1: Δελιγιώργη και Αγισιλάου.
0: Δελιγιώργη και Αγισιλάου, 4 στενά από την Ομόνοια.
1: Ναι, και Δελιγιώργη και Πειραιώς.
0: Δελιγιώργη και Αγισιλάου και Δελιγιώργη και Πειραιώς. Μάλιστα.
1: Η Αγισιλάου είναι ένα στενό πριν την Πειραιώς. Να καταλάβετε τι γίνεται. Αλλά είναι σκοτώστρες τα δύο σημεία αυτά.
0: Κατάλαβα.
1: Αν δεν λειτουργούν τα φανάρια, δεν σταματάει κανένας.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη.
1: Αν μπορείτε, ενημερώστε τους σας. Ενημερώσουμε, παρακαλώ, καλά. Δεν ξέρω εγώ
0: ενήμερη είναι, όχι, μην νομίζετε ότι δεν το ξέρουν, αλλά κάνουμε κι εμείς μια ενημέρωση.
1: Ναι, αλλά τις 11 η ώρα γίνεται χαμός εδώ πέρα. Για να στρίψει το τρόλεϊ πρέπει να σταματήσουν οι άλλοι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά,
0: γεια
1: τα
0: σας,
1: λέμε.
0: Γεια σας, γεια σας. Η κυρία Μαύρα από την Ηλίουπολη, έλατε.
2: Ναι, ναι.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας, καλημέρα κύριε Παρδαλή. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
2: Καλά, καλά. Σας ακούμε, σας παρακολουθούμε.
0: Ωραία.
2: Καλησπέρα και στους συνακροατές.
0: Να είστε καλά.
2: Και στον κύριο, πώς τον είπαμε, τον κύριο που βγήκε πριν, την κυρία Γεωργία.
0: Πριν την κυρία Γεωργία, δεν θυμάμαι.
2: Πολύ ωραία μίλησε.
0: Ναι.
2: Πολύ ωραία τα είπε.
0: Ο κύριος Όμηρος.
2: Ο κύριος

0: Όμηρος, ναι, ναι. Και ο κύριος Κώστας που νεότερης ηλικίας, πολύ ωραία σχετικά με τις τράπεζες. Τι να κάνουμε, κάνουμε μια ανακύκλωση των γεγονότων που όλοι τα έχουμε ζήσει. Ναι. Τα έχουμε ζήσει δυστυχώς. Εγώ το επικουρικό μου έκανε να βγει 5 χρόνια.
1: 5 χρόνια η σύνταξη.
0: Η σύνταξη έκανε 1 χρόνο 1,5.
1: Ένα μισό.
0: Το επικουρικό 5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μην φανταστείτε ότι είναι πολύ. Εντάξει, είναι όλο περικοπές και οι συντάξεις και τα επικουρικά, ταμείο αρρωγής, μετοχικό ταμείο, που έπρεπε να παίρνουμε 200 ευρώ το μήνα, παίρνουμε 180 το τρίμηνο. Το τρίμηνο.
1: Συγγνώμη, 200 το μήνα και παίρνετε 180 το τρίμηνο.
0: Μάλιστα. Και το άλλο επικουρικό είναι 100 ευρώ. Ότι...
1: Άρα παίρνετε 60 το μήνα.
0: Ναι, ναι.
1: Από 200. Ναι. Άρα σας έχουν περικόψει 140 το μήνα.
0: Και όχι μόνο, και 2.000 ευρώ.
1: Όχι, ενώ από το επικουρικό, ναι.
0: Ναι, ναι. Το δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδομαδία.
1: Ναι.
0: 2.000, κάντε ένα πολλαπλασιασμό, μία πρόσθεση. Δηλαδή, τι να σας πω, τα έχω ζήσει καρέ-καρέ, γιατί είχε αναλάβει κάποιος δικηγόρος, ζήταγε 600 ευρώ. Ήμουνα σε δύσκολη θέση τότε, γιατί είχε φύγει και ο σύζυγος και ο πατέρας μου και ήταν η μητέρα μου πίσω και έπρεπε εγώ να δουλεύω, γιατί η σύνταξή της έκανε 1 χρόνο και εκείνης να βγει και μετά σταμάτησα εγώ και ζούσα με τη μαμά από τη σύνταξη, γιατί δεν πληρωνόμουν 1 χρόνο. Κάναμε σκάντζα βάρδια που λένε. Καταλαβαίνετε τι έχουν ζήσει όλες οι οικογένειες. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όταν βγήκε το επικουρικό, επειδή είχα κάνει διακανονισμό στην εφορία και πλήρωνα βέβαια, κατάσχεσε τα μισά χρήματα.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Και τα είχε από το 2017 μέχρι το 2019, 2-300 πήγαινα να πληρωθώ, τα βλέπα στην οθόνη και ήταν εκεί, στην τράπεζα.
1: Ναι.
0: Η τράπεζα τα είχε... Ζέστανε εκεί παρακαταθήκη. Λοιπόν, εγώ λοιπόν με τη δικηγόρο μου έκανα δικαστήριο, διότι η κράτηση αυτή ήταν παράνομη. Γιατί αλλιώς δεν θα μπαίνα στο πρωτοδικείο. Θα μου λέγανε, κυρία μου και η δικηγόρος και το δικαστήριο, γιατί έρχεστε εδώ, να κάνετε τι. Παρόλο λοιπόν ότι η κράτηση αυτή ήταν παράνομη, ο κύριος εισαγγελέας, ενώ του εξέθεσα την κατάσταση, την όλη κατάσταση, ψυχραιμία, την άλλη μέρα είχε φύγει από την οθόνη από σόν, είχε πάει κατευθείαν στην εφορία. Πριν λοιπόν γίνει το δικαστήριο, η προϊσταμένη της εφορίας, όταν της εξέθεσα το θέμα, μου είπε, γιατί δεν πληρώνεται το κράτος, αν δεν πληρώσετε το κράτος, δεν θα πάρουν σύνταξη οι επόμενοι. Οπότε και εγώ της απαντώ, το κράτος δεν είναι η εφορία. Εμένα ο πατέρας μου μου έμαθε ότι το κράτος είναι η υγεία, η παιδεία, η εργασία και η κατοικία.
1: Ναι.
0: Εγώ βλέπω ότι αυτά δεν προστατεύονται. Ποτέ. Οπότε πού είναι το κράτος, δεν το βλέπω. Αλλά εν πάση περιπτώσει λέω, εάν μου υπογράψετε, υπογράψτε όμως σας παρακαλώ, τα ληστεφέντα τα δικά μου και όλων των εργαζομένων θα πάνε την επόμενη, γιατί δεν θα πάρει σύνταξη η επόμενη γενιά. Εγώ έχω πληρώσει 35 χρόνια για 2 γενιές ακόμα. Δεν θα ζήσω άλλα 35 χρόνια. Όμως υπογράψτε μου και σας τα χαρίζω. Σας χαρίζω και τη ζωή μου, ναι, γιατί είναι και το παιδί μου στους επόμενους. Είναι η κόρη μου, είναι τα νύψια μου, είναι όλα τα παιδιά. Έχω ζήσει 2 φορές την ανεργία. Λοιπόν, και ξέρω τι εστί. Μου λέει, κανείς δεν μπορεί να σας το υπογράψει. Τότε λέω, αυτά τα ηθικά διλήμματα που τα θεωρώ γελία, μη μου τα θέτετε εμένα. Γιατί με κοροϊδεύετε λοιπόν. Ποιος θα έρθει, λέω, να εκπροσωπήσει την εφορία. Μου λέει, εγώ έχω τη δικηγόρο μου. Αν δικαιωθώ, δικαιώθηκα. Λοιπόν, μου λέει ο νομικός σύμβουλος του κράτους. Λέω, έχει τηλέφωνο για το κοινό. Όχι, μου λέει. Κατάλαβα, λέω. Είναι οι μυστικές υπηρεσίες του κράτους. Μας προσβάλλεται, μου λέει. Λέω, καθόλου. Δεν σας προσβάλλω, είναι η πραγματικότητα. Οπότε, τίποτα. Χ. Εμένα, κύριε Παρδάρη, με ρώτησε και τον κάθε άνθρωπο αυτή την καθυστέρηση. Εάν εγώ αυτά τα 100 ευρώ ή τα 200 τα είχα ανάγκη, η ΔΕΗ ή η τράπεζα θα περίμενε 5 χρόνια.
1: Όχι, βέβαια. Όχι, 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια, κύριε Παρδάρη, και να δείτε και για τη σύνταξη, γιατί τότε έπεσα πάνω στην αλλαγή των ταμείων. Λέω να πάρουμε και ένα λεξικό πλέον, να βλέπουμε τι είναι, έφτα. Δηλαδή είχαμε τα ταμεία και να δείτε που κάποια ταμεία κλείσανε και γίνανε συγχωνευτέντα ταμεία. Συγχωνευτέντα. Στο δε ΙΚΑ, γιατί είχα και ΙΚΑ 5 χρόνια και τα 30 δημοσίου. Και ήταν η σύνταξη...
1: Συγγνώμη.
0: Είχανε έτσι... μήνες τα ένσημα στο σιρτάρι, στο υποκατάστημα εδώ, και δεν τα είχαν στείλει στο κεντρικό. 6 μήνες. Δηλαδή τα έψαξα πλέον μόνη μου. Τι να σας πω, δεν μπορώ να σας πω πόσο τρέξιμο και πώς. Μετά τα πήγανε στην
1: κοινωνία.
0: Τι να σας πω, δηλαδή πράγματα φοβερά, φοβερά. Όμως τώρα τι να πω, δεν ξέρω, ζούμε τραγικές καταστάσεις. Τώρα τα σχολεία δίνει 560 εκατομμύρια, όπως είπε και ο κύριος Κώστας, δίνουν οι τράπεζες. Μα οι τράπεζες έχουν φτιαχτεί, τα έχουν πάρει από όλους, και όμως αδάνεια.
1: Τα έχουν πάρει, ή στριπλούν τα έχουν πάρει.
0: Στριπλούν, κύριε Παρδάρη. Δυστυχώς έχουν και μία φάβια και μία συμπεριφορά. Θυμάμαι, τι να πρωτοθυμηθώ, δηλαδή. Φοβερά πράγματα έχουμε ζήσει. Φοβερά πράγματα. Και πιστεύω ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Δεν είναι μόνο η πολιτική, διότι αυτή η νοοτροπία μας, δεν θέλει κάποιος να είναι φιλάνθρωπος, να είναι τουλάχιστον άνθρωπος. Δεν είναι δυνατόν, σας το έχω ξαναπεί, να διώχνει από το νησί το μαθηματικό με 3 παιδιά επειδή θέλει να κάνει B&B και έχει 6 σπίτια. Πού θα πάει ο άνθρωπος? Τον έδιωξε.
1: Ναι.
0: Έδιωχνε το γιατρό άλλος από το κέντρο υγείας. Πού θα πάει ο γιατρός? Σε ένα μήνα λίγη θητεία μου. Οι συγκεκριμένοι, αν δεν έχουν γιατρό, φταίει το σύστημα, ναι. Και δεν είμαστε ψεκασμένοι, τα κουνούπια ψεκάζουν τώρα. Πάει ο κορονοϊός, πάνε όλες οι αμπελοφιλοσοφίες, ζούμε μια πραγματικότητα. Αν ζουν στα σύννεφα ή σε άλλο πλανήτη, σε άλλη χώρα, δεν ενδιαφέρει να δουν την πραγματικότητα. Λοιπόν, έδιωξε τον γιατρό, έδιωξε τον μαθηματικό. Συγγνώμη. Εάν δεν έχει γιατρό ή δάσκαλο το παιδί του, να το πω καλά, να πάθει. Όμως οι άλλοι άνθρωποι, τι θέμε. Πέστε μου, και μετά αποδίδουμε, έτσι να πούμε τώρα για τον κύριο Μαζονάκη που έφυγε. Ναι, είναι το σύστημα. Δηλαδή δεν μπορούμε τώρα, κάλμα, πάνω στο θάνατο ενός ανθρώπου, στις αδυναμίες του, να έρθουμε και εμείς να χτυπάμε. Ας χτυπήσουμε τη ρίζα. Το σύστημα φταίει ακριβώς. Πολλοί άνθρωποι πέφτουμε ενίοτε σε πλάνη. Διότι έτσι είναι το σύστημα. Όταν βλέπω κύριε Παρδάλη διαφημίσεις και δηλαδή στην τηλεόραση, αλλά με ξενίζουν τόσο πολύ. Και λέει τώρα βλέπει έναν ξαπλωμένο μέσα στην πισίνα. Μπορείς και εσύ να γίνεις ο Μάκης, all way up. Μετά, next generation you, διδακτορικός σε ξένα πανεπιστήμια στη χώρα μας. Και να πληρώνει ο γονιός, να πληρώνει. Πόσο πια θα πληρώνει, πόσο. Δηλαδή, και βλέπω και, τι να σας πω, τα έχω χαμένα. λέω τόσο πολύ έχουμε πέσει έτσι πνευματικά, τόσο πολύ όπως είπατε για την κοπέλα, ας πούμε, και είπε «Τι σε νοιάζει εσένα, ρε?» Τέτοιες συμπεριφορές. Προάλλες είχα πάει εδώ στο Άλσος, έχουν εκδηλώσεις. Είδαμε τη Μίδια με μια φίλη, Αριοφιλιά Καραμπέτη, πολύ ωραία παράσταση, τραγωδία του Ευρυπίδη. Έτυχε, χτύπησε το κινητό, που εγώ δεν μιλάω στα κινητά, ούτε και ασχολούμαι.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: κάγκελα, είστε στα κάγκελα, λέω, αλλά δεν θα φτάσω στο επίπεδό σου να βρίσω και να μιλήσω έτσι.
1: Ευχαριστώ, κυρία Μαύρα, ολοκληρώστε.
0: Λοιπόν, είναι αυτό που λέει στη διαφήμιση ο αλωτριωμένος άνθρωπος, ως το λέει, για μία εκπομπή, προσπαθεί να ζήσει την καθημερινότητα και είναι, ακούστε τώρα φράσεις, και λέω τις κόρες μου που είναι φιλόλογος, για ανάλυσέ μου το, η αποδόμηση του οντολογικού κενού. Αφού είναι κενό, είναι αποδομημένο, πώς δηλαδή, μου λέει η μαμά, δεν παίρνω σε τέτοιες διαδικασίες.
1: Τι να σας πω, δίκαιο έχει, αποδομημένο και κενό.
0: Αποδομημένο και κενό του οντολογικού. Είμαστε αποδομημένα όντα, κύριε Παρδάκη.
1: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα, κυρία Μαύρα, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
2: Real FM. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real Night στους 97,8.

γράφω ένα γράμμα. Όχι, πως θέλω να στο δώσω.

0: Εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Η κυρία Αναστασία από τη Μεταμόρφωση.
1: Καλησπέρα και καλό ξημέρωμα. Είμαι
0: καλά.
1: Η Αναστασία. Πήρα να πω μία καλησπέρα, να σας πω χρονιά πολλά για το σταθμό σας και για σας που εργάζεστε ό,τι εκεί μέσα.
0: Να είστε καλά.
1: Θέλω να πω και κάτι για τους οδηγούς.
0: Για τους οδηγούς.
1: Ναι, για τους οδηγούς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σεβόνται καθόλου, ρε παιδάκι μου, καθόλου τους πεζούς. Τρέχουνε και δεν υπολογίζουνε τίποτα.
0: Εντάξει, όχι όλοι οδηγοί.
1: Εντάξει, δεν είπα
0: ναι,
1: ότι είναι όλοι. Εντάξει, μερικοί είναι. Παιδάκι μου, άμα θέλουν να πάνε στον άλλο κόσμο, ας βρουν ένα άλλο τρόπο. Αλλά όχι όμως να παίρνουν και αυτούς που δεν φταίνε σε τίποτα. Έτσι δεν είναι. Εν τω μεταξύ έχουν βγει και αυτά τα πατίνια τώρα. Τι καινούργια μόδα είναι αυτή.
0: Μισό λεπτό, τα πατίνια δεν είναι καινούργια μόδα.
1: Ναι, αλλά τώρα τελευταία κυκλοφοράνε πάρα πολύ.
0: Τα πατίνια κυκλοφορούν εδώ και αρκετά χρόνια. Πολύ. Τώρα αποφασίσαν να πάρουν μέτρα.
1: Εγώ δεν έχω ακούσει να κυκλοφόραγανε πατίνια.
0: Οπό, πάρα πολλά. Και μάλιστα παιδιά 10 και 11 και 12 ετών.
1: Ναι, αλλά εγώ πώς και δεν το έβλεπα. Εγώ έβλεπα μόνο μηχανάκια, έβλεπα αυτές τις μοτοσυκλέτες, έβλεπα αυτοκίνητα, πατίνια δεν έβλεπα. Και αν μπορεί να έβλεπα, αλλά πολύ σπάνια, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων,
0: είναι 4-5 χρόνια που και παραπάνω, μη σας πω.
1: Α, τόσο πολύ.
0: Ναι, και παραπάνω.
1: Φαίνεται αυτά θα κυκλοφορούσαν κάτω στο κέντρο, γιατί εγώ κυκλοφοράω προς τα πάνω, από βόρεια. Από Κηφισιά, Μαρούση και τέτοια. Γι' αυτό. Όχι, γιατί εγώ όταν κυκλοφόραγα δεν έβλεπα πατίνια με λίγα λόγια. Αυτά μπορεί να κυκλοφορούσαν λίγο πιο κάτω, ας πούμε. Τέλος πάντων, δεν σέβονται καθόλου, ρε παιδάκι μου. Ούτε οι οδηγοί, ούτε ας πούμε και αυτοί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τους αρέσει δηλαδή να τρώνε το κεφάλι τους. Θέλουν να φεύγουν γρήγορα από τη ζωή με αυτό που κάνουν.
0: Νομίζω
1: και τίποτα άλλο. Παρασέρνουμε και τους υπόλοιπους που δεν τους φταίνε σε τίποτα.
0: Φταίνε. Νομίζω, κυρία Αναστασία, ότι έχουμε όλοι την αίσθηση, ή αν όχι όλοι περισσότεροι, ότι δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί σε εμάς. Έχουμε την αίσθηση του αθάνατου.
1: Όχι, γιατί εγώ όταν ας πούμε ακούω τα λέει πέθανε από αυτό, από εκείνο, από το άλλο, φοβάμαι πάρα πολύ. Λέω και εγώ κι αν μου τύχει και εμένα, ναι, κι αν και εγώ φύγω από τη ζωή πριν την ώρα μου, γιατί δεν είναι άδικο αυτό το πράγμα. Να τώρα όπως ο Γιώργος ο Μαζονάκης που πήγε και έκανε ας πούμε όλα αυτά ας πούμε.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα τώρα και άλλο οι οδηγοί που λέμε.
1: Όχι, εντάξει, εγώ στο φέρνω από εδώ και από εκεί ας πούμε παράδειγμα. Ότι σκέφτομαι αυτό το πράγμα και αν ήμουν εγώ τώρα στη θέση του, δηλαδή αν πήγαινα να κάνω ας πούμε κάποια θεραπεία σε κάποιο γιατρό ας πούμε.
0: Θα μπορούσε να τύχει και σε εσάς.
1: Ναι, μα γι' αυτό.
0: Όπως θα μπορούσε να τύχει και σε όλους όσοι έχουν κάνει μια τέτοια θεραπεία.
1: Ναι, μα γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βάζει μυαλό ο άνθρωπος.
0: Καλά, η αλήθεια είναι βέβαια, γι' αυτό σας λέω ότι είναι διαφορετικό, ότι όταν πας να κάνεις μια θεραπεία που προφανώς δεν τη βρήκες στις εφημερίδες, στα περιοδικά, κάποιος την έχει προτείνει. Και το πιθανότερο είναι να την έχει προτείνει και κάποιος που την έχει κάνει. Γιατί ξέρετε, αυτά πάνε από στόμα σε στόμα, δεν είναι...
1: Η καλύτερη λύση είναι η θεραπεία μόνο στα νοσοκομεία.
0: Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Αυτό είναι το προφανές.
1: Όχι, που υπάρχουν πολλά, έτσι, πολλά
0: αυτό
1: μηχανήματα,
0: είναι,
1: πολλοί γιατροί.
0: Αυτό είναι λέω το προφανές. Αλλά θέλω να πω ότι, το έλεγα για τις προηγούμενες μέρες, ότι θα ήθελα να μιλήσει ένας άνθρωπος που έχει κάνει τέτοια θεραπεία στο συγκεκριμένο κέντρο, να μας πει τώρα τι αισθάνεται μετά από ό,τι έχει γίνει.
1: Ναι, μπράβο, είναι και αυτό.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, όλοι αυτοί που κάνανε εκεί πέρα δεν θα αναρωτιόνται, δεν θα λένε και αν ήμουν εγώ.
0: Φαντάζομαι πως ναι.
1: Ναι, σίγουρα. Εγώ θα το έλεγα και θα άτρεμα και
0: εγώ νομίζω, αλλά άλλο να το κάνεις και να είσαι στη θέση και άλλο να το εικάζουμε εμείς, γιατί εμείς εικάζουμε τώρα.
1: Όχι, εγώ μερικές φορές όταν κάποιος ας πούμε παθαίνει κάτι, λέω παράδειγμα, Παναγία μου, να ήμουν εγώ στη θέση του.
0: Η Αναστασία, θα σας πω κάτι.
1: Όπως δηλαδή και
0: κάθε άνθρωπος, μισό λεπτό, κάθε άνθρωπος που παθαίνει κάτι, όσο και να λέμε να ήμουν στη θέση του, πώς θα ήταν αν ήμουν στη θέση του, ή αυτά που λέμε σε καταλαβαίνω, σε νιώθω, σε ανθρώπους που πονάνε, που υποφέρουν, κανείς μας, βάζω τον εαυτό μου πρώτο, δεν νιώθει τίποτα από τον πόνο ή το τι υποφέρει ή το τι αισθάνεται ο άλλος. Μόνο εκείνος που έχει το πρόβλημα ξέρει πραγματικά πώς αισθάνεται. Όλοι οι άλλοι παίζουμε θέατρο, όχι με την κακή έννοια, με τη λογική, σε καταλαβαίνω. Τίποτα δεν καταλαβαίνουμε. Αυτός που έχει το πρόβλημα τραβάει το ζόρι, οι υπόλοιποι είμαστε απ' έξω και λέμε λόγια.
1: Ναι, εντάξει, δεν λέω αυτό, αλλά όλα θέλω να σου πω ότι, ας πούμε, αν ήταν έτσι τα πράγματα θα ήταν πιο έτσι, πώς να το πω τώρα, θα ήταν πολύ δύσκολο, όπως ας πούμε και στο εργοστάσιο, ας πούμε, στην Βιολάντα εκεί πέρα που δουλεύαν με τα μπισκότα.
0: Ναι, μπορείτε να μπείτε στη θέση τους, δεν μπορείτε.
1: Όχι, μπορώ έτσι.
0: Όχι, δεν μπορείτε,
1: γιατί
0: κυρία Αναστασία.
1: Γιατί δούλευα και εγώ παλιά σε εργοστάσια.
0: Ναι, δεν μπορείτε, διότι οι άνθρωποι αυτοί έχασαν τη ζωή τους. Οι γυναίκες αυτές έχασαν τη ζωή τους. Δεν μπορείτε, κανείς μας δεν μπορεί. Το συζητάμε μεταξύ μας, αλλά κανείς μας δεν μπορεί.
1: Όχι, εγώ μερικές φορές μπορώ, δεν ξέρω, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που δεν μπορούν, γιατί αν δουλεύεις, ας πούμε, σε κάποιο εργοστάσιο με μηχανήματα που είναι επικίνδυνα, που δεν συντηριούνται, βέβαια τα δικά μου ευτυχάω σε τα εργοστάσια που
0: βλέπετε,
1: δουλεύα,
0: λοιπόν.
1: Συνέχεια συντηριόντουσαν, τα αφεντικά ήταν πολύ σοβαρά, ήταν πολύ
0: αυστηρά.
1: Ναι,
0: αυστηρά. Να σας πω, και στη Βιολάντα έτσι ήταν μέχρι που είναι το δυστύχημα.
1: Δεν ξέρω εκεί πέρα, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τα συντηρούσαν τα μηχανήματα και έγινε αυτό το πράγμα που έγινε. Ενώ, ας πούμε, στα δικά μου τα εργοστάσια που δούλευα εγώ, που ήμουν διαχειρίστρια στις μηχανές, τα αφεντικά συνέχεια κατεβαίνανε κάτω, ελέγχανε, ρωτάγανε εμάς αν έχουμε κανένα πρόβλημα, αν δεν έχουμε. Όταν δεν είχαμε ρεύμα, καθόμασταν και καθαρίζαμε εκεί πέρα τους χώρους. Δεν καθόμασταν, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, υπήρχε οργάνωση, ας πούμε, ευτυχώς για καλή μου τύχη, και στα δύο που δούλευα, βέβαια στο ίδιο έτσι, ας πούμε, σημείο που δούλευα, δεν ήταν, ας πούμε, αυτό το πράγμα, αυτή η αμέλεια, αυτή η αδιαφορία.
0: Αν δεν είχε γίνει το δυστύχημα, κυρία Αναστασία, ούτε για αυτή την αμέλεια θα γνωρίζαμε.
1: Ναι, εντάξει. Γι' αυτό πρέπει κάτι να γίνει, πρέπει, ας πούμε, να προσέχει ο άνθρωπος τι γίνεται, να μην συμβαίνουν όλα αυτά. Αλλά εντάξει, τώρα τι να λέμε, μόνοι μας τα λέμε.
0: Αυτό ακριβώς. Καλά τα λέμε μεταξύ μας.
1: Αυτοί που τα έχουν να τα κοιτάνε και να τα χειρίζονται καλά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εντάξει, δεν έχω
0: καλό
1: τι άλλο
0: βράδυ.
1: Να πω, να μην μπερδεύω και τα λόγια μου λιγάκι, γιατί
0: όχι,
1: εντάξει.
0: Μια χαρά.
1: Έχω και λιγάκι έτσι τράκ, γι' αυτό.
0: Είπαμε
1: παρόλο
0: και πριν που το λέγαμε.
1: Κάπως αρκετές φορές.
0: Και με την κυρία Μυρτό που το λέγαμε, δεν υπάρχει λόγος εδώ.
1: Ναι, μωρέ, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχω, ας πούμε, αυτό το τράκ. Ενώ δεν θα έπρεπε, ας πούμε. Εντάξει, σιγά τι.
0: Εδώ ούτε βαθμούς βάζουμε, ούτε κεφάλια παίρνουμε.
1: Έλατε. Ναι. Φαντάσου δηλαδή να πήγαινα σε κανένα νοσοκομείο να κάνω καμιά εγχείρηση. Καλά, εκεί πέρα θα ήμουν.
0: Εκεί θα ήσασταν πιο
1: ήρεμοι. Θα με μαζεύανε.
0: Όχι, εκεί θα ήσασταν πιο ήρεμοι, γιατί εκεί πέρα δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής.
1: Α, εκεί μπορεί να μου κάνανε και καμιά ένεση.
0: Όχι, απλά εκεί το παίρνεις απόφαση.
1: Α, μπα, δεν νομίζω. Εγώ είμαι φοβησιάρα.
0: Όλοι μας είμαστε.
1: Είμαι πάρα πολύ φοβησιάρα. Καλά, άλλη φορά θα σου πω το δικό μου το
0: και όποιος, κυρία Αναστασία,
1: για να έχω να
0: και όποιος, κυρία Αναστασία, λέει ότι δεν φοβάται, 9 φορές στις 10 λέει ψέματα. Όλοι φοβόμαστε.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει, το λέω. Αλλά εντάξει, εγώ παραφοβάμαι, δηλαδή. Ακόμα δηλαδή και στο ΙΚΑ να πάω έτσι να με κοιτάξει κάποιος γιατρός έτσι τοπικά που λέει ο λόγος. Εντάξει, έχω τις φοβίες μου λιγάκι. Φαντάζομαι ότι θα δει να πάω και στο νοσοκομείο. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ευχαριστώ, κυρία Αναστασία.
1: Λοιπόν,
0: καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Α, έχουμε η Παρασκευή, βέβαια. Ναι.
1: Ναι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και τα ξαναλέω.
0: Μακάρι, να είστε καλά.
1: Εντάξει, καλό.
0: Γεια σας, γεια σας. Δεκαοκτώ λεπτά μετά τη μία. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο παπακυριαλεφm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Εδώ είμαστε, 24 λεπτά μετά τη μία, Real FM 97,8. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι και πάμε στον κύριο Αθανάσιο από την Αθήνα. Ελάτε, κύριε Αθανασία.
1: Γεια σου, αγαπητέ Μανώλη.
0: Γεια σας.
1: Τι γίνεται, έκανες καναμπανάκι φέτος ή δεν πας στη θάλασσα?
0: Τι λέτε?
1: Καναμπανάκι έκανες φέτος, λέω, ή δεν πας στη
0: θάλασσα?
1: Α, δεν κάνεις.
0: Κάνω, πώς δεν κάνω?
1: Α, κάνεις, πρέπει να κάνεις,
0: Πρέπει, αλλά...
1: Εντάξει, Μανώλη.
0: Αλλά.
1: Προσπάθησε. Λοιπόν, Μανώλη, έκανα έτσι μια πρόχειρη έρευνα.
0: Ναι.
1: Και ακούω από όλα τα μέσα ενημερώσεως τη φωνή του Μητσοτάκη. Και λέγεται ότι έχει 440 συμβούλους. Και άκουγα...
0: Για 440 δεν ξέρω, για να μην λέγεται.
1: Το έχει πει συγκεκριμένα ο Βελόπουλος στη Βουλή. Δεν τον διέψευσαν. Δεν τον διέψευσαν ποτέ.
0: Ούτε εγώ θα τον διέψευδα.
1: Μα δεν τον διέψευσε η κυβέρνηση, αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Και νομίζω από τον ίδιο άκουσα ότι το Σύνταγμα προβλέπει 5 ανεξάρτητες αρχές και η κυβέρνηση έχει 35 ανεξάρτητες αρχές. Και βολεύει τους συμμετέρους εκεί.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω με μια κουβέντα ότι σε όλα τα θέματα η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα γενικότερα δεν έχει κυβερνητικό πρόγραμμα, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει στρατηγική, δεν έχει τακτική. Χτες στην Γλυφάδα σκοτωθήκανε δύο παιδιά, πέσανε πάνω σε ένα τείχο.
0: Στην Ποσειδόνος τρεις σκοτωθήκανε. Πέντε άτομα ήταν μέσα στο αυτοκίνητο που ανετράπη. Μεταφέρθηκαν και πέντε στο νοσοκομείο. Νομίζω οι τρεις κατέληξαν.
1: Εγώ άκουσα για δύο. Μακάρι να ήταν δύο και όχι τρεις. Εν πάση περιπτώσει, και βγήκε ο δήμαρχος ο κύριος Λεφάδας και λέει πρέπει να μάθουν οι οδηγοί να συμπεριφέρονται. Εν τω μεταξύ, Μανώλη, το ξέρεις ότι και στο πρόβλημα της οδικής ασφάλειας καμία κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική που τους έχω προτείνει και οι συγκοινωνιολόγοι και οι καθηγητές του.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Να πω για την υπολειτουργία των θεσμών και για τον έλεγχο των θεσμών από την εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Αυτούς διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Και ακούω εδώ από διάφορες πηγές ότι το 97% του λαού λέει ότι δεν λειτουργούν οι θεσμοί. Και παρόλα αυτά συνεχίζουν το ίδιο βιολί. Αυτό δηλαδή είναι τι να πω. Αυτή είναι. Τι να πω. Εξέγερση περιμένουν. Αλλά κρατάνε το λαό σε τέτοια κατάσταση που να μην μπορούν να σκεφτούν τίποτα άλλο από τα προβλήματά τους, τις αρρώστιες, την έλλειψη χρήματος, την περικοπή των συντάξεων, και αν δεν περικόπτονται οι συντάξεις, δημιουργείται πληθωριστικό κρίμα, δεν τα βγάζουν χρήμα, δεν τα βγάζουν πέρα κτλ.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή αυτός ο ελληνικός λαός που έχει πρόβλημα δημογραφικό και απέναντι οι Τουρκαλάδες, οι Τούρκοι εν πάση περιπτώσει, αμέσως είπα Τουρκαλάδες, γεννάνε, δηλαδή αυτό, δηλαδή βέβαια πάω τώρα στο Μακρυγιάννη που έλεγε μια δράκα μένουμε λέει και ξανά σηκώνουμε κεφάλι. Αλλά αυτό το λογάδι το λέγανε για το παρελθόν. Τώρα που υπάρχουν όλα τα μέσα, γιατί δεν κάνει φορέα οδικής ασφάλειας η κυβέρνηση αυτή να λύσει το πρόβλημα, να δώσει μια μόνιμη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Εγώ το επαναλαμβάνω και το επαναλαμβάνω. Το Καραλαΐδη, τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, είχαμε φέρει και κάνει μερίδα στην Παλιά Βουλή, ήταν και ο Παπούλιος τότε, ο πρόεδρος.
1: Πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε, τον Απρίλιο νομίζω του 2008.
1: Ναι.
0: Και έλεγε ότι η οδική ασφάλεια είναι επιστήμη. Αυτή είναι ερασιτέχνες. Ερασιτέχνες. Αλλά ερασιτέχνες για την τσέπη τους. Δηλαδή πλήρης αδιαφορία. Αυτό τι είναι, αναισθησία. Μαφία είναι. Μαφία, μην το σώρω σε μαφία.
1: Ούτε το ένα μπορώ να πω ότι είναι, ούτε το άλλο.
0: Το λέω εγώ, Μανώλη, δεν είναι να το πεις εσύ.
1: Ψάχνω να βρω μια λέξη που να μπορεί να καλύψει αυτό που νομίζω εγώ ότι είναι. Αναισθησία δεν είναι σίγουρα.
0: Είναι μια σχροκερδής διαπλοκή. Τι είχε πει ο πατέρας
1: Μητσοτάκης. Ναι, διαπλοκή θα μπορούσα να πω.
0: Σχροκερδής διαπλοκή. Ναι. Λοιπόν, Μανώλη μου, εγώ θα επαναλαμβάνω, θα συνεχίζω να επαναλαμβάνω τα ίδια και άκουσα μια είδηση τώρα ότι η Φόντερ Λάιεν λέει έλαβε απόφαση να ενισχύει.
1: Πρότεινε, δεν. Ναι.
0: Πρότεινε. Όχι, θα ενισχύσει την Ουκρανία με 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και απ' την άλλη, εκεί ο πόλεμος μένεται και εκεί οι εξοπλισμοί να δούμε πού θα οδηγήσουμε όλοι. Με την έννοια δηλαδή των πυράβλων, των drones κτλ. Μην αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε, μην αρχίσουν οι εμπόλεμοι να χρησιμοποιούμε πυράβλους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παντού, από παντού μαζώνουν κίνδυνοι. Δεν ακούς. Παλιά λέγαμε για κανένα ανέκδοτο. Τώρα δεν ακούς ανέκδοτα από το
1: κόσμο.
0: Για μαρτυρία.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα ανέκδοτα. Ναι.
0: Ακούγαμε κανένα ανέκδοτο. Και αστεριζόντουσαν οι πολιτικοί, ας πούμε. Υπήρχε το κλίμα. Τώρα δεν ακούς τίποτα, Μανώλη. Μέσα στη μαύρη μαυρίλα. Δεν περνάει καλά ο λαός. Και οι νέοι. Δεν δίνει καμία σημασία στους νέους. Απαγορεύεται 5 να είναι μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Το λέει. Και τι κάνουν οι κυβερνήσεις. Τροποποιούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και περιμένουν από τις κάμερες να λύσουν το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας.
1: Και με τις κάμερες έγινε μεγάλος χαμός που ηρέμησε τώρα το
0: σκάνδαλο,
1: πράγμα.
0: Σκάνδαλο. Με τις συγκοινωνίες με τα λεωφορεία, κλειστοί οι δρόμοι από παντού, να περιμένεις μισή ώρα στη στάση για να πας, ας πούμε, ξέρω εγώ, από τη Βούλα να πας στα βόρεια προάστια. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Και δεν κουνιέται φίλο. Mm. Και τα κόμματα όλα δεν παίρνουν θέση για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Γιατί είναι διαπεπλεγμένοι και αυτοί, Μανώλη μου.
1: Mm.
0: Όλοι. Μηδενός εξαιρουμένου. Συμφωνείς ή δεν συμφωνείς?
1: Βλέπω τη μείζωνα θέματα, μείζωνα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο. Μάλλον βλέπω ότι τα κόμματα γενικώς δεν τοποθετούνται σε μείζωνα προβλήματα που τοποθετούν.
0: Εσύ τώρα σε ευγενικά, εντάξει.
1: Το λέω ευγενικά, ναι.
0: Και καλά κάνεις.
1: Κοιτάξτε, πολλές φορές έχω μιλήσει πολύ πιο...
0: Εγώ
1: έχω διατυπώσει την άποψή μου πολύ πιο σκληρά. Ναι, βεβαίως.
0: Επειδή έχω δει τέρατα και σημεία, να χρησιμοποιώ δερμήτα τη γλώσσα εναντίον τους. Τέρατα και σημεία έχω δει μέσα στα κόμματα. Τέλος πάντων. Ήμουνα και πολιτικός συντάκτης για πολύ καιρό, δικηγορία, δημοσιογραφία, συγγραφή βιβλίων. Αυτά τα λέω όχι για να κάνω φιγούρα.
1: Ναι.
0: Το λέω με την έννοια της γνώσης των προβλημάτων που απασχολούν τη χώρα μας. Μακάρι να υπήρχαν άνθρωποι που να απασχολούνται. Απασχολούνται βεβαίως. Ένα πρόβλημα, ας πούμε, διάβασα τελευταία του Καραλαμπίδης, δεν είναι, που είχε γράψει για τους δοσιλόγους. Δεν έχεις ακουστά το Καραλαμπίδη.
1: Ναι.
0: Είχε μιλήσει για 200 μπλόκα εδώ στην Αττική. Δεν είχε στοιχεία να γράψει για όλη την Ελλάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε μία εξαιρετική χώρα. Από πού να πιάσει από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Και δεν έχουν εγκαταλείψει τους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν λειτουργεί τίποτα. Ούτε το Υπουργείο Πολιτισμού, ούτε κανένα Υπουργείο. Και περιφέρονται γύρω από τι θα αρπάξει ο καθένας. Τα έξοδα της εξουσίας είναι πανάκριβα. Δεν θέλουμε τέτοια εξουσία. Θέλουμε ευέλικτη εξουσία και να βάζουν και από την τσέπη τους. Όπως έκανε ο Καποδίστριας. Τέλος πάντων, Μανώλη, θα επανέλθω.
1: Ευχαριστώ, κύριε Αθανάση.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Μανώλη μου.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα να έχετε. Να είστε καλά.
0: Επίσης, γεια.
1: 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα αληθινού ραδιοφώνου. 38 λεπτά μετά τη μία. Σε λίγο νομίζω θα επανέλθουν και τα μηνύματα, γιατί έχω λόγω της διακοπής είχαν διακοπή και τα μηνύματα. Θέλω να πιστεύω ότι πριν το τέλος της εκπομπής θα έχει αποκατασταθεί και αυτό, ώστε να και τα μηνύματα που έχετε στείλει να μπορέσω να τα λάβω και να διαβάσω όσα προλάβω να διαβάσω. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

Εδώ είμαστε. 51 λεπτά μετά τη μία. Είχαμε αυτό το απρόπτο που, εντάξει, μας στήχησε λίγο στην επικοινωνία μας απόψε. Αλλά είναι και αυτά μέσα στη ζωή. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Παρασκευή πια, ξημερώνει, 18 μήνας. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης και νωρίτερα ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, η Λένα μας, μαζί από τις 9 μέχρι τις 11, συζητήσαμε για τα ενεργειακά. Νομίζω ότι αυτά και οι δημοσκοπήσεις θα μας πάνε τις επόμενες ημέρες. Και το θέμα του Μαζονάκη, αλλά νομίζω ότι αυτά τα δύο θα μονοπολίσουν σε γενικές γραμμές. Ίσως λίγο και τα εθνικά θα δούμε. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αναλυτική σας ενημέρωση. Να ευχηθώ καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, χρόνια πολλά και πάλι στο ραδιοφωνάκι μας, να είμαστε καλά, υγεία και εμείς τα λέμε πρώτο Θεός απόψε, αύριο δηλαδή, αλλά απόψε ουσιαστικά στις 9 αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Εορταστικά, γιορτάζουμε!
0: Τον Real FM 97,8 που σήμερα συμπληρώνει 19 χρόνια ζωής. Έχουμε γενέθλια!
2: Χρόνια πολλά!
0: Χρόνια πολλά και καλά στο αληθινό ραδιόφωνο. Πότε πέρασαν, Αμαλία, 19 χρόνια, ούτε που το κατάλαβα, ήταν 17 Σεπτεμβρίου του 2007, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του, σε ένα μικρό στούντιο, εκεί στον Ταύρο, ήμασταν σχεδόν ο ένας πάνω στον άλλον. Μια πολύ μικρή, αλλά πολύ ζεστή παρέα, η οποία κατάφερε να μεγαλώσει αυτό εδώ το ραδιόφωνο και να το κάνει σήμερα 19 χρόνια μετά να είναι πρωταγωνιστής στις καρδιές σας. Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χρόνια μας πολλά, χρόνια μας πολλά και καλά.
0: Και θερμές ευχαριστίες σε εσάς, γιατί εσείς κυρίως το αγαπήσατε, το αγκαλιάσατε από την πρώτη στιγμή, εσείς το μεγαλώσατε. Πώς περνάνε τα χρόνια λοιπόν, λέω, Αμαλία, το θυμάμαι, ήμουνα μικρό παιδί, αμούστακο.
1: Αμούστακο, τώρα έχεις γίνει,
0: με κοντά παντελονάκια ήμουνα.
1: Καλά και σηκώψε κάτι.
0: Πέρασαν τα χρόνια λοιπόν τώρα και είμαι πλέον στα άντα.
1: Ποια άντα είσαι, στα ίντα, στα 60 είσαι, 55 πηγαίνεις τον Ιούλιο, ποια άντα. Έχεις χάσει κάτι χρόνια, χάνεις.
0: Φαρμακ, τι τσούχτρα είναι ρε φίλε, πρωί πρωί. Άσε να πούμε και ένα χαριτωμένο ψέμα ρε πουλάκι μου, μέρα που είναι σήμερα εορταστική, μπας και περάσει κάτω από τα ραντάρ. Κατευθείαν να μας το χαλάσεις. Εορταστική λοιπόν η ατμόσφαιρα σήμερα, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί από εκεί και πέρα παιδιά τα θέματα είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά. Θα προσπαθήσουμε όμως με την κυρία Αμαλία Κάτζου που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου
1: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη που βρίσκεται στο άλλο μικρόφωνο
0: να σας κάνουμε και λίγο να χαμογελάσετε μέσα σε όλες τις σκληρές και ενδεχομένως δυσάρεστες ειδήσεις που θα ακούσετε το επόμενο διώρο. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη Κολώνα από την πρώτη μέρα λειτουργίας του σταθμού.
1: Αυτό είναι.
0: Εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Λες και δεν έχει περάσει ο χρόνος από πάνω της,
1: έτσι,
0: ρε παιδί μου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ίδια είναι, ίδια και απαράλλαχτη. Χαμογελάει, χάρηκε. Μουσιακό είδος. Αυτό δεν της άρεσε.
1: Πώς δεν της αρέσει που τη λες μουσιακό είδος.
0: Μα έτσι είναι, δεν θυμάσαι που το λέγανε και στο κινηματογράφο.
1: Ναι, το θυμάμαι, αλλά γιατί.
0: Ξεκινάς από μουσίτσα.
1: Θεά, ξανθιά θεά.
0: Και μετά γίνεσαι μουσείο, κατάλαβες. Καλημέρα στην υποθητή στη Σαντορίνη, η οποία στέλνει τις ευχές της. Καλημέρα στον Φάνη, να μας χαρίζεται, λέει, πολλές όμορφες ραδιοφωνικές στιγμές. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στον Στέφανο, ευχαριστούμε για τις ευχές. Και το φίλο μας τον Νίκο στην δροσερή Σκύρο.
1: Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Ευχαριστούμε για τις όμορφες ευχές.
0: Καλημέρα και στην Μαρία την Παπαγεωργίου. Να είσαι καλά, Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Παλιάτσο. Δηλαδή, ο Σιφ λέει, τότε που ξεκίνησε ο σταθμός δεν ήσουν σεξ σύμβολ. Ήταν τόσο παλιά που δεν είχες μπάλα. Ναι, αγόρι μου, τότε ήμουν μικρό παιδί. Μικρό, αθώο αγόρι. Να είσαι καλά, αποθετή. Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα και στον Κώστα. 19 χρόνια, λέει, γεράσαμε μαζί, σε θυμάμαι, λέει, από τα F-16 και τα Zoom Zoom. Βεβαίως, και πολύ καλά θυμάσαι, αγαπητέ φίλε. Τώρα, επειδή μας έστειλε μήνυμα ο ακροατής από τη Σκύρο, που είναι δροσερή εκεί η κατάσταση, μην νομίζεις, και εδώ καλά είμαστε από άποψη θερμοκρασίας, ειδικά το βραδάκι είχε αρκετή δροσιά, έως ψύχρα μπορεί να πει κανείς. Άστατος ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, βροχές και καταιγίδες και ισχυρή άνεμη στο Αιγαίο, αλλά η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τουλάχιστον από 18 μέχρι και 30. Και έτσι θα πάμε, από ό,τι καταλαβαίνω, μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Όλα τα μηνύματά σας λοιπόν για τις ευχές για το αληθινό ραδιόφωνο, όπως είναι λογικό σήμερα που συμπληρώνει 19 χρόνια στον αέρα. Καλημέρα και στην Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Δέσποινα, καλημέρα και στον Νίκο, τον Νικόλα, στα λεωφορεία που στέλνουν τα μηνύματά τους και στα social media. Καλημέρα και στον Δημήτρη στο 250. Καλημέρα Δημήτρη μου,
1: καλημέρα,
0: στο λεωφορείο
1: καλημέρα.
0: Μου. Καλή δύναμη. Καλημέρα στον Διονύση τον Καντιάνη. Από την πρώτη μέρα εδώ σε αυτή τη συχνότητα. Καλημέρα και στον Μένιο, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. 19, εσείς λέει 63 εγώ. Χρόνια πολλά, αγαπητέ φίλε.
2: Happy birthday to you, darling.
0: Παλιάτσε, εντάξει, το κατάλαβα σχετικά με την μπάκα. Καλημέρα και στην Αγγελική. Πολλές, πολλές ευχές λέει στο Real FM για τα γενέθλιά του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγέλικα, για τα καλά σου λόγια. Και στη Βασιλική της Στεργιοπούλου. Και στη Φανή, να είσαι καλά αγαπητή Φανή, καθημερινά εδώ στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα αρετή, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σου. Είναι όπως βλέπεις τα μηνύματα με το που ξεκινήσαμε. Καλημέρα και στον Νικόλα στα ορυχεία της Κοζάνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Νικόλα. Καλημέρα παιδιά, ευχαριστούμε. Αλλά μακάρι να μπορούσαμε να μείνουμε για πολύ σε εορταστικό κλίμα. Γιατί όπως είπαμε και από χθες, αυτές τις ημέρες η υπόθεση η οποία απασχολεί όλη τη χώρα είναι η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τα όσα λοιπόν έρχονται στο φως της δημοσιότητας, η μία αποκάλυψη μετά την άλλη.
1: Ακριβώς, γιατί όσο αποκαλύπτεται, όπως είπε ο Ιωσήφ, πραγματικά γίνεται ακόμα χειρότερο όλο αυτό. Δηλαδή αυτή η παρακλινική, δεν ξέρω πώς να την πω, γιατί καλά κλινική δεν ήταν κανονική. Και ξέραν κάποιοι και δεν ξέραν. Ήξεραν, δεν ήξεραν. Είχαν κάλυψη, δεν είχαν, δεν έχω καταλάβει. Από τη μία πλευρά. Και από την άλλη, το ότι οι ίδιοι λένε του κόσμου τα ψέματα. Πραγματικά του κόσμου τα ψέματα. Αυτά που είπαν στον ανακριτή είναι ανατριχιαστικά. Σαν να μισή. Δηλαδή δεν έχουν καν καταλάβει τι έχουν κάνει. Ότι οδήγησαν έναν άνθρωπο στο θάνατο. Αναρωτιέμαι. Η κυρία αυτή, η γιατρός, ήθελε μάλιστα να φύγει από την ασφάλεια, να πάει στο σπίτι να κάνει ένα ντουζάκι και να επιστρέψει. Τι αυτά πράγματα.
0: Ενώ ο σύζυγός της δήλωσε απεργός πείνας και δεν δέχεται τροφή, να πούμε ότι και οι δύο έχουν μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού πλέον.
1: Τα ξημερώματα πολύ νωρίς μεταφέρθηκαν.
0: Ακριβώς, κρίθηκαν λοιπόν προφυλακιστέοι. Έρχονται λοιπόν καινούργια στοιχεία. Μάθαμε χθες ότι η κυρία είχε βγάλει λοιπόν τη φωτογραφία αυτή του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Την είχε στείλει κάπου, δεν είχαμε μάθει πού. Τελικά μάθαμε χθες ότι την είχε στείλει σε έναν υπνοθεραπευτή.
1: Ναι,
0: υπάρχει. Και του την έστειλε και μάλιστα αμαλία.
1: Ναι.
0: Και με μια καρδούλα.
1: Καρδούλα, ναι, ναι.
0: Δηλαδή την ώρα που υπάρχει ο άνθρωπος βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.
1: Και μάλλον δεν είχε τις αισθήσεις του. Μάλλον λέω, γιατί αυτό ακόμα ήταν ρεπόρταζ, μάλλον, αλλά όπως και να έχει. Πρώτα απ' όλα δεν είναι αυτά προσωπικά δεδομένα. Μπορεί ένας γιατρός την ώρα που σε εξετάζει ή κάνεις μια θεραπεία ή οτιδήποτε να στέλνει φωτογραφίες σου κάπου αλλού. Αναρωτιέμαι και με καρδούλα. Και τι είναι αυτό, τι ήταν, υπνοθεραπευτής.
0: Υπνοθεραπευτής είναι ο κύριος.
1: Δεν είναι γιατρός, να το πω αυτό.
0: Όχι, το διευκρίνησε και εκείνος. Είπε ότι εγώ δεν είμαι γιατρός. Συνεργάζομαι, λέει, με τη γιατρό εδώ και κάποιο διάστημα και μου έστειλε, λέει, όντως τη φωτογραφία. Έκανε και δηλώσεις λοιπόν ο γιατρός, είπε ότι θα τα καταθέσει όλα στις αρχές, είπε ότι είχε ένα προγραμματισμένο ραντεβού για την ίδια ημέρα με τον Γιώργο Μαζονάκη, δηλαδή μετά την πλασμαφαίρεση, ότι είχαν ραντεβού με τον τραγουδιστή εκεί στο χώρο του, τέλος πάντων, και αναφέρθηκε και στο θέμα της φωτογραφίας που του έστειλε η γιατρός, η οποία έχει κριθεί προφυλακιστέα. Τι είπε λοιπόν ο υπνοθεραπευτής σχετικά με αυτή την φωτογραφία, μιλώντας στο Live News και στον Νίκο Ευαγγελάτο.
3: Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός αυτή τη φωτογραφία, κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει. Αλλά εγώ έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι είναι ζωντανός. Όχι εγώ, με διαβεβαίωση γιατρός ότι είναι ζωντανός, καταλάβατε.
0: Αυτά λοιπόν του είπε η γιατρός. Του έστελνε φωτογραφίε στην ώρα της πλασμαφαίρεσης με καρδούλες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Α, αλήθεια, πώς μπορείς να το κάνεις αυτό και να έχεις δώσει τον όρκο στον Ιπποκράτη? Πραγματικά απορώ. Απορώ πραγματικά. Και όχι μόνο, ξαναλέω. Και να επιμένεις ότι όλα γίναν σωστά και να ρίχνεις και τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Γιατί άκουσα και αυτό και βγήκε η ανακοίνωση από το ΕΚΑΒ. Αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν πολύ γρήγορα ότι το, δεν το κατέβασαν με φορείο αλλά μια καρέκλα, και οι άνθρωποι είπαν ότι ναι, το κατεβάσαμε καρέκλα γιατί δεν μπορούσαμε αλλιώς. Το φορείο δεν έμπαινε ούτε στον ασανσέρ, στον ελκυστήρα. Πάει τώρα να τα ρεφορτώσει.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα να κατηγορήσουν τους διασώστες?
1: Τους διασώστες που δίνουν τον εαυτό
0: δηλαδή
1: τους, τη ζωή τους. Έτσι, που κάνουν μια πολύ. Τι να πω τώρα, λειτουργήμα. Ότι αυτοί τα κάνουν όλα καλά και αυτοί είναι διασώστες του ΕΚΑΒ. Απίστευτα πράγματα.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Ματθεόπουλο. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Μίλησε χθες στο Open.
4: Εμείς υπήρχε φορείο και στο ασθενοφόρο που το μεταφέραμε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς με την καρέκλα, χρησιμοποιήσαμε αμπού, κρατούσαμε σε οξυγόνο. Ήταν σε μια θέση ο τραγουδιστής ημικαθήμενη, που όταν κάνεις κάρπα θα πρέπει να είναι οριζόντια να σας ταινείς, έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, και το έκανε κάρπα με το ένα χέρι. Έναν απεινιδωτή ο οποίος ήταν χαλασμένος από ό,τι μας ενημέρωσαν.
0: Αυτή ήταν η κατάσταση μέσα στο ιατρείο, λοιπόν. Ένας απνιδωτής, ο οποίος ήταν χαλασμένος, κάρπα με το ένα χέρι, έτσι έκαναν κάρπα.
1: Ναι.
0: Ημικαθήμενος και όχι ξαπλωμένος. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, χθες είχαμε και την παρέμβαση της Αγγελίας Πρωτοδικών, που ζήτησε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ευθύνες που υπάρχουν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
1: Δεν είναι λογικό.
0: Και στον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Τον Ιατρικό Σύλλογο, ναι.
0: Αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή ευθύνεται για τους ελέγχους. Γιατί εδώ γίνεται λόγος προφανώς για πλημελείς ελέγχους.
1: Ναι, δεν γίνανε έλεγχοι όπως έπρεπε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Αν η συγκεκριμένη. Γιατί υπάρχει μια αρχή η οποία, από ό,τι κατάλαβα, έχει πάρα πολύ λίγα άτομα. Είναι υποστελεχωμένη, άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Από την άλλη, άκουσα κάτι τρελά πράγματα από τον Ιατρικό Σύλλογο. Ότι δηλαδή πήγαμε, αλλά κάποια ραντεβού ήταν με. Κάποιοι έλεγχοι ήταν με ραντεβού, άλλοι ήταν προειδοποιητοί. Μετά βρήκαμε την πόρτα κλειστή. Δηλαδή, απίστευτο. Ενώ υπήρχαν καταγγελίες. Ξέραμε τι γινόταν σε αυτή την παρακλινική. Δεν είναι απίστευτο αυτό?
0: Ο Γιώργος Πατούλης, λοιπόν, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, φιλοξενήθηκε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ναι, από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Εκεί, λοιπόν, ο Νίκος Χατζηνικολάου του έθεσε όλα τα ερωτήματα για τους ελέγχους, για το πώς διενεργούνται αυτοί οι έλεγχοι από το κλιμάκιο, από την Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου, και γιατί δεν είχαμε αποτελέσματα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα.
5: Οι περισσότερες φορές, δηλαδή, η δειγματοληπτική έλεγχη ή από καταγγελία γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως.
6: Ναι, αλλά κατάλαβα ότι μία φορά που πήγατε αυθορμήτως και χωρίς ραντεβού, δεν σας άνοιξαν.
5: Ακριβώς. Όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διωκτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ. Δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο γιατροί, οι οποίοι ανοίγουν και κάποιοι πήγαν, μπορείτε, και στο αυτόφορο.
6: Αν δεν μπορείτε να ελέγξετε.
5: Όχι, δεν
6: και
5: μπορούμε.
6: Δεν έχετε τις δυνατότητες.
5: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο. Εδώ γίνανε τόσα ζητήματα.
6: Εγώ, πάω. Και αν
5: δεν σου ανοίγει, θα πάει από το μπαλκόνι.
6: Δεν κάνω τίποτε.
5: Τι θα κάνει?
6: Θα ειδοποιήσω να πα. Θα ειδοποιήσω την αστυνομία. Θα ειδοποιήσω να πα.
0: Τι να κάνουμε, λέει, πήγαμε και δεν μας άνοιξαν.
1: Τι να μπούμε από το μπαλκόνι.
0: Θα μπούμε, λέει, από τα μπαλκόνια.
1: Και απάντησε ο Νίκος Χατζηνικολάου, όταν. Ναι, παίρνεις τηλέφωνο, επικοινωνείς με τις αρχές.
0: Εισαγγελέας.
1: Πώς υπάρχουν
0: αστυνομία.
1: Αρχές. Πώς, και σηκώνεσαι και φεύγεις. Φυσικά δεν θα άνοιγαν αν ήταν και ενημερωμένοι, λέω εγώ, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω, λέω, γιατί πολλά ακούγονται. Αν ήταν ενημερωμένοι, σιγά μην άκουγαν. Και αυτά που ακούω με τα τροχύλα, τα μηχανήματα που τα βγάζαν στο μπαλκόνι, απίστευτα πράγματα, δεν με πείθουν όλα αυτά που είπε ο κ. Πατούλης. Κάτι έχει πάει στραβά, έχει πάει λάθος και έχασε ένας άνθρωπος, θα ξαναπώ, τη ζωή του για να έρθει όλο αυτό στην επιφάνεια, τι γινόταν εκεί μέσα.
0: Το ένα θέμα, λοιπόν, είναι ότι δεν μπορούσαν να μπουν από τα μπαλκόνια. Τι να κάνουμε, παιδιά, δεν μας άνοιξαν. Εμείς πήγαμε να κάνουμε τον έλεγχο, αλλά δεν μας ανοίξανε. Τι να κάνουμε, να πηδήξουμε? Δεν γίνεται. Το δεύτερο ερώτημα είναι, όταν πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι, εάν είδαν τα μηχανήματα, εάν έψαξαν για τα μηχανήματα τα οποία υπάρχουν στο χώρο και για τα οποία, να πούμε, ότι η κυρία εμφανιζόταν και στο διαδίκτυο αλλά και σε συνέδρια και έκανε επίδειξη του μηχανήματος. Έλεγε, έχω το μηχάνημα εδώ που κάνει το φιλτράρισμα του αίματος.
7: Έχω στη διάθεσή μου, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος.
0: Έλεγε η κυρία, λοιπόν, στο συνέδριο, έχω στη διάθεσή μου το μηχάνημα που κάνει το φιλτράρισμα του αίματος. Και ρωτάει λοιπόν ο Νίκος Χατζηνικολάου, έγιναν οι έλεγχοι, έψαξαν όλο το χώρο. Αφού έχει γίνει καταγγελία και από τον γιατρό, τον νεφρολόγο, τον κύριο ιατρού, ότι του έχει πάει περιστατικό μετά από πλασμαφαίρεση που έγινε στο συγκεκριμένο ιατρείο.
1: Ναι, έκανε προφορική καταγγελία.
0: Προφορική, έτσι δεν αλλά είχε ενημερώσει.
1: Φυσικά είχε ενημερώσει.
0: Οπότε, έχετε προφορική καταγγελία από γιατρό. Έχετε δει στο συνέδριο που βγαίνει και λέει ότι έχω μηχάνημα φιλτραρίσματος αίματος.
1: Ποιος υπό την αιγίδα ποιον οργανισμό έγινε αυτό το συνέδριο. Αυτό ρωτάω.
0: Θα τα ακούσουμε και αυτό στη συνέχεια.
1: Όχι, έτσι,
0: αλλά το ερώτημα είναι, έψαξαν το χώρο. Τι απάντησε λοιπόν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
6: Εγώ μήπως υπήρχε ανοχή οι πρόεδρες του συγκεκριμένου.
5: Όχι.
6: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
5: Με εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Ακούστε, θα
6: μήπως
5: ρωτήσετε.
6: Υπήρχε ανοχή.
5: Ακούστε.
6: Μήπως έμπαιναν οι υποτιθέμενοι ελεγκτές και έβλεπαν εκεί τα μηχανήματα και όλα αυτά και δεν μιλούσαν.
5: Ένα
6: τα μηχανήματα αυτά.
5: Όχι, ένα λεπτό.
6: Συγχωρείτε.
5: Πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα. Πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
6: Γουμούτσες είναι αυτά.
5: Κύριε Χατζηνικολάου.
6: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
5: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου άρεσε μετά από ένα τέταρτο.
6: Ή το βάζανε μέσα στο
5: δουλάπια. Εάν σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα κύριε Χατζηνικολάου.
6: Ανοίξτε και θα δουλέψω.
5: Εγώ θα τα ανοίξω τα δουλάπια.
1: Ναι, να τα ανοίξετε. Να τα ανοίξετε, κύριε Πατούλη, τα ντουλάπια. Να τα ανοίξετε.
0: Κύριε Πατούλη,
1: δεν με λέμε εσείς. Οι ελεγκτές, δεν λέω τον κύριο Πατούλη.
0: Οι ελεγκτές.
1: Λοιπόν, εντάξει, θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα, πραγματικά.
0: Είχαν ρόδες τα μηχανήματα, μπορεί να ήταν στα ντουλάπια. Τι να κάνω, να ανοίξω εγώ τα ντουλάπια, τι να κάνω, να πηδήξω εγώ στα μπαλκόνια. Ναι, αλλά ρε παιδιά, πώς θα γίνει, δεν είχατε πάρει χαμπάρι. Στο συνέδριο που ήταν η γιατρός και έκανε επίδειξη του μηχανήματος, κανένας δεν άκουσε. Κανένας δεν είδε. Και το συνέδριο που πολύ σωστά αναρωτήθηκε η Αμαλία είχε γίνει υπό την αιγίδα και του Υπουργείου Υγείας αλλά και της Περιφέρειας. Ποιος ήταν περιφερειάρχης τότε? Ο κύριος Πατούλης.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε και για τις ευχές και για τα σχόλιά σας. Και ο Γιάννης μας ακούει στην κόκκινη. Δηλαδή, αν εγώ διαφημίζω στο ίντερνετ ότι πουλάω ναρκωτικά και έρθει η αστυνομία σπίτι μου και δεν τα βρει, είμαι καθαρός. Δίκιο έχει. Δηλαδή, το διαφημίσαν παντού οι διαφημίσεις του συγκεκριμένου Ινστιτούτου. Δεν ξέρω πώς θα το πω, αισθητικής, δεν ξέρω πραγματικά πια. Ήταν παντού. Είχαν γίνει καταγγελίες, το ξέρανε. Και τώρα λέει να ανοίξουμε τα ντουλάπια, πέραν τα μηχανήματα, τα κρύβανε, άρα.
0: Όφυλαν να το γνωρίζουν.
1: Όφυλαν, παίζανε με τις ζωές των ανθρώπων.
0: Όφυλαν.
1: Ήταν ανατριχιαστικές, έρχονται ανατριχιαστικές λεπτομέρειες στη δημοσιότητα από ανθρώπους που είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο παραϊατρείο και είναι συγκλονιστικά και ανατριχιαστικά τα όσα λένε.
0: Και το θέμα είναι πόσοι ξέρανε, πόσοι γνωρίζανε.
1: Και επίσης ποιοι άλλοι, εγώ θα το πω γιατί καταλαβαίνω ότι ήταν αυτό το παραϊατρείο και είχε διασυνδέσει και με κάποιες άλλες ειδικότητες, αμανικοί, υπνοθεραπευτές και δεν ξέρω τι. Ήταν ολόκληρο κύκλο με αυτό. Ο ένας έστειλε τον ασθενή στον άλλον.
0: Και κατέληξε λοιπόν χθες ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
5: Μου λέτε τώρα για ένα ζήτημα το οποίο όλοι οι celebrity υπουργοί το ξέρανε. Ο μόνος που φταίει είναι η πλημελής διαδικασία τεσσάρων ελέγχων του φορέα, του επιστημονικού φορέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας και όλοι οι άλλοι είναι αμόλυντοι.
6: Ποιοι υπουργοί σας παρακαλώ και ποιοι
5: celebrity. Εσείς το είπατε λίγο πριν.
6: Ναι, αλλά το επαναλαμβάνετε εσείς
5: παίρνοντας.
6: Ότι έχετε γνώση.
5: Όχι, δεν έχω καμία γνώση.
6: Δεν έχετε γνώση.
0: Το ξέρανε οι celebrities και οι πολιτικοί. Τι έγινε ρε παιδιά, ποιοι το ξέρανε τελικά και δεν έκαναν τίποτα. Και η ευθύνη φυσικά, Αμαλία, δεν είναι μόνο στον Ιατρικό Σύλλογο για τον έλεγχο.
1: Εγώ βλέπω βάζοντας ότι παίρνουν αποστάσεις στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου. Βλέπω ότι παίρνουν αποστάσεις από κάποια πράγματα. Αυτό διακρίνω. Δηλαδή πάλι θα έχουμε ένα πικ-πονκ ευθυνών. Όχι ξέρανε οι celebrities, όχι ξέρανε. Ο Ιατρικός Σύλλογος, όχι ξέρανε. Οι βουλευτές, όχι. Οι πολιτικοί, να ηρεμήσουμε λίγο. Χάθηκε ένας άνθρωπος άδικα. Υπάρχουν ευθύνες. Να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη που τα αναλογεί.
0: Πάμε και στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, το οποίο από το 2019 έχει περάσει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τι λένε λοιπόν οι επιθεωρητές υγείας που νωρίτερα πριν το 2019 είχαν αυτό το ρόλο. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Σταύρο Σιάβο, ο οποίος ήταν ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου των Επιθεωρητών Υγείας.
8: Ήμασταν αναγκασμένοι, ας το πούμε, να αλλάξουμε το προφίλ των ελέγχων, διότι δώσαν προτεραιότητα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στους ελέγχους για τον καπνό τότε. Εγώ ήμουν προϊστάμενος και τους έστελνα εκεί. Τρεπόμουν εγώ ίδιος. Τρεπόμουν να τους στείλω. Εάν υπήρχε το ΣΕΙΠ, έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα τα τελευταία χρόνια που διαφημίζονται οι γιατροί ότι κάνουν διάφορες επεμβάσεις, κάλεσα να κάνεις μια έρευνα και να κάνεις τις προτάσεις σου και να αρχίσεις εντατικούς ελέγχους εκεί που κρίνεις.
0: Του στείλαν του ανθρώπου λοιπόν στην Εθνική Αρχή Διαφάνεια και να ελέγχουν για τον αντικαπνιστικό νόμο.
1: Ναι, υποστελεχωμένη υπηρεσία.
0: Πάει και το Σώμα Επιθεωρητών Υγεία.
1: Εδώ υπάρχουν και πάλι να δούμε.
0: Γιατί τώρα ακούω ότι πρέπει να ανασυσταθεί, πρέπει να λειτουργήσει ξανά.
1: Να ενισχυθεί.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Αφού πέθανε λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ουσιαστικά τον δολοφόνησαν, γιατί αυτό είναι, αυτό να το λέμε. Με φοβόμαστε, γιατί είναι και κατηγορούμενοι πια και έχουν και είναι και εγκλήσει στις φυλακές. Τι είναι αυτό
0: το
1: πράγμα.
0: Το θέμα είναι ποιος προστατεύει τους πολίτες.
1: Κανένας.
0: Εδώ υπήρξε καταγγελία χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ναι. Από πλαστικό χειρουργό,
1: μπράβο,
0: τον κύριο Σαράκη,
1: ναι,
0: ο οποίος έκανε καταγγελία για ιατρείο στη Θεσσαλονίκη που κάνει παράνομα αισθητικές πράξεις, που έχει κλείσει 8 φορές και άνοιξε 9.
1: Να σου πω μια
0: με το που έκλεινε,
1: άνοιγε
0: με λοιπόν διαφορετική επωνυμία η επιχείρηση, γιατί ήταν μπροστά επιχειρηματίες και όχι γιατροί.
1: Να σου πω λοιπόν ότι εχθές κάποιος με πήρε τηλέφωνο, θα πω ονόματα, και μου είπε: ξέρεις αυτό που βάζουν οι αλουρονικό στα χείλη, έχει γίνει μόδα. Τα κορίτσια και το βάζουν και την κόρη μου. Όλοι. Και υπάρχουν, δεν θα πω σε ποια περιοχή, ούτε. Όχι κέντρα, σε σπίτια. Τίποτα, τίποτα. Και ένα κοριτσάκι βρέθηκε στο νοσοκομείο. Γιατί το υλικό που μπήκε, δεν ξέρω και τι βάζουν ακριβώς, δεν ήταν ελεγμένο. Τη δημιούργησε αναφυλαξία, δεν ξέρω τι. Και βρέθηκε στο νοσοκομείο διασωληνωμένο. Ρωτήστε, μάθετε, ανοίξτε τα αυτιά σας. Υπάρχουν σε όλες τις περιοχές τέτοια παράκεντρα, παραϊατρικά κέντρα.
0: Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Αυτή είναι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται σε αυτή την υπόθεση, που φαίνεται ότι θα βγουν πολλά και σίγουρα υπάρχουν και ευθύνες σε πολλούς. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Ευχαριστούμε θερμά για τις ευχές και βέβαια, Αμαλία, να πούμε χρόνια πολλά σε σοφία, αγάπη, πίστη και ελπίδα.
1: Χρόνια πολλά
0: που έχουν σήμερα
1: τη γιορτή. Μαραγκίδου.
0: Χρόνια πολλά, Σόφη μας, μέσα από την καρδιά μας. Και χρόνια πολλά και που αλλού, ξεχάστηκες. Ξεχάστηκες.
1: Στη Σοφία Βούλτεψη.
0: Έτσι, μπράβο. Γιορτάζει σήμερα η μία και μοναδική η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Χρόνια πολλά, κυρία Βούλτεψη.
2: Θα ξεκινήσουμε με την ακρόαση των προσκεκλημένων μας. Ξεκινώ με την κυρία Γιώτα Παπαρίδου. Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε? Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε? Να δοκιμάσουμε να δούμε αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την κυρία Παπαρίδου. Κυρία Παπαρίδου, μ' ακούτε? Σας βλέπω, μ' ακούτε? Κυρία Παπαρίδου.
3: Πάρε παπάρα που θα δουλέψει.
0: Δεν τη βρήκε την κυρία Παπαρίδου τελικά, αλλά χρόνια πολλά στην κυρία Σοφία Βούλτεψη. Τώρα πριν πάμε παρακάτω και πριν πάμε και στα δικά σας μηνύματα, αν μένεις στο Χαλάνδρι ή στις γύρω περιοχές και ψάχνεις εργασία, σου έχω το πιο φρέσκο νέο της ημέρας. Η Lidl Ελλάς θα ανοίξει ένα νέο κατάστημα στο Χαλάνδρι και ψάχνει τα επόμενα μέλη της ομάδος της. Τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, το Team Lidl σε περιμένει στην αίθουσα κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, Σολομού 10. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε μια βόλτα να μιλήσετε από κοντά για τις ανοιχτές θέσεις και τις παροχές που προσφέρουν και ποιος ξέρει, μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους πρώτους που θα μπουν στο νέο κατάστημα Lidl στο Χαλάνδρι.
1: Σεπτέμβρης, μήνας αλλαγών και ανανέωσης. Και κάποιοι κάνουν τις περισσότερες αλλαγές. Και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί? Οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα αυτά όμως θέλουν ενέργεια. Ακριβώς γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα ΔΕΗ My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γεμίσμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Καλημέρα στο Δημοσένη. Υπάρχει, λέει, κάποιος να μας ενημερώσει πότε θα ανοίξει η γέφυρα της Γρηγορίου Λαμπράκη στην Νίκαια? Από το Πάσχα είναι μία λωρίδα. Έλεος, η κίνηση είναι απίστευτη. Το επιβεβαιώνει και ο Λάσχαρης που γνωρίζει καλά την περιοχή. Καλημέρα και στην Αθηνά. Με όλο το σεβασμό, λέει, στη δουλειά σας, αλλά μήπως και εσείς οι δημοσιογράφοι να βοηθήσετε με την έρευνα ώστε να παρουσιάζετε τέτοια θέματα πριν εξελιχθούν σε τραγικά γεγονότα? Έχει δίκιο η Αθηνά.
1: Έχει δίκιο.
0: Καλημέρα, Αθηνά. Βγαίνουν πολλά όμως, βγαίνουν πάρα πολλά τις τελευταίες ημέρες, δυστυχώς όμως με αφορμή το θάνατο ενός ανθρώπου. Του Γιώργου Μαζονάκη σε αυτή την περίπτωση, αλλά είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου. Έφυγε ένας άνθρωπος.
1: Ναι, αναρωτιέμαι, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης και θα είναι, έτσι, γιατί ήταν δημοφιλής, δεν το συζητάω, είχε μια τεράστια πορεία στο ελληνικό τραγούδι. Αν ήταν ένας άλλος απλός άνθρωπος, θα το μαθαίναμε, θα γνωρίζαμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το παραϊατρείο? Αυτό αναρωτιέμαι, Ιώσυφ, μόνο. Δηλαδή, έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και μάθαμε τι γινόταν εκεί μέσα.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά, λοιπόν, και σε σχέση με τους ελέγχους που έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος, γιατί υπάρχει τώρα και η πληροφορία ότι τους είχε σταλεί από την πλευρά των γιατρών ένα τιμολόγιο με την αγορά μηχανημάτων, το οποίο, λέει, ήταν στα αγγλικά και τους μπέρδεψε. Δηλαδή, για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ότι παρουσιάστηκε, λέει, σαν εξαρτήματα μηχανήματος οζονοθεραπείας, αλλά ήταν στα αγγλικά, λέει, και μπερδεύτηκαν μέχρι να το μεταφράσουν. Έχει ακουστεί και αυτό. Δεν μπορεί κανείς να πιστέψει τι γίνεται. Αλλά επαναλαμβάνω, μην τα ρίχνουμε όλα στον Ιατρικό Σύλλογο. Δεν είναι υπεύθυνος για όλα ο Ιατρικός Σύλλογος. Έχει βέβαια την κυρία ευθύνη για τον έλεγχο. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Γενικά οι πολίτες αισθάνονται ότι είναι απροστάτευτοι απέναντι σε τέτοιους τσαρλατάνους.
1: Πώς το είπες,
0: τσαρλατάνους των, ναι, πανεπιστημίων, ναι, ναι, της, ναι, Χαβάης.
1: Είδα αυτό το πανεπιστήμιο στη Χαβάη, αυτό τη σαμανική, το λόγο Σταυρή Ιωσήφ μου, ναι, ιατρική, που δεν είναι ιατρική, παιδιά. Κάτι βελόνες, κάτι άλλα πράγματα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Ναι, κβαντική ιατρική.
1: Α, και κβαντική.
0: Σαμανική
1: ιατρική. Κι άλλοι μιλάνε για κβαντική ιατρική.
0: Ιατρική της ευεξίας.
1: Τι να πω.
0: Ιατρική της ευμάρειας, των πλουσίων, των ελίτ και όλες αυτές οι μπούρδες που πουλάγανε με μπλαζέ ύφος οι δύο γιατροί εκεί στην καρδιά του Κολονάκη.
1: Και αμετανόητη, μου προκαλεί εντύπωση. Χάθηκε ένας άνθρωπος αμετανόητη.
0: Καλημέρα στην Ειρήνη. Με την Ελπίδα λέει ότι και άλλα μέσα θα έχουν παράδειγμα την πίστη στην ποιότητά σας, τη σοφία στον τρόπο επικοινωνίας σας με τους ακροατές. Εύχομαι με πολύ αγάπη χρόνια πολλά και επιτυχημένα. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
1: Να είσαι καλά, Ειρήνη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Όπως και το φίλο μας τον Δημήτρη στο Ηράκλειο. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε για τις ευχές. Στην Άρτα βλέπω μετακινήθηκες. Θα πάμε παρακάτω στα θέματα που έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία. Η Αμαλία έχει ετοιμάσει παιδεία και έρευνες σήμερα, να ξέρετε.
1: Θα τα πούμε πιο κάτω. Πιο
0: όχι
1: κάτω.
0: Μία, δύο έρευνες έχει η Αμαλία.
1: Μία για κότες και μία για σοκολάτα.
0: Οι οποίες τσακίζουν κόκαλα. Παιδιά, να το ξέρετε. Αυτό
1: μείνετε συντονισμένοι. Μείνετε συντονισμένοι. Η μία είναι για κότες. Είχα καιρό να ασχοληθώ με αυγά και κότες.
0: Ναι, ναι.
1: Με τα πουλερικά.
0: Το αναγνωρίζω.
1: Μπράβο, και η άλλη είναι για τη σοκολάτα.
0: Κοίταξε, έτσι όπως το ακούω,
1: ναι, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι η έρευνα για τη σοκολάτα μου ταιριάζει καλύτερα και είναι αυτή που περιμένω έτσι με ανυπομονησία, γιατί όπως καταλαβαίνεις, εγώ είμαι και μεγάλος φαν με τις σοκολάτες, δεν μπορώ να συγκρατηθώ.
2: Για ένα σοκολατάκι κάτι.
0: Ένα μόνο.
1: Τι να το κάνει το ένα,
0: κύριε Παγκογιάννη
1: μου. Ίσο, δεν φάει ένα κιλό.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια και για την πολιτική επικαιρότητα και για τις δημοσκοπήσεις. Και για τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για την αναθεώρηση του συντάγματος και τις κότρες που υπήρξαν.
1: Και για τα ελληνικά, έτσι, τη νέα πρόκληση από το Φιντάν, το είχα κάνει Φιντάν, και την απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Και για την ακρίβεια, φυσικά, για τα καύσιμα που παραμιλάει ο κόσμος. Γίνεται ένας χαμός, θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο.
1: Παναγιώτη μου,
0: για γελόνια.
1: Συγγνώμη, γιατί έχουν έρθει μηνύματα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Σήμερα δεν είναι σχολίασες κάτι αθλητικό. Κάποια ομάδα έπαιζε
0: χθες. Θα το έλεγα, περίμενα να έρθει ο Βολάνιος.
1: Α, για τον, γιατί ήταν κάτι, καμιά άλλη ομάδα. Θα το έχεις πει από την αρχή της εκπομπής.
0: Εγώ επειδή είμαι δίκαιος και αντικειμενικός και πάνω απ' όλα φιλαθλός.
1: Ναι.
0: Να πω ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νικηφόρα.
1: Σε 9 παρά 20.
0: Τις υποχρεώσεις του στο Europa League επικρατώντας 2-1 της Γιαγκελόνια. Και μάλιστα με ανατροπή.
1: Ναι, μίλα εσύ σε παρακαλώ, σωστά. Γιατί διαμαρτύρονται οι ακροατές.
4: Θα έλεγα ότι πριν από ένα λεπτό δήλωνε φαν σοκολάτας. Μπορεί να το αρέσουν τα κανελόνια, Γιαγκελόνια. Δεν ξέρω πώς θα λέει εκείνος. Γιατί έξω μας υποτιμούσε την ομάδα, λες και δεν είναι σπουδαίο επίτευγμα.
0: Τα ενίκο μη ενδύμο.
1: Πώς, δηλαδή, αφού το έλεγε.
0: Ό,τι γίνεται εδώ μένει εδώ.
4: Σημασία έχει τη
0: λέμε στον αέρα.
4: Σωστά, σωστά.
0: Αυτό είναι. Για πάμε τώρα εδώ πέρα, γιατί ο κόσμος περιμένει να μάθει για την κίνηση στους δρόμους. Μας έστειλε ο φίλος από τον Κορυδαλό. Εκεί πέρα γίνεται χαμός στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Και εσύ μου λες για την Γιαγκελόνια τώρα. Ποιος ξέρει τη Γιαγκελόνια?
4: Έχει δίκιο ο φίλος. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Νίκαια μέχρι τη συμβολή της Πέτρου Ράλι με τον Κηφισό στο ύψος του Ρέντι. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα Ισόβα από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού στο Παγκράτη και στις Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη.
0: Έχει και άλλα πολλά.
4: Αρκετά.
0: Μάλιστα.
5: Παρακάτω.
4: Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
5: Παρακάτω.
4: Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι και Σαριανή.
5: Παρακάτω.
4: Πάμε νότια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
5: Παρακάτω.
4: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου.
1: Δεν μπορώ άλλο, φτάνει. Πες που δεν έχει κίνηση.
0: Ναι, ρε πουλάκι μου, φτιάξε ένα δελτίο.
1: Πού δεν έχει.
0: Λέγε για παράδειγμα, στη Λαμία δεν έχει κίνηση.
4: Μπορούμε να το δοκιμάσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Στα Τρίκαλα δεν έχει.
0: Μπράβο.
1: Στη Σπάρτη δεν έχει.
4: Άρα θα βγούμε εκτός Αθηνών γενικά.
0: Πήγαινε έξω. Έξω πήγαινε. Έλα Παναγιώτη, ολοκλήρωσε.
4: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Βλέπετε η Νίκη τραβάει κόσμο ακόμη και το επόμενο πρωί.
0: Τι λες τώρα.
4: Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Σε βλέπω, τα μούτρα σου.
4: Άνω των 30 λεπτών καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδό από Φιλήσεως και Φυσίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα,
5: 10-15
4: λεπτών από Πλακεντές ως Κηφισίας.
0: Αυτό ήταν, τελειώσαμε.
1: Δόξα.
0: Έδωσε ο Θεός. Έδωσε ο Θεός.
1: Πάντως, σε καταγγέλνουν οι ακροατές.
0: Εμένα.
1: Γιατί σήμερα, ναι, θα το ξαναπώ. Τα αθλητικά, αν ερχόταν ο Παναγιώτης εδώ Βολάνιος, δεν θα τα έλεγες.
0: Ρε παιδά, όχι, θα το έλεγα. Να, κοίτα το χαρτί.
1: Πάντως, στη σκαλέτα δεν. Στη σύσκεψη δεν το πες.
0: Ολυμπιακούς για
1: γελόνια. Στη σύσκεψη
0: δεν. Παιδί μου, το βλέπεις στο χαρτί μου.
1: Όχι.
0: Παναγιώτη, το βλέπεις στο χαρτί.
1: Στη σύσκεψη δεν το είπε, Παναγιώτη.
0: Ολυμπιακός για γελόνια.
4: Ναι, το έχει τελευταίο στη λίστα.
1: Ναι, στη σύσκεψη δεν το είπε.
0: Αλλά δεν σκοτώσατε και το θηρίο, ρε παιδιά. Δεν πέσατε με την Μπαρτσελόνα. Για γελόνια παίζατε. Μα κατηγορήσετε εμένα τώρα ότι δεν είμαι αντικειμενικό.
1: Καλό ανέκδοτο ήταν αυτό, μπράβο.
0: Ο Παναγιώτη Βολάνιο θα τον συναντήσουμε ξανά στις 10 παρα 20. Ευχαριστούμε για την περιποίηση. Καλημέρα στην Άλκηστη. Ρε παιδιά, λέει, το μηχάνημα που πήγαινε και ερχόταν στη βεράντα, τι βάρος είχε.
1: Α, ήταν τροχύλατο όμως.
0: Ήταν τροχύλατο, άρα... ένα ογκώδες μηχάνημα. Ογκώδες. Τουλάχιστον από αυτό που έχουμε δει από τα βίντεο και από τις φωτογραφίες, αλλά από ό,τι φαίνεται κάπου το έκρυβαν. Τώρα το έκρυβαν στα μπαλκόνια, το έκρυβαν στις ντουλάπες, όπου και να το έκρυβαν δεν μπορούσε ο κύριος Πατούλης, όπως είπε, να πάει να ανοίγει τα ντουλάπια ή να πηδάει στα μπαλκόνια και να μπαίνει μέσα. Άστα. Καλή σου ημέρα, καλή συνέχεια. Η Αμαλία έχει νεότερα και για τις συντάξεις, γιατί
1: ναι, το πούμε τώρα.
0: Ρωτάνε οι συνταξιούχοι.
1: Ναι, ναι, ρωτάνε.
0: Θες να τα πούμε μετά το διαφημιστικό.
1: Ωραία. Μετά. Θα δώσουμε τις ημερομηνίες για την καταβολή των συντάξεων Οκτωβρίου.

0: Είδε ο Βολάνιο που έχει πέρασει. Έχετε μήνυμα εδώ. Καλημέρα, Πατρίνα. Πετρίνα λέει: αφήστε βρε τον Παναγιώτη να τα πει. Είναι εξαιρετικό.
1: Είναι, είναι.
0: Τόσο πολύ εξαιρετικό λέει που χαιρόμαστε να τον ακούμε. Ότι σήμερα δεν σου λέει το πράγμα. Φαντάσου, δηλαδή πόσο πολύ το πράγμα. Καλημέρα, Πετρίνα μα. Είμαστε να τον ακούμε. Ότι σήμερα δεν σου λέει το πράγμα. Φαντάσου, δηλαδή πόσο πολύ το πράγμα. Καλημέρα, Πετρίνα μα.
1: Λοιπόν, να πω τα δικά μου τη σύνταξη. Δεν θα πει πουλάκι μου κάτι άλλο.
0: Πρόλαβα.

0: τα λεφτά από τη σύνταξη και ο καθένας περιμένει να πάρει την σύνταξή του. Άρα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Άρα Πέμπτη απόγευμα 24 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών. Λοιπόν, και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Άρα η πρώτη καταβολή είναι Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου το απόγευμα. Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, επομένως τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, αλλά και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Άρα η πρώτη καταβολή 24 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, η δεύτερη τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου το απόγευμα.
1: Τα Χριστουγέννα της ημέρας λοιπόν από την Αμαλία που μας βοηθάει για να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητά μας και να ξέρουμε τι και πότε. Οπότε σημειώστε αυτές τις δύο ημερομηνίες, 24 απόγευμα, 28 απόγευμα για την πληρωμή των συντάξεων. Από εκεί και πέρα έχουμε αυξήσεις στα ταξί, στις διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
0: Να πω μόνο σε αυτό που λέει ο Σύφο ότι οι φίλοι μας οδηγοί ταξί έχουν δεχθεί σοβαρό πλήγμα από αυτή την ανακατοσούρα στην ερική αγορά και την εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα. Έχουν πρόβλημα.
1: Εννοείται,
0: οι άνθρωποι.
1: Τρομακτικό πρόβλημα.
0: Στη Θεσσαλονίκη που βρέθηκα στη δεύτερη και πήρα αναγκαστικά πήρα κάποια ταξί, οι άνθρωποι παραμιλάνε. Πραγματικά παραμιλάνε.
1: Είναι αυξήσεις λοιπόν που έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επαγγελματίες, οι οδηγοί ταξί αντιμετωπίζουν αυξημένα λειτουργικά έξοδα. Έτσι λοιπόν έρχονται αυξήσεις στις χρεώσεις που πραγματοποιούν διαδρομή από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το προσεχές διάστημα. Έτσι λοιπόν με μονή ταρίφα η χρέωση αυξάνεται για τη διαδρομή αεροδρόμιο προς κέντρο της Αθήνας από 40 σε 50 ευρώ. Η νυχτερινή η διπλή ταρίφα αυξάνεται από 55 σε 65 ευρώ. Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη από το αεροδρόμιο Μακεδονία από 25 σε 28 ευρώ στη μονή ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ στην διπλή ταρίφα. Και επίσης έρχονται και αυξήσεις για την αναμονή της ώρας. Περίπου στα 20 ευρώ θα είναι η αναμονή για μία ώρα. Όπως είπαμε όμως είναι δικαιολογημένες αυτές οι αυξήσεις. Πρέπει λοιπόν και οι επαγγελματίες με κάποιο τρόπο να ωφεληθούν, γιατί
0: να
1: με την αύξηση που υπάρχει στα καύσιμα οι άνθρωποι έχουν φτάσει να θέλουν μέχρι και 500 ευρώ περισσότερα το μήνα. Το προσεχές διάστημα λοιπόν θα υπάρξουν αυτές οι αυξήσεις και στα ταξί για τα δρομολόγια από και προς τα αεροδρόμια, επαναλαμβάνουμε.
0: Όχι, έτσι,
1: όχι γενικά
0: λοιπόν. Ναι.
1: Από και προς το αεροδρόμιο.
0: Να πάμε λίγο στην Κυψέλη. Θυμάστε όλοι τι συνέβη σε κάποια κτίρια, έτσι, τα οποία ξαφνικά κερωγμές και πήραν κλίση κτλ. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, τις προηγούμενες μέρες ο κύριος Χαρής Δούκας, κατέθεσε στο προϊστάμενο της Αγγελίας Ποταδικών Αθηνών την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι οι άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί, να το πούμε αυτό, για τις ρογμές πολυκατοικίες. Και τόνισε πως σε κάποια κτίρια υπάρχουν βλάβες στον φέροντα οργανισμό, ενώ σημείωσε ότι με βάση τα δεδομένα που έδωσε η Ελληνικό Μετρό, αφορούν 14 πολυκατοικίες, ενώ πρόβλημα έχουν 24. Και λέω αυτό που είπε και αυτό που φαίνεται από την έκθεση των περιγνωμόνων, ότι οι καθιζήσεις είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό σε κτίρια στην Κυψέλη. 4 φορές πάνω από το κανονικό οι καθιζήσεις. Τώρα λοιπόν, το ένα κομμάτι, οι άνθρωποι έφυγαν. Ποιος θα τους αποζημιώσει? Το κράτος λογικά, θεωρώ. Η Ελληνικό Μετρό θεωρώ. Η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Δεν ξέρω, λέω. Αλλά το ότι υπάρχει μια έκθεση εμπειρογνωμών των κατοίκων της περιοχής που λέει ότι η καθίζηση είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό. Εντάξει, δεν το λες. Είναι μια ανησυχία, ένα προβληματισμό.
1: Και είναι οι καθυστερήσεις και οι ρογμές που υπάρχουν στα κτίρια τα συγκεκριμένα, αλλά είναι και τα γειτονικά. Ανησυχούν και οι ένοικοι και οι ιδιοκτήτες και των γειτονικών κτίριων εκεί στην Κυψέλη, σύμφωνα με όσα δήλωσαν και εχθές.
2: Η πόρτα έχει φρακάρει.
3: Ανέσει πάνω από 7 φορές σε εμάς. Έχουν ελέγξει, έχουν δει. Δεν έχουμε καμία απάντηση.
4: Αν πέσει αυτό το κέρμα, δεν ξέρουμε ότι έχουν ανοίξει κι άλλες ροχμές. Ένας τρόπος να ξέρουμε αν είμαστε ασφαλείς κι εμείς.
5: Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε δεξιά και αριστερά σας πολυκατοικίες με εκτεταμένες φθορές και δεν έχετε λάβει ακόμα μια απάντηση.
6: Ναι, εμείς δεν έχουμε λάβει ακόμα. Μπορεί να μας πούνε ότι από τη μια στιγμή στην άλλη πρέπει να μετακομίσετε, πρέπει να φύγετε από το σπίτι, γιατί δεν είναι ασφαλές.
0: Δεν είναι. Οι άνθρωποι ανησυχούν και έχουν δίκιο. Πάντως ζητούν τρία πράγματα. Όλα τα δεδομένα για τις πολυκατοικίες και τα δεδομένα

0: το Μετροπόντικα, γιατί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Στατικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια.
1: Αυτό είναι. Είναι η εκπόνηση μελετών στατική επάρκεια που πρέπει να γίνει και ζητάνε οι άνθρωποι.
0: Και η ασφαλή επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Φυσικά τα έργα είναι σημαντικό. Είναι σημαντική επέκταση του μετρό, αλλά να γίνει με βάση. Να είναι όλα. Πώς θα το πω, να είναι όλα σωστά. Να γίνουν οι έλεγχοι και να συνεχιστεί το έργο.
1: Ναι, γιατί πρέπει να γίνουν αυτές οι μελέτες λοιπόν για την στατική επάρκεια για να προχωρήσουν στη συνέχεια στις αναγκαίες επισκευές. Οι άνθρωποι όμως τόσο καιρό είναι με το πρόβλημα αυτό ανοιχτό, χωρίς να παίρνουν απαντήσεις και είναι στην αναμονή. Και με το δίκιο τους διαμαρτύρονται. Ας έρθει ο καθένας μας στη θέση τους. Θα έμενες εσύ σε ένα τέτοιο σπίτι?
0: Όχι. Και σκέψε να έχεις και μικρά παιδιά μέσα.
1: Το κυριότερο είναι
0: και
1: αυτό.
0: Και μεγάλους ανθρώπους ηλικιωμένους.
1: Αν θα έμενες εσύ με την οικογένειά σου.
0: Δεν θα
1: το δεύτερο, θα μπορούσες να το εκμεταλλευτείς? Θα μπορούσε κάποιος να το νοικιάσει?
0: Και αν έχει δάνειο ή έχει δάνειο κάποιος και φύγει από αυτό το σπίτι και πρέπει να πληρώνει και νοικιο και δάνειο, μπορεί?
1: Ακριβώς αυτό. Καλημέρα στη Σόφη, καλημέρα Αλία Μαλία μας και Ιωσήφ μας και χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας σταθμό που επί 19 χρόνια μας ομορφαίνει τη ζωή. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη και εγώ σας ευχαριστούμε για τις ευχές σας. Στη ζωή σας να έχετε πάντα σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Τις καλύτερες ευχές μέσα από την καρδιά μας, Σόφη μας. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και στην αγαπημένη μου Σοφία. Ακούει τώρα, ξέρει για ποια άλλη μιλώ. Χρόνια πολλά, Σοφάκι, να σε χαιρόμαστε.
1: Καλημέρα στο Μιλτιάδη, είναι στο δρόμο για τη Χαλκίδα με τρομερή κίνηση και ο Μιλτιάδης το καταγράφει. Κουράγιο φίλε, καλή δύναμη.
0: Πάντως Ιωσήφ, στο θέμα της κίνησης η κατάσταση είναι τραγική.
1: Εντάξει, τώρα
0: δηλαδή,
1: στο έχουμε επανέλθει.
0: Το απόγευμα έχουμε επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις πραγματικά.
1: Καλημέρα και στον Τάσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναφέρεστε στα ταξί. Το πλήγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και να σας πω την αλήθεια, οι αυξήσεις αυτές λέει δεν βοηθάνε. Το θέμα είναι τι θα γίνει με μια αύξηση στο συνολικό κόμιστρο της ελάχιστης ταρίφας που είναι τώρα στα 4 ευρώ και το ζητάμε εδώ και πολύ καιρό να αυξηθεί. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα,
0: μεγάλο,
1: το είπαμε, το επαναλαμβάνουμε.
0: Έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι.
1: Και δεν το ξεχνάμε, παιδιά, και το αναφέρουμε με κάθε ευκαιρία και το ξέρετε πολύ καλά.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούσα ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα αρωφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρια. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 801 11 34 34 34.

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.